η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Αν δεν έχει πάει η μπάλα στο δοκάρι, νομίζω ότι είναι απόκρουση και πάλι. Άρα αν σκοράρει τώρα ο Ολυμπιακός, παίρνει το τρόπαιο του Champions League. Απίστευτο αυτό που έχει συμβεί στα πέναλτι. Τρία χαμένα πέναλτι για διφερενς βάρος. Δύο αποκρούσει φάνται το Ολπεστίν. Έχω την εντύπωση ότι είναι και τρίτη, αλλά μπορεί να έχει πάει η μπάλα στο δοκάρι. Είμαστε αρκετά ψηλά για να το δω και δεν υπάρχει και replay. Με βοηθάς και εσύ, Νίκο, αν έχεις εικόνα. Το σημαντικό είναι ότι η Χριστίνα Ασιούτη είναι έτοιμη να δώσει το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Η Χριστίνα Ασιούτη, αν σκοράρει, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Η Σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το τέταρτο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι της Ferencváros. Μεγάλη ηρωίδα η Ολλανδή goalkeeper, η Φάντεν Τόλμπεστιν. Το γκολ στο πέναλτι από τη Χριστίνα Σιούτη, αυτό είναι που δίνει το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Το γκολ της Στεφανία Σάντα στα 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τελικού έστειλε την διεκδίκηση του τροπέου σε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία στην οποία μίλησε η ψυχή των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα. Όλοι μέσα στην πισίνα, τώρα μάλλον ρίχνει μυριοκεφαλιτάκι και τον Γιώργο Ντόσκα. Οι πανηγυρισμοί έχουν ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη Μάλτα. Είχε αυτό το στόχο από το ξεκίνημα της χρονιάς. Τον πέτυχε, κάνει το Triple Crown έχοντας κατακτήσει το Double στην Ελλάδα. Παίρνει και το Champions League. Μετά το 2015, το 2021, το 2022 και τώρα το 2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη Μάλτα. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού.

0: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα θα πω εγώ.
0: Καλημέρα πες, ό,τι και να είναι, καλημέρα, καλησπέρα. Ένα ακόμα, μια ακόμα ευρωπαϊκή διάκριση, μια ακόμα κούπα για την πατρίδα μας, για τον Ολυμπιακό, για τα χρυσά κορίτσια στην υδατοσφαίριση.
1: Πολλά πολλά συγχαρητήρια στις παίχτριες του Γιώργου Ντόσκα και στον προπονητή βεβαίως της γενικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού. Κατέκτησαν το τέταρτο Champions League στην ιστορία τους, κερδίζοντας το τελικό της Μάλτας στην Ferencváros στα πέναλτι με 17-14. Μεγάλη πρωταγωνίστρια η Ολλανδή τερματοφύλακας, η Μπριτ Φάντερ Ντόλμπεστιν, η οποία έκανε τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Η οποία μπήκε επί τούτου.
1: Ναι, γιατί για τα πέναλτι.
0: Ναι, το έχει.
1: Το έχει, λέει. Το έχει.
0: Και να σου πω και κάτι τώρα. Εγώ εδώ πέρα στην Ερασπόρ αισθάνομαι και λίγο περισσότερο χαρούμενος. Γιατί? Ναι. Διότι δικαιώθηκε και η απόφαση που πήρε, που πήραμε ως Ερασπόρ, που πήρε ο προστάμενός μας ο Σίφης Μποτζάκης. Ήμασταν το μοναδικό με κεφαλαία γράμματα μέσο, είτε σε τηλεόραση είτε σε ραδιόφωνο, που είχαμε απεσταλμένο. Και είχαμε live,
1: και ποιον
0: μετάδοση, live μετάδοση από το γήπεδο και όχι από booth.
1: Και ποιον απεσταλμένο, φίλε. Έτσι. Βασίλης Μότσης που έχει δώσει τα ρέστα του σήμερα. Πραγματικά το παλικάρι, τι να πω.
0: Λοιπόν, έχεις ακούσει.
1: Πολλά μπράβο.
0: Έχεις ακούσει τη Σιούτη. Αυτό που θα κάνω τώρα δεν είναι ραδιόφωνο αυτό. Γιατί αυτό είναι παπατζηλίκι, αλλά
1: σήμερα,
0: μ' άρεσε.
1: Σήμερα επιτρέπονται όλα.
0: Ναι, μ' άρεσε. Θα το βάλω λίγο από το κινητό.
1: Λοιπόν,
0: μου,
1: έλα, πάμε.
0: Που
1: πάμε.
0: Σηκώνει την κούπα και ούτε ξέρει να πει να πανηγυρίσουμε από εδώ από εκεί. Αρχίζει τραγούδι και ποιον θυμίζει το τραγούδι. Σου θυμίζει ποιο πανηγύρισε με τραγούδι. Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την Ευρωκούπα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Σιούτη.
1: Ρίξτε.

0: Και μπράβο σε αυτά τα κορίτσια.
1: Πολλά μπράβο.
0: Να το χαρούνε, να το διασκεδάσουν, να το πανηγυρίσουν. Είναι μια παρακαταθήκη που θα τη θυμούνται για χρόνια, που θα μείνει στην ιστορία και που ένα ακόμα τρόπαιο θα μπει εκεί στη συλλογή.
1: 8ο ευρωπαϊκό, Άκη. 8ο ευρωπαϊκό τίτλο για την ομάδα του Ολυμπιακού, που έχει πάρει 4 Champions League. Ένα λένε τρόφι, 3 λένε Super Cup. Απόλυτα πετυχημένη ομάδα. Πολλά μπράβο. Και βεβαίως υπάρχει και συνέχεια, έτσι, γιατί δεν τελείωσε εδώ η ιστορία. Νομίζω ότι η ιστορία τώρα γράφεται.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να συστηθούμε, γιατί ένας
1: φίλος, κάναμε,
0: ένας φίλος εδώ λέει: πείτε μου ποιοι είστε να σας βρίσω πρωί πρωί.
1: Λοιπόν, ξεκινάω να ξεκινήσω με εμένα πρώτα, ξεκίνα, να πάω εγώ το βρίσκω. Δημήτρη Γιαχαναζή στον
0: έχεις πρόβλημα. Κάνει ολόκληρο σενάριο πώς θα παίξει από ολόκληρο, ναι, ολόκληρο τηλεοπτική εκπομπή.
1: Σκηνοθεσία έκανα.
0: Δημήτρη Γιαχαναζή, Άκης Δημακός είναι στο.
1: Στα μικρόφωνα τη Ερασπούρ με Γιώργο Σκέβη στην ρύθμιση των ήχων.
0: Τίτανο, τεράστιο Γιώργο. Μου φτιάξε τη διάθεση που τον είδα εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
1: Αλλά εντάξει, παιδιά, λογικό είναι, θα ασχοληθούμε με Μουντιάλ. Βεβαίως είναι το μεγάλο γεγονός στον πλανήτη. Αλλά σήμερα.
0: Ιδιωσιογραφικά πρώτα απ' όλα έχει να κάνουν οι εγχώριες. Χαρμόσυνες αιτήσεις.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε το πόλο του Ολυμπιακού που πανηγυρίζει την κατάκτηση της 4ης Ευρωκούπας.
0: Πάμε, εμείς θέλουμε και τη δική σας παρέα. Η εκπομπή είναι διαδραστική. Έτσι. 54160 και ενώ σπορτ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας, το όνομά σας τέλος πάντων και το μηνυματάκι σας. Επίσης, erasport@papakier.gr είναι το email μας και ο πιο διαδεδομένος τρόπος είναι Viber. Το Viber. Μας βρίσκεται εκεί στην Erasport, πάνω αριστερά είναι το εικονίδιο και μας στέλνετε δωρεάν το μηνυματάκι σας.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας του Ολυμπιακού, τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Ντόσκα. Τι δήλωσε.
0: Ο οποίος κάποια στιγμή. Έχεις δει καθόλου από τον αγώνα?
1: Είδα λίγα.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή εκεί πριν ολοκληρωθεί και πριν πάει στα πέναλτι. Για να ακουστεί μέσα στο θόρυβο και τη βαβούρα, ουσιαστικά έχει γονατίσει και είναι παράλληλα από την πισίνα. Ναι. Σαν να αιωρείται για να τον ακούσουν οι παιχτηρίες του. Πάμε.
2: Φίλα μας ο Γιώργος Ντόσκας, ο προπονητής του Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, δύο φαντάζομαι πάρα πολύ όμορφες λέξεις, να τις ακούτε και να τις νιώθετε γιατί είστε.
3: Ναι, πολύ χαρούμενοι, πολύ χαρούμενος. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Ένα πάρα πολύ δύσκολο τελικό. Προηγηθήκαμε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δεν το παρατήσαμε ποτέ. Πιστεύαμε μέχρι το τέλος ότι μπορούμε να καταρτήσουμε το τρόπαιο. Πήγαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σκοράραμε, βγάλαμε μια πάρα πολύ σημαντική άμυνα στο τέλος. Μετά στη διαδικασία των πέναλτι, νομίζω η τρίτη ήταν εκπληκτική. Είχαν και καθαρή μυαλή τα χωρίτσια που εκτελήσαν απέναντι. Είμαστε το βασικό τη Ευρώπη, νομίζω ότι αξίζαμε. Ήμασταν πολύ καλοί και σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή που. Φέτος χτίστηκε για να καταφέρει να κερδίσει τα πάντα. Δείξαμε ότι είμαστε αυτή η ομάδα. Θέλαμε περισσότερο και το καταφέραμε.
2: Είστε αυτό το μέταλλο του πρωταθλητή.
3: Σίγουρα. Νομίζω ότι το έχουμε σαν ομάδα. Ο Ολυμπιακός το έχει σαν ομάδα. Το μέταλλο είναι στην οτροπία μας. Και σαν λαός, σαν Έλληνες θα έλεγα εγώ. Δεν το παρατήσαμε ποτέ. Καταφέραμε το γεννήσι.
2: Πώς αισθάνεστε, γιατί αναλάβατε όπως και πέρυσι στους άντρες. Μισού τη περίοδου του οδηγήσατε στο πρωτάθλημα. Τότε του άντρε, τώρα στο Triple Crown την γυναικεία ομάδα.
3: Είμαι πολύ χαρούμενο, πολύ ευχαριστημένο. Το ξαναπεί ο Ολυμπιακό είναι το σπίτι μου. Είναι παρεξηγήσει δύσκολο εδώ. Ακόμα περισσότερο που καταφέρνω να καταφτάω πρωτάθλημα, τα κύπελα και ευρωπαϊκά.
2: Του πανηγυρίστε μαζί με τον κόσμο και δώσατε κι εσεί το ένα στα κορίτσια να φωνάξουν το Ολυμπιακό στο κέντρο τη πισίνα.
3: Ναι, ο κόσμο νομίζω ήταν εκπληκτικό σήμερα. Μοναδικό το συνέχεια των παρών είναι το νερό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να τους κάνουμε χαρούμενους εκείνους που κατακόμαστε τον τίτλο. Μας στηρίζουν όλη τη χρονιά. Ήταν και σήμερα εδώ στη Μάλτα. Πάρα πολλοί κόσμοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δίνει τρομερή όθηση στην ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτόν τον κόσμο.
2: Γιατί να αποσκοπεύετε να το διορτάσετε απόψε, ας πούμε.
3: Έτσι από ό,τι νομίζω στην Μάλτα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα πάμε να συγκρατούμε. Θα δούμε στην επιτροπή στην Ελλάδα. Θα πάμε κάπου να δούμε κάτι.
2: Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Ντόσκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και σε λίγο σιγά σιγά.

0: Αυτός λοιπόν,
1: λοιπόν ο coach προανήγγειλε επιστροφή και μετά γλέντι, μπουζουκιά. Τι έχει ανοιχτό, εσύ τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν τα παρακολουθώ, φίλε. Τι να σου πω. Ρώτα το Βασίλη Μότση, έχει το ρεπορτάζ. Είναι στη Μάλτα, σίγουρα το ξέρει.
1: Τιτάνας ο Βασίλης.
0: Τιτάνας ο Βασίλης.
1: Έχει κάνει τρομερή δουλειά, έχει κάνει τρομερή μετάδοση. Πολύ
0: πάθος. Εκπληκτική περιγραφή. Και πάρα πολύ, πολύ δουλειά αφού τελείωσε ο αγώνας.
1: Νομίζω ότι δεν έχει αφήσει άνθρωπο.
0: Νομίζω ότι όλες οι αθλήτριες του Ολυμπιακού έχει πριν να κάνει συνεντεύξεις.
1: Περνάγανε σαν τα διόδια, δεν περνάς.
0: Τις είχε, ναι, τις είχε μαζέψει. Δεν πάτε πουθενά, κορίτσια. Εδώ πρώτα θα μιλήσετε στην
1: Ελλάδα. Καλά έκανε. Γιατί κάποια πράγματα είναι αμοιβαία.
0: Ναι.
1: Μα στηρίζετε, είσαι εδώ πέρα μαζί μα. Καταλαβαίνετε, είναι αμοιβαία.
0: Σωστό. Και όπως είπες, το μοναδικό ραδιόφωνο. Που το μοναδικό μέσο
1: και τηλεόραση από πού θα γίνει
0: ακριβώς που βρίσκεται στη Μάλτα. Δεν φεύγουμε από τη Μάλτα.
1: Πριν πασάρεις, καλημέρα φίλε Άκη από την Πάτρα, γεια σου φίλε μου.
0: Λοιπόν, παραμένει ο Βασίλης στη Μάλτα, γιατί και αύριο έχει άντρες. Περιγραφή τους άντρες στο μικρό τελικό κόντρα στη Φερεντσβάρος, το μάτς θα αρχίσει στις 8, οπότε ο Βασίλης συνεχίζει τη δουλειά.
1: Οπότε έχει.
0: Θα έρθει εδώ πέρα, ξέρεις, κομμάτια.
1: Τελείως. Έχει 6 ώρα δηλαδή, τελευταίο αγώνα που βγαίνει πρωταθλητής στην Ελλάδα στο μπάσκετ και καπάκι Ολυμπιακός πόλο.
0: Και καπάκι Ολυμπιακός στο πόλο και έχουμε και μουντιάλ. Εντάξει, παιδιά, είναι.
1: Λοιπόν, επειδή σου πιάσει λίγο γλωσσοδιάρια, είσαι ξεκούραστος μάλλον. Πάσαρε. Ναι.
0: Λοιπόν, πασάρω Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη που μίλησε στο Βασίλη Μότση.
2: Μαζί μας η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Μαρία, πρωταθλήτρια Ευρώπης.
3: Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη, πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Μόνο όσοι είμαστε μέσα στην ομάδα, γνωρίζουμε από την αρχή τη χρονιά που έχουμε περάσει, πόσες δυσκολίες έχουμε βιώσει τη σεζόν και οι κόποι μας κατανοήθηκαν. Είμαι πολύ περήφανη για τις υποστηρίες μου, για τους προπονητές μου, η μάνατζερ της ομάδας. Ψυχολόγο μας, τους ψυχοθεραπευτές μας, τον πρόεδρο. Και κοιτάξτε αυτόν τον υπέροχο λαό. Εδώ πέρα άτομα περίπου που ήρθαν και μας στηρίξανε και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη όθηση. Τα λόγια δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτα συναισθήματα.
2: Είναι συγκλονιστικός τελικός με πολλές διακυμάνσεις. Έφερε η Στεφανία Σάντα το μάτς στα ίσια 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και το μάτς στήθηκε στα πέναλτι με ηρωίδα και την Φάντι Τόλπεστη. Ένα απίστευτο ανατολικό.
3: Ήταν πολύ απίστευτο τελικό, όντως. Ευχαριστώ και στο Φερεντσβάρος, έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, οι συμπαίκτες μου έχουν ψυχή. Το μετάλλο το έδειξε η Στεφανία, το έδειξε η Μπριτ. Κρύα όλο το παιχνίδι, μπήκε μέσα από τις 3 απέναντι. Μια εκπληκτική, χωρίς αστερίσκη καμία σήμερα. Δηλαδή, η Ιωάννη Σταματοπούλη ήταν απίστευτο τέρμα. Δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τις υποστηρίες μου. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανη.
2: Ήσαν συγκλονιστικές και δείξατε πόσο πολύ το θέλατε. Κάτι το οποίο είχε φανεί και μετά το τέλος των τελικών με την Βουλιαγμένη.
3: Εννοείται ότι το θέλαμε πάρα πολύ. Φάνηκε και στο τέλος του παιχνιδιού με την Βουλιαγμένη. Σίγουρα υπήρχε ένα άγχος για τους τελικούς. Από εκεί και πέρα ήρθαμε εδώ πέρα με πολύ καλή διάθεση, με πολύ όρεξη να απολαύσουμε τα παιχνίδια. Αυτό μαζί του προπονητή μας και αυτό κάναμε.
2: Μαρία, σου έχουμε το απολαύσει τώρα. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να κάνει με πετά.
3: Ειλικρινά. Θέλω να πιω μια κρύα μπύρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν λοιπόν και η Μαρία Μπρίτζη. Πάλι
0: Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη πάντως πηγαίνει για κρύες μπύρες, έτσι.
1: Καλά κάνει.
0: Καλά πολύ κάνει. Καλά κάνει.
1: Εκεί ξέρεις τι γίνεται. Τόση ώρα μέσα στο νερό από εδώ, ένταση, δεν θέλεις κάτι λίγο έτσι να.
0: Να δροσιστείς, βέβαια.
1: Όχι μόνο να δροσιστείς, να σου.
0: Και να ξεφύγεις από όλη αυτή την ένταση που
1: λες. Να σου φύγει όλο αυτό το άγχος, ναι.
0: Βέβαια. Είναι τρελές οι στιγμές που ζεις μέσα στο παιχνίδι, σε ένα τελικό μάλιστα. Και χτυπάει κόκκινο η αδρεναλίνη.
1: Λοιπόν, κοίτα εδώ ρε, εκεί που στείλει ο Φάνης την Κοζανή. Μπράβο λέει στο Βοντζάκι, Δημήτρη Άκη, μπράβο τις κοπέλες, μπράβο για το ματήριο που αφιερώσατε. Και εγώ σας στέλνω από την αυλή μου λέει να σας στολίσω το στούντιο.
0: Ωραίες εικόνες.
1: Την άνοιξα τη φωτογραφία. Νομίζω δεξιά τα γεράνια θέλουν λίγο να τους βάλεις λίγο βιταμινούλες. Κάτι θέλουν, θέλει λίγο λίπασμα.
0: Okay, λοιπόν, να συνεχίσουμε με δηλώσεις από τον Βασίλη Μότση. Μίλησε η Ολλανδή τερματοφύλακας η Μπριτ Φάντερ Ντόλμπεστιν, η οποία κατέβασε τα ρολά στην διαδικασία των πέναλτι με τρεις αποκρούσεις. Εξού και αυτό το 3-0 της εθνικής ομάδας, του Ολυμπιακού στη διαδικασία των πέναλτι. Να πω ότι το μάτς ήρθε ισόπαλο 14-14.
1: Πώς βλέπεις Γιάννη Παπαγγελίου, τι έχει βγάλει σπυράκι, αναφυλαξία,
0: είναι έτοιμος, νομίζω έχει συνθέσεις από το παιχνίδι που θα περιγράψει σε πολύ λίγο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. Αλλά πριν πάμε ακόμα στο Μουντιάλ, πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο με το πόλο, να ακούσουμε την Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, την Μπριτ Φαν ντερ Ντόλμπεστιν, που έκανε δηλώσεις στον Βασίλη Μότση.
2: Ντόλμπεστιν, αν το πάω σωστά. Να μας το πεις και εσύ. Στην παρέα μας λοιπόν, είσαι η μεγάλη ηρωίδα του Ολυμπιακού. Μπήκες μέσα και όλοι ήταν σίγουροι ότι θα πιάνεις τα πέναλτι.
3: Ναι, και καταλαβαίνω τι έκανα. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω πώς νιώθω, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω πώς είμαι, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αυτό ξέρω. Ναι, αυτό δεν ξέρω, αλήθεια.
2: Τι σου είπανε, τι σου λέγανε. Εδώ σε αποθέωση και νωρίτερα η Μαρία Μεργιφαλιτάκη είπε τα κάλε, είπε τρομερά λόγια σε.
3: I know the girls are super happy with me being on the team, and I know once we went to the penalties, I know they knew I was going to try my best, just like I did in the league, and I'm super happy it turned out well twice.
2: You are a specialist on penalties, as you say.
3: Oh, it turns out to be, yeah. I don't know, apparently yes.
2: How does it feel the first year in Olympiacos, you are a European champion, you made the triple crown?
3: Great question. I don't think this season could have been better if we look at the prizes. For me personally, it was quite difficult, but in the end, I'm so happy with how everything turned out. I'm so thankful for the girls, for the club. Like, seeing all those fans here, it's insane.
2: Και θέλω να μου πεις πώς έμαθες τόσο γρήγορα ελληνικά.
3: Καλή ερώτηση. Έχω ακούσει από Ελλάδα. Αυτό βοηθήσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει να μαθαίνω γλώσσες. Δεν ήταν εύκολο. Ελληνικά δεν είναι εύκολο γλώσσα, αλλά δεν καταλαβαίνω όλα τώρα, αλλά most of it.
2: Συγχαρητήρια και καλή απόλαυση. Αυτό
3: είναι. Συγχαρητήρια
2: και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν και η Φαν Μπριτ Ντόλμπεστιν, η οποία στα αγγλικά να σου πω τι είπε, ότι με το που πήγε, είχαν πολύ εμπιστοσύνη σε μένα. Και εγώ λέει, είναι απίστευτο, λέει, ότι κατάφερα να πιάσω 3 πέναλτι. Αποδεικνύεται ότι μάλλον είμαι ειδική σε αυτό το κομμάτι. Είχε πιάσει πέναλτι και στον τελικό με την Βουλιαγμένη. Είναι εντυπωσιακό ότι μιλάει σε ένα χρόνο τόσο καλά ελληνικά. Μπράβο της, και είπατε μια δύσκολη χρονιά για την ίδια, αλλά είναι πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα και τη συμπαικτρία της. Δίπλα μας η Φωτεινή Τριχά τώρα. Φωτεινή, κλείνει η χρονιά. Να τη δώσουμε λίγο χρόνο. Της Φωτεινής, ναι, κανένα πρόβλημα. Κλείνει λοιπόν, θα πω εγώ, η χρονιά με τον Ολυμπιακό να κατακτά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Παίρνετε το Triple Crown, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να έχεις μυαλό πιο ονειρικό φινάλε.
3: Η αλήθεια είναι πως όχι. Είναι... Εντάξει, το έχουμε φανταστεί καιρό τώρα. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι αυτά τα παιχνίδια εδώ. Και πριν περάσουμε ήταν το κίνητρο, πριν να προκριθούμε, ήταν το κίνητρο μου το προσωπικό για να και τα δραματίσματα που είχα μείνει εκτός. Σκεφτόμουν πάρα πολύ αυτά τα παιχνίδια και αυτές τις στιγμές. Και εντάξει, είναι πολύ όμορφο όταν συμβαίνει. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλες. Καταφέρνουμε και διαχειριζόμαστε πράγματα που παλαιότερα μας έβλεπα και έχουμε καταφέρει και το έχουμε εξελίξει. Δεν το κάναμε τόσο καλά. Είτε είμαστε μπροστά είτε πίσω στο σκορ, συνεχίζουμε, παίζουμε. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου, για τους προπονητές, για όλα.
2: Και αυτό κάνουμε και σήμερα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση και η Φωτεινή Τριχά στον Βασίλη Μόση. Τρομερή δουλειά του Βασίλη, να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Πολλά μπράβο.
1: Θα μπορούσαμε να κλείσουμε όλη την εκπομπή με τις δηλώσεις.
0: Ναι, εννοείται. Επάξια εκπλήρωση την αποστολή του και την εκπληρώνει ακόμα, έτσι δεν έχει τελειώσει. Είναι εκεί στη Μάλτα για να μεταδώσει και αύριο Ολυμπιακό στους άντρες κόντρα στην Φερεντσβάρος. Μικρός τελικός στο Final Four για το Champions League στο Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν την ευκαιρία από την Προ-Ρέκο, δεν τα κατάφεραν να περάσουν στο τελικό της διοργάνωσης να παίξουν οι
1: Μπαρσελονάτοι. Αλλά... Όταν είναι Final Four, μία κακή βραδιά, ένα κακό δεκάλεπτο μπορεί να σε βγάλει εκτός στόχων.
0: Ένα, ναι, πραγματικά όπως το λες, είναι κακό οκτάλεπτο. Να σε βγάλει εκτός στόχων.
1: Ναι.
0: Να έχεις πάει σούπερ όλη την περίοδο.
1: Και
0: όλη
1: αυτό,
0: την,
1: αυτό συμβαίνει σε όλα τα ομαδικά αθλήματα που έχουν Final Four.
0: Και ξέρεις, Άκη, αυτό είναι και το μεγάλο άδικο, αν θέλεις, δηλαδή και στην EuroLeague. Έτσι. Πέρσι, για παράδειγμα, στο Abu Dhabi, περιμέναμε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να φτάσουν μέχρι το τελικό της διοργάνωσης. Που πήγανε στο μικρό τελικό.
1: Ναι,
0: ομαδάρες τώρα, έτσι. Φέτος θα μου πεις ο Ολυμπιακός τα κατάφερε, πήγε στο τελικό, τα κατάφερε να σηκώσει την κούπα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πάει στο Final Four. Παρόλο που το Final Four έγινε και στο Telecom Center, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Αλλά θέλω να σου πω ότι από μια κακή βραδιά μπορεί να σου χαλάσει όλη η χρονιά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό που πέτυχε φέτος ο Ολυμπιακός δεν είναι τυχαίο, άλλωστε που λέμε ότι έσπασε την κατάρα η ομάδα που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη EuroLeague να παίρνει και το πρώτα, να παίρνει την κούπα. Μέχρι τώρα δεν το έχει καταφέρει καμία.
1: Εντάξει, τώρα με τις κατάρες και αυτά εγώ δεν τα πάω καλά, δεν τα πιστεύω να ξέρεις. Τέλος πάντων, ναι, αλλά είναι έτσι. Γι' αυτό και έχουν αποφασίσει στις ΗΠΑ, βλέπεις και στο NBA, ότι είναι σειρά αγώνων ο καλύτερος,
0: ναι,
1: να κερδίσει.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είναι 3:25 η ώρα. Θα ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε λίγο με παγκόσμιο κύπελλο.
0: Πρέπει, ήρθε η ώρα.
1: Ή θες να πούμε τίποτα
0: άλλο. Ήρθε η ώρα να πάμε σε παγκόσμιο κύπελλο σιγά-σιγά. Είχαμε και το ματς Καναδά-Βοσνία. Δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι?
1: Ναι, έχω δει.
0: Ψιλοσούπα ήταν τώρα, για να λέμε την αλήθεια. Έτσι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι το εχθεσινό δεύτερο μήχρονο του αγώνα της Κορέας με την Τσεχία είναι το καλύτερο 45 λεπτό που έχουμε δει.
0: Όταν έφυγα από εδώ, έβαλα ραδιόφωνο, άκουγα Air Sport, δεν πίστευα αυτό που άκουγα. Λέω, τι γίνεται εκεί πέρα, τι χάνω τώρα. Δηλαδή, φάγαμε τη σούπα εδώ στο στούντιο και μόλις φύγαμε έγινε ένα τρομερό παιχνίδι στο μάτς της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Φτάνω στο σπίτι, προλαβαίνω, έχουν απομείνει 20 λεπτά και λέω, εδώ κάθομαι και βλέπω τώρα.
1: Ναι, δεν πάμε, ναι, ναι, για ύπνο. Είναι το καλύτερο 45 λεπτό. Και μετά, άμα πρέπει να επιλέξουμε δεύτερο, είναι το δεύτερο ημίχρονο του Καναδά, που ο Καναδάς μπήκε πολύ,
0: πολύ φουριόζος, ναι, πολύ, ναι, φουριόζος, με πολλές ταχύτητες, με πολλά τρεξίματα, με πολλές δυνάμεις, απέναντι σε μια Βοσνία που πάσχιζε να διαχειριστεί αυτό το 1-0 που είχε από το πρώτο.
1: Ναι, η Βοσνία νομίζω ότι αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει είναι να εκμεταλλευτεί τακτικά την εμπειρία της. Επέτυχε τον γκολ τακτικά. Προσπάθησε, έδωσε χώρο στον Καναδά και προσπαθούσε με αντεπιθέσεις. Αλλά ήταν τόσες οι δυνάμεις των Καναδών και τόσο η όρεξη που είχαν και τόσο το κίνητρο που καταφέρανε να πάρουν τον πόντο, να σκοράρουν. Ναι.
0: Ήρθε το γκολ της Σοφάρης στο 78 λεπτό με τον Λάριν, ο οποίος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή από τον τεχνικό του. Έβαλε το γκολ της Σοφάρης, αλλά νομίζω ότι αν το δει στο παιχνίδι σαν συνολική εικόνα, ο Καναδάς άξιζε κάτι περισσότερο από την ισοπαλία.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε στα ατομικά αθλήματα, έτσι, οι πυγμαχίες και αυτά, ότι κέρδισε σημεία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν όμως σημεία στο
0: παιχνίδι. Δεν υπάρχουν σημεία, όχι. Και γι' αυτό έμεινε και το 1-1 σαν τελικό αποτέλεσμα.
1: Και βέβαια ξέρεις ότι γίνεται. Όλοι εμείς που μας αρέσει το ποδόσφαιρο, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τι περιμένουμε, τη Βραζιλία, δεν περιμένουμε. Και όχι μόνο,
0: αύριο το βράδυ.
1: Όχι μόνο αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, για το τραγούδι, για τους φάντους. Κοίτα, ναι, εδώ τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται με τους Βραζιλιάνους στην Times Square. Δηλαδή έχουν κάνει ένα πάρτι. Πρώτα απ' όλα βλέπεις το βάθος, είναι άπειροι και τους βλέπεις να χορεύουν, να τραγουδούν, να φωνάζουν συνθήματα και ανάμεσά τους να έχουν μπει και Νεοϋορκέζοι. Και είναι μια τρομερή μουντιαλική εικόνα, η οποία ευτυχώς ή δυστυχώς χρειάζεται τηλεοπτική εικόνα για να καταλάβεις το πόσο σημαντικό και τόσο τι πολιτισμικό γεγονός είναι αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, πάμε σε τραγουδάκι, λες?
1: Πήγαινε τραγουδάκι.
0: Να πάμε.
1: Στα έχω στερήσει σήμερα.
0: Μου τα έχει στερήσει. Δεν μου τα στερήσει εσύ. Μου τα στερήσε η επικαιρότητα. Γιατί είχαμε τον Ολυμπιακό που, εντάξει, πρέπει να δώσουμε το βάρος εκεί. Με το τίτλο που κατέκτησε στην κόντρα στην Περασβάρο, στην Μάλτα, τέταρτος ευρωπαϊκός τίτλος για τον Ολυμπιακό, τέταρτο Champions League καλύτερα, 8ος ευρωπαϊκός τίτλος μαζί με ένα Len Trophy και 3 Len Super Cup. Πάμε λοιπόν τραγουδάκι, πολύ λογίσαμε και συνεχίζουμε.

0: 31 λεπτά μετά τις 4, σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιώργο Σκεύη στην ρυθμίση των ήχων, Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχανατζής στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κόντρα στην Παραγουάη. Στην περιγραφή για την ΕΡΑΣΠΟΡ θα είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤΕΝΑ από τον, σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Ο αγώνας αυτός γίνεται στο Λος Άντζελες.
1: Ναι, εκεί είναι το επιβλητικό στάδιο στο Ινγκλουντ, δίπλα στο LA. Έκανε γένεια το 2020, 6 χρόνια πριν, και είναι η έδρα των Λος Άντζελες Λαμς και Λος Άντζελες Τσέριτες που αγωνίζονται στο NFL. Χωράει 70.000 θεατές, μπορεί να επεκταθεί πάνω από 100.000 με τις πρόσθετες εξέδρες σε μεγάλες οργανώσεις, και είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Λοιπόν,
0: ωραία γήπεδα πάντως.
1: Ωραία, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: έβλεπα
1: ναι, ναι,
0: και το παιχνίδι στο Τορόντο, το προηγούμενο Καναδάς Βοσνία. Πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται για 12η φορά στο παγκόσμιο κύπελλο, ενώ η Παραγουά είναι για 9η, μια ομάδα που έχει έτσι πολλές συμμετοχές, αλλά χωρίς να έχει κάποια διάκριση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκριθεί, θυμίζουμε, απευθείας στη μεγάλη γιορτή του αθλήματος, είναι γιατί είναι μια από τις διοργανώτριες χώρες, ενώ η Παραγουάη πήρε την πρόκριση μέσω των προγραμματικών, καθώς τερμάτισε μέσα στην εξάδα και τσέκαρε απευθείας στο εισιτήριο χωρίς να χρειαστεί να δώσει μπαράζ. Mm-hmm. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τρίτη συνδιοργανώτρια έτσι που ναι, μπαίνει στη μάχη. Το Μεξικό έχει κερδίσει, ο Καναδάς έχει φέρει 1-1.
0: Ισοπαλία. Λοιπόν, να δούμε τι θα κάνουν οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Στην προϊστορία τώρα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής με την Παραγουάη υπάρχουν συνολικά 9 παιχνίδια. Τη μερίδα του λέοντος την έχουν οι Αμερικανοί στις νίκες με 5. Δύο μάτς έχουν έρθει ισόπαλα, δύο παιχνίδια έχουν κερδίσει οι Παραγουανοί. Σε επίπεδο Μουντιάλ έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά. Αυτή έγινε στο πρώτο Μουντιάλ το 1930, 17 Ιουλίου του 30, όπου η Αμερική νίκησε την Παραγουάη με 3-0. Σε επίπεδο Κόπα Αμέρικα έχουν συναντηθεί δύο φορές, το 2007 και το 2016. Το 2007 η Παραγουάη ήταν η νικήτρια με 3-1. Το 2016 είχαν επικρατήσει ΗΠΑ με 1-0, και υπάρχουν και 6 φιλικές αναμετρήσεις, όπου εδώ έχουμε τις δύο ισοπαλίες το 97 και το 98, 0-0, 2-2 αντίστοιχα. Το 2003 η Αμερική νίκησε με 2-0, όπως κέρδισε και το 2018 με 1-0, αλλά και το 2025 με 2-1 πριν από ένα χρόνο, 15 Νοεμβρίου του 2025. Εδώ υπάρχει μία μόνο νίκη της Παραγουάη σε φιλικό παιχνίδι, 28 Μαρτίου του 2011 με 1-0. Όπως είπα και νωρίτερα, δύο παιχνίδια έχει κερδίσει η Παραγουάη σε σύνολο 9 αναμετρήσεων με την Αμερική. Η Αμερική έχει τη μερίδα του λέοντος με 5 νίκες.
1: Λοιπόν, έχουν βγει οι συνθέσεις?
0: Νομίζω πως ναι, και θα τις ακούσουμε σε πολύ λίγο από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, όπου θα πάρει τη θέση του γι' αυτός για να περιγράψει το παιχνίδι. Παιχνίδι που γίνεται για τον τέταρτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι. Από τον δεύτερο όμιλο πηδήξαμε τον τρίτο, τον περάσαμε, πήγαμε κατευθείαν στον τέταρτο. Είναι ένα σύστημα που έχουν τώρα οι Αμερικανοί για το. Τρεις διοργανώτριες χώρες για το παγκόσμιο κύπελλο. Θα τα μάθεις του τρίτου ομίλου, θα γίνουν αύριο.
1: Ο φίλος ο Ηλίας μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει ότι είναι το Μουντιάλ των Μικρών. Γιατί είναι το Μουντιάλ των Μικρών? Εντάξει, είναι παραπάνω οι αγώνες. Είναι λογικό σε αυτό το αρχικό στάδιο να παίζουν και ομάδες οι οποίες δεν παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, δεν μπορούν να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι και οι ποδοσφαιριστές κουρασμένοι, αλλά νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου και όσα περνάνε οι φάσεις θα δούμε ωραία παιχνίδια.
0: Έτσι θεωρώ και εγώ ότι θα δούμε όμορφα.
1: Δεν είναι όμορφα το Μουντιάλ των Μικρών. Εντάξει, τώρα το λέμε εμείς στην Ελλάδα επειδή μας πιάνει έτσι και μια πίκρα που δεν έχουμε προκριθεί.
0: Μπορώ να δώσω μια εξήγηση στο σκεπτικό του, ότι ακόμα δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη ομάδα να μπαίνει μέσα. Δεν έχουμε δει κάποια Γαλλία, κάποια Βραζιλία, κάποια Αργεντινή, κάποια Γερμανία, δηλαδή με τέτοιο σκεπτικό. Οι ομάδες που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι οι, να το πω, μικρομεσαίες.
1: Υπομονή μέχρι αύριο.
0: Ναι, αύριο θα αρχίσει.
1: Όχι, με αύριο, σήμερα. Μία αύριο.
0: Μία αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αύριο για μένα αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Για σένα ξεκινάει αύριο.
0: Για μένα ξεκινάει αύριο το Μουντιάλ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Για πολλούς, βέβαια, το Μουντιάλ ξεκινάει, ξέρεις πότε? Όταν αρχίζουν τα παιχνίδια τα νοκάουτ. Που φέτος σε αυτή τη διοργάνωση έχουμε έναν γύρο παραπάνω, έτσι. Από τις 48 ομάδες περνάνε οι 32 αρχικά στα νοκάουτ, από εκεί οι 16 και πάει λέγοντας μέχρι να έχουμε την νικητρία στο τελικό.
1: Ο φίλος ο Θοδωρής λέει: θα πείτε τίποτα για ΠΑΟΚ? Όχι, τι να πούμε για ΠΑΟΚ. Εδώ έχουμε Παγκόσμιο Κύπελλο, μια εκπομπή που είναι για τον Παγκόσμιο Κύπελλο. Ασχοληθήκαμε με την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να λέμε τώρα μεταγραφολογία και να λέμε ονόματα στις 3.30 το πρωί. Άμα υπάρχει κάτι δεδομένο, ευχαρίζεσαι, θα το μεταφέρουμε.
0: Το μόνο δεδομένο που μπορώ να πω για ΠΑΟΚ, που είδα έτσι, έριξε μια ματιά στα site νωρίτερα, είναι ότι ανακοινώθηκαν δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην Ολλανδία, όπου εκεί θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Αλλά νομίζω ότι οι σημαντικές ειδήσεις, Σάκη, βγήκαν από πλευράς Παναθηναϊκού. Πέντε παίχτες αποχώρησαν. Κάτι, να σου πω, λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Δεν μου λες, θα βάλεις λίγο μουσικούλα να κάνουμε προσπάθεια να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Εννοείται, αλλά θα μου δώσεις λίγο χρόνο όμως.
1: Να σου δώσω λίγο χρόνο μέχρι λοιπόν εσύ να βρεις το επόμενο τραγούδι. Σου διαβάσω εγώ ένα-δύο μηνυματάκια ακόμα.
0: Μπράβο.
1: Ο φίλος ο Χρήστος μας λέει: καλημέρα, καλημέρα φίλε. Ο φίλος ο Νίκος έχει πιάσει δουλειά, είναι σε αρτοπείο. Πω, να ξυπνάς κάθε μέρα τώρα τρεις το πρωί. Κουράγιο, φίλε. Πάμε.
0: Κουράγιο, δουλειά είναι αυτή. Τι να κάνουμε, όλοι δουλεύουμε με κάποιο τρόπο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο, όπως προαναγγείλαμε πριν. Πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Πέτρο Μαυρογεννίδη.
1: Νέα Υόρκη.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου, Πέτρο.
2: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Εμείς καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά κι εγώ. Πηγαίνω στη Times Square Garden για να δω τους Αμερικανούς που θα παρακολουθήσουν, ελπίζω δηλαδή, την εθνική τους ομάδα. Γιατί καμιά φορά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να μην τον δούνε τον βάζο. Μόνο νίκη.
1: Έχεις τέτοιες ενδείξεις? Δηλαδή, πιστεύεις ότι οι Αμερικανοί θα αγνοήσουν την εθνική τους ομάδα που παίζει στο Λος Άντζελες?
2: Κοίτα, τώρα να είμαστε ειλικρινείς, παιδιά. Όποιον και να ρωτήσω, για κάποιον άνθρωπο το ξέρουν, δεν το ξέρουν. Σοβαρά το αναφέρω την πλάκα δηλαδή. Εγώ τώρα, επειδή είμαι πολύ, να το πω έτσι, πιο ρομαντικός και αισιόδοξος, θεωρώ ότι θα πάω εκεί τώρα και θα γίνεται χαμός. Δηλαδή, μπήκα στο μετρό τώρα για να πλησιάσω προς εκείνο το σημείο που είναι σχετικά κοντά, δηλαδή μια στάση είναι. Οπότε πιστεύω ότι θα τους δω να πανηγυρίζουν, να κάνουν κτλ. Στο ίδιο σημείο, το μεσημέρι, έγινε ένας χαμός από τους Βραζιλιάνους. Παιδιά, όταν λέμε χαμός, αδιανόητο. Δηλαδή, στην αρχή που θα πάω εγώ λίγο νωρίτερα, είχα δει πάρα πολλούς Μαροκινούς, Βραζιλιάνους, Αργεντίνους, Άγγλους, μάλιστα με κάποιους από αυτούς μίλησα. Είχε και πλάκα που οι Βραζιλιάνοι με τους Μαροκινούς έκαναν και ένα σχετικό χαβαλέ μαζί τους. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μίλησα με Μαροκινούς, θα κερδίσουμε. Μίλησα με Βραζιλιάνους, θα κερδίσουμε. Είχε δηλαδή, όπως το περιμένουμε το παιχνίδι αύριο, δηλαδή μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι ακριβώς νομίζω ήταν και το κλίμα. Βέβαια παίζει λίγο ρόλο και ενθουσιασμό σε αυτήν την εβδομάδα. Να δούμε την εβδομάδα του Μοντιάλ κλπ. Παίζει και αυτό να πει ένα ρόλο. Πιστεύω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, αύριο αυτά, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σε ξένα site οι 10 λόγοι. 10 διάβασα εγώ, ναι.
2: 13, ναι, γιατί είναι βλακίες, γι' αυτό δεν διάβασα 10. Και αφού άντεξε να διαβάσει μέχρι το 10, πάλι καλά ήταν.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, για να το πω και στον Δημήτρη και για τον κόσμο.
1: Εγώ δεν το ξέρω, δεν το λέτε και ξανά.
0: Είναι οι 13 λόγοι λοιπόν που με διορθώνει ο Πέτρος, που οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Όχι, πιστεύουν. Το τίτλο είναι οι 13 λόγοι που δείχνουν ότι η Αμερική θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Εντάξει, θα πούμε με τίτλου.
2: Εντάξει, τώρα βγούμε τις 13, αλλά θα πούμε μερικούς χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ναι, κάποιο καλά, ωραία, ναι.
2: Ποτέ δεν έχει ομάδα που ο ποδοσφαιριστής έχει κερδίσει τη χρυσή μπάλα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Σου λέει, άρα μην υπολογίζεται τη Γαλλία. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποτέ προπονητής, ας πούμε, ο οποίος είναι πάνω από 60 χρονών, δεν έχει κερδίσει τη χρυσή μπάλα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Σου λέει, άρα μην υπολογίζεται τη Γαλλία. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποτέ προπονητής, ας πούμε, ο οποίος

0: δεν είναι από τη χώρα την οποία κολουτσάρει.
1: Ξένο ο
0: Πολιτή. Αργεντινή Σκαλόνη, για παράδειγμα. Ο Ποκετίνο.
1: Ναι.
0: Ο Αργεντίνο είναι, δεν είναι Αμερικάνο.
1: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά εκεί ουσιαστικά βγάζεις πολλές ομάδες έξω. Βγάζεις και Βραζιλία, βγάζεις και Αγγλία, βγάζεις πολλές ομάδες έξω.
0: Βέβαια, και
1: ουσιαστικά εκεί, εκεί φωτογραφίζεις Γαλλία.
0: Γερμανία.
1: Γερμανία και
0: Γαλλία. Γαλλία και Γερμανία.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, μένουν αυτές μέσα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως γενικώς είναι πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, επειδή αύριο είναι και το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο εδώ στη Νέα Υόρκη, έχει αρχίσει λίγο και από κάποιο ποδοσφαιρικό χρώμα. Βέβαια, μέχρι να γίνει και ο επόμενος τελικός των Νίκς, έτσι, απέναντι σαν
2: Αντώνη. Καλά, σίγουρα. Εκεί να είσαι σίγουρος, Πέτρο, ότι όλοι θα ξέρουν για τον τελικό πότε θα γίνει.
0: Εννοείται, εννοείται. Μα όπως σταθείς για να κάνεις ένα ζανό τηλεοράσεις και περνάνε από διπλά, let's go Knicks. Δεν λένε τίποτα άλλο, μόνο let's go Knicks, let's go Knicks. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Σε λίγη ώρα βέβαια θα ξέρω. Αν θέλετε το ημίχρονο, όποτε θέλετε να κάνουμε νέα επικοινωνία.
1: Ναι, ναι, ναι, στο ημίχρονο.
0: Να δούμε πώς το βλέπουμε το πράγμα.
2: Ωραία, Πέτρο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, παιδάκια μου.

0: Εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τις 3 Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Έχει ήδη και τις συνθέσεις, έτσι. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλημέρα για την 4:14 λεπτά. Σε 14 λεπτά λοιπόν ξεκινάει η τρίτη διοργανώτρια, μπαίνει στην μάχη συνδιοργανώτρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Ρίχνεται στην μάχη απέναντι στην Παραγουάη, στο Λος Άντζελες, σε ένα κατάμεστο γήπεδο με κόσμο φυσικά στην πλειοψηφία τους Αμερικανοί, αλλά υπάρχουν και αρκετοί Παραγουάνοι, έτσι, που έχουν δώσει το δικό τους χρώμα στο Ινγκλουτ του Λος Άντζελες.

0: σε αυτή την ώρα έχουμε την παρουσίαση των σημαίων των ομάδων που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι μία μίνι τελετή έναρξη, σαν και αυτές που είδαμε και στο Μεξικό αλλά και στον Καναδά. Είναι λογικό, υπάρχουν αυτές οι τρεις συνδιοργανώτρες, ενώ τώρα έχουμε ένα πιτσιρικά να τραγουδάει στο κέντρο του γηπέδου σε αυτήν την μίνι τελετή που έχουν στήσει οι Αμερικάνοι, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, τέταρτος όμιλος.
1: Γιάννη, εσύ έχεις διαβάσει λίγο περισσότερο για να περιγράψεις και τον αγώνα από εμάς, η αλήθεια είναι. Τι να περιμένουμε σήμερα, τι να περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι να περιμένουμε από την Παραγουάη?
0: Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν μετά από αρκετά χρόνια μια ομάδα η οποία ευελπιστούν να προχωρήσει.
1: Να διακριθούν.
0: Να διακριθούν, ναι. Mm-hmm. Αστέρι μεγάλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ο Μακένι, ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους. Από την άλλη μεριά
2: και ο Πούλησιτς, Γιάννη.
0: Και ο Πούλησιτς βέβαια, ο οποίος αγωνίζεται στην Μίλαν, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εγώ νομίζω, συγγνώμη που θα σας διαψεύσω και τους δύο, το μεγάλο αστέρι των Ηνωμένων Πολιτείων είναι ο Ποτσετίνο, έτσι. Από εκεί και πέρα όλοι νομίζω.
2: Το πήγε στον πάγκο τώρα.
1: Δεν το πήγα στον πάγκο, δηλαδή.
0: Εντάξει, ξέρει ο Δημακός, είναι Αλεπό ο Μαουρίτσιο Ποσετίνο και μπαρουτοκαπνισμένος στους πάγκους και κυρίως των εθνικών ομάδων. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να δώσουμε και τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν σε λίγο οι δύο ομάδες των αγώνων. Όπως είπαμε, τέταρτος όμιλος. Οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου είναι η Αυστραλία και η Τουρκία. Να δούμε το ξεκίνημα σε λίγο στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Παραγουάη. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι αύριο στις 7 το πρωί έχουμε το Αυστραλία-Τουρκία, όχι Κυριακή. Κυριακή 7 η ώρα το πρωί, έτσι. Ναι. Έχουμε την αναμέτρηση της Αυστραλίας με την Τουρκία, το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Να δώσουμε λοιπόν τις ενδεκάδες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου όπως είπε και ο Άκης και προετοίμασε και τον κόσμο, ότι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι ο προπονητής, ο οποίος έχει τραβήξει και τα βλέμματα λίγο νωρίτερα. Δέχθηκε και τις ευχές από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν είναι στο Λος Άντζελες για αυτήν την πρώτη αναμέτρηση των Αμερικανών στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που διοργανώνουν μετά το 1994 τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Εκεί θα θυμόμαστε, θυμούνται οι παλαιότεροι, οι νεότεροι θα έχουν διαβάσει ότι ήταν η πρώτη παρουσία της εθνικής μας ομάδας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν τα είχαμε πάει και πολύ καλά, έτσι.
2: Καθόλου καλά.
0: Καθόλου καλά. Είχαμε δεχθεί 10 γκολ σε 3 παιχνίδια.
2: Ήταν το γνωστό 4-4-2 το σύστημα.
0: Το γνωστό 4-4-2.
1: Αλλά θα σας πω ότι καλύτερα να είμαστε παρόντες και όχι καλά από το να τα βλέπουμε από τηλεόραση.
0: Σωστό. Αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό. Και είχαμε προσδοκίες πολλές, τα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, με αυτήν την εθνική ομάδα, με τα πολλά ταλέντα και τους έμπειρους παίκτες που την απαρτίζουν, να είμαστε στην τελική φάση. Βέβαια, το ίδιο Άκη και Δημήτρη υπολόγιζαν και οι Δανείοι, οι οποίοι βγήκαν δεύτερη τελικά στον όμιλο. Την πρώτη θέση την πήρε η Σκωτία στον ομιλό μας, τον προκριματικό, και η Δανία δεν είναι καν ούτε και αυτή στην τελική φάση.
2: Δεν τα κατάφερε στα Μπαράζ.
0: Ναι, αποκλείστηκε στα Μπαράζ. Πάμε να δώσουμε λοιπόν τις συνθέσεις που έχουν ξεκινήσει, που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες σε λίγο. Ποσετίνο λοιπόν για την Αμερική κατά από τα δοκάρια έχει τον Φρίζ. Στην άμυνα Ντεστ, Ρίτσαρτς, Ρόμπινσον και ο αρχηγός ο Ρίμ, σε ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Φρίμαν, τον Άνταμς και τον Μακένι αλλά και τον Τίλμαν να είναι στον άξονα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πούλησικ και Μπαλογκάν είναι η αιχμή του δόρατος, είναι η επιθετική των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Ναι, με τον Πούλησικ να παίζει λίγο πίσω από τον Μπαλογκάν.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την Παραγουάη, και που και αυτή έχει μεγάλη παράδοση, χωρίς ωστόσο να έχει σημειώσει κάποια μεγάλη επιτυχία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, σε ένα 4-4-2 που θα παρατάξει ο Γκουστάβο Αλφάρο, ο προπονητής της ομάδας. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Γκίλ, τετράδα στην άμυνα με Αλντερέντε, Κάσερες, Αλόνσο και Γκόμες, ο οποίος φοράει και το περιβραχιόνι, ο Γκουστάβο Γκόμες. Στον άξονα είναι ο Ντιέγκο Γκόμες, ο Αλμυρόν, ο Μπομπαντίγια και ο Γκούμπας, ενώ η αιχμή του δόρατος για τους Παραγουανούς είναι ο Σανάμπρια και ο Ενσίσο. Οι δύο ομάδες σιγά σιγά βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για την παρουσίαση. Σε λίγο θα έχουμε και τους εθνικούς ύμνους των ομάδων, όπως έχουμε παρατηρήσει, όπως θα έχετε δει, καθιερώθηκε από αυτό το παγκόσμιο κύπελο να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στο κέντρο κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και όχι μόνο οι ενδεκάδες.
2: Γιάννη, είπες για τις άλλες δύο ομάδες που συμπληρώνουν τον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία και η Τουρκία. Εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω, ότι δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο φαβορί από αυτό το όμιλο, έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Νομίζω η πρεμιέρα των ομάδων σε αυτό τον όμιλο θα δείξει κάποια πράγματα, χωρίς ωστόσο να μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Έτσι. Ένας μπερδεμένος όμιλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είπαμε, είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον προσδοκούν οι Αμερικάνοι ότι θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω, θα περάσει από τον όμιλο, θα πάει στα νοκάουτ και από εκεί ευελπιστούν ότι μπορούν να πάνε ψηλότερα. Τώρα θα δούμε τι θα παρατάξουν, τι θα βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο, γιατί όλα αυτά είναι θεωρία.
2: Ναι, καλά, σίγουρα, σίγουρα. Όπως δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο φαβορί και από τον δεύτερο όμιλο, που είδαμε νωρίτερα το παιχνίδι του Καναδά με την Βοσνία, και υπάρχει και το μάτς Κατάρ-Ελβετία, έτσι, που συμπληρώνει τον δεύτερο όμιλο, και εδώ δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο φαβορί.
0: Δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά σε αυτό τον όμιλο νομίζω η Βοσνία και η Ελβετία έχουν ένα μικρό προβάδισμα, έτσι.
1: Όχι η Βοσνία που είδαμε σήμερα όμως.
0: Όχι η Βοσνία που είδαμε σήμερα. Όχι η Βοσνία που είδαμε σήμερα.
2: Δυσκολεύτηκε πολύ από τους Καναδούς.
1: Έτσι, γιατί ας πούμε με βάση το σημερινό παιχνίδι, ο Καναδάς έχει πιο πολύ τύχη από την Βοσνία.
0: Σωστό.
1: Με το σημερινό παιχνίδι.
2: Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση το Κατάρ φαίνεται σαν ο αδύναμος κρίκος από αυτό τον όμιλο, έτσι.
0: Ναι. Να πούμε ότι η διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Ολλανδός, ο Ντάνι Μάκελι. Αυτός θα είναι ο άρχοντας αναμέτρησης. Όσοι παρακολουθούν, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν και το παιχνίδι από την τηλεόραση. Αυτή την ώρα έχουμε τον εθνικό ύμνο της Παραγουάης. Έχουμε και τις εικόνες με τους Παραγουάνους στις εξέδρες του σταδίου του Λος Άντζελες. Συγκινημένοι με τις παραδοσιακές στόλες στο κέντρο οι άνθρωποι της Παραγουάης για αυτήν την ανάκρωση του εθνικού ύμνου, και θα τους ακούσουμε κιόλας.
1: Δεν έχουμε φυσικό ήχο, Γιάννη, δεν ακούγεται.
0: Δεν έχει έρθει ακόμα ο φυσικό,
1: όχι,
0: μόνο
1: όχι,
0: εγώ τον ακούω.
1: Μόνο εσύ τον ακούς.
2: Τον ακούς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Ωραία. Εμείς δεν τον ακούμε.
2: Καλά,
1: τον,
2: δεν πειράζει. Θα πάμε σε κανένα μηνυματάκι που μας έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια εδώ στο στούντιο από τους φίλους ακροατές, οι οποίοι ξαχρυπνούν και αυτοί παρακολουθούν τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να πω την καλημέρα μου στο Θανάση από το Πέραμα. Μας λέει κουράγιο.
1: Να βάλεις μια γεφύρα για να συνοηθούμε λίγο με τον Γιώργο, να έρθει ο φυσικός ήχος και να αλλάξουμε λίγο τα μόνιτορ.
2: Εγώ γεφυρούλα δεν μπορώ να βάλω. Θα τη βάλει ο Γιωργάκης τη γέφυρα αυτή. Μπράβο, ωραία, τέλεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει! Αποκρούει η Ντεντόλμπεστιν! Είναι καταπληκτική! Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φαν Ντεντόλμπεστιν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει! Δεύτερη απόκρουση! 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό! Η ελευθερία πλευρή του τώρα! Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί. Και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του. Επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές. Το We are the Champions.
3: Ακούτε Ερασπορ. 20
4: miles from anyone. Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ. Εδώ με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση των ήχων.
5: Αγκιστήμακος
6: Δημήτρης Γιαχαναζής. Εμείς να πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου που θα περιγράψει ο λογαριασμό της Ερασπορ των αγώνων των ΗΠΑ με την Παραγουάη. Στις εξέδρες είδαμε Tom Cruise, είδαμε Paris Hilton, είδαμε Victoria Beckham, είδαμε τον David Beckham. Είδαμε την Κέιτι Πέρι τραγουδώντας στο εθνικό ύμνο να κλέβει την παράσταση.
5: Περίμενα να ξεκινήσεις με David Beckham, να σου πω την αλήθεια.
6: Εντάξει, τους είπα όλους μαζί. Γιάννη, μας ακούς?
7: Τα είπε όλα ο,
6: Τα είπε όλα.
7: Ο Δήμαρχος το έχει το ρεπορτάζ. Το έχει το ρεπορτάζ. Πράγματι, μαζί παρέιτσα ήταν ο Tom Cruise με τον David Beckham και την σύζυγο του πρώην παλέμαχου ποδοσφαιριστή, αστέρα της United και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, που πέρασε βέβαια και από
4: τα γήπεδα
7: των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, το
6: και
7: MLS.
6: Μεγάλη σταρούμπα, έτσι.
7: Μεγάλη σταρούμπα. Βέβαια, επειδή τα έχει όλα τα ρεπορτάζ, έχουμε αυτή την κόντρα τώρα με τον ιό, έτσι, ιό, ναι. Με τον ιό.
6: Έχει βάλει το χεράκι της η Πάρης γι' αυτό.
7: Έχει βάλει πάντα η Πάρης βάζει το χεράκι της. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι. Πρώτα δευτερόλεπτα έχουμε τις μάχες στο χώρο του κέντρου. Ένα μαρκάρισμα και φάουλ που θα κερδίσουν οι Παραγουανοί στο χώρο του κέντρου. Ακούτε και την ατμόσφαιρα. Φαντάζομαι τώρα έχετε και τον φυσικό ήχο, έτσι.
6: Ναι, όλα μια
7: τέλεια,
6: χαρά.
7: Παρακολουθούμε και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο είναι στον πάγκο με τους συνεργάτες, από την άλλη με τους συνεργάτες, από την άλλη μεριά.
6: Με Δημήτρη Γιαχαρατζή, μη φοβάσαι τίποτα, δεν αφήνει έτσι τίποτα στην τύχη.
7: Και ο Κουστάβο Αλφάρο, ο προπονητής της Παραγουάης. Εκτελέστηκε αυτό το φάουλ. Ρίτσαρτς με ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή της Αμερικής, εκεί που θα πάρει την μπάλα ο Σανάμπρια. Γυρίζει, να, η πρώτη καλή στιγμή. Θα απομακρύνει ο Φρίς με τα χέρια. Επιμένουν οι Παραγουανοί. Νέα σέντρα. Αυτή τη φορά θα διώξει ο Ρίτσαρτς σε πλάγιο και ακούτε και τα χειροκροτήματα από τους Αμερικάνους. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αλμυρόν. Αφού κάνει την ενέργεια ο Σανάμπρια, γυρίζει στον Αλμυρόν από το ύψος της μικρής περιοχής, προσπαθεί να γυρίσει, βρίσκει ο Φρίζ και απομακρύνει στη συνέχεια πιο μακριά σε πλάγιο η αμυντική των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πλάγιο θα εκτελεστεί με αρκετή δύναμη, απομακρύνουν οι Αμερικάνοι. Δεν έχει φύγει μπάλα όμως μακριά από την περιοχή τους. Η κατοχή μένει σε πόδια Παραγουανών. Αλντερέτε, ένα γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο ο τερματοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Φρίζ, ο οποίος θα ελέγξει την μπάλα στην περιοχή του.
4: Καλά ξεκίνησε ο Τόμας Φάντος, Γιάννη, έτσι.
7: Ναι, καλά ξεκίνησε.
4: Ελπίζω να πάει έτσι, ε.
7: Μακάρι να πάει έτσι. Να δούμε η τρίτη συνδιοργανώτρια τι θα κάνει. Το Μεξικό κέρδισε, ο Καναδάς έχασε.
4: Ισοπαλία,
7: λέει ο Καναδάς. Για να δούμε η Αμερική στην επίθεση. Το σουτ που θα γίνει από τον Πούλησικ. Ο Γκίλ θα μπλοκάρει, ήταν αδύναμο σε αυτή την ενέργεια των Αμερικανών.
6: Πρέπει να κόντραρ και η μπάλα, γι' αυτό
7: ναι,
6: να
7: κόντραρ, πήγε. Κόντραρ η μπάλα. Ο Μπαλογκάν ήταν ο παίκτης που έχασε την ευκαιρία. Οι Αμερικανοί που επιμένουν, ο Ντεστ, μια κάθετη. Μπαλογκάν και πάλι θα πάρει την μπάλα. Άφησε για τον Ντεστ. Σταματάει η φάση. Offside. Ο αμυντικός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που αυτή την, σε αυτή τη φάση είχε γίνει εξτρέμ, ήταν εκτεθειμένος όμως.
6: Πολύ ωραία εμφάνιση αυτή της Ηνωμένης Πολιτείας.
7: Ωραία,
6: με τις σχηματιστές κόκκινες γραμμές.
7: Έτσι. Ήταν offside τον Μπαλογκάν λίγο νωρίτερα τελικά. Δεν είναι ο Ντεστ που διαμαρτυρήθηκε, δεν ήταν αυτός offside. Τον Μπαλογκάν στην πρώτη κάθετη παλιά ήταν ο παίκτης που έμεινε εκτεθειμένος πίσω από τον τελευταίο αμυντικό της Παραγουάης. Να φύγει μπάλα όπως όπως μια κόντρα και πλάγιο από δεξιά όπως κάνουν επίθεση. Παραγουάνη στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Ολλανδό διαιτητή. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο. Εκεί που δεν υπάρχει κανείς αφήνει έξυπνα μάλιστα ο Τίλμαν να περάσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, out, με τον Φρίζ, τον τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τώρα έχει μαζέψει την μπάλα και να πηγαίνει για τη μικρή περιοχή για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, διοργανώνει ή αν θέλετε συνδιοργανώνει τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 1994, ένα μουντιάλ, ένα παγκόσμιο κύπελο που εκτός από την πρώτη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου είχε την Σελεσάο, την Βραζιλία να επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου με εκείνη την εκπληκτική ομάδα, έτσι, με τον Ρομάριο, με τον Ταφαρέλ
4: και το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο, Γιάννη,
7: βέβαια, που έμεινε στην ιστορία. Βέβαια, εντάξει, για να μην αδικούμε και τον Ρομπέρτο και να το βάζει, είχαν τελευταίο πέναλτι οι Βραζιλιάνοι μετά.
4: Σωστό, έτσι. Σωστό. Αλλά δεν ξέρω αν τον θυμάσαι εκείνο το τελικό. Ήταν ένας άχρωμος τελικός.
7: Ναι, δεν ήταν
4: 0-0 στα 120 λεπτά.
7: Δεν ήταν καλός γιατί είχαν επιλέξει.
4: Χωρίς φάσεις, χωρίς.
7: Είχαν επιλέξει οι Ιταλοί να παίξουν αρκετά κλειστά εκείνο το παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα που μέχρι και τον τελικό σημείωνε γκολ καταβούληση, ναι. Έτσι. Αλλά οι Ιταλοί είναι Ιταλοί με το έτσι, γνωστό.
4: Με το γνωστό κατελάτσιο. Παιχνίδι, άμυνα.
7: Έτσι.
4: Λοιπόν, μετά το άλλαξαν βέβαια αυτό οι Ιταλοί.
7: Το άλλαξαν.
6: Και γι' αυτό και έχουν τόσα χρόνια.
4: Γι' αυτό και έχουν και τρία συνεχόμενα μουντιάλ να πάνε στην τελική φάση.
7: Ναι. Και η αποτυχία που είχαμε πριν από λίγο καιρό στα μπάρας νομίζω ότι ήταν αυτή που θα φέρει πολλές ανακατατάξεις στην σκουάτρα Ατζούρα, γιατί έγινε τεράστιο θέμα, έφτασε μέχρι και την Ιταλική Βουλή ο αποκλεισμός της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας.
4: Βέβαια,
7: από την τελική φάση,
4: βέβαια,
7: του παγκοσμίου.
4: Ριζική αναδόμηση στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
7: Ναι, για να δούμε την Παραγουάη. Σανάμπρια γυρίζει την μπάλα μπρος στο κέντρο, ένα άνοιγμα εκεί που θα πάρει ο Αλόνσο με τη μία, προσπαθεί να περάσει μπροστά, κόβουν οι Αμερικάνοι όμως εύκολα και πάλι για να πάρει ο Φρίμαν μια κάθετη παλιά εκεί που κινείται ο Μακένι. Ωραία ενέργεια, μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία, το αυτογκόλ, 1-0 στο 7ο λεπτό για την Αμερική. Με το αυτογκόλ που έρχεται από τους Παραγουανούς σε μια πάσα που προσπαθεί να κάνει ο Μακένι, έχει κάνει πολύ ωραία ενέργεια λίγο νωρίτερα.
6: Βραζιλιάνικη ενέργεια.
7: Βραζιλιάνικη ενέργεια. Ουσιαστικά καθυλώνει την άμυνα της Παραγουάης. Και να δω ποιος παίκτης είναι αυτός που έχει πετύχει το αυτογκόλ. Βάζει το πόδι του. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Γκιλ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
4: Ο Μπομπαντίγια, Γιάννη.
7: Μπομπαντίγια είναι ο σκόρερ.
4: Ναι, με το αυτογκόλ, έτσι.
7: Ναι, το αυτογκόλ της Παραγουάη. Γυρίζει ο Μακέν και έρχεται ο Παπαντίγια έξω από την μικρή περιοχή. Βλέπουμε τώρα και το replay από την κάμερα του διαιτητή.
6: Εκεί που πάει η μπαλά, ακόμα και να μην τη βρει ο κεντρικός αμυντικός, είναι ο παίκτης των ΗΠΑ από πίσω, σκοράρει.
7: Έτσι, έτσι.
6: Και έχει κάνει έγκλημα εκεί στη φάση που ουσιαστικά χάνει την κόντρα ο αμυντικός Παραγουάης και η μπάλα πάει στην καρδιά της άμυνας.
7: Ανοίγει λοιπόν νωρίς το σκορ στην αναμέτρηση με το αυτογκόλ του Παπαντίγια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προηγούνται με 1-0, ιδανικό ξεκίνημα για την Αμερική στο Λος Άντζελες. Ο κατάμεστο Ινγκλουτ του Λος Άντζελες. Η Αμερική μπροστά.
6: Ένα παιχνίδι, Γιάννη, που στα 8,5-9 λεπτά που έχει ξεκινήσει έχει ρυθμό. Είχαν οι δύο ομάδες πριν τον γκολ από μία επίσκεψη στις δύο εστίες και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρανε και πετύχαν τον γκολ.
7: Και νομίζω αυτό το γκολ θα βοηθήσει να δούμε ακόμα περισσότερο θέαμα. Θα ρισκάρει περισσότερο η Παραγουάη.
4: Είναι υποχρεωμένη πλέον να ανοιχτεί, έτσι, Γιάννη.
7: Θα βρει περισσότερους χώρους η Αμερική και είναι λογικό. Για να δούμε και αυτή την ενέργεια. Πούλησε. Θα κερδίσει το φάουλ. Σκληρό φάουλ και κίτρινη κάρτα. Η πρώτη που βγαίνει για τον Κάσερες στο παιχνίδι. Από τον Ολλανδό ρέφερι. Αν ωραία η ενέργεια. Από αριστερά. Η ενέργεια που κάνει ο Πούλησικ. Προσπάθησε και κάνει τη λόμπα. Στη συνέχεια τον ανατρέπει ο Κάσερες.
6: Από την ίδια πλευρά που ξεκίνησε και τον γκολ της αστερόεσας.
7: Και έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Για να δούμε αυτό το φάουλ. Είναι 7-8 μέτρα έξω από την πλάγια γραμμή της περιοχής και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση η Αμερική σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Τίλμαν άφησε η πάσα έξω από την περιοχή με χώρο. Βγαίνουν οι Παραγουάνοι από δεξιά τώρα. Ο Άνταμς άφησε την μπάλα για τον Φρίμαν. Βγάζει την σέντρα. Απομακρύνουν όπως. Θα πάρει τώρα την μπάλα ο Τίλμαν. Πούλησικ προσπάθησε να προσποιηθεί στην περιοχή. Ο Ντιέγκο Γκόμες απομακρύνει όπως σε πλάγιο που εκτελείται γρήγορα από τον Ρίτσαρτς. Μπροστά πίσω, ακόμα πιο πίσω στον Τίλμαν. Μπαλά θα φτάσει τώρα στον Ντεστ που έχει μείνει σε ρόλο κεντρικού αμυντικού. Από δεξιά και πάλι οι Αμερικάνοι. Η σέντρα που θα βγει από τον Μακένι, απομακρύνουν οι Παραγουανοί. Κατοχή όμως και πάλι για τους γηπεδούχους. Θα αλλάξουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ. Για να δούμε. Παλιά για τον Μπαλογκάν. Προσπάθησε να γυρίσει αυτός. Απομακρύνει ο Αλτερέντε. Όπως οι Αμερικάνοι πιέζουν. Οι Αμερικάνοι που επανακτούν γρήγορα τις κατοχές. Θα περάσει και πάλι μπάλα. Νέα απομάκρυνση από τον Γκουστάβο Γκόμες. Θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Φρίμαν κάλυψε με το σώμα του πλάγιο για τους Αμερικάνους που εκτελέστηκε. Φρίμαν από δεξιά προσπαθεί και αλλάζει το παιχνίδι εκεί που θα πάρει ο Ρόμπινσον. Πιο πίσω ο Ρόμπινσον για τον Ρίτσαρτς. Πολλές πάσεις τώρα στο χώρο άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τίλμαν στο χώρο του κέντρου, ένα μαρκάρισμα δυνατό και αυτό φάουλ. Το μαρκάρισμα αυτό έγινε από τον Μπομπαντίγια.
6: Τρίτη αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου των ΗΠΑ και έχουμε το πρώτο αυτογκόλ της διοργάνωσης.
7: Το πρώτο αυτογκόλ, σωστά.
6: Τέταρτη αναμέτρηση.
4: Τέταρτη.
7: Το πρώτο αυτογκόλ σε αυτό το Παγκοσμίο Κύπελλο, στο Παγκοσμίο Κύπελλο του 2026. Ένα αυτογκόλ που έχει βάλει μπροστά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αυτογκόλ του Νταμιάν Μπαμπαντίγια. Για να δούμε, ωραία ενέργεια από τους Αμερικάνους. Έγινε το λάθος, όμως λάθος είναι νόηση. Τι έχει σφυρίξει τώρα. Ο Ρεφ.
6: Φάουλ πρέπει να έχει σφυρίξει.
4: Και Ινφαντίνο βλέπω στο μάθε.
7: Πρώτο πλάνο και Ινφαντίνο. Φάουλ για τους Αμερικάνους που εκτελέστηκε. Έχουν κλείσει τώρα τους χώρους σε μια τριπλή ζώνη άμυνας οι Παρογανοί. Από δεξιά ο Ντεστ. Πιο πίσω για τον Φρίμαν. Αλλά θα φτάσει στον αρχηγό, τον Ρίμ. Μια πάσα κάπως παρακινδυνευμένα. Ο Πούλησικ προσπαθεί να γυρίσει. Απομακρύνουν οι Παραγουανοί. Θα έρθει και θα διώξει ο Μπαντίγια, ο παίκτης. Που έχει ανοίξει
4: πάντως,
7: λογαριασμό, Γιάννη, έτσι, αλλά με αυτόν γκολ.
4: Ναι, πάντως Γιάννη, μετά το γκολ, ακόμα η Παραγουάη ψάχνεται. Ψάχνεται να βρει τα πατήματά της. Δεν βλέπω να βγάζει κάποια σοβαρή αντίδραση στο μάτς.
7: Ναι. Έφαγε και ο Γκουστάβο Γκόμες, βλέπω κίτρινη κάρτα. Λογικά στο φάουλ που σφύριξε, που σταμάτησε τη φάση λίγο νωρίτερα. Για να δούμε τους Παραγουανούς εδώ. Άλλαξαν ωραία την μπάλα με τον Αλμυρόν. Ένα σουτ που θα γίνει έξω από την περιοχή. Διαμαρτύρεται για κόρνερ. Ο Ενσίσο που πήρε την μπάλα από τον Αλμυρόν έξω από την περιοχή, έκανε το σουτ. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Ναι, πρέπει να βρίσκει λίγο, ε. Σωστά διαμαρτυρήθηκε. Ναι. Για κόρνερ δεν δόθηκε. Προσπάθησε τώρα ο Ρόμπινσον. Απομακρύνει σε πλάγιο οι Παραγουανοί που έχουν πάρει μέτρα τώρα στο γήπεδο. Έχουν ανέβει μπροστά. Προσπαθούν να κρατήσουν και λίγο την μπάλα και είναι λογικό γιατί μετά το 1-0, μετά το αυτό γκολ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πίεσαν αρκετά, ανακτούσαν αμέσως και την κατοχή. Προσπαθούν τώρα να βγουν από την άμυνα τους οι Παραγουανοί και να μπορέσουν να δημιουργήσουν καταστάσεις στην περιοχή του Φρίζ.
6: Ξεκίνησαν δυνατά, πήγαν να ευνηδιάσουν τους Αμερικάνους, αλλά μετά
7: ναι,
6: είχαν ένα δύσκολο 15 λεπτό.
7: Αλόνσο εκτέλεσε το πλάγιο. Ο μακρύνει οι Αμερικάνοι. Αλόνσο και πάλι για τον Αλμυρόν. Να μαρκάρεσμα, τίποτα του λέει. Λανδός διαιτητής, παίζεται.
4: Έφαγε σπρόξιμο.
7: Έφαγε ένα σπρόξιματάκι, ναι.
4: Θα μπορούσε να το δώσει.
7: Παίζει και λίγο έδρα το.
4: Μην δυσαρεστήσουμε και το κοινό που έχει γεμίσει το γήπεδο.
7: Έχει και αρκετό κόσμο. Αρκετούς Παραγουανούς, έτσι.
6: Εντάξει, mm-hmm. Πάντως σε όλα τα παιχνίδια έχουμε δει τους διαιτητές να μην σφυρίζουν με το παραμικρό, να αφήνουν λίγο το παιχνίδι.
7: Σωστά, σωστά, ναι. αφήνουν. Και αυτό το να αφήνει το παιχνίδι, όχι στα δυνατά μαρκαρίσματα, έτσι, είναι ωραίο και για το θέαμα. Για να δούμε τους Αμερικάνους. Η μπάλα θα περάσει, να η ευκαιρία. Έρχεται από το ύψος της μικρής περιοχής, είχε μεγάλη ευκαιρία και ο Ντεστ. Θα μπορούσε να πλασάρει, δεν τελείωσε τη φάση, έκανε το κάτι παραπάνω. Προσπάθησε να κλείσει και να γυρίσει τη σέντρα. Νομίζω εδώ του έφυγε το κοντρόλ. Ναι, νομίζω. Ναι, άνοιξε το κοντρόλ εδώ. Και στη συνέχεια προσπάθησε να γυρίσει.
6: Αντί να φέρει την μπάλα σε θέση σούτ, του έφυγε προς το πλάι.
7: Ναι, γιατί εκεί θα ήταν. Αν το κοντρόλ ήταν καλύτερο, θα ήταν τέτα τέτ με τον Γκίλ. Έτσι. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Αμερική. Στο 17ο λεπτό, κόρνερ. Που εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Που μακρύνουν όπως είπε ο Αραγουάνι, όχι καλά. Ένα γέμισμα από τον Ρόμπινσον, η ευκαιρία. Επιθετικό φάουλ τελικά. Σε αυτή την προσπάθεια του Ρίτσαρτς. Μονομαχία με τον Αρντερέντε. Εδώ τα δύο τριάρια μονομάχησαν. Λίγο έξω από την μικρή περιοχή της Παραγουάης έχουμε το επιθετικό φάουλ τελικά.
6: Έχουν βέβαια δύο κεφάλια μεταξύ τους.
7: Ναι, πήρε την κεφαλιά ο Ρίτσαρτς. Στη συνέχεια συγκρούονται Ρίτσαρτς και Αλντερέντε. Επιθετικό φάουλ. Σταματάει η φάση για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Γιάννη, πρέπει να σε γουρλείς γιατί βλέπουμε καλό παιχνίδι, έτσι.
7: Ναι, είναι ωραίο μάτς μέχρι στιγμής. Ωραίο μάτς.
4: Δεν σε κοιμίζει δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
7: Όχι,
4: είναι
7: ναι,
4: ένα και... παιχνίδι το οποίο σε κρατάει σε ενδιαφέρον. Έτσι να...
7: Και ξέρεις, είναι και δύσκολη ώρα, αν δεν βλέπεις και καλή μπάλα.
4: Σε μένα θα το πεις. Χθες να δεις τι πάθαμε εδώ με τον Άκη. Που βλέπαμε το παιχνίδι της Νότιας Κορέας με τη Τσεχία και το πρώτο ημίχρονο ήταν για κολλήριο, πραγματικά.
6: Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, εγώ που έχω συνηθίσει από το ελληνικό πρωτάθλημα, μια χαρά ήμουν αυτό.
7: Τι θες να πεις, δεν είναι καλό το ελληνικό πρωτάθλημα?
6: Ναι, απλά είναι κάποιες ταχύτητες κάτω.
4: Μερικές, ναι. Ανάλογα ποιες ομάδες βλέπεις.
7: Σωστό. Μας δείχνουν και μας ξαναδείχνουν την φάση.
4: Τη σύγκρουση.
7: Έτσι, δεν έχουν κάτι το σοβαρό και δύο έχουν σηκωθεί. Πάνε έξω από τις γραμμές. Σε λίγο θα τους δώσει την οδηγία ο διαιτητής για να ξαναπεράσει το παιχνίδι. Μιλάμε για τον Ρίτσαρντς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τον Αλντερέντε της Παραγουάης. Το βολέ που έγινε από τον Γκίλ, παίρνουν την κεφαλιά. Ο Παραγουάνι δεν θα φτάσει όμως ποτέ η μπάλα στο Σανάμπρια. Κοψάνε οι Αμερικάνοι, έρχεται ο Κάσερες να κερδίσει μια διπλή κόντρα εκεί. Και το πλάγιο για την Παραγουάη. Οδηγίες τον Γκουστάβο Αλφάρο, τον προπονητή των Παραγουανών, που δεν πρέπει να είναι, είναι λογικό, ικανοποιημένος από την εξέλιξη. Πλάγιο με τον Κάσερες για την Παραγουάη. Με δύναμη και πάλι ψάχνει μπροστά τον Σανάμπρια. Κόβουν προς στιγμήν οι Αμερικάνοι. Ωραία ενέργεια από τον Κάσερες. Προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα προς την περιοχή. Κόβουν και πάλι οι Αμερικάνοι. Τίλμαν προσπάθησε εκεί. Διαμαρτυρίες. Έχουμε φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Κάσερες. Για να δούμε τη φάση. Ναι, ο Κάσερες έχει καβαλήσει.
6: Ναι, και τον έχει, και τον έχει κλειδώσει.
7: Τον έχει κλειδώσει κανονικά. Κοντά στην φάση ο Ολλανδός ρέφερη θα σφυρίξει το φάουλ. Φάουλ που εκτελέστηκε για τους Αμερικάνους. Όπως είπες και νωρίτερα, ενθυμίσουμε στους φίλους, είναι η 12η φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Από την άλλη μεριά οι Παραγουάνοι για ένατη φορά στην ιστορία τους, πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες, ήταν στο Μουντιάλ του 1930. Είχαν κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες την Παραγουάη, έτσι.
4: Είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχουν δώσει μέχρι τώρα, Γιάννη, σε παγκόσμιο κύπελλο.
7: Επίσημο, ναι.
4: Βεβαίως έχουν και δύο μάτς σε Κόπα Αμέρικα και αυτά επίσημα είναι.
7: Ναι, εντάξει.
4: Το 2007 και το 2016 με τους Παραγουανούς να κερδίζουν το 2007.
7: Για να δούμε, ωραία ενέργεια για τους Αμερικάνους. Δεν θα καταφέρει εκεί ο Μακένι να κάνει την τρίπλα. Θα χάσει και το κοντρόλ του. Πέσαν και δύο παίκτες πάνω του, out. Ωραίο το τακουνάκι από τον Τίλμαν για τον Μακένι. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του μέσα στην περιοχή της Παραγουάης. Οι Παραγουάνοι προσπαθούν να βγουν τώρα. Έχουν εκεί και πιέζουν ψηλά Αμερικάνοι. Πλάγιο για την Παραγουάη από την προβολή που έβαλε ο Τίλμαν λίγο νωρίτερα, με τον Κάσερες να έχει πάει για να το εκτελέσει. Στο 22ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη 1-0. Ένα αυτογκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. Στο 7ο λεπτό Νταμιάν Μπαμπαντίγια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, στα δίχτυα του Γκίλ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται με 1-0. Αμερικανοί που έχουν και την κατοχή με τον αρχηγό τους, τον Ρίμ. Μια μπάλια για τον Πούλησικ. Για να δούμε από αριστερά. Πούλησικ θα γυρίσει για τον Φρίμαν. Μπάλα θα φτάσει μπροστά πίσω και πάλι ο Ρίμ. Κρατάει την μπάλα στον χώρο του κέντρου στον Ρίτσαρντς. Κοντινή πάσα στον Φρίμαν για να πάρει με χώρο τώρα ο Άνταμς. Για να δούμε αυτή την ενέργεια. Πούλησικ γυρίζει και πάλι στον Άνταμς, ακόμα πιο πίσω στον αρχηγό τον Ρίμ. Πολλές πάσεις από τους Αμερικάνους. Φρίμαν Για να δούμε εδώ. Με τον Μπαλογκάν. Προσπάθησε να παίξει το 1-2. Έρχεται και καλύπτει ωραία με το σώμα ο Αλόνσο για να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του ο Γκιλ. Ωραία κάλυψη μπροστά σε δύο παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσπαθούν με ένα μακρινό βολέ του Γκιλ τώρα να πιάσουν κοιμόμενη την άμυνα της Αμερικής. Δεν θα τα καταφέρουν, κόβουν εύκολα οι Αμερικάνοι. Είναι αλήθεια ότι μέχρι στιγμής η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι αυτή που φαίνεται να είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο.
4: Έχει και κατοχή μπάλας, Γιάννη. 69% κατοχή μπάλας για τους Αμερικάνους, 31% για τους Παραγουανούς.
7: Ναι, ναι, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα πολύ οι Παραγουανοί.
6: Ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Και ο Ποκετίνο έχει δει πως από αριστερά έχει πλεονέκτημα με την ατομική ενέργεια του Πούλησε και από εκεί έχει δημιουργήσει όλα τα προβλήματα στους Παραγουανούς.
7: Στο 24ο λεπτά ο Δημήτρη Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη 1-0. Είναι ο τέταρτος όμιλος παγκοσμίου κυπέλλου. Για να δούμε πού λύσει η Κορέα Ενέργεια. Κακή σέντρα όμως. Πέρασε από αριστερά. Έβγαλε τη σέντρα πολύ δυνατά. Πολύ δυνατή, περνάει από την άλλη μεριά. Πλάγιο, ενώ έχουμε και το cooling break.
6: Να πούμε έτσι, το τελευταίο
7: περίπου στα μισά έτσι,
6: το τελευταίο πεντάλεπτο έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Λογικό είναι, μπήκανε πάρα πολύ δυνατά. Ήταν φρενήρης ο ρυθμός στο πρώτο 18 λεπτό. Λίγο τώρα έχουμε δει να έχει πέσει λίγο μια ταχύτητα ο ρυθμός.
7: Έχουμε λοιπόν αυτή την διακοπή. Είπαμε είναι ψηλές οι θερμοκρασίες έτσι κι αλλιώς, οπότε σε όλα τα παιχνίδια θα βλέπουμε την διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ακριβώς το 24ο λεπτό του πρώτου και του δευτέρου ημιχρόνου. Και βέβαια αυτό δίνει και την ευκαιρία να πάρουν και τις οδηγίες. Βλέπουμε τώρα στο τηλεοπτικό πλάγιο τον Γουστάβο Αλφάρο, τον προπονητή της Παραγουάης, να τους έχει μαζέψει όλους και να τους δίνει οδηγίες. Το ίδιο θα κάνει και ο Μαουρίτσιο ο Κετίνο, προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να βλέπουμε και πάλι σε replay την φάση του γκολ. Μακένι, Μπαλογκάν, συγγνώμη, άλλαξε με τον Πούλησικ το μπέρδεμα στην περιοχή. Έρχεται το αυτογκολ του Μπομπαντίγια. Και με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 7ο λεπτό έχουν πάρει κεφάλι στο σκορ, προηγούνται με 1-0.
4: Γιάννη, πάρε μια ανάσα. Να θυμίσω εγώ ότι το βράδυ στις 10 έχουμε το παιχνίδι του Κατάρ με την Ελβετία. Είναι μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου.
6: Να δούμε και την Ελβετία αν θα επιβεβαιώσει το τίτλο που έχει του φαβορή.
4: Σωστό. Σωστό. Το παιχνίδι αυτό θα το περιγράψει ο Γιάννης Αντωρινέος για την Ερασπόρ. Θα το δουν οι φίλοι τηλεθεατές από την ΕΡΤ2 σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Και βεβαίως θυμίζω ότι νωρίτερα στις 6 το απόγευμα έχουμε τον 5ο τελικό στην Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα κρίνει το τίτλο του πρωταθλητή για φέτος. 5ο και τελευταίο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο θα είναι κατάμεστο. Όπως από ό,τι φαίνεται, θα είναι κατάμεστο και το Telecom Center. Ανοίγει και εκείνο για να υποδεχτεί τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θα δουν από εκεί την μεγάλη αναμέτρηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και στις 8, δύο ώρες αργότερα, παίζει και ο Ολυμπιακός στους άντρες κόντρα στην Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four στη Μάλτα για το Champions League στο Πόλο Ανδρών. Πλούσιο το πρόγραμμα, έτσι.
6: Έχει πλούσια ημέρα η σημερινή. Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου που ξεκίνησε και πάλι ο αγώνας των ΗΠΑ με την Παραγουάη.
7: Επέστρεψαν παιδιά οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο μετά την διακοπή για να δροσιστούν. 27ο λεπτό. Τώρα θα έχουμε την επανέναρξη με τον βολέ του τερματοφύλακα της Παραγουάης. Του Γκιλ έψαξε να βρει τον Ντιέγκο Γκόμες. Δεν μπορεί αυτός να συγκρατήσει, να ελέγξει την μπάλα απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για την Αμερική. Πλάγιο που εκτελείται. Μπαλογκάν. Ωραία η σέντρα που θα βγάλει στον Πούλησι κάπου αριστερά. Πούλησι θα συγκλίνει. Θα περάσει εκεί που θα πάρει ο Άνταμς. Ωραία η παλιά ευκαιρία. 2-0. 2-0. Δεν έχει σηκωθεί το σημαίακι. Από ό,τι βλέπω και ο Μπαλογκάν με αυτόν τον τρόπο θα κάνει το 2-0 για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα σηκώνει σημαίακι. Μετά από αρκετή ώρα. Για να δούμε το replay. Μπαλογκάν παίρνει την μπάλα. Είναι ο Πούλησικ εκτεθειμένος. Λίγο νωρίτερα. Για να δούμε αν στην εξέλιξη υπάρχει offside. Ναι, είναι και ο Μπαλογκάν offside. Δύο offside σε μία φάση είχαμε εδώ.
4: Ξεχασμένοι και δύο.
7: Ξεχασμένοι και δύο.
6: Βέβαια... Ναι, ειδικά του Πούλησικ είναι πολύ offside.
7: Ναι. Οπότε ως μη γενόμενη
4: δεν
7: φάση.
4: Δεν έχουμε γκολ, 1-0 παραμένει.
7: Το 1-0 παραμένει στο 29.
6: Και ακούμε τα γιουχάρισματα.
7: Από δοκιμασίες, εντάξει, άμα κάτσουν και το δουν στο replay θα καταλάβουν. Δεν ξέρω αν ξέρουν το offside οι περισσότεροι εκεί.
4: Καλά το θέτεις τώρα το θέμα.
6: Λες να γράψει το Fox Sport από κάτω και την επεξήγηση όπως έγινε χθες με την κάρτα.
4: Συγγνώμη, το αποκλείεις.
6: Όχι.
7: Δεν νομίζω τώρα όλοι αυτοί που είναι στο γήπεδο να ξέρουν τι. Τον ορισμό του offside.
4: Κοίταξε, γεγονός είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν μάθει το τελευταίο καιρό αρκετά πράγματα από ποδόσφαιρο, από σόκερ, έτσι.
7: Ναι. Έχουν πάει και μεγάλα αστέρια στο MLS.
4: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αλλά και πάλι στην ιδιοσυγκρασία τους δεν ξέρω κατά πόσο είναι ένα άθλημα το οποίο μπορούν να αφομοιώσουν.
7: Σωστό.
4: Δηλαδή,
7: σωστό.
4: Αν τους πεις για baseball, το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Ναι, εντάξει.
6: Η αλήθεια είναι πάντως από τα κοντινά πλάνα που δείχνει το feed, το world feed της FIFA που βλέπω, γίνεται ένα πάρτι στις εξέδρες. Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
7: Ναι, εντάξει, με δυνατή μουσική και πριν την έναρξη του αγώνα, παιδιά, ήταν ένα δυνατό πάρτι στις εξέδρες. Ενώ όποτε έχουμε διακοπή, ανεβαίνει η ένταση της μουσικής και γίνεται ένας χαμός. Το ζουν οι Αμερικάνοι.
4: Το μεγάλο πάρτι θα γίνει αύριο το βράδυ. Στο μάτς της Βραζιλίας.
7: Περιμένεις με το Βραζιλίας.
4: Μα κοίταξε να δεις, όπου πηγαίνει να παίξει η Βραζιλία, οι φιλαθλητές είναι ιδιαίτερα ένθερμοι, να το πω έτσι.
7: Έτσι. Διάβαζα νωρίτερα.
4: Με σάμπα και λοιπά και λοιπά.
7: Διάβαζα νωρίτερα ότι έτσι κι αλλιώς έχει πλημμυρίσει με Βραζιλιάνους στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τον Πούλησικ και πάλι από αριστερά. Κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει το Τίλμαν. Ακόμα πιο πίσω στον Ρόμπινσον, μια παλιά στον Πούλησικ. Για να δούμε εδώ. Ευκαιρία από αριστερά, προσπαθεί να γυρίσει το σουτ γκολ αυτή τη φορά. Μπαλογκάν. 2-0 στο 31ο λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. 2-0. Πούλησικ ασίστ. Μπαλογκάν το πλασέ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Γκιλ. Με αυτόν τον τρόπο η Αμερική κάνει το 2-0. Εξάλα πανηγύρια από τους ποδοσφαιριστές του Ποκετίνο, από τον κόσμο της εξέδρας, στις εξέδρες από την άλλη μεριά, η απογοήτευση στα πρόσωπα των Παραγουανών. Είναι πολύ ωραία η παλιά του Ρόμπινσον πίσω από την πλάτη της άμυνας, βγάζει τον Πούλησικ, αυτός γυρίζει την ασίστ, το πλασέ στην κίνηση από τον Μπαλογκάν με το δεξί. 2-0, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Γκιλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παίρνουν ένα προβάδισμα δύο τερμάτων και γίνονται το μεγάλο αφεντικό στην αναμέτρηση.
6: Γιάννη, από την ίδια πλευρά με τους ίδιους πρωταγωνιστές, απλά στο πρώτο γκολ η μπάλα δεν έφτασε στον Μπαλογκάν, την βάλανε μόνο του στα δίχτυα, ενώ τώρα έφτασε.
7: Σωστά, πάλι με τον Πούλησιτς, ο οποίος
6: παιχταράς,
7: είναι παιχταράς. Μπαπαντίγια λοιπόν στο 7ο λεπτό με αυτό γκολ έκανε το 1-0. Το 2-0 γίνεται πριν από ένα λεπτό στο 31ο για την Αμερική, με τον Μπαλογκάν να σκοράρει. Αμερική Παραγουάη 2-0 σε αυτήν την πρεμιέρα του τετάρτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.
4: Και βρισκόμαστε μόλις, Γιάννη, στο 33ο λεπτό του αγώνα. Οι Αμερικάνοι έχουν μπει με πολύ όρεξη στο γήπεδο.
0: απέναντι σε μια Παραγουάη η οποία ακόμα ψάχνει την αντίδρασή της. Δεν ξέρω αν θα βγάλει.
7: Ναι, και μέχρι στιγμής είναι κομπάρσο στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
6: Ναι, παιδιά, οι Αμερικάνοι 33 λεπτά δείχνουν ότι πείθουν, ότι μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Αγωνιστικά πείθουν, 33 λεπτά είναι πολύ καλή.
0: Και βλέπεις ότι ακόμα και τώρα είναι πάλι στην επίθεση, δηλαδή θα ψάξουν και το τρίτο τέρμα για να κλειδώσουν από το πρώτο μέρος τη νίκη.
7: Μα το είπε ο Άκης πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση για τα αστέρια της ομάδας. Τα ξεκαθάρισε. Μαουρίτσιο, Ποκετίνο είπε και τελείωσε εκεί.
6: Ναι.
7: Οι Αμερικανοί και πάλι στην επίθεση. Η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω στον αρχηγό των Ριμ. Αυτός θα δώσει για τον Φρίμαν. Ρόμπινσον. Ριμ. Ρόμπινσον. Θα ψάξει τον Πούλησικ. Όχι, ήταν τελικά ο Φρίμαν αυτός που έκανε την κίνηση. Βγαίνει και απομακρύνει. Όπως ο Κάσερες σε πλάγιο που εκτελέστηκε. Πούλησικ γυρίσει αρκετά πίσω. Θα γυρίσει προς τα πίσω ο Ρίτσαρτς. Και πάλι ο Πούλησικ θα πάρει την μπαλά. Είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Ντες τώρα από δεξιά. Με τον Μπαλογκάν. Πολλές πάσεις από τους Αμερικάνους. Με ωραίο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής, παιδιά.
0: Ναι, πραγματικά.
7: Από τους ποδοσφαιριστές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κατοχή, αλλαγή της μπάλας τις περισσότερες φορές με τη μία. Για να δούμε και πάλι από αριστερά. Ένα γύρισμα για τον Πούλησικ. Έγινε το λάθος. Πολύ ωραία ενέργεια. Θα ψάξει τον Μπαλογκάν. Κόβουν οι Παραγουανοί, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν από την περιοχή τους. Τώρα θα απομακρύνει όπως ο Αλόνσο να φύγει μακριά η μπάλα. Έρχεται και παλεύει εκεί ο Ντιέκο Γκόμες. Ο Ντες θα κερδίσει, θα πάρει και το φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Ολλανδός διαιτητής. Μπαλογκάν γύρισε μπροστά πίσω στον Ρόμπινσον. Πούλησιτς και πάλι από αριστερά. Μπροστά το Κάσερες τον ταλαιπωρεί. Πολύ ωραία ενέργεια. Θα γυρίσει κεφαλιά που θα πάρει ο Μπαλογκάν. Μπάλα περνάει από την άλλη μεριά. Από δεξιά Φρίμαν. Ρίτσαρτς. Ντεστ. Βγάζει την σέντρα. Απομάκρυναν οι Παραγουανοί. Οι Αμερικάνοι επιμένουν όμως. Δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Επανακτούν συνεχόμενα κατοχές οι Αμερικανοί και αυτό βέβαια δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα των Παραγουανών που δεν μπορεί να πάρει ανάσα, έτσι. Ναι,
6: δεν έχουν κυκλοφορήσει καθόλου την μπάλα. Καθόλου.
0: Είστε σίγουροι ότι βλέπουμε Αμερική και δεν βλέπουμε κάτι άλλο?
6: Να πούμε ότι ο Μπαλογκάν, ο center forward της Μονακό, έχει πετύχει 10 γκολ σε 28 συμμετοχές με το εθνόσημο με το σημερινό.
7: Μια χαρά για τον Μπαλογκάν. Ακούμε και τους φίλους της Αμερικής. USA. Ντεστ γυρίζει μπροστά πίσω. Φρίμαν. Ρίτσαρτς.
0: Είναι πολύ δυνατή η ομάδα της Αμερικής, Γιάννη, ή πάρα πολύ αδύναμη η ομάδα της Παραγουάης? Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Θα το δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Βέβαια, μέχρι στιγμής η εμφάνιση της Αμερικής είναι πιστική.
0: Ναι.
7: Με το ποδόσφαιρο που παίζει, έτσι. Για να δούμε και πάλι τον Ντεστ, ο οποίος θα βγάλει τον Μακένι. Αυτός θα γυρίσει με τη μία. Νέα ευκαιρία. Τίλμαν το σουτ, μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Στο 37. Δεν μπορεί να ανασάνει η άμυνα της Παραγουάης. Είναι συνεχώς μπροστά οι Αμερικάνοι και δημιουργούν δύσκολες καταστάσεις στην περιοχή του Γκίλ, του τερματοφύλακα της Παραγουάης. Στο 37 το κόρνερ, 2-0 μπροστά η Αμερική. Στο 7 ο Μπομπατίγια με αυτογκόλ, το 1-0. Ο Μπαλογκάν στο 31 το 2-0 για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για να δούμε αυτό το κόρνερ που εκτελείται. Η κεφαλιά, μεγάλη φάση. Εκτελέστηκε από τον Τίλμαν. Στο δεύτερο, στο κέντρο της άμυνας της Παραγουάης. Την κεφαλιά την παίρνει ο Ρίτσαρτς. Η μπάλα περνάει λίγο έξω από το δοκάρι, το ξύνει το δοκάρι του Γκιλ. Προσπαθούν να βγάλουν τώρα οι Παραγουάνοι. Νομίζω αυτό το build-up δεν τους βολεύει. Πρέπει να αλλάξουν λίγο στυλ, έτσι.
0: Πρέπει να τα αλλάξουν, να αλλάξουν πολλά πράγματα, Γιάννη.
7: Ναι, αλλά το βλέπεις όμως ότι αυτό το build-up που προσπαθούν από την άμυνά τους να παίξουν την μπάλα για να βγουν μπροστά δεν τους βγαίνει. Κλέβουν συνεχώς μπάλες οι Αμερικάνοι.
6: Ναι, εντάξει, αλλά και στην αρχή που ξεκινήσανε με τις βαθιές μπαλιές πάλι εκεί δεν καταφέραν κάτι. Πρέπει απλά νομίζω να πάρουν λίγα μέτρα για να μπορούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα λίγο πιο ψηλά, να μην χάνουν
0: καταρχήν,
6: τόσο.
0: Καταρχήν πρέπει να κρατήσουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
6: Δεν έχουν αλλάξει δεύτερη πάσα.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, φάουλ που κερδίσανε οι Αμερικάνοι. Βλέπουμε και τον Μαουρίτσιο Ποκετίνο.
6: Άψογο στιλιστικά.
7: Ναι, πάντα. Με τα χέρια στις τσέπες.
0: Ναι. Άνετος, χαλαρός.
6: Ένα πουκάμισο έτσι τύπου άρμι, με το γυαλάκι του κρεμασμένο, το τίσερτ από μέσα.
7: Μια χαρά. Πήρε και τις ευχές από τον πρόεδρο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Πευθύνθηκε εκτός από τους ποδοσφαιριστές, έτσι, ονομαστικά στον Ποκετίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπαμε δεν είναι παρόν στο Λος Άντζελες.
6: Δεν για είναι, αλλά το... σε ένα πλάνο νωρίτερα είδα Bill Gates στο γήπεδο.
7: Ναι, ο Bill Gates είναι εκεί.
6: Να.
7: Λοιπόν, για να δούμε. Ο Ντεστ θα χάσει την μπάλα, έρχεται για να κλέψει ο Αλμυρόν. Είδες, βλέπετε πόσο ψηλά πιέζουν οι Αμερικάνοι. Δεν μπορούν να πάρουν ανάσα.
6: Βλέπεις σαν... και τώρα που... προσπάθησαν να κάνουν τη βαθιά παλιά, ήταν άνευ ουσίας.
7: Ναι, αλλά πάλι με build-up ξεκίνησαν. Από πίσω πέφτουν μπροστά οι Αμερικάνοι σε αυτές τις πρώτες πάσες από την άμυνα της Παραγουάης. Πιέζουν και τους αναγκάζουν σε λάθος. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο Γκουστάβο Αλφάρο. Παραγουανός προπονητής. Είμαστε στο 42-0. Αμερική Παραγουάη. Ακούτε στους Αμερικανούς στις εξέδρες. Μπαλογκάν στο χώρο του κέντρου. Φάουλ, θα γυρίσει την φάση πίσω Μάκελη για το μαρκάρισμα πάνω στον Μπαλογκάν.
6: Επίσης έχει βοηθήσει και ο διαιτητής να δούμε το ρυθμό αυτό, γιατί ναι, έχει σφυρίξει πολύ λίγα τα, ναι, μόνο τα όσα πρέπει έχει σφυρίξει.
7: Σωστό, σωστό. Για να δούμε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε από τον Κούμπας. Ντεστ για την Αμερική από δεξιά. Οι προσποίησεις, μπαίνει στην περιοχή. Θα βγάλει την σέντρα. Συρτεί όμως η μπάλα απευθείας στην αγκαλιά του Γκιλ. Μπαίνει στην περιοχή. Θα βγάλει την σέντρα. Συρτεί όμως η μπάλα απευθείας στην αγκαλιά του Γκιλ.

0: Ρόμπινσον, θα κουβαλήσει και πάλι στον ριμ. Παλιά για τον Ρόμπινσον, περνάει ωραία αυτός. Πιο πίσω και πάλι στον ριμ. Εδώ παγώνουν και λίγο το παιχνίδι οι Αμερικάνοι. Πούλησικ θα κάνει άλλη μια καλή ενέργεια, άνοιξε την μπάλα. Αυτή τη φορά κάνει το επιθετικό φάουλ. Σωστή απόφαση και ας διαμαρτύρεται ο Πούλησικ.
1: Η πρώτη φορά που ο Κάστερς κατάφερε να μπει μπροστά και να βάλει το σώμα του.
0: Ναι, είναι και πάρα πολύ γρήγορος, οπότε είναι δύσκολα στην αντιμετώπιση όταν φεύγει από αριστερά στο ένας με έναν. Και μέχρι στιγμής ο Κάστερς φαίνεται να έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, έτσι.
1: Πολύ, σε αυτό αρκετά, το μαρκάρισμα. Πολύ, πολύ. Είναι... Από αριστερά είναι όλες σχεδόν οι φάσεις.
0: Ο Γκίλ εκτέλεσε τον βολέ. Για να δούμε τους Παραγουανούς αν μπορούν να βγάλουν κάτι, αν μπορούν να βγάλουν αντίδραση μέχρι να πάμε στο ημίχρονο. Αλλά η εντύπωσή μας είναι, με όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, ότι οι Αμερικάνοι βγάζουν πολύ περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο από την Παραγουά. Για να δούμε τώρα. Και πάλι θα κοπεί πολύ ωραία ο Ενσίσο. Προσπάθησε να περάσει, έκοψαν οι Αμερικάνοι και μάλιστα τώρα υπάρχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Τεστ από δεξιά. Γυρίζει μπροστά πίσω, κάνει πολύ ωραία προσποίηση πάνω στον Αλμυρόν. Η παλιά που θα βγάλει ευκαιρία νέα, μεγάλη απόκριση από τον Γκίλ. Τώρα θα απομακρύνουν την μπάλα οι Παραγουάνοι. Άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αμερική που επιμένει. Φρίμαν πατάει η περιοχή από δεξιά, τώρα θα βγει προς τα πίσω καθώς τον μάρκαρε εκεί ο Κούμπας
2: και δεν μπορούσε να τη δώσει μπροστά, ήταν δύο εκτεθειμένοι.
0: Οι Αμερικάνοι ελέγχουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ρίτσαρτς θα αφήσει για τον Φρίμαν. Ντεστ πάλι προς τα πίσω στο Φρίμαν. Ρίτσαρτς στον αρχηγό τον Ριμ στο 44. Αυτές οι πάσεις των Αμερικανών. Παίρνει την μπάλα ο Άνταμς και πάλι στον Τεστ. Τεστ θα γυρίσει για τον Φρίμαν. Ριμ και Πούλησιτς στο μαρκάρισμα του Κάσερες και πάλι προσποίησης. Πούλησιτς άφησε για τον Ρόμπινσον. Βγήκαν και έκλεισαν δύο Παραγουανοί. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ολλανδός ρέφερι. Θα πάρει την μπάλα ο Σανάμπρια και θα κερδίσει και το φάουλ. Ένα φάουλ που δίνει την ευκαιρία να πάρουν ανάσες οι Παραγουανοί, κυρίως στην άμυνά τους. Η μπάλα θα γυρίσει μπρος τα πίσω από τον Αλμυρόν. Κάσερες, ο Μπαντίγια, ο παίκτης που στο 7ο λεπτό μετά αυτό γκολ έβαλε μπροστά τους Αμερικάνους. Κόβει ο Ριμ. Έρχονται να πιέσουν οι Παραγουάνοι. Πεσμένος ο Ριμ θα πάρει την κεφαλιά και πάλι. Άλλαξαν πολύ ωραία τώρα. Ρίτσαρντς είναι στον Άνταμς. Σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνονται τα 45, θα δούμε και τον έξτρα χρόνο. Είπαμε έχουμε αρκετές καθυστερήσεις γιατί υπάρχει και το cooling break. Σε κάθε ημίχρονο 5 θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη 2-0. Μπομπατίγια στο 7ο λεπτό. Ο Μπαλογκάν στο 31ο λεπτό, η σκόρερ για την Ηνωμένες Πολιτείες που προηγούνται με 2-0. Άνταμ στο χώρο του κέντρου κρατάει, αφήνει στον Ριμ. Ριμ για τον Ρόμπινσον. Η σέντρα προς την περιοχή δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Γκίλ. Η σέντρα ήταν για τον Μπαλογκάν, ήταν πιο δυνατή όμως. Ο Γκίλ μπλοκάρει την μπάλα και πάλι παίζει με κοντινή πάσα με τα χέρια στον Γκουστάβο Γκόμες, ο οποίος παίρνει την μπάλα.

0: παρακινδυνευμένα κάπως προσπάθησαν να γυρίσουν τον Γκιλ. Ο τερματοφύλακας Παραγουάης θα απομακρύνει. Και για να δούμε αν έχουν να δώσουν κάτι μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι Παραγουανοί. Προς το παρόν κερδίζουν ένα φάουλ. Ωραία σκηνή με τον Ποκετίνο, τον τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών, να αγκαλιάζει καθώς ήταν δίπλα του εκεί πάνω στην πλάγια γραμμή του Αράουτ. Ο μέσος της Παραγουάης, ο Αλμυρόν, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος. Αλμυρόν. Διαμαρτυρίες για την απόσταση που κάθεται ο Μπαλογκάν. Εκτελεί αυτό το φάουλ. Κανένα πρόβλημα για τον Φρίζ που βγαίνει, μαζεύει την μπάλα. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό στο Λος Άντζελες. Στο Ινγκουτ του Λος Άντζελες, το οποίο είναι κατάμεστο, λογικό έτσι. Είναι η πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που είναι στην διοργανώτρια. Μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω. Αλντερέτε. Όπως να φύγει μπάλα. Ο Φρίμαν περνάει. Να η ευκαιρία για τους Αμερικάνους. Η προσποίηση καθυστέρησε εδώ. Είναι αλήθεια. Αρκετά ο Μακένι. Αμερικάνοι θα κερδίσουν ένα πλάγιο. Ο Τίλμαν θα το κερδίσει. Έβαλε ο Αλμυρόν εκεί την κόντρα. Πλάγιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ύψος της περιοχής της Παραγουάης εκτελέστηκε γρήγορα. Φρίμαν μπροστά πίσω στον Ριμ. Ο Ριμ θα δώσει και πάλι για τον στον Φρίμαν, ποιος παίρνει όσα μέτρα βρήκε μπροστά του. Ο Ντεστ με τα κουνάκι στον Τίλμαν. Ντεστ, μπάλα στον Φρίμαν. Κόβουν οι Παραγουανοί. Όπως και πάλι να φύγει μπάλα μακριά. Ο Ντεστ προσπάθησε. Τώρα θα πάρουν κατοχή. Όχι, ούτε τώρα θα πάρουν κατοχή οι Παραγουανοί, καθώς πέφτουν και διεκδικούν όλες τις μπάλες οι Αμερικάνοι. Είτε με την πίεση ψηλά, είτε με τάκλιν. Δεν αφήνουν τους Παραγουανούς να πάρουν ανάσα.
1: Δεν έχουν πάρει ανάσα.
0: Δεν τους αφήνουν να πάρουν ανάσα. Είναι απίστευτο το παιχνίδι που παίζει μέχρι στιγμής η Αμερική. Για να δούμε Μπαλογκάν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία. Προσποίηση πλασέ, γκολάρα. 3-0 Μπαλογκάν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ δείχνει την κλάση του. Και με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάνουν το 3-0. Φυσούν και ξεφυσούν οι Παραγουανοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι καταιγίδα τους έχει βρει αυτό το πρωινό στο Λος Άντζελες. Αυτό το μεσημέρι μάλλον, προς απόγευμα στο Λος Άντζελες. Έξαλα πανηγύρια από τους Αμερικάνους. Από την άλλη μεριά προβληματισμός και κατήφια στους Παραγουανούς. Μπαλογκάν, εκπληκτική ενέργεια. Ο Τίλμαν την ασίστ στην κάθε την μπάλα. Κέρδισε την κόντρα, έκανε την προσποίηση πάνω στον Γκουστάβο Γκόμες. Βλέπουμε το replay και από την κάμερα του διαιτητή. Σουτάρει, η μπάλα πάει στο δεξί γάμα της εστίας του Γκιλ που δεν μπορεί να τη δράσει. Με αυτόν τον τρόπο η Αμερική κάνει το 3-0 με δύο γκολ του Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Στο 31 και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων είναι ο παίκτης που βάζει με τρία γκολ μπροστά την Αμερική. Θυμίζω στο 7ο λεπτό ο Μπομπατίγια με αυτό γκολ είχε ανοίξει το σκορ για τους Αμερικάνους, ενώ πηγαίνοντας οι ποδοσφαιριστές της Αμερικής προς τα αποδυτήρια είδαμε ένα στιγμιότυπο τους παίκτες της εθνικής ομάδας της Παραγουάη να είναι μαζεμένοι στο κέντρο, να τους έχει μαζέψει ο αρχηγός ο Γκουστάβο Γκόμες, κάτι να τους λέει και στη συνέχεια τώρα να πηγαίνουν και αυτοί στα αποδυτήρια. θα έχουν πολλά να συζητήσουν με τον προπονητή τους, τον Γκουστάβο Αλφάρο. Από την άλλη μεριά νομίζω ότι ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτά που έχει δει στα 50 λεπτά της αναμέτρησης, στα 45 συν τα 5 του έξτρα χρόνου. 3-0 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Έτσι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Μπομπαντίγια στο 7 με αυτογκόλ, Μπαλογκάρ στο 31 και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μεγάλος πρωταγωνιστής νομίζω, παιδιά, έτσι είναι,
1: ναι,
0: ο,
1: ο Μπαλογκάρ. Ονειρικό 45 λεπτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ασύλλητη εμφάνιση η ομάδα του Ποτσετίνο, αλλά θέλω να πω έτσι με αφορμή την τελευταία φάση, το τελευταίο γκολ. Εμείς μικρότεροι μαθαίναμε για τη σκληράδα των αμυντικών από τη Λατινική Αμερική.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Που λέγαμε η μπάλα ή ο παίχτης. Πια.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Ούτε το πόδι δεν προλαβαίνει να βρει.
2: Είναι πολύ γρήγοροι οι Αμερικανοί. Είναι απίστευτα γρήγοροι. Έχουν πολύ καλή τακτική. Ακολουθούν κατά γράμμα. Δεν ξέρω αν σε αυτό έχει παίξει ρόλο αυτές οι 13 εντολές που λέγατε προηγουμένως, Άκη, με τον Πέτρο που βγάλανε οι Αμερικάνοι. Γιάννη, το ξέρεις αυτό?
0: Ποιες είναι? Όχι,
2: δεν ξέρεις. Λοιπόν, βγάλανε ένα πράγμα οι Αμερικάνοι, ρε παιδί μου, για 13 λόγους, ας πούμε, που η Αμερική μπορεί να κατακτήσει.
1: Όχι μπορεί, θα κατακτήσει.
2: Θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
2: Και μέσα σε αυτά έχουν διάφορα. Ξέρω εγώ ότι οι προπονητές είναι άνω των 60. Δεν κατακτούν τρόπαιο, άρα ο Ποτσετίνο, ας πούμε, έχει προβάδισμα που είναι στα 59. Κάτι τέτοια διάφορα, ναι, περίεργα. Ναι, ξέρεις τώρα.
1: Με λίγα λόγια τώρα, Γιάννη μου, 13 γραφικότητες που, επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες πουλάνε αυτά.
0: Ναι, εντάξει,
2: λογικό
1: το
2: είναι.
1: Το εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να δώσουν και ενδιαφέρον στον κόσμο.
0: Τις λεγόμενες Αμερικανιές.
2: Μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι, αλλά ξέρεις, ναι, μπορεί να παίξαν το ρόλο τους, να το διαβάσαν αυτοί οι Αμερικανοί παίχτες και να πεισμόσαν. Οπότε σου λέει, ναι, ρε, πάμε.
0: Είτε το διαβάσαν είτε όχι, βγάζουν απίστευτη ενέργεια τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 50
2: ξέρω
0: λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πραγματοποιήσει
1: ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Εκπληκτική εμφάνιση.
1: Ό,τι θέλουν να κάνουν. Στην κυριολεξία, ό,τι θέλουν να κάνουν.
2: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα στο δεύτερο μέρος. Πραγματικά.
0: Δεν αλλάζει, νομίζω, πολύ δύσκολα πλέον.
2: Γιατί δηλαδή, ό,τι και να κάνει η Παραγουάη, έτσι, και να αλλάξει τελείως τη μορφή της, τον τρόπο που αγωνίζεται, οι Αμερικάνοι νομίζω ότι θα έχουν τις λύσεις και δεν θα κάτσουν να δεχτούν τρία τέρματα χωρίς αντιδράσουν. Πώς να σου πω.
0: Λοιπόν, εκτός αν ο Αλφάρο πάρει τηλέφωνο τον Ράφα Μπενίτεθ να του πει τον τρόπο.
1: Λοιπόν, διπλανέ μου, εκ δεξιά και Γιάννη, βάλτε λίγο άνω τελεία, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα.
2: Σωστό.
1: Να προσπαθήσουμε να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Να ακούσουμε αντιδράσεις από τον Πέτρο, πώς το βλέπουν οι Αμερικάνοι τώρα.
1: Και αν έχουν μαζευτεί.
2: Αν ναι, μαζεύτηκαν, δεν μαζεύτηκαν, τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα.
1: Ωραία, και Γιάννη, πάρε τις ανάσεις σου και τα λέμε σε λίγο.
2: Ωραία.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ένα λεπτό μετά τις 5, Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια πλέον στη ρυθμίση των ήχων. Άγγελος Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής στα μικρόφωνα της Era Sport. Κάνουμε και πάλι σύνδεση, Άκη, με Αμερική.
7: Madison Square, Πέτρος Μαυρογεννίδης.
6: Ναι. Έλα, Πέτρο, για πες μας τι γίνεται εκεί.
8: Σας έφτιαξα πρωτογενές πράγμα.
7: Πρωτογενές, λοιπόν. Μου είχε έρθει μήνυμα, δε Viber. Και μου είχε στείλει ένα τρομερό βιντεάκι ο Πέτρος που μόνο Αμερικάνους δεν έχει. Βραζιλιάνους λέω και Μαροκινούς.
8: Παιδιά, ακούστε, να σας πω τώρα τι γίνεται. Η Αμερική έχει βάλει 3 γκολ. 4 μάλλον, μετρήσαμε τα 3, εντάξει.
7: Ναι.
8: Δεν πήραμε χαμπάρι ότι να ακουστεί ένα γκολ, ρε παιδί.
6: Πλάκα κάνεις τώρα.
8: Παιδιά, τι να πω τώρα. Και τώρα περπατάω να πάω λίγο πιο εκεί για να στείλω κάτι πλάνα από τηλεόραση εδώ με τα παιδιά που είναι στο συνεργείο. Για να έχει καλύτερη ποιότητα εικόνα. Και βλέπω τώρα, πρόσεξε. Είμαι σε ένα μαγαζί απ' έξω, τυχαία τώρα. Δεν ξέρω πώς λέγεται εδώ τώρα. Κάτι για μπύρες, λέει εδώ τέλος πάντων. Λοιπόν, 2, 4, 6, 8, 9 τηλεοράσεις βλέπω εγώ που είμαι απ' έξω.
7: Ναι.
8: Η μία δείχνει, 2, 3, 4, δείχνουν κάτι τέτοιο baseball. Άντε Παναγία, βγάλω φωτογραφία στο στήλο. 2 είναι που δείχνουν διαφημίσεις, ελπίζω αυτές να δείχνουν την μπάλα.
7: Ναι,
6: ελπίζεις.
8: Εκεί που, ναι, ελπίζω. Και εκεί που καθόμουν να σου λέει, έχει πάρα πολύ κόσμο, Άκη, όπως είδες στο βίντεο, άμα θες παίξε και στην αέρα, δεν έχει τίποτα, δηλαδή, δεν έχει κανένα. Είναι λίγη μέσα ή και να έχει, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι είστε βραζιλιάνικα ή.
7: Θα τραγουδάω, μπίπε εγώ, δεν έχει όμως, εντάξει.
8: Μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι, α πούμε, δίπλα μου. Τυχαία τώρα, έτσι. Και λέει, τι γίνεται εδώ, λέει η κοπέλα. Λέει, αυτό κάτι έχει, λέει το σόκερ αυτή και κάτω εδώ πέρα και. Λέει, δηλαδή, τι έχει. Λέει, παίζουνε, λέει αυτή, λέει σήμερα μεταξύ του, λέει, παίζανε πριν. Δεν είναι, παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω.
7: Λοιπόν, εγώ το έχω βάλει, κάνε, βάλω μια νοτελεία. Ακούμε εδώ τη βοή, βραζιλιάνη, ναι, μια γιγαντοθόνη. Και τραγουδάνε, χορεύουνε σάμπα για την πατρίδα τους.
6: Όλοι έχουν καταλάβει τον παγκόσμιο κύπελο εκτός από τους Αμερικάνους, έτσι.
8: Εκτός από τους οικοδεσπότες, παιδιά, είναι αδιανόητο. Μάλιστα στο βίντεο που τράβηξε στον Άκη, τώρα που να ακουστεί, φωνάζαν για. Δεν το προλάβω από την αρχή, δηλαδή τα πρώτα 5-6 δευτερόλεπτα για τον Νεϊμάρ. Νεϊμάρ, ένα σύνθημα δηλαδή πάρα πολύ, ο οποίος δεν απέξει κιόλας έτσι κι άλλος από ό,τι μαθαίνουμε. Αλλά είναι φοβερό. Τώρα, πάμε στο άλλο. Επειδή έχουμε και κάτι μηνύματα απειλητικά στο Viper. Πόσοι από τους 13 λόγους αρχίζουν να επιβεβαιώνονται, κύριε Άκη μου?
7: Πω, το είπαμε στον αέρα, δεν ξέρω.
8: Το είπαμε μικρονό.
7: Να ξέρεις, το είπαμε στον αέρα. Με τον Γιάννη Παπαγιωργίου.
8: Εμείς εδώ, ρίξαμε κράξιμο εμείς, χάλια μαύρα για μεκάνη που ξέρεις, θα 4 γκολάκια, 3 μετράνε.
7: Ναι,
8: Παραγουάη.
7: Άρα και Παραγουάη, τι ώρα θα βγεις στο γήπεδο?
8: Ναι, δεν έχει εμφανιστεί τίποτα, παιδιά. Όσο βλέπω εγώ, εντάξει, επειδή δεν το παρακολουθώ και τόσο έντονα. Δηλαδή, όσο φορτώνει το κινητό, ξέρει κτλ. Δεν έχει τίποτα, Όντως, αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει. Δηλαδή, δεν έχει κάνει τίποτα.
7: Πέτρο από αριστερά, ο Πούλησικ κάνει ό,τι θέλει. Έχει εκθέσει όλη την άμυνα τη Παραγουάη. Για
8: και τον αναφέρει πάντω, αυτό και αυτό που έβαλε το δεύτερο, ο Μπαλογκάν.
7: Είναι λίγο λαϊκή
8: εδώ πέρα.
7: Εννοείται.
8: Ναι, είναι λίγο λαϊκή. Του αγαπάνε πάρα πολύ. Δηλαδή,
7: λοιπόν.
8: Ο Πούλησικ, όπω τον λένε κιόλα. Είναι ο αγαπημένος.
7: Κάνει ό,τι θέλει, τους έχει κάνει ένα κάτω. Ο Μπαλογκάν
8: ναι,
7: είναι σε όλες τις φάσεις μέσα στο Στράικερ της Μονακό. Και έχουν κάνει δύο άνθρωποι άνω κάτω μία μαλακία.
6: Θα σας διαβάσω.
7: Συγγνώμη λίγο που σου λέω από το Δημήτρη μου. Βέβαια, το μεγάλο ατού της σημερινής Αμερικής είναι το pressing που δεν έχει αφήσει την Παραγουάη να αλλάξει δεύτερη πάσα. Δημήτρη.
6: Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου έχει έρθει στο κινητό από τον προϊστάμενό μας.
7: Μάλιστα.
8: Και σε μένα το στέλνει.
6: Α, και σε σένα ήρθε, για να μην ξεχνιόμαστε.
8: Ο Ντόναλτ.
6: Έτσι, εμείς σε φιλικό χάσαμε από την Παραγουάη.
8: Ναι, και μάλιστα τώρα, μιας και το λέμε σωστά, η Παραγουάη λέει μας είχε διαλέξει τότε, παιδιά, τώρα να πάμε και λίγο στο ρεπορτάζ της Ελλάδας, μπαμ μπαμ, ρεπορτάζ. Έτσι, γιατί λέει η Ελλάδα έμοιαζε, κατά τη γνώμη τους, με τον πρώτο τους αντίπαλο στο Μουντιάλ, δηλαδή τις ΗΠΑ.
7: Γι' αυτό χάρη.
8: Μπράβο, σύστημα, σας θύμισες.
7: Γι' αυτό έχουν φάει το τρίμπαλο.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Ωραία μαντεψιά. Ωραίο πλάνο του coach εκεί για να προετοιμάσει την ομάδα του.
8: Ναι, δεν τα πήγε πολύ καλά αυτό. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
7: Καθόλου καλά.
6: Κάτσε να δούμε τι πλάνο θα ακολουθήσουν στο δεύτερο μέρος. Γιατί εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Μπορεί να δούμε το δίκτυο σκορ να μεγαλώνει, ξέρεις, για τους Αμερικάνους.
8: Ναι, ναι, τι, βέβαια, εννοείται, παιδιά. Παραγουάη πολύ κατώτερη. Και μάλιστα και τότε θυμάστε τώρα για την Ελλάδα που την κέρδισε. Την κέρδισε με μια μισή φάση. Μην πω μισή, τέλος πάντων. Έτσι.
6: Ναι, ναι.
8: Πήγε ένα γκολ εκεί ό,τι να είναι, τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει. Καλά να είμαστε.
6: Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αυτά, παιδιά, είναι
7: ελεύθερο υπηρεσία.
6: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
8: Bye bye. How many, I want more try.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στατιστικά ή θες να πάμε σε μηνυματάκια, τι προτιμάς?
1: Πάμε σε μηνυματάκια, να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι.
0: Ωραία. Ο Μπόμπι, ο οποίος, ο Χαράλαμπος, ο οποίος μένει στο Βανκούβερ, δυστυχώς λέει έχουμε κακές αναμνήσεις από αυτόν τον γκολ νοτιοαμερικάνικων ομάδων υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεια σου Χαράλαμπε, καλημέρα.
1: Θυμάται τον γκολ της Κολομβίας,
0: της Κολομβίας, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Νίκος, τι ματσάρα βλέπουμε τους Αμερικάνους, μέχρι πού τους βλέπετε να φτάνουν?
1: Κάτσε να πούμε, καλή ερώτηση.
0: Πρεμιέρα
1: αυτή
0: είναι.
1: Πρεμιέρα είναι απέναντι σε μια Παραγουάη που εγώ δεν την περίμενα έτσι σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος από τον Πύργο μιλάει για τον Πούλησικ. Τι παιχταράς είναι αυτός, δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα? Όχι, δεν μπορεί να έρθει.
1: Στη Μίλαν είναι. Θα μου πεις και ο Καλάμπρη από τη Μίλαν ήρθε στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, είναι μπακ και άλλη ηλικία.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ. Αδερφέ, ξεκινήσαμε με πολύ Ολυμπιακού. Μάλλον δεν άκουσα από την αρχή. Ξεκινήσαμε σχεδόν με ένα 25 λεπτό αφιέρωμα με πολύ Ολυμπιακού.
1: Τι διαμαρτύρω, ότι δεν παίξαμε Ολυμπιακό?
0: Ναι, εντάξει, αν κάποιος...
1: Κοίταξε, μπορεί να μην άκουσα από την αρχή. Όχι, να επαναλάβουμε, Άκη, με την ευκαιρία ότι ο Ολυμπιακός ανήκησε την Φερεντσβάρος στη διαδικασία των πέναλτι με 17-14 στο τελικό του Champions League, του Σοπόλο Γυναικών που έγινε στη Μάλτα. Κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε 14-14, ηρωίδα για τις ερυθρόλευκες, η Ολλανδή τερματοφύλακα Σιμπρίτ Ντόλμπεστιν, η οποία έκανε τρεις αποκρούσεις και ουσιαστικά χάρισε τον τίτλο στον Ολυμπιακό. Τέταρτο Champions League στην ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει επίσης ένα Λεν Τρόφι και τρία Λεν Super Cup στην κατοχή του.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, καλημέρα στη Σάμο. Καλημέρα παιδιά, γράφει ο Ηλίας ο Μαλαμής. Κάτι θέλει να πει για την Παραγουάη. Τέλος πάντων, λογικά θα ολοκληρώσει τι θέλει να πει. Δεν παίζει πουθενά στο χορτάρι, δεν πατάει στο χορτάρι. Παίζουν
1: δεν υπάρχει Παραγουάη.
0: Δημόσιοι υπάλληλοι και δεν τιμούν την ιστορική του φανέλα στην πρεμιέρα για να έχουν καλό αγωνιστικό πρόσωπο, λέει ο Ηλίας. Λοιπόν, έτοιμοι να ξεκινήσουν. Βλέπω αλλαγές. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη.
2: Μία αλλαγή.
0: Μία.
2: Κάνει ο Γκουστάβο Αλφάρο, προπονητής της Παραγουάης. Μία κάνει και ο Ποσετίνο, βλέπω, από μία αλλαγή λοιπόν.
1: Και καλά, του Ποσετίνο η μία αλλαγή μπορείς να την πεις και δικαιολογημένη, ναι. Αλλά του προπονητή τώρα της Παραγουάης μία αλλαγή,
2: ναι,
1: σε αυτό το κακό θέμα που παρουσίασε η ομάδα του, δεν το...
0: Ουσιαστικά το Μπούλησικ έβγαλε.
2: Το Πούλησικ έβγαλε, ναι, ο Ποτσετίνο,
0: ναι.
2: Και πέρασε τον Μπερχάλτερ, ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από την άλλη μεριά βγήκε ο Μπομπαντίγια, ο οποίος είναι ο παίκτης που έβαλε μπροστά την Αμερική με το αυτογκολ. Και μπήκε ο Μαουρίτσιο.
0: Να κάνουμε μια άτυπη έτσι ψηφοφορία, τρεις μας ποιος είναι ο MVP του χρόνου. Πούλησικ ή ο Μπαλογκάν.
2: Μπαλογκάν.
0: Εγώ λέω Πούλησικ.
2: Γιατί?
0: Γιατί του έχει δώσει παρεβάλλε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά δύο γκολ έχει βάλει ο Μπαλογκάν όμως.
2: Έχει βάλει δύο γκολ και νομίζω ότι είναι ο πρωταγωνιστής έτσι για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Το δύσκολο ξέρεις ποιο θα ήταν, Άγη, να πεις ποιος είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει από την Παραγουάη. Κανένας.
2: Δεν έχει διακριτέτα.
0: Το ίδιο ζευτικό. Γιάννη.
2: Λοιπόν, συνέχεια. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 46ο της αναμέτρησης, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 3-0, με ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο για τους Αμερικάνους. Με το αυτογκόλ του Μπομπαντίγια στο 7ο λεπτό άνοιξαν το σκορ για να έρθει ο Μπαλογκάν στο 31 και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου με δύο προσωπικά τέρματα να ανεβάσει στο 3-0 τον δείκτη του σκορ και να βάλει, νομίζω, σε θέση απόλυτου οδηγού στο παιχνίδι την Αμερική. Πλάγιο στο ύψος της περιοχής του Γκίλ για τους Αμερικάνους με τον Τίλμαν να το εκτελεί. Κόντρα, νέο πλάγιο. Αυτή τη φορά πάει για να το εκτελέσει ο Ρόμπινσον μπρος στην περιοχή στον Μπαλογκάν. Ένα σουτ. Ο Αλντερέντε κόντραρε την μπάλα από μάκριναν, όπως Παραγουάνι. Έρχεται ο Ρίμ να γυρίσει προς τον τερματοφύλακα του τον Φρίζ. Μπάλα θα φτάσει στο Ρίτσαρτς. κεντρικός αμυντικός των Ηνωμένων Πολιτειών θα περάσει πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου για τον Τίλμαν. Έκοψαν οι Παραγουάνοι για να πάρει την παλαιό Αλμύρον να γυρίσει μπροστά πίσω στον Αλντερέντε. Και πάλι το ίδιο σκηνικό με τους Αμερικάνους να πιέζουν ψηλά, να μην αφήνουν να βγάλουν εύκολα την μπάλα οι Παραγουάνοι από την περιοχή τους. Τώρα θα τα καταφέρουν χάρη στην πολύ ωραία λόμπα που έκανε και ο Νσίσο, και θα βγουν από δεξιά Αλμυρών η σέντρα που θα γίνει από τον Κάσερες. Για να δούμε το σούτ από τον Αλμυρών. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στο Σανάπρια. Εδώ είναι τυχεροί οι Αμερικάνοι. Ήταν βέβαια αδύναμο το σούτ, αλλά με πλάτη γυρισμένη στην μπάλα ο Σανάπρια. Αν έβλεπε τότε θα είχε πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή και θα είχε δημιουργήσει φάση μπροστά στην εστία του Φρίζ.
1: Γιάννη, ναι. Δεν ξέρω αν βλέπεις καθόλου τις κερκίδες στο γήπεδο. Υπάρχει πολλή κίνηση και βλέπω πολλά άδεια καρεκλάκια.
2: Ναι, βγήκανε προφανώς στο ημίχρονο να πάρουν τα αναψυκτικά τους στις μοίρες
1: και ξεχάστηκαν, έτσι.
2: Ναι,
1: σου λέει, τελείωσε αυτό ήταν.
2: Για να δούμε εδώ την Παραγουάη. Εδώ έγινε το λάθος στο χώρο του κέντρου και υπάρχει ευκαιρία με το Σανάπρια. Ήταν τελικά ο Αλμυρών ο παίκτης που θα κάνει το σούτ και θα κερδίσει και το κόρνερ από τον αρχηγό, τον Ριμ, που έβαλε την κόντρα. Κόρνερ για τους Παραγουανούς. Έχει κερδίσει άλλο. Νομίζω πρέπει να είναι το πρώτο κόρνερ για τους Παραγουανούς στην αναμέτρηση. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
0: Ναι, λοιπόν, είναι το πρώτο κόρνερ. Ναι. Δύο έχουν κερδίσει οι Αμερικάνοι.
2: Από αριστερά. Πρώτο κόρνερ, λοιπόν, στο 49. Από αριστερά, όπως κάνουν επίθεση. Εκτελείται με κοντινή πάσα η μπάλα. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Ωραία ενέργεια από τον Κάσερε στο σούτ. Η κόντρα σε ευκαιρία. Έρχονται οι Αμερικάνοι να διώξουν όπως σύγχυσε και στην άμυνα τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα απομακρύνουν. Πρώτη φορά που βλέπουμε στην αναμέτρηση τέτοιο σκηνικό, έτσι. Με τους Παραγουανούς να πατρούν περιοχή και να μένουν όπως και τώρα που παίρνουν την μπάλα. Πανακτούν κατοχή από δεξιά Αλμυρών. Περνάει ωραία. Ο Ριμ θα βάλει την προβολή. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν είναι φάουλ τελικά. Ο βοηθός σηκώνει το σημάκι.
1: Ναι. Ναι.
2: Και κίτρινη κάρτα.
0: Και έχω την αίσθηση ότι είναι και φάουλ.
2: Για να δούμε. Αδιαμαρτύρητα φεύγει ο Ριμ, ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε και το replay. Πρώτη κίτρινη κάρτα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και στην προηγούμενη επίθεση, Γιάννη, της Παραγουάης, είδαμε και μία αναμπουμπούλα στην άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2: Αυτό έλεγα. Πρώτη φορά που το είδαμε, ναι, αυτό. Έτσι, αυτή τη σύγχυση στην άμυνα της Αμερικής, στην αναμέτρηση. Σωστή απόφαση από τον Ολλανδό ρέφερι του παιχνιδιού να δώσει αυτό το φάουλ. 51ο λεπτό. Για να δούμε αυτή την. Αυτό το φάουλ πάνω στην μπάλα είναι ο Ενσίσο. Οδηγίες από τον Φρίζ, τον τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενσίσο εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που θα γίνει. Απομακρύνει ο Ρόμπινσον, έχει σταματήσει φάση. Γιατί τώρα σταματήσει φάση.
0: Έχει σηκώσει ο βοηθός ο Σάιντ.
1: Όχι παιδιά, κάτι έχουμε από το VAR.
2: Αποκλείεται να. Κάτι, ναι, κάτι τον έχει ειδοποιήσει. Τον έχουν ειδοποιήσει από το VAR. Για να δούμε. Πάμε για κίτρινη ή για κόκκινη. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Έχει κοντά του τον Αλμυρών και τον Ριμ. Και πάει
1: και
2: να δει
1: τη φάση.
2: Πάει τώρα, να δει τη φάση.
1: Τι
2: αφού τους ενημερώνει.
0: Είναι και τη φάση που είπαμε ότι αν είναι φάουλ ή όχι.
2: Ναι, την προηγούμενη φάση. Δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Λέει το ότι είναι mistake, λέει τι, θα δώσει επιθέσεις κοκκινή. Ή ότι δεν είναι τίποτα. Ότι δεν είναι τίποτα. Ότι δεν είναι τίποτα και έχει δώσει και θα πάρει την κάρτα πίσω.
1: Ότι δεν υπάρχει φάουλ.
0: Ναι. Είναι θέατρο. Δηλαδή αν κάποιο πρέπει να πάρει κάρτα, είναι ο επιτιθέμενος για θέατρο.
1: Ο Αλμυρών είναι αυτός.
0: Ναι, δεν τον έχει βρει καθόλου.
2: Ναι, καλά, δεν νομίζω να την πάρει πίσω την κάρτα, έτσι.
1: Κρατάει την κόκκινη, παιδιά, στα χέρια του.
2: Κόκκινη, όχι, είναι οι κάρτες εκεί που έχει όλες. Okay.
0: Ναι. Την παίρνει πίσω, την πήρε πίσω. Ναι. Και την δίνει στον Αλμυρών.
2: Ναι. Βέβαια, εντάξει, εδώ ο κανονισμός είναι λίγο μπερδεμένος, αφού έχει δώσει το φάουλ. Ξέρεις, το ΒΑΡ το ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί να επέμβει.
0: Στο φάουλ όχι, αλλά στην κάρτα μπορεί να επέμβει.
1: Στην κάρτα μπορεί να επέμβει, είναι οι νέοι κανονισμοί.
0: Και να σου πω κάτι, γιατί να παίζει ο αμυντικός τώρα με μια κάρτα αγκαλιά.
2: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, να την πάρει πίσω την κάρτα, αλλά να δώσει και στον άλλον που
0: την έδωσε. Την έδωσε, την έδωσε.
2: Αυτό λέω.
0: Είναι θέατρο.
2: Λοιπόν, τεχνική ποινή έχουμε εδώ, σταματάει το παιχνίδι, εκτελείται το έμεσο από τους Αμερικάνους. Παλέψουν εκεί στην περιοχή, ο Μπαλογκάν θα πάρει μια κεφαλιά. Θα έρθουν να βγάλουν την μπάλα με τον Μαωρίτσιο οι παίκτες της Παραγουάης. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός, έτσι.
0: Έχει πέσει, ναι.
2: Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Και είναι λογικό, εντάξει, έβγαλαν πολλή ενέργεια οι Αμερικάνοι στο πρώτο 45 λεπτό σύν της καθυστέρησης. Πολλά τρεξίματα, πολλές αλληλοκαλύψεις. Και είναι λογικό.
0: Εντάξει, Γιάννη, πρέπει να γίνει και μια συντήρηση δυνάμεων τώρα, έτσι. Γι' αυτό έβγαλε και τον Πούλησι. Είναι 3-0 στο ημίχρονο, έχει μια συντήρηση δυνάμεων. Έτσι. Έχει και άλλα παιχνίδια.
2: Φαντάζομαι ο Ποτσετίνο θέλει να κρατήσει και το σκορ. Γιατί αυτό το 3-0 ενδεχομένως να καθαρίζει και την υπόθεση. Για να δούμε το λάθος που έγινε. Προσπάθησε να περάσει εδώ έξυπνα ο Τίλμαν στην κίνηση που έκανε ο Ντεστ. Κόβουν όμως οι Παραγουανοί. Εδώ υπήρχε το λάθος που έγινε από τους Παραγουανούς λίγο νωρίτερα. Υπήρχε ευκαιρία για τους Αμερικανούς. Δεν θα την εκμεταλλευτούν. Απομακρύνουν σε πλάγιο η φιλοξενούμενη, πλάγιο που έχει πάει για να εκτελέσει ο Φρίμαν. Ψάχνει τον Μπαλογκάν μες στην περιοχή. Θα απομακρύνουν και πάλι σε πλάγιο με τον Κάσερες. Φιλοξενούμενη, ο Μάκρυνς. Τώρα μας βγάζουν και τις αλλαγές που έγιναν λίγο νωρίτερα. Ένα μαρκάρισμα πάνω στον Μπαλογκάν που διαμαρτύρεται. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Μάκελη. Κάτι του λέει ο Μπαλογκάν. Για να δούμε τη φάση. Είναι στατικό.
1: Δύσκολη φάση, ναι,
2: είναι το πόδι στατικό του Αλντερέτε. Ο Μπαλογκάν παίρνει την μπάλα.
0: Εφόσον δεν έχει παρέμβει το ΒΑΡ.
2: Ναι, θα είχαμε παρέμβαση από το ΒΑΡ. Ντεστ. Πλάγιο για τους Αμερικάνους. Η απομάκρυνση που είχαμε από τον Μαουρίτσιο εκτελέστηκε. Περνάει η μπάλα, θα έρθει να κόψει ο Διέγκο Γκόμες. Νέο λάθος από τους Παραγουανούς που δεν μπορούν και πάλι εδώ να βγάλουν την μπάλα. Ντεστ αφήνει για τον Μακένι. Αυτός πάει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Μαρκαρίτα από τον Κούμπας. Έχασε λίγο το κοντρόλ του εδώ και την ευκαιρία για να βγάλει μια σέντρα ο Ρίτσαρτς. Δεν μπορούν και πάλι Παραγουανοί. Ίδιο σκηνικό, έτσι. Δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Ένα μαρκάρισμα αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Μάκελ τελικά θα γυρίσει τη φάση πίσω για να δώσει το φάουλ που έγινε πάνω στον κεντρικό αμυντικό τον Άνταμς.
0: Λοιπόν, εφόσον έχει διακοπή, να πούμε ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Αμερικάνος σκηνοθέτης. Μας έχει δείξει όλο το jet set που είναι στο γήπεδο. Ανάμεσα σε αυτούς και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, ο Justin Trudeau, με την αγαπημένη του, την τραγουδίστρια την Katy Perry, οι οποίοι καθόταν χεράκι-χεράκι σε απλές θέσεις σε κάποια θύρα του γήπεδου.
2: Ναι, και μάλιστα το πήραν χαμπάρι ότι τους δείχνει και η κεντρική οθόνη του γήπεδου. Και χαιρέτησαν. Για να δούμε τους Αμερικάνους. Ρόμπινσον, ωραία ενέργεια από αριστερά. Η σέντρα, γλυκιά σέντρα στην απέναντι υπεριά. Έρχεται ο Μακένι να κάνει το σούτι, μπαλακοντράρι. Οι Αμερικάνοι που επιμένουν. Προσπάθησε εκεί να κρατήσει ο Φρίμαν εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα κατάφερε. Πάρε Χίλτον είναι αυτή, Άκη, εσύ που τα έχεις.
1: Νομίζω η Πάρε Χίλτον.
2: Ναι. Αλλά δεν βλέπει μπάλα, είναι γερισμένη με πλάτη.
0: Να μας δείξει τη φανέλα.
2: Λοιπόν, Διαμαρτυρίες τώρα από τον Ποτσετίνο. Ζητάει κάτι παραπάνω από φάουλ. Διαμαρτυρίες και από τους Αμερικανούς της εξέδρας για την αντίδραση του, συγγνώμη, του Αλφάρο, του Γκουστάβο Αλφάρο, προπονητή της Παραγουάης. Μια κάθετη, δεν υπάρχει κανείς εκεί, κόβουν και πάλι οι Αμερικάνοι. Βαλιά για τον Τίλμαν, θα βγει πολύ δυνατά και θα κόψει ο Κούμπας. Ρόμπινσον για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντινή πάσα για τον Άνταμς, αυτούς πιο πίσω στον Ριμ. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα, Φρίμαν. Θα πάρει την μπάλα ο Μπερ Χάρτερ. Ωραία ενέργεια. Θα κερδίσει το κόρνερ. Απομάκρυνση από τον Αλόνσο. Κόρνερ από δεξιά. Όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Αμερικής αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πολλοί κόσμος ανεβαίνει στα καρέ του Γκιλ, του τερματοφύλακα της Παραγουάης, και ο Ρόμπινσον έχει μείνει για την εκτέλεση. Όλη η κεντρική αμυντική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Γκιλ. Εκτελέσει εκεί, έψαξε τον Ριμ. Κόβουν οι Παραγουάνοι και πάλι όπως όπως. Μπαλιά που γίνεται για τον Μαουρίτσιο. Ένα δυνατό μαρκάρισμα θα δεχθεί αυτός. Κίτρινη κάρτα στον Άνταμς. Μακελή, Λανδός διαιτής, θα κιτρινίσει τον Άνταμς για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Μαουρίτσιο.
0: Γιάννη, έχεις διαβάσει τις δηλώσεις του Ιφαντίνο?
2: Τι είπε?
0: Το ρωτήσανε, επειδή γίνανε έτοιμα να γίνουν 64 ομάδες, έχει γίνει ένα αίτημα ουσιαστικά από τον από τον Αλέχανδρο Ντομίγκες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
1: της Κόνμεμπολ.
0: Ναι. Είπε ότι με χιουμοριστική διάθεση ότι άμα γίνουν 64 λέει ίσως προκριθεί και η Ιταλία.
2: Το είπε αυτό?
0: Με χιουμοριστική. Ναι.
2: Δεν τον βλέπω καλά στην Ιταλία.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
2: Δεν τους χτυπάς αυτή την εποχή, ειδικά εκεί που πονάνε.
1: Γιάννη, να σου πω κάτι. Και 48 ομάδες να είναι, αν έπαιρνε περισσότερα εισιτήρια, να το πω έτσι, η ευρωπαϊκή ζώνη, η ευρωπαϊκή, η UEFA, εκεί δεν
2: να
1: θα
2: δούμε, να δούμε αυτή τη φάση τώρα με τον Μακένι να βγάζει την σέντρα για τον Τίλμαν. Απομακρύνουν οι Παραγουάνοι. Ο Τίλμαν θα πάρει όμως την κατοχή λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Μπαλογκάν, Τίλμαν. Το πλασέ είναι out. Έχει πέσει κάτω Τίλμαν. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Θα ξαναδούμε φυσικά την φάση. Μπαλογκάν. Υπάρχει εδώ μαρκάρισμα.
0: Σίγουρα.
2: Και πάει και με τις τάπες, νομίζω θα τον φωνάξει.
0: Του πατάει το πόδι, νομίζω.
2: Νομίζω θα τον φωνάξει τον Μάκελη. Όχι, παίζεται το παιχνίδι. Ακούτε και τις αντιδράσεις των Αμερικανών.
1: Λοιπόν, προφανώς. Για να σου το πω γρήγορα το σκεπτικό μου, ναι. Αν ήταν 48 οι ομάδες, αλλά περισσότερα τα εισιτήρια από την ευρωπαϊκή ζώνη, υπήρχε περίπτωση να δούμε και την Ιταλία, υπήρχε περίπτωση να δούμε και την Ελλάδα. Προτίμησαν να δώσουν περισσότερα εισιτήρια στην κεντρική Αμερική και στην Αφρική.
2: Ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που φεύγουν και πάλι και έχουν προϋποθέσεις για κόντρα εδώ. Θα πάρει την μπάλα ο Μακένι. Είναι για τον Ντεστ. Ντεστ την παλιά μες στην περιοχή Συρτή. Δεν υπάρχει κάποιο συμπαίκτη, το απομακρύνουν οι Παραγουάνοι. Με τον Κάσερες. Κατοχή όμως και πάλι για τους Αμερικάνους. Η παλιά για τον Τίλμαν. Στο πάρει αυτός. Δίνει την ευκαιρία στον Κάσερες να βγει και να απομακρύνει όπως όπως σε πλάγιο. Βλέπεις την απογοήτευση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των Παραγουάνων. Εκτός παιχνιδιού ο Σανάμπρια τώρα. Δεύτερη αλλαγή για την Παραγουάη.
1: Και τις κάνει με το σταγονόμετρο, Γιάννη, τις αλλαγές.
2: Ναι, σωστά.
1: Δεν βάζει, ας πούμε, τρεις παίχτες μαζί να πεις θα αλλάξει κάτι. Αλλά...
2: Ναι, όχι. Χρειαζόταν, νομίζω, ένα πιο ριζικό lifting με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Όντως.
2: Ο Άρτσε θα μπει στην θέση του Σανάμπρια, που δεν βοήθησε, είναι αλήθεια, καθόλου την ομάδα του. στην επίθεση, να μου πεις έφτασε και ποτέ η μπάλα εκεί?
1: Όχι.
2: Για να βοηθήσει?
1: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθεί τώρα να βάλει φρέσκα πόδια, να δούμε αν μπορεί ο Άρτσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ωραία η παλιά για τον τεστ μέσα στην περιοχή, που αριστερά κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει σιρτά. Δεν υπάρχει συμπαίκτης στο εκεί. Έρχεται από την άλλη μεριά ο Ρόμπινσον να παλέψει. Κερδισμένος ο Κάστερες που απομάκρυνε εκεί που υπάρχει μόνο ο Ρίτσαρτς για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα αφήσει για τον Φρίμαν. Μια παλιά στα τυφλά.
0: Σε όλες τις κάθετες που πάνε στην πλάτη της άμυνας έχουμε φάση.
2: Ναι, και πάλι βλέπουμε Tom Cruise εδώ.
0: Ναι, με Beckham.
2: Με David Beckham. Βικτόρια δεν τη βλέπω, πρέπει να έχει πάει να πάρει ένα ψυχτικό. Συνέχεια στο παιχνίδι, 64 λεπτά. Έχουμε μπει στο 64ο λεπτό. Πολύ ωραία η ενέργεια που κάνει ο Μακένι. Από αριστερά αφήνει στον Παλογκάν. Ευκαιρία, θα γυρίσει μπρος στο σημείο του πέναλτι. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης στο εκεί. Προσπάθησε να μπει στην φάση ο Άνταμς, πρέπει να είναι. Έκοψαν όμως οι Παραγουανοί. Άλλη μια καλή ευκαιρία για τους Αμερικάνους.
0: Έχει κάνει πολύ λάθος κίνηση, αν ήταν ο Άνταμς ή όποιος ήταν. Αντί ουσιαστικά να κλείσει προς το σημείο του πέναλτι, αυτός έκλεισε.
2: Πήγε αριστερότερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πήγε αριστερότερα. Η σέντρα που βγαίνει προς το πέναλτι είναι σωστή.
0: Σωστό, ναι.
2: Αυτά μαθαίνονται από τις ακαδημίες, έτσι. Όταν θα πας εκεί, θα γυρίσεις το πέναλτι.
1: Απλά πρέπει να δεις αν υπάρχει συμπαίκτης.
0: Πάντως εκεί πρέπει να πάει μπάλα, γιατί εκεί πρέπει να πάει ο παίκτης ο οποίος θα κλείσει προς τα μέσα.
2: Παρογανή κρατούν με τον Κάσερε στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα θα φτάσει τώρα στον Αλμύρον. Κάσερες και πάλι. Γκουστάβο Γκόμες γυρίζει για τον Αλντερέντε. Πολλές πάσες για τους Παραγουανούς που ψάχνουν χώρους αλλά δεν μπορούν να τους βρουν. Για να δούμε την ενέργεια τώρα που κάνουν από αριστερά. Το σουτ που θα γίνει. Πιέζουν άλλο ένα σουτ από πολύ μακριά.
1: Στα περιστέρια.
2: Πολύ κακό από τον Διέγκο Γκόμες, που σκύβει το κεφάλι απογοητευμένος. Η μπάλα θα φύγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Φρίζ, που σε καμία περίπτωση δεν ανησυχεί.
0: Και ουσιαστικά στα 20 λεπτά αυτά που βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο, η δουλειά του Πούλησικ που έχει βγει την κάνει ο Ντέστ, έτσι, που είναι πάρα πολύ δραστηριός.
2: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο ο Ντέστ από τη δεξιά πλευρά έπαιζε σε ρόλο fullback, έτσι, έβγαινε συνέχεια σε ρόλο extreme δηλαδή.
0: Απλά τώρα προσπαθεί ο Ποκετίνο να παίζει από δεξιά, εφόσον έχει βγει ο Πούλησικ.
2: Έτσι. Έχει επιλέξει τον Ντέστ, που είναι πραγματικά από τους διακριθέντες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πολλά τρεξίματα, γιατί δεν είναι και εύκολο, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, γιατί τώρα από ό,τι βλέπω, μιας και το ανέφερες, παίζει καθαρά σε ρόλο χαφ ο Ντέστ, έτσι, δεν γυρίζει καθόλου πίσω.
0: Ναι, ναι, εξτρέμ, εξτρέμ.
2: Μακένι από αριστερά αφήνει στον Ντέστ. Ντέστ και πάλι στο Μακένι. Από δεξιά αυτές οι πάσες των Παραγουανών. Τίλμαν. Κόβουν προς στιγμή οι Παραγουανοί. Μπάλα θα από τα πόδια του Άνταμς θα γυρίσει στον Ρίτσαρτς. Ριμ. Ρίτσαρτς. Και πάλι ο Ριμ. 66ο λεπτό της αναμέτρησης. 3-0. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Η εικόνα του παιχνιδιού λέει ότι δεν γυρίζει αυτό το παιχνίδι με τίποτα, έτσι. Και μπορεί να έχουμε και διεύρυνση του σκορ για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το πιο πιθανό σενάριο, Γιάννη.
2: Ναι, με την εικόνα που έχουμε από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο μέχρι στιγμής. Βέβαια, γιατί πολλές φορές λέμε κάτι, αλλά το ποδόσφαιρο μπορεί να μας διαψεύσει και έχει γίνει πάρα πολλές. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, το σκορ είναι τέτοιο 3-0 που δεν σου δίνει πολλές πιθανότητες για να αλλάξει.
2: Σωστό. Ωστόσο, νομίζω ότι οι Παραγουανοί πρέπει να παλέψουν, γιατί παίζουν ρόλο και τα γκολ.
1: Βέβαια, 0-3 παθητικό έχουν αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, είσαι με ένα τέτοιο ξεκίνημα πρώτος υποψήφιος από τον όμιλο για να μην περάσεις.
1: Σωστό.
2: Ρίτσαρτς, το τάκλιν που θα βάλει ωραία πάνω στον Ενσίσο. Πλάγιο για τους Παραγουανούς. γιατί είδα η διακοπή στο 23ο λεπτό ακριβώς του δευτέρου ημιχρόνου για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, cooling break.
0: Όπου και αυτό το μισό του δευτέρου ημιχρόνου έχει σουραγίδα από Κετίνο, γιατί μπαίνουν πολύ δυνατά οι Παραγουανοί και με το που κάνουν δύο επικίνδυνες επιθέσεις με τις διαγώνιες μπαλιές έχει γυρίσει το αμυντικό χαφ λίγα μέτρα πιο πίσω, έχει κόψει διαγώνια μπαλιά και έχουν εξαφανιστεί Παραγουανοί από το σημείο αυτό και μετά.
1: Και αν σκεφτείτε ότι στον όμιλο υπάρχει Αυστραλία και Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με δεδομένο ότι κρατάνε αυτό το τρίποντο από αυτό το ματς, πλέον θέλουν δύο βαθμούς, δύο ισοπαλίες θέλουν στα άλλα δύο ματς για να πάρουν το ένα από τα δύο εισιτήρια σίγουρα για τη φάση των 32 με 5 βαθμούς, έτσι. Και οι Παραγουανοί θα τα βρουν δύσκολα, γιατί θα πρέπει να κερδίσουν κάποιον ή και τους δύο, ή και την Αυστραλία ή και την Τουρκία, και να μηδενίσουν αυτό το 0-3. Ναι. Ακόμα αν θέλεις και για να τερματίσουν στην τρίτη θέση, που από τους 12 ομίλους οι 8 τρίτοι καλύτεροι περνάνε στους 32, θα πρέπει να έχουν ένα καλό goal average.
2: Σωστά. Επόμενο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι με την Αυστραλία στις 19 του μήνα.
1: Σε 6 μέρες από τώρα, ναι.
2: Ενώ στις 20 του μήνα θα γίνει το έτερο παιχνίδι του
1: ομίλου,
2: Τουρκία-Παραγουάη. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει την Κυριακή στην αναμέτρηση της Αυστραλίας με την Τουρκία. Οι Αυστραλοί δεν είναι η ομάδα που είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν, έτσι Άκη,
1: ναι,
2: με τους Βίντουκα και τα λοιπά. Θα δούμε βέβαια απέναντι στους Τούρκους, που και αυτοί κατεβαίνουν με πολλές φιλοδοξίες.
0: Έχουν πολύ καλή φουρνιά οι Τούρκοι. Πολύ καλή φουρνιά. Οι Αυστραλοί δεν τους έχουμε δει πολύ. Είναι και λίγο αχαρτογράφητα νερά. Δεν ξέρουμε τι εικόνα θα παρουσιάσουμε.
2: Ναι.
1: Πάντως αποκτάει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο όμιλος μετά από αυτό το 3-0, αν παραμείνει στο μάτς αυτό.
2: Ναι, και σίγουρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Mm-hmm. Νομίζω πάντως ότι οι Αμερικάνοι, αν παραμείνει αυτό το σκορ, είναι με το 1,5 ίσως και παραπάνω.
1: Καλά το
2: απόδειστε στην επόμενη φάση.
0: Βέβαια.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι μόνο τα τέρματα που έχουν πετύχει, είναι η εικόνα που δείχνουν.
2: Σωστό, είναι και η εικόνα. Είναι και
0: πρόσεξε με, και δεν είναι εικόνα του πρώτου ημιχρόνου και τέλος. Βλέπουμε ότι αυτή την εικόνα που θα δουν και διατηρούν και στο δεύτερο ημιχρόνο.
2: Σωστά. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο μετά από αυτήν την διακοπή για να δροσιστούν. Με αυτό το πλάγιο που έχουν κερδίσει οι Παραγουανοί, ο Μάικελ λέει περιμένετε. Γιατί έχουμε αυτή τη διακοπή τώρα? Α, μετράει αντίστροφα. 2-1, πάμε. Με τα δάχτυλα κιόλας σου έδειξε. Αλόνσο είναι στο πλάγιο για τους Παραγουανούς, με δύναμη προς την περιοχή που μακρύνουν οι Αμερικάνοι. Ένα σούτ που θα γίνει από τον Αλμυρόν, η παλακοντράρη. Οι Παραγουανοί θα κερδίσουν με τον Κάσερες, αλλά με φάουλο, όπως λέει ο Μάκελη. Δείχνει χαρακτηριστικά ότι έχει τραβήξει ο Κάσερες την φανέλα, για να δούμε αν έχει δίκιο. Ένα τζαρτζάρισμα είναι, νομίζω. Είναι λίγο τραβηγμένο αυτό το σφύριγμα, δεν έχει τραβήξει, πήγε
0: ναι,
2: δυνατά.
0: Με δεδομένο το ότι έχει αφήσει ανάλογα στο πρώτο ημίχρονο.
2: Σωστά. Είναι πεσμένος ο Τίλμαν στον αγωνιστικό χώρο, αυτό το μαρκάρισμα, ενώ βλέπω Τσετίνο ετοιμάζει άλλες δύο κινήσεις τώρα για την ομάδα του, με το νούμερο 19 ο Ράιτ ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα βγει ο Μπαλογκάν, που πάει
0: θα τον προφυλάξει, λέει,
2: χωλένοντας κιόλας μπρος τα πλάγια. Όχι, βγαίνει ο Ντεστ και περνάει ο Τίμωθη Γουά στον αγωνιστικό χώρο και ο Μπαλογκάν είναι έξω. Ντεστ και Μπαλογκάν έξω λοιπόν,
0: και μπαίνει το 9
2: στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 9
1: ο όπως
2: Πέπι. Δεν άκουσα.
1: Ο Πέπι
2: και ο Γουάι είναι οι παίκτες που περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Στο 72ο λεπτό.
0: Τι έστει η Πέπι, Δημήτρη?
1: Ρικάρδο Πέπι της Αϊτχόφεν, 23 ετών, επιθετικός.
0: Μάλιστα.
2: αυτός μπαίνει στη θέση του Μπαλογκάν. Ολλανδικό ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
2: Φάουλ που έχουν κερδίσει οι Παραγουάνοι. Και πάλι έχουμε αρκετές διακοπές και αυτό δεν βοηθάει το ρυθμό.
1: Η αλήθεια είναι ότι έπεσε ο ρυθμός.
2: Έπεσε, ναι, έπεσε, έπεσε. Έπεσε, αλλά την ενέργεια οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να τη βγάζουν. Δηλαδή δεν παρατάνε φάση. Δεν παρατάνε φάση. Εκτελέστηκε το φάουλ. Έρχεται ο Ρίμ να απομακρύνει ευκαιρία και να το γκολ. Να το γκολ για την Παραγουάη που το βάζει η αλλαγή του Αλφάρο. Ο Μαουρίτσιο πέρασε στο ημίχρονο στον αγωνιστικό χώρο. Στο 72ο λεπτό, στο 73ο λεπτό συγγνώμη, με αυτό το πλασέ ο Μαουρίτσιο μειώνει σε 3-1 για την Παραγουάη. Ωραία ενέργεια, αλλάξαν την μπάλα. Ωραίο και το πλασέ από τον Μαουρίτσιο. Ο Ενσίσο μαζί με τον Αλμυρόν συνδυάστηκαν για να φτάσει μπάλα στον Μαουρίτσιο με πλασέ να μειώσει σε 3-1 για την Παραγουάη στο 73ο λεπτό.
0: Μέχρι που αλλάζει και όλο το παιχνίδι τώρα.
2: Εντάξει.
3: Είσαι πολύ αισιόδοξος.
0: Όχι, εγώ δεν είπα τι θα γίνει. Είπα ότι μέχρι που μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Έχει 18 λεπτά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, 18, 16 συν τις καθυστερήσεις, 5, 6, 7 λεπτά. Γιατί είναι και αλλαγές, είναι και το cooling break.
0: Σωστά.
2: Αρκεί να.
0: Να αλλάξει εικόνα η Παραγουάη.
2: Να αλλάξει εικόνα η Παραγουάη. Δηλαδή να αλλάξει και η ψυχολογία τους. Γιατί όλο αυτό. Να τώρα το λάθος, μεγάλο λάθος. Ο οποίος αλλάζει την μπάλα. Τίλμαν, ευκαιρία πλασάρι. Κακό πλασέ ο Γκίλ μπλοκάρι. Μεγάλο λάθος στην άμυνα των Παραγουανών.
0: Άντε τώρα να ζητήσει τον Ποκετίνο άλλη ευκαιρία.
2: Και χάνεται η τεράστια ευκαιρία από τον Τίλμαν.
1: Αν έπαιρνε αυτό το γκολ Γιάννη, εδώ τελείωνε το μάθο.
2: Ο Πίπου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Έδωσε ουσιαστικά πάσα παρεβάλλε στον Τίλμαν.
1: Ναι, ναι.
2: Ο οποίος με ένα πολύ κακό πλασέ έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Γκίλ. Πολύ ωραία ενέργεια τώρα από τον Τίλμαν από αριστερά. Θα πάρει την μπάλα. Ζητάει ο Πι, είναι δυνατή η παλιά του. Και πάλι ο Γκίλ βγαίνει μπλοκάρι. Στο 75. Γκόμες. Ο Ντιέγκο Γκόμες. Γυρίζει την μπάλα. Αλμυρών. Κάσερες. Στον τερματοφύλακα τον Γκίλ. Πάει ο Πι για να μαρκάρει. Ο Γκίλ με ένα δυνατό βολέ θα ψάξει μπροστά τον Άρτσε. Έκοψαν οι Αμερικάνοι και τώρα βρίσκουν και χώρους αρκετούς, γιατί έχουν ανέβει ψηλά οι Παραγουάνοι. Τίλμαν. Παλιά για τον Ρόμπινσον από αριστερά. Ρόμπινσον κρατάει και πάλι στον Τίλμαν. Και πίσω η μπάλα στον Κούμπας. Παίζουν και με τον χρόνο και είναι λογικό τώρα οι Αμερικάνοι. Ριμ. Ρόμπινσον από αριστερά. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Ακούτε και πάλι το USA, USA από τους Αμερικάνους. Πολλές πάσες. Είπαμε, παίζουν και με το χρόνο τώρα οι Αμερικάνοι. Είδαν την Παραγουάη να μειώνει. Όπως είπε και ο Άκης, δεν είναι δύσκολο. Αν έρθει ένα γκολ ακόμα για τους Παραγουανούς, το παιχνίδι μετά να γίνει Grand Guignol.
0: Ρωτέω θα γίνει.
1: Εκεί θα έχουμε παιχνίδι πάλι, ναι.
2: Βέβαια. Και σε ένα μάτς που οι Αμερικάνοι έπαιζαν σαν την γάτα με τον ποντίκι τους Παραγουανούς, μπορεί να αλλάξει άρδιν όλη η εικόνα. Φάουλ για τους Αμερικάνους στο κέντρο, αλλά θα γυρίσει μπροστά πίσω στον αρχηγό τον Ριμ. Ρόμπινσον. Παλιά για τον Πι, ωραία ενέργεια. Τίλμαν. Για να δούμε τώρα και πάλι από αριστερά το σουτ που θα γίνει. Ο τον Γουέ.
0: Με την αλλαγή.
2: Ο Γουέ λοιπόν κάνει το σουτ. Βρίσκει ο τερματοφύλακας, βρίσκει ο Γκίλ, είναι κόρνερ. Και από ό,τι βλέπω έχει και κατεύθυνση για το παραθυράκι μπαλά, αν δεν βρει ο τερματοφύλακας, ε.
0: Ναι, πιθανόν να δεν
2: και
0: έχει
2: δεν το δίνει και το κόρνερ. Άου την μπάλα. Εκτελέστηκε το βολέ από τον Γκιλ. Έρχονται να καθαρίσουν και πάλι με συνοπτικές διαδικασίες στην άμυνα τους οι Αμερικάνοι, όμως η κατοχή παραμένει και πάλι στα πόδια των Παραγουανών. Τον Μαουρίτσιο, τον Σκόρεν, αλλάζει την μπάλα. Μαουρίτσιο στο χώρο του κέντρου. Έχει κοντά του τον Κάσερες. Ο Μαουρίτσιο κρατάει, ζητάει την μπάλα τώρα ο Αλμυρών. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα.
0: Μηδέν κίνηση χωρίς την μπάλα οι Παραγουανοί.
2: Ναι.
0: Στατικοί κάθονται.
2: Ο μόνος που τρέχει λίγο είναι ο Αλμυρών, αυτός που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Τον βλέπεις, πάει δεξιά, πάει αριστερά, ζητάει μπάλα, έχει σκοράρει κιόλας. Ενσίσο από αριστερά. Ενσίσο πάσα προς το κέντρο στον Διέγκο Γκόμες, χάθηκε μπάλα, έγινε άλλο ένα λάθος. Τίλμαν με πολύ... με πολλές δυνάμεις κρατάει την μπάλα, έκανε το κάτι παραπάνω, θα σφυρίξει φάουλ εδώ πάνω στον Γκουστάβο Γκόμες. Νομίζω είναι τραβηγμένη η
0: κάρτα.
2: Ναι, όχι, και το φάουλ είναι τραβηγμένο.
0: Στην αρχή έχει γίνει, πάνω αφήσει εδώ το τραβάει.
2: Το τραβάει το χέρι στο ξεκίνημα.
0: Πάνω αφήσει το πλεονέκτημα, αλλά αφόσον χάνει την μπάλα, η μπάλα γυρίζει πίσω.
2: Ναι. Και λογικά για τη διαμαρτυρία την πήρε ο Γκουστάβο Γκόμες. Βελασκουές έτοιμος να περάσει το παιχνίδι, εκτός ο Αλμυρών με το νούμερο 7. Ο Βελασκουές θα μπει, βγαίνει και ο Κάσερες έξω και μπαίνει, είπαμε, Αλμυρών, Κάσερες εκτός αγωνιστικού χώρου, Σόζα και ο Βελασκουές, οι ποδοσφαιριστές που ρίχνει στην αναμέτρηση ο Γκουστάβο Αλφάρο. Προσπαθεί να κάνει όσο πιο επιθετική γίνεται.

0: Έχουμε και άλλη αλλαγή. Και διαμαρτύρεται το Αλφάρο. Θέλει να κάνει και άλλη αλλαγή. Ό,τι δεν έκανε στο ημίχρονο τα κάνει τώρα μαζεμένα. Άλλη μια αλλαγή. Πρέπει να βγει και ο Διέκο Σόζα από τον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε το φάουλ και θα δούμε τη τρίτη μαζεμένη αλλαγή που έκανε ο Αλφάρο. Ο φάουλ που εκτελέστηκε. Ρήμου, αρχηγός, θα πάρει μια κεφαλιά. Να, η ευκαιρία με τον Πι, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα να σκάσει κάτω, θα χάσει και το πλεονέκτημα. Πάει βέβαια και κερδίζει την μπάλα και πάλι θα γυρίσει μπροστά πίσω. Βλέπουμε τη μαχητικότητα. Επανακτούν την κατοχή και πάλι οι Αμερικάνοι. Τίλμαν κρατάει, πάει προς το σημείο του κόρνερ. Θα γυρίσει με τα κουνάκι. Μπάλα απευθείας out, ενώ έχουμε πει πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική, Παραγουάι 3-1. Ο Γκίλ ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Είναι λογικό. Θα ψάξουν να βρουν ένα δεύτερο γκολ. Μήπως και αλλάξουν όλη αυτή την εικόνα που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Στην αναμέτρηση αλλαγή τώρα από τον Ποτσετίνο έξω. Ο Τίλμαν που καταχειροκροτείται, έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Από τους κορυφαίους, Γιάννη.
0: Τον αγκαλιάζει και ο Ποτσετίνο βέβαια.
1: Τον είπα.
0: Και μπαίνει με το νούμερο 7 ο Ρέινα στον αγώνα. Συνέχεια στην αναμέτρηση. Στο 82 έχουμε φτάσει. Δημήτρη, Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, που ξημερώνεται εδώ μαζί μας. Μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω από τους Παραγουάνους, τον Γκίλ. Με ένα βολέ θα ψάξει τους επιθετικούς του. Έκοψε ο αρχηγός της Αμερικής, ο Ριμ. Εδώ έχουμε το χέρι, όχι, αφήνει τελικά το παιχνίδι. Δεν σφυρίζει φάουλ για την Παραγουάη. Ένα δυνατό μαρκάρισμα και θα κερδίσει ο Ενσίσο τώρα το φάουλ. Διέκο Γκόμες λοιπόν βγήκε από την αναμέτρηση. Ο Αλεσάνδρο Ρομέρο Γκαμάρα μπήκε στο παιχνίδι, ενώ ο Ενσίσο έχει μείνει για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι κοντά του και ο Μαουρίτσιο, σκόρερ της Παραγουάης μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Φεύγει ο Μαουρίτσιο, Ενσίσο θα εκτελέσει. Απομακρύνουν οι Αμερικάνοι όπως όπως. Θα κερδίσει και το φάουλ ο Άνταμς. Όχι, σε θέση offside. Έχει σφυριχθεί παίκτης της Ουρουγουάης και είναι ο Γκουστάβο Γκόμες, ο οποίος μπήκε στην συνέχεια στην φάση. Ο Φρίζ είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Αυτό το βολέ, μάχες στο χώρο του κέντρου. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τους Παραγουανούς, που έρχονται με τον Σόζα να πάρουν την μπάλα, να κερδίσουν και τον πλάγιο με τον Μαουρίτσιο. Προσπαθούν και πάλι να βγάλουν οι Παραγουανοί, καθώς πέφτουν δύο και τρεις πάνω σε κάθε φάση. Αμερικάνοι δεν τους αφήνουν να πάρουν ανάσα. Ακόμα και τώρα στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια παλιά, έρχεται να κόψει εκεί ο Ρόμπινσον. Πολύ ωραία ενέργεια. Προσπαθούν από αριστερά οι Αμερικάνοι με τον Ρέινα να γυρίζει προς τα πίσω. Θα κόψουν οι Παραγουανοί που προσπαθούν να βγουν τώρα σε μια γρήγορη κόντρα. Γυρίζουν όμως οι Αμερικάνοι σε σύντομο χρονικό διάστημα, κλείνουν και πάλι τους χώρους. Το αναγκάζει τους φιλοξενούμενους να γυρίσουν μπροστά πίσω.

0: Θα δούμε τώρα που ευνοήθηκαν από τις κόντρες. Η παλιά μπροστά. Θα έρθει ο Ρίμ να γυρίσει πολύ ωραία στον τερματοφύλακα του τον Φρίζ, ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Έχουν τέτοια τρεξίματα οι Αμερικάνοι που αισθάνεσαι ότι είναι περισσότερο στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Το λέμε ότι βγάζουν πάρα πολύ ενέργεια. Σε κάθε μπάλα πέφτουν, ειδικά όταν παίρνει κατοχή η Παραγουάη, δύο και τρεις παίκτες. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Παραλαμβάνουμε, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει και άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, πολύ πιστική εμφάνιση για την διοργανώτρια. Συνδιοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φάουλ για τους Παραγουανούς. Φάουλ στο χώρο του κέντρου εκτελέστηκε. Θα διώξει ο Άνταμς, πρέπει να είναι, που θα κερδίσει και το φάουλ. Όχι, είναι ο Ρόμπινσον. Όχι, ο Άνταμς, σωστά το στο ξεκίνημα. Απομακρύνει στη συνέχεια. Κερδίζει το φάουλ από τον Αλτερέντε, που πάει με τις τάπες στην υπερέκταση και ανεβαίνει αργά αργά τώρα ο Φρίζ για να δώσει συνέχεια, ενώ είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα, του 90 λεπτού. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις. 87ο λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη 3-1. Με αυτό γκολ στο 7ο λεπτό, Μπομπαντίγια άνοιξε το σκορ για την Αμερική. Ο Μπαλογκάν στο 31 και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 3-0. Για να έρθει ο Μαουρίτσιο να πετύχει στο 73 την μείωση του σκορ για την ομάδα του σε 3-1. Στο 88 ένα μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι και εδώ παρόμοιες προϋποθέσεις για τους Παραγουανούς. Βγαίνουν όμως γρήγορα, αμέσως κόβουν, καλύπτουν τους χώρους, κόβουν την μπάλα, κερδίζουν και το φάουλ στο χώρο του κέντρου οι Αμερικάνοι, και κίτρινη κάρτα στον Άρτσε, τον Μάκελη, για αυτό το μαρκάρισμά του. Άλεξ Άρτσε λοιπόν κιτρινίζεται και αυτός από τον Ολλανδό διαιτητή της αναμέτρησης για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Ρέινα, ακριβώς στο χώρο του κέντρου του γηπέδου.
1: Εντάξει, έχει ένα μακρινό πλάνο που βλέπουμε παντού ροζ παπούτσια.
0: Ναι, από τους ποδοσφαιριστές. Για να δούμε τους Αμερικάνους. Ευκαιρία, ο Πι χάνεται. Παραπερνάει πάνω από τα δοκάρια, ζητάει εδώ. Κόρνερ. Out λέει ο Μάκελε, που είναι κοντά στην φάση. Με το αριστερό προσπάθησε στη κίνηση να πλασάρει. Ο Πι.
2: Είναι ο ορισμός, Γιάννη, όλα χάνονται και όλα μπαίνουν, έτσι.
0: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο όμως, γιατί είναι και μαρκαρισμένος και πάει στη κίνηση με το αριστερό. Από εκεί μπορούσε να πάει ακόμα και στο παραθυράκι. Στο 89 Δημήτρη Άκη, φίλες και φίλοι της Ελασπορ, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Ένα μαρκάρισμα, φάουλ για τους Παραγουανούς. Ο Μάκελη νομίζω έχει κάνει πάρα πολύ καλή διαιτησία, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Πραγματικά. Μετρημένα σφυρίγματα.
0: Μετρημένα σφυρίγματα. Στον πειθαρχικό έλεγχο, όπου χρειάστηκε τον εφάρμοσε κατά γράμμα. Έτσι. Δίκαια θεωρείται από τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη και βέβαια και σε αυτήν την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι, παλιά για τον Πι. Δεν είναι offside, βγαίνει όμως μακριά από την εστία του. Ο Γκίλ έγινε το λάθος από μακριά, το πλασέ δεν είναι καθόλου καλό. Ο Γκίλ μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ κακό το πλασέ.
1: Και πολύ αισιόδοξη σκέψη.
0: Ναι. Το πλασέ από τον Μπερχάλτερ, έγινε τον Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ. Άλλη μια παλιά, ψάχνουν μπροστά τον Πι, που είναι ο μοναδικός προωθημένος βέβαια πλέον για την Αμερική μετά την αποχώρηση του Μπαλογκάν, του μεγάλου πρωταγωνιστή του παιχνιδιού. 7 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος που μετράει η διατίστροφα από τώρα. Φάουλ για τους Αμερικανούς από αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Φάουλ που κέρδισε ο Τζιοβάνι Ρέινα. Μας δείχνουν τώρα τη φάση που ξεκινάει το γκολ της Παραγουάης.
2: Νωρίς το θυμήθηκαν, Γιάννη.
0: Όχι, κάτι άλλο δείχνουν. Γιατί έλεγε 71, ενώ το γκολ της Παραγουάης έχει πει στο 73. Για να δούμε. Αυτό το φάουλ για τους Αμερικανούς με τον Ρόμπινσον να είναι πάνω στην μπάλα. Ρόμπινσον θα εκτελέσει. Μακρύνουν οι Παραγουάνοι. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Έρχεται το ρίμ να κόψει. Θα βγάλει στο Ρόμπινσον αριστερά. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα. Ρόμπινσον μέσα στην περιοχή. Σε αυτό το 1-2 το εκπληκτικό Ρόμπινσον επιμένει. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μάκελη. Εδώ έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από τους Παραγουάνους. Έχει σηκώσει ψηλά το πόδι του Ρόμπινσον. Αφήνει το παιχνίδι ο Μάκελη. Ο Ρόμπινσον θα πάρει και πάλι από αριστερά. Ρόμπινσον κρατάει, σηκώνει το κεφάλι του. Αφήνει την μπάλα και αλλάζει. Σέντρα που θα βγει από τον Ρόμπινσον. Άλλαξε με τον Γουέ λίγο νωρίτερα. Παραγουάνοι θα κόψουν. Εκεί που θα προσπαθήσουν να βγάλουν την μπάλα με τον Αλόνσο, ο οποίος θα αφήσει τον Ενσίσο. Ενσίσο κρατάει μπροστά το Φρίμαν, ένα σπρόξιμο, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Μάκελη. Δεν μπορεί ο Αλόνσο. Θα του πάρει την μπάλα ο Άνταμς. Θα αναγκάσει τον Αλόνσο να τον συγκρατήσει. Φάουλ, κίτρινη κάρτα για τον Αλόνσο. Σωστή και αυτή η απόφαση από τον Μάκελη.
2: Γιάννη,
0: ναι.
2: Βλέπεις γκολ στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, στις καθυστερήσεις?
0: Δύσκολα.
2: Δύσκολα.
0: Δύσκολα, έτσι.
2: Έχει παίξει ένας φίλος στοίχημα και θέλει γκολ. Για
0: άμα το έχει παίξει, να πω εγώ να του σκοράρω να τελειώνει. Ναι, σωστά διαμαρτυρήθηκα νομίζω λίγο νωρίτερα για το φάουλ. Πάει με τις τάπες ο Ρόμπινσον πάνω στον Γκόμες. Άφησε το παιχνίδι ο Μάκελη. Αν είχε μπει γκολ εκεί, νομίζω θα είχε ακυρωθεί συνέχεια, θα τον είχε καλέσει το ΒΑΡ και θα το είχε δει. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπαίνουμε τώρα στο τέταρτο από τα 7 του έξτρα χρόνου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. 3-1. Ξεκίνημα για το δεξί για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον τέταρτο όμιλο απέναντι στους Παραγουάνους, που ήταν πολύ κακοί στο παιχνίδι. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς, οι παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν τους άφησαν καθόλου αγωνιστικό χώρο. Ρόμπινσον και πάλι από αριστερά. Ρόμπινσον κρατάει. Φάουλ. Σωστά. Ξέρεις, καμιά φορά με αυτά τα στημένα μπορούν να δημιουργηθούν καταστάσεις τώρα. Και αυτό είναι περίπου στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με μία σέντρα μπορεί να γίνει να μείνει και ευχαριστημένος και ο φίλος μας, έτσι που μας ακούει.
2: Να πάει ταμείο.
0: Έτσι. Τζιοβάνι Ρέινα έχει μείνει πάνω στην μπάλα. 5 λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν έχει κι άλλο γκολ αυτή η αναμέτρηση. Ρέινα με κοντινή πάσα. Δεν επιχειρούν γέμισμα προς την περιοχή του Γκιλ. Αλλάζουν την μπάλα τώρα.
2: Έχουν πάρει πλάτος οι Αμερικάνοι και κυκλοφορούν την μπάλα.
0: Ναι. Φρίμαν Άλλαξε το παιχνίδι. Μπάλα θα γυρίσει εκεί που θα πάρει ο Γουέα. Ο αρχηγός ορίμει στο χώρο του κέντρου. Χειροκροτήματα από τους Αμερικάνους. Φιλάθλους για αυτό το passing game. Βλέπουν την ομάδα τους να είναι μπροστά με 3-1. Μπήκαμε και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κρατούν την μπάλα. Να περάσει ο χρόνος. Να σφυρίξει ο Μακέλη. Να πάνε ήρεμοι σπίτι. Και με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Γυρίζει και πάλι προς τα πίσω η μπάλα. Ριμ ο αρχηγός για τον Ρόμπινσον. Ακούτε και τα όλε όλε από τους Αμερικάνους. Πολύ ωραία η παλιά. Για να δούμε αυτή τη φάση. Μακένι θα γυρίσει μπρος στην περιοχή. Απομάκρυνση από τον Αλτερέτε σε πλάγιο. Ενώ βλέπω ο Μακένι αλλά και τον Πι να γυρίζει μπρος στην εξέδρα και να ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Ρόμπινσον και αυτός από τους καλύτερους της Αμερικής. Για να δούμε τον Άνταμς. Προσπάθησε εκεί. Κόβουν όπως οι Παραγουανοί. Μπάλα γυρίζει και πάλι μπρος τα πίσω. Ρίτσαρντς. Ο Ρίμ ο αρχηγός. Και πάλι στο Ρίτσαρντς. Ακούτε τα χειροκροτήματα από τους Αμερικάνους. Τελευταία δευτερόλεπτα πλέον και των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο Μάκελη. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πλέον θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία του τετάρτου ομίλου. Πολλές πάσες από τους Αμερικάνους. Μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω στον Φρίζ. Ριμ. Ο αρχηγός κρατάει σε αυτά τα τριγωνάκια που δεν έχουν σκοπό να βγουν μπροστά, αλλά να περάσει ο χρόνος να σφυρίξει ο Μάκελ. Συμπληρώθηκε και το 7ο λεπτό. Αφήνει όμως το παιχνίδι καθώς οι Αμερικάνοι βγαίνουν μπροστά. Από αριστερά με τον Γουέ. Αφήνει στον Πι. Γουέ και πάλι. Και πάλι αλλάζουν την μπάλα. Για να δούμε τώρα το σούτ από τον Ρέινα. Γκολ! Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. 4-1. Με σκόρερ τον Τζιοβάνι Ρέινα. Πανέμορφο γκολ. Βρήκε χώρο. Έπιασε ένα ξερό. Κανένα περιθώριο αντίδραση από τον Γκιλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παραγουάι. 4-1. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ρέινα. Νομίζω ότι εδώ γράφει τον θρίαμβο της Αμερικής στο ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου. Πάρα πολύ ωραίο με το
1: εξωτερικό
0: φάλτσο. Κανένα περιθώριο από τον Γκιλ αντίδρασης. Έξαλλα πανηγύρια από τους Αμερικάνους στην εξέδρα. Νομίζω δεν θα έχουμε καν σέντρα.
1: Βγήκε και το επιδόρπιο, ώρα να πάμε σπίτι μας.
0: Έτσι. Ευτυχισμένος και ο φίλος που πάει ταμείο.
1: Πάει ταμείο, ο Σπύρος.
0: Είδες αυτό το απρόπτο. Δεν έχει σέντρα. Τελευταίο σφύριγμα από τον Μάκελη. 4-1. Αμερική Παραγουάη. Αγκαλιές. Ευτυχισμένα πρόσωπα. Χαμογελαστά πρόσωπα. Για τους παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μπαμπατίγια στο 7ο λεπτό αυτό γκολ. Μπαλογκάν στο 31 και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μαουρίτσιο μείωσε στο 73 για την Παραγουάη και έρχεται ο Ρέινα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων να σφραγίσει έναν θρίαμβο σε αυτό το ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου της Αμερικής, του Καναδά και του Μέχικο, του Μεξικό. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Αμερική που μετά από αυτή την νίκη είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Χαμογελάνε, παγκαλιάζονται και είναι λογικό, έχουν πραγματοποιήσει μια καταπληκτική εμφάνιση σε αυτήν την πρεμιέρα τους στο δικό τους Μουντιάλ και νομίζω Δημήτριάκη, ότι ανεβάζουν και τον πήχη πλέον.
2: Έτσι.
0: Έτσι.
2: Σωστό.
0: Για την συνέχεια, παρακολουθήσαμε πραγματικά μια Αμερική που κανείς δεν πρέπει να την περίμενε. Έτσι, με τέτοιο αγωνιστικό πρόσωπο.
1: Ό,τι ήθελε έκανε.
0: Έκανε ό,τι ήθελε απέναντι σε μια λατινοαμερικάνικη ομάδα χωρίς την πολύ μεγάλη παρουσία σε διοργανώσεις, χωρίς να φτάνουν ψηλά, αλλά με πολλές συνεχόμενες παρουσίες σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου. Ωραία στιγμή τώρα. Ο Τσετίνο πάει αγκαλιάζει τον Μάκελη. Πάει δίνει τα συγχαρητήρια και στους βοηθούς. Με αγκαλιές.
2: Πάντως Γιάννη είσαι γουρλής να ξέρεις, έτσι. Έκανες περιγραφή και θα είμαι πολύ ώρα παιχνίδι. 5 γκολ.
0: Και νομίζω πρέπει να έχουμε δει τα περισσότερα μέχρι.
2: Ναι, ναι, έτσι. Πραγματικά.
0: Οπότε βλέπεις, είμαι. Να σκοράρω.
2: Θα σε προτείνουμε.
1: Αυτά κάνεις τώρα και σε βλέπω να σε πηγαίνει πλοκίτρης έξω για να δεις.
0: Το γερμανικό να το πάρουμε από μου.
2: Ναι.
1: Μα και εσύ παίζεις με την τύχη σου.
0: Ωραία, παιδιά. Τίποτα άλλο.
1: Έγινε.
0: Από εμένα ευχές και σε εσάς και βέβαια στους φίλους και τις φίλες για μια πολύ όμορφη ημέρα Σαββάτου.
2: Να είστε καλά Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, απλά να κάνουμε έτσι μια μικρή σύνοψη μέχρι να κλείσουμε. Να πούμε ότι ήταν το τέταρτο παιχνίδι του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε δει στα τρία από τα τέσσερα, ότι οι τρεις ομάδες, δηλαδή η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και σήμερα οι Αμερικάνοι, έχουν κερδίσει το κοινό, επειδή παίζουν, έχουν μια ταχυδύναμη.
2: Ακριβώς.
1: Η οποία σε καθελώνει. Μόνο το Μεξικό ουσιαστικά είχε διαφορετική εικόνα, αλλά είχε και έναν πολύ πιο αδύνατο αντίπαλο.
2: Αντίπαλο που έκανε πάρα πολλά λάθη και από τα λάθη αυτά προήλθαν και τα δύο τέρματα του Μεξικού στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Και ενώ λέγαμε νωρίτερα ότι νομίζω το καλύτερο 45 λεπτό ήταν της Νότιας Κορέας με της Τσεχίας, σήμερα νομίζω ότι ειδικά το πρώτο ήταν καθελωτικό.
2: Το πρώτο ημίχρονο στο ματς της που είδαμε τώρα, έτσι, Αμερική Παραγουάη. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε λίγο ο ρυθμός, αλλά παρόλα αυτά ήταν ένα ωραίο ματς και στα 90 λεπτά και όσο κράτησε μαζί με τις καθυστερήσεις.
1: Θα πεις μια ώρα.
2: Λοιπόν, είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαγανάτζης στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Από εμάς, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το πρώτο μαύρο διαμάντι της Βραζιλίας άκουγε στο όνομα Λεωνίδας Ντα Σίλβα. Θα μπορούσε να είναι ο πιο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ της Γαλλίας το 1938, αν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας δεν έβλεπε τόσο υπεροπτικά τον ημιτελικό με την Ιταλία. Ο Αντεμάρ Πιμέντα αποφάσισε να ξεκουράσει τον Λεωνίδας, η Βραζιλία έχασε 2-1 και ίσως κάπου εκεί να άλλαξε η ιστορία. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο βραχύσωμος επιθετικός είχε σημειώσει 8 γκολ σε 3 παιχνίδια, που παρά τις προσπάθειες του Ούγκρου Τσέγκελερ, έμεινε στα 7, έφτασαν για να κερδίσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ο Λεωνίδας γεννήθηκε το 1913 και έγινε γνωστός με το παρατσούκλι Μαύρο Διαμάντι, που παραπέμπει συνήθως στο πιο πρόσφατο και σαφώς πιο διάσημο Πελέ. Μικρός στο δέμα, αλλά εκπληκτικός σκόρερ, είχε επίσης το προσωνύμιο Ο άνθρωπος από λάστιχο και ως σπεσιαλιτέ του τα ανάποδα ψαλίδια. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μικρές ομάδες του Ρίο Ντε Τζανέιρο και έκανε τον ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα το 1932, σημειώνοντας 2 γκολ σε βάρος της Ουρουγουάης. Αποτέλεσμα ήταν την επόμενη σεζόν να μεταγραφεί στην Πενιαρόλ του Μοντεβιδέο, όπου έμεινε μόνο μία αγωνιστική περίοδο. Επιστρέφει στην πατρίδα του και παίζει με τη Βάσκο Ντα Γκάμα, την οποία και οδηγεί στον τίτλο. Το ίδιο έκανε και με την Μποταφόγκο του 1935 και ενώ είχε ήδη εμφανιστεί στο Μουντιάλ του 1934, συνέχισε την καριέρα του στη Φλαμέγκο μέχρι το 1942 και μετά στη Σάο Πάολο, όπου και ολοκλήρωσε το 1950. Επέστρεψε στην τελευταία ως τεχνικός το 1953, εργάστηκε ως σχολιαστής ραδιοφώνου, ενώ είχε ανοίξει και επιχείρηση κατασκευής επίπλων. Στην ιστορία επίσης έμεινε επειδή στον προημιτελικό με την Πολωνία αγωνίστηκε ξυπόλυτος.
3: Ακούτε Era Sport.
1: Γκολ για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκόρ στο 21ο λεπτό. Καναδάς-Βοσνία 0-1, γκολ για τον Καναδά. Δύο λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτης Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79.
2: Ακούτε Era Sport.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει το τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει την Τόλπεστιν. Είναι καταπληκτική. Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλπεστιν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει. Δεύτερη απόκρουση. 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το τέταρτο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
7: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει την Τόλπεστιν. Είναι καταπληκτική. Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλπεστιν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει. Δεύτερη απόκρουση. 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
1: Γκολ για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκόρ στο 21ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία 0-1, γκολ για τον Καναδά. Δύο λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτης Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79.
2: Ακούτε, Era Sport.

0: Luca! Salad! À présent!
1: Εμείς δεν έχουμε Σόλων, εμείς έχουμε Τάσο. 9 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο της Era Sport μέχρι τις 9, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα.
2: Κάτσε! Πάνω θα δω κάθομαι. Προσδέσου. Γιατί θα απογειωθούμε.
3: Που ξέρεις.
1: Έτσι, που ξέρεις, όλο εκπλήξεις είναι η καθημερινότητά μας δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια και κάθε μέρα και χειρότερα. Κοινώς η παροιμία που λέει «Τι κάνεις Γιάννη, κουκιάς παίρνω». Αυτή είναι η επικοινωνία που έχουμε και γι' αυτό πάμε σαν τον Κάβουρα. Αφήστε δε που οι περισσότεροι έχουν σε κρεμότητα δίκες στην Ευελπίδων. Καθότι έχουν τσακωθεί με την αλήθεια. Η οποία αλήθεια είναι το ίδιο χρήσιμη όπως το ενόπνευμα. Αλλά τσούζι. Είμαστε τώρα ανάλογα που βρίσκεται ο καθένας μας στη δευτεροτρίτη μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου που διοργανώνεται από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και έχουμε ήδη μια πρώτη εικόνα από τα πρώτα παιχνίδια. Αρκετά γκολ έχουν μπει. Για τους μη γνωρίζοντες, πριν περίπου μια ώρα και κάτι τέλειωσε το παιχνίδι των ενός εκ των τριών διοργανωτών των Ηνωμένων Πολιτειών που με πιστική εμφάνιση επιβλήθηκαν πολύ πολύ εύκολα της απογοητευτικής, θα έλεγε κανείς, Παραγουάης με 4-1. Οι γηπεδούχοι, θα έλεγε κανείς, πέρα από την πολύ καλή ομάδα που έχουν, θα έλεγα κυρίες και κύριοι πως τους βοήθησε το γεγονός ότι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο και στο ημίχρονο ήταν με ένα αβαντάζ τριών τερμάτων. Το πρώτο γκολ μπήκε στο 7ο λεπτό αν δεν κάνω λάθος ακριβώς και ήταν και αυτό γκολ του Μπομπαντίγια. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από μια προσπάθεια που έκανε ο Πούλισικ. Οι Αμερικανοί βάλανε δεύτερο γκολ με τον Μπάλογκαν στο 31ο λεπτό και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον ίδιο παίχτη, τον Μπάλογκαν, έκαναν το 3-0 και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού όλοι λέγανε ότι το μάτς δεν γυρνά και ότι η Αμερική θα πάρει τους 3 βαθμούς και θα κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της. Θυμίζουμε ότι από τους 12 ομίλους οι δύο πρώτοι οδηγούνται στην επόμενη φάση στους 32 πλέον αφού είναι 48 οι ομάδες και θα προκριθούν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Άρα λοιπόν με το 3-0 στο ημίχρονο η Αμερική αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι αν όχι πρώτη σίγουρα θα είναι στην πρώτη διάδα του ομίλου της. Έγιναν κάποιες αλλαγές, ο Ποτσετίνο έβγαλε τον Πούλισικ για να τον ξεκουράσει και λογικό είναι. Έκανε και ο Αργεντινός της Παραγουάης, ο Αλφάρο, αλλαγές και αυτός. Μείωσε η Παραγουάη στο 73ο λεπτό με τον Μαουρίσιο σε 3-1 και είπανε κάποιοι ότι μήπως εδώ τα πράγματα γυρίσουνε. Προσπαθήσουν οι Παραγουανοί να κρατηθούν περισσότερο στο παιχνίδι. Τελικά δεν το καταφέρανε και όχι μόνο αυτό. Στο κλείσιμο των καθυστερήσεων του αγώνα ο Ρέινα έκανε το 4 1 το τελικό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν έχουμε ήδη μια πρώτη εικόνα και σε αυτόν τον όμιλο, που λέει πως η Αμερική πολύ δύσκολα θα βρεθεί εκτός διάδας. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο μάτς Αυστραλίας Τουρκίας, που είναι αύριο, τέτοια ώρα θα έχει ξεκινήσει. Θα το ακούσετε εδώ από την Eurosport, για να δούμε πάνω κάτω που πάει το πράγμα. Αν η Αυστραλία, ας πούμε, βάλουν δύσκολα στους Τούρκους, ή αν οι Τούρκοι, που έχουν μια πολύ καλή ομάδα και έμπειροι, δείξουν και αυτοί τα δόντια τους. Και έχουμε και εδώ, όπως και στον πρώτο όμιλο, όπου το Μεξικό και η Νότια Κορέα λογικά λογίζονται στην πρώτη διάδα του ομίλου, γιατί και η Νότια Αφρική κόλλησε τώρα η αντίπαλος Νότια Αφρική, μπράβο Λουκά μου, ποια είναι η τέταρτη ομάδα σε αυτό τον όμιλο, κοίτα να δεις. Τέλος πάντων, δεν δείξανε ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις δύο νικήτριες ομάδες, Μεξικό και Νότια Κορέα. Η Τσεχία, ναι, έλα, το θυμήθηκα, η Τσεχία, η οποία δεν μας έδειξε κάτι από το παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει σφήνα. Όμως και οι Μεξικάνοι και οι Νοτιοκορεάτες δείξαν σε καλή κατάσταση. Εκ των πραγμάτων, ξεκινήσαμε με το μουντιαλικό θέμα, που είναι και το κυρίαρχο αθλητικό γεγονός μέχρι τις 19 Ιουλίου. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι ως ελληνικός αθλητισμός, από χθες το βράδυ στη Μάλτα, ο ελληνικός αθλητισμός, η ελληνική υδατοσφαίριση και ειδικά στα κορίτσια, μπορεί να χαίρεται, να πανηγυρίζει για το τέταρτο τρόπαιο του Ολυμπιακού όσον αφορά το Champions League. 17-14 στα πέναλτι, 14-14 ο κανονικός αγώνας με αντίπαλο την Ferencváros. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπως έχετε αντιληφθεί όσοι έχετε λίγο εικόνα τι σημαίνει πόλο και πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι θα κάνει από την αρχή του αγώνα κάποια πράγματα δικά του. Απόδειξη γι' αυτό ότι προηγήθηκε με 4-3 και 3-2 στα πρώτα 2 8 λεπτά, στο ημίχρονο δηλαδή 7-5. Εκεί όμως ξεκίνησε η αντεπίθεση της ομάδας της Ουγγαρίας, επιμέρους 6-3 και πέρασμα στο σκορ με 11-10. Και ακόμα χειρότερα τα πράγματα γίνανε όταν είναι 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού, οι Ουγγαρέζες είχαν πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων. Όμως η MVP του τελικού, η Αυστραλή, η Άντριος, που έβαλε 5 γκολ, μείωσε σε 14-13 στο 1-20 πριν το τέλος. Στα 30 δεύτερα του παιχνιδιού πριν τελειώσει, η Σταματοπούλα έκανε σπουδαία απόκρουση και η Σάντα ισοφάρισε σε 14-14, 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Αυτόματος πήγαμε στα πέναλτι, όπου Μύριο Κεφαλιτάκη, βασιλική πλευρή του, βάλανε τα γκολ. Η Ντόμπελστιν, η Φάντεν Ντόμπελστιν, ο Ολλανδίτης τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, απόκρουσε τα δύο πρώτα πέναλτι των Ουγγαρέζων παιχτριών. Και εκεί που θα το τελείωνε το παιχνίδι, η ομάδα του Ολυμπιακού έρχεται η σειρά της Τριχά, δεν βάζει τον γκολ, οπότε συνεχίστηκε η διαδικασία των πέναλτι. Εκτελεί η ομάδα της Ουγγαρίας με την ελευθερία πλεύρη του και αποκρούει ξανά η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ήρθε η σειρά της Σιούτη για να κάνει το 17-14 και να δώσει το τέταρτο τρόπαιο για τις ερυθρόλευκες παίκτριες και τον Γιώργο Ντόσκα, τον προπονητή τους, και να στείλει στα ουράνια τόσο τους παρευρισκόμενους 500 περίπου φίλους της ομάδας του Ολυμπιακού που ήταν στην πισίνα της Μάλτας εκεί στην πισίνα, το ξαναλέω, γιατί πραγματικά θα αναγκαστώ να γίνω κριτής και δεν θέλω, αλλά είναι κάποια πράγματα που χτυπάνε πολύ στο μάτι, ρε παιδί μου, ή και στο αυτή, ανάλογα αν μιλάμε για ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, και σε σοβαρά site μπολταρισμένα γράμματα να γράφεται «κοκκίνησε το γήπεδο της Μάλτας». Ποιο γήπεδο? Πισίνα είναι. Τροποτινά ποιητικά, αφού είναι αθλητικός χώρος, μπορεί να το πεις γήπεδο, αλλά είναι δυνατόν τώρα να μιλάς για πισίνα, για πόλο, και να γράφεις στο site σου «το γήπεδο κοκκίνησε»? Και καλά, από ό,τι φαίνεται κάποιος αδαής και ειδικά φρέσκος στο επάγγελμα μπορεί να κάνει το λάθος. Ένας υπεύθυνος εκεί δεν του πει, ρε παλικάρι, τι σχέση έχει το νερό με αυτό που γράφεις? Τέλος πάντων, σημεία των καιρών, δυστυχώς, σε πολλά πολλά επίπεδα.

Σήμερα στη Μάλτα έχουμε για τους άνδρες μικρό και μεγάλο τελικό. Στις 8 ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φερεντσβάρος και στις 10 η Μπαρτσελονέτα με την Προρέκο. Λοιπόν, δεν είπα νωρίτερα ότι αυτός ο τίτλος, όπως είπαμε, του Ολυμπιακού ήταν ο τέταρτος. Ναι, το είπαμε αυτό. Η Σαμπατέλ έχει 7 και η Ιταλική Οριζόντε Κατάνια, από το παρελθόν προερχόμενη, έχει 7 κατακτήσεις. Επίσης να πούμε ότι αυτό το τρόπαιο του Ολυμπιακού όσο αφορά τα ομαδικά αθλήματα, ολυμπιακά αν θέλετε, είναι αριθμός 347.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, όπως αντιλαμβάνεστε, το παγκόσμιο κύπελο θα συνεχιστεί και σήμερα. Έτσι, για να σας δώσουμε μια πρώτη εικόνα της ημέρας, είπαμε νωρίτερα 4-1 η Αμερική την Παραγουάη, και το βράδυ στις 10 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Κατάρ με την Ελβετία, ενώ μεγάλα παιχνίδια έχει μετά τις 12 και θα καταλάβετε γιατί. Βραζιλία Μαρόκο στη 1 η ώρα, αργότερα Αϊτή Σκωτία στις 4, στις 7, δηλαδή την ώρα που είναι αυτή η εκπομπή στον αέρα, αύριο θα ακούσετε, όσοι θα είσαστε σε ραδιόφωνο, θα δείτε όσοι θέλετε από τηλεοράσεως, το σημαντικό παιχνίδι που είναι στον όμιλο με Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη και αφορά την Αυστραλία με την Τουρκία. Και το βράδυ, απόγευμα προς βράδυ αύριο, υπάρχει το παιχνίδι της Γερμανίας με τους πρωτοεμφανιζόμενους ποδοσφαιριστές από το μικρό αυτό κρατήδιο που λέγεται Κουρασάο στις 8 και Ολλανδία-Ιαπωνία στις 11 το βράδυ. Αυτό εξίσου θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, θεωρώ, γιατί λογικά σε ένα όμιλο που έχει μέσα και την Κροατία, την Κροατία αν δεν απατάμε, έχει σίγουρα τη Σουηδία, τη Σουηδία, έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτός ο όμιλος μεταξύ Ολλανδίας Ιαπωνίας, αυτό το παιχνίδι δηλαδή μεταξύ Ολλανδίας Ιαπωνίας, ναι, είναι η Σουηδία και η Τινησία, οι άλλες δύο ομάδες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά έτσι και το πρόγραμμα. Σήμερα όμως, πριν πάμε στο πρώτο τραγουδάκι, να πούμε ότι θα έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της σειράς των τελικών των αιωνίων μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο νικητής θα πάρει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός, που είναι κυρίαρχος τα τελευταία χρόνια, θέλει μέσα στην έδρα του να πάρει ένα ακόμα πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει τη ζημιά στον μεγάλο του αντίπαλο. Και για τους αρέσκοντες σε στατιστικά στοιχεία, να πούμε ότι όταν η σειρά φτάνει στο πέμπτο παιχνίδι, μέχρι τώρα έχει γίνει 12 φορές, και σε αυτές τις 12 φορές ο νικητής Παναθηναϊκός είχε 9 νίκες και ο νικητής Ολυμπιακός είχε 3. Τώρα που είμαστε στο 13 αυτό τον Game 5 όπως λέμε, για να δούμε, θα γίνει το 9-4 ή θα αυξήσει κι άλλο την κυριαρχία του σε αυτή τη διαδικασία ο Παναθηναϊκός, που έχει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά όπως και να έχει, ένα παιχνίδι είναι τελευταίο για να πάρουν το πρωτάθλημα, είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός.

Αυτό το τραγούδι σίγουρα τα κόλλησε του Ολυμπιακού στη Μάλτα θα το τραγουδούσαν το βράδυ. Αυτό θέλουν να τραγουδήσουν και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα ή του Έργιν Άταμαν. Ο Τούρκος προπονητής ξέρει σίγουρα ότι δεν μπορεί να υπολογίζει σε Σλούκα Ρογκαβόπουλο, συγγνώμη, και τελευταία στιγμή κυριολεκτικά θα αποφασιστεί αν θα παίξει ο Τούρκος Οσμάν. Παίζουν κανονικά Λεσόρ Καλάιτζάκης. Στις 6 ώρα το μάτς θα αρχίσει, θα το δείτε από την ΕΡΤ2 και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά. Από τους ερυθρόλευκους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει κανονικά το παρόν.

Πάμε να δούμε και μερικά μηνυματάκια από όλους εσάς, γιατί έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία και είναι κρίμα. Στο Viber να δω αν υπάρχει. Δεν βλέπω κάτι. Μάλλον στα SMS δεν είδα κάτι. Ο Νίκος ο Πολιτάκης εδώ τη λέει: καλή εκπομπή, να είσαι καλά, το όμορφο Ρέθυμνο, να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος. Φαντάζομαι μιλά για τον ντέρμπι των αιώνιων. Ο Χρυσόστομος εδώ, σε όλη την παρέα καλημέρα, έχει δροσιά τώρα το πρωί και ο καφές πίνεται ευχάριστα μαζί με τη Δέσποινα, να είσαι καλά και εσύ και η Δέσποινα, φίλε μου Χρυσόστομε. Και κάτι άλλο είδα στα κινητά μου εδώ, να δούμε μηνυματάκια πριν πάμε στο πρώτο πολιτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Λοιπόν, βεβαίως έχουν έρθει εδώ ο Παναγιώτης ο Τζεφεράκος. Καλημέρα και σε σένα, φίλε μου, να έχεις και εσύ μια καλή, ένα καλό Σαββατοκύριακο, πάμε δυνατά λέει και τα λοιπά. Ευχαριστώ για τα υπόλοιπα καλά σου λόγια, τα κρατώ για μένα. Λοιπόν, τι άλλο από τα κυρίαρχα των ειδήσεων να σας πω. Είχαμε στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο, χτες μια, θα έλεγε κανείς, σκούπα φαράση κατάσταση. Δηλαδή, ενημερωθήκανε 5 νοματέοι, οι 4 οριστικά και ο 5ος σε διαδικασία εξόδου. Ο 5ος είναι δηλαδή ο Μπακασέτας, Κότσιρας, Σάντσες, Ερνάντες, Τζούρισιτς, Λαφών. Αφού βγήκε μια σχετική ανακοίνωση, βγήκε μετέπειτα από το διαζύγιο. Σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και για τον καθένα από τους 4 αυτούς παίχτες, κάτι τις παραπάνω για την προσφορά στο διάστημα που αγωνίστηκαν στο Παναθηναϊκό. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Παναθηναϊκός της νέας εποχής με τον Ίστρουπ θα είναι πολύ διαφορετικός, όταν ήδη βλέπουμε 4 που έχουν φύγει, ετοιμάζεται και ο Μπακασέτας 5, που εδώ για τον Μπακασέτα να πούμε ότι ενδιαφέρεται η τουρκική Bursaspor, που ήταν στην τρίτη κατηγορία, ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας με στόχο την άνοδό της στην μεγάλη κατηγορία. Τάσο, τι γίνεται με το δελτίο, παίζουμε να ξέρω. Λοιπόν, και έχει στόχο την άνοδο και θέλει τον Μπακασέτα που είχε κάνει. Πάμε για δελτίο. Πάμε για δελτίο και συνεχίζω μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρς, αλλά εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την εξόντωση του Νίνιο Κεραίρο, επικεφαλής της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Era Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι ο Μπακασέτας είχε ένα πολύ καλό όνομα στην Τουρκία, καθότι και πρωταθλητής με την Τραμζοσπορ, και γι' αυτό η Μπουρσασπορ ρίχνει τα μάτια της στον Έλληνα διεθνή. Να δούμε πώς θα καταλήξει και αυτή η ιστορία. Τη στιγμή που, από ό,τι λέγεται στο ρεπορτάζ, υπό παραχώρηση είναι ίσως και ο Σβιντέρσκι. Ταυτόχρονα, η πράσινη είναι κοντά στον Ετιέ Καμαρά, τον 23χρονο μέσο από την Σαρλερουά του Βελγίου, και έτσι έχει το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Πάμε όμως σε ένα πρώτο τραγουδάκι να το ακούσουμε ολόκληρο με Pix Lux και συνεχίζουμε για τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε τώρα σε άλλα θεματάκια ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, καθότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα από τη Θεσσαλονίκη έχονται πληροφορίες πως μετά από 5 χρόνια στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, παρότι έχει ακόμα 1 χρόνο συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά, όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε βελούδινο διαζύγιο. Έτσι δείχνει το πράγμα. Ήδη μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία που έχει επίσης καλό όνομα, ο Ρουμάνος τεχνικός εκεί, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, τώρα μου διαφεύγει μάλλον Κατάρ αυτή τη φορά. Τέλος πάντων, στον αραβικό κόσμο έχει πολύ καλό όνομα ο Ρουμάνος τεχνικός. Όμως δείχνει να μην θέλει να επιστρέψει εκεί και είτε να τελειώσει το συμβόλαιο που τρέχει με τον ΠΑΟΚ ή να βρει κάτι καλύτερο ανά την Ευρώπη. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ εκ των πραγμάτων θέλει, εφόσον συμβεί χωρίς παρεξήγηση το μοιραίο, δηλαδή το διαζύγιο, να μην έχει μεγάλη επίπτωση αυτή της η ενέργεια. Όμως όταν στο γενικότερο, στα εσωτερικά της ομάδος αυτής, έχουμε ανακατατάξεις πολύ έτσι δυνατές, καταλαβαίνει κανείς ότι και ο Ρουμάνος τεχνικός δεν είναι κομμάτι της επόμενης μέρας. Άλλωστε αυτά είχαν ξεκινήσει από πέρυσι, αλλά ένεκα του πρώτερου, ας το πούμε έτσι, έντιμου βίου του πολύ σπουδαίου έτσι προπονητή, να τα λέμε όλα, μπήκε, όπως το λένε, νερό στο κρασί και προσπάθησαν να βγει η χρονιά, και μάλιστα για τα 100 χρόνια άλλη συνθήκη η οποία δεν επέτρεπε και πολλά πολλά όπως αυτά που ζουν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ τις τελευταίες ώρες μέρες. Όμως ήρθε τώρα το πλήρωμα του χρόνου που πρέπει να γίνει μια καινούρια έναρξη, μια καινούρια αφετηρία, μια επανεκκίνηση όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και μέσα σε αυτό το σκηνικό εντάσσεται μάλλον και το διαζύγιο με τον Ρουμάνο τεχνικό.

Νωρίτερα παρέλειψα να πω για τον μπάσκετ κάτι που αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατήγγειλε για άλλη μια φορά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για κάποια stories που κοινοποίησε στο διαδίκτυο στον τέταρτο αγώνα της σειράς των τελικών. Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, που εδώ επίσης υπάρχει έτσι μια καινούργια προσπάθεια πανεκκίνησης, ξέρουμε μερικά πραγματάκια. Τι είναι αυτά τα πραγματάκια που ξέρουμε? Ότι ο Αλέξης Καλογερόπουλος θα αγωνίζεται για τα επόμενα 4 χρόνια στην Νιρεμβέργη με προπονητή ποιον άλλον, τον αρχισκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων, τον Γερμανό Κλόζε, με τα 16 γκολ που έχει στην φαρέτρα του, να το πούμε έτσι. Η Νιρεμβέργη, η οποία ήταν ουσιαστικά η ομάδα εκείνη που ανέδειξε την αξία του μεγάλου παίχτη που λέγεται Στέφανος Τζίμας, και πήγε στην Μπράιτον, και δυστυχώς το παλικάρι αυτό, παρότι είχε ξεκινήσει πολύ καλά τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά, ένας τραυματισμός τον κράτησε πίσω. Μακάρι να έχουμε καλύτερα πράγματα να συζητάμε για αυτόν από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο και μετά. Ενώ από την Σέρια και την ομάδα της Μπολόνια υπάρχει η επιθυμία να εντάξει στο δυναμικό της τον σημαντικότατο κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, τον Πιρόλα, και όπως λένε από την Ιταλία οι διοικούντες στην ομάδα της Μπολόνια, είναι διατεθειμένοι να δώσουν και ένα ποσό που να φτάσει, να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Θα πει κάποιος γενικότερα μια τοποθέτηση: αξίζουν τα χρήματα αυτά οι ποδοσφαιριστές? Θα θυμηθώ τα λόγια του Ζιντάν όταν στον ίδιο χρόνο ή ένα-δύο χρόνια μετά την ένταξή του στην Ρεάλ Μαδρίτη, το 2001-2002 κάπου εκεί, και είχαν ξοδευτεί τότε 70 εκατομμύρια ευρώ, λέει: λυπάμαι, λέει, που θα σας πω, αλλά δεν τα αξίζουμε αυτά τα λεφτά. Έτσι είχε πει ο Ζιντάν για τα 70. Και ήταν ο Ζιντάν, έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό? Καλός ή κακός στον αθλητισμό δημιουργείται η λεγόμενη υπεραξία ενός εκάστου. Και τούτο δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Πιρόλα, προς Θεού, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά αν ένας παίκτης σαν τον Πιρόλα, που μπορεί να έχει μια πραγματική αξία 12-15 εκατομμύρια ευρώ, πολύ εύκολα η υπεραξία ανεβαίνει στα 20-25. Και αν τώρα ο άλλος έχει μεγάλη κάψα να πάρει τον Πιρόλα, και η ομάδα του Πιρόλα, ο Ολυμπιακός εν προκειμένου, μπαίνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι, γίνεται αυτό το περίφημο αλληλισβερίσι. Τόσα δίνω πόσα θες, που λέει και ο Πασχάλης Τερζής. Έτσι. Θα δούμε. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Με γεια του, με χαρά του. Αλλή μόνο. Οι Ιταλοί θα ξοδευτούν και θα εντάξουν στην ομάδα τους, εάν γίνει αυτό, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Και αφού μιλάμε για χρήματα, το διάβαζα χθες και με πήγαν να με πάρουν τα δάκρυα ψηλέ. Η εταιρεία, λέει, SpaceX, που είναι εισηγμένη στη Wall Street, ιδιοκτήτης της, ποιος είναι άλλος, ο Elon Musk, πάει τόσο καλά η μετοχή της που αυτομάτως τον ιδιοκτήτη της τον έκανε τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο. Χριστέ μου. Και μιλάμε τρισεκατομμυριούχο σε δολάρια ή ευρώ, έτσι. Όχι δραχμούλες. Για να καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Από εκεί και ύστερα, μπασκετικές άλλες ωραίες ειδήσεις ποιες είναι? Είναι ότι για τον μπάσκετ, ναι, για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ, ναι,

νίκης και κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως καταλαβαίνετε, να αρχίσουν από εκεί οι πανηγυρισμοί και η λογική λέει ότι εφόσον γίνει αυτό, θα ανέβει πολύ γρήγορα η αποστολή στο ΆΚΑ. Αυτό το φαντάζεται ο καθής, νομίζω, και ο πιο αδαής, για να γίνει το σχετικό γλέντι. Για λόγους ασφαλείας, και να εδώ η σωστή κίνηση, βγήκανε εισιτήρια μηδενικού κόστους και για να μπορεί ο καθένας να το προμηθευτεί, και ήδη έχουν ξεπεραστεί οι πωλήσεις εισιτήριων μηδενικού κόστους πάνω από τις 14-15.000, που σημαίνει μπορεί και να είναι sold out το Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο θα είναι άδειο από αγωνιστική δράση διαζώσεις για τις τηλεοράσεις και των πινάκων εκεί του Ολυμπιακού στάδιου. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα βλέπουν τη μεγάλη μάχη που θα δίνουν οι παίχτες του Έργιν Αταμάν με στόχο το πρωτάθλημα. Όσο αφορά τώρα τους αλωτινούς αιώνιους του ελληνικού μπάσκετ μιας άλλης εποχής, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, χτες έμαθαν πως θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν 26-27 στο EuroCup. Έτσι, οι δύο ομάδες που με τον Τέλη Μιστακίδη ο ΠΑΟΚ και με τον Ρίτσαρτ Σιάο ο Άρης είναι αποφασισμένοι να μπουν σε πρώτη φάση στα ρουθούνια ως ένα σημείο των δύο αιώνιων, και για αυτό το σκοπό θα ρίξουν πολύ χρήμα, ήδη το κάνουν και η μια ομάδα και η άλλη. Άλλωστε αύριο υπάρχει μια σχετική κινητοποίηση για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, να θυμηθούν οι φίλοι του Άρη άλλες εποχές, εποχής Γκάλη, Γιαννάκη και των υπολείπων, άντε και λίγο μετά. Τη Δευτέρα θα υπάρχει η συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη, και από ό,τι λέγεται θα είναι παρόν και ο Σιάο. Επίσης να πούμε εδώ ότι στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για την αύξηση των θέσεων του Νικ Γκάλις Χολ και ό,τι άλλο χρειάζεται για να αναβαθμιστεί περισσότερο αυτό το ιστορικό γήπεδο, που δεν ξέρω, έτσι πως το έχει ξεκινήσει το έργο ο Σιάο, εάν είναι ικανό μετά από 1-2-3 χρόνια να ικανοποιεί τις ανάγκες των φίλων της ομάδος του αυτοκράτορα του μπάσκετ στη χώρα μας, του μεγάλου Άρη, γιατί το Αλεξάνδριο, όπως το λέγαμε παλιά, Νικ Γκάλις Χολ τώρα, με τη νέα έτσι προσθήκη θέσεων, είναι ζήτημα να ξεπερνάει τις 7-7,5-8 χιλιάδες κόσμου. Έτσι, θα δούμε όλα αυτά εν καιρό.

Λοιπόν, στον Άρη που ο φίλος του Γιάννη Αντετοκούμπο Σιάο κινήτα νήματα από πέρυσι, ο Γιάννης είναι φίλος του Νίκου Ζήση, φίλος και του Βασίλη Σπανούλη, και ήδη έχει υπάρξει μια παραφιλολογία ότι δεν θα αργήσει ο χρόνος εκείνος που ο Γιάννης θα αφήσει το NBA για χάρη του Άρη. Είναι πιθανό, ποιος να ξέρει, ποιος να το αποκλείσει. Όμως θα μείνουμε στον Αντετοκούμπο, καθότι από ό,τι λένε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Timberwolves είναι σε συζήτηση. Πάντως ενδιαφέρονται να μπουν σε συζήτηση με τους Milwaukee Bucks για να γίνει μια ανταλλαγή μεταξύ Αντετοκούμπο και με τους Daniels, Shannon και Reed, ενώ θα δώσουν οι Timberwolves και δύο επιλογές πρώτου γύρου σε μελλοντικά draft. Νομίζω αντιλαμβάνεται κανείς και μόνο την πρόταση που θέλουν να κάνουν οι Minnesota Timberwolves στους Bucks, σε πόσο σημαντικός παίκτης είναι για το αμερικανικό πρωτάθλημα ο Έλληνας πρωταθλητής.

Τον Πασχάλη Τερζή, γιατί είχα το μάτι μου στην οθόνη του κομπιούτερ και βλέπω το όνομά του. Φυσικά και είναι του Μητροπάνου το τραγούδι «Τόσα δίνω πόσα θες». Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Live Sport, εδώ με πρασινοκόκκινα θέματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και στον υπέρτιτλο το πόλο. Θα ξεκινήσουμε από τον υπέρτιτλο, καθότι έχουμε τρόπαιο εδώ. Βασίλισσες, ψυχάρες. Αυτό το φόντο, το γκρι μαύρο, πολλές φορές σακατεύει τα μάτια. Λοιπόν, ψυχάρες, λέει, τα κορίτσια του Ολυμπιακού λήγησαν 17-14 στα πέναλτι, 14-14 το μάτς, την Φέρεντσβάρος και ανέβηκαν για τέταρτη φορά στο θρόνο του Champions League στο πόλο. Απίστευτη goalkeeper Φάντε Ντόμπελστιν με 3-3 αποκρούσεις στη διαδικασία. Τα κυρίαρχα θέματα είναι όμως στην πρώτη σελίδα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Sprint για Καμαρά, Ras Tonder. Άμεσα, λέει, ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει τους δύο παίχτες, διαφορετικά να πάει για άλλο αμυντικό half και four. Και κάτω από αυτό το θέμα στέφεται πρωταθλητής, τιτανομαχία στον πέμπτο τελικό, 6:02 στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την κούπα, και άλλα μικρά θεματάκια, χτυπήματα στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να τα δείτε είτε στο διαδίκτυο είτε σε ένα περίπτερο. Πάμε στο φως, να δούμε εδώ τι λέει το φως. Έχει αρκετά θεματάκια, κυριαρχεί η κατάκτηση του Champions League κατά κορίτσια, κοκκίνησε η Ευρώπη με πανηγυρισμούς των κοριτσιών του Ολυμπιακού στο βάθρο και τα μεταλλιά τους. Το match, λέει, ήταν γεμάτο ανατροπές και suspense, αλλά οι Ερυθρόλευκες που προηγήθηκαν 8-5, όμως το 1-20 πριν το τέλος έχαναν 14-12, τα κατάφεραν και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους, μπροστά σε πάνω από 500 υποστηρικτές τους. Κορυφαίες των πρωταθλητριών Ευρώπης, του Γιώργου Ντόσκα, η Αυστραλή Άντριος 5 γκολ που κράτησε την ομάδα της στα δύσκολα, και η Ολλανδία goalkeeper Φάντε Ντόμπελστιν, που απόκρουσε και τα τρία πέναλτι της ομάδας της Βουδαπέστης. Κατά τα άλλα, δαγκώνει για τίτλο Φουρνιέ Παπα-Νικολάδου αγκαλιά. Για το τέλειο ρεφιφί, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να κάνει το κόλπο γκρόσο. Άρχισαν οι εκαθαρίσεις όσο αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Νότια Κορέα ανοίξε 2-1 την Τσεχία. Καναδάς ζόρικος, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ με κεφαλιά του Λούκιτς στο 21ο λεπτό. Επέμεινε, λέει, και πήρε το βαθμό της οπαλίας 1-1 από τη Βοσνία. Φως ήταν αυτό που μόλις διαβάσαμε. Πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες. E-Sport Day. Κυρίαρχο θέμα έχει το παιχνίδι του μπάσκετ. Ο πιο μάγκας, ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, η ώρα της αλήθειας και της στέψης έφτασε. Στον υπέρτιτλο, Βασίλισσες, τα κορίτσια του Ολυμπιακού σοφάρισαν στο φινάλε του κανονικού αγώνα τη Φέρεντσβάρος και στα πέναλτι κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης 17-14. Ολυμπιακός Ρόκα και Ζόλτα Σίλβα, Παναθηναϊκός τα βρήκε με Σαλερούα. ΑΕΚ στο DNA της προσφυγιάς, Μουντιάλ με Σελεξάο ο Ελκαμπί. Εδώ έχει ένα θεματάκι αυτό το παιχνίδι, θα πούμε στη συνέχεια ποιον αφορά. Κόκκινος πρωταθλητής, ψημένος ο Ρόκα, νέα πρόταση του θρύλου πλησιάζει ο παίχτης σε πλήρη εξέλιξη διαπραγματεύσης του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον Ισπανό Εξτρέμ, πιο περίπλοκες οι υποθέσεις του Σουάρεθ και του Καντσελιέρη. Βασίλισσες της Ευρώπης, στα οθρόνα του Ολυμπιακός νίκησε στον τελικό του Champions League τη Φέρεντσβάρος 17-14. Γιατί κερδίζει πόντους ο Βρουσάη, ο ρόλος του Αντρέ Λουίς στην ενίσχυση των άκρων. Ελάτε, θρύλε, κάνε τους να μετράνε βολές. Κομάντος για την κούπα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 6 ώρα κτλ. Πάμε Γαύρος, τι λέει εδώ. Να, τι σας λέγαμε για τον Πυρόλα. Εμονή για τον στόπερ του θρύλου, σκιά του Πυρόλα η Μπολόνια, διατεθειμένη να δώσει ακόμα και 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρον της Φαμαλικάο για τον Ασημέντο, πιο κοντά στην Άντερλεχτ ο Μπιανκόν. Για τον κόσμο του, ο Νταμπλούχος Ολυμπιακός απέναντι στην Ουγγρική Φερεντσβάρος θέλει
να κλείσει με νίκη την αγωνιστική περίοδο. Και τι λέει εδώ, ποιος είναι ο κύριος? Δεν σκέφτομαι την επιστροφή. Τσικίνιος στους Πορτογάλους, είμαι χαρούμενος στον Ολυμπιακό. Και θα τελειώσουμε με την ώρα των σπορ, που τι μας λέει εδώ. Η ΑΕΚ πάντα λέει στο DNA των προσφύγων. Λοιπόν, σπουδαία εκδήλωση στο Γενικό Κέντρο προς τιμή της μεγάλης του γένους σχόλης. Συγκλονιστική ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου. Η νεολαία πασχίζει να βρει μια νέα μέρα, να μπορεί να ονειρεύεται. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΚ έκανε τη μεγάλη της προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα και απέναντι σε πράγματα που ξέρουμε όλοι εδώ και δεκαετίες ότι συμβαίνουν. Αφιερώνω, λέει, στην νεολαία το πρωτάθλημα και αυτή τη νέα μέρα που ξημέρωσε. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα.

Πάμε ολοταχώς να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και επειδή είμαστε κατά μεσής του Ιουνίου, που έχει περίεργο καιρό σε πολλά σημεία στη χώρα, σίγουρα αρκετοί έχουν ήδη σχεδιάσει, μακάρι. Θα σχεδιάσουν επίσης, μακάρι, τις διακοπές τους, που κατά βάση αυτές οι διακοπές σχετίζονται για τους περισσότερους, αφού είναι καλοκαίρι, με τη θάλασσα, με τα ελληνικά νησιά, που βέβαια, να πούμε και τη μαύρη αλήθεια, με αυτά που διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, όλα είναι πανάκριβα. Ναύλα, ξενοδοχεία. Η κυβέρνηση έκανε μια προσπάθεια με τον κοινωνικό τουρισμό και τα διάφορα βάουτσερ. Ελπίζω αρκετός κόσμος να μπόρεσε να τα εκμεταλλευτεί για να περάσει κάποιες μέρες ξενιασιάς, ξεκούρασης, δροσιάς και όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να φορτώσουμε μπαταρίες. Λες και είμαστε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι, ρε Σπύρο, φίλε ταξιτζή? Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι με την μελωδική φωνή του Γιάννη Παρίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει! Αποκρούει την Τόλμπεστίν! Είναι καταπληκτική! Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλμπεστίν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει! Δεύτερη απόκρουση! 16-14 το σκορ για τον Ολυμπιακό! Η ελευθερία πλευρή του τώρα απέναντι στην Ολλανδή γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Εκτελεί, το πιάνει και αυτό, απίστευτο! Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι, το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Γκολ για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία 0-1, γκολ για τον Καναδά. Δύο λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτης Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Πέντε λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, αυθεντικό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 και όλοι εσείς εκεί έξω μπορείτε να επικοινωνείτε με δύο τρόπους, για τους μη γνωρίζοντες τους λέμε και στους υπόλοιπους τους θυμίζουμε. Στο όσον αφορά τα SMS γράφετε τη λέξη σπορ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αλλιώς όσοι είσαστε του διαδικτύου άνθρωποι πρέπει να μπείτε στην εφαρμογή του Viber όσον αφορά την Eraspor, γράφοντας Eraspor έψιλον κεφαλαίο με λατινικούς χαρακτήρες, έψιλον κεφαλαίο χωρίς σταφ στο τέλος ή με μικρά γράμματα χωρίς σταφ στο τέλος, καμία χρέωση όπως είναι λογικό. Καλημέρα στο φίλο τον Αυγερινό από τη βροχερή Αλεξανδρούπολη και στην ωραία του παρέα, τον Στάθη, τον συνονόματο τον Λουκά, τον Γιάννη, ξεχνάω σίγουρα κάποιους, ας με συγχωρέσουνε. Πάμε στο Viper εδώ. Ο Παναγιώτης εδώ τι μας λέει, εύχεται να μην παίξουν οι διαιτές καθοριστικό ρόλο και να κερδίσει ο καλύτερος. Όσον αφορά τον μπάσκετ αντιλαμβάνομαι αυτή η προτροπή. Ο Χρυσόστομος εδώ επανέρχεται και λέει: πατάει στο συμβόλαιο του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ θέλει να βγάλει λεφτά από το Λουτσέσκου και οι ΠΑΟΚτσίδες να γυρίσουν. Το γύρισαν στο μπάσκετ. Αυτά συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Ο Χρυσόστομος κατοικοεδρεύει πέριξ της Θεσσαλονίκης, οπότε έχει μια καλύτερη εικόνα και πρόσβαση στα πράγματα. Λοιπόν, ένα θεματάκι εδώ. Μάλιστα. Εμφανίστηκε και χαίρομαι γι' αυτό, απόδειξε ότι εκεί που δεν λέει ούτε στον άγγελό του μια καλή κουβέντα, πόσο μάλλον στον ομιλούντα, ο καλός μας φίλος ο Θωμάς. Αλλά πριν πάω στο μήνυμα του Θωμά, Θωμά θα σου διαβάσω ένα μήνυμα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να δεις τον τρόπο σκέψης και γραφής μηνυμάτων. Είναι ο Ευθύμης, ένας πολύ καλός κύριος από την Πάτρα και γράφει: καλημέρα Λουκά. Είμαι ο Ευθύμης, ο ψάλτης από την Πάτρα. Έχω, λέει, πάρα πολύ καιρό να σου στείλω μήνυμα, γιατί έχει αλλάξει η ώρα που ξεκινάμε τα Σαββατοκύριακα και πλέον αρχίζουμε στις 7. Οπότε, λέει, δεν σε προλαβαίνω ποτέ. Σήμερα τυχαία ξύπνησα πιο νωρίς, άνοιξα το ραδιόφωνο και σε άκουσα. Είπα λοιπόν να σου στείλω μια καλημέρα. Τι ωραία και τι γλυκά. Και συνεχίζει. Την αγάπη. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό, Τάσο μου. Την αγάπη μου, να είσαι καλά και να συνεχίσεις έτσι, σε ακούμε με μεγάλη χαρά. Έβαλε πρώτο πληθυντικό εδώ, αγαπητέ Θωμά, γι' αυτό το διάβασα το μήνυμα όλο, όχι για να δείξω τον τρόπο σκέψης, γραφής και εκτίμησης που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος κύριος και τον ευχαριστώ. Άκου τώρα τι γράφεις εσύ. Πού το, εδώ. Λοιπόν, καλημέρα Λουκά. Πρέπει να έχεις μεγάλο αποθυμένο το μικρόφωνο για να μας κάνεις τα Σαββατοκύριακα άχρηστα. Οφέλμα είναι η ιστορία, φίλε. Ούτε αυτό δεν ξέρεις να διαχωρίσεις. Δεύτερον, αυτή η δουλειά προϋποθέτει ένα μικρόφωνο και ένα στούντιο. Τρίτον, το ποιος έχει αποθυμένα τα μικρόφωνα, νομίζω ότι αλλού χτυπάς καμπάνες. Κοίτα λίγο παραδίπλα παραπέρα. Έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει αποθυμένο και το πόσο αντιλαμβάνεται ο καθένας τον ρόλο του απέναντι σε αυτό το μικρόφωνο. Τον τρόπο που μιλάει, που επικοινωνεί. Έτσι. Και το πιο σημαντικό, ειλικρινά στο λέω και δεν έχω διάθεση ούτε ειρωνίας ούτε κάτι άλλο, όταν βρεις χρόνο έλα στην Αθήνα ή για άλλους λόγους θα έρθεις στην Αθήνα, έλα από εδώ ένα πρωί να είμαστε καλά και εφόσον υπάρχει αυτή η εκπομπή και εγώ στο στούντιο, να κάτσουμε παρέα, να δεις ότι είσαι ο πάπας που έχει το αλάθητο και όλοι οι άλλοι δεν ακούνε καλά ή κάτι συμβαίνει με τα αυτιά τους. Και θα καταλάβεις γιατί στο λέω. Αυτά, αγαπητέ μου Θωμά, καλέ μου άνθρωπε, με την καλή σου την ψυχή.

Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, έτσι σκέτα λέει ο φίλος μας ο Χάρης. Ο Δημήτρης εδώ, από πού είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης, λέει καλημέρα σας, λέει δεν βιάζονται λίγο στον Άρη, σχεδόν 40 χρόνια χωρίς τίτλο, αμέσως Ευρωλίγκα, το ποδόσφαιρο του Άρη παραπέει, λέει ο Δημήτρης. Δεν βιάζονται λίγο στον Άρη, σχεδόν 40 χρόνια χωρίς τίτλο. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, δηλαδή ρωτάς δεν βιάζονται ή θεωρείς ότι βιάζονται? Έτσι πως το έχεις γράψει αγαπητέ μου Δημήτρη δεν το καταλαβαίνω. Αν θες κάνε μια επεξήγηση για να μπορέσω να σου πω δύο πράγματα. Καλημέρα από το Βροντάδο, ο φίλος μας ο Στέφανος, να σε καλά Στέφανε. Ο Αντώνης από τη Σάμο, με ένα πολύ πολύ ωραίο ξημέρωμα με πολλά χρώματα από ουρανό και από το πράσινο της περιοχής που κατοικοεδρεύει ο φίλος. Εδώ ο Γιάννης τι μας λέει, καλημέρα λέει από το Flyover Θεσσαλονίκης, να είσαι καλά. Κι άλλος φίλος έρχεται, δεν σας προλαβαίνω. Καλημέρα Δημήτρης, πολεμικό ναυτικό, να είσαι καλά αγαπητέ μου Δημήτρη. Ο Αναστάσης από Ουρανούπολη επίσης, εδώ ένα συνεφιασμένο και προς βροχερό πρωινό, πάει εκεί τώρα στην Ουρανούπολη αν καταλαβαίνω καλά φίλε μου. Έτσι δείχνει ο ουρανός, αλλά τα χρώματα είναι πολύ πολύ ωραία. Παιδιά, πραγματικά θα κάνω εκπομπή μόνο με μηνύματα, είναι απίστευτο. Καλημέρα λέει από την ηλιόλουστη Κέρκυρα. Γεια σου φίλε Οδυσσέα. Ο Μελέτης Γιαννακός από Σπάρτη, ακριβώς. Πρόσεχε το στομάχι σου λέει και άστους να λένε. Μελέτη μου, βλέπεις ότι δεν με ενοχλεί. Δόξα τω Θεούλη, στην ηλικία που είμαι βιολογικά και επαγγελματικά, όχι ότι είμαι τσάλινος προς Θεού, γιατί άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μηχανές, αλλά πραγματικά ώρες θέλω να βάλω τα γέλια δυνατά με κάποιες τέτοιες νοοτροπίες και λογικές, γιατί δεν έχω λόγο να κρύψω κάτι. Όσοι με ακούτε χρόνια καταλαβαίνετε αν ο λόγος μου έχει αλήθεια ή αν είναι με παραμύθι. Ο Γιώργης εδώ, από πού είναι ο Γιώργης, να είσαι καλά αδερφέ, Τζουμέρκα πηγαίνει ο φίλος μας. Να είσαι καλά Γιώργα ρε, να είσαι καλά. Συνεχίζω με οι ειδησούλες, γιατί εσείς συνεχίζετε να στέλνετε, θα τα πούμε και στην πορεία τα μηνυματάκια σας. Όσο αφορά το βόλεϊ, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προκριματικά, οι γυναίκες επικράτησαν 3-0 του Κωσόβου στη Λάρισα και στους άνδρες με το ίδιο σκορ την Ισλανδία στη Γλυφάδα. Σήμερα στις 6 οι γυναίκες αναμετρώνται με την Πορτογαλία σε ραδιοφωνική κάλυψη από την Ελλάδα Σπορ και τηλεοπτική από το Ertsports.

Σε συνέχεια, όσο διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα ή και με διάφορα μηνύματα για την ΑΕΚ, για αυτή την εκδήλωση που έγινε χθες στο Ιωνικό Κέντρο της Μεγάλης του Γένους Σχολής, εκδήλωση τιμής για τους μαθητές και καθηγητές, ο κ. Ηλιόπουλος είπε πάρα πολλά. Μερικά τα διαβάσαμε, τα ακούσατε κάποιοι. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στον πρώτο πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Κωνσταντίνο Σπανούδη, και ουσιαστικά είπε τα εξής για την ΑΕΚ και τον ρόλο της στην ελληνική κοινωνία. Η ΑΕΚ, είπε, είναι κίνημα στήριξης ζωής και θα είναι πάντα, λέει, στο DNA των προσφύγων, δίπλα στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο μια ομάδα, είναι ιδέα. Κάτι τέτοιο είχε πει χρόνια πριν και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όταν τον είχε επισκεφτεί τότε μια αντιπροσωπεία της ΑΕΚ. Αυτά και για τον κύριο Ηλιόπουλο. Όσον αφορά τον Νίκο Παπαδόπουλο, που τόση κουβέντα έγινε φέτος για τα καμώματά του, με την καλή έννοια, με το Λεβαδιακό, δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο να πηγαίνει τρένο και να έχει σχεδόν εξασφαλισμένη την Ευρώπη, με την έννοια ότι θα ήταν στην τετράδα του πρωταθλήματος και θα παίζει τα play-off. Από το Φλεβάρι και μετά, δυστυχώς για τον Νίκο και την ομάδα του Λεβαδιακού, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα ήθελαν, και από ό,τι δείχνει το πράγμα, για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κάτοικος της Κύπρου για χάρη του ΑΠΟΕΛ, που όλα δείχνουν ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο σε μια ομάδα που, λέει το ρεπορτάζ, πως αθλητικός διευθυντής πήγε, θα πάει ο Ζήσης Βρίζας. Και εδώ ευκαιρίας δοθήσεις, δεν θα πω το όνομα ενός παλέμαχου ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή, που τις προάλλες που συζητούσαμε την περίπτωση Λεβαδιακού και Παπαδόπουλου, με αφορμή αυτή την περίπτωση, για να μην κακοκαρδίσουμε ούτε τον Νίκο, ούτε τον Λεβαδιακό, ούτε κανέναν, το ερώτημα που μου έθεσε, και ήταν πολύ σημαντικό και σωστό θεωρώ, ήταν το εξής. Σε μια χρονιά, λέει, τι θεωρείται επιτυχία? Το να πηγαίνεις πάρα πολύ καλά μέχρι ένα σημείο την ομάδα σου, ή να τελειώνεις καλά έως πολύ καλά μια χρονιά που μπορεί να μην έχει ξεκινήσει και με τις καλύτερες προϋποθέσεις? Αυτό είναι ένα ερωτηματάκι το οποίο νομίζω θέλει λίγο σκέψη. Ο καθένας ας την κάνει τη σκέψη και ας απαντήσει αν και στην προκειμένη περίπτωση και σε οποιαδήποτε άλλη θεωρείται μια χρονιά πετυχημένη για κάποιον, είτε προπονητής λέγεται αυτός, είτε αθλητής, είτε ομάδα.

και ο συγκεκριμένος άνθρωπος που μου είπε αυτά με αφορμή την περίπτωση Λεβαδιακού Παπαδόπουλου δεν το έκανε για κάποιον λόγο, πώς να πω, μυσαλλοδοξίας, που είναι κυρίαρχο στην ελληνική κοινωνία, άρα και στους τόσο ανταγωνιστικούς χώρους μπορεί να το συναντήσεις πιο εύκολα. Το αντιλαμβάνεστε, πιστεύω, αρκετοί. Το έκανε γιατί είναι μια πολύ λογική προσέγγιση στα πράγματα. Τι τελικά θεωρούμε επιτυχία και τι όχι. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν ξέρω πώς η αλήθεια έχει ο λόγος του κυρίου Ράφα Μπενίτεθ όταν πριν μερικές μέρες τι ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξή του. Ότι έκανε, λέει, κουβέντα με τον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να βάλει τον Παναθηναϊκό στην τετράδα. Εάν έχει συμβεί, λέω εάν έχει συμβεί αυτή η συζήτηση του Ισπανού προπονητή πριν έρθει στον Παναθηναϊκό και αυτό το πράγμα επετεύθη, ερώτημα, είναι επιτυχία ή αποτυχία? Γιατί κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι αυτή η συζήτηση δεν έγινε. Εγώ μπροστά δεν ήμουνα. Επικαλούμε όμως τι είπε ο άνθρωπος αυτός στη συνέντευξη που έδωσε. Αν λέει αλήθεια, μόνο αυτός το ξέρει. Αλλά με βάση το βάρος της φανέλας που λέγεται Παναθηναϊκός, θα πει κάποιος, ειδικά πολύ ένθερμος φίλος της ομάδας Παναθηναϊκού, τι μας λες, ρε Μπενίτεθ. Και αυτή είναι μια προσέγγιση. Απ' την άλλη όμως πρέπει να είσαι πραγματιστής και να λες πού ήμουνα τον Οκτώβριο-Νοέμβρη. Στο πουθενά. Και κατέληξε αυτή η ομάδα να βγει τέταρτη. Επιτυχία είναι? Με βάση τη χρονιά μπορεί να πει κάποιος ναι, είναι επιτυχία. Αφού δεν μπορούσε παραπάνω. Μπορούσε. Για να γίνει το παραπάνω σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να παίρνει στις νίκες 4 πόντους και οι άλλοι 3. Για να καλυφθούν οι διαφορές. Και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι, ρε ψηλέ? Εγώ στο μπάσκετ ξέρω ότι έχεις αυτό το αβαντάζ. Δηλαδή, σουτάρεις τρίποντο, βάζεις καλάθι, παίρνεις και μια βολή, 4 ποντάκια. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε τέτοια. Ε? Παύση για μήνυματα και πάλι. Δεν μπορώ να τα αγνοήσω. Πραγματικά σήμερα γίνεται χαμός. Δεν ξέρω, λέει, αν παρακολουθείς μπάσκετ, ποια είναι, λέει, η πρόβληψή σου για σήμερα. Να το τώρα το ερώτημα που παραπέμπει στο πνεύμα της κουβέντας που κάναμε νωρίτερα. Όταν έχεις δύο ομάδες τέτοιου βεληνικούς που έχουν σακατευτεί αγωνιστικά μια χρονιά και κυρίως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και πολλούς τραυματισμούς, θα παίξουν ρόλο? Είδαμε και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι, φίλε μου Σάβα, ότι ο ελλιπής Παναθηναϊκός πήρε την νίκη. Έβγαλε ψυχή. Φτάνει αυτό? Θα μας το δείξουν το απόγευμα οι παίκτες του Άταμαν. Απ' την άλλη, να άλλη μια κουβέντα που την είδα στο διαδίκτυο και μάλιστα από υποτιθέμενους συναδέλφους και έμπειρους συναδέλφους, που είναι οι περισσότεροι πιο ένθερμοι οπαδοί των ομάδων από τους ένθερμους που πάνε στο γήπεδο. Ποιοι είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού, λέει, που λένε ότι αδειάσαμε από στόχους? Έχει άδικο? Μπορεί και να μην έχει άδικο ο συγκεκριμένος. Απ' την άλλη όμως, ένας αθλητής όταν έχει έναν στόχο και φορτώνει την ψυχολογία του, μετά είναι πολύ δύσκολο να κάνει επανεκκίνηση σε χρόνο μηδέν. Ανεξάρτητα αν ο στόχος που λέγεται πρωτάθλημα και μάλιστα κερδίζοντας τον αιώνιο αντίπαλό του Παναθηναϊκό, είναι τεράστια πρόκληση. Ανθρώπινες ψυχές είναι και οι αθλητές. Με συναισθήματα, με αντοχές, με όρια κτλ. Τα βάζουμε όλα λοιπόν μέσα σε ένα μίξερ για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Και τι λέμε? Είναι ένα παιχνίδι. Είτε είσαι κουρασμένος, είτε είσαι αηλυπής, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα βγει. Και όπως είπα, αγαπητέ μου Σάβα, νωρίτερα, που μάλλον δεν το άκουσες, στατιστικό στοιχείο σημαντικό στην κουβέντα. Ότι όσες φορές οι δύο ομάδες πήγανε σε πέμπτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 9 νίκες και ο Ολυμπιακός 3. Θα γίνει 13. Ή θα γίνει 9-4 αυτό το σχετικό θεματάκι.
Πάμε στο Βαγγέλη, τον φίλο μας εδώ, που λέει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγάζουν τόση χολή ενώ με ένα κουμπάκι λέει αλλάζει σταθμό και όλα καλά. Αγαπητέ μου φίλε, πες μου εσύ, το εντυπωσιακό δεν είναι ότι βγάζει κάποιος κάποιοι χολή? Ευτυχώς σε τούτη την εκπομπή περιστασιακά κάποιοι θα εμφανιστούν από το πουθενά. Ο μόνος σταθερός έτσι με εισιτήριο διαρκείας είναι ο συγκεκριμένος, που δεν έχει καταλάβει πλέον ότι εμένα δεν με ενοχλεί, ειλικρινά. Αλλά βλέπω όλους εσάς τον τρόπο που σκέφτεστε σε σχέση με τον συγκεκριμένο ή με όποιον τέτοιον καλό ψυχο άνθρωπο. Ο Χελιώτης εδώ, ο φίλος μας, σε όλη την παρέα λέει από Σαντορίνη, καλό υπόλοιπο εκπομπής και σε σένα και άστος να λένε. Μην τα λες εμένα Φώτη, πες το στον καλό μας φίλο. Από την όμορφη Βόνιτσα ο Φώτης, άλλος Φώτης εδώ. Τάσος, καλή εκπομπή και από ηλιόλουστη καταπράσινη Τρίπολη. Δύσκολο το παιχνίδι της ομάδας μας. Το απόγευμα παίζουμε εκτός έδρας και με σημαντικές απουσίες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Περίπου τα ίδια είπα και εγώ φίλε μου. Ο Μελέτης ο Γιαννακός, αν με έλεγες και μια φορά Γιαννάκο και όχι Γιαννακό που λέτε στα Γιάννενα, φίλε έχεις δίκιο, αλλά μια ζωή του θυμάμαι το επίθετό σου Γιαννακό. Αν λέγεσαι Γιαννάκο σου ζητώ συγγνώμη. Εγώ θυμάμαι μια ζωή έτσι είχα ακούσει το επίθετό σου και γι' αυτό έτσι σε έλεγα. Δεν έχω διάθεση να σου αλλάξω το όνομα. Ένα βαφτιστήριο έχω κάνει στη ζωή μου, μου φτάνει. Δεν χρειάζομαι να κάνω άλλα. Λοιπόν, πιστεύετε λέει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να φτάσουν τελικό και να το σηκώσουν? Ότι έχουν μια πολύ καλή ομάδα, το είδαμε, όσοι το είδαμε και όσοι το ακούσατε το πρωί. Ότι είναι διοργανωτές, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, παίζει τον ρόλο του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα εξαρτηθούν τα πράγματα από ένα σημείο και μετά και με βάση τις διασταυρώσεις. Γιατί έχει 4-5 ομάδες που είναι πιο μπαρτοκαπνισμένες σε τέτοιες διαδικασίες. Την Πολυνίκη Βραζιλία που έχει και κολοπετσωμένο προπονητή στον πάγκο τον Αντσελότη. Την ούσα πρωταθλήτρια από το Κατάρ Αργεντινή. Τις 3 ευρωπαϊκές, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία. Υπάρχει πάντοτε το ερωτηματικό που λέγεται Αγγλία. Τώρα προλαβαίνει να χωθεί ανάμεσα σε όλους αυτούς η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών? Θα μας το δείξουν στην πορεία. Πάντως το δείγμα γραφής ήταν πολύ πιστικό και εντυπωσιακό από τη σημερινή τους νίκη. Δημήτρης εδώ, τι μας λέει? Βιάζονται λίγο πολύ στον Άρη για Ευρωλίγκα. Πριν 2 χρόνια ήταν play out και από το 1990 χωρίς πρωτάθλημα. Ποδοσφαιρικός Άρης ανύπαρκτος πλέον. Από την Ρόδο. Με τον παλιό ποδοσφαιριστή τον Ανδρουλή καμία σχέση? Της μεγάλης ομάδας της Ρόδος με Δοξάκη, με Μανώλη Κότη, τον Πίτα αν θυμάμαι καλά. Όχι τον Τσάικ, υπήρχε ένας άλλος Πίτας, αυτός ήταν για την Go. Πολύ μπαλαδόρος. Έτυχε να τον γνωρίσω όταν ήμουν φαντάρος. Λοιπόν, ο Σταύρος εδώ, ο Σταύρος τι μας λέει? Α, το ερώτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Δημήτρης εδώ, το πάμε Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, ό,τι και να λέω 50, λέει η ομάδα δεν βελτιώθηκε και στο τέλος έχανε για πλάκα. Δικαιολογίες φθηνές λέει. Μοιάζουν τέτοιες φίλε μου Παναγιώτη εκ του αποτελέσματος. Αλλά ξαναρωτάω, εάν, το λέω 2 φορές, έχει γίνει μια τέτοια κουβέντα τον καιρό εκείνο, πώς μπορεί να του πεις ότι δεν έκανε πράξη το στόχο που είχαν θέσει? Δεν είμαστε μπροστά στις συζητήσεις και πλέον εκ του ασφαλούς ο συγκεκριμένος μπορεί να ισχυριστεί αυτό που ισχυρίζεται και από την άλλη πλευρά η διοίκηση του Παναθηναϊκού μπορεί να ισχυριστεί το ακριβώς αντίθετο για να έχει το άλοθη της φυγής του. Μπορούμε να το σκεφτούμε και αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι έχει γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο, έτσι. Αλλά πάντοτε η ανάγνωση έχει 2 όψεις, δεν έχει 1, έτσι ναι. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Σάβας?
Δεν το άκουσα, λέει. Ευχαριστώ για την απάντηση. Αλίμονο, φίλε μου, Σάβα, προς Θεό. Το κατάλαβα με βάση το ερώτημά σου. Εδώ τι λέει ο Κωνσταντίνος. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα, λέει, εξαρτάται από το στάτους που έρχεται ένας παίχτης ή ομάδα. Άρα για Λεβαδιακό, επιτυχία. Για τον προπονητή, βασικά για τον προπονητή, δεν ξέρω από τι σεζόν ερχόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε για τη μεριά του Ολυμπιακού γενικά, δηλαδή την έννοια του να μην υποτιμούν τη δυσκολία της στοχοπροσήλωσης των αθλητών ανθρώπων και το φανατισμό όλων των ομάδων από οπαδούς και δημοσιογράφους με την αδιφαγία για νίκες, αλλιώς ντροπή ή έσχη. Σύμφωνο, Κωνσταντίνο, όμως, ό,τι έχεις πει. Ο Άγγελος στα λόγια βάλε ζάχαρη και στη ζωή αλάτι. Τι ωραίο, ρε φίλε. Στα λόγια βάλε ζάχαρη και στη ζωή αλάτι. Θωμά, στο στέλνει ο Άγγελος μέσω εμού, γιατί μου αρέσει. Καλημέρα με χαμόγελο. Θα το σημειώσω αυτό. Στα λόγια βάλε ζάχαρη και στη ζωή αλάτι. Νίκ εδώ, να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων. Πρώτη του έτσι, προσπάθεια να μπει στο Viber της Era Sport. Καλώς ήρθες, αγαπητέ μου φίλε. Και άλλο σημαντικό να σας δώσω, τα τηλεοπτικά προλαβαίνω. Δεν είναι και πολλά. Σήμερα στις 10 στο ποδόσφαιρο έχουμε Κατάρ Ελβετία ΕΡΤ 2, 1 τα μεσάνυχτα Βραζιλία Μαρόκο ΕΡΤ 2, 4 το πρωί IT Σκωτία ΕΡΤ 1, μπάσκετ 6 ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από την ΕΡΤ 2, στις 9 αν θέλετε παιχνίδι για το πρωτάθλημα Ισπανίας play-off εκεί Τενερίφη Μπαρτσελόνα Κοσμοτέ Σπορ 4, βόλεϊ 6 ώρα Ελλάδα Πορτογαλία Ευρωπαϊκό Γυναικών ΕΡΤ Sports 3 και στο Πόλο στις 8 Ολυμπιακός Φερεντσβάρος ΕΡΤ Sports 2 για το Champions League, στις 10 ο τελικός Μπαρτσελονέτα Προρέκο ΕΡΤ Sports 2 και Φόρμουλα 1 1:30 ελεύθερες δοκιμές από τη Βαρκελόνη Αντένα Plus και στις 5 κατατακτήριες πάλι Αντένα Plus. Πάμε όμως για πολιτικό δελτίο και συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ένα βήμα πριν από συμφωνία η οποία προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και δέσμευση της Τεχεράνης κατά των πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Αστικό λεωφορείο έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ακούτε Hera Sport.

αυτό το κλαμπ με τους σατανάδες έχει μεγαλώσει από ό,τι καταλαβαίνετε. Αντιπρόεδρος πήρε τώρα τηλέφωνο, μάλλον μήνυμα. Ο Παπα Βασίλης εδώ λέει, ο by σύνταξη, κάνει το περπατηματάκι του. 4-1 μόνο οι Αμερικάνοι, φίλε. Παραγουάη απογοητευτική. Λοιπόν, να και η κυρία εδώ, Κυριακή Βασιλάκη, να δούμε τι μας λέει. Από τη συνεφιασμένη Σαλαμίνα. Ένας καιρός περίεργος. Τέλος πάντων, πάμε να δώσουμε έτσι μερικές παραπάνω πληροφορίες λόγω Μουντιάλ, γιατί είναι το κυρίαρχο όπως έχουμε πει. Παρότι σήμερα έχουμε την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ στις 6 το απόγευμα στο Γιάννης και Φιλίας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το βράδυ όμως, στα μεσάνυχτα, η Βραζιλία, η ποδοσφαιρομάνα Βραζιλία, στις άλλες εποχές ήταν τεράστια ομάδα, τώρα προσπαθεί ο Αντσελότη να μαζέψει τα σημάζευτα, δεν θα έχει από ό,τι φαίνεται τον άνθρωπο με τον οποίο εδώ και χρόνια κυριαρχεί με τον ένα τον άλλο τρόπο στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Στην Μπαρτσελώνα, στην Παρί, κάτω στην Αλ Χιλάλ που είχε πάει στην Σαουδική Αραβία, τώρα με τη Σάντος, με τα 1002 πράγματα μπήκε στην αποστολή της Βραζιλίας. Πολλοί είπαν ότι ο Αντσελότη έριξε νερό στο κρασί του για να εντάξει τον Νέιμαρ στην αποστολή, και τελικά από ό,τι φαίνεται σίγουρα στο βραδινό παιχνίδι με τα μεσανύχτιο με το Μαρόκο, που έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, άλλωστε είναι και η τέταρτη του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ, δεν θα αγωνιστεί και γίνεται κουβέντα εάν θα παίξει σε κάποιο από τα άλλα δύο παιχνίδια του ομίλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει βάλει, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί τις προάλλες εδώ κάποιοι από εσάς μπορείτε να ακούσατε απίστευτα πράγματα από... Τέλος πάντων, δεν θέλω να γίνομαι κακός, αλλά πολλές φορές λες, ρε παιδί μου, στα 55 σου χρόνια και μετά από 32 χρόνια στη δουλειά, τι βλέπουν και ακούν τα αυτιά σου. Τι βλέπουν τα ματάκια σου και τι ακούν τα αυτιά σου. Έτσι. Ο Νεϊμάρ, καλός ή κακός, είναι ένας άνθρωπος που έχει δίπλα του και ορκισμένους εχθρούς, μπορεί να είναι περισσότεροι, και ορκισμένους φίλους. Λοιπόν, όμως δεν μπορείς να μην του προσάψεις τα εξής. 79 γκολ, αρχισκόρερ που στην Εθνική Βραζιλίας, έτσι. 59 assist, 128 αγώνες, που σημαίνει σε 128 αγώνες της Βραζιλίας, αυτός ο παίχτης που μία παίζει, 10 δεν παίζει, έχει συνεισφορά σε 138 γκολ της Βραζιλίας. Πίσω του κρατηθείτε ποιοι έπονται όσο αφορά την επίτευξη τερμάτων. Ο τεράστιος Πελέ, 77, που ο Πελέ έπαιζε σε άλλες συνθήκες, ειδικά σε παγκόσμια κύπελα που είχε 4-5 αγώνες το πολύ, έτσι, και τα λοιπά. Ο κανονικός Ρονάλτο, το φαινόμενο, 62. Ο Ροναλτίνιο, 55. Και επίσης ο τεράστιος Ζίκο, 48. Έτσι, για να ξέρουμε για ποιον μιλάμε. Το τι κάνει τώρα στην ιδιωτική του ζωή, τα βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο, έτσι. Λοιπόν, ο Νεϊμάρ, λοιπόν, με κλάματα και ελικόπτερο πήγε στην πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ομάδος όταν άκουσε το όνομά του από τον Αντσελότη και το σχετικά βίντεο. Έλα όμως που αμέσως τραυματίστηκε. Και πώς να μην τραυματιστεί, όταν το κυρίαρχο στη ζωή του είναι η καλοπέραση, τα πάρτι, έτσι. Λοιπόν, και εφόσον όλα πάνε καλά, ακούστε άλλο ένα σημαντικό που τον αφορά. Τον ίδιο, την Εθνική Βραζιλίας και τα παγκόσμια κύπελα. Εφόσον αγωνιστεί έστω και για ένα παιχνίδι, θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 10 για τέταρτο Μουντιάλ. Όταν το έχει κάνει αυτό το 14 στη χώρα του, το 18, το 22 και ίσως τώρα. Σκεφτείτε ότι τη φανέλα με το νούμερο 10 στην Εθνική Βραζιλίας σε Μουντιάλ το έχει καταφέρει να το κάνει ο μεγάλος Πελέ. 58, 62, 66, 70. Επίσης σκεφτείτε το νούμερο 10 που για τους λάτρες της ρωματικής εποχής, γιατί πλέον με τους αριθμούς δεν έχει και τόσο μεγάλη επαφή, θα λέγει κανείς, όταν βάζει ο καθένας τον αριθμό που θέλει, το φόρεσαν
Ριβελίνιο, Ζίκο, Ριβάλντο από δύο φορές σε παγκόσμια κύπελα και ο καλλιτέχνης, ίσως για πολλούς ο κορυφαίος μπαλαδόρος, Ροναλντίνιο. Και για τέταρτο Μουντιάλ ίσως θα αγωνιστεί έστω και σε ένα παιχνίδι με το 10 στην πλάτη και ο Νεϊμάρ. Γρήγορα να θυμίσω μερικά πραγματάκια για το παγκόσμιο. Στο επιβλητικό Ας-10 το είδαμε προχτές την εύκολη νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής. 11 του μήνα, 19 Ιουλίου, τελικό στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey, στο MetLife, θα είναι το ζευγάρι του τελικού που θα διεκδικήσει το βαρύ τιμό τρόπαιο. 16 πόλεις, 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 στο Μεξικό και 2 στον Καναδά, 48 ομάδες από 32 που υπήρχαν από το 1998 και το παγκόσμιο κύπελο στη Γαλλία, ντεπούτο 4 χώρες, πράσινο ακροτήρι, Κουρασάο, Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, 1248 παίχτες είναι δηλωμένοι να αγωνιστούν, 449 σύλλογοι, 71 χώρες οι σύλλογοι αυτοί που έχουν παίχτες στο Μουντιάλ, και από όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουμε την πρεμιέρα τους στο θεσμό για 891 παίκτες. Άλλα έτσι θεματάκια που αφορούν το Μουντιάλ. Να πούμε εδώ ότι 11 χώρες έχουν διοργανώσει ταυτόχρονα, δηλαδή έχουν καταφέρει και Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμιο Κύπελο. Αυτές είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ρωσία, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα. Επίσης να πω ότι το Μεξικό είναι η μοναδική χώρα που κάνει τρίτη διοργάνωση, 70-86, το 70 νικήτρια η Μεγάλη Βραζιλία, ίσως η κορυφαία ομάδα όλων των εποχών για κάποιους, το 86 που διοργάνωσε ξανά το Μεξικό το Παγκόσμιο Κύπελο, μεγάλος πρωταγωνιστής, είτε με το χέρι του Θεού ή με το ταλέντο του και την αξία του, ο Ντιέγο Μαραντόνα. Και όσο αφορά με πρωταθλήτρια την Αργεντινή, και όσο αφορά τώρα, μια και λέμε για τρεις χώρες, Μεξικό, Αμερική και Καναδά, όσο αφορά την Αμερική, όταν ξαναέκανε διοργάνωση παγκοσμίου μόνη της το 1994, τότε που είχαμε πάει και εμείς και δυστυχώς η εμφάνισή μας ήταν πολύ κακή με το 4-4-2 σύστημα, όσο αφορά δυστυχώς τα γκολ που δεχτήκαμε και κανένα δεν βάλαμε, με Αργεντινή, Νιγηρία και Βουλγαρία, τότε πήρε το τρόπαιο ξανά η Βραζιλία. Να δούμε τώρα, έχουμε και Μεξικό και Αμερική συνδιοργανωτές, θα είναι η Αργεντινή σε δεύτερο σερί Μουντιάλ κάτοχος? Θα προκύψει η Βραζιλία, η οποία απουσιάζει από το τρόπαιο από το τελευταίο της και πέμπτο στην ιστορία της παγκόσμιο κύπελο το 2002 στην Άπο Ανατολή με Νότια Κορέα, και η Ιαπωνία? Θα το δούμε.

Από την άλλη, να πούμε ότι 6 χώρες που κατέκτησαν το τρόπαιο είχαν και τη διοργάνωση στα χέρια τους. Στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο η Ουρουγουάη το 1930, 4 χρόνια αργότερα η Ιταλία, το 1966 η Αγγλία που έχει κατακτήσει και το μοναδικό της τρόπαιο, το 1974 η τότε Δυτική Γερμανία, 4 χρόνια αργότερα η Αργεντινή και το 1998 η Γαλλία. Το 1974 η τότε Δυτική Γερμανία, 4 χρόνια αργότερα η Αργεντινή και το 1998

στην ιστορία του Μουντιάλ, αλλά εκείνο που νομίζω δύσκολα θα καταρριφθεί είναι του Γάλλου από το 1958, του Ζιστ Φοντέν. Με 4 ή 5 αγώνες είχε καταφέρει ο Θεόφοβος να πετύχει 13 γκολ σε μια διοργάνωση. 4 χρόνια νωρίτερα ο σπουδαίος Ούγγρος ο Σάντορ Κότσιτς είχε βάλει 11 γκολ. Το 70 ο μπομπέρο Γερμανός ο Γκέρτ Μίλλερ 10 σε μια διοργάνωση, έτσι. Ο Αντεμίρ το 50 στη χώρα του 9, τόσα, και ο Ισουέμπιο το 66 στην Αγγλία. Και πάει λέγοντας, έτσι. Φανταστείτε ότι το φαινόμενο ο Ρονάλντο, τα πιο πολλά γκολ που έβαλε, τα έβαλε τότε που κατέκτησε και η Βραζιλία το τελευταίο της παγκόσμιο το 2002, είχε βάλει 8, όσα έβαλε και ο Εμπαπέ το 2022. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι συνολικά πρώτο σκόρερ είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε με 16, και ξοπίσω του υπάρχουν αρκετοί. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο 15, ο Μίλλερ 14, ο Μέση και ο Φοντέν 13, ο Πελέ και ο Εμπαπέ 12, Κλίνσμαν 11, Κότσιτς Λάτο από 10. Και όσο αφορά τους εν ενεργεία, Μέση 13, Εμπαπέ 12, Κέιν, Νεϊμάρ και Κριστιάνο Ρονάλντο 8. Ο Μέση προηγείται σε μια άλλη κατάταξη που λέει ποιοι έχουν βάλει γκολ και ασίστ τα περισσότερα σε διοργανώσεις Μουντιάλ. Έχει φτάσει στον αριθμό 21, αφού πέρα από τα 13 γκολ που έχει, έχει και 8 ασίστ. Από εκεί και πέρα έχουμε στα 20, στις 20 συνεισφορές γκολ, τον Κλόζε, τον Ρονάλντο, τον Γκέρτ Μίλλερ και τον Πελέ. Λοιπόν, ο Καφού τώρα είναι ο μοναδικός παίχτης που έχει παίξει 3 τελικούς και μάλιστα σερί, και θα μπορούσε να έχει κάνει και το 3-3 στα τρόπαια, αλλά το 98 στη Γαλλία η Βραζιλία ιτήθηκε κατά κράτος από τους Τρικολόρ με 3-0. Ο μόνος που έχει 3 τρόπαια είναι ο μεγάλος Πελέ, 58, 62 και 70.

Μιας και κάναμε μια αναφορά στο παρελθόν, να πούμε ότι χτες έφυγε από τη ζωή ο Μπρίτο, παγκόσμιος πρωταθλητής του 1970, στα 86 του χρόνια, τότε στη Μεγάλη Βραζιλία. Νοσηλευόταν από μέσα Μαΐου σε νοσοκομείο του Ρίο Ντετζανέιρο. Έτσι, με πολύ μεγάλη καριέρα, Βάσκο Νταγκάμα, Φλαμέγκο, Κρουζέιρο και πάει λέγοντας. Αγαπητέ μου φίλε, έχεις δίκιο. Μπορεί να ακούστηκε λίγο παράτερη έκφρασή μου, κανονικός Ρονάλντο, εννοώντας, επειδή βλέπω και τη φωτογραφία σου, είσαι και νεαρός, οπότε τον Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο ίσως και να μην τον προλαβες τόσο καλά. Θα πω το εξής και σε σένα, όπως και νομίζω κάποιοι το ακούνε από συναδέρφους και ισχυρίζονται δειλά δειλά το ίδιο πράγμα, όπως αυτό που θα ακούσεις. Τον θεωρώ τον κορυφαίο αθλητή στον παγκόσμιο αθλητισμό που ειδικεύεται στο ποδόσφαιρο, και αυτά που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο είναι πολλά και μεγάλα. Αγωνιστικά όμως, αγωνιστικά, προσέχω τι λέω, εκείνη η ειδοποιώς διαφορά Κριστιάνο Ρονάλντο και Ρονάλντο Ναζάριο Νταλίμα. Γι' αυτό λέω για περικανονικότητα. Ναι, μπορεί να ακούγεται λίγο άσχημο, έχεις δίκιο, εφόσον ενοχλεί αυτό. Αλλά αγωνιστικά δεν έχει καμία σχέση το φαινόμενο με τον Ρονάλντο τον σύγχρονο, τον Κριστιάνο. Όσα αφορά τα επιτεύγματά του, το ξαναλέω, δεν του τα παίρνει κανείς, έχουν καταγραφεί και είναι μια χαρά. Επίσης, μια και τον αναφέρουμε τώρα εκ παραδρομής, βγήκε και τύπο αθεοφόβος. Μοιάζει και σαν απειλή λίγο. Σε συνέντευξή του στον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ποιος είπε, λέει, ότι έχω σκοπό να παίξω το τελευταίο Μουντιάλ τώρα το 26. Και το λέει αυτό ο αθεόφοβος για ποιο λόγο? Γιατί σε 3 χρόνια η χώρα του, το Μαρόκο, η Ισπανία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος, οι 6 χώρες που θα διοργανώσουν το ιουβιλέο της διοργάνωσης. Οπότε σου λέει, θα γίνει μέσα στη χώρα μου και εγώ δεν θα αγωνιστώ έστω ένα παιχνίδι. Στα 45, στα 45. Όρεξη λοιπόν και υπομονή να έχουμε για να δούμε αν θα κάνει πράξη και αυτή του την επιθυμία. Ο πολύ σπουδαίος, δεν έχω λόγο να το κρύψω. Έτσι, αγωνιστικά πάντα όμως θα πω ότι σε σχέση με πολλούς άλλους, είτε σύγχρονους, Μέση, Ροναλντίνιο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πόσο μάλλον Μαραντόνα, Πελέ και τα λοιπά, Κρόιφ, νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ. Στα επιτεύγματα, στα τρόπαια, με γεια του, με χαρά του, δικά του είναι, δεν του τα παίρνει κανείς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη στη Βροχερή Λίμνο, στο φίλο μας τον Τσέλιγκα, να σε καλά φίλε μου. Τώρα τι να πεις στον φίλο εδώ? Πειραγματάκι, λες και πίνουμε καφέ μαζί. Δεύτερον, η πυρώτης είμαι, θες πρωτό στην καταγωγή. Το ερώτημα κάντο κάπου αλλού, καλέ μου άνθρωπο κι εσύ. Δηλαδή τώρα αυτό τι, το έγραψες για να με πειράξεις? Είσαι και μεγάλος άνθρωπος από ό,τι βλέπω. Συνομήλικος σίγουρα, ίσως και λίγο πιο μεγάλος. Αυτά δεν τα κάνουν παιδάκια.

Προχθές στον αγώνα της ομάδας του Μεξικού με την ομάδα της Νότιου Αφρικής μπήκε στο 66ο λεπτό ο Ζιλμπέρτο Μόρα, ένα παλικάρι το οποίο είναι λίγο πριν τα 18 του χρόνια, για την ακρίβεια 17 και 240 ημερών, και έγινε ο έκτος πιο νέος παίχτης που έπαιξε σε αγώνα Μουντιάλ. Ακόμα ο πιτσιρικάς τότε Βόρειο Ιρλανδός Norman Whiteside, αγαπητέ μου Δημήτρη, εφόσον δεν το ξέρεις το μαθαίνεις τώρα, το 82 στην Ισπανία, είχε παίξει σε ηλικία 17 ετών και 20 ημερών, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Έχουν παίξει κι άλλοι στο ενδιάμεσο. Ο μικρός όμως, ο οποίος κάνει πολύ καλά πρωταθλήματα τα τελευταία δύο χρόνια, και εξαιτίας του Ράφα Μάρκες, το είχαμε πει και μέσα στο χειμώνα αν θυμάται ο κόσμος, ότι η Μπαρτσελόνα έχει ρίξει τα μάτια της πάνω του, και γιατί όχι, από ό,τι φαίνεται μπορεί και να τον αποκτήσει.

Σιγά σιγά πρέπει να μαζεύω τα μπουγαλάκια μου για να έρθουν οι επόμενοι εκλεκτοί συνάδελφοι για τις υπόλοιπες εκπομπές. Να πω και με κανένα δύο μηνύματα ακόμα. Θεοφάνης Παπαδόπουλος εδώ από την Κοζάνη. Να σε καλά φίλε και εσύ. Καινούργια άφηξη από τη Δαδό, ναι. Και ευτυχώς λέει που είναι ο κόσμος απέραντος και του έχουμε όλοι μαζί και μπορεί να διαλέξει ο καθένας ό,τι θέλει. Α, και ευτυχώς λέει που ο κόσμος απέραντος και τον έχουμε όλοι μαζί και μπορεί να διαλέξει ο καθένας ό,τι θέλει. Επίσης πολύ ωραίο φίλε αυτό που έστειλες. Ο Βαγγέλης εδώ τι μας λέει. Πονάει λέει που δεν είμαστε κι εμείς εκεί στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και αυτό γιατί ήταν από τις λίγες φορές που νιώσαμε ότι ναι αξίζαμε να είμαστε κι εμείς εκεί. Ο Βαγγέλης Νότου Μαρούση Παοκτσής. Βαγγέλη μου, πολλοί το λένε αυτό, όμως όπως είπαμε για άλλους λόγους νωρίτερα, όταν μέσα στο γήπεδο ο αθλητής δεν έχει τη φλόγα για να πετύχει το στόχο του, πολύ δύσκολα θα πετύχει αυτό που έχει σαν στόχο. Και στην προκειμένη περίπτωση, παρότι η εποχή Γιωβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, στην πορεία το είδαμε όλοι μας πόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ως θα έπρεπε. Ας το κάνουμε από το Σεπτέμβριο για τις επόμενες διοργανώσεις, Euro και τα λοιπά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, άλλο μηνυματάκι να δω. Έχουμε, δεν έχουμε. Έτσι καλώς δεν έχουμε και χρόνο. Αγαπητέ φίλε, εσύ που έστειλες με το 580, αυτή τη λεπτομέρεια είναι δύσκολο να τη βρω τώρα. Πόσο μάλλον τώρα που τελειώνει και η εκπομπή. Γιατί λέει ο φίλος μας εδώ, αν είναι ο 100ος τελικός στα play-off. Δεν το ξέρω αυτό. Θα σε γελάσω. Ευχαριστώ τον Τάσο Σοηλεμέζη για τον ήχο. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση και τα πάρα πολλά μηνύματα, την αγάπη σας για την αγαπημένη συχνότητα της Ερασπορ και την εκπομπή αυτή. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο νωρίτερα, 1:00 η ώρα έχει το παιχνίδι της Τουρκίας με την Αυστραλία. Θα είμαστε εδώ στις 18:30 με τον Τάσο για τα του Μουντιάλ. Την αγάπη μου, μια όμορφη μέρα, καλημέρα σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει! Αποκρούει η Ντεντόλμπεστίν, είναι καταπληκτική! Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φαντεντόλμπεστίν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει! Δεύτερη απόκρουση, 16-14 το σκορ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα απέναντι στην Ολλανδή γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Εκτελεί, το πιάνει και αυτό, απίστευτο! Η Σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι το «Είμαστε πρωταθλητές», το «We are the champions».
2: Ακούτε Era Sport.
3: Γκολ για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκόρ στο 21ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία 0-1, γκολ για τον Καναδά. Δύο λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτης Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια τζάνγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
11: Προσλαμβάνεστε.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει το τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίζ και αποκρούει! Αποκρούει η Ντεντόλπεστιν, είναι καταπληκτική! Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλπεστιν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει! Δεύτερη απόκρουση, 16-14 το σκορ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί, το πιάνει και αυτό, απίστευτο! Η Σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι το «Είμαστε πρωταθλητές», το «We are the champions».
1: Κορίτσια για φίλημα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκαν χθες οι γυναίκες του Ολυμπιακού, νικώντας στον τελικό του Champions League με 17-14 στα πέναλτι επί της Φερέντς Βάρος. Συγκλονιστική πραγματικά ήταν η τροντοφύλακα των Ερυθρολεύκων, η Φάντεν Νόμπελστιν, καθώς απέκρουσε και τα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν οι Ουγγαρέζες. Οι Πειραιώτισσες κατέκτησαν έτσι το τέταρτο τους τρόπαιο μετά από το 2015, το 2021 και το 2022. Συγκινητικές στιγμές χθες στη Μάλτα, τις οποίες περιέγραψε ο Βασίλης Μότσης για λογαριασμό της Ερασπορ. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι μετά το θρίαμβο των γυναικών, την τρίτη θέση στο Champions League διεκδικούν απόψε στις 8 το βράδυ και οι άνδρες του Ολυμπιακού, επίσης κόντρα στην Φερέντς Βάρος. Θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη του αγώνα από την Ερασπορ και τηλεοπτική μετάδοση από την Ερτ Sports. Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Σήμερα θα είναι εντός γηπέδων, δεδομένου ότι όλα τα θέματα είναι καθαρά αγωνιστικά. Και πώς να μην είναι, όταν τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατάφεραν να σηκώσουν την κούπα. Πήραν το Triple Crown φέτος, κατέξαν δηλαδή τον Double στην Ελλάδα και το πρωτάθλημα και τον τίτλο στο Champions League του Πόλο. Να ακούσουμε όμως πώς περιέγραψε και την απονομή ο Βασίλης Μότσης των κοριτσιών στη Μάλτα και πώς πανηγύρισαν τα κορίτσια ο κόσμος αυτή την κούπα.
0: Έχει ξεκινήσει το πάρτι εδώ, το δεύτερο μέρος του πάρτι στη Μάλτα. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού χοροπηδούν και πανηγυρίζουν αφού έχουν παρουσιαστεί. Να τις πω και εγώ όλες μία προς μία. Ιωάννα Σταματοπούλου, Εφροσύνη Κλεισούρα, Ντένια Κουρέτα, Στεφανία Σάντα, Φωτεινή Τριχά, Άμπι Άντριους, Χριστίνα Ασιούτη, Δέσποινα Δρακοτού, Ειρήνη Νίνου, Βάσο Πλευρή του Αρχηγού, Σοφία Τορνάρου, Μαρία Μυριοκεφαλτάκη, Άννα Μπριτ Φάντεν Ντόλμπεστιν, η Ολλανδή goalkeeper και Γιωβάνα Σέκουλιτς. Οι πρωταλήτριες Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Προπονητής ο Γιώργος Ντόσκας, συνεργάτης του ο Γιώργος Φουντούλης, τη μάνατζερ της ομάδας η Φιλιό Μανολιουδάκη, που ήταν σπουδαία παίκτρια και αυτή φόρησε το σκουπάκι βεβαίως του Ολυμπιακού αλλά και της εθνικής μας ομάδας. Φυσιοθεραπευτής ο Παναγιώτης Αδαμόπουλος και γιατρός της ομάδας ο Γιώργος Καραχάλης, στη δηλωμένη και στο φύλλο αγώνα που παίρνουν τα μετάλλια σήμερα. Είναι ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος Κολυμπικής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο ένας εκ των δύο ανθρώπων που απονέμουν τα μετάλλια στα κορίτσια του Ολυμπιακού, αγκαλιάζει μία προς μία μάλιστα τις αθλήτριες του Γιώργου Ντόσκα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και περιμένει και το επιστέγασμα αυτής της επιτυχίας, της προσπάθειας, που θα είναι βεβαίως η απονομή της κούπας. Τα χρυσά μετάλλια θα τα φορέσουν πάνω τους τα κορίτσια και τα φορούν ήδη του Ολυμπιακού και περιμένουν να σηκώσουν στα χέρια τους και το τρόπαιο που πανάξια κατέκτησαν ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό που έγινε στην Ξήρα της Μάλτας. Θα πέσει εδώ η αυλαία αύριο με τους δύο τελικούς των ανδρών. Αλλά τώρα είναι η στιγμή των γυναικών του Ολυμπιακού που θα γυρίσουν τρισευτυχισμένες την Κυριακή το πρωί επιστροφή περίπου στις 11.30 ώρα Ελλάδος η επιστροφή και των δύο ομάδων του Ολυμπιακού και των ανδρών και των γυναικών. Τώρα και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος πηγαίνει και αγκαλιάζει για τη φιλιό Μανολιδάκη. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή για τον Ολυμπιακό, που κατακτά το τέταρτο Champions League στην ιστορία του. Κάνει το Triple Crown φέτος, παίρνει και τα τρία στέματα που θα μπορούσε να διεκδικήσει. Κάνει το 3 στα 3 και σαφώς κλείνει με τον πιο επιτυχημένο τρόπο αυτή τη χρονιά. Δεν γινόταν να είναι πιο επιτυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Δόσκας, είπαμε, ανέλαβε αντί του Δημήτρη Καραβαρίτη τα ηνία των Ερυθρολεύκων. Το είχε κάνει αντίστοιχα πέρσι για την ανδρική ομάδα και την έχει οδηγήσει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο κύπελλο το είχε πάρει ο Ολυμπιακός με τον Κόλιανιν. Τώρα λοιπόν έχουν όλοι πάρει τα μετάλλια και πλησιάζει η ώρα της απονομής του τροπέου. Είναι στη μία άκρη της σκηνής το τρόπαιο του Champions League και σιγά σιγά θα φτάσει, ίσως να φτάσανε στα αυτιά σας και οι κραυγές των αθλητριών του Ολυμπιακού, θα φτάσει στα χέρια της αρχηγού της ελευθερίας πλευρή του, η οποία ανυπομονεί πώς και πώς περιμένει να πάει να το παραλάβει και να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Μάλτας. Αυτό θα γίνει σε πάρα πολύ λίγο. Σιγά σιγά τον τρόπαιο πλησιάζει προς την Βάσο πλευρή του. Το παίρνει στα χέρια αρχηγός του Ολυμπιακού, η Βάσο πλευρή του. Υπάρχει αναμνηστική φωτογραφία, μια μικρή καθυστέρηση. Αντί να τη βγάλουν μετά, τη βγάζουν τώρα. Αλλά να μου πεις μετά θα γίνει χαμός. Επομένως, τώρα η Βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο στον ουρανό του κολλημητηρίου της Ξήρα στη Μάλτα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-2026. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του κατακτά τον τρόπαιο, μετά το 2015, το 2021, το 2022 και τώρα, επαναλαμβάνω, το 2026, το We Are The Champions, τον Queen, σε άλλη εκτέλεση ακούγεται από τα μεγάφωνα του κολλημητηρίου. Πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό για τα κορίτσια του Ολυμπιακού που κατέκτησαν πανάξια αυτόν τον τίτλο, κάνοντας το trip crown στη σεζόν. Τραγουδούν όλοι το «Είμαστε πρωταθλητές», το «We are the champions». Ο κόσμος των Ερυθρολεύκων, περίπου 500 φίλαθλοι, βρέθηκαν εδώ στη Μάλτα και η ανδρική ομάδα είναι εδώ. Και εκείνοι οι αθλητές της ανδρικής ομάδας του Ολυμπιακού χειροκροτούν τα κορίτσια και το χαίρονται μαζί τους. Θα θέλανε να είναι και εκείνοι στο μεγάλο τελικό, θα παίξουν αύριο στο μικρό τελικό, αλλά αναγνωρίζουν και εκείνοι το πόσο μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο, στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης και σίγουρα το βράδυ δεν νομίζω καμία να κοιμηθεί.

Πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κινηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Χωρίς για φίλημα λοιπόν. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκαν χθες οι γυναίκες του Ολυμπιακού, νικώντας τον τελικό του Champions League με 17-14 στα πέναλτι επί της Φερεντσβάρος. Συγκλονιστική πραγματικά ήταν η τερματοφύλακας των Ερυθρολεύκων, Φάντεν Νομπρέλιστ, καθώς απέκρουσε και τα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν οι Ουγγαρέζες. Οι Πειραιώτισσες κατέξαν έτσι το τέταρτο του στρόπαιο μετά από αυτά του 15, του 21 και του 22. Εν τω μεταξύ υπάρχει και Ολυμπιακού συνέχεια στο Πόλο. Μετά το θρίαμβο των γυναικών, την τρίτη θέση στο Champions League διεκδικούν απόψε στις 8 η ώρα οι άνδρες του Ολυμπιακού. Επίσης κόντρα στη Φερεντσβάρος. Θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την Air Sports. Ενώ θα πρέπει να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε στο Βασίλη Μότσι ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας, αμέσως μετά το θρίαμβο της κατάκτησης του Champions League στο Πόλο Γυναικών. Πραγματικά σε ένα συγκλονιστικό τελικό, 7-0 Ολυμπιακός λύγησε τη Φερεντσβάρος στα πέναλτι 17-14 και πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League γυναικών. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν στην Era Sport αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας που φέτος κέρδισε το Triple Crown. Ακούμε λοιπόν Γιώργο Ντόσκα.
1: Φίλε μας ο Γιώργος Ντόσκας, ο προπονητής του Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, δύο φαντάζομαι πάρα πολύ όμορφες λέξεις, να τις ακούτε και να τις νιώθετε γιατί είστε.
2: Ναι, πολύ χαρούμενοι, πολύ χαρούμενος, συγχαρητήρια στα κορίτσια, ένα πάρα πολύ δύσκολο τελικό. Στοργηθήκαμε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Δεν το παρατήσαμε ποτέ. Πιστεύαμε μέχρι το τέλος ότι μπορούμε να καταρτήσουμε το τρόπαιο. Πήγαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σκοράραμε. Βγάλαμε μια πάρα πολύ σημαντική άμυνα στο τέλος. Μετά στη διαδικασία των πέναλτι, νομίζω η τρίτη ήταν εκπληκτική. Είχαν και καθαρή μια λίγα κορίτσια που εκτελήσαν απέναντι. Είμαστε το δραστήριο της Ευρώπης. Νομίζω ότι αξίζαμε. Ήμασταν πολύ καλοί και σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή βάρο που φέτος χτίστηκε για να καταφέρει να κερδίσει τα πάντα. Δείξαμε ότι είμαστε πιο ομάδα. Θέλαμε περισσότερο και το καταφέραμε.
1: Είστε αυτό το μέταλλο του πρωταθλητή.
2: Σίγουρα. Νομίζω ότι το έχουμε σαν ομάδα. Ο Ολυμπιακός το έχει σαν ομάδα. Το μέταλλο είναι στην οτροπία μας. Και σαν λαός, σαν Έλληνες θα έλεγα εγώ. Δεν το παρατήσαμε ποτέ. Καταφέραμε το γεμίσιμο.
1: Εσείς πώς αισθάνεστε, γιατί αναλάβατε όπως και πέρυσι στους άντρες μισούς περίοδου, τους οδηγήσατε στο πρωτάθλημα. Τότε τους άντρες τώρα στο Triple Crown την γυναική ομάδα.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευχαριστημένος. Έχω ξαναπεί ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου. Είναι παρεξηγήσει δύσκολο εδώ. Ακόμα περισσότερο που καταφέρνω να καταστάω τραφήματα, τα κύπελα και ευρωπαϊκά.
1: Το πανηγυρίστε μαζί με τον κόσμο και δώσατε κι εσείς το ένα μας στα κορίτσια να φωνάξουν το Ολυμπιακό στο κέντρο της πισίνης.
2: Ναι, ο κόσμος νομίζω ήταν εκπληκτικός σήμερα. Μοναδικό το συνέστημα το παρόν είναι το νερό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να τους κάνουμε χαρούμενους εκείνους που κατακόμαστε τον τίτλο. Μας στηρίζουν όλη τη χρονιά. Ήταν και σήμερα εδώ στη Μάλτα. Πάρα πολλοί κόσμοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δίνει τρομερή όθηση στην ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτόν τον κόσμο.
1: Και τώρα πώς σκοπεύετε να το διορτάσετε, απόψε, ας πούμε.
2: Έτσι, απόψε, νομίζω στη Μάλτα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα πάμε σήμερα να συγκρατούμε. Να δούμε τι είναι επιτροπή στην Ελλάδα. Θα πάμε κάπου να
1: διορτάσουμε. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Ντόσκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και σε λίγο σιγά σιγά.

0: Με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που κάνει σήμερα τα πάντα για να έχει το ήχος στα αυτιά σας καθαρός και κομμένος στα σωστά σημεία. Να πούμε ότι στην ρύθμιση των ήχων, όπως είπαμε, ήταν και ο Τάσος Ελεμέζης, όπως ξεκίνησε η εκπομπή. Αυτό το δίδυμο, το Αχτύπητο, που είναι κάθε μέρα μαζί μας, κάθε Σαββατοκύριακο μάλλον μαζί μας, και μας ρυθμίζει τους ήχους. Στην αρχισταξία της εκπομπής είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο Τάσος Αντωνίνης, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων μέχρι τις 10 μαζί σας σήμερα. Δεδομένου ότι κάθε Σάββατο η εκπομπή είναι ωριαία, τις Κυριακές είναι 2 ώρες οι εκπομπές, από τις 9 μέχρι τις 11. Και όπως ακούσατε τον Βασίλη Μότση, 11:30 αύριο έρχεται η αποστολή του Ολυμπιακού, οι πρωταθλήτριες Ευρώπης, τα κορίτσια για φίλημα, οι πυρεώτισες, οι μαγκίτισες, όπως θέλετε πέστε το, που σήκωσαν στα ουράνια την κούπα για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Περιμένουμε και τα αγόρια να κάνουν κάτι ανάλογο. Δεν έχει σημασία που διεκδικούν το χάλκινο μετάλλιο. Σημασία είναι ότι έχουν κερδίσει το χρυσό στην καρδιά μας. Επίσης σήμερα έχουμε και μια εσωτερική αγωνιστική δραστηριότητα. Ο τίτλος του πρωταθλητή παίζεται στο ΣΕΦ για την Basket League. Κρίνεται σήμερα λοιπόν με την πέμπτη αναμέτρηση των Αιωνίδων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Τζέντι Όσμαν και η διαθεσιμότητά του θα κριθεί λίγες ώρες πριν το μάτς, που θα αρχίσει στις 6 ώρα το απόγευμα και θα καλυφθεί από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΔΙΟ. Αξιοσημείωτο είναι ότι ίσως τον ίδιο κόσμο, αν όχι περισσότερο, θα έχει την ίδια ώρα και το Telecom Center μετά την επιλογή της πράσινης ΚΑΕ να ανοίξει τις πύλες του για να παρακολουθήσουν φίλοι του Τριφυλιού μέσω προβολής από την έδρα της ομάδας τους το παιχνίδι. Έτσι είμαστε προ ενός ασυνήθιστου sold out, καθώς 14.000 εισιτήρια είχαν διατεθεί μέχρι πριν λίγες ώρες. Καλά, δεν το συζητάμε, στο ΣΕΦ υπάρχει σοντά, δεν βρίσκεις ούτε καρφίτσα για εισιτήριο. Υπάρχει και Μουντιάλ, το οποίο Μουντιάλ, όπως ξέρετε, γύρισε σπίτι του εδώ στην ΕΡΤ και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Μπροστά σε περισσότερους από 70.000 θεατές στο κατάμεστο Sofi Stadium του Λος Άντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης στην πρεμιέρα τους και μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση του Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Φολαρίν Μπαλογκούν, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και οδήγησε την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στη νίκη. Επίσης Βοσνία-Καναδάς 1-1, η Βοσνία προηγήθηκε στο 21ο λεπτό, αλλά ο ανώτερος σε γενικές γραμμές Καναδάς ισοφάρισε σε 1-1 στο 79 με χρυσή αλλαγή του Λάριν στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Χθες το πρωί είχαμε και το Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1, ενώ σήμερα το βράδυ στις 10 θα αναμετρηθούν Κατάρ-Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Από την ΕΡΤ2 Σπορ η τηλεοπτική κάλυψη και ραδιοφωνική μετάδοση φυσικά από την ΕΡΑ Σπορ.
1: Τεχεράνης κατά των πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα Αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Υγείου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
12: Ακούτε Era Sport.

Είναι πια πρωταθλήτριες Ευρώπης, τα κορίτσια του Ολυμπιακού ανέβηκαν χθες στο Βάθρο, στην κορυφή της Γυραιάς Υπήρου. Οι γυναίκες του Ολυμπιακού είναι κοντά στον τελικό του Champions League με 17-14 στα πέναλτι επί της Φερεντσβάρος. Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσαν τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Βασίλη Μότσι.

0: Και να ξεκινήσουμε φυσικά πρώτα από την πρωταγωνίστρια, τη συγκλονιστική τρανδοφύλακα των Ερυθρολεύκων, τη Φάντεν Νόμπελστιν, καθώς απέξω και τα τρία απέναντα που εκτέλεσαν οι Ουγγαρέζες. Οι Πειραιώτισσες κατέξανε, όπως είπαμε, το τέταρτο του τρόπαιο μετά από αυτά του 15, του 21 και του 22. Πραγματικά είναι δύσκολο να πεις το όνομά του, ωστόσο όμως ας ακούσουμε πώς το μετέφερε η ίδια στο Βασίλη Μότση.
1: Ήταν σίγουρο ότι θα πιάνε τα πέναλτι.
2: Ναι, και εικόνα, καταλαβαίνω τι έκανα. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω πώς νιώθω, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω πώς είμαι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αυτό ξέρω. Ναι, αυτό δεν ξέρω, αλήθεια.
1: Τι σου είπανε, τι σου λέγανε. Εδώ σε αποθέωση και νωρίτερα η Μαρία Μεργιφαλίδα και μετακάλε είπε τρομερά λόγια σου.
2: Well, I know the girls are super happy with me being on the team, and I know once we went to the penalties, I know they knew I was going to try my best, just like I did in the league, and I'm super happy it turned out well twice.
1: You are a specialist on penalties, you, as you say.
2: Well, it turns out to be, yes. I don't know. Apparently, yes.
1: How does it feel the first year in Olympiacos? You are a European champion. You made the triple crown.
2: Great question. I don't think the season could have been better if we look at the prizes. For me personally, it was quite difficult, but in the end, I'm so happy with how everything turned out. I'm so thankful for the girls, for the club. Like, seeing all those fans here is insane.
1: Και θέλω να μου πεις πώς έμαθες τόσο γρήγορα ελληνικά.
2: Καλή ερώτηση. Έχω ακούσει από Ελλάδα. Αυτό βοηθήσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει να μαθαίνω γλώσσες. Δεν ήταν εύκολο. Ελληνικά δεν είναι εύκολο γλώσσα, αλλά δεν καταλαβαίνω όλα τώρα, αλλά most of it.
1: Συγχαρητήρια και καλή απόλαυση.
2: Ευχαριστώ.
1: Και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν και η Φαν Φρίντεν Ντόλμπεστιν, η οποία στα αγγλικά να σου πω τι είπε, ότι με το που πήγε, λέει, είχαν πολύ εμπιστοσύνη σε μένα. Και εγώ λέει, είναι απίστευτο, λέει, ότι κατάφερα να πιάσω τρία πέναλτι. Αποδεικνύεται ότι μάλλον είμαι ειδική σε αυτό το κομμάτι. Είχε πιάσει πέναλτι και στον τελικό με την Βουλιαγμένη. Είναι εντυπωσιακό ότι μιλάει σε ένα χρόνο τόσο καλά ελληνικά. Μπράβο της, και είπε μια δύσκολη χρονιά για την Βουλιαγμένη, αλλά είναι πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα και την συμπαικτρία της. Δίπλα μας η Φωτεινή Τριχά τώρα. Φωτεινή, κλείνει η χρονιά. Να τη δώσουμε λίγο χρόνο. Της Φωτεινής, ναι, κανένα πρόβλημα. Κλείνει λοιπόν, θα πω εγώ, η χρονιά με τον Ολυμπιακό να κατακτά το τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Παίρνετε το Triple Crown, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει μια άλλο πιο ονειρικό φινάλε.
2: Η αλήθεια είναι πως όχι. Είναι. Εντάξει, το έχουμε φανταστεί καιρό τώρα. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι αυτά τα παιχνίδια εδώ. Και πριν περάσουμε ήταν το κίνητρο, πριν να προκριθούμε, ήταν το κίνητρό μου το προσωπικό για να καταδραματίσω που είχαμε μείνει εκτός. Και αυτό μου πάρα πολύ έδωνα αυτά τα παιχνίδια και αυτές τις στιγμές. Και εντάξει, είναι πολύ όμορφο όταν συμβαίνει. Είμαι πάρα πολύ περηφανή για όλες. Καταφέρνουμε και διαχειριζόμαστε πράγματα που παλαιότερα μας έβλεπα και έχουμε καταφέρει και το έχουμε εξελίξει. Δεν το κάναμε τόσο καλά. Είτε είμαστε μπροστά είτε πίσω στο σκορ, συνεχίζουμε, παίζουμε. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου, για τους προπονητές, για όλα.
1: Και αυτό κάνετε και σήμερα, γιατί βρεθήκατε πίσω με 14-12 και το γυρίσατε στα τελευταία 80 δευτερόλεπτα το παιχνίδι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Όλες μαζί με άμυνα και επίθεση, φυσικά με κάποιες προσωπικές ενέργειες. Η Στεφανία Σάδα στο τελευταίο γκολ. Η Άμπη σήμερα, οι άντρες ήταν. Καλά, όχι μόνο σήμερα, γενικά, αλλά ναι, και αυτό το Σαββατοκύριακο. Το διήμερο ήταν φανταστική. Τη άξιζε πολύ το βραβείο που κέρδισε. Για τα τέρματά μας επίσης δεν έχω λόγια, ήταν φανταστικές και δύο σήμερα. Και η Σταματοπούλου και η... Ναι, να το βάλω.
1: Να βάλουμε και το, βάζει και το, φορά το χρυσό μετάλλιο, η Φωτεινή Τριχά, το οποίο δικαιωματικά κατέκτησε.
2: Ναι, θέλω να πω ότι είμαι περήφανη γιατί είχαμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και γενικά και τα προηγούμενα χρόνια από τότε που αποχώρησαν κάποιες παίκτες πιο έμπειρες και αναλάβαμε εμείς κάπως αυτό το ρόλο. Έχουμε περάσει από διάφορες φάσεις. Θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ και είναι νίκη για μένα το ότι καταφέρνουμε πια και τελειώνουν οι προπονήσεις, οι αγώνες και χαιρόμαστε και είμαστε χαρούμενες. Έχει συμβάλει πάρα πολύ και ο προπονητής αυτό, τουλάχιστον στη δική μου προσέγγιση σε κάποια πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι πέρσι ήταν μια χρονιά όχι καλή για εμάς, μας έδωσε κίνητρο, γιατί είναι και στα μικρά παιδιά, αν το δούμε, όταν κάποιος καταφέρνει κάτι με τη μία, δεν έχει την ίδια αυτοπεποίθηση με το αν αποτύχει και μετά καταλάβει ότι μπορεί και προσπαθήσει και το καταφέρει. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλες μας. Για όλες μας, αλήθεια.
1: Μιλάμε για ένα άθλημα στο οποίο οπιάζεται απίστευτες ώρες της μέρας για να φτάσει στο σημείο που στο οποίο βρίσκεται.
2: Ναι, σίγουρα κοπιάζουμε, αλλά αυτό είναι και το που μας δίνει κίνητρο για να παίξουμε. Το ότι ξέρουμε το πόσα έχουμε κάνει και πόσο χρόνο από τη ζωή μας αφιερώνουμε σε αυτό, που φυσικά είναι επιλογή μας, έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι δύσκολο. Θέλω να ευχαριστήσω όλες μου τις παίκτρες, όλο το team, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα μου έχει δώσει την ευκαιρία να εξελιχθώ και δεν εννοώ μόνο παιχνικά, εννοώ και σαν άνθρωπος. Να κάνω λάθη, να μου δίνει το ελεύθερο να κάνω λάθη και στην συμπεριφορά και παιχνικά και να μπορώ να νιώθω ότι είναι δίπλα μου και ότι με στηρίζουν έτσι ώστε να το διορθώσω. Αυτό, είμαι πολύ περήφανη.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία καταρχάς και νομίζω ότι κάνεις περήφανος και όλους όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό.
2: Το ελπίζω να τους κάνουμε περήφανους. Είναι και αυτός ένας στόχος μας, ειδικά τον κόσμο μας, ο οποίος μας ακολουθεί και μας στηρίζει πάντα. Είναι κίνητρο το να κάνουμε και εκείνους περήφανους και να τους δώσουμε τη χαρά που θέλουν να πάρουν. Θεωρώ πως στη συνέχεια, αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο και θα είναι για μας καλή και υπάρχει μέλλον, αρκεί να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο ακριβώς.
1: Είναι τελευταία ερώτηση. Έχεις μια άλλη, πώς θα το γιορτάσετε?
2: Όχι. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι μπορεί κάτι σήμερα να κάνουμε, δεν ξέρω. Βέβαια δεν έχω δει ένα συνεργητή. Νομίζω είμαστε και όλες πτώματα εντελώς. Θα δούμε. Κάτι θα κάνουμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αλλά ναι. Σήμερα δουλεύουμε.
2: Λίγο δύσκολο, πέρα από την υπερένταση είναι και το χρυσό που νομίζω.
1: Καρτήρα και έχουμε πολλές αντίστοιχες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλά, Φωτεινή. Ήταν η Φωτεινή Τριχά, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να δούμε. Λοιπόν, έχουμε και τη Σοφία Τορνάρο, αν θέλει να μιλήσει. Και εσύ, Νίκο, το διαχειρίζει όπως θες, γιατί εντάξει, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Και Στεφανία, οπωσδήποτε, και εδώ και τις δύο. Και τις δύο, και τις δύο. Στεφανία, το διαχειρίζει όπως θες, γιατί εντάξει, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Και Στεφανία, οπωσδήποτε, και εδώ και τις δύο. Και τις δύο, και τις δύο. Στεφανία.

0: το παιχνίδι μέσα. Βγάλαμε πάρα πολύ σημαντικές άμυνες. Σε κάποιο σημείο, οκ, μπορεί να ήμασταν λίγο πιο. Να κατεβάσαμε λίγο ρυθμούς και να βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Αλλά με την αυτοπεποίθηση που είχαμε και τη δύναμη και το πάθος και για τον κόσμο του Ολυμπιακού που είχε έρθει έως εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε να του αφήσουμε στεναχωρημένους και ούτε εμείς δεν θέλαμε να φύγουμε από εδώ πέρα με ένα μετάλλιο εκτός του χρυσού.
1: Γιατί δεν λυγίσατε όταν η Φερεντσβάρος μπήκε μπροστά και με 14-12.
0: Ναι, η Φερεντσβάρος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πλήρες ρόστερ. Όμως ήμασταν αποφασισμένοι από την αρχή. Είχαμε μπει δυνατά από την αρχή. Ούτως ή άλλως και στην αρχή ήμασταν μπροστά στο σκορ συνέχεια. Μετά, οκ, δείξανε την ποιότητά τους και αυτές. Αλλά στο τέλος μίλησε ο Ολυμπιακός.
1: Πήρε το 4ο του Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Εσύ είσαι πρώτο δικό, είσαι πρωταλήτρια Ευρώπης. Αυτό πώς σε κάνει αισθάνεσαι?
0: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τις παίκτριές μου. Μερικές είναι και για αυτές το πρώτο τους, μερικές το δεύτερο, το τρίτο τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλες. Δεν έχω τι να πω.
1: Και ήταν αυτό το στατικό που είχε φετινός ο Ολυμπιακός, εσύ έφτασε στο Triple Crown και φάνηκε να το πιστεύετε πάρα πολύ εδώ και αρκετό καιρό ότι θα το παίρνατε για αυτόν τον τρόπο.
0: Παίζαμε μία για την άλλη. Παίζαμε για την παίκτριά μας, παίζαμε για την ομάδα, παίζαμε για αυτό εδώ πέρα. Και με τις άμυνες που βγάζαμε, γιατί θεωρώ ότι το κλειδί μας μέσα στο παιχνίδι ήταν η άμυνα και το πάθος μας, δεν μπορεί να μας σταθεί κανείς.
1: Ένα σχόλιο για τον κόσμο του Ολυμπιακού, 500 περίπου φίλα, πρέπει να κάνω εδώ.
0: Εντάξει, ήταν τρομερό. Δεν περιμέναμε να έρθει τόσο κόσμο, είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Μας βοηθήσανε και στο 14-12 που ήταν το σκορ να ανακάμψουμε και να βρεθούμε πάλι στην ισοπαλία, στα πέναλτι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνουν την ατμόσφαιρα λες και είμαστε στο σπίτι μας, λες και είμαστε στο Ρουβαστράτιο.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, όταν μπήκε να κάτσει κατά το δοκάρι στα πέναλτι, η Φαντεντόλπε στην. Ήσουν σίγουροι θα το πάρετε ή όχι, δεν ξέρω, ρωτάω γιατί.
0: Εγώ συμπεκτηρία μου είμαι στο πιάσει όλο. Είναι η αλήθεια. Και έτσι έπιασε και τα τρία που χρειάστηκε. Ναι.
1: Συγχαρητήρια, εύχομαι να δείτε και συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή. Ήταν λοιπόν και η Στεφανία Σάντα. Έχουμε δίπλα μας τη Ιωάννα Σταματοπούλου, η οποία έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι παραλάβει. Άμα έχει live. Πάμε, συνήθεια. Και μετά, αν θες, Ιωάννα, έρχεσαι. Λοιπόν, Χριστίνα, άμα θες. Νίκο, δεν ξέρω, εσύ μου λες τον χρόνο πώς το διαχειριζόμαστε. Οι δύο μπορούν να συγκινήσουν να βγάλουμε όλε τι αθλητέ του Ολυμπιακού. Χριστίνα Σιούτη, η οποία πέτυχε μια απίστευτη λόμπα ακόμα σήμερα, ένα γκολ με λόμπα. Και εκτός των άλλων, Χριστίνα, είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπης με το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Έτσι, τα καλά. Οπότε, πώς ήταν?
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κάναμε τρομερό ξεκίνημα. Κάπου, και η Φερεντσβάρος μπήκε στο παιχνίδι. Ήταν λογικό και το περιμέναμε. Είναι μια καταπληκτική ομάδα και συγχαρητήρια που έφτασαν μέχρι το τελικό. Παλέψαμε μέχρι το τέλος, γιατί δεν το παρατάμε ποτέ και πήραμε την νίκη στο πέναλτι.
1: Υπήρχε σημειότητα που λογικό είναι να φοβηθεί κιόλας. Ήταν 14-12 μπροστά η Φερεντσβάρος και έμειναν 81 δευτερόλεπτα να βάλει τον κολλή Άντρης.
2: Δεν νομίζω ότι φοβηθήκαμε. Σίγουρα μας ενόχλησε γιατί ήμασταν αρκετά μπροστά στην αρχή του παιχνιδιού και χάσαμε αυτό το προβάδισμα. Παρ' όλα αυτά, είχαμε καθαρό μυαλό μέχρι και το τέλος και έτσι πήραμε την νίκη.
1: Νομίζω ότι ήσασταν αποφασισμένες πολύ πριν φτάσετε εδώ στη Μάλτα. Και ήσασταν σίγουροι μάλλον ότι θα το πάρετε τον τρόπο.
2: Ναι. Ήμασταν σίγουροι ότι έχουμε δουλέψει όσο πρέπει για να φτάσουμε εδώ. Τώρα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ποτέ, αλλά ξέραμε ότι πραγματικά τα έχουμε δώσει όλα και θα φτάσουμε εκεί που πρέπει.
1: Πόσο χαρούμενοι είσαι αυτή τη στιγμή?
2: Πάρα πολύ. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που σήμερα πραγματικά ήταν λες και παίζαμε στο Βαστράτιο. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, τους προπονητές, όσους είναι γύρω μας κάθε μέρα, γιατί πραγματικά σήμερα δείξαμε γιατί πράγμα δουλεύουμε όλη τη χρονιά.
1: Ευχαριστούμε και πάλι, Χριστίνα, και εύχομαι και επόμενα. Και στα επόμενα και με την εθνική ομάδα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, ναι, καλά. Να πάρουμε και την Ιωάννα Σταματοπούλου, αν θες Ιωάννα, και την βάσω πλευρή τον ίδιο με το τρόπο. Ιωάννα, συγχαρητήρια, ήσουν καταπληκτική σε όλο τον αγώνα. Εντάξει, το τέλος παραχώρησε του στην πρίτη, μάλλον ειδικεύεται στα πέναλτι. Και σε βλέπω και το χαμόγελό σου λάβει μετά από αυτήν την τεράστια επιτυχία που πέτυχα.
3: Πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι στο Ολυμπιακό, που φέραμε αυτό το ευρωπαϊκό. Πραγματικά δεν μπορούσα καν να μιλήσω, κάναμε τα πάντα, δεν ψυχή και φέραμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Στις δηλώσεις που είσαι κάνει πριν τον τελικό, φάνηκες να είσαι πάρα πολύ σίγουρη ότι σήμερα θα γίνει δικό σου το τρόπο. Ήταν ένα συλλογιστικό μας βέβαια, αλλά φάνηκε η σιγουριά σου.
3: Είμαι πολύ σίγουρη γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον προπονητή μου και στην ομάδα μου. Ακολουθήσαμε το πλάνο και μας βγήκε.

0: φάνηκε να είστε και ψύχρεμες την ώρα του τελικού, έστω και αν κάποια στιγμή αυτό φάνηκε να στραβώνει.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι ήμουν σίγουρα το πρώτο λεπτό με το τελευταίο λεπτό. Βέβαια, στο τρίτο οχτάλεπτο έλεγε αν πήγε να γίνει η ανατροπή. Αλλά πάλι καλά, στο τελευταίο λεπτό δώσαμε ότι μπορούσαμε.
0: Ποιο τρόπο είναι αυτό ευρωπαϊκό για σένα?
1: Είναι το τέταρτο.
0: Είναι το πιο γλυκό ή όχι, δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει.
1: Όλα είναι γλυκά, πραγματικά είναι σαν το πρώτο. Οπότε, ναι. Αυτό είναι πολύ, όλα είναι πολύ γλυκά.
0: Εύχομαι συγχαρητήρια και να αυξηθούν ακόμη περισσότερα αυτά στην πορεία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να φωνάξουμε την Βάσο Πλευρίτου, έτσι, την αρχηγό. Βάσο, αν δεν... Α, δεν μπορούμε μια τελευταία, έτσι, για την αρχηγό να μην την κάνουμε. Είναι αρχηγός δικού, μια πολύ γρήγορη, θα την κάνω πολύ γρήγορα. Συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βάσο, συγχαρητήρια. Κρατάς το τρόπο του τσαμπινού στα χέρια σου και έχεις πάρει μέρος και στα 8 που έχει ο Ολυμπιακός. Πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή?
1: Τα συναισθήματα είναι περίγραπτα. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να τα περιγράψω με λέξεις. Παρόλο που ήταν παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση, υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας μετράει η κούπα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου και να δώσω τα συγχαρητήρια μου στους περιθάρους.
0: Ήταν αυτό που μέτρησε και το οποίο την ψυχή που δείξατε σε όλο τον αγώνα, η ψυχραιμία, το φινάλε?
1: Δεν θεωρώ ότι είχαμε τόσο ψυχραιμία, για να είμαι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να έχω και λανθασμένη άποψη αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Θεωρώ ότι καταφέραμε να βρούμε μία-δύο εύκολες λύσεις στην επίθεση στα τελευταία λεπτά, τα οποία έκοψαν, πιστεύω, τα πόδια της αντίπαλης ομάδας και καταφέραμε να πάρουμε μία νίκη στα πέναλτι, τα οποία είναι ρώσικη ρουλέτα, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Να δώσω συγχαρητήριά μου στην Μπρίτη, η οποία έκλεισε τα πέναλτι, και στην Ιωάννα που ήταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εκεί να μας κλείνει το τέρμα. Αυτά.
0: Επειδή ήταν και μια ιδιότυπη έτσι, μονομαχία μεταξύ εσένα και της αδερφής της Ελευθερίας, σε ένα τελικό που έκρινε και τον Τρόπαιο. Ξέρω τι είπατε μετά, αν είπατε κάτι, και αυτό πώς έκανε αισθάνεσαι.
1: Το δύσκολο ήταν η περσινή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, ξέρει πόσο περήφανη είμαι για αυτήν. Δεν μπορώ να το περιγράψω ούτε αυτό με λέξεις. Εντάξει, ότι της είπα στο τέλος του χρονιού είναι κάτι δικό μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορεί να βρίσκεται σε μια τόσο ψηλή ομάδα, γιατί το αξίζει πραγματικά και μόνο χαρά μπορώ να νιώθω.
0: Εγώ σε μπορώ να τα πάτε καλά και να φαίνεται σε αυτό το επίπεδο. Και να δημιουργεί δύο τρόποι να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μεγάλη συγκίνηση. Πώς να μιλήσεις, τι να πεις. Δάκρυα χαράς ουσιαστικά. Πλημμύρισαν, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, αδοκίμως τη Μάλτα. Από τις κοπέλες του Ολυμπιακού, τα κορίτσια του Ολυμπιακού που κέρδισαν στον τελικό του Champions League με 17-14 στα πέναλτι επί της Φερεντσβάρος και βρέθηκαν και είναι στην κορυφή της Ευρώπης Πανάξια. Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκαναν στο Βασίλη Μότση, η Βάσο Πλευρίτου, η Ιωάννα Σταματοπούλου, η Μαρία Μύριο Κεφαλιτάκη, η Στεφανία Σάντα, η Φωτεινή Τριχά και η Χριστίνα Σιούτη. Ειδικά συγκινημένη ήταν η Μπριτ Φαν Ντε Ντολμπεστίν. Σημειώστε αυτό το όνομα. Φαν Ντε Ντολμπεστίν, τροματοφύλακας του Ολυμπιακού. Απέκρουσε και τα τρία απέναντι στη διαδικασία της εσχάτης των ποινών της Φερεντσβάρος στα πέναλτι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και το τελευταίο μέρος από τις δηλώσεις που έκαναν στην Έρα Σπορ και στο Βασίλη Μότση οι πρωταθλήτριες Ευρώπης.
3: Έχουμε βιώσει τη σεζόν και οι κόποι μας αναμνήθηκαν. Είμαι πολύ περήφανη για τις υποστηρίες μου, για τους προπονητές μου, η μάνατζερ της ομάδας, ψυχολόγο μας, τους ψυχοθεραπευτές μας, τον πρόεδρο. Και κοιτάξτε αυτόν τον υπέροχο λαό. Εδώ τόσα άτομα περίπου που ήρθαν και μας στηρίξαν και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη όθηση. Τα λόγια δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο συναισθήματα.
0: Είναι συγκλονιστικό τελικό με πολλές διακυμάνσεις. Έφερε η Στεφανία Σάντα το Μάτι Αρίσια 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και το Μάτι Αρίσια στα πέναλτι με ηρωίδα και την Φάντα Τόλπεστιν. Ένα απίστευτο τελικό.
3: Ήταν πολύ απίστευτο τελικός, όντως. Συγχαρητήρια και στο Φερσβάρος. Ήταν εξαιρετικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, οι συμπαίκτες μου έχουν ψυχή. Το μετάλλο το έδειξε η Στεφανία. Το έδειξε η Μπριτ. Κρύα όλο το παιχνίδι μπήκε μέσα και στρία απέναντι. Μια εκπληκτική. Εκπληκτική. Χωρίς αστερίσκα καμία σήμερα. Δηλαδή, πήγε η Ιωάννη Σαμαντοπούλη. Ήταν απίστευτο τέρμα. Δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τις προκριές μου. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανη.
0: Ήσταν συγκλονιστικές και δείξατε πόσο πολύ το θέλατε, κάτι το οποίο είχε φανεί και μετά το τέλος των τελικών με την Βουλιαγμένη.
3: Εννοείται ότι το θέλαμε πάρα πολύ. Φάνηκε και στο τέλος του παιχνιδιού με την Βουλιαγμένη. Σίγουρα υπήρχε ένα άγχος για τους τελικούς. Από εκεί και πέρα ήρθαμε εδώ πέρα με πολύ καλή διάθεση, με πολύ όρεξη να απολαύσουμε τα παιχνίδια. Αυτό μας ζήτησε ο προπονητής μας και αυτό κάναμε.
0: Μαρία, σου έχουμε το απολαύσει τώρα. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να κάνεις με μετά?
3: Ειλικρινά, θέλω να πιω μια κρύα μπύρα.
0: Ευχαριστώ
3: πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν λοιπόν και η Μαρία με την κεφαλιά.
2: Πραγματικά πως να με συγκινηθείς, να μην τρέξουν δάκρυα χαράς για αυτά τα κορίτσια που πανηγύρισαν τον Τρόπαιο και μάλιστα το γλέντσαν κιόλας ελληνικά μέσα στη Μάλτα για λογαριασμό της ελληνικής σημαίας του Ολυμπιακού και φυσικά αναρριχήθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης με την αξία τους. Κερδίζοντας 17-14 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος, είναι πια πρωταθλήτριες Ευρώπης κατακτώντας το Triple Crown. Μετά το θρίαμβο των γυναικών, την τρίτη θέση στο Champions League διεκδικούν απόψε στις 8 η ώρα οι άνδρες του Ολυμπιακού. Επίσης κόντρα στη Φερεντσβάρος. Θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη του αγώνα από την Era Sport με τον Βασίλη Μότση, εννοείται, και τηλεοπτική μετάδοση από το Air Sports. ΠΑΕ και ΚΑΕ ο Ολυμπιακός έστειλαν τα συγχαρητήριά του στην ομάδα Πόλο Γυναικών για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Champions League. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε και τον Ντόσκα, τον αρχιτέκτονα της ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού, των κοριτσιών. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Ντόσκας μίλησε στην Ερασπόρ και στο Βασίλη Μότση αμέσως μετά το θρίαμβο της κατάκτησης του Champions League Πόλο Γυναικών, αποκαλούντας εφτάψυχο τον Ολυμπιακό και πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League Γυναικών. Μετά το τέλος του παιχνιδιού και τη διαδικασία της απονομής, ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων, ο Γιώργος Ντόσκας, μοιράστηκε τα συναισθήματά του και συνεχάρη τις παίκτριές του για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα, ενώ ευχαρίστησε τους φιλάθλους που έδωσαν το παρόν στο Final Four της Μάλτας για να στηρίξουν την προσπάθεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τις εκπομπές της Era Sport θα τις ξανακούσετε όλες αυτές τις δηλώσεις και του προπονητή του Γιώργου Ντόσκα αλλά και των κοριτσιών των πρωταθλητριών Ευρώπης. Να υπενθυμίσουμε ότι παίζεται σήμερα και ο τίτλος του πρωταθλητή στην Basket League κρίνεται με την πέμπτη αναμέτρηση των αιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Τζέντι Όσμαν και διαθεσιμότητά του θα κριθεί λίγες ώρες πριν το μάτς που θα αρχίσει στις 6 ώρα το απόγευμα και θα καλυφθεί από την Era Sport και την R2. Να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό της Era Sport των μεταδόσεων. Να ξεκινήσουμε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις 10 το βράδυ, Κατάρ-Ελβετία, στη μετάδοση ο Γιάννης Αντορινέος. Για το 5ο τελικό που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ, 6 ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μετάδοση Γιάννης Δεντόπουλος Κώστας Σωτηρίου. Για το Champions League Πόλο Ανδρών, όπως είπαμε, ο μικρός τελικός στις 8 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος και στις 10 ο μεγάλος τελικός Βασίλης Μότσης. Στη μετάδοση και των δύο αγώνων ο Βαγγέλης Μητρούσιας στις 6 ώρα θα μεταδώσει την συνάντηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία για το European League στο βόλεϊ γυναικών, ενώ για την ίδια διοργάνωση 7 η ώρα θα παίξουν τα Σκόπια με την Ισλανδία. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9 με περισσότερα θέματα. Φυσικά η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη από την Era Sport για την πρωταθλήτρια ομάδα Ευρώπης του Ολυμπιακού που κατέξω στο Πόλο, την Κούπα. Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τον Τάσο Ελεμέζη που ήταν να αλλάξει τη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην αξιταξία της εκπομπής. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Γκολ για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία 0-1, γκολ για τον Καναδά. Δύο λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτης Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: στο
2: κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
8: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
9: Στη σημερινή μας εκπομπή θα ταξιδέψουμε. Αυτό σας το υπόσχομαι. Θα δούμε και θα πάμε 125 χρόνια πριν. Με δρόμους, με πίστα, αλλά και πρίζα. Να βάλω στη παρέα μας το Χρήστο το Σκυρδί, τον υπεύθυνο και διευθυντή δημοσίων σχέσεων της Renault Dacia Grand Automotive. Τι άλλο πρέπει να πω, Χρήστο? Καλημέρα.
10: Καλησπέρα. Καλημέρα, Πάρη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
9: Τι άλλο πρέπει να πω? Πρέπει να πω τίποτα άλλο για τη Renault?
10: Πρέπει να προσθέσεις δύο χρονάκια. Νομίζω είμαστε στα 127 χρόνια της Renault.
9: Έτσι.
10: Και οδεύουμε με σταθερά βήματα και με πολλή αυτοπεποίθηση στα 130. Η Renault πράγματι είναι από τις πιο εμβληματικές και τις πιο ιστορικές αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως. Πράγμα το οποίο λειτουργεί μόνο θετικά, δίνοντας της όθηση για το παρόν της και για το μέλλον της. Καθώς φυσικά δεν επαφίεται στις δάφνες του παρελθόντος, αλλά τις αξιοποιεί για να κατασκευάσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτοκίνητα.
9: Σήμερα λοιπόν θα πατήσουμε γκάζι με σήμα το ρόμβου, Renault αρχικά. Θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή από το 1898 μέχρι το 2026, από τη Voiturette μέχρι το νέο ηλεκτρικό πεντάρι. Αυτό που θυμόμαστε είναι ιστορία, αγώνες, επανάσταση, ηλεκτρισμό, και εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι και να σας ζητήσω είναι να δέστε ζώνες και να αρχίσουμε. Αρχίζουμε λοιπόν και ταξιδεύουμε στο 1898 στο Παρίσι, όπου ο Λουί Ρενό, 21 χρονών τότε, φτιάχνει την Voiturette Type A. Πού την έφτιαξε, Χρήστο? Στο υπόγειο του σπιτιού του. Πρώτο κυβότιο με απευθείας κίνηση, την ανεβάζει στη Rue Le Pic, στη Μονμάρτη.
10: Και στη Μονμάρτη, αυτό.
9: Μία ανηφόρα 13%, και αμέσως μετά από αυτό το event που πραγματικά τότε ήταν κάτι το συναρπαστικό για εκείνη την εποχή, κερδίζει τις πρώτες 12 παραγγελίες εκείνο το βράδυ. Έτσι ξεκίνησαν όλα για αυτή τη γαλλική εταιρεία που τόσο πολύ αγαπάμε, θαυμάζουμε και έχουμε δει, και συνεχίζει έτσι να γράφει ιστορία μέχρι και σήμερα. Νομίζω ότι η συνέχεια γράφτηκε λίγο ως πολύ μόνη της, και υπάρχουν κάποιοι σταθμοί που εγώ έχω ξεχωρίσει. Είμαι σίγουρος ότι εσύ θα βρεις πολύ περισσότερους, και να ταξιδέψουμε στο μακρινό 1946, και στο Renault Cat Chevaux, έτσι, 4 ύπων, το αυτοκίνητο που έβαλε τη Γαλλία σε ρόδες, θα έλεγα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου είχε πίσω μηχανή, 4 πόρτες και περίπου, νομίζω, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Είναι έτσι?
10: Σωστά, ήταν από τα πρώτα best-seller της, Renault. Και γι' αυτό και ο αριθμός 4, μετά από 15 περίπου χρόνια...
9: Το 1961, είμαι διαβασμένος, Χρήστο. Το Renault 4
10: επαναχρησιμοποιήθηκε για το επόμενο μεγάλο τεσάρι, σπουδαίο τεσάρι της Renault.
9: Το πρώτο hatchback μαζικής παραγωγής, εγώ θα έλεγα, με πωλήσεις 8 και πλάς εκατομμύρια, και ήταν το αυτοκίνητο, το αντίστοιχο αυτοκίνητο του λαού, όπως για τη Volkswagen ήταν το σκαθάρι. Το Renault 4 ήταν, νομίζω, για τους Γάλλους αυτό το αυτοκίνητο το οποίο ήταν εύκολο να το αποκτήσει κανείς και ήταν πολύ πολύ μαζικό.
10: Να πούμε μια μικρή ιστορία εδώ πέρα. Το 1956 ο τότε γενικός διευθυντής, ο CEO της Renault, έδωσε μια εντολή στους μηχανικούς του να φτιάξουν από λευκή κόλλα ένα αυτοκίνητο το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Τους είπε ότι θέλουμε ένα αυτοκίνητο για όλους, όχι μόνο για άντρες, αλλά για άντρες και γυναίκες. Ένα αυτοκίνητο για την πόλη, αλλά και τον ανοιχτό δρόμο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο θα μπορεί να οδηγείται με την ίδια ευκολία μέσα στην εβδομάδα για να πηγαίνει ο κόσμος στις δουλειές του, αλλά και τα Σαββατοκύριακα, για να μπορεί να εκδράμει, ας πούμε, στον ελεύθερο του χρόνο με άνεση και χρηστικότητα. Με λίγα λόγια, ένα αυτοκίνητο που θα πηγαίνει παντού, όπως είπες, ένα αυτοκίνητο το οποίο το ονόμασε Blue Jean, δηλαδή να είναι τόσο πολυχρηστικό όσο το jean που φοράνε. Και βέβαια, αυτοί οι μηχανικοί επέστρεψαν πίσω με ένα σχέδιο το οποίο φέτος, αυτή τη στιγμή, μπορεί να, αυτή την περίοδο που ζούμε, μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Είναι το σχέδιο hatchback. Το Renault 4 του 1961, λοιπόν, ήταν το πρώτο hatchback
9: μαζικής παραγωγής
10: της ιστορίας, διότι η συγκεκριμένη δομή, η συγκεκριμένη σχεδίαση του αυτοκινήτου με την κάθετη πίσω πόρτα, τα πίσω φινιστρίνια, τον αναδιπλούμενο πάγκο στο πίσω, την πλάτη του πίσω καθίσματος κλπ, του έδινε μια απίθανη χρηστικότητα, η οποία φυσικά υιοθετήθηκε από όλες τις επόμενες γενιές αυτοκινήτων. Αυτή ήταν η ιδιομορφία, κάτι το οποίο ξεχώριζε αυτό το αυτοκίνητο. Και φυσικά με την πάροδο των χρόνων, διότι το αυτοκίνητο έμεινε στην παραγωγή ως Renault 4 μέχρι το 1992, πουλώντας, όπως σωστά είπες, πάνω από 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα, αυτό το αυτοκίνητο έγινε ένα σύμβολο ελευθερίας της μέσης τάξης, καθώς και ένα σύμβολο lifestyle. Ζωγραφίστηκε από πολλούς, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς, έβγαλε πάρα πολλές εκδόσεις και σίγουρα σημάδεψε την ιστορία τόσο της Renault όσο και της αυτοκίνησης.
9: Να βάλουμε μία ανωτελεία, γιατί νομίζω θα μας πεις κι άλλα για το μέλλον σχετικά με αυτό το μοντέλο, και να πάμε στο Renault 5. Φτάνουμε στο 1972 με σχεδιαστή το Michel Bouet και έχουμε πλαστικούς προφυλακτήρες, τετράγωνο look, ένα αυτοκίνητο σύμβολο, 5,5 εκατομμύρια πωλήσεις. Και τώρα βέβαια έχουμε το ηλεκτρικό που θα μιλήσουμε μετά, αλλά ας συνεχίσουμε λίγο ιστορικά.
10: Να πούμε για το Renault 5 που παρουσιάστηκε το 1972, ήταν εξίσου ένα αυτοκίνητο συμβολικό. Μια και λέμε την ωραία ιστορία έτσι όπως την περιγράφεις και έτσι όπως την αφηγείσαι, πάρη μου, πρέπει να πούμε ότι η επιτυχία της Renault, αυτό το οποίο την έχει καταστήσει μια παγκόσμια, ίσως την πιο παγκόσμια σε εισαγωγικά γαλλική μάρκα αυτοκινήτων και την πιο αναγνωρίσιμη και μεγάλη γαλλική μάρκα αυτοκινήτων, είναι ότι πάντα και σε περιόδους που το αυτοκίνητο δεν ήταν, η εξέλιξη του αυτοκινήτου δεν ήταν μια αυτονόητη διαδικασία, πάντα η Renault προσπαθούσε και αφού γκραζόταν τον παλμό της εποχής. Το Renault 5 παρουσιάστηκε ως μια απάντηση στην ανάγκη της περιόδου, μια περίοδος στην οποία υπήρχαν πολλές κοινωνικές αλλαγές, υπήρχε ενεργειακή κρίση, ο κόσμος ζητούσε μια ελευθερία, ήταν η περίοδος των παιδιών των λουλουδιών, έτσι μιλάμε για το 1970.
9: Χίπης.
10: Όπου οι ακτιβιστές ήταν στον δρόμο και διαμαρτύρονταν για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα ελέγοντας.
9: Μια επαναστατική περίοδος.
10: Με ένα λιτά φτιαγμένο μικρό hatchback, το οποίο έγινε άμεσα best-seller, διότι ήταν πανέμορφο, τρισχαριτωμένο, οικονομικό, ελαφρύ και πάρα πολύ ευέλικτο.
9: Ήταν η περίοδος των κοινωνικών αλλαγών και της αμφισβήτησης, εγώ θα έλεγα, γενικότερα στην Ευρώπη.
10: Ακριβώς.
9: Και φτάνουμε τώρα, μετά το 70, φτάνουμε σε ένα άλλο μοντέλο, πολύ επιτυχημένο. Το 1990 το Renault Clio, αυτοκίνητο της χρονιάς 4 φορές, το πιο πετυχημένο εγώ θα έλεγα γαλλικό Super Mini που έχει κυκλοφορήσει, ένα αυτοκίνητο θρύλος και μπορώ να πω ότι το είχαμε και στην οικογένειά μας και πολύ το αγάπαμε, δεν είμαστε μόνοι νομίζω στην Ελλάδα που...
10: Το αγαπήσανε μαζί με εσάς και άλλα 17 εκατομμύρια άνθρωποι που το έχουν αγοράσει από το 1990, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Το Clio ήταν το αυτοκίνητο το οποίο σηματοδότησε τη νέα εποχή Renault, και το πιο χαρακτηριστικό πράγμα πάνω του, πέραν από την σχεδίασή του και τη χρηστικότητά του, ας πούμε, που είναι αγαπητά από όλους, ήταν ότι η Renault αποφάσισε να αλλάξει την ονοματοδοσία, ενώ μέχρι τότε όλα τις αυτοκίνητα τα βάφτιζε με κάποιον αριθμό ανάλογα με την κατηγορία στην οποία έπαιζαν, πλέον αποφάσισε σε αυτό να δώσει ένα όνομα το οποίο εμπροκειμένου προερχόταν από τη μούσα της ιστορίας, όπως αυτή περιγράφεται στην ελληνική μυθολογία. Η Clio λοιπόν είναι το Renault Clio, αλλά η μούσα είναι η Clio, οπότε το Clio έχει λειτουργήσει ως η μούσα της Renault. Και βέβαια μετά από 6 γενιές πλέον το αυτοκίνητο διανύει με τεράστια επιτυχία την 6η γενιά του, έχει ήδη λανσαριστεί και στην ελληνική αγορά. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι το μοντέλο το οποίο σε κάθε μία από τις 6 γενιές είχε και κάτι ξεχωριστό να λανσάρει στην αυτοκίνηση.
9: Και σε όλα τα καύσιμα.
10: Τώρα πια λοιπόν, ναι, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έκανε πολύ δυνατές πωλήσεις ως πετρελαιοκίνητο. Ήταν από τα αυτοκίνητα της Renault τα οποία εισήγαγαν τους μικρούς τουρμποκινητήρες. Θυμίζω πριν από καμιά 20 χρόνια ήταν από τα πρώτα αυτοκίνητα που εξοπλίστηκαν με 1200 τουρμποκινητήρα.
9: Θα μιλήσω και για τους τουρμποκινητήρες και πώς ήλθαν στο προσκήνιο και πώς...
10: Σωστά. Renault,
9: θα τα πω, θα τα πω.
10: Σωστή τοποθέτηση. Πάντως εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμα και σήμερα το Clio ξεχωρίζει για την γκάμα των κινητήρων του, παραμένοντας αμυγός θερμικό και όχι ηλεκτροκίνητο, με τη διαφορά ότι είναι το μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που εκτός από υβριδικό, πουλ υβριδικό και βενζινοκίνητο, κυκλοφορεί και ως αυτοκίνητο με κινητήρα διπλού καυσίμου. Δηλαδή παίρνει δύναμη από ένα κινητήρα ο οποίος και η βενζίνη και υγραέριο. Μια τεχνολογία και ένα πραγματικά μοναδικό πλεονέκτημα, το οποίο του δίνει δύο χαρακτηριστικά. Μια αδιανόητη αυτονομία 1450 χιλιόμετρων, καθώς και την πολυτέλεια να εφοδιάζεται και να κινείται αμυγός με το πιο φτηνό καύσιμο της αγοράς. Σήμερα λοιπόν που η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και οδεύει γοργά στα 2,20, κάθε Σαββατοκύριακο που έχουμε τριήμερο και φεύγει ο κόσμος για εκδρομές,
9: το
10: υγραέριο αυτή τη στιγμή κοστίζει κάτι περισσότερο από 1 ευρώ, δηλαδή σχεδόν τα μισά λεφτά.
9: Μάλιστα. Να αφήσουμε το Clio και να πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο που τελείως η σχεδίασή του ήταν πρωτοποριακή. Και μιλάω για το Renault Twingo. 1993, ο Βάτραχος που τόλμησε να είναι χαρούμενος. Δεν ξέρω τι έχεις να μας πει. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό.
10: Φοβερή αναδρομή κάνουμε. Το Twingo του 1993 ήταν και αυτό ένα εμβληματικό αυτοκίνητο.
9: Γιατί το 84, θα σου πω, είχαμε το Espace, είχαμε την εφεύρεση, τα MPVs, είχαμε το Megane, το Scenic και η λίστα δεν τελειώνει για τη Renault. Έτσι δεν είναι.
10: Σωστή τοποθέτηση. τοποθέτηση και αυτό είναι το οποίο διαχωρίζει το Renault από όλα τα μικρά αυτοκίνητα της κατηγορίας, διότι η Renault τόλμησε και έκανε ένα μόνο volume μικρό αυτοκίνητο. Το χαρακτηριστικό του αυτοκίνητου αυτού ήταν ότι ήταν ένα αυτοκίνητο ενός όγκου, το οποίο είχε ένα πάρα πολύ ευρύχωρο εσωτερικό σε σχέση με το πάρα πολύ compact μήκος του, το οποίο αν δεν κάνω λάθος κινούταν εκεί γύρω στα 3,7-3,8 μέτρα.
9: Σωστά.
10: Και βέβαια το αυτοκίνητο μέσα ήταν εξαιρετικά ευρύχωρο και είχε και αναδιπλούμενο και σειρώμενο πίσω κάθισμα. Μάλιστα, εδώ αξίζει να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι είχε κάνει αίσθηση η διαφήμιση του Twingo που έδειχνε ένα μπαλιστή σούμο να είναι ξαπλωμένος μέσα στο αυτοκίνητο και φυσικά να χωράει μια χαρά. Παρόλο λοιπόν που μιλάμε για ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο, το Twingo πραγματικά είναι ένα από τα αυτοκίνητα που έχει αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη ως ένα πολύ έξυπνο αυτοκίνητο.
9: Και βεβαίως να περάσουμε και στο Megane, το Scenic και στο Espace, όπου εκεί τα πολυμορφικά, όταν σκέφτεσαι πολυμορφικό, σκέφτεσαι Renault, τα MPVs, έτσι, τα Multi-Purpose Vehicles, αλλά βασικά εγώ όταν σκέφτομαι Renault, ξέρεις τι σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Σκέφτομαι ότι η πίστα είναι το εργαστήριο της Renault. Δηλαδή αν θες να καταλάβεις τη Renault, πρέπει να επισκεφτείς κάποια πίστα Formula 1. Ήταν το 1977... που μπήκαν στη Φόρμουλα 1 με κάτι τρελό, στο υποσχέθηκα και το έφερα, τον τούρμπο κινητήρα. Όλοι τότε γελάγανε, κίτρινη τσαγέρα τη λέγανε, γιατί έσπαγε συνέχεια. Το 1979 ο Jean-Pierre Jabouille κερδίζει στη Dijon. Πρώτη νίκη τούρμπο στην ιστορία της Φόρμουλα 1 και μετά άρχισαν να αντιγράφουν όλοι. 1980 με 1990, 80s, 90s, η Renault είναι προμηθευτής κινητήρων, Williams Renault, Benetton Renault, οδηγεί, τα ονόματα μας κάνουν και τρέμουν, έτσι, όταν φέρνουμε στην ανάμνησή μας και τα πρόσωπά τους, αλλά και το τι έχουν κάνει, ο Μάνσελ, ο Πρόστ, ο Χιλ, ο Βιλνεύ, ο Σουμάχερ, 6 πρωταθλήματα οδηγών, 6 κατασκευαστών και βεβαίως ο V10 της Renault, που αν δεν έχεις γράψει ποίηση, ίσως και να αρχίσεις όταν τον ακούσεις. 2005 με 2006, Renault F-Team και Fernando Alonso. Πρώτη φορά κάποιος κερδίζει τον Σουμάχερ στα ίσα, back-to-back πρωταθλήματα, το μπλε κίτρινο R25 και το R26 έγραψαν ιστορία. Και να μην ξεχνάμε βέβαια και τα ράλι, όπου το Renault 5 Turbo, αυτό το κεντρομήχανο τέρας με τα φουσκωμένα φτερά, ποιος μπορεί να ξεχάσει το πρωτάθλημα το 1981 με το Jean Gangotti, Clio Williams, Megane RS, η Renault Sport έβγαζε hot hatch που ντρόπιαζαν supercars στο Nürburgring.
10: Και είναι πραγματικά η κληρονομιά, η αδιαμφισβήτητη κληρονομιά, η οποία μας έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα, με αφορμή αυτή την καινοτομία, αυτούς τους κινητήρες, αυτή την παράδοση, την κληρονομιά και την τεχνογνωσία η οποία έχει κερδιθεί στις πίστες και στους δρόμους, να αποτυπώνεται στα σύγχρονα αυτοκίνητα, τόσο σχεδιαστικά όσο φυσικά και αναφορικά με το τι συμβαίνει από κάτω και στους κινητήρες και στις αναρτήσεις. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, για να είναι και ξεκάθαρο στο μυαλό του κόσμου, ότι η γκάμα της Renault αποτελείται από υβριδικά συστήματα, στην καρδιά των οποίων όμως, υβριδικά συστήματα κίνησης, στην καρδιά των οποίων όμως αναπνέει ένας τούρμπο κινητήρας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο αυτομάτως μας θυμίζει αυτό που μόλις είπαμε, ότι ενώ το 1976 η Renault ήταν η πρώτη που εισήγαγε τον πρώτο τούρμπο κινητήρα στη Φόρμουλα 1, και συμπληρώνεται αυτός ο τούρμπο κινητήρας από ένα ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο τελικά μας δίνει ένα καταπληκτικό, πολύ εξελιγμένο και πολύ αποτελεσματικό υβριδικό σύστημα κίνησης. Αλλά εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι η Renault ήταν και από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη ευρωπαϊκή μάρκα, η οποία πίστεψε στη μαζικοποίηση, στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης.
9: Να σου πω, η Renault δεν περίμενε την Tesla. Το 2011 λανσάρει το Zoe, ενώ όλοι έδειχναν πρωτότυπα, η Renault πούλαγε ηλεκτρικά στο λαό. Αυτό δεν είναι που θέλεις να πεις.
10: Τα ηλεκτρικά, και εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι εκτός από το ΖΟΕ, το οποίο για περισσότερα...
9: Είναι μπεσέλερ.
10: Υπάρξε το μπεσέλερ ηλεκτρικό επί ευρωπαϊκού εδάφους.
9: Για χρόνια.
10: Για χρόνια βεβαίως, γιατί ήταν ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, πάρα πολύ μπροστά από την εποχή του, το οποίο κυκλοφόρησε σε τρεις γενιές. Μάλιστα η τελευταία του γενιά παρουσιάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 2019.
9: Πρέπει, ναι, 19.
10: Ήταν ένα πραγματικά, επειδή είχε τύχει και το είχα οδηγήσει στο εξωτερικό, ήταν ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο που δεν μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι ένα πρώιμο ηλεκτρικό μπορεί να είναι έτσι, τόσο ολοκληρωμένο και φιλικό το χρήμα.
9: Έχει, εδώ δεν είχε έρθει, αλλά...
10: Δεν το είχαμε προλάβει εδώ πέρα, όχι.
9: Ναι, έχω δει όμως, έχω δει να κυκλοφορούν.
10: Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που πριν από 7 χρόνια αυτή τη στιγμή, από την ώρα που μιλάμε σήμερα, ήταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το οποίο είχε με άνεση αυτονομία κοντά στα 450 χιλιόμετρα. Έτσι, πράγμα που σημαίνει ότι η διαχείριση της ενέργειας που γινόταν από τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης ήταν η βέλτιστη δυνατή από τότε. Και βέβαια εδώ πρέπει, μου επιτρέψεις πάρη, να συμπληρώσουμε ότι η Renault στην γκάμα, γιατί δεν είναι πρόκειτο για ένα μοντέλο, είχε και άλλα μοντέλα, όπως ήταν το πρωτοποριακό του Easy.
9: Σωστά.
10: Που ήταν μια σπουδή για ένα τετρακίνητο, τετράτροχο μάλλον αυτοκίνητο πόλης που έμοιαζε με μοτοσικλέτα, το οποίο κυκλοφόρησε βέβαια σε κάποιες χώρες ευρωπαϊκές, και εδώ πέρα εγώ το έχω συναντήσει σε διάφορα νησιά. Είχε ακόμη και γκάμα LCV, ελαφρών φορτηγών, τα οποία ήταν ηλεκτρικά, δηλαδή το Kangoo το ηλεκτρικό κυκλοφορούσε από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Έτσι. Οπότε μιλάμε για μια συλλογική, πλουραλιστική τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντίκα.
6: Και τώρα βέβαια φτάνουμε στην καινούρια στρατηγική της Renault που λέγεται Renault Lution. Τρεις μάρκες, Renault, Dacia και Alpine. Στόχος ήταν τουλάχιστον να είναι 100% ηλεκτρικά στην Ευρώπη μέχρι το 2030. Αλλά να πάμε να δούμε τι κυκλοφορεί τώρα. Renault 5e Tech Electric, η αναβίωση, νομίζω το ωραιότερο ηλεκτρικό για μένα. Ρετροσχεδίαση, 400 χιλιόμετρα αυτονομία, οθόνη Google built-in. Το αυτοκίνητο που έκανε την ηλεκτροκίνηση cool ξανά, εγώ θα έβαζα τίτλο.
7: Όταν το σχεδιάσανε, ξέρανε, καταρχήν είχαν πάρει απόφαση σε ποιο αυτοκίνητο θα βασιστούν. Δεν υπήρχε, νομίζω, καλύτερη ιδέα από το να βασιστούν στο πεντάρι. Εξού και Renault 5 φυσικά. Δεν υπήρχε λόγος να ψάξουν περαιτέρω. Και ο πρώην πρόεδρος της Renault, του Renault Group δηλαδή, των Μαρπών που ανέφερες, είχε πει κάτι ότι εάν είναι ένα αυτοκίνητο να κάνει την ηλεκτροκίνηση δελεαστική, αυτό θα γίνει μόνο με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ακαταμάχητο.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό όλοι μιλάνε για το νέο πεντάρι, γιατί δεν είναι απλά ένα ρετρό αυτοκίνητο, μία αναβίωση, είναι μία δήλωση. Το αυθεντικό Ρο 5 του 72 ήταν η επανάσταση. Είχαμε τους πρώτους πλαστικούς προφυλακτήρες, τα κρυμμένα χερούλια. Ήταν πολύ νεανικό. Το Ares Turbo του 80 ήταν τρέλα. Εκεί νομίζω όλοι εμείς οι Ιταλόφιλοι και οι άλλοι οι Γαλλόφιλοι. Fiat Uno Turbo, Renault 5 GT Turbo. Ήταν η τρέλα, έτσι, ο κινητήρας στη θέση των πίσω καθισμάτων. 160 άλογα φτερά, φουσκωμένα σαν bodybuilder. Αντιλαμβάνεστε, ήταν βέβαια τότε και οι εποχές όπου είχαμε και το Group Rally B. Οπότε το R5 Turbo εγώ το σκέφτομαι να σκάει και να κάνει σκασίματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η ψυχή κρατάει πολλά χρόνια και νομίζω ένα πετυχημένο μοντέλο είναι αυτό που σε ταξιδεύει στην καινούρια τεχνολογία ταυτόχρονα με τις αναμνήσεις στο παρελθόν. Ούτως ή άλλως το Renault 5 ήταν ένας θρύλος, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο που πραγματικά όταν το οδηγήσεις, μιλάω για το καινούριο, το ηλεκτρικό, είναι αυτό που λέμε head turner. Δηλαδή όλοι γυρίζουν και το κοιτάνε, έτσι, και στα ωραία χρώματα που κυκλοφορεί, και σε κίτρινο και σε πράσινο, σε αυτά τα πολύ ωραία ειδικά χρώματα που έχει βγει, που κάποιος το κοιτάει, θυμάται και ονειρεύεται, κάπως έτσι θα το έλεγα.
7: Και βέβαια εδώ πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι η Renault έχει πάει ένα βήμα, ίσως όχι ένα, μάλλον περισσότερο από ένα βήμα, περισσότερο παρακάτω, και προσφέρει σε ένα μοντέλο πολύ μικρής περιορισμένης παραγωγής, που είναι τα κομμάτια της οποίας είναι αφιερωμένα στην ημερομηνία παραγωγής του αυθεντικού Renault Turbo 5. Προσφέρει λοιπόν το Renault Turbo 5e. Είναι ένας ηλεκτρικός πύραυλος, ο οποίος θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη παραγωγή 1980 κομματιών, ακριβώς όπως είπαμε, τιμώντας την χρονιά στην οποία γεννήθηκε το Renault Turbo 5, το Renault 5 Turbo, και ο οποίος έχει δύο ηλεκτροκινητήρες στον πίσω άξονα, έναν σε κάθε τροχό, παράγοντας περισσότερα από 550 άλογα.
6: Έτσι.
7: Μιλάμε για ένα αδιανόητο project, mm-hmm. το οποίο όμως αυτή τη στιγμή η παραγωγή του τίνει να εξαντληθεί. Γιατί φυσικά μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει 170.000 ευρώ.
6: Εντάξει.
7: Αλλά είναι κάτι μοναδικό.
6: Μοναδικό.
7: Το περιμένουμε και στην Ελλάδα.
6: Να πούμε τι κυκλοφορεί, έτσι, να πούμε για το δεύτερο comeback. Το Renault 4, το E-Tech, το ηλεκτρικό. Crossover αυτή τη φορά.
7: Το Renault 4, το E-Tech, σωστά.
6: Είναι, ο Πλούτζι, φίλος, για κάθε μέρα, εγώ θα έλεγα.
7: Είναι ένα αυτοκίνητο πραγματικά για κάθε μέρα, είναι σε ένα σωστό μέγεθος, είναι compact, είναι λίγο πάνω από τα 4,1 μέτρα το μήκος του, έχει χώρο για 5 άτομα, 420 λίτρα χώρο από σκευών. Είναι και αυτό ηλεκτρικό, βασίζεται στο Renault 5. Το ότι βασίζεται στο Renault 5 σημαίνει ότι αξιοποιεί εκτός από όλη την ηλεκτρική ας πούμε υποδομή του αυτοκινήτου, ουσιαστικά δηλαδή μοιράζεται τους κινητήρες και τις αυτονομίες του μικρότερου μοντέλου, έχει ακόμα ένα πλεονέκτημα, το οποίο βέβαια πρέπει κάποιος να το οδηγήσει για να το καταλάβει, είναι η δομή του της ανάρτησης, όπου το αυτοκίνητο πίσω είναι το μόνο αυτοκίνητο στην κατηγορία, μαζί με το Renault 5, το οποίο και αυτό έχει τη μοναδική αυτή ιδιαιτερότητα, που εφοδιάζεται με πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Αυτή, εκτός από το γεγονός ότι εξασφαλίζει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο άνεσης, εξασφαλίζει και ότι τα αυτοκίνητα και τα δύο αυτά είναι τόσο ευέλικτα όσο και οδηγοκεντρικά.

Να δούμε λίγο τις παγκόσμιες πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Bear with me, γιατί έχω κάνει μια έρευνα για να ακούσουν εκεί οι ακροατές μας, οι οποίοι λίγος πολύ φοβούνται να μπουν στην ηλεκτροκίνηση, αλλά έχουμε και κάποια, έχω μαζέψει κάποια στατιστικά που δείχνουν ότι το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών, λοιπόν, για το 2025 ανέβηκαν κατά 20%. Στην Ευρώπη η άνοδος ήταν 30%. Παγκόσμια 20%, στην Ευρώπη 30%. Πάνω από 11,4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους και όμως έχουμε μόνο 1,22 εκατομμύρια δημόσιους φορτιστές σε όλη την Ήπειρο. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 είναι τα 3,5 εκατομμύρια. Σήμερα είμαστε στο 26% αυτού του στόχου, δηλαδή μας λείπουν περίπου 3 στα 4 σημεία φόρτισης. Υπάρχουν όμως και βλέπουμε χώρες οι οποίες τρέχουν. Η Γερμανία πριν από λίγες ημέρες, στις 22 Μαΐου, εγκαινίασε 18 νέους ultra-fast σταθμούς που δουλεύουν 100% με ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Δηλαδή, σκεφτείτε το κάπως σαν ένα βενζινάδικο που δεν καίει, αλλά παράγει. Τώρα, αν δούμε τις πωλήσεις, το 2025 το best seller δεν ήταν η Tesla, που όλοι περίμεναν, τους Αμερικάνους οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι, ήταν το BYD Dolphin, με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3 και το bonus εταιρείας είχε πέσει η τιμή του στα 20.990 ευρώ και φέτος η αγορά έχει πολλούς, πάρα πολλούς παίκτες. Το φθηνότερο EV που μπορείς να πάρεις νόμιμα πινακίδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι το Leap Motor, το TAF 03. Έχουμε το Hyundai το Inster με 17.000 ευρώ, το ανανεωμένο Dacia Spring, σε προλάβα, που πλέον φοράει και μπαταρία LFP, που είναι πιο ανθεκτική στη ζέστη και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το Citroën το E, το C3, γύρω στα 25.000 ευρώ, με αυτονομία που βγάζει άνετα Αθήνα, Χαλκίδα και πίσω. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, γιατί κάποιος να μπει στην ηλεκτροκίνηση? Με νυχτερινό ρεύμα το κόστος είναι γύρω στα 2 με 3 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Ένα βενζινοκίνητο μικρό αντίστοιχα θέλει 12 με 15 ευρώ. Η διαφορά νομίζω είναι αριθμητική και τα λέει όλα. Σίγουρα το δίκτυο υστερεί, αλλά το 90% της φόρτισης στην Ευρώπη γίνεται σπίτι ή στη δουλειά. Το δημόσιο δίκτυο είναι για ταξίδι και όχι για την καθημερινότητα. Και εκεί μπαίνουν και οι μπαταρίες buffer στους σταθμούς για να μην γονατίζει το δίκτυο. Η LFP που φοράει το Spring και πολλά κινέζικα αυτοκίνητα αντέχουν για 3.000 έως 4.000 κύκλους, δηλαδή κάτι παραπάνω από 10-12 χρόνια κανονικής χρήσης χωρίς δραματική πτώση και ανακυκλώνονται σε ποσοστό πάντα πάνω από το 90%. Εγώ θα έλεγα ότι το 2026 σίγουρα δεν είναι η χρονιά της επανάστασης, είναι της ορίμανσης. Οι solid state μπαταρίες, το Άγιο Δισκοπότηρο, είναι το Άγιο Δισκοπότηρο με διπλάσια ενεργειακή πυκνότητα. Έχουν μπει σε μαζική παραγωγή, μικρή παραγωγή, ίσως από την Toyota και τη Mercedes και η BYD. Περίπου το 2027-2028 θα τις φορούν και άλλα αυτοκίνητα. Σίγουρα έχουμε δει αλλαγές στα premium μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς ότι αλλάζουμε καύσιμο, είναι να αλλάξουμε σε σχέση με την ενέργεια. Όταν οδηγείς ένα ηλεκτρικό, ακούς την πόλη, δεν την καλύπτεις και ξαφνικά καταλαβαίνεις πόσο θόρυβο κάναμε τόσα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να κρατάει το στόχο του 2035. Είχαμε και τις τεράστιες αλλαγές με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, με το drill, drill, drill, baby, έτσι. Στην Ελλάδα τα στοιχήματα είναι πλέον δύο. Πρώτον, οι πολυκατοικίες, χωρίς φόρτιση στην πιλωτή. Το EV μένει για τους έχοντες μονοκατοικία. Δεύτερον, είναι η μεταπόληση. Γι' αυτό βλέπεις πάρα πολλά μεγάλα δίκτυα, όπως είναι BYD, Hyundai και Stellantis, να κερδίζουν, γιατί δίνουν εγγύηση μπαταρίας πόσα χρόνια, έτσι, 8-10 χρόνια, έτσι, έχουμε αρχίσει και έχουμε και στις εγγύσεις των αυτοκινήτων, γιατί δίνουν εγγύηση μπαταρίας πόσα χρόνια, έτσι, 8-10 χρόνια, έτσι, έχουμε αρχίσει και έχουμε και στις

0: Η ανάλυση για την ηλεκτροκίνηση, εντάξει, είναι σχεδόν προφανής. Είναι προφανές το τι συμβαίνει στην Ελλάδα από τα ποσοστά των πωλήσεων, τα οποία είναι μικρά, εξακολουθούν και είναι μικρά. Αν δεν κάνω λάθος, περιορίζονται στο 6% της αγοράς.
1: 6%, ναι, εκεί.
0: Ωστόσο, εδώ πρέπει να πούμε ότι θα μιλήσω για τη μάρκα που εκπροσωπώ, γιατί το πιστεύω αυτό που θα πω. Είναι καλό που η Renault λανσάρει τα ηλεκτρικά της μοντέλα όχι ως μια λευκή συσκευή η οποία έχει τη μεγαλύτερη ενδεχομένως δυνατή μπαταρία ή τη μεγαλύτερη αυτονομία ή την πιο γρήγορη φόρτιση, γιατί φοβάμαι ότι έχουμε περιοριστεί, εάν θέλει, στην αξιολόγησή μας όσον αφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και έχουμε ξεχάσει άλλα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την απόλαυση της συνύπαρξης σε καθημερινό επίπεδο με το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που επισημαίνω είναι ότι με μοντέλα όπως είναι το νέο Renault 5, όπως είναι το Renault 4 και όπως είναι και το επερχόμενο νέο Renault Twingo, η Renault μένει πιστή στην δέσμευσή της να προσφέρει αυτοκίνητα τα οποία είναι όμορφα να ζεις μαζί τους στην καθημερινότητά σου.

0: Δηλαδή αυτοκίνητα τα οποία είναι οδηγοκεντρικά, είναι ποιοτικά, είναι χρηστικά, ευέλικτα, είναι και όμορφα αυτοκίνητα και πάνω απ' όλα είναι αυτοκίνητα τα οποία σου αρέσει να κάνεις βόλτα μαζί τους. Δεν αντιμετωπίζει την αυτοκίνηση ως μια διαχειριστική διαδικασία μεταφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β.
1: Επειδή είπες για Α...
0: Το αυτοκίνητο είναι ένα μέσο στο οποίο περνάμε αρκετές ώρες της ζωής μας και είναι πιο όμορφο να νιώθεις ότι αυτές τις ώρες τις περνάς όχι σε κάτι που θυμίζει, ας πούμε, λευκή σκευή, αλλά σε κάτι έτσι το οποίο είναι συμμετοχικό και, πώς να το πω, σε εμπλέκει και συναισθηματικά.
1: Επειδή είπες για Α, εγώ θα ψήφιζα Αλπίν και συγκεκριμένα την Α290, το Καυτόρο 5 με τα 220 άλογα, η Α390 crossover έρχεται, η Φόρμουλα 1 γίνεται 100% Αλπίν, έτσι να το πούμε και αυτό, γιατί αυτό που είπες είναι το συναίσθημα που μετράει, οι αγώνες και η καρδιά. Ο Λουί Γανό έλεγε το αυτοκίνητο δεν είναι απλό μέσο μεταφοράς, είναι ελευθερία. 127 χρόνια μετά η ελευθερία μπήκε στην πρίζα και έχει σήμα το ρόμβο. Αυτό θα έλεγα. Η Ρενό πάντα τολμούσε, από το τούρμπο στη Φόρμουλα 1, στο Εσπάς που κανείς δεν πίστευε, στο Ζόε γιατί όλοι κοιμόντουσαν. Τώρα ξαναγράφει το 5 και το 4, όχι από νοσταλγία, γιατί το μέλλον χρειάζεται χαρακτήρα, εγώ θα έλεγα.
0: Χαρακτήρα και εάν σκοπεύουμε να δώσουμε ένα έτσι, πώς το λένε, ένα ευχάριστο τόνο στο κλείσιμο, να πούμε ότι τα μοντέλα τα οποία ανέφερες, το Alter Ego της Renault που είναι η Alpine, υπάρχει μια, θα έλεγα, καλή πιθανότητα να τα δούμε και στους ελληνικούς δρόμους για συντόμως.
1: Εγώ θα κλείσω με το μέλλον, με το τι έρχεται. Η Renault έχει δώσει την απάντηση με το Renault Emblem Concept που είναι υδρογόνο και μπαταρία, 1000 χιλιόμετρα αυτονομία, το Ash Y6 V6 υδρογόνο στην πίστα. Η Renault πάντα τολμούσε, έτσι. Μας το έχει δείξει αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια αγαπημένη εταιρεία που ξέρει πώς να κρατάει τις μνήμες και την παράδοση. Ταυτόχρονα όμως μπορεί και σε ταξιδεύει με σύγχρονα αυτοκίνητα, με ασφάλεια, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για crash test και γύρω NCAP, όπου εκεί ήταν πρωτοπόροι οι Γάλλοι και οι Ρενό, σε αυτό, έτσι δεν είναι. Είναι κάτι που το θεωρούμε δεδομένο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε νομίζω να το αναφέρουμε. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί εκτός από την παθητική ασφάλεια που όλοι ξέρουμε, υπάρχει και η ενεργητική ασφάλεια που...
0: Να πούμε, σωστά το θέτεις, ίσως είναι ένας παράγοντας, μια παράμετρος μάλλον, η οποία δεν προσμετράται. Και εδώ, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, μια και μιλάω για ασφάλεια, και να πούμε ότι η Renault έχει πάρει μια πρωτοβουλία και έχει εισάγει στη στρατηγική της το πρόγραμμα Human First, το οποίο πρικίζει, αν θέλεις, τα αυτοκίνητά της με κάποιες καινοτομίες, όπως είναι το ειδικό QR code, το οποίο μπορεί να, σε περίπτωση ατυχήματος, μπορούν να σκανάρουν οι πυροσβέστες ανά τον κόσμο και να δουν στη γλώσσα στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο, ανήκει το κινητό τους, δηλαδή στη γλώσσα στην οποία επικοινωνούν οι ίδιοι, ο κάθε πυροσβέστης εκεί που βρίσκεται, και όχι σε μια default άλλη γλώσσα, αυτό εννοώ, να δουν ακριβείς πληροφορίες για το πού μπορούν να κόψουν πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ούτως ώστε να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πλέον τα κυκλώματα, τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τόσο με τα ηλεκτρικά όσο και με τα υβριδικά αυτοκίνητα, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής για να μην πάθει ηλεκτροπληξία τόσο ο εγκλωβισμένος όσο και ο πυροσβέστης. Αυτό είναι το ένα. Και υπάρχει και ακόμα μια καινοτομία που λέγεται Fireman Access και είναι μια ειδική οπή στο καπούκι της μπαταρίας, η οποία επιτρέπει την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς από τους πυροσβέστες κατευθείαν με την τοποθέτηση της μάνικας μέσα στα cells, στις κυψελίδες, ας πούμε, της μπαταρίας, ώστε να κατασκευθεί σε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι 80% νωρίτερα η οποιαδήποτε πυρκαγιά. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι η Renault πραγματικά κοιτάει πάντα πιο μπροστά και προσφέρει συστήματα. Μάλιστα, να πούμε ότι αυτή η τελευταία πατέντα είναι δικιά της, είναι κατοχυρωμένη και την έχει διαθέσει σε όποιον κατασκευαστή επιθυμεί να την αξιοποιήσει.
1: Αυτό για όσους φοβούνται την ηλεκτροκίνηση ως προς το θέμα της ασφάλειας. Εγώ κλείνοντας να σε ευχαριστήσω, Χριστό, για την παρουσία σου στην εκπομπή. Νομίζω ότι ταξιδέψαμε στο παρελθόν με πολύ έτσι νοσταλγικά συναισθήματα και να πω στους φίλους ακροατές ότι δεν χρειάζεται να αγαπήσεις τα ηλεκτρικά. Χρειάζεται να καταλάβεις ότι το αυτοκίνητο έπαψε να είναι μόνο ελευθερία κίνησης, έγινε ελευθερία ενέργειας. Και αυτή η μετάβαση, είτε μας αρέσει είτε όχι, ήδη κυλάει αθόρυβα δίπλα μας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, εξαιρετική αφήγηση.
2: Να είσαι καλά.

αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγή αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, νέα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport της 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Κορίτσια για φίλοι μας, στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκαν χθες οι γυναίκες του Ολυμπιακού νικώντας στον τελικό του Champions League με 17-14 στα πέναλτι επί της Φερεντσβάρος. Συγκλονιστική ήταν η τερματοφύλακα των Ερυθρολεύκων Φάντεν Ντόμπεστιλ, καθώς απέκρουσε και τα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν οι Ουγγαρέζες. Οι Πειραιώτισσες κατέκτησαν έτσι το τέταρτο του τρόπαιο μετά από αυτό του 2015, του 2021 και του 2022. Πάει και καλό Ολυμπιακός, έστειλαν τα συγχαρητήριά του στην ομάδα πόλο γυναικών για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Champions League. Μετά το θρίαμβο των γυναικών, την τρίτη θέση στο Champions League διεκδικούν απόψε στις 8 η ώρα οι άνδρες του Ολυμπιακού, επίσης κόντρα στην Φερεντσβάρος, ενώ θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την Net Sports. Μπροστά σε περισσότερους από 70.000 θεατές στο κατάμεστο Sophie Stadium του Los Angeles, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης στην πρεμιέρα τους και μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση του Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Φολαρίν Μπαλογκούν, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και οδήγησε την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στη νίκη. Βοσνία-Καναδάς 1-1. Η Βοσνία προηγήθηκε στο 21ο λεπτό, αλλά ο ανώτερος σε γενικές γραμμές Καναδάς ισοφάριζε σε 1-1 στο 79 με χρυσή αλλαγή του Λάριν στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Επίσης, χθες το πρωί, Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Σήμερα το βράδυ στις 10 θα αναμετρηθούν Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Από την ΕΡ2 η τηλεοπτική κάλυψη και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Ο τίτλος του πρωταθλητή στην Basket League κρίνεται σήμερα με την πέμπτη αναμέτρηση των Ιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέρος χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Τζέντι Όσμαν και η διαθεσιμότητά του θα κριθεί λίγες ώρες πριν το μάτς που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα και θα καλυφθεί από την Era Sport και την ΕΡ2. Αξιοσημείωτο είναι ότι ίσως τον ίδιο κόσμο, αν όχι περισσότερο, θα έχει την ίδια ώρα και το Telecom Center μετά την επιλογή της Πράσινης ΚΑΕ να ανοίξει τις πύλες του για να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Τριφυλιού μέσω προβολής από την έδρα της ομάδας του στο παιχνίδι. Έτσι είμαστε προ ενός ασυνήθιστου sold out, καθώς 14.000 εισιτήρια είχαν διατεθεί μέχρι πριν λίγες ώρες. Στο ποδόσφαιρο, πριν τις μεταγραφές, μαζική αποψήλωση άρχισε χθες στον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά από 5 χρόνια έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιάννη Κότσιρα, ενώ ενημέρωσε τον Τάσο Καμπακασέτα ότι δεν υπολογίζεται από τον Ίστρουπ. Ο Ρενάτο Σάντσες, ο Χάβι Ερνάντεθ, ο Φιλίπ Τζούρισιτς και ο Αλμπάν Λαφών επίσης δεν θα ξαναδιαβούν την πόρτα του στο Κοροπή. Αντίθετα, πρώτο πυλόν του είναι ο 23χρονος αμυντικός μέσος Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρυσι φόρεσε τη φανέλα της Αλερουά σε 44 παιχνίδια. Μετά από μια εξαιρετική διετία στη Λιβαδιά, ο Νίκος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία του ΑΠΟΕΛ, καθώς έχει προκύψει συμφωνία των δύο πλευρών για διετή συνεργασία. Δύο από τα συνολικά 4 φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ κατά τη 14ήμερη παραμονή του στο Ζάλτομπελ της Ολλανδίας γνωστοποιήθηκαν χθες με το δικέφαλο του Βορρά να αντιμετωπίζει διαδοχικά Βέστερλο και ΑΕΚ Λάρνακας στις 4 και 7 Ιουλίου. Στο βόλεϊ, δύο νίκες για τα εθνικά μας συγκροτήματα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τις γυναίκες να επικρατούν με 3-0 του Κόσοβου στη Λάρισα και τους άνδρες με το ίδιο σκορ της Ισλανδίας στη Γλυφάδα. Σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα οι γυναίκες αναμετρώνται με την Πορτογαλία με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport και τηλεοπτική από το Air Sports. Νίκη της εθνικής γυναικών στο μπάσκετ με 110-71 επί της Δανίας στην Άρτα για το τουρνουά Βάσοβες Κακάκι. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε απολογία σήμερα στις 5.30 την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Για τον Γιάννη Αντετοκούμπο διαφέρονται οι Τίμπεργουλφς με τους Μπακς εφόσον μπουν σε διαπραγματεύσεις να ζητούν ως βασικά ανταλλάγματα τον Μακ Ντάνιελς, τον Σάνον και τον Ρίντα αλλά και δύο επιλογές επιπλέον πρώτου γύρου σε μελλοντικά draft. Είναι ρεβέρ για 4 χρόνια, επόμενο σταθμό στην καριέρα του 21 ετών στόπερ Αλέξη Καλογερόπουλου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με το Σπύρο Τσάμι.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει την Τόλπεστιν. Είναι καταπληκτική. Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλπεστιν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει. Δεύτερη απόκρουση. 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το τέταρτο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Γκολ για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκόρ στο 21ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία 0-1, γκολ για τον Καναδά. Δύο λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτης Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79.
5: Ωραία ενέργεια, μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία, το αυτογκόλ 1-0 στο 7ο λεπτό για την Αμερική. Με το αυτογκόλ που έρχεται από τους Παραγουανούς του Παπαντίγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προηγούνται με 1-0, ιδανικό ξεκίνημα. Ευκαιρία από αριστερά, προσπαθεί να γυρίσει το σουτ γκολ αυτή τη φορά, Μπαλογκάν. 2-0 στο 31ο λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 2-0. Είναι απίστευτο το παιχνίδι που παίζει μέχρι στιγμής η Αμερική. Για να δούμε Μπαλογκάν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, προσπίσει, πλασέ, γκολάρα. 3-0 Μπαλογκάν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάνουν το 3-0. Φάουλ που έχουν κερδίσει οι Παραγουανοί. Εκτελέστηκε το φάουλ. Έρχεται ο Ριμ να απομακρύνει, ευκαιρία και να το γκολ για την Παραγουάη που το βάζει η αλλαγή του Αλφάρο, ο Μαουρίτσιο. Στο 73ο λεπτό με αυτό το πλασέ ο Μαουρίτσιο μειώνει σε 3-1 για την Παραγουάη. Και πάλι αλλάζουν την μπάλα. Για να δούμε τώρα το σούτ από τον Ρέινα, γκολ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. 4-1.
3: Ακούτε Era Sport.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
10: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
9: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
10: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
9: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
11: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ert Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
19: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
18: Era Sport.
19: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
18: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
20: Κάποια

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Golf.
1: Η γνωστή εκπομπή, το γνωστό μας ραδιοφορικό ραντεβού. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Ο Τάσος Σοϊλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα. Καλημέρα, μακάρι να είναι καλή ημέρα. Ξέρετε, δεν μπορώ να παραστήσω τον αδιάφορο. Μεταφέρω λύπη και οργή. Δεν μπορώ να μιλήσω μόνο για τις σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις της ημέρας. Έχουμε ένα τίτλο που κρίνεται. Έχουμε ήδη σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά θέλω να πω μια καλημέρα σε όσους θα πάνε και σήμερα στο γήπεδο, προφανώς και πάλι για να βρίσουν εγχώρο μητέρες, τις μάνες του αντίπαλου προπονητή, του αντίπαλου οπαδού, όπως συνέβη προχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως συνέβη πριν από περισσότερες μέρες στο Στάδιο Ενής και Φιλίας, όπως το πιθανότερο να συμβεί και πάλι σήμερα στο Στάδιο Ενής και Φιλίας. Είστε έτοιμοι, όχι να δείτε μπάσκετ, να βρίσετε μάνες. Μεταφέρω οργή και λύπη γιατί βρέθηκα τόσο στο Στάδιο Ενής και Φιλίας όσο και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και είδα να αλαλάζουν δίπλα στο παιδί τους. Να αλαλάζουν, να ουρλιάζουν και δίπλα είχαν το παιδί τους. Πολλοί από αυτούς το κρατούσαν στο χέρι. Και ξέρετε κάτι, χθες η είδηση, η πιο σημαντική είδηση της ημέρας χθες ήταν ότι συνελήφθησαν τα μέλη Σπύρας ανηλίκων για διακίνηση κοκαίνης στην Αττική. Εκεί το οδηγεί στο παιδί σου. Όταν το έχεις στο χέρι και βρίζεις τη μάνα του αντίπολου προπονητή. Και δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις. Ή το τραγικό είναι ότι καταλαβαίνεις τι κάνεις, αλλά το συνεχίζεις. Πώς λοιπόν να μην νιώθω λύπη και οργή.

θα επιχειρήσουμε να εκτονώσω. Θα επιχειρήσω να εκτονώσω, γιατί ό,τι είπα δεν αφορά εσάς. Μακάρι να αφορά κάποιους, αν όχι όλους από εσάς. Μακάρι αυτούς τους προβληματισμούς, τους οποίους διατύπωσα, να τους έχετε κι εσείς στη σκέψη σας. Είναι τραγικό, ξέρετε, να συμβαίνουν παρόμοια συμπτώματα στις εξέδρες ή όπου αλλού και να τα προσπερνάμε, γιατί έχουμε συμβιβαστεί, έχουμε απλώσει, έχουμε σφίξει το χέρι στο κακό, στο άρρωστο. Μήπως επειδή του μοιάζουμε? Παρ' όλα αυτά, με φιλική διάθεση είπα τις πρώτες λέξεις, τις οποίες τις μεταφέρω αλήθεια τις τελευταίες μέρες, και θα μπορούσα να ξεκινήσω αλλιώς τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε σήμερα λοιπόν ένα τίτλο που κρίνεται. Μακάρι να παραδειγματιστούμε από τις αρχές της ίδιας της ζωής. Αυτές υπαγορεύουν διαφορετική συμπεριφορά. Είτε κερδίζεις, είτε χάνεις, είτε αδικείσαι, είτε ευνοείσαι. Υπάρχουν και πρόσωπα που μας παραδειγματίζουν. Είναι και πάλι και πάλι και πάλι ο ναι και πάλι τα παιδιά της υδατοσφαίρησης. Αυτή τη στιγμή τα κορίτσια της υδατοσφαίρησης. Με έναν ευρωπαϊκό τίτλο, οι γυναίκες του Ολυμπιακού. Γενικότερα τα κλιμάκια της υδατοσφαίρησης σε κάθε επίπεδο. Με πολλή δουλειά, με χαμηλούς τόνους, με συνείδηση αποστολής, τονίζω αυτή τη λέξη, φέρνουν διεθνείς διακρίσεις αλλεπάλληλες, τη μία μετά την άλλη. Παραδειγματιστείτε από αυτούς. Ο τελικός του πρωταθλήματος του μπάσκετ, λοιπόν. Αρχικά θα πω ότι οι δύο προπονητές γνωρίζονται καλά. Ο ένας έχει κατανοήσει την αγωνιστική τακτική, την αγωνιστική λογική του άλλου. Άρα το υπαγορεύει γι' αυτό η λογική, ότι και οι δύο, αυτό περιμένω σήμερα, και οι δύο προπονητές ίσως να καταφύγουν σήμερα σε κινήσεις ευνηδιασμού, κάτι σαν τεχνικά τρίκ, αποφάσεις τρίκ για να ευνηδιάσουν ο ένας τον άλλον. Και δεν χρειάζεται κανείς να έχει εξειδικευμένη γνώση γύρω από τον μπάσκετ για να το πει αυτό. Αρκεί η γνώση του, η αίσθησή του, ότι γνωρίζει οι δύο προπονητές πολύ καλά. Τα αλλεπάλληλα παιχνίδια τους επέτρεψαν να ξέρουν ο ένας πολύ καλά τον άλλον. Άρα είναι πολύ πιθανό, το θεωρώ πολύ πιθανό, σήμερα να δούμε μια κίνηση έκπληξη, περισσότερες κινήσεις εκπλήξης από τον ένα ή τον άλλο προπονητή, για να ευνηδιάσει τον αντίπαλό του και κατ' επέκταση την αντίπαλη ομάδα, τους παίκτες.

0: ένα παιχνίδι, ένας τίτλος και αυτό το οποίο μόλις είπα θέλω μαζί με την καλημέρα μου να το απαντήσει, να το απαντήσει ο πρώτος εκλεκτός καλεσμένος της σημερινής εκπομπής, ο Νίκος Μουντούρης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Συμφωνώ πάρα πολύ με τα λόγια που άκουσα, που είπες πριν για την παιδεία και την αθλητική παιδεία που πρέπει να έχουμε και παξάνω. Είμαι σε ένα γήπεδο μπάσκετ, βλέπω κάποια μικρά παιδάκια που παίζουν, οπότε μπορεί να ακούσετε λίγο κάποιους θορύβους έτσι γηπεδικούς, όχι με ένταση, αλλά κάνα δύο χειροκροτήματα για τους πιτσιρικάδες που παίζουν εδώ, μπορεί να τα ακούσετε.
0: Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω γιατί, και να διευκρινίσω όσους μας ακούν ότι δεν ήξερε ο Νίκος Μουντούρης τι θα πω. Ακούσατε αυθόρμητα και ακούσατε χωρίς να γνωρίζετε την εισαγωγή της εκπομπής και ήταν αυθόρμητη η απάντησή σας. Και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό. Πού σας βρίσκουμε?
1: Από τη δουλειά τη δικιά σας είναι πολύ σημαντικό να περνάτε μηνύματα και πολύ σωστά, όπως είπατε, όποιος θέλει μπορεί να τα ακούσει. Γιατί κάποιες φορές ίσως να μην θέλουμε να ακούσουμε ή να παραδεχτούμε ότι κάνουμε λάθος. Μία λέξη πρέπει να κυριαρχήσει ό,τι γίνεται στη ζωή μας. Νομίζω είναι σεβασμός πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας και φυσικά στους άλλους δίπλα μας. Και ειδικά όταν σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν και νέα παιδιά που είναι σφουγγάρια συμπεριφορών.
0: Ακριβώς.
1: Είναι έτοιμα δηλαδή να ακούσουμε αυτά που θα πούμε, το καλό ή το κακό, και να το υιοθετήσουμε. Mm-hmm. Πολλές φορές και χωρίς φίλτρο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το πώς συμπεριφερόμαστε. Και ειδικότερα οι άνθρωποι του αθλητισμού, έτσι.
0: Να έχει στο χέρι το παιδί του, να το κρατά από το χέρι και με το άλλο να βρίζει τη μάνα του προπονητή, του διαιτητή, του απέναντι οπαδού. Τι να πω.
1: Εγώ θα ξεκινήσω, συμφωνώ. Θα ξεκινήσω βέβαια από αυτό που με αφορά εμένα. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να επιλέξουμε, να δούμε, που θεωρώ ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον το πιο ηθικό κομμάτι του αθλητισμού, γιατί είναι εκπαιδευμένο αυτό το κομμάτι, είναι οι παίχτες, οι προπονητές, μετά είναι οι παράγοντες. Μιλάμε για ένα επαγγελματικό χώρο για αυτούς. Οπότε από εκεί και πέρα αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι πρώτα απ' όλα να προσέχουν αυτοί. Μετά είναι φυσικά ο άνθρωπος που έρχεται στην κερκίδα, ειδικά με το παιδί του, να ξέρει ότι μπαίνει σε ένα χώρο που χρήζει σεβασμού και να το υιοθετήσει. Και εννοείται ότι όταν έχει δίπλα το παιδί του, όπως και στο αυτοκίνητο, όπως και στην κερκίδα, όπως και έξω ή στο σπίτι μέσα, όταν μιλάμε, πρέπει να ξέρουμε ότι τα παιδιά διαβάζουν αυτό που έχουν μπροστά τους και αυτό θα κάνουν στη μετέπειτα ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είναι τραγικό, νομίζω, ότι το νομίζω δεν ισχύει, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι το αυτονόητο είναι το ζητούμενο. Αναφερόμαστε σε αυτονόητη συμπεριφορά, σε ευνόητη συμπεριφορά και είναι ζητούμενο. Πώς θα την ανακτήσουμε, γιατί στη φύση μας υπάρχει η φυσική τάση του αλληλοσεβασμού. Αυτές είναι επίκτητες συμπεριφορές. Πώς θα ανακτήσουμε την ευνόητη συμπεριφορά?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε, ότι αν θέλεις να καταστρέψεις μια κοινωνία ή μια χώρα, κατέστρεψε την παιδεία της. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αν δεν επενδύουμε στην παιδεία, θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο πιτσιρικάς που μεγαλώνει και βλέπει, ας πούμε, τον πατέρα του να ρίχνει μια κλωτσιά σε κάποιον άλλον, είναι σίγουρο ότι όταν μεγαλώσει, την κλωτσιά αυτή θα τη ρίξει και αυτός. Και μπορεί να τη ρίξει και στον ίδιο τον πατέρα του. Γιατί δεν υπάρχει παιδεία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς. Η παιδεία είναι επένδυση στη ζωή μας, στη κοινωνία.
0: Η πρώτη κοινωνία είναι η οικογένεια. Άρα είναι ο ιδιαίτερος τόνος στη φωνή του Νίκου Μουντούρη για τους γονείς. Είναι δόκιμος, γιατί η πρώτη κοινωνία είναι η οικογένεια. Ας μιλήσουμε για μπάσκετ, λοιπόν. Είπα στην αρχή ότι γνωρίζονται πολύ καλά. Περιμένω κάποια τεχνικά τρίκ, τα ονόμασα, κάποιες κινήσεις εμφυνδιασμού, ίσως από τον ένα ή τον άλλο προπονητή. Είναι ευνόητη προσδοκία αυτή?
1: Σε μια σειρά αγώνων, και ειδικά ανάμεσα σε εβδομάδες που έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, σειρά αγώνων όπως είναι ο Φτάζο στα playoffs, αλλά και κατά διάρκεια της χρονιάς ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν παίξει και άλλα παιχνίδια μεταξύ τους. Είναι σίγουρα διαβασμένοι και οι δύο προπονητές. Και σίγουρα σε κάθε παιχνίδι που παρουσιάζεται, προσπαθείς να διορθώσεις αυτό που δεν έκανες καλά στο προηγούμενο και αν μπορείς να βάλεις και κάτι καινούριο που θα δυσκολέψει τον αντίπαλό σου.
0: Αυτά τεχνικά πώς αναλύονται, δηλαδή με μπασκετικούς όρους?
1: Αναλύονται στο ότι στο κομμάτι της άμυνας, ξέρω εγώ, μπορεί να δει κάποιος ποιο ήταν το ατού της αντίπαλης ομάδας στο προηγούμενο παιχνίδι και να προσπαθήσει να τον περιορίσει. Και επιθετικά επίσης, αν μπορούν να βρουν κάποιο μισμάτσου, δηλαδή κάποια να υπερτερεί μια ομάδα σε σχέση με την άλλη, να βγάλουν ένα παίχτη με περισσότερες προσπάθειες να παίξει απέναντι σε έναν λιγότερο έτσι ικανό αμυντικό αντίπαλο. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, σε αυτές τις ομάδες, αν μπεις μέσα στα αποδυτήριά τους, στο τέλος μιας σειράς παιχνιδιών, όπως είναι τώρα τα play-offs του πρωταθλήματος στην Ελλάδα, θα δεις ένα τοίχο γεμάτο με χαρτιά που μέσα έχει, πάνω στα χαρτιά αυτά έχει σημειώσεις άμυνα, επίθεση, ειδικές περιπτώσεις, που όλα αυτά τα θυμούνται οι παίκτες. Γι' αυτό λέμε ότι για το να παίξεις μπάσκετ δεν είναι εύκολο. Κάθε παίκτη σε ένα παιχνίδι μπορεί να πάρει και 100 πληροφορίες για το πώς θα παίξει την άμυνα και στην επίθεση. Όλα αυτά μέσα σε μια ένταση παιχνιδιού, δύναμης, κούρασης και εξωτερικού παραγόντων, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένα γήπεδο που φωνάζουν όλοι, ο παίκτης πρέπει να τα θυμάται. Να τα θυμάται και να τα βγάλει στο παρκέ.
0: Νίκο Μπουντούρη, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός σήμερα?
1: Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα που είναι πιο στρωμένη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φάνηκε αυτό, πήρε και τα τίτλα στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, επαληθεύτηκε η καλή του πορεία, η πιο σταθερή πορεία. Όμως, σε αυτή τη σειρά του παιχνιδιών, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός, που είχε πολλά προβλήματα να λύσει σε σχέση με την ομαδικότητά του, αρχίζει και παίρνει ρυθμό. Θεωρώ ότι είναι σε καλύτερο momentum ψυχολογίας τουλάχιστον. Και έχει βρει και κάποιες λύσεις και στα αμυντικά και επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι σήμερα θα αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ολυμπιακού και τη σταθερότητά του. Θα ήταν ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι και εύχομαι εμείς οι μπασκετικοί να το ευχαριστηθούμε. Να μην έχει δηλαδή κάποια έκτροπα, να μην γίνει κάτι εκτός μπάσκετ. Να μην
0: ασχοληθούμε με τους διαιτητές.
1: Να μην ασχοληθείς με τους διαιτητές, να μην ασχοληθείς, ας πούμε, με την κερκίδα. Για μένα, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι του μπάσκετ, αυτοί που είναι επαγγελματίες, παίχτες, προπονητές, staff, ακόμα και παράγοντες, να υποστηρίξουν τη δουλειά τους και να δείξουν τον δρόμο. Εννοείται ότι κάποια στιγμή αυτός που κάτσει στον πάγκο θα ασχοληθεί και με μια απόφαση διαιτητή, αλλά να μην χρησιμοποιηθεί ο διαιτητής σαν άλοθη. Πολλές φορές και οι παίχτες και οι προπονητές ψάχνουν να βρουν το άλοθη σε μια διαιτησία. Αν αυτό το βάλει στο μυαλό του ένας οργανισμός από πριν ή ο παίκτης ή προπονητής, έχει βρει το άλοθη και μπορεί να πει, ας πούμε, τι να πάμε να παίξουμε, γιατί η διαιτησία θα μας αδικήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα άλοθη στο μυαλό του παίκτη.
0: Νίκο Μπουντούρη, συγγνώμη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα σε καλέσουμε σε λίγες στιγμές από τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Okay.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά συμφωνίας, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Στη Ρωσία ένας νεκρός σε επίθεση με ουκρανικά ντρόν στο νότιο τμήμα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Και την εκπομπή του Σπύρο Γκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του, τον Νίκο Μπουντούρη. Αναφερόμαστε το δεύτερο σκέλος της συζήτησής μας για την αγωνιστική διάσταση της αντιπαράθεσης Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αντιπαράθεση, όπως το λέω, με όρους που δεν άπτονται της ηθικής πάντα, να το πούμε έτσι. Νίκο Μπουντούρη, μιλούσαμε για τις πιθανότητες επικράτησης της μιας ή της άλλης ομάδας. Παρακαλώ, με ονόματα μπορούμε να μιλήσουμε?
7: Δηλαδή,
6: παίκτες και θέσεις.
7: Α, εννοείται σε τι μπορεί να...
6: Στο ψυχοδυναμικό των δύο ομάδων, ναι.
7: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι...
6: Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός έχει εντελώς άδειο το ιατρικό δελτίο, το πούμε έτσι, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει ουσιαστικά με έναν σέντερ και έχει τα γνωστά προβλήματα τραυματισμών και κάποιος από τους τραυματίες να παίξει σήμερα, η λογική το επαγορεύει και όχι η εξειδικευμένη ιατρική γνώση. Ότι η ετοιμότητά του δεν θα είναι η προσδοκόμενη.
7: Σίγουρα. Απλά αυτές οι ομάδες είναι φτιαγμένες με πολύ μεγάλο budget, ώστε να μπορούν να προβλέψουν και αυτούς τους τραυματισμούς και να μην επηρεάζονται σε συγκεκριμένα παιχνίδια που έχουν ανάγκη να τα πάρουν. Πέρα από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τύχει, όπως έχει τύχει περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλά από εκεί πέρα. Εντάξει, και οι υπόλοιποι δεν είναι αμιλητές ποσότητες, είναι πραγματικά πολύ ποιοτικοί παίκτες που μπορούν να κρατήσουν οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης θα παίζανε στην πεντάδα, θα ήταν βασική.
6: Στη φαρέτρα των δύο ομάδων, ποια είναι τα κυριότερα όπλα? Δεν αναφέρομαι στις ούτως ή άλλως γνωστές, τα γνωστά προτερήματα και άλλα τόματα κάθε ομάδα. Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι κορύφωση της περίοδου και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
7: Εντάξει, έχουμε μέσα στη χρονιά, έχουν διακριθεί οι παίκτες και έχουν διακρίνει και τους ρόλους τους. Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες όπως είναι ο Νάνι, ο Χέις, που επιθετικά είναι πάρα πολύ δυνατοί και πληρώνουν πολλά χρήματα, αλλά πολύ βασικοί παίκτες και πολύ σημαντικοί παίκτες του Παναθηναϊκού είναι και οι υπόλοιποι. Σε κάθε θέση θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν, όπως είπα και πριν, σε οποιαδήποτε ομάδα βασική. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός επίσης είναι, θα έλεγα ότι είναι πιο, έχει να δείξει μεγαλύτερη ομαδικότητα σε αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Έχει περισσότερη ομάδα το χαρακτήρα του προπονητή της, του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Και είναι μια καλοδουλεμένη μηχανή, όπως είπα πριν, που όλο το χρόνο είναι σταθερή. Και αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ξαναλέω, πολλές φορές όμως μια προσωπικότητα μπασκετική όπως είναι ο Νάνι, ο Χέις μέσα στο παρκέ ή και άλλοι παίκτες του, δεν ξέρω αν θα παίξει ο...
6: Μπορούν να πάρουν το παιχνίδι πάνω τους, έτσι, αυτό εννοείται.
7: Μπορεί να έχουν μια πολύ καλή μέρα επιθετικά και εκτός ορίων και εκτός έτσι, πολλές φορές και λογικής ή σωστής προσέγγισης, να το πω έτσι, πρόβλεψης, μπορεί να είναι σε μια τέτοια μέρα που να κερδίσουν το παιχνίδι και να μην το έχει προβλέψει ο αντίπαλος προπονητής ή ο αντίπαλος παίκτης την τόσο καλή απόδοση.
6: Συμπέρασμα.
7: Συμπέρασμα και εύχομαι είναι ότι θα δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τέτοιες μπασκετικές προσωπικότητες και ομάδες να παίζουν τελικό. Θα ήθελα να μην σκεφτούμε τίποτα άλλο πέρα από μπάσκετ. Στο τέλος του παιχνιδιού να μην είναι πρωταγωνιστής ούτε ο διαιτητής ούτε κάποιος παράγοντας. Να είναι οι παίκτες και ο προπονητής. Να είναι το μπάσκετ. Εμείς οι μπασκετικοί να ευχαριστηθούμε και να βλέπουμε έτσι ένα μπασκετικό σκάκι που θα κερδίσει ο καλύτερος.
6: Όπως κατάλαβα, εννοείται ότι και οι δύο έχουν επιχειρήματα για να πούνε ότι εκεί είναι το φαβορί σήμερα, έτσι. Και οι δύο ομάδες.
7: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός το διεκδικεί. Δεν είναι κανονικά, υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πιο ισχυρός.
6: Ναι, λόγω έδρας και ναι.
7: Λόγω έδρας και. Αλλά το θέμα είναι ότι. Παναθηναϊκός, ξαναλέω, έχει και προπονητή και παίχτες που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και αν έχουν περάσει από κάποιες δυσκολίες, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν καλό timing στην απόδοσή τους.
6: Περισσότερα εντός επίπεδου, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπουντούρη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
7: Καλημέρα, γεια.
6: Και όλα αυτά σήμερα 13 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία το 1965 πρωτοακούστηκε το Satisfaction από τους Rolling Stones.

0: Αυτό το συμβολικό τραγούδι ακούστηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1965 για πρώτη φορά Rolling Stones, το αντίπαλον δέος των Beatles. Εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Παγκόσμιο κύπελο. Ας φύγουμε από το μπάσκετ και θα μιλήσω για το παγκόσμιο κύπελο, όχι και πάλι μόνο με την αγωνιστική, το αγωνιστικό περιεχόμενό του. Στην παρουσίαση, στο αφιέρωμα της ίδιας εκπομπής το προηγούμενο Σάββατο και την Κυριακή, το αφιέρωμα απαντήθηκε από σας, και με χαρά το λέω, με απόψεις, με ανησυχίες, με σκέψεις πέρα από το προφανές, και χαίρομαι γιατί όταν αντιλαμβάνομαι ότι έχω απέναντί μου συμπολίτες σκεπτόμενους. Είχα πει, σας θυμίζω συνοπτικά, ότι το παγκόσμιο κύπελο είναι συνύπαρξη διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών, είναι συνύπαρξη διαφορετικής τάσης ζωής εκπροσώπων λαών από κάθε γωνιά του πλανήτη, άρα δεν πρέπει να βλέπουμε μονομερώς το παγκόσμιο κύπελο, μόνο την αγωνιστική διάστασή του. Ο κύριος Παυσανής Καραθανάσης, μας θυμάμαι την παρουσία του, είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσάμι.
0: Καλημέρα και σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε, και τους... ευχαριστούμε που είστε παρόν. Ευχαριστούμε. Τι διακρίνετε? Άρχισε το παγκόσμιο κύπελο τώρα. Εσείς ήδη οσφρίζεστε την πραγματικότητα πέρα από το προφανές, όπου προφανώς η αγωνιστική διάστασή του. Είναι μια εποχή που συνιστά παγκόσμια δίνη, οικονομικούς, αμυγός κοινωνικούς και άλλους λόγους. Τι λαμβάνετε εσείς?
1: Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Η αξία για μένα του παγκόσμιου κυπέλου δεν βρίσκεται, ή τουλάχιστον ξεπερνάει τους αγώνες και τα αποτελέσματά τους. Νομίζω ότι το παγκόσμιο κύπελο, όπως αλλά οποιαδήποτε παγκόσμια διοργάνωση, αλλά ειδικά το ποδόσφαιρο που είναι ένα τόσο αγαπητό και λαϊκό άθλημα, το παγκόσμιο κύπελο, η αξία του είναι στην ικανότητά του να λειτουργεί ως ένας καθρέφτης για μένα των αντιφάσεων του κόσμου στον οποίο ζούμε.
0: Καθρέφτης, αν σας ζητούσαν να γράψετε μια μελέτη, εσείς, ο κοινωνικός ανθρωπολόγος, αυτή είναι η επιστημονική σας ιδιότητα, τι θα γράφατε για το παγκόσμιο κύπελο, το συγκεκριμένο και γενικότερα για τη διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια κουβέντα αρκετά μεγαλύτερη, γιατί για να γίνει μια μελέτη πρέπει να κάνουμε έρευνα, και εγώ δεν έχω κάνει έρευνα. Ωστόσο, θα ξεκινούσα από μια μεγάλη αλλαγή που βλέπω εγώ τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με το πώς ήταν οι παγκόσμιες αυτές διοργανώσεις μεταπολεμικά, στη δεκαετία του 50 και του 60 και μετά. Τότε, μετά τον πόλεμο, υπήρχε μια ανάγκη να αποδείξουμε και να δείξουμε ότι οι λαοί δεν κάνουν μόνο πολέμους, αλλά μπορούν και να συνεργαστούν. Μπορούν να ανταγωνιστούν σε ένα πλαίσιο άμυλας, αθλητικής, σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης με τους λαούς, και το πέτυχαν οι παγκόσμιες διοργανώσεις, νομίζω αυτό, σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό λίγο θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους. Θυσιάζεται στο βωμό της εμπορευματοποίησης του ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι το φετινό, ειδικά με πράγματα που διαβάζω, όπως τις διαφημίσεις που έχουν βάλει μέσα στο ποδόσφαιρο, όπως το κάνουν στην Αμερική, που έχει μεγάλη διαφορά από την Ευρώπη, το δείχνει αυτό. Διαβάζω ότι έχουν βάλει, σπάνε τα ημίχρονα στα δύο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Και αυτό το κάνουν, υποτίθεται, με μια λογική ότι να ξεκουράζονται οι αθλητές, γιατί όντως θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε αυτή τη διοργάνωση. Έχω διαβάσει και μια ανακοίνωση του ΟΗΕ αυτό, ότι μία από τις πιο ψηλές θερμοκρασίες σε διοργανώσεις περιμένουν. Όμως εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα της ξεκούρασης και της δροσιάς για να προβάλλουν διαφημίσεις. Και αυτό, η εμπορευματοποίησή του, είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μένα. Γιατί αυτό που ως ανθρωπολόγος θα έβλεπα είναι ότι αυτές οι παγκόσμιες διοργανώσεις, και ειδικά το παγκόσμιο κύπελο, λειτουργούσαν ως

0: οργάνωσης όπου ο ανθρώπινος παράγοντας, αν δεν καταστρατηγείται, αν δεν καταστρατηγείται, το λέω και το εννοώ, πλήττεται. Δηλαδή έχουμε 48 ομάδες πλέον και είναι αφελής όποιος νομίζει ότι η FIFA αυτό το έκανε για να αναδείξει το ποδόσφαιρο, το προϊόν που εκπροσωπεί. Το έκανε γιατί οι 48 ομάδες, άρα οι χώρες που εκπροσωπούν, είναι η ψήφη της στην επόμενη εκλογική διαδικασία. Πολύ πολύ απλά. Είναι για να τα έχει καλά με όλους. Απ' την άλλη, έχουμε ποδοσφαιριστές, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, τονίζω την επιστημονική ιδιότητά σας, γιατί αυτό που θα πω και θα ζητήσω το σχόλιο σας έχει να κάνει άπτεται της επιστημονικής ιδιότητάς σας. Ποδοσφαιριστές όλων των εθνικών ομάδων, και αυτό δεν αναφέρω το που λέω, διαμαρτύρονται ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια μας. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αυτό τονίζουν.
1: Βέβαια, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό, το πως ο ποδοσφαιριστής γίνεται μια μηχανή παραγωγής κέρδους των ομάδων, των εταιριών που χορηγούν τις διαφημίσεις που κάνουν κτλ. Δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως άνθρωπος, αλλά θεωρείται γενικά ο πρωταθλητισμός ως ένα είδος υπερανθρώπου. Και μην ξεχνάμε ότι και την πίεση που νιώθουν, όσοι βέβαια νιώθουν, γιατί κάποιοι μπορεί και να μην νιώθουν, την πίεση που νιώθουν ειδικά στις εθνικές διοργανώσεις της χώρας τους ολόκληρης, που περιμένουν από αυτούς γκολ, που περιμένουν από αυτούς επιδόσεις, που όντως περιμένουν πράγματα από αυτούς. Ακούω πολλοί κόσμος, και καλά κάνει, κοιτάει και προσπαθεί να δει τώρα στο παγκόσμιο κύπελο στους αγώνες πώς θα πάνε οι παίκτες των ομάδων του.
0: Ναι.
1: Και το ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον να περιμένουν να δουν το πώς θα γίνει, πώς θα παίξει, τι συμβόλαια θα βγουν από αυτό, από τις επιδόσεις του, τέλος πάντων, του καθενός. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη πίεση που υποβαθμίζει τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Ακριβώς. Εγώ θέλω να θυμίσω και εσάς και εσώς που σας ακούν ότι ο παγκόσμιος σύλλογος των ποδοσφαιριστών, να το πούμε έτσι, το παγκόσμιο συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών, τα τελευταία χρόνια κάνει αλλεπάλληλα διαβήματα προς την διοργανώτρια του παγκόσμιου κυπέλλου, τη FIFA, και την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τις κατατόπους ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, για την μείωση των αγωνιστικών ρυθμών, ακριβώς επειδή αυτό δεν αναφέρω το που είπα, είναι έκφραση που συνηθίζεται στις ανακοινώσεις και στις διατυπώσεις του Διεθνούς Οργάνου των Ποδοσφαιριστών, ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά ωραία μας.
1: Ναι. Βέβαια, αυτό αφορά τους ανθρώπους που παίζουν, τους παίκτες, ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Το κομμάτι των φιλάθλων για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπουμε ότι η FIFA, για παράδειγμα, δεν νιώθω ότι πλέον αντιμετωπίζει φιλάθλους. Νιώθω ότι αντιμετωπίζει απέναντι στους καταναλωτές. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ο κόσμος, όπου γίνεται, ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Γίνονται, το ξέρετε, και στη Βραζιλία και τώρα στο Μεξικό διάβαζα, γίνονται διαδηλώσεις κάθε φορά που ξεκινάει ένα παγκόσμιο κύπελο, γιατί έχουμε και εμείς τη δικιά μας μικρή εμπειρία από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και τι έγινε με τα έργα, με το τι έγινε εκεί πέρα και πώς αυτό επηρέασε τα επόμενα χρόνια. Να σας θυμίσω ότι λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ ξεκινήσαμε μια κρίση, η οποία δεν είναι ασύνδετη κατά τη γνώμη.
0: Ακριβώς, και στις χώρες τις οποίες προαναφέρατε, όταν το ποσοστό φτώχειας είναι αυξανόμενο, είναι ευνόητη η αντίδραση όταν βλέπουν τη λάμψη της διοργάνωσης δίπλα τους.
1: Ακριβώς. Και πολλές φορές τα καινούργια γήπεδα που χτίζονται σε χώρους στους οποίους παλιά κατοικούσε κόσμος. Δηλαδή εκτοπίζονται για να χτιστούν γήπεδα. Και όλα αυτά είναι ένα τεράστιο ζήτημα, τόσο για τις χώρες στις οποίες παίρνουν τις διοργανώσεις, όσο και γενικότερα για την παγκόσμια σημαντικότητα που έχουν αυτές οι διοργανώσεις. Γιατί δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει και είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε τέτοιες διοργανώσεις παγκόσμιες, γιατί ακόμα, και αυτό είναι η θετική νότα θα έλεγα, ακόμα και μέσα σε αυτό το μεγάλο, το πολύ εμπορευματοποιημένο πλαίσιο που γίνονται πλέον οι αγώνες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυθεντικές στιγμές χαράς στους φιλάθλους.
0: Ναι, αυτές είναι σημαντικές, όπως ο σαρωτικός χαρακτήρας των διοργανώσεων.
1: Ναι, υπάρχουν αυτές οι στιγμές συγκίνησης, χαράς, συλλογικότητας, αλλά πλέον δεν είναι το κυρίαρχο.

0: μοντέλο όπως
1: ήταν. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτό νομίζω ότι παγκόσμια είναι κάτι το οποίο χάνουμε τελικά ως φίλαθλοι, ως θεατές αυτών των διοργανώσεων. Χάνουμε αυτές τις αυθεντικές στιγμές χαράς που υπήρχαν πιο έντονες παλιότερα.
1: Κύριε Καραθανάση, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, η αίσθησή σας για τον μέσο Έλληνα πολίτη, για τον Έλληνα πολίτη γενικότερα, ποια είναι? Όλα όσα συζητάμε και σε όσα εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας, τον απασχολούν? Τι μήνυμα λαμβάνετε από την καθημερινότητα? Τον προβληματίζουν? Καλεί τον εαυτό του να δώσει απαντήσεις και να...
0: Πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας προβληματίζεται όντως. Μπορεί να μην
1: είναι ικανοποιητικό αυτό το ποσοστό?
0: Αυτό για να το πούμε πραγματικά χρειαζόμαστε και λίγο μια έρευνα, κάποιους αριθμούς. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε μια τηλεφωνική έρευνα, ένα γκάλοπ που λέμε, για να δούμε τι λένε. Εγώ βλέπω ότι τουλάχιστον στον κύκλο μου υπάρχει προβληματισμός. Και υπάρχει προβληματισμός και από κόσμο ο οποίος πραγματικά αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ίσως περισσότερο προβληματισμός από αυτόν τον κόσμο παρά από κόσμο που δεν τον νοιάζει τόσο πολύ. Γιατί πραγματικά πιστεύει ο κόσμος σε αυτή την διοργάνωση και στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Και νιώθει ότι όλα αυτά που συζητάμε κάπως μειώνουν την εμπειρία. Τη χαλάνε την εμπειρία. Είναι σαν να... Δεν θα σας πω, ξέρω εγώ. Σαν παλιά να ήταν το ποδόσφαιρο και τα μουντιάλ σαν να ήταν το φαγητό της γιαγιάς μας που πλέον έχει γίνει λίγο fast food. Δηλαδή έχουμε χάσει αυτή την αυθεντικότητα, τη γεύση και τα λοιπά, που ναι, εντάξει, και νόστιμο είναι και το fast food, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το αισιόδοξο μήνυμα μας δώσατε. Περίμενα διαφορετική απάντηση, γιατί η δική μου αίσθηση είναι διαφορετική. Δηλαδή είπατε χρειάζεται μια έρευνα. Η καθημερινότητα είναι μόνη της σφιγμομέτρηση. Και θεωρώ ότι έχουμε ασφαλή δείγματα, γιατί είμαστε όριμοι σε αυτή την ελληνική κοινωνία και μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, δώσατε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι ένα ικανό ποσοστό πολιτών, αν το λέω καλά, προβληματίζει.
0: Δεν το λέω με ασφάλεια. Αυτό το λέω από τη δικιά μου αίσθηση και μόνο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Για δεδομένα έρευνα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
1: Σε εσάς αναφέρομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάθε καλά. Γεια σας.
1: Και σας, όπως έχω προαναγγείλει, θα ακούμε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ τραγούδια από όλο τον κόσμο, πραγματικά. Σάμπα.

σαν το εθνικό χορό της Βραζιλίας και μακάρι να δούμε αληθινή Βραζιλία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο με αυτοσχεδιασμό, με επινοήσεις, γιατί μας πλήγωσε να βλέπουμε τους Βραζιλιάνους να παίζουν σαν Ευρωπαίοι τελευταίες δεκαετίες. Μακάρι να επανέλθουν ως γνήσιοι Βραζιλιάνοι. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο και τον ευχαριστώ. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο. Καλημέρα και από τη Σάμπα στο Ταγκό. Χορεύουμε.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Κορίτσια για φίλη μας, στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκαν χθες οι γυναίκες του Ολυμπιακού νικώντας τον τελικό του Champions League με 17-14 στα πέναλτι επί της Φέρεντσβάρος. Συγκλονιστική ήταν η τερματοφύλακας των Ερυθρολεύκων, Φάντε Νόμπελιστάιν, καθώς απέκρισε και τα τρία πέναλτι που εκτελούσαν οι Ουγγαρέζες. Οι Πειραιώτισσες κατέκτησαν έτσι το τέταρτο του τρόπαιο μετά από αυτά του 2015, του 2021 και του 2022. ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στην ομάδα πόλο γυναικών για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Champions League. Μετά το θρίαμβο των γυναικών, την τρίτη θέση στο Champions League διεκδικούν απόψε στις 8 η ώρα οι άνδρες του Ολυμπιακού, επίσης κόντρα στη Φέρεντσβάρος. Ραδιοφωνική κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από το Air Sports. Μπροστά σε περισσότερους από 70.000 θεατές στο κατάμεστο SoFi Stadium του Los Angeles, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη στην πρεμιέρα τους και μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση του Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Φολαρίν Μπαλογκούν, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και οδήγησε την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στη νίκη. Βοσνία-Καναδάς 1-1. Η Βοσνία προηγήθηκε στο 21ο λεπτό, αλλά ο ανώτερος γενικές γραμμές Καναδάς ισοφάρισε σε 1-1 στο 79 με χρυσή αλλαγή του Λάριν στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Επίσης χθες το πρωί Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Σήμερα το βράδυ στις 10 θα αναμετρηθούν Κατάρ-Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Από την ΕΡΤ 2 Σπορ η τηλεοπτική κάλυψη και φυσικά ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Ο τίτλος πρωταθλητής στην Basket League κρίνεται σήμερα με την πέμπτη αναμέτρηση των Ιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Τζέντι Όσμαν και η διαθεσιμότητά του θα κριθεί λίγες ώρες πριν το μάτς που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα και θα καλυφθεί από την Era Sport και την ΕΡΤ 2. Άξιο σημείο το είναι ότι ίσως τον ίδιο κόσμο, αν όχι περισσότερο, θα έχει την ίδια ώρα και το Telecom Center μετά την επιλογή της πράσινης ΚΑΕ να ανοίξει τις πύλες του για να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Τριφυλιού μέσω προβολής από την έδρα της ομάδας τους το παιχνίδι. Έτσι είμαστε πρωινός ασυνήθιστου sold out, καθώς 14.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί μέχρι και πριν λίγες ώρες. Ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει τον πόστο του τεχνικού διευθυντή στο Παναθηναϊκό, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα αλλάζει ρόλο και αναλαμβάνει technical advisor. Μαζική αποψήλωση άρχισε χθες στο Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά από 5 χρόνια έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιάννη Κότσιρα, ενώ ενημέρωσε τον Τάσο Μπακασέτα πως δεν υπολογίζεται από τον Ίστρουπ. Ο Ρενάτο Σάντσος, ο Χάβι Ερνάντεθ, ο Φιλίπ Τζούρισιτς και ο Αλμπάν Λαφόν επίσης δεν θα ξαναδιαβούν την πόρτα στο Κοροπή. Αντίθετα, πρώτο πυλόν του είναι ο 23χρονος αμυντικός μέσος Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρυσι φόρεσε τη φανέλα της Σαρλερουά. Μετά από μια εξαιρετική διετία στη Λιβαδιά, ο Νίκος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία του ΑΠΟΕΛ, καθώς έχει προκύψει συμφωνία των δύο πλευρών για διετή συνεργασία. Δύο από τα συνολικά 4 φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ κατά την 14ήμερη παραμονή του στο Ζαλμπόλελ της Ολλανδίας γνωστοποιήθηκαν χθες, με το δικέφαλο του Βορρά να αντιμετωπίζει διαδοχικά τη Βέστερλο και την ΑΕΚ Λάρνακας στις 4 και 7 Ιουλίου. Στο βόλεϊ, δύο νίκες για τα εθνικά μας συγκροτήματα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τις γυναίκες να επικρατούν με 3-0 του Κόσοβου στη Λάρισα και τους άνδρες με το ίδιο σκορ της Ιρλανδίας στην Γλυφάδα. Σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα οι γυναίκες αναμετρώνται με την Πορτογαλία με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport και τηλεοπτική από το Air Sports. Νίκη της εθνικής ομάδας των γυναικών με 110-71 επί της Δανίας στην Άρτα για το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκι. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε σε απολογία σήμερα στις 5.30 την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Για τον Γιάννη Αντετοκούμπο ενδιαφέρονται Τίμπεργκλουφς με τους Μπακς, εφόσον μπουν σε διαπραγματεύσεις να ζητούν ως βασικά ανταλλάγματα το McDaniels, το Shannon και το Reed, αλλά και δύο επιλογές πρώτου γύρου σε μελλοντικά draft. Είναι η ρεβέργιμε για 4 χρόνια επόμενο σταθμό στην καριέρα του 21 ετών στόπερ Αλέξη Καλογερόπουλου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έκριτου δημοσιογράφου του Athletic David Ornstein, η Arsenal εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπριζ για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Η FIFA κάνει υποχρεωτικές τις ρήτρες αποδέσμευσης σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια παικτών ανεξαρτήτως πρωταθλημάτων και χωρών. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή πριν τη Σέντρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει το τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει την Τόλμπεστίν. Είναι καταπληκτική. Η Ντοροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλμπεστίν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει. Δεύτερη απόκρουση. 16-14 το σκορ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Γκολ για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία 0-1, γκολ για τον Καναδά. 2 λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτης Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79.
5: Ωραία ενέργεια, μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία, το αυτογκόλ 1-0 στο 7ο λεπτό για την Αμερική, με το αυτογκόλ που έρχεται από τους Παραγουανούς του Παπαντίγια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προηγούνται με 1-0, ιδανικό ξεκίνημα. Ευκαιρία από αριστερά, προσπαθεί να γυρίσει το σουτ γκόλ αυτή τη φορά, Μπαλογκάν. 2-0 στο 31ο λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, 2-0. Είναι απίστευτο το παιχνίδι που παίζει μέχρι στιγμής η Αμερική. Για να δούμε Μπαλογκάν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, προσπίσει πλασέ, γκολάρα. 3-0 Μπαλογκάν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάνουν το 3-0. Φάουλ που έχουν κερδίσει οι Παραγουάνοι. Εκτελέστηκε το φάουλ. Έρχεται ο Ριμ να απομακρύνει, ευκαιρία και να το γκολ για την Παραγουάη που το βάζει. Η αλλαγή του Αλφάρο, ο Μαουρίτσιο στο 73ο λεπτό. Με αυτό το πλασέ ο Μαουρίτσιο μειώνει σε 3-1 για την Παραγουάη. Και πάλι αλλάζουν την μπάλα. Για να δούμε τώρα το σούτ από τον Ρέινα, γκολ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. 4-1.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Έρα Σπορ.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Eraspor.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεν γινόταν τέτοια κομματάρα να μην την απολαύσουμε ολόκληρη, όσο και αν την ακούμε κάθε Σάββατο τέτοια ώρα, όταν βρισκόμαστε στην εκκίνηση της εκπομπής πριν τη σέντρα, ποτέ δεν θα είναι αρκετό. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθατε. Πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί για το επόμενο πετσοκομμένο δύο ώρα τώρα, γιατί και με τα σποτάκια, τις περιγραφές των γκολ και το τραγούδι πήγε 21 λεπτά μετά τις 12. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρο, στους 101,8. Είναι η εκπομπή πριν της σέντρα. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ρύθμιση του ήχου. Πίσω από το μικρόφωνο από τώρα και μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Λιαργόβας. Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, το ραδιοφωνικό μου τέρι τα Σάββατα και όχι μόνο ο Λεωνίδας Κασνέτσι απουσιάζει, διότι λίγο, να πούμε την αλήθεια έτσι, να είμαστε ειλικρινείς, με το Μουντιάλ έχει γίνει το πρόγραμμα, έχει έρθει πάνω κάτω, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, οπότε τρέχει αυτός, τρέχουμε εμείς, τρέχουμε όλοι, καλύπτει κάτι άλλο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχουμε πολλά να πούμε. Αρχικά συγχαρητήρια στην ομάδα γυναικών πόλο του Ολυμπιακού, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Στον 7ο τελικό κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Φερεντσβάρος στο Final Four του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα και να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί. Πρωταθλήτρες Ευρώπης, τα κορίτσια του Ολυμπιακού.

Βρισκόμαστε και κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, ασφαλώς, αλλά θα υπάρξει μια παρένθεση μεγάλη και σημαντική για κάποιες ώρες σήμερα, καθώς κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλητή στην GBL, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 6 το απόγευμα. Τέλειωσαν τα ψέματα, όποιος κερδίσει σηκώνει την κούπα, 2-2 το σκορ μέχρι τώρα στη σειρά. Και όλα θα κριθούν σήμερα στις 6 το πρώτο τζάμπολ, ασφαλώς τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport, ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Sport.

Έχουμε να πούμε για τα μάτς που παρακολουθήσαμε το χθεσινό βραδινό Καναδάς Βοσνία, έτσι λιγότερα, τολμώ να πω, σαφώς περισσότερα για εκείνο που έγινε τα ξημερώματα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες στραπατσάρισαν την Παραγουάη 4-1. Δεν το περίμενα, να είμαι ειλικρινής, ξεκάθαρα. Είχα και έχω σε μεγάλη εκτίμηση την Παραγουάη. Αδυνατούσα να έτσι αποδεχθώ και να καταλάβω από πού προερχόταν αυτός ο έντονος φαβορισμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά είχαν δίκιο οι στοιχηματικές, παρουσιάζοντας τους γηπεδούχους, τους συνδιοργανωτές, ως μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Αποδείχθηκε μέσα στο γήπεδο πυραυλοκίνητες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πραγματικά έτρεχαν ασταμάτητα και έβγαλαν και ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Σπουδαία εμφάνιση. Θα πούμε για τα μάτς τα οποία υπάρχουν στο σημερινό πρόγραμμα και θα γίνουν και τα ξημερώματα της Κυριακής. Έχουμε και δώρο, εννοείται, θα δώσουμε ένα ωραιότατο βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται Goal, είναι από τις εκδόσεις 8 και αφορά όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το ποδόσφαιρο. Στην ουσία πρόκειται για το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, ένα διεθνές best seller της DK, τώρα και στην ελληνική γλώσσα. Θα πούμε στην πορεία πώς μπορεί να γίνει δικό σας, να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, να κάνουμε και την κλήρωση και να καταλήξει στα χέρια κάποιου ή κάποιας από εσάς. Δεν έχει σημασία που βρίσκεστε, κανονικά θα λάβετε μέρος. Εφόσον είστε στην Αττική, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να δούμε πότε θα σας βολεύει ώστε να έρθετε να το παραλάβετε. Εάν κατοικείτε έξω από την Αττική, μακριά, ή δεν μπορείτε να έρθετε για κάποιο λόγο, θα σας το στείλουμε εμείς, κανένα πρόβλημα. Να στείλω τα φιλιά μου σε όλη την παρέα που σαν σήμερα μου έχει βγάλει εδώ το φατσοβιβλίο. 13 Ιουνίου του 2011 ήταν σε μια γιορτή ελληνικής βραδιάς στο Καμερίνο. Πολύ ήμασταν, το τσούρμο ολόκληρο. Τα φιλιά μου. Η αγάπη μου είναι δεδομένη.

Λοιπόν, για όποιον δεν γνωρίζει τα αποτελέσματα τα χθεσινοβραδινά και τα ξημερώματα, να πούμε Καναδάς Βοσνία 1-1 και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 4-1. Περιμένουμε με τα μηνύματά σας. Οι περισσότεροι νομίζω ότι γνωρίζετε τους τρόπους επικοινωνίας, ωστόσο καλό είναι πάντα να τους επαναλαμβάνουμε, μην τυχόν και υπάρξει νέα προσθήκη στην παρέα. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Στο Viber, στη μηχανή αναζήτησης, με το που βρείτε την ομάδα Era Sport, μόλις πατήσετε Era θα εμφανιστεί λογικά, το γράφετε ολόκληρο Era Sport από κάτω και στείλετε το μήνυμά σας, που είστε, που βρίσκεστε, από που μας ακούτε, και φωτογραφίες δεχόμεθα. Mail Era Sport χωρίς ταφ, παπάκι ert.gr, και ο πατροπαράδος τρόπος επικοινωνίας με τα SMS. Σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160, 11 λεπτά του ευρώ η χρέωση, και με τους τρεις τρόπους αυτούς μπορείτε να επικοινωνήσετε για τον διαγωνισμό που θα τρέξει στη συνέχεια. Μετά τις 12.30 κάποια σποτάκια έτσι αναγκαία, θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Ροζή, που είναι μπασκετικός ξεκάθαρα, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερα, να σκανάρουμε τον πέμπτο και τελευταίο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 6 το απόγευμα.

Λοιπόν, δευτερόλεπτα πριν από τις 12.30, σκητάλη στον Κωνσταντίνο Λούβαρη για να πάμε στα απαραίτητα σποτάκια και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς, τώρα αρχίζει το καλό.

0: Hera Sport 101,8.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτσι ερωτευτήκαμε λίγο. Ωραίο το κομμάτι. Νομίζω ότι χρειάζεται, διότι η αναμέτρηση η απόψινή κρίνεται απίστευτα ερωτική.
1: Έτσι λες, ε?
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι, συνήθως πάντως, Δημήτρη, παίζεται κάτι τέτοιους μήνες. Σε ραδιόφωνα και μου θυμίζει πάρα πολύ διακοπές σε νησί, κάτι τέτοιο. Βέβαια, φέτος δεν έχω πάει διακοπές σε νησί, αλλά γυρίσαμε Μύκονο, Ρόδο για το πρωτάθλημα. Πρέπει να το επισκεφτούμε, πάντως, τη Μύκονο ένα καλοκαίρι. Σοβαρά για διακοπές, όπως.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Είναι για τσιλάρισμα και έτσι κατά τις 8 η ώρα.
1: Περίμενε. Αυτό το τραγούδι ταιριάζει για Μύκονο, όμως. Όχι.
0: Όχι. Θα ήθελε λίγο κάτι σε πιο.
1: Ναι. Σε Σαντορίνη θα ταιριάζε.
0: Ίσως.
1: Εντάξει.
0: Ναι, το κρατάμε. Αλλά θέλει κοκτέιλάκι.
1: Τι είδες τέτοιο πριν πάμε στα. Για την αναμέτρηση που πες ότι είναι άκρος ερωτική. Μουντιάλ, τι είδες χθες?
0: Μουντιάλ παρακολούθησα με το ζόρι το πρώτο ημίχρονο του Καναδά-Βοσνία. Μετά κοιμήθηκα.
1: Είναι λίγο δύσκολο για εμάς τώρα. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, γιατί προερχόμουν, ξέρεις, από βάρδια που ήταν όλο το βράδυ ξύπνιος. Και ουσιαστικά έφυγα από εδώ 12. Οπότε για να μην γίνει μπάχαλο το ρολόι, προτίμησα, ξέρεις, να κοιμηθώ νωρίς το βράδυ για να ξυπνήσω νωρίς το πρωί.
1: Το νωρίς αυτό, αυτό το είδες ή και ήσουν πάλι στον ύπνο?
0: Το Παραγουάι.
1: Ναι, και αυτό στον ύπνο. Είναι δύσκολο.
0: Ούτε καν.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ούτε καν.
1: Αλλά κάνανε πάρτι οι Αμερικανοί.
0: Ναι, και δεν το περίμενα. Να αναφέρω ότι το παλικάρι εδώ, το οποίο δεν έχετε εικόνα, είναι 2 μέτρα. Αλλά ακούτε και καταλαβαίνετε ότι έχει. Πήξαμε στον ερωτισμό εδώ, με την ερωτική φωνή. Την μπάσα την ωραία.
1: Είναι
0: ο Γιάννης Ροζής, ο οποίος έτσι βοηθάει στη σύνθεση, στο να αυξηθεί η σύνθεση της εκπομπής. Πάντα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Παπαζή στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ο Δημήτρης Λιαργούβας είναι εδώ, για αφεντιά μου.
1: Τελευταίος και καταϊδρωμένος.
0: Έτσι, ναι. Θα τρέξουμε και διαγωνισμό, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Να ρίξω, να πω έτσι.
1: Τι διαγωνισμό?
0: Αναφορά. Θα χαρίσουμε ένα βιβλίο, θα κάνουμε δώρο ένα βιβλίο.
1: Ναι.
0: Το βιβλίο λέγεται Goal. Ξέρεις ότι ένας διαιτητής τρέχει κατά μέσο όρο 8 χιλιόμετρα περισσότερα από τους παίκτες των ομάδων?
1: Ισχύει, θα μπορούσε.
0: Ναι. Ότι ένας ποδοσφαιριστής έχει την μπάλα στα πόδια όχι για περισσότερα από 3 λεπτά σε κάθε παιχνίδι? Ότι το σύστημα 4-6-0 χωρίς επιθετικό μπορεί να επικρατήσει στο μέλλον? Ότι οι διαιτητές πριν τη σφυρίχτρα κουνούσαν ένα μαντίλι για να προσέξουν οι παίκτες? Ποια είναι η αμοιβή ενός μάνατζερ για μια μεταγραφή? Με πόσους τρόπους μπορεί να εκτελεστεί ένα κόρνερ? Τι γίνεται αν μια ομάδα βάλει αυτό γκολ από φάουλ? Από τι υλικό είναι κατασκευασμένη η μπάλα? Όλα αυτά και χιλιάδες άλλες πληροφορίες, κανονισμοί, συστήματα, τελευταίες τεχνολογίες, εξοπλισμός, προετοιμασία, διοργανώσεις, γήπεδα, ομάδες, παίκτες, στατιστικά. Με μια καταπληκτική εικονογράφηση, με φωτογραφίες, γραφικά, συνθέτουν μια ποδοσφαιρική πανδεσία που θα λατρέψουν τόσο οι μικροί φαν του όμορφου παιχνιδιού που θέλουν να μάθουν τα πάντα γύρω από αυτό, όσο και οι μεγαλύτεροι που θα βρουν πολλές και συναρπαστικές άγνωστες πληροφορίες για το αγαπημένο άθλημα του πλανήτη. Το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, ένα διεθνές bestseller της DK, τώρα και στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις 8. Λέγεται Goal και θα το απολαύσει ως δώρο ένας φίλος ή μία φίλη στον διαγωνισμό που θα τρέξει σε λίγο. Θα πούμε ακριβώς πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτόν και πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Ναι, αρχικά, εφόσον είναι εικονογραφημένο, mm-hmm. μπορεί να είναι ένα ωραίο δώρο και για μικρότερους φίλους.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Οι πολλές σειρές, τα πολλά γράμματα τα κουράζουν τα μικρότερα παιδιά. Οπότε ίσως άμα έχει και εικόνες είναι λίγο πιο εύκολο.
0: Είναι γεμάτο εικόνες.
1: Ναι. Άρα λοιπόν.
0: Και είναι εντυπωσιακές και οι εικόνες που έχει μέσα. Δεν είναι απλά ωραίες. Είναι πραγματικά γεμάτο χρώματα.
1: Εντάξει, είναι σκληρόδετη έκδοση. Είναι μια αρκετά ποιοτική έκδοση, εγώ που βλέπω ως βιβλίο.
0: Ναι,
1: μια χαρά.
0: Με χοντρές σελίδες, πλούσια χρώματα. Πραγματικά νομίζω ότι σε όποια βιβλιοθήκη βρεθεί θα την κοσμεί.
1: Στα του μπάσκετ λοιπόν.
0: Στα του μπάσκετ λοιπόν.
1: Σήμερα το πρωί έχει ανέβει ένα κείμενο στο Earth Sports. Ρωτήσαμε ανθρώπους πλέον του μπάσκετ να μας πούνε.
0: Εκατό
1: ανθρώπους.
0: Εκατό ανθρώπους.
1: Θα το κάνουμε τηλεπαιχνίδι πλέον. Ο Βαγγέλης Γιάγκος, λοιπόν, ο τεχνικός του Μυκόνου, μίλησε, Δημήτρη, για τους τελικούς, το τι έχουμε δει μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Σχολιάζοντας και αναλύοντας τα πιο σημαντικά σημεία των τεσσάρων πρώτων παιχνιδιών, το ότι είχε προηγηθεί από τα παιχνίδια και τι περιμέναμε να δούμε. Προφανώς ο κύριος Γιάγκος στάθηκε στο γεγονός, όπως όλοι μας, ότι δεν ήταν φυσιολογικό με την εικόνα που είχε δείξει ο Ολυμπιακός μέχρι και τα παιχνίδια των ημιτελικών, λέει, με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, να παρουσιάζει αυτή την εικόνα στους τελικούς της GBL. Την αρκετά χειρότερη έκδοση από αυτήν την οποία ξέραμε στο Final Four και μέχρι τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Απ' την άλλη, είπε ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα είναι εντελώς διαφορετική από αυτό το που είχαμε συνηθίσει και βλέπαμε τους τελευταίους μήνες. Άρα, πρακτικά θεωρεί, όπως πολλοί κόσμος και εγώ, ότι ο Ολυμπιακός ίσως να φαίνεται αρκετά άδειος σε πολλά σημεία του παιχνιδιού και ο Παναθηναϊκός ίσως λίγο όχι βελτιωμένος απαραίτητα τακτικά, αλλά ίσως πιο διψασμένος για μια διάκριση την τελευταία που του είχε απομείνει, γιατί κακά τα ψέματα η σεζόν δεν σώζεται από το πρωτάθλημα, αλλά να υπάρχει και μια σανίδα, ας πούμε, την οποία μπορεί να πιαστεί εν ώψη της επόμενης σεζόν, δηλαδή να κλείσει ένα κεφάλαιο η σεζόν 25-26 με έναν τίτλο, έναν χώρο τίτλο, να κάνει και double δηλαδή. Ο Ολυμπιακός προφανώς στη φάση στην οποία βρίσκεται είναι άκρως πετυχημένος. Έχει καταφέρει να φτάσει στον απόλυτο στόχο που δεν έφτανε τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορώ να πω ότι είναι ο απόλυτος στόχος. Θέλει να κλείσει με ένα κερασάκι στην τούρτα με το πρωτάθλημα, το οποίο κρίνεται στην έδρα του σήμερα.
0: Γιάννη, υπάρχει μια οπτική η οποία δικαιολογεί, δηλαδή αν μιλήσεις και με ανθρώπους του χώρου, επαγγελματίες, όχι δηλαδή αμίγως από δημοσιογραφικής άποψης, είναι λογικό να υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και από άποψη ενέργειας μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Μια άλλη οπτική όμως λέει ότι το 2013 ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το τρίτο του Ευρωπαϊκό και ήταν back to back τότε, ναι, έχοντας τον πάγκο τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Στους τελικούς της Α1 τον περίμενε ο Παναθηναϊκός με τον Πεδουλάκη και το έκανε 0-3. Ουσιαστικά ένας Ολυμπιακός άδειος. Πάει δηλαδή ο coach του Ολυμπιακού να την πατήσει ξανά? Δεν θα έπρεπε να μετά από 13 χρόνια αυτό να αποτελεί ένα πάθημα που έχει γίνει μάθημα και να έχει φροντίσει και η ομάδα να έχει τις απαραίτητες δυνάμεις μετά από την, έχοντας πετύχει το μεγάλο στόχο, την κατάκτηση του πολυπόθητου ευρωπαϊκού τροπαίου, αλλά και να έχει μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης.
1: Δεν ξέρω αν είναι μια συνθήκη ότι το πάθημα γίνεται μάθημα ή ότι αυτό που λέμε, που λέει ο κόσμος, ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Απλά τότε ο Ολυμπιακός, έχοντας φτάσει για δεύτερη φορά στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση, έπεσε απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν μια καινούργια πρόταση τότε για το μπάσκετ, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το ελληνικό κατ' επέκταση, ότι κατέβαζε μια άκρως αθλητική πεντάδα στη ζωή μας, στην μετά, ας πούμε, εποχή των τεράστιων συμβολέων εκείνη τη δεκαετία με ο Μπράντοβιτς και ο Ολυμπιακό με τεράστια συμβόλαια, Τσίλντερς και τα σχετικά, δεν βλέπαμε αθλητικούς ψηλούς. Πέραν το Μάικ Μπατίστ, ο οποίος προφανώς λόγω καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, ήρθαν στην Ελλάδα ο Γκίστ και ο Λάσμε τότε, οι οποίοι δείξανε στη θέση 4 και 5 το πόσο αθλητική μπορεί να γίνει μια ομάδα. Τότε λοιπόν ο Ολυμπιακός, όπως είπες, έμοιαζε κουρασμένος, έμοιαζε άδειος απέναντι σε μια ομάδα που για ένα μάτς δεν κατάφερε να φτάσει και αυτή στο Final Four τότε, η ομάδα του Παναθηναϊκού. Με την Μπαρτσελόνα σε 5 παιχνίδια έχασε στους 8, που είχε φτάσει πραγματικά την Μπαρτσελόνα στα ωριά της. Αλλά νομίζω πως τώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Τότε ο Παναθηναϊκός δεν είχε μια εικόνα φθοράς και αυθαρσίας όλη τη σεζόν. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία είχε το budget των 35-40 εκατομμυρίων και τερμάτισε στην 7η θέση έχοντας απόλυτο στόχο να πάει στο Final Four και να το κατακτήσει μέσα στην έδρα του. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν μια ομάδα η οποία έλεγε ότι έχει ένα ταβάνι, μπορεί να το τρυπήσει, έχει κάποιες δυνατότητες και θα παίξει ως outsider απέναντι σε μια καλή ομάδα. Πώς ήταν η Μπαρτσελόνα. Φέτος ο Παναθηναϊκός.
0: Και ήταν και στη μετά ο Μπράντοβιτς εποχή.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι. Άμα ξεκινούσε η σεζόν και σου λέγανε ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, με μειονέκτημα έδρας, έχοντας τερματίσει 7ος, θα το πίστευες? Με τίποτα.
0: Όχι. Επίσης, άμα σου λέγει ότι ο Παναθηναϊκός με μειονέκτημα έδρας θα παίξει για την πρόκριση στο Final Four, νομίζω και με μειονέκτημα έδρας κάποιος θα το αγόραζε,
1: ναι,
0: με κλειστά τα μάτια.
1: Μα στην πλειοψηφία του, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στα Final Four μέσω μειονεκτήματος έδρας, βέβαια, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει, για παράδειγμα, με την Μπαρτσελόνα, είχε περάσει τότε το 2011. Όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, ας πούμε ότι βρίσκει λύσεις και σε 5 παιχνίδια. Έχει χάσει και παιχνίδια προφανώς και προκρίσεις με μειονέκτημα. Το χάσε πάλι με την Μπαρτσελόνα το 2013. Το φέτος το χάσε στις λεπτομέρειες έχοντας κάνει 2-0. Mm-hmm. Και η Βαλένθια έγινε πρακτικά η δεύτερη ομάδα που γυρνάει από το 2-0 σε 3-2 έχοντας 4 break στη σειρά. Δεν είχαμε ξαναδεί πέρα από εκείνο το παιχνίδι της Ρεάλ με την Παρτίζαν 4 break, οπότε ήταν η δεύτερη ομάδα. Σήμερα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπε και ο κύριος Γιάγκος, έχει το αγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της πληρότητας του ρόστερ, γιατί έχει πάρα πολλούς παίκτες ο Ολυμπιακός σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ταλανίζεται από τραυματισμούς. Απλά ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη, πιστεύω ότι έχει το ψυχολογικό πλεονέκτημα, ότι ήταν στημένος στον τοίχο, κατάφερε με τις τρομερές απουσίες του σε 50 αγωνιστικά λεπτά να γυρίσει το διακόπτη και να πάει ξανά για πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Και επειδή πλέον μιλάμε τώρα για ένα μάτς όπου μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, μπορούμε να δούμε ακόμα και break που δεν έχουμε δει στη σειρά. Να πούμε ότι οι ομάδες έχουν κρατήσει τις έδρες τους.
0: Ναι, 2-2.
1: Ναι. Οπότε νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα θα κριθεί μεταξύ των τεράστιων προσωπικότητων που έχουν αυτές οι ομάδες. Δηλαδή, το ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτόν τον Φουρνιέ, ο οποίος πηγαίνει, πώς το λένε, πηγαίνει καβάλα στάλογο από το Final Four και λίγο πιο πριν σε συνεχόμενα καλά παιχνίδια.
0: Κάνει καταπληκτική σειρά τελικών ο Φουρνιέ.
1: Δηλαδή δεν σταματιέται ο τύπος.
0: Ήταν αυτός που ξεχώρισε ακόμα και στο χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη σειρά μέχρι τώρα, στο δεύτερο.
1: Ναι. Στην θεωρία και στην πράξη είναι ο άνθρωπος ο οποίος και οργανώνει, γιατί άμα δεις όλα τα παιχνίδια, δεν είναι ο Γουόκαπ ή ο Τζόζεφ ο οποίος οργανώνει τον Ολυμπιακό. Συνήθως αυτοί οι δύο παίκτες κουβαλάνε την μπάλα και την δίνουν στο Φουρνιέ μετά, ο οποίος,
0: ναι,
1: θα αποφασίσει πώς θα εξελιχθεί η φάση. Απλά δεν ξέρω αν οι δύο προπονητές σήμερα, ψέματα, δεν ξέρω αν ο Γιώργος Μπαρτζόκας σήμερα θα ανοίξει το rotation του. Είπε ότι είναι απαραίτητο να ανοίξει μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι 50 λεπτών. Ο Έργιν Άνταμαν δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Πόσο να ανοίξει το rotation?
0: Ναι, είναι μετρημένα κουκιά.
1: Δηλαδή, ο Σλούκας με τον Ρογκαβόπουλο είναι εκτός. Γιατί δεν προπονηθήκαν. Ο Ρογκαβόπουλος το ξέραμε λόγω πελματιέας από νευροσύτητας ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί. Είναι τέλος για τη σεζόν για αυτόν. Ο Όσμαν έβγαλε πρόγραμμα. Το μοναδικό δίλημα που έχει ο Έργιν Άνταμαν είναι αν με το πρόβλημα του Όσμαν τον προτιμήσει αντί του Χουάντσο.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν να είναι και οι δύο.
1: Ναι, λόγω του περιορισμού των 6 ξένων.
0: Των ξένων, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει αλλαγή. Πρέπει να μείνει ο Χουάντσο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει έναν παίκτη ηγέτη. Ο Χουάντσο είναι μια ηγετική φυσιογνωμία στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να σου μείνει άποντο σε ένα παιχνίδι, αλλά η παρουσία του στο παρκέ δίνει ηρεμία. Σου μείνει άποντο σε ένα παιχνίδι, αλλά η παρουσία του στο παρκέ δίνει ηρεμία.

0: το δίλημα του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι τι θα γίνει με τους ξένους. Αν δηλαδή θα μείνει ο Ταϊρικ Τζόουνς, μία επιλογή.
1: Ή ο Ντόντα Χόλ.
0: Ή ο Ντόντα Χόλ ως δεύτερη. Ακούγονται πολλά, διαβάζω πολλά από συναδέλφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα site. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι θα κρατήσει τους ίδιους παίκτες που πήγε στο τελευταίο παιχνίδι με Ward δηλαδή και Ταϊρικ Τζόουνς.
1: Ναι, νομίζω μεταξύ Ward και Νιλικίνα δεν τίθεται θέμα. Ward θα
0: είναι. Ναι, γιατί την πάτησε στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ο Νιλικίνα δεν του έδωσε τίποτα. Βέβαια και ο Ward είχε μείον 17 στο συνπλήν στο τέταρτο παιχνίδι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όποτε μπαίνει μέσα ο Ward, ο Παναθηναϊκός είχε μόνιμα προβάδισμα. Mm-hmm. Δεν κατάφερε δηλαδή ποτέ ο Ward να κάνει αισθητή την παρουσία του. Και το άλλο που υπάρχει, Δημήτρη, δεν ξέρω, αυτό είναι hot take. Αν θα βγάλει τον Πίτερς, ο οποίος δεν κάνει και την καλύτερη του σειρά.
1: Ναι.
0: Και πάει με τρεις σέντερ. Okay. Πάει δηλαδή με υπεροπλία στη θέση 5. Εδώ όμως διακυβεύονται άλλα πράγματα. Προφανώς δεν θέλω να βάλουμε στην εξίσωση κάποιον τραυματισμό παίκτη, αλλά δεν μπορείς να κατέβεις μόνο με το Βεζένκοφ σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Με ένα τεσάρι.
1: Με ένα τεσάρι. Όταν ο Παναθηναϊκός θα έχει και Χουάντσο και Χέις
0: Ντέιβις. Και Χέις Ντέιβις.
1: Και Μίτογλου που μπορεί να παίξει.
0: Ακριβώς. Δεν μπορείς να κατέβεις με έναν forward.
1: Τεσάρι είναι ο Μίτογλου.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι. Απλά για τα κυβικά του είναι πολύ πιο αργός από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άνω τελεία είναι και 50.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα λοιπόν, αφού ο διαγωνισμός θα κρατήσει για μία ώρα και μέχρι 1:50, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μέσω της μηχανής αναζήτησης στο φακό την ομάδα Eraspor ή μέσω SMS, πατροπαράδοτος τρόπος, Sport κενό και το μήνυμά σας αποσταλεί στο 54-160 με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ ή μέσω mail eraspor@r.gr. Θέλουμε από εσάς να γράψετε goal με κεφαλαία, με μικρά, με ελληνικά, με αγγλικά, όπως εσείς θέλετε, και ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που θα είστε εσείς οι νικητές. Οπότε από εδώ και πέρα στείλτε για να κερδίσετε το βιβλίο goal.
0: Αυτό πάνω κάτω από πλευράς αλλαγών.
1: Θεωρείς ναι, δεν θα παίξει κάποιο ρόλο το καυγαδάκι που υπήρχε μεταξύ Γιώργου Μπαρτζόκα και τα Eric Jones?
0: Όχι, δεν υπήρξε πραγματικά καυγά. Να σου πω, επειδή δεν είδα τη μετάδοση την τηλεοπτική, επειδή ήμουν για το ραδιόφωνο εκείνη την ημέρα και δεν είδα replay, ο καυγάς, το βαφτίσουμε έτσι, η οποία ήταν διαφωνία.
1: Ναι, σε εισαγωγικά ουσιαστικά, ήταν, ναι, επειδή φορτώθηκε, έκανε αρκετά φάουλ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, του έκανε παρατήρηση και όλος απάντησε.
0: Είχε διαφωνία.
1: Δεν ήταν κάτι
0: ναι,
1: άλλο.
0: Είχε διαφωνία, όχι απαραίτητα ως προς την αλλαγή μόνο, ότι δεν έχει κάνει τα φάουλ. Ας πούμε, ότι ρε κόουτς, δεν το έχω κάνει το φάουλ, τέλος πάντων, μην με βγάζεις έτσι. Άσε με μέσα, αυτό του είπε πρακτικά. Βέβαια ήταν ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού μαζί με το Ward, ο Ταϊρικ Τζόουνς. Σε 6 λεπτά έκανε 5 φάουλ.
1: Ναι.
0: Όταν έχει κάνει σε 6 λεπτά 5 φάουλ, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται στο γήπεδο. Ναι, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει αυτό. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα μαθημένη στην πίεση, είναι μια ομάδα προπονητή με αρχές, αρχή, μέση και τέλος, και επί της ουσίας αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσει από τη συγκεκριμένη σειρά είναι ότι μπορεί μέσω του Φουρνιέ να χτίσεις μια ομάδα, αλλά όταν έρθουν τα δύσκολα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα μέσα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα που μπορεί να τη βάλει την μπάλα μέσα. Δηλαδή, αν δεν αξιοποιήσει σωστά, για παράδειγμα, τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έπαιξε κανένα post-up παιχνίδι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, εκεί είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν την έχουμε πει, δεν ξέρω αν την έχουν πει και συνάδελφοι στα 24 δευτερόλεπτα. Μια τακτική που ακολούθησε ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο παιχνίδι είναι ότι ο Χουάντσο ακολουθούσε τον παίκτη που κατέβαζε την μπάλα, τον Τζόζεφ ή τον Βόκαπ. Και με το που έφυγε
1: η μεγαλύτερο κορμί να του κλείνει το χώρο προς τα μέσα, δηλαδή.
0: Η λειτουργία του συγκεκριμένου ματσαρίσματος ήταν ότι όταν έδινε την μπάλα ο playmaker, για παράδειγμα στο χαμηλό post στον Μιλουτίνοφ, γινόταν ντουμπλάρισμα από τον Χουάντσο και τον παίκτη που μάρκαρε τον Μιλουτίνοφ και αφήσαν τα σούτ στον Τζόζεφ και στον Βόκαπ. Σαν.
1: Ο οποίος Βόκαπ.
0: Τα βάλε όλα.
1: Ναι, έχει βάλει στους τελικούς, νομίζω. Είναι όπως παίζανε παράδειγμα τον Παναθηναϊκό παλαιότερα, όταν είχε τον Νίκα Λάθη, που του κλείνανε και αφήναν το σούτ στο καλάθι.
0: Ναι.
1: Να χάσεις τώρα επειδή έδωσες τα τρίποντα στον καλάθι ή επειδή έδωσες τα τρίποντα στον Γουόκα, λες, τραβάω και λίγο τα μαλλιά μου.
0: Κοίτα.

0: είναι.
1: Δεν είναι σουτέρ.
0: Δεν είναι όμως ένα δίλημα.
1: Για το καλό του σουτ.
0: Ναι, αλλά κοίτα. Σε μια μάχη όπως είναι αυτή, τι προτιμάς, να σου κάνει πάρτι ο Μιλουτίνοφ μέσα στο ζωγραφιστό?
1: Δηλαδή, έχεις το Μιλουτίνοφ και από εκεί μετά έχεις το Βεζένκοφ που δεν του δίνεις ελεύθερο σουτ με τίποτα, του Φουρνιέ. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι δολοφόνος. Λοιπόν, και ο Ντόρσεϊ στο 2. Εάν λοιπόν επιλέξεις να αφήσεις έναν από αυτούς τους τέσσερις με τον Ουόκαπ στον Άσο ελεύθερο, ποιος θα ήταν ο Ουόκαπ?
0: Προφανώς.
1: Άμα το βάλει και αυτό, τότε.
0: Ναι. Αυτό είναι το ρίσκο. Ναι. Αυτό είναι το ρίσκο πρακτικά. Δεν είναι κάτι άλλο. Επίσης για τον Ντόρσεϊ που άνοιξε το θέμα, νομίζω πολύ σωστή επιλογή από τον Ολυμπιακό που δεν. Και τον Γκότς Μπαρτζόκα που αποφάσισε να μην τον κάψει παραπάνω από 10 λεπτά στο παιχνίδι, γιατί έχουμε δει τραγικά πράγματα. Από επιλογές προπονητών που έχουν βάλει παίκτες με τραυματισμούς, μικροτραυματισμούς και έχουν βγάλει, έχουν πάθει υποτροπές, έχουν πάθει σοβαρότητα προβλήματα. Βλέπεις ότι οι αχύλοι θερίζουν τους αθλητές που έχουν προβλήματα στη γάμπα, ένα πρόβλημα έχει στο γόνατο. Οπότε, σωστή επιλογή του Ολυμπιακού που δεν έκαψε περισσότερο τον Ντόρσεϊ. Τον έβαλε 10 λεπτά να δει πώς είναι. Πήρε ένα πολύ μεγάλο σουτ, το έβαλε. Πιστεύω ότι προπονημένος ο Ντόρσεϊ μπορεί να παίξει και 20 λεπτά σήμερα. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση.
1: Είναι δηλαδή ο Ντόρσεϊ έτοιμος?
0: Καλά τώρα, έτοιμος δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έτοιμο δεν τον λες.
1: Τέτοιο επίπεδο παιχνίδι, κρίνονται όλα.
0: Πού το λες όρι, και ο Λεσόρι είναι χτυπημένος, έχει χτυπήσει στο χέρι, στον αγκώνα του.
1: Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Τώρα τι να κάνεις, ναι. Δεν μπορείς να πεις, α, δεν παίζω. Δεν έχουν μείνει και πολλοί. Στον Παναθηναϊκό.
1: Γιάννη, επειδή έχεις βρεθεί και στα τέσσερα παιχνίδια στο γήπεδο, έκανες και την περιγραφή στο τέταρτο για την Era Sport. Πώς δικαιολογείται, εξηγείται ότι στα παιχνίδια στο ΣΕΦ το σκορ πήγε ψηλά, στο ΆΚΑ ήταν χαμηλά? Τώρα το ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός άλλο, εντάξει, στο τέταρτο τελικό παίχτηκαν 50 λεπτά. Ας μείνουμε στο σκορ στο 40 λεπτό.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα θέμα προσέγγισης.
1: Δηλαδή μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίξει άμυνα στην έδρα του, αλλά δεν μπορεί όταν είναι φιλοξενούμενος? Ή ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρίες στο σκοράρισμα στο ΣΕΦ, αλλά στο ΆΚΑ κλειδώνει πνευματικά?
0: Μια αλήθεια είναι ότι το τέταρτο παιχνίδι έσπρωξε πάρα πολύ έδρα. Η έδρα ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι που είδαμε. Mm-hmm. Σίγουρα επηρεάζονται οι ομάδες από τις έδρες. Αυτό που λες,
1: ότι ο Ολυμπιακός εκεί μέσα κέρδισε και στην κανονική περίοδο στο Τεσέντερ και στην EuroLeague, στην κανονική περίοδο της EuroLeague, και εκεί μέσα σήκωσε και το Ευρωπαϊκό.
0: Νομίζω υπάρχει 11-0 συνολικό σε EuroLeague για παράδειγμα.
1: Ναι. Οπότε δεν ξέρω. Απλά στα παιχνίδια του ΟΑΚΑ κιόλας, σαν να βιαζόταν ο Ολυμπιακός να κερδίσει το μάτς με προσωπικές ενέργειες. Δηλαδή σταμάτησε να παίζει μπάσκετ ομάδας.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει, θα πω εγώ. Γιατί το είδαμε από το πρώτο παιχνίδι. Και στο πρώτο παιχνίδι δεν είδαμε τον Μπαρτζόκας μπολ, αυτό το οποίο βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα. Είδαμε πολλές ατομικές προσπάθειες, Φουρνιέ rules, οι κανόνες του Φουρνιέ, το πώς θα τελειώσει το παιχνίδι ο Γάλλος. Μου μοιάζει απίστευτο να μην κάνει ένα ακόμα παιχνίδι καλό. Δεν ξέρω, δηλαδή άμα δεν κάνει ο Φουρνιέ, με την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός, δεν μπορώ να βρω εύκολα έναν εκφραστή. Ακόμα και ο Βεζένκοφ στο τελευταίο παιχνίδι ήταν κακός, πέρα από δύο πολύ μεγάλα σουτ που πήρε στο τέλος. Βέβαια θα μου πεις, άμα βάλεις δύο μεγάλα σουτ εκεί, σαν να εξηλαιώνεσαι.
1: Ναι.
0: Έχουν προηγηθεί όμως και 40 αγωνιστικά λεπτά, τα οποία δεν ήταν και πολύ καλός ο Βεζένκοφ. Ο Μιλουτίνοφ δυστυχώς για αυτόν πήγαινε πάνω κάτω στο παρκή και δεν μπορούσε να βοηθήσει. Πιστεύω ότι αν ο Φουρνιέ είναι καλά, ο Ολυμπιακός έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει τον Ναν σε ήρεμο. Ήρεμο, με κάποιον τρόπο να μείνει ήρεμο ο Κέντρικ Ναν. Γιατί έχει κάνει πάρα πολλά φάουλ ανά παιχνίδι. Νομίζω μετράει 3,5 φάουλ ανά παιχνίδι. Που είναι πολλά.
1: Τα φάουλ του Ναν, βέβαια, το γεγονός ότι φορτώθηκε έτσι και βγήκε, ναι, είναι το επιθετικό υπερόπλο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, όπως εξελίχθηκε η κατάσταση με τον Σόρτς και τον Τολιόπουλο να συνυπάρχουν στο παρκέ και μάλιστα για αρκετή ώρα, Δεν ξέρω αν ο Νάν, ο οποίος δεν κάνει καμιά φοβερή σειρά τελικών και στον τέταρτο ήταν καταπληκτικός στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά έσβησε.
0: Ναι.
1: Επηρεάζεται δηλαδή, πνευματικά χαλάει το μυαλό του και αυτό επηρεάζει και το παιχνίδι του. Σε καλό του βγήκε. Δηλαδή, όσο περισσότερο μένουν στο παρκέ σόρτ του Λιόπουλος, καλό είναι για τον Παναθηναϊκό.
0: Είδομε. Περιμένουμε το παιχνίδι στις 6.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχει. Περιμένουμε και τις επιλογές των ξένων σε πολύ λίγο. Δηλαδή, θα ξέρουμε σε περίπου 2 με 2,5 ώρες θα ξέρουμε τις επιλογές των ξένων.
1: Όμορφα. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν από τη μία, συνεχίζετε εσείς να στέλνετε γκολ με ελληνικά, με λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία, μικρά, όπως αγαπάτε, ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στους γνωστούς τρόπους, μέσω Viber, μέσω mail ή μέσω SMS, για να κερδίσετε το βιβλίο γκολ. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το ποδόσφαιρο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, ένα διεθνές bestseller της DK, τώρα και στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις 8, θα γίνει δικό σας. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα το έχουν στα χέρια τους στο τέλος της εκπομπής, με 2 παρά 10 θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, σποτάκια, θα έχουμε και run bet, υποθέτω, βεβαίως, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει η Τεντόλπεστιν. Είναι καταπληκτική. Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλπεστιν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει. Δεύτερη απόκρουση. 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η Σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το τέταρτο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
2: Γκολ για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκόρ στο 21ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία 0-1, γκολ για τον Καναδά. Δύο λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτης Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79.
3: Ωραία ενέργεια, μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία, το αυτογκόλ 1-0 στο 7ο λεπτό για την Αμερική. Με το αυτογκόλ που έρχεται από τους Παραγουανούς του Παπαντίγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προηγούνται με 1-0, ιδανικό ξεκίνημα. Ευκαιρία από αριστερά, προσπαθεί να γυρίσει το σουτ γκόλ αυτή τη φορά, Μπαλογκάν. 2-0 στο 31ο λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 2-0. Είναι απίστευτο το παιχνίδι που παίζει μέχρι στιγμής η Αμερική. Για να δούμε Μπαλογκάν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία. Προσπίσει πλασέ, γκολάρα. 3-0 Μπαλογκάν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάνουν το 3-0. Φάουλ που έχουν κερδίσει οι Παραγουανοί. Εκτελέστηκε το φάουλ. Έρχεται ο Ριμ να απομακρύνει, ευκαιρία και να το γκολ για την Παραγουάη που το βάζει η αλλαγή του Αλφάρο, ο Μαουρίτσιο. Στο 73ο λεπτό με αυτό το πλασέ ο Μαουρίτσιο μειώνει σε 3-1 για την Παραγουάη. Και πάλι αλλάζουν την μπάλα. Για να δούμε τώρα το σούτ από τον Ρέινα, γκολ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. 4-1.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
3: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Mood και διάθεση μουντιαλική και σήμερα από στοιχηματική πλευρά, εκεί όπου συνεχίζουμε την τακτική μας να επιλέγουμε ένα παιχνίδι και με εναλλακτικά πονταρίσματα ή συνδυαστικά πονταρίσματα και κυνηγώντας τη μέγιστη δυνατή τιμή που μπορούμε να έχουμε. Μία μετά τα μεσάνυχτα, Βραζιλία-Μαρόκο. Ποιος δεν περιμένει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Αγώνας για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου που διεξάγεται στο East Rutherford των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μιλάμε για ένα ζευγάριο που είναι στο ίδιο γκρουπ και με τη Σκωτία και με την Αιτή. Αδιαμφισβήτητα, φαβορή είναι η ομάδα της Βραζιλίας να περάσει ως πρώτη. Μια Βραζιλία που αρκετοί τη βλέπουν ακόμα και στον τελικό. Και γιατί όχι, με τον Αντσελότη στον πάγκο και όλα αυτά τα υπόλοιπα τα οποία έχει στη διάθεσή της. Απέναντι σε ένα Μαρόκο το οποίο δεν είναι μια τυχαία υπόθεση ως ομάδα, διότι και σε επίσημα και σε φιλικά παιχνίδια τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και επίσης το Μαρόκο ήταν η μοναδική ομάδα από τη ζώνη της Αφρικής για τα προκριματικά που σημείωσε 8 στις 8 νίκες. Αυτό κάτι δείχνει για τον τρόπο και την συμπεριφορά και των δύο. Σίγουρα κάθε αρχή είναι και δύσκολη, κάθε πρεμιέρα κρύβει και αυτή τις δικές της παγίδες και εκπλήξεις. Όμως εμείς δεν θα πάμε σε κάτι ριζικό, αλλαγμένο και διαφορετικό, θα πάμε σε κάτι εναλλακτικό. Δηλαδή να κερδίσει η ομάδα της Βραζιλίας και επίσης να έχει και το over 2,5. Άσος και over 2,5 λοιπόν για την ομάδα της Βραζιλίας σε μια γιόλευκα καταφρόντιτη τιμή όπως είναι αυτή του 3 ή 2,95 για όποιον ενδιαφέρεται να επιλέξει το συγκεκριμένο μάτς για τη Βραζιλία σε ένα ξεκίνημα που προϊονίζεται τι θα είναι και με το δεξί. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα για Μουντιάλ κυρίως. Θα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή επιτυχία ότι και να επιλέξετε να ποντάρετε.
1: Eraspor 101,8.

Εδώ είμαστε. Πήραμε και την ιταλική έτσι, δροσιά μας και επιστρέψαμε. Αέρα Σπορ 101,8. Εδώ είστε συντονισμένοι. Είναι η εκπομπή πριν τη Σέντρα, Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Καλημέρα σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης συνεχίζει να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πίσω από το μικρόφωνο παρέα σας από τις 12 και μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Το προηγούμενο ημίωρο ήταν στην παρέα μας και ο Γιάννης Ροζής, με τον οποίο έτσι σκανάραμε τον πέμπτο τελικό της GBL, ο οποίος διεξάγεται στις 6 το απόγευμα, τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport και ραδιοφωνική από την ERA Sport. Κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλητή στην Α1. Όποιος νικήσει θα κατακτήσει και το τρόπαιο.

περιμένουμε ασφαλώς τα μηνύματά σας ούτως ή άλλως, προκειμένου να επικοινωνήσουμε, να μοιραστείτε σκέψεις, να θέσετε και θέματα επιτάπητος, έτσι να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε, αλλά ασφαλώς και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει για να κερδίσετε το βιβλίο Goal από τις εκδόσεις 8, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το ποδόσφαιρο. Το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το άθλημα, ένα διεθνές bestseller της DK, τώρα και στην ελληνική γλώσσα. Γράψτε goal, όπως θέλετε εσείς, κεφαλαία, μικρά, ελληνικοί χαρακτήρες, λατινική, και το στέλνετε στους τρόπους επικοινωνίας, κενό έτσι το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνήσουμε εφόσον κερδίσετε εσείς. Στο Viber η ομάδα είναι της Eraspor. Μπορείτε να ψάχνετε την ομάδα. Ο αριθμός είναι 693-007 σαν τον James Bond. 8340-693-007-8340 ο αριθμός στο Viber. Ο πατροπαράδοτος τρόπος επικοινωνίας αφορά τα SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ και τα mail erasport@ert.gr. Το Eraspor χωρίς τάφ.

Λοιπόν, οι ειδήσεις εδώ τρέχουν. Έχουμε αλλαγή των ρόλων στον Παναθηναϊκό. Τεχνικός διευθυντής αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης, με τον Κορώνα να περνάει σε ρόλο συμβούλου. Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι πλέον ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, με τον Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα να συνεχίζει στο σύλλογο ως σύμβουλος.

Στον ΠΑΟΚ από την άλλη, ο αθλητικός διευθυντής, ο Λέο Μάτος, βρίσκεται καλεσμένος της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, όπως αναφέρουν άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά, έχουν προγραμματιστεί και κάποιες επαφές στο διάστημα που ο Μάτος θα βρίσκεται στα εδάφη που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο του 2026, με την επιστροφή του να έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα.

Παραμένουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που θα απολαύσουμε σήμερα και τα ξημερώματα της Κυριακής. Αρχής γενομένης από το μάτς που διεξάγεται στις 10. Πρώτη σέντρα λοιπόν στις 10 για το Κατάρ-Ελβετία. Αναμέτρηση η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του δευτέρου ομίλου. Πρώτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Κατάρ-Ελβετία νομίζω είναι ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορή την ευρωπαϊκή ομάδα. Το παιχνίδι το οποίο γίνεται στη Σάντα Κλάρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε απρόοπτα που έχουν σχέση με τον καιρό. Νομίζω ότι αρκετοί θα φέρνουν στο μυαλό τους έτσι τι είχε συμβεί πέρσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όταν με τους κεραυνούς, διότι υπάρχει αυτή η νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εάν πέσει ένας κεραυνός μέχρι 13 χιλιόμετρα μακριά, για λόγους ασφαλείας πρέπει να διακοπεί το μάτς για τουλάχιστον μισή ώρα και να εξετάσουν την πορεία της κακοκαιρίας. Στη φάση των 32 προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, καθώς και 8 καλύτεροι τρίτοι. Δηλαδή από τις 48 ομάδες που λαμβάνουν μέρος, δεν θα περάσουν στα νοκάουτ οι τελευταίοι, οι 12 τελευταίοι και άλλες 4 ομάδες. Okay, ουσιαστικά ένα ξεδιάλεγμα να φύγει, να φύγουν ή δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, οι δύο ομάδες Κατάρ και Ελβετία έχουν κοντραριστεί μέχρι στιγμής στο παρελθόν μία φορά. Ήταν ένα φιλικό το 2018, με το Κατάρ μάλιστα να επικρατεί 1-0 επί ελβετικού εδάφους. Στο Λουγκάνο είχε γίνει αυτό το μάτς. Το Κατάρ λαμβάνει μέρος σε τελική φάση διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν πριν από 4 χρόνια, το 2022, όταν ήταν η διοργανώτρια χώρα. Τότε είχε ολοκληρώσει την πορεία της με 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και τέρματα 1-7, τουλάχιστον σκόραρε. Η Ελβετία τελευταία φορά που έφτασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν το 1954, σε διοργάνωση που επίσης φιλοξένησε η ίδια, και από τότε δεν έχει καταφέρει ποτέ να προχωρήσει μετά τους 16.

Άρα Ελβετία λοιπόν στις 10 για τον πρώτο όμιλο. Τηλεοπτική μετάδοση ERT 2 Sport. Στη μία ακολουθεί νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει πραγματικά να ξενυχτήσει κάποιος για να το παρακολουθήσει. Βραζιλία-Μαρόκο. Για να δούμε οι επίδοξοι παγκόσμιοι πρωταθλητές, η εθνική ομάδα που έχει σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη, 5 συνολικά, θα προσπαθήσει να διεκδικήσει, θα διεκδικήσει και θα προσπαθήσει να κατακτήσει για 6η φορά τον τίτλο. Αντίπαλος στο Μαρόκο του δικού μας LKB, έτσι όπως συνηθίζουμε να αναφέρουμε τις ομάδες, στεκόμενοι κάθε φορά σε παίκτες που έχουν έτσι ελληνικό φόντο από πίσω.

Η Βραζιλία και το Μαρόκο λοιπόν αποτελούν τις δύο πιο ανταγωνιστικές ομάδες του τρίτου ομίλου στον οποίο βρίσκονται. Η Βραζιλία, η οποία έχει δουλέψει αρκετά το 4-2-4 ουσιαστικά με τους πλάγιους, με τα εξτρέμ να παίζουν στη γραμμή κρούσης. Στον πάγκο βρίσκεται ο Κάρλο Αντσελότη, ο ιδανικός στο να διαχειρίζεται προσωπικότητες, παίκτες ικανούς πραγματικά στο χορτάρι, αλλά και με μεγάλο εγώ, να διαχειρίζεται ένα σύνολο και να το κάνει να βγάζει τον καλύτερο του εαυτό απολαμβάνοντας το μάτς. Αυτό είναι άλλωστε το πρώτο που ζητάει από τους παίκτες του, πάνω απ' όλα να το ευχαριστιόνται οι ίδιοι. Σκωτία και Αϊτή είναι οι άλλες ομάδες που μετέχουν επίσης στον όμιλο και τον συμπληρώνουν. Μένοντας στο Βραζιλία-Μαρόκο, έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν. Στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ του 1998 η Βραζιλία νίκησε 3-0, ενώ μέτρησε μία ακόμα νίκη σε φιλική αναμέτρηση ένα χρόνο πριν, το 1997. Φιλικό ήταν και το πιο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι, το 2023, όπου το Μαρόκο επιβλήθηκε 2-1. Νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες είναι ο απολογισμός της Βραζιλίας σε πρεμιέρες Μουντιάλ. Το Μαρόκο από την άλλη ήταν η μοναδική ομάδα των προκριματικών στην ζώνη της, στην Αφρικανική ζώνη, όπου προκρίθηκε σημειώνοντας μόνο νίκες 8 σε ισάριθμα μάτς. Επίσης, το Μαρόκο παραμένει αίτητο σε επίσημα και φιλικά μέσα στο 2026, πανηγυρίζοντας 6 νίκες και μετρώντας και 3 ισοπαλίες. Γνωστή σε όλους έτσι και σημαντική η σφυρίχτρα, ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς. Μια αναμέτρηση η οποία υπόσχεται πραγματικά θέαμα, ωραία μπάλα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα σημειωθούν γκολ. Έχει να κάνει και με την κινικότητα των ομάδων, την αποτελεσματικότητα, την ψυχραιμία μπροστά στον τερματοφύλακα. Σε τι μέρα θα βρεθούν οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων. Αλλά νομίζω ότι αμφότερες οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να βάλουν το τόπι στο χορτάρι και να το τσουλήσουν, προσφέροντάς μας κάτι όμορφο.

Από την άλλη, τι να πεις για το μάτς που ακολουθεί στις αθλητικές μεταδόσεις, 4 η ώρα, Αϊτή Σκωτία. Θέλω από τώρα πραγματικά να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και να ξέρει ότι όποιος καθίσει να παρακολουθήσει αυτό το μάτς έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου, παραπάνω από θαραλέως. Δηλαδή να μείνεις ξύπνιος ή να ξυπνήσεις νωρίτερα για να δεις το IT Σκωτία. Εδώ πέρα όποιος δεν θα είμαι εγώ σίγουρα, όποιος έχει βάρδια, όποιος το περιγράφει, όποιος ασχολείται δημοσιογραφικά, δεν μπορώ να βρω άλλο κίνητρο, έτσι. Είναι το πρώτο ραντεβού σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια για τους μεν και μετά από 28 για τους δε.

αγωνίζει για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Στον ίδιο όμιλο μετέχουν η Βραζιλία και το Μαρόκο. Το match IT Σκωτία διεξάγεται στο Foxborough των Ηνωμένων Πολιτειών. Μοναδική συμμετοχή για την IT μέχρι τώρα σε Μουντιάλ ήταν το 1974 στη Δυτική Γερμανία. Και γίνεται η μοναδική χώρα της Καραϊβικής με δύο παρουσίες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Αναζητά τον πρώτο της βαθμό, στην προηγούμενη παρουσία γνώρισε 3 ή 4 ρυθμά μάτς. Είχε ιτηθεί, εντάξει, βρέθηκε και σε όμιλο παραπάνω από δύσκολο. Τώρα με Αργεντινή, το 74 με Αργεντινή 4-1 και λίγα ήταν. Με Ιταλία 3-1 και με την πολύ πολύ ισχυρή τότε Πολωνία, από την οποία ιτήθηκε 7-0. Οκτώ φορές έχει βρεθεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Σκωτία, ποτέ δεν προκρίθηκε από τη φάση των ομίλων. Εάν κερδίσει την IT σήμερα με 3 βαθμούς από τη στιγμή που περνάνε οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους, όλα γίνονται. Όλα γίνονται καλά. Άμα πάρει και ένα χ με το Μαρόκο, δεν το συζητώ. Από 4 βαθμούς καθένας, χεράκι-χεράκι θα περάσουν. Αλλά και με 3 βαθμούς είναι πολύ πιθανόν να αποδειχθούν αρκετοί.

2 νίκες, 1 ισοπαλία και 5 ήττες ο απολογισμός της Σκωτίας σε πρεμιέρες στο Μουντιάλ. Οι μοναδικές της επιτυχίες ήταν το 1974 στη Δυτική Γερμανία, όταν επιβλήθηκε 2-0 του Ζαΐρ. Το Ζαΐρ είναι το... Ζαΐρ λεγόταν το Βελγικό Κονγκό, η σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και το 1982, όταν επιβλήθηκε 5-2 χορταστικό της Νέας Ζηλανδίας. Λοιπόν, δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 1:30, 1-2 λεπτά διαλυματάκι, 2-3 σποτάκια, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
1: Ακούτε Hera Sport.

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ στους 101,8. Ακούτε την εκπομπή πριν τη Σέντρα με Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πίσω από το μικρόφωνο από τις 12 και μέχρι τις 2 είναι ο Δημήτρης Λιαργόβας. Σε μια γεμάτη μέρα πραγματικά που είχαμε κινούμαστε άλλωστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, είχαμε παιχνίδια χθες, έχουμε παιχνίδια απόψε και τα ξημερώματα. Υπάρχει ασφαλώς ο μεγάλος τελικός που κρίνει τον πρωταθλητή στην GBL, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 6. Είχαμε την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο Πόλο. Είχαμε μείνει στο σκανάρισμα των αγώνων που ακολουθούν στο πρόγραμμα. Είπαμε για το Κατάρ Ελβετία, για το Μαρόκο Βραζιλία, για το Αϊτή Σκωτία. Μας έχει μείνει το Αυστραλία Τουρκία, το οποίο διεξάγεται αύριο στις 7 το πρωί. Να θυμίσουμε τον διαγωνισμό ο οποίος τρέχει και στον οποίο μπορείτε να λάβετε μέρος για 13 λεπτά ακόμα. Ξέρετε ότι ένας διαιτητής τρέχει κατά μέσο όρο 8 χιλιόμετρα περισσότερα από τους παίκτες των ομάδων? Ότι ένας ποδοσφαιριστής έχει την μπάλα στα πόδια όχι για περισσότερα από 3 λεπτά σε κάθε παιχνίδι? Ότι το σύστημα 4-6-0 χωρίς επιθετικό μπορεί να επικρατήσει στο μέλλον? Ότι οι διαιτητές στο παρελθόν, πριν τη σφυρίχτρα, κουνούσαν μαντήλι για να τους προσέξουν οι παίκτες? Αυτά και άλλα πολλά υπάρχουν στο βιβλίο το οποίο δίνουμε δώρο σήμερα. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα το κάνει δικό του δικό της. Γκολ, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το ποδόσφαιρο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το άθλημα, ένα διεθνές best seller της DK, τώρα και στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις 8. Όποιος δεν μπορέσει να το, όποιος δεν σταθεί τυχερός να κληρωθεί, μπορεί να το αποκτήσει. Η τιμή του είναι 20 ευρώ. Νομίζω ότι για την ποιότητα του βιβλίου και όλα όσα περιέχει τα αξίζει τα λεφτά του. Παρόλα αυτά, ένας ή μία από εσάς θα το κάνουν δικό τους χάρη στη θεατήχη. Βέβαια, για να χαμογελάσει πρέπει να την κυνηγήσουμε λίγο. Και πώς θα γίνει αυτό? Στέλνοντας μήνυμα μέσω Viber, γνωστός ο τρόπος επικοινωνίας, είναι η ομάδα Eraspor. Για όποιον δυσκολεύεται να την αναζητήσει, να βρει Eraspor από το μεγεθυντικό φακό, μπορεί να το κάνει κατευθείαν στον αριθμό τον οποίο θα πω αμέσως τώρα: 693-007-8340. 693 James Bond 007 8340, ο αριθμός στο Viber. Eraspor papakiert.gr χωρίς staff το mail, Eraspor χωρίς staff papakiert.gr, και SMS, πατροπαράδοτος τρόπος, σπορ και νό το μήνυμά σας 54160, η χρέωση είναι 11 λεπτά του ευρώ. Γράψτε goal με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία μικρά δεν έχει σημασία, ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορούμε, θα σας καλέσουμε εφόσον είστε εσείς που κερδίζετε το βιβλίο. Τικ τακ, τικ τακ, τικ τακ, 10 λεπτά μείνανε, στείλτε.

Λοιπόν, είχαμε μείνει στα παιχνίδια τα οποία σκανάραμε. Αυστραλία, Τουρκία λοιπόν. Ο αγώνας ο οποίος διεξάγεται για την πάντα για την πρώτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. Τέταρτος όμιλος στο Βανκούβερ του Καναδά. Στον όμιλο λαμβάνουν μέρος επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Παραγουάη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες εμφανίστηκαν πυραυλοκίνητες στα ξημερώματα, σκόρπισαν την Παραγουάη 4-1. Πραγματικά δεν περίμενα τόσο καλή εικόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει βέβαια στον πάγκο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, είναι μια εγγύηση. Υπάρχουν παίκτες, έτσι, οι αξιόλογοι, ο Μακένι, ο Μπαλογκάν, ο οποίος σημείωσε και 2 γκολ, ο Πούλισικ. Αλλά τέτοια εικόνα από το σύνολο πραγματικά δεν την περίμενε. Ήταν παραπάνω από εξαιρετική. Δύο φορές έχουν συναντηθεί στο παρελθόν οι δύο ομάδες, Αυστραλία και Τουρκία, αμφότερες σε φιλικές αναμετρήσεις, με την Τουρκία να μετράει 2 νίκες, 3-1 και 1-0. Η Αυστραλία βρίσκεται για 7η φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και 5η διαδοχική. Από την άλλη, η Τουρκία επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 24 χρόνια. Ήταν το 2002 το Μουντιάλ που μας έχει στοιχειώσει όλους από το κούρεμα του Ρονάλντο. Ένας είναι ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, ο Ρονάλντο original. Τότε λοιπόν τα είχε πάρει όλα γδούρα τα μαλλιά και είχε αφήσει μπροστά μια φούντα και δεν υπήρχε πιτσιρίκι για πιτσιρίκι που να μην κάνει έτσι τα μαλλιά του. Μετακολούθησε ο Κριστιάνο, ο οποίος επίσης ήταν το κούρεμα που τα ξυρίζω όλα και αφήνω τη μακριά τούφα προς τα πίσω. Πετάγανε και μια-δυο αντάβγες. Όνειρο! Νομίζω ότι η Τουρκία είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Διαιτητής ο Βαλενζουέλα από τη Βενεζουέλα. Πολύ καλό. Εντάξει, γενικά οι Λατίνοι διαιτητές είναι καρτάκιδες, ο συγκεκριμένος το επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά του. Τότε λοιπόν το 2002 η Τουρκία είχε φτάσει μέχρι την τρίτη θέση. Έχασε στα ημιτελικά από την Βραζιλία του Ριβάλντο και επικράτησε στον μικρό τελικό της διοργανώτριας Νοτίου Κορέας. Ήταν συνδιοργάνωση, Νότια Κορέα η Ιαπωνία. Η Νότια Κορέα λοιπόν έφτασε στα ημιτελικά με σφαγή τότε, με Ιταλία και Ισπανία. Λοιπόν, ας μην τα θυμόμαστε και ταραζόμαστε εμείς οι Ιταλόφιλοι. Η Τουρκία λοιπόν επικράτησε στην Νότια Κορέα στον μικρό τελικό και κατέκτησε την τρίτη θέση τότε, και μετά από 24 χρόνια οι γείτονες επιστρέφουν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και έχουν και πολύ καλή ομάδα, έτσι, ειδικά μεσοεπιθετικά, με Γκιουλέρ, Γιλντίζ, Γιλμάζ, Ακτούρκογλου και Ουζούν ακόμα, δηλαδή είναι, πετάνε φωτιές.

Και μιας και αναφέραμε αρκετά στατιστικά έτσι για τα παιχνίδια του Μουντιάλ, να πούμε και για τον τελικό, τον πέμπτο τελικό της GBL. Είναι η 15η φορά στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος που μια σειρά τελικών κρίνεται σε πέμπτο παιχνίδι. Στις προηγούμενες 14, για να δείτε πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας έδρα, σε 14 λοιπόν περιπτώσεις που οι τελικοί πήγαν σε πέμπτο μάτς, στις 12 κέρδισε η ομάδα που είχε το πλεονέκτημα. Εξαιρέσεις το 1999 και το 2017. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, αυτός που πανηγύρισε και χάρηκε ήταν ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του Ολυμπιακού. Το 99 ήταν η ομάδα του Λευτέρη Σουμποντίτς που επικράτησε 62-53 με κορυφαίους Ντέγιαν Μποντίρογκα και Ντίνο Ράτζα, ενώ 18 χρόνια αργότερα, το 2017, ο Παναθηναϊκός είχε στο τιμόνι τον Τσάβι Πασκουάλ και έμεινε όρθιος στο ΣΕΦ επικρατώντας 66-51 με κορυφαίους τους Κέισι Ρίβερς και Νικ Καλάθη. Για τους Ερυθρόλευκους σε εκείνο τον αγώνα ο Δημήτρης Αγραβάνης ήταν ο μοναδικός που έφτασε σε διψήφιο ρυθμό πόντων έχοντας 10. Είναι στοιχεία τα οποία παίρνουμε από τον SAK.gr.

Ο φίλος ο Γιώργος, γιατί ήθελα να σκανάρω λίγο τα μηνύματα εκτός από τις συμμετοχές, αν κάποιος έχει στείλει μήνυμα εκτός από το να συμμετάσχει για να κερδίσει το βιβλίο, έχουν μείνει ακόμα 4 λεπτά που μπορείτε να στέλνετε μήνυμα goal, όπως θέλετε γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό σας προκειμένου να σας καλέσουμε εφόσον κερδίσετε με οποιονδήποτε από τους τρόπους επικοινωνίας που υπάρχουν, για να είστε εσείς που θα κερδίσετε το βιβλίο Goal, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ποδόσφαιρο, το απόλυτο εικονογραφημένο βιβλίο για το άθλημα. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, ο Γιώργος από Ίο, γεια σου Γιώργο μου. Να ξανακούσει πώς γίνεται να ξανακούσει το AeraBet. Λοιπόν, εάν μπει. Τώρα μπορεί να υπάρχει και άλλος τρόπος προφανώς, αλλά θα σου πω τον πιο απλό. Εάν μπει στο ERT Sports, ERT Sports, το site το αθλητικό της ERT, ertsports.gr, πάνω σου λέει Live TV, Era Sport και μεταδόσεις. Πατώντας το Era Sport, σου εμφανίζει το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από κάτω, αφού τελειώσει η εκπομπή, θα περάσει στο On Demand μέσω του ERT Echo. Από εκεί λοιπόν μπορείς να μπεις στην εκπομπή, να ανατρέξεις σε κάποιο, στο σημείο που ακούστηκε το AeraBet και να ακούσεις τις προτάσεις του Γιάννη Ράνιου, τις στοιχηματικές. Λοιπόν, για να δούμε εδώ κάποιο άλλο μήνυμα για το βιβλίο είναι τα περισσότερα. Α, ο φίλος ο Νίκος. Καλησπέρα, έχουμε κανένα νεότερο για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο για μεταγραφές? Το νεότερο για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, ότι υπήρξε αλλαγή όσον αφορά τη στελέχωση της ομάδας στην διοικητική πυραμίδα, ας το πούμε έτσι, καθώς νέος τεχνικός διευθυντής είναι ο Στέφανος Κοτσόλης, ενώ ο Μιχέλ Άγχελ Κορώνα συνεχίζει σε ρόλο συμβούλου. Αυτό. Και περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις. Για την ώρα αποτέλεσαν παρελθόν και ο Ρενάτο Σάντσες δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, και ο Τζούρισιτς και ο Κότσιρας και ο Λαφών, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η ενίσχυση. Καλημέρα σας, και σήμερα έχουμε παρεμβολές στο σήμα του σταθμού Νομός Ηλίας Δήμος Ήλιδας, αμάν, εκεί στα Άγια Χώματα, συχνότητα 106,8. Ευχαριστώ Γιώργο που το αναφέρεις. Θα το μεταφέρουμε, καλό είναι αυτά τα μηνύματα, έτσι, αμάν, εκεί στα Άγια Χώματα, συχνότητα 106,8, ευχαριστώ Γιώργο που το αναφέρεις, θα το μεταφέρουμε, καλό είναι αυτά τα μηνύματα,

0: Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε και με τον Γιάννη Ροζή νωρίτερα, ότι δεν έκανε ένα καλό μάτς τον τέταρτο τελικό, αλλά ακριβώς επειδή είναι όσο καλός παίκτης είναι και προσωπικότητα ασφαλώς και δεν φοβάται να πάρει την μπάλα όταν καίει, στην παράταση είχε σημειώσει 2 κρίσιμα τρίποντα. Πήρε βέβαια το μάτς ο Παναθηναϊκός, έτσι, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά όταν έχει την ποιότητα που έχει ο Βεζένκοφ, δύσκολα να μην τον χρησιμοποιήσεις και σε τελικούς και σε κρίσιμα παιχνίδια. Καλησπέρα από Καναδά, λέει ο φίλος ο Φώτης. Γεια σου Φώτη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, πραγματικά. Αν μπορείς και προλαβαίνεις μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να στείλεις ένα μήνυμα, να μας πεις και κάτι έτσι, πώς ζείτε εκεί την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα ήταν πραγματικά και μεγάλη μας χαρά όλων, και εδώ στην Ερασπόρ και των ακροατών, και τιμή ασφαλώς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μ' αρέσει το μήνυμα του φίλου του Χρήστου, να κάνουμε πέρα την τοξικότητα παραγόντων, προπονητών, δημοσιογράφων και να πανηγυρίσουμε κάνοντας ωραία καζούρα σε φίλους, συγγενείς και τα λοιπά, και να απολαύσουμε τη χρυσή εποχή του ελληνικού συλλογικού μπάσκετ. Δεν έχει βγει ακόμα η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού, που ρωτάει εδώ ένας φίλος. Ο φίλος ο Άρης. Λοιπόν, 5 δευτερόλεπτα, 4, 3, 2, 1, stop, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Ο διαγωνισμός έλαβε τέλος και τα επόμενα λεπτά τώρα, αφού ξεσκαρτάρουμε λίγο τα μηνύματα, να διαβάσουμε όσα δεν αναφέρονται σε συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα κάνουμε και την κλήρωση. Λοιπόν, πολλά πολλά μηνύματα, πολλές συμμετοχές, τι ωραία. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη από Άρτα. Γιάννης βέβαια λέει πάνω το μήνυμα. Μπορεί να το στείλει ο φίλος ο Βασίλης από το κινητό του Γιάννη, του φίλου του. Δεν ξέρω. Τι περιορισμός υπάρχει στους ξένους σήμερα? Είναι 6 παίκτες. 6 ξένους έχει δικαίωμα να δηλώσει κάθε ομάδα στους τελικούς. Τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ? Ο φίλος ο Σπύρος, 6 ώρα το απόγευμα, στις 6 ζωντανά τηλεοπτική μετάδοση ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική από την Έρα Σπορ ασφαλώς, με θέα τον Κίσαβο. Ο φίλος ο Χρήστος, την καλημέρα μου και ευχαριστώ πολύ και για την φωτογραφία, πολύ όμορφη πραγματικά. Και ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα από Γιάννενα με τον φρεσκοκουρεμένο Σέβα. Καλή συνέχεια και πρωτάθλημα Παναθηναϊκό σήμερα. Τι ωραία φωτογραφία, τι γλύκα είναι αυτή. Κούκλος ο Σέβα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι για τον διαγωνισμό, εδώ τα μηνύματα. Να δούμε και εδώ αν υπάρχει κάτι άλλο. Και μέσω SMS, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλε 580, δεν βρήκα κάτι άλλο στον ΕΣΑΚΕ όσον αφορά τον ακριβή αριθμό των αναμετρήσεων στους αιωνίους, γιατί μπήκα και μετέφερα στον αέρα κάποια στατιστικά που υπήρχαν νωρίτερα.

Λοιπόν, πάμε για να κάνουμε την κλήρωση, έτσι μπαίνοντας στην τελική ευθεία. Η κλήρωση, ο διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε ήταν παρά 10, τον ξεκινήσαμε 1 παρά 10, σταμάτησε 2 παρά 10, οπότε Κωνσταντίνε Λούβαρη, που έχεις το όνομα του γιού μου. Θέλω να... Όχι, να μην νομίζεις ότι έχω κάνει εσένα τατουάζ εδώ, καθώς. Και υπάρξει μια παρεξήγηση. Άλλος Κωνσταντίνος είναι αυτός. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις από 1 παρά 10 μέχρι 2 παρά 10 ένα χρονικό διάστημα.

διάστημα μία ώρα. Ας πούμε, θα σου πω εγώ, ας πούμε, 12 και ακριβώς, ξέρω εγώ. Ένα χρονικό διάστημα της ώρας να ψάξω να βρω ένα μήνυμα που θα έχει σταλεί εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Από 1 παρα 10 μέχρι 2 παρα 10. Για να δούμε. Το σκέφτεται ο Κωνσταντίνος. Μία ακριβώς. Οκ. Okay. Λοιπόν, για να δούμε. Μία ακριβώς. Μία ακριβώς. Λοιπόν, στο Viber δεν υπάρχει μία ακριβώς.

Λοιπόν, ούτε στα SMS υπάρχει. Θα πάμε στο πιο κοντινό. Λοιπόν, θα πάμε στο πιο κοντινό στο 1. Το επόμενο στα Viber είναι 1 και 4. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κάτω το Viber. Στα SMS όχι και 36. Πάμε στα mail. Λοιπόν, έχουμε νικητή. Ο κύριος Γεώργιος Γιαννάκενας. Γεώργιος Γιαννάκενας έχει στείλει 1 και 1 μέσω mail. Συγχαρητήρια για την νίκη. Το βιβλίο είναι δικό σας. Θα επικοινωνήσω εγώ μόλις τελειώσει η εκπομπή στο κινητό που έχετε γράψει από κάτω. Λοιπόν, υπέροχα. Το βιβλίο Goal λοιπόν είναι δικό σας, το Goal, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το ποδόσφαιρο από τις εκδόσεις 8. Ευχαριστούμε ασφαλώς καθενέν και κάθε μία από εσάς που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό. Για να δούμε, εδώ έχει έρθει ένα μηνυματάκι από τον φίλο που δεν έχει να κάνει αφόλυξη και διαγωνισμός με το διαγωνισμό. Ο φίλος ο Κώστας, δεν έχουμε λέει κανένα άγχος εμείς ως Παναθηναϊκός σήμερα. Okay. Φίλε Βαγγέλη, το έχεις κάνει και αντιγραφή. Έχω στείλει που γράφεις ακριβώς στη μία. Το έχεις κάνει εδώ πέρα αντιγραφή. Το έχω δει κιόλας, είναι και 57. Άμα δεις από κάτω, γράφει και 57. 12 και 57 μηνύ. Οπότε στο μία, γιατί το είχα εδώ το μήνυμα. Λοιπόν, ναι, είναι και 57 άμα το δεις. Όπως γράφει εδώ το, ακριβώς κάτω από το τηλέφωνο σου γράφει 12 και 57. Οπότε αφού παίζουμε ακριβώς με το ακριβώς, δηλαδή ακριβώς και 58 έστειλε ο φίλος ο Φίλιππος. Άμα υπήρχε και 59 θα ήταν ένα λεπτό πριν, ένα λεπτό μετά, οπότε θα το κάναμε μεταξύ των δύο φίλων. Αλλά δεν υπήρχε κανείς που να έστειλε και 59. 12 και ακριβώς 1 και 1 είναι ο φίλος ο Γεώργιος, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του.

φίλη μου Κώστα που λες ότι σε απογοήτευσα που δεν διαβάζω όλο το μήνυμα. Ναι, θα βγει νόημα, αλλά να διαβάσω κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι τοξικό και εμπριστικό. Okay, το οποίο είναι υπέρ του Παναθηναϊκού και θα μπει μετά σε διαδικασία οποιοδήποτε να διαβάζει, να γράψει κάποιος Ολυμπιακός να απαντήσει κτλ. Ποιο το νόημα, δηλαδή εδώ είμαστε και να περάσουμε ωραία και να ακούμε κάτι το οποίο θα είναι ευχάριστο. Τώρα τα υπόλοιπα, γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης τη λέει, τα έχω δει βρε Γιάννη μου τα μηνύματα. Αλίμονο, έχει τελειώσει παιδιά ο διαγωνισμός, μην στέλνετε. Λοιπόν, οπότε κάπου εδώ είμαστε 20 δευτερόλεπτα, ναι, πριν από τις 2, κάπου εδώ τα μαζεύουμε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στους ήχους, στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ο Δημήτρης Λιαργκόβας πίσω το μικρόφωνο παρέα σας από τις 12 και μέχρι τώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Αέρα Σπόρους 101,8. Να έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι απόψε στους τελικούς. Ούτως ή άλλως κινούμαστε ήδη σε ρυθμούς Μουντιάλ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να χαμογελάτε. Καλημέρα!

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει! Αποκρούει η Ντεντόλμπεστίν, είναι καταπληκτική! Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Ντόλμπεστίν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει! Δεύτερη απόκρουση, 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά το τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
2: Γκολ για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκόρ στο 21ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία 0-1, γκολ για τον Καναδά. Δύο λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτης Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79.
3: Ωραία ενέργεια, μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία, το αυτογκόλ 1-0 στο 7ο λεπτό για την Αμερική, με το αυτογκόλ που έρχεται από τους Παραγουανούς του Παπαντίγια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προηγούνται με 1-0, ιδανικό ξεκίνημα. Ευκαιρία από αριστερά, προσπαθεί να γυρίσει το σουτ γκολ αυτή τη φορά, Μπαλογκάν. 2-0 στο 31ο λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, 2-0. Είναι απίστευτο το παιχνίδι που παίζει μέχρι στιγμής η Αμερική. Για να δούμε Μπαλογκάν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, προσπίσεις, πλασέ, γκολάρα. 3-0 Μπαλογκάν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνουν το 3-0. Φάουλ που έχουν κερδίσει οι Παραγουάνοι. Τελέστηκε το φάουλ. Έρχεται ο Ρίμ να απομακρύνει, ευκαιρία και να το γκολ για την Παραγουάη που το βάζει. Η αλλαγή του Αλφάρο, ο Μαουρίτσιο στο 73ο λεπτό. Με αυτό το πλασέ ο Μαουρίτσιο μειώνει σε 3-1 για την Παραγουάη. Και πάλι αλλάζουν την μπάλα. Για να δούμε τώρα το σούτ από τον Ρέινα, γκολ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, 4-1.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Era Sport. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Era Sport.

0: 13 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην ρύθμιση των ήχων, τη Βιβίνη Κολοπούλου να έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που όπως και τις προηγούμενες όλα τα αθλητικά γεγονότα παίζουν στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της, στην ΕΡΑΣΠΟΡ αλλά και στα τηλεοπτικά της κανάλια. Κυρίαρχο σήμερα το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο 5ος τελικός της GBL, ο τελικός των τελικών αν θέλετε, γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι μόλις οι διαιτητές σφυρίξουν τη λήξη θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της φετινής αγωνιστικής περίοδου, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Στις 6 λοιπόν, ΕΡΤ 2 Sport τηλεοπτικά και ΕΡΑ Sport ραδιοφωνικά, η μετάδοση αυτού του αγώνα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αργότερα υπάρχει βόλεϊ, είναι οι αγώνες των εθνικών ομάδων, των γυναικών στην Λάρισα στις 6 και των ανδρών στην Γλυφάδα μία ώρα μετά. Είναι αγώνες για το European League, θα μεταδοθούν και αυτοί από ERT Sports 3, μέσω ERTflix δηλαδή, ο αγώνας των γυναικών, και ERT Sports 4, ο αγώνας των ανδρών. Αργότερα υπάρχει στις 8 επίσης μέσω της ERASPOR ο αγώνας, ο μικρός τελικός της ομάδας πόλο ανδρών του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Φερετσφάρος στις 8 με μετάδοση από την ERASPOR και τηλεοπτική μέσω της ERT Sports 2. Χθες βεβαίως είχαμε την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι αγώνες γίνονται στη Μάλτα. Το Final Four του Champions League στο πόλο τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος και κατέκτησε το Champions League στο πόλο. Και η βραδιά θα κλείσει με το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ήδη από την περασμένη Πέμπτη είναι σε εξέλιξη. Στις 10. Κατάρ, Ελβετία, αλλά η νύχτα θα είναι μακριά. Η σημερινή νύχτα, η απόψινή νύχτα, γιατί στη μία έχουμε τον αγώνα της Βραζιλίας με το Μαρόκο, στις 4 τα ξημερώματα τον αγώνα της Αϊτής με τη Σκωτία. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά στην διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να ανοίξουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ. Ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει τις πιο πολλές, τις πιο ραγδαίες αν θέλετε, εξελίξεις από χθες αλλά και σήμερα, με 5 παίχτες να ανακοινώνονται ότι θα αποχωρήσουν, πολλά ονόματα μεταγραφικών στόχων να φαίνεται να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον σε σχέση με ό,τι συνέβαινε ή ό,τι μαθαίναμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και ανακατατάξεις στην δομή του συλλόγου, του Παναθηναϊκού, της ομάδας, αφού κάποια πρόσωπα παίρνουν κάποιες νέες θέσεις κλειδιά. Θα μας τα πει όλα ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Θάνο, σε όλους και σε όλους. Ακριβώς όπως θα είπες, εγώ θα έβαζα και ένα αστερίσκο, 5 οι προαναφερθέντες, συν 3 επίσης, καθώς στον Γιάννη Κότσιρα, τον Φίλιπ Τζούρισιτς, οι οποίοι και αποχαιρέτησαν επίσημα τον Παναθηναϊκό και τους αποχαιρέτησε και ο Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσης. Τζούρισιτς λοιπόν και Κότσιρας και Τζούρισιτς. Πρέπει να πούμε ότι παρελθόν άλλωστε τα είχαμε πει, Θάνο, και τις προηγούμενες ημέρες και επιβεβαιωθήκαμε. Λαφών δεν θα συνεχίσει, ιδανικός από την ΑΝΤ ήταν. Ο σπουδαίος Ρενάτο Σάντσες από την ΠΣΖ δεν θα συνεχίσει. Είχαμε πει και δεν είναι υπερβολή ότι ο υγιής Ρενάτο Σάντσες ουδέποτε θα περνούσε έξω από το Κοροπή και γενικότερα έξω από ελληνική ομάδα στα ντουζένια του. Και επίσης δεν ανανεώθηκε από τη Λεγανές τέλος πάντων, ο δανεισμός του Χάβι Ερνάντεθ, Θάνο. Άρα λοιπόν αυτοί οι πέντε είναι οι σίγουροι. Επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι δεν υπολογίζονται οι Τιν Γεντβάη και Μίλος Πάντοβιτς και φυσικά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναφορά στο ότι έχει ειδοποιηθεί πως δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέχρι πρότινος φυσικά και αρχηγός Εθνικής Ελλάδας, ο Τάσος Μπακασέτας, για τον οποίο υπάρχει, λέει, γιατί ενδιαφέρον από την Bursa Sport. Και προφανώς δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι το θέμα του Τάσου Μπακασέτα είναι πολύ λεπτό, γιατί, να το πούμε μια λέξη, respect για τον Τάσο Μπακασέτα, για αυτό που είναι και για όλα όσα έχει προσφέρει γενικότερα και στο ποδόσφαιρό μας και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδος, αλλά και φυσικά ξέρουμε τις δάφνες που κατέκτησε με τη Drumson Sport, Θάνο. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι που αποτελούν ή θα αποτελέσουν παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Επίσης να προσθέσω, μην το ξεχάσω, ούτε ο Βιλένα υπολογίζεται. Βέβαια για αυτόν τον Ολλανδό το Βιλένα το ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια, μπορώ να πω πλέον, από το 24. Άρα λοιπόν είναι ακόμα ένας. Αυτά για τους παίκτες. Τώρα στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού έχουμε, θα έλεγα, Θάνο, την επιβεβαίωση της αναβάθμισης, γιατί ξέραμε ότι ο αγωνιστικός σχεδιασμός γίνεται από τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος λοιπόν από το ρόλο του αθλητικού διευθυντή προάγεται στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή, και ο Μικελάνχελ Κορώνα από το ρόλο του τεχνικού διευθυντή πηγαίνει, να μην πω υποβιβάζεται, στο ρόλο του technical advisor, του τεχνικού συμβούλου. Αλλά να σου πω, Θάνο, πριν σου δώσω το λόγο, ότι δεν θα μου έκανε εντύπωση καμία να αποχωρούσε και τα επόμενα 24 ώρα Μικελάνχελ Κορώνα. Μήπως δηλαδή αυτός ο τίτλος είναι τιμητικός, λέω τώρα εγώ, και το επόμενο διάστημα τον δούμε να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, γιατί σίγουρα πρόκειται περί μη αναβάθμισης για τον Μικελάνχελ Κορώνα. Σου υπενθυμίζω επίσης ότι στην τελευταία του συνέντευξη στη Λεωφόρο, στον Τέρμι με τον ΠΑΟΚ, ο Ράφο Μπενίτεφ είχε απαντήσει και γι' αυτό. Είχε πει ότι ο Μικελάνχελ Κορώνα δεν ήταν δική μου επιλογή και εισήγηση. Απλώς είπα καταφατικά, είπε ο Μπενίτεφ για τον Κορώνα, ότι δεν έχω πρόβλημα μαζί του να έρθει στον Παναθηναϊκό. Αυτά για την ιστορία, Θάνο.
0: Άρα ρόλο κλειδί τώρα, τεχνικός διευθυντής δηλαδή, αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Και αυτό τι σημαίνει, ποιες θα είναι δηλαδή οι αρμοδιότητες του?
1: Εγώ θα το έλεγα ότι είναι ο CEO του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο στρατηγικός σύμβουλος είναι στα μη αγωνιστικά ο Φράνκο Μπαλντίνι, σύμβουλος προσωπικός του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά στα αγωνιστικά το γενικό κουμάντο και επίσημα, γιατί ούτως ή άλλως αυτό συνέβαινε, και δικαιολογημένα, έτσι να το πούμε τώρα αυτά, γιατί ο Στέφανος Κοτσόλης το αξίζει, απλά για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, γιατί είναι ένα παιδί από τα σπλάχνη του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπενθυμίζω την προηγούμενη δεκαετία έφυγε όχι με τον καλύτερο τρόπο, και αν θυμάμαι καλά την όλη ιστορία έχει χαρίσει και λεφτά στον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν τα υπολόγιζε ο Στέφανος Κοτσόλης ενώ τα χρήματα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά ήρθε πίσω δικαιωματικά από την Κηφισιά ως επιτυχημένος και νομίζω θα επιτύχει στο έργο του και στον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε όμως αυτό εν καιρό, καταρχάς με την επιλογή του Νίστρου, που ήταν η εισήγηση του Ζέκα που τον γνώριζε, του Κάρλο Ζέκα ο Νίστρου, και φυσικά ο Κοτσόλης έδωσε και αυτός την θετική του εισήγηση πριν ο Γιάννης Αλαφούζος πει το οριστικό ναι για την πρόσληψη του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Αυτά με τις αποχωρήσεις, πάρα πολλές, αλλά έχουμε όμως και μεταγραφικές, όχι εξελίξεις επίσημα. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο, Θάνο, πριν συνεχίσουμε.
0: Όχι, όχι, συνέχισε.
1: Λοιπόν, το τελευταίο νέο, ξαναλέω όχι επίσημο, αφορά τον 27, δεν είναι 28, είναι 27 και 3 μηνών περίπου, ο Ρικ Φαν Ντρόγγελεν, είναι Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται στη Samsung Sport. Τον είχε τσεκάρει ο Παναθηναϊκός από τα καλοκαιρινά παιχνίδια για τα προκληματικά του Europa και φαίνεται ότι έχει κυκλωθεί το όνομά του από τους αρμόδιους του Παναθηναϊκού. Το κοιτάζω τώρα, είναι 20-12 λοιπόν του 98 ο Ρικ Φαν Ντρόγγελεν, Samsung Sport ξαναλέω, ανάρτηση Τούρκου δημοσιογράφου ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, πριν περίπου μία μισή ώρα κάπως έτσι αυτή η ανάρτηση.
0: Σε τι θέση αγωνίζεται?
1: Κεντρικός αμυντικός, center back, stopper. Εκεί όπου έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε εξελίξεις, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Palmer Brown, Θάνο.
0: Ήδη είπες ότι ο Γετβάη δεν υπολογίζεται.
1: Δεν υπολογίζεται.
0: Λύγει το συμβόλαιό του ή θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός να τον πουλήσει?
1: Να απαλλαχθεί εισαγωγικά η λέξη, έτσι, μην παρεξηγηθώ.
0: Άρα να τον πουλήσει, να τον δώσει άλλη ομάδα.
1: Ναι. Με κάποιες μορφές δανεισμό, πουλήσει, δεν ξέρω εγώ τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι.
0: Άρα είναι μια θέση για την οποία ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί.
1: Θα
0: η θέση των στόπερ.
1: Ακριβώς, θα κινηθεί στη θέση των στόπερ. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Palmer Brown, τι θα γίνει με τον Μπάν. Δεν υπάρχει κάτι, έτσι. Απλά από την περιβίωση ατμόσφαιρα. Δεν λέω ότι τα παιδιά θα φύγουν, ή ο Αμερικανός ή ο Αλγερινός. Θα δούμε όμως, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για έναν και για δύο ίσως κεντρικούς αμυντικούς. Υπενθυμίζω ότι ο Κάτρης αποτελεί project για το παρόν και το μέλλον, και από εκεί και πέρα ξαναλέω για πολλωστή φορά να δούμε τι θα γίνει με Palmer Brown κυρίως και με Τουμπά ίσως. Ο Ετιέν Καμαρά πλησιάζει τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε τώρα σε παίχτες, ναι, και σε άλλους παίχτες δηλαδή που φαίνεται να ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό. Ετιέν Καμαρά.
1: Ο οποίος το έχουμε συζητήσει πολλάκι, Θάνο, ήδη από το χειμώνα, ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και το έχουμε συζητήσει από το χειμώνα οι δυο μας στις εκπομπές σου. Φαίνεται ότι πλησιάζει, δεν νομίζω ότι έχει δοθεί, αλλά θα δοθεί και το οριστικό OK του παίκτη, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, καθώς ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει σε όλα με τη Σάρντε Ρουά για τον Ετιέν Καμαρά, που θα έλεγα ότι αποτελεί διακαή πόθο των πράσινων ήδη από το μεταγραφικό παράθυρο του χειμώνα. Για τη θέση
0: εδώ μιλάμε αριστερό, τώρα για τη θέση νούμερο
1: 6-8.
0: Έτσι. 6-8, αμυντικό χάφ δηλαδή και λίγο πιο μπροστά. Ναι.
1: Με δημιουργικές αρετές, ναι, σωστά Θάνο. Λοιπόν, για τη θέση του αριστερού ακραίου αμυντικού δεν έχει εγκαταλειφθεί η θέση ή το ενδιαφέρον για τον Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με τις Καρδούλες στην Ολλανδία, τη Χέρενφέιν. Δέχμα 34 συμμετοχές, 2 γκολ και κάποιες ασίστ, αν δεν επατώμε, δεν το κοιτάζω. Λοιπόν, υπάρχει όμως στο κάτω και η περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, είναι 24 ετών, δανός, αριστερός, ακραίος αμυντικός, που το γνωρίζει ο Νίστρουπ, ο Γιάκουπ Νίστρουπ από την Κοπενχάγη. Επίσης το όνομά του έχει κυκλωθεί, αλλά handicap, disadvantage, εμπόδιο είναι οι τραυματισμοί. Ο τραυματισμός που είχε στο γόνατο, με τις αλεπούδες αγωνίζεται Θάνο, στην Αγγλία λοιπόν, ο Κρίστιανσεν, αριστερός ακραίος αμυντικός, θα δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωσή του, ψάχνει για αριστερό ακραίο αμυντικό και ψάχνει επίσης για τον δεξιό back half, δεξιό ακραίο αμυντικό. Κοίταξε Θάνο, τώρα θα το πω, τώρα θα το ρισκάρω, μπορεί ο Τσάπρας να μην είναι μακριά από τον Παναθηναϊκό. Δεδομένου ότι λέγεται πως ο Ολυμπιακός, λέγεται και φέρεται ο Ολυμπιακός να μην ενδιαφέρεται πλέον για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, και θα δούμε μήπως πλησιάζει τον Παναθηναϊκό τα επόμενα 24 ώρα. Δεν έχει εγκαταλειφθεί η περίπτωση του Γένεσεν, ο Γένεσεν Μπρέντφορντ. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός, βέβαια περνάει ο καιρός. Ο Γένεσεν επίσης φέρεται να ενδιαφέρεται, όχι φέρεται, ενδιαφέρεται και για πρωτάθλημα, για την Premier League, αν αποχωρήσει από την Brentford. Ενδιαφέρεται δηλαδή για ένα πρωτάθλημα καλύτερο από τον Παναθηναϊκό, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μία relance και θα κάνει το κόλπο γκρόσο και θα φέρει στο κοροπή τον Γένεσεν. Και επίσης κλείνοντας την αναφορά στους παίχτες που ενδιαφέρουν να έρθουν πλέον, μετά από αυτούς που είπαμε ότι θα φύγουν, ο Βλαχοδήμος, και για τον Βλαχοδήμο ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Υπενθυμίζω ότι ο Βλαχοδήμος, χωρίς να έχει εγκαταλείψει το ενδιαφέρον του και αυτός για να συνεχίσει σε ομάδα του εξωτερικού, π.χ. στη Λα Λίγκα, μετά την καλή παρουσία του δανεικός από το Νιουκάστλ σε Σεβίλη, ο Οδυσσίας Βλαχοδήμος, αυτό ήθελα να πω, Θάνο, ότι έδωσε και το παρόν στο T-Center στον προηγούμενο, στον τέταρτο μεγάλο τελικό μεταξύ των αιωνίων.
0: Εκεί τώρα για τη θέση του θεματοφύλακα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί. Ο Τσάβες θα μείνει ή όχι?
1: Κοίταξε,
0: αν υπάρχει κάτι νεότερο δηλαδή γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει νεότερο ότι δεν θα φύγει. Άρα λοιπόν για τις εισάτοπο αναπαγωγής, Θάνο, είναι γνωστό ότι ο Τσάβες, και ανάλογα τι θα γίνει με τους τερματοφύλακες ή τον τερματοφύλακα που θα αποκτηθεί, θα παραμείνει στο κοροπή. Εγώ πιστεύω ότι όλα συγκλίνουν ότι ο Τσάβες, εκτός από πρόοπτου, γιατί πάντα χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, θα παραμείνει στο κοροπή. Θα δούμε όμως τι θα γίνει με τερματοφύλακα. Αν αποκτηθεί ο Βλαχοδήμος ή κάποιος άλλος, πιθανόν να αποτελέσει ο Τσάβες, λογικά θα αποτελέσει δίδυμο με τον τερματοφύλακα που θα έρθει. Και τρίτος θα είναι ο Κότσαρης. Ναι. Θα το δούμε όμως αυτό το επόμενο διάστημα για τον Τσάβες. Πάντως το ότι δεν ανακοινώθηκε στους αποχωρήσαντες, στους οποίους δεν ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς, δηλαδή στους δανεικούς, κάτι λέει αυτό, Θάνο, για τον Λούκα Τσάβες.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από αυτά που μας λες, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και από αυτά που προκύπτουν βέβαια, γιατί εσύ το ρεπορτάζ καταγράφεις και μεταφέρεις εδώ στην Ερασπορ, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για παίχτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις, έτσι. Δηλαδή και τερματοφύλακα θα πάρει. Δεξιό μπακ, για δεξιό μπακ κινείται. Αριστερό μπακ, εκεί υπάρχει και εκεί χρειάζεται.
1: Ζαγαρίτης ή Κρίστιανσεν που είπε ότι είναι τερματισμό.
0: στόπερ, εξάρι.
1: Βέβαια. Και άλλο στον άξονα, όχι μόνο τον Γένσεν, αν αποκτηθεί ο Γένσεν. Ο Τιέν Καμαρά θα είναι ο ένας, έτσι.
0: Ναι.
1: Πιθανόν και άλλο. Τώρα τι θα είναι ο άλλος, θα δούμε. Ο Γένσεν, κάποιο άλλο.
0: Δεξιά και αριστερά στα πλάγια, στα άκρα τη επίθεση δηλαδή, εκεί τι γίνεται.
1: Για δεξί εξτρέμ είχε ακουστεί. Για αριστερό εξτρέμ δεν είχα ακούσει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε το ρεπορτ για θέση αριστερού εξτρέμ.
0: Εκεί τώρα έχει, ας πούμε, στα αριστερά έχει τον Αντίνο και δεξιά τον Ταμπόρδα. Αυτές είναι οι επιλογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Τζούρισιτς έφυγε. Ναι, και είναι η Κοπελίστρη, βέβαια.
1: Πάρα πολύ καλή και σωστή επί των τύπων των Ήλων, Θάνο, η ερώτησή σου και αυτή ειλικρινά το λέω. Γιατί ο Ταμπόρδα που ανέφερες αναμένεται να πάει στο δεκάρι. Όχι στο παραμένει στα εξτρέμ. Δηλαδή λέγεται ότι. Κάτσε να μπω μέσα, Θάνο, γιατί εδώ στο Πατήσια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, πάρε το χρόνο σου να πούμε λοιπόν ότι.
1: Δηλαδή, πολλά ζώα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλούς τετράποδους φίλους. Γιατί μερικοί είναι ηχηροί, χειρότατοι.
0: Ωραία.
1: Όταν μπορείτε να μπείτε να εγκατασταθεί συστατικά στο 10, γιατί στο πλάνο που έχουν χαράξει ο Νίστρουπ και ο Κοτσόλης, ο Βιθέντε Ταμπόρδα, που έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και το λέω για πολλωστή φορά, αξίζει και να φοράει και σηκώνει το βάρος φανέλος του Παναθηναϊκού, και εγώ τον βλέπω κάποια στιγμή να είναι και αρχηγός του Παναθηναϊκού τα πόρτα. Λοιπόν, θα είναι στο δεκάρι, στο 10. Εκεί που επίσης φτάνω, που δεν με ρώσεις, θα το πω εγώ, θα είναι και ο Γιάνγκουσιτς. Λοιπόν, θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, τώρα αριστερά ο Αντίνων. Επίσης και ο Πάντοβιτς δεν υπολογίζεται. Ξέχασα να το πω αυτό για τον Γελβάη που είπαμε νωρίτερα. Ο Μεν Πάντοβιτς θέλει να μείνει, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ ίσως δοθεί δανεικός. Άρα λοιπόν και στη θέση του Σεντερφόρ σε πρόλαβα και σε αυτοφάνη, και εκεί θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός κάποιον ο οποίος θα είναι παρτενέρ του σπουδαίου Αντρέα Τετέη, αν δεν ο Ντέσσερς. Τον Τέσσερ θα το δούμε στην προετοιμασία πάνω που ξεκινάει.
0: Εννοείς, δηλαδή η απόκτηση επιθετικού συνδέεται με τον Τέσσερ, τι συνδέεται με την διαφαινόμενη αποχώρηση του Σβιντέρσκι.
1: Ο Σβιντέρσκι, που κι αυτός είναι καλά που κάτι να θυμίζεις, ο Σβιντέρσκι έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, δεν υπολογίζεται ούτε αυτός. Άρα λοιπόν ούτε ο Πάντοβιτς ούτε ο Σβιντέρσκι. Τώρα θα κάνουμε την εξήγηση. Ο Πάντοβιτς θέλει να μείνει, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει να το δώσει ιδανικό. Ο Σβιντέρσκι που έχει συμβόλαιο έως το 28. Όχι, ο Πάντοβιτς έχει ως το 29, συγγνώμη. Ως το 29 έχει ο Πάντοβιτς συμβόλαιο. Ο Σβιντέρσκι έχει ως το 28, θέλει να παίζει περισσότερο. Δεν το βλέπω να γίνεται αυτό στον Παναθηναϊκό, άρα λογικά θα αποχωρήσει ο Σβιντέρσκι. Πολλά θα κρυθούν όμως από την παρουσία του Ντέσσερ στην καλοκαιρινή προετοιμασία, η οποία είναι στις 23 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου στο Απελντόρν της Ολλανδίας. Εκεί θα κρυθεί λοιπόν σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση του Ντέσσερς, και ανάλογα με αυτό και με την παραχώρηση, αν επιτευχθεί, των Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι, θα αποκτηθεί ακόμα ένας φουνταριστός. Να πω όμως κάτι που το έχουμε συζητήσει και στο έχω τονίσει και σίγουρα το θυμάσαι, ότι οι αγώνες για την Ευρώπη θα ξεκινήσουν και ευχόμαστε να συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό στη League Phase του Conference. Πιθανόν να φτάσουμε στις παρυφές της εκκίνησης της νέας Super League, και μη σου πω ότι μπορεί να έχει αρχίσει και η Super League και το roster θα είναι να διαμορφώνεται ακόμα. Δηλαδή είναι ένας οργανισμός ο οποίος συνέχεια πάλεται μεταφορικά, και συνέχεια θα έχουμε εξελίξεις και αφήξεις και αποχωρήσεις στον Παναθηναϊκό μέχρι κάποιο χρονικό σημείο. Έτσι, δηλαδή μπορεί ο Μπακασέτας να μην είναι η μόνη ισχυρή μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Στην πορεία.
0: Τώρα, η προετοιμασία, η πρώτη συγκέντρωση των παιχτών είναι προγραμματισμένη για μεθαύριο Δευτέρα.
1: Για την Τρίτη τελικά από την ορίζω.
0: Μάλιστα.
1: Για την Τρίτη. Για αιματολογικές και άλλες εξετάσεις.
0: Οπότε αναμένεται και ο Νίστρουπ στην Αθήνα αυτές τις μέρες, έως την Τρίτη.
1: Με τον νέο προπονητή, δεν ξέρω αν θα έρθει και αυτός ο νέος προπονητής θερματοφυλάκων, που ήταν και στην Τσέλη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Μουντάκης θα φύγει, όπως γνωρίζω, πολύ καλός προπονητής θερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού. Απλά ο Νίστρουπ στελεχώνει το staff του με δική του επιλογή ανθρώπους, φυσικά κατόπιν έγκρισης του Στέφανου Κοτσόλη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και τον υπόλοιπο αρμόδιο του Παναθηναϊκού. Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο για το πυκνό ρεπορτάζ. Ούτως ή άλλως προκύπτει από τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε πολλά να πούμε και τις επόμενες ημέρες. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Εκεί περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλα δείχνουν το κλίμα που υπάρχει. Οδηγεί στο ότι ο Λουτσέσκου θα αποτελέσει παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά με απόφαση της διοίκησης, της ιδιοκτησίας της ΠΑΕ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, και ενώ απομένουν 9 μέρες για την έναρξη της προετοιμασίας, δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πούμε. Ούτε δηλαδή το τέλος, η οριστικοποίηση, η επισημοποίηση, αν θέλετε, του τέλους της συνεργασίας ΠΑΟΚ-Λουτσέσκου, ούτε, και αυτό θα είναι το επόμενο βήμα, το όνομα του αντικαταστάτη του. Τι συμβαίνει, Θόδωρε Χατζηπαντελή? Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι. Εγώ θα έλεγα κάτι δεν πάει καλά. Αλλά από την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ να το φανταστώ. Θεωρώ δηλαδή ότι κάτι έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τη σύσκεψη η οποία έγινε πριν από λίγες ημέρες και στην οποία δεν συμμετείχε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Από τότε φούντωσαν οι φήμες, γιατί θα σου θυμίσω ότι μέχρι τότε όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έβγαιναν και έλεγαν, και τους άκουγα και εγώ με τα αυτιά μου, ότι δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου και ότι όσα ακούγονται κυρίως από αυτά που προέρχονται από τα ρεπορτάζ στην Τουρκία δεν έχουν βάση. Τώρα βέβαια μετά από αυτή τη σύσκεψη όλα άλλαξαν και ξαφνικά να πούμε ότι μετά τον καπνό μπορεί να υπάρχει και φωτιά. Αλλά πάλι θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί βλέπουμε ότι στον ΠΑΟΚ πολλά πράγματα βγαίνουν αφού ολοκληρωθεί κάτι, δηλαδή κάποια μεταγραφή ή στο θέμα του προπονητή ενδεχομένως. Αφού πρώτα ολοκληρωθεί αν θα φύγει ο Λουτσέσκου το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του και μετά να βγουν όλα τα πράγματα στον αέρα. Μακάρι αυτό, δηλαδή το να υπάρχουν στεγανά σε μία ΠΑΕ δεν είναι κακό, εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι είναι καλό. Από την άλλη πλευρά όμως και οι δημοσιογράφοι από την πλευρά τους πρέπει να κάνουν...
0: Εντάξει, εγώ δεν το είπα με κριτήριο τα στεγανά, αλλά ναι, με κριτήριο το χρόνο που πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Δηλαδή ότι μήπως σέρνεται ένα θέμα και καθυστερεί η λήψη και η ανακοίνωση μετέπειτα των αποφάσεων.
2: Ναι, αυτή γιατί την έννοια. Όπως είπες, πλησιάζει η ώρα στην οποία θα πρέπει η ομάδα να συγκεντρωθεί και αυτό τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μπορεί να γίνει εάν φύγει ο Λουτσέσκου χωρίς προπονητή, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι κάτι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Διαφορετικά δεν μπορώ να το εξηγήσω οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Βέβαια, στο θέμα Λουτσέσκου, το οποίο έχει φουντώσει πλέον ότι φεύγει και μάλιστα σήμερα υπάρχουν, όχι σήμερα μόνο, εδώ και δύο μέρες, δημοσιεύματα ότι πάει και στην Αλ Σαντ στο Κατάρ, έτσι, ότι μάλλον οδεύει προς τα εκεί, καθώς φαίνεται να οδεύει προς την Εθνική Ιταλία ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος ήταν προπονητής στην ομάδα αυτή. Πάλι δημοσιεύματα τώρα βέβαια είναι αυτά, αλλά εμείς οφείλουμε να τα αναφέρουμε και ότι ο Λουτσέσκου βέβαια από την πλευρά του δεν φαίνεται πουθενά να έχει συζητήσει με την ομάδα αυτή. Μπορεί όμως να υπάρχουν κρυφές συζητήσεις, μπορεί να οι συνεργάτες του κλπ. Να έχουν κάνει κάποιες επαφές. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι η ομάδα αυτή μπορεί να είναι διατεθειμένη να πληρώσει ακόμη και τη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Διάβασα για 3 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι 3. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των δημοσιογράφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, το ποσό αυτό είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν δημοσιεύματα που αναφέρουν για 3 εκατομμύρια ευρώ δεν πρέπει να στέκουν, έτσι. Ή θα πληρωθούν 4 εκατομμύρια ευρώ ή διαφορετικά δεν μπορεί να κυρωθεί αυτή η ρήτρα που υπάρχει για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όμως, από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, επειδή ακριβώς είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ και επειδή έχει μια άριστη σχέση με τη διοίκηση και με τον Ιβάν Σαββίδη και επειδή ο Ρασβάν Λουτσέσκου όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει κάνει μόνο τον προπονητή αλλά έχει βάλει και τα στήθη του μπροστά σε πολλές περιπτώσεις, πράγμα που δεν έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να φύγει ούτε σαν κλέφτης, ούτε σαν ξένος, ούτε σαν εχθρός. Θα πρέπει να φύγει με έναν τρόπο ο οποίος να ταιριάζει σε αυτά που έχει πετύχει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Και αυτά τα λέω εγώ ως δημοσιογράφος, έτσι, όχι ως άνθρωπος που γνωρίζει κάτι περισσότερο στο θέμα αυτό. Άρα Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή αν τελικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου φύγει. Και θέλω να πιστεύω ότι στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο γίνονται επαφές εάν θέλει να φύγει, για να φύγει με τον τρόπο που του αρμόζει.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, για αντικαταστάτη δεν μπορώ να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποιο όνομα το οποίο θα μπορούσα να αναφέρω. Άρα λοιπόν εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και συμφωνώ μαζί σου ότι όλο αυτό το σενάριο που σέρνεται μόνο καλό δεν κάνει.
0: Η υπόθεση πλέον, ναι, γιατί φαίνεται ότι ξεπερνάει το σενάριο.
2: Και του ΠΑΟΚ, έτσι, δηλαδή βλέπω, διαβάζω κιόλας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Εκεί για μετέφερε μας ένα κλίμα, εκεί, αν το έχεις, δηλαδή αν έχεις εικόνα από τα social media και τις θέσεις που εκφράζουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Παίρνουν θέση υπέρ του Λουτσέσκου, κατά του Λουτσέσκου, τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα αυτή καθ' αυτή.
2: Μισά-μισά. Κανείς δεν λέει κακή κουβέντα για τον Λουτσέσκου για τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι ό,τι ήταν να προσφέρει το προσέφερε και ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι ο Λουτσέσκου είναι αυτός που ξέρει και ότι δεν φταίει αυτός, αλλά η διοίκηση η οποία πρέπει να του δώσει τις μεταγραφές που χρειάζεται, δηλαδή να κάνει μεταγραφές για να μπορέσει ο Λουτσέσκου να δουλέψει πάνω σε αυτές. Είναι συγκεχημένα όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό των φίλων του ΠΑΟΚ και μπερδεμένοι θα έλεγα όλοι. Άρα λοιπόν η διοίκηση είναι αυτή η οποία πρέπει να το ξεκαθαρίσει όλο αυτό για να αποφασίσει και πώς θα πορευτεί στην επόμενη ημέρα. Σίγουρα όμως, πέρα από το θέμα προπονητή, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Γιατί είδαμε πώς στο τέλος είχε αυτό το, πώς να το πω, την καθίζηση, ναι, η οποία έφερε
0: την έθεσε εκτός στόχων και πρωταθλήματος και κυπέλου που έφτασε μέχρι τον τελικό κόντρα σε μια ομάδα που δεν είναι από τις μεγάλες.
2: Έτσι. Αυτά λοιπόν τα χρεώνεται μεν ο Λουτσέσκου, αλλά από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να καταλάβουμε και ότι ενδεχομένως δεν είχε και τις επιλογές που θα ήθελε. Μάλιστα. Για να μπορεί η ομάδα
0: Όταν άρχισαν οι τραυματισμοί κάποιων βασικών παιχτών, δηλαδή, δεν είχε τα εργαλεία, δεν είχε τις επιλογές για να τους αναπληρώσει επάξια. Κάτι που αποτελεί και παραδοχή του ίδιου του Λουτσέσκου.
2: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η διοίκηση για όλα αυτά να αποφανθεί και να αποφασίσει αν θα πορευτεί με τον Λουτσέσκου, αλλά θα τον βοηθήσει με τα γραφικά, ή αν θα πορευτεί με έναν άλλο προπονητή και ο Λουτσέσκου θα φύγει.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να φύγει με τον τρόπο που του αρμόζει.
0: Όλα δείχνουν πάντως πως οι πιθανότητες είναι υπέρ της αντικατάστασης του Λουτσέσκου.
2: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος πιέζει. Το είπες μόνος σου. Έτσι. Είναι πολύ λίγες ημέρες.
0: Και γι' αυτό δεν κινείται και τίποτα στα μεταγραφικά. Έτσι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή.
2: Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι για τον 14χρονο Άγγελο Λιάκο, επιθετικό, ο οποίος είναι μια επένδυση για το μέλλον και φαίνεται ότι τον παίρνει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ ΠΑΟΚ, επειδή εκεί δεν είχε συμβόλαιο, ήταν ερασιτέχνης και του κάνει συμβόλαιο. Ένα ταλέντο, έτσι, μιλάμε για ταλέντο, αλλά όχι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει άμεσα την ομάδα. Και αυτό που τουλάχιστον βλέπουμε για τον Δημήτρη Γιαννούλη, και έρχεται από τη Γερμανία, έτσι, ότι φαίνεται να χαλάει η μεταγραφή του στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά
0: φαίνεται να χαλάει, μάλιστα.
2: Ναι, κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί επαναλαμβάνω, όλα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν μετά το θέμα του προπονητή του,
0: μάλιστα,
2: ΠΑΟΚ.
0: Τώρα, εσύ, Θοδωρή, είσαι στην Λάρισα, στην απεσταλμένος της ΕΡΤ, για τον αγώνα του Volley European League.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ο αγώνας της εθνικής ομάδας Volley γυναικών. Για πες μας.
2: Ναι, και κοίταξε, ατυχία, πέφτει 6 ώρα πάνω στο μεγάλο
0: ναι.
2: Ανάμεσα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στον τελικό. Έτσι. Είναι κρίμα πραγματικά, γιατί είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι, Ελλάδα-Πορτογαλία σήμερα στις 6, με μετάδοση βέβαια από το ΕΡΤ Sports 2, αφού στην ΕΡΤ 2 θα υπάρχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Χθες η ελληνική ομάδα νίκησε 3-0 το Κόσοβο και με δεδομένο ότι έκανε και τις δύο πρώτες νίκες επί Κροατίας και Λιθουανίας, αυτή τη στιγμή μετράει 3 νίκες. Να πούμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση του European Link και των ανδρών και των γυναικών συμμετέχουν 28 ομάδες. Μόνο οι 4 πρώτες θα φτάσουν στα ημιτελικά και θα παίξουν εκεί μέσα έξω και στον τελικό επίσης, για να δούμε ποια θα βγει πρώτη. Αλλά οι 4 πρώτες ομάδες μετέχουν απευθείας και στο επόμενο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ παίρνουν και βαθμούς για τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αν η εθνική μας κάνει 6 καθαρές νίκες, έχει άλλο ένα τουρνουά, άλλα 2 παιχνίδια, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, τότε θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες για να βρεθεί μέσα στις 4 πρώτες ομάδες και φυσικά να έχει και όλα τα μπόνους που ανέφερα προηγουμένως. Να πούμε επίσης ότι Χθες εύκολα ανοίξε το Κόσοβο με 3-0 και σήμερα στις 6 ώρα παίζει, όπως είπαμε, με την Πορτογαλία. Αντίστοιχα, οι άνδρες κέρδισαν χθες 3-0 την Ισλανδία στο αντίστοιχο τουρνουά των ανδρών που γίνεται στη Γλυφάδα, και αύριο παίζουν στις 7 με την Βόρεια Μακεδονία, αλλά η Εθνική Ανδρών έχει κάνει ήδη μία ήττα στο πρώτο τουρνουά από τη Σουηδία, οπότε δύσκολα μπορεί να φτάσει πλέον σε αυτή την πρώτη τετράδα. Αντίθετα, οι ελπίδες παραμένουν για την Εθνική Γυναικών, επαναλαμβάνω, σήμερα στις 6 ώρα με την Πορτογαλία στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης εδώ στην Λάρισα. Ελπίζουμε να έχει και πολύ κόσμο να έρθει να σπρώξει την ομάδα, να κάνει μια καθαρή νίκη και την τέταρτη νίκη που χρειάζεται για την προσπάθεια που κάνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Φεύγουμε, αλλάζουμε κλίμα, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για να μάθουμε από τον Γιάννη Ράνιο τι εξελίξεις υπάρχουν εκεί όσον αφορά τα μεταγραφικά. Διαβάζουμε για υποθέσεις ποδοσφαιριστών οι οποίες έρνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως του Μαρμόλ. Διαβάζουμε για άλλες περιπτώσεις, για πιο φρέσκα, πιο νέα ονόματα όσον αφορά το χρόνο δηλαδή που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπως του Καντιού, του Ρόκα και του Ζώτα Σίλβα. Και διαβάζουμε επίσης περί ενδιαφέροντος τη Τωρίνο για τον Στερφέτσα, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, και θα αρχίσουμε να βλέπουμε ένα πλαίσιο παιχτών πέρα από τη Λα Λίγκα, πέρα από τους Ισπανούς που είναι ποδοσφαιριστές που έχει ζητήσει με τη Λίμπαρ. Δηλαδή θα δούμε, ήδη έχουμε δει και για Γάλλους, οι όσοι αγωνίζονται σε γαλλικό πρωτάθλημα, για Πορτογάλους, για Λατινοαμερικάνους και γενικότερα και από άλλες εθνικότητες, για να δούμε λίγο πόσο ανοίγει ο χάρτης των θέλων του Ολυμπιακού, εγώ θα το πω συνολικά, και βεβαίως με τη Λίμπαρ για τη νέα χρονιά. Πριν πούμε γι' αυτό, να κρατήσουμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση που υπήρξε πριν από λίγο από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, 17.000 ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Ακόμα μια απόδειξη ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού με δυναμικό τρόπο έτσι ανανεώνουν τα εισιτήριά τους, χωρίς να γνωρίζουν, θυμίζω, αν η ομάδα θέλει στη League Fest Champions League, χωρίς να έχουν δει ακόμα τι γίνεται με τις μεταγραφές, αλλά προφανώς ξέρουν και θέλουν να είναι δίπλα στην ομάδα, ενώ υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου λήγει η δεύτερη περίοδος για αλλαγές και από εκεί πέρα, από την Τρίτη 16, ξεκινάει η τρίτη περίοδος, στην οποία ισχύουν οι τιμές του δεύτερου πίνακα. Υπάρχουν σχετικά και μέσα στο site του Ολυμπιακού, όποιος θέλει να δει ανάλογα με την θύρα, τη θέση και το βαλάντιο βεβαίως που έχει ο καθένας. Λοιπόν, τώρα πάμε στα μεταγραφικά. Να ξεκινήσουμε με τον Στερφέτσα, διότι ολοένα και φαίνεται περισσότερο ότι το Ρήνο θέλει να δώσει να κάνει μια πρόταση που θα αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Τωρίνο, η οποία εξετάζει εδώ και εβδομάδες αυτή την περίπτωση, ένας παίχτης που κόστησε εκεί περίπου στα 5,5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό πέρυσι από την Κόμο και έπαιξε δανεικός το δεύτερο εξάμηνο στην Πάρμα, όπου είχε μια πολύ καλή παρουσία. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, που φαίνεται ότι δύσκολα θα μείνει στον Ολυμπιακό, αφενός γιατί υπάρχουν παίχτες που ψάχνει με τα ίδια χαρακτηριστικά και αφετέρου φαίνεται ότι μπορεί να εξαργυρώσει αυτή την καλή παρουσία που είχε με την Πάρμα. Τώρα, με πώληση, με νέο δανεισμό που μοιάζει λίγο δύσκολο, πιο πολύ με πώληση, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να μην χάσει και σε χρήματα. Γιατί είναι αλήθεια ότι έσπρωξε στο τραπέζι πέρσι αρκετά από αυτά τα λεφτά, τα οποία θέλει να δει πώς μπορεί να τα φέρει πίσω. Τώρα, εκτός από τον Στερφέτσα, να δούμε και κάποιες άλλες περιπτώσεις παιχτών. Τι γίνεται τώρα, τι νεότερο υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Όπως για την περίπτωση του Μαρμόλ που είπες και εσύ ότι είναι από τα ονόματα τα οποία ακούγονται εδώ και αρκετές ημέρες και θα δούμε κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να το προχωρήσει. Επίσης είναι η περίπτωση του Ρόκα, ενός παίχτη που ξεκαθαρίζει φαντάζομαι με την Τζιρόνα μέσα στις επόμενες ώρες, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει όλα αυτά τα οποία εξετάζει είτε με τη μορφή κάποιας κρούσης ή επίσημης πρότασης στον παίχτη, στις ομάδες ανάλογα, να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε καλύτερη πρόταση στον 21χρονο εξτρέμ και στην Ισπανική ομάδα. Οπότε περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι ένας από τους παίχτες που τον θέλει ο Μέντι Λίμπαρ. Είχε μια γεμάτη χρονιά από συμμετοχές, έχοντας πετύχει όμως 3 γκολ και 1 assist. Το καταγράφουμε και αυτό για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όπως επίσης να θυμίσουμε ότι ο Καλογερόπουλος, ο οποίος πλέον πηγαίνει για άλλες πολιτείες, ανέβασε την τική αναφορά μέσα από τα social που έλεγε ότι Ολυμπιακές ευχαριστώ για όλες αυτές τις μαγικές στιγμές. Θυμίζω ότι πλέον έχει φύγει από τον Ολυμπιακό, δεν ανανέωσε το συμβολαιό του. Στην Ιρεμβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως έχουμε πει από τους Έλληνες, δηλαδή το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του Μπότη, αλλά και του Πασχαλάκη από τους τερματοφύλακες. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε όσον ούπο Στουρνάρα ως τρίτο goalkeeper και κατά πάσα πιθανότητα τον Πόποβιτς. Κάποια άλλα τώρα θέματα τα οποία έχουν τη δική τους αξία είναι ότι ο Τσικίνιο, μιλώντας στην 0-0 στην Πορτογαλία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον Ολυμπιακό και για την ζωή της στην Ελλάδα. Λέει ότι ήταν μακράν η κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου, η κατάξυση του conference, και ότι από τη στιγμή που με λατρεύουν στην Ελλάδα δεν σκέφτομαι την επιστροφή στην Πορτογαλία. Επίσης, ο Νοά Καρδιού είναι μια περίπτωση που είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός την παρακολουθεί στενά και θέλει να κάνει δικό του τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για τον παίχτη της Λοριάν, γιατί εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι για την περίπτωση του Καρδιού η ομάδα δεν τον πουλά αφενός, μιλάω για τη Λοριάν, και αυτό κάνει λίγο πιο πολύπλοκη τη συνθήκη συνομιλίας. Βέβαια, ξέρω πολύ καλά ότι στο μαγικό κόσμο των μεταγραφών, όταν μιλούν τα χρήματα, κάποια πράγματα κάμπτονται. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, να το διευκρινίσουμε ότι δεν είναι μία από τις εύκολες περιπτώσεις αυτές. Και ταυτόχρονα, μιας και ξαναγυρίσαμε στις μεταγραφές, έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες και το έχει αναφέρει και η Ερασπόρ για τον Ντένι Σουάρε, έναν παίχτη που είναι στα θέλω του με τη Λίμπαρ. Όμως υπάρχει η ομάδα της Θέλτα που διεκδικεί τον συγκεκριμένο παίχτη. Οπότε ας το κρατήσουμε ότι δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός αυτή την υπόθεση, και ότι από τη στιγμή που υπάρχουν περισσότεροι μυστήρες, ανεβαίνουν και τα χρήματα και πολλά άλλα πράγματα, ας το κρατήσουμε.

0: σήμερα στην επικοινωνία μας με το τριαντάφυλλο Τσάπρα το ότι ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει αποχωρήσει από το ενδιαφέρον για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα σημαίνει ότι ίσως πλησιάσει κοντά στον Παναθηναϊκό. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι σε 48 περίπου ώρες από τώρα φάνω τη Δευτέρα θα υπάρξει ραντεβού, το τελευταίο και κρίσιμο και κρισιμότατο πιθανότατα ραντεβού μεταξύ Γιάννη Αλαφούζ, Λουφάνο και Γιάννη Κομπότη. Και αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η ενδεχόμενη μεταγραφή του τριαντάφυλλου Τσάπρα στον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζω, το έχουμε πει Θάνο άλλωστε στις επικοινωνίες μας, ότι ο Γιάννης Κομπότης θέλει, να το πω τώρα κατέβατα, 3 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω, και για το λόγο αυτό απέρριψε τα 2,8 της Βικτόρια Πλιζέν. Για τον πολύ ταλαντούχο, σπουδαίο και εξελίξιμο τριαντάφυλλο Τσάπρα, που ήταν από τους MVP του φετινού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, πάνω τη Δευτέρα, δεν ξέρω την ακριβή ώρα του ραντεβού. Υπολογίζουμε βάσει των πληροφοριών, των ελάχιστων με το σταγονόμετρο που διαρρέουν, ότι θα γίνει περίπου 12 με 3. Χωρίς αυτό να είναι ξέρεις, θέσφατο. Λοιπόν, εκεί τώρα θα αποφασιστεί το τι μέλη γενέστε, αν θα πάει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας στο Κοροπή. Ή τελικά θα αποφασίσει ο Γιάννης Κομπότης να τον δώσει σε ομάδα του εξωτερικού. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Γιάννης Αλαφούζος Θάνο δεν φύγεται χρημάτων, δώσει τα χρήματα που ζητάει ο Γιάννης Κομπότης και όπως μου
1: τα 3 εκατομμύρια δηλαδή, πέραν της συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή.
0: Σωστά. Και όπως επίσης μου έχεις και έχουμε συζητήσει, Θάνο, ότι μου το έχεις τονίσει πολλές φορές ότι το ξέρουμε άλλωστε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος δεν έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν είπε όχι και στα 5,7 της εδώ και τώρα απομάκρυνσης του Ράφα Μπενίτεθ. Αν δώσει λοιπόν τα 3 ακόμα κάτι για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, τα οποία νομίζω αξίζει, αν με επιτρέπει, Στάνο, ο τριαντάφυλλος θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Και θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Να λοιπόν, που αρχίζει σιγά σιγά να συμπληρώνεται το puzzle και με τις αποχωρήσεις, βέβαια. Με τις αποχωρήσεις ξεκαθαρίζει το τοπίο, με τις προσθήκες συμπληρώνεται. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει στο ραντεβού της Δευτέρας, όπως μας είπες, Αλαφούζου Κομπότη, με θέμα την μεταγραφή του Τσάπρα από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Ένα στοιχείο που μπορούμε να πούμε, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει αναγκαστικά κάτι, είναι και οι καλές σχέσεις που έχουν οι δυο τους.
0: Ακριβώς συμβαίνει αυτό. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Κομπότης είναι παμπώνιος, είναι παλαιάσκοπης παράγοντας.
1: Ναι, από τους παλαιότερους βέβαια.
0: Βέβαια. Και σαν νοοτροπία, έχω κάνει τα ρεπορτάζ, να επιτρέπεις, είμαι πολύ σύντομα στάνω. Έχω κάνει τα ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, νομίζω το έχω πει 3 χρόνια. Το Λεβαδιακού έτσι 2007-2010 και για την Ερασπορ. Όπου τότε πήγαινα, δεν είχαμε ακόμα το αυτοκίνητο και πήγαινα με το λεωφορείο. Λοιπόν, αυτά, και έχω γνωρίσει τον Γιάννη Κομπότη. Σε πληροφορώ ότι είναι πιο δύσκολο να πάρει συνέντευξη, μια που μιλάμε για Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό, από τον Γιάννη Κομπότη παρά από τον Γιάννη Αλαφούζο.
1: Μα δεν τον θυμάμαι εγώ τον Κομπότη να έχει δώσει συνέντευξη.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αυτή είναι η είδηση τη τελευταία στιγμή που μετέδωσε ο συνάδελφο, ο ρεπόρτερ μα, στα θέματα του Παναθηναϊκού. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετε εικόνε που υπάρχουν εκεί, στον ποδοσφαιρικό Άρη. Άπνοια, δεν κινείται τίποτα. Στον μπασκετικό Άρη, οργασμός, και μάλιστα αναμένεται, αν δεν κάνω λάθος, αύριο η άφιξη του νέου προπονητή, του Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όχι απλά αναμένεται, αλλά προσαρμόζεται και το αεροδρόμιο Μακεδονία στα δεδομένα της άφιξης του Βασίλη Σπανούλη, καθώς αποφασίστηκε για ευνόητους λόγους, και πειράχει πάρα πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο, να μην βγει από την κεντρική έξοδο ο Βασίλης Πανούλης, αλλά να βγει από το τελωνείο. Δηλαδή είναι μια αίθουσα η οποία βρίσκεται λίγο πιο έξω από το αεροδρόμιο, από τις κεντρικές αίθουσες, για πολύ απλά για να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος και για να μην υπάρξουν φαινόμενα της λειτουργίας του αεροδρομίου. Μια απόφαση η οποία λήθηκε χθες από τους υπεύθυνους του αεροδρομίου Μακεδονία, κοινοποιήθηκε και στην ΚΑΕ Άρης, και αυτή από την πλευρά της ενημέρωσε τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ, ο Αντώνης Ογκάντιος, έχει κοινοποιήσει και ένα σχεδιάγραμμα με ένα βελάκι που δείχνει ότι, παιδιά, από εδώ θα βγει ο Σπανούλης. Μην πηγαίνετε στο αεροδρόμιο, στην κεντρική αίθουσα. Πηγαίνετε στο δεύτερο τελωνείο, γιατί από εκεί θα εμφανιστεί ο νέος προπονητής του Άρη.

0: Πάνω σε ένα στοιχείο ενδεικτικό του τι επικρατεί στην ομάδα μπάσκετ, σε συνδυασμό και με την επίσημη παρουσίασή του το μεσημέρι της Δευτέρας, 12 η ώρα έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη της διοίκησης, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου παρουσία και του Ρίτσαρτ Σιάου, και δεν ξέρουμε και ποιος άλλος μπορεί να είναι, γιατί ο Σιάου εχθές ήταν στο Μακάο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Κάνουν διακοπές μαζί, είναι γνωστή άλλωστε και η φιλική σχέση με την οικογένεια συνολικά Αντετοκούνμπο. Χθες μάλιστα ανέβασε και διάφορα βίντεο από το Μακάο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λέγοντας ότι για πρώτη φορά το επισκέπτομαι. Βέβαια και ο λόγος που πήγε εκεί είναι και εμπορικός, κάποιες συμφωνίες προβλέπεται να κλείσει. Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε και Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται από τη στιγμή που κάνουν μαζί διακοπές. 12 η ώρα είναι η συνέντευξη που της διοίκησης και μετά από κάποια πράγματα που θέλουν, που είναι απαραίτητο να επισημανθούν και αφορούν και την επόμενη χρονιά. Παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι την Δευτέρα θα γίνουν γνωστές και οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Στην πραγματικότητα θα τεθούν προς διάθεση 1000 διαρκείας. Το λέω κάπως έτσι. Για ποιο λόγο? Γιατί από πέρυσι έχουν διατεθεί 3000 διαρκείας. Θα υπάρξει ένα διάστημα 10-15 ημερών για να νεώσει εισιτηρίων. Όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν πιστεύω να μείνουν ελεύθερες θέσεις. Και το σύνολο των διαρκείας που θα θέσει προς διάθεση ο Άρης θα είναι 4.000, οπότε άλλα 1.000 θεωρώ ότι θα είναι διαθέσιμα και αυτά θα εξαντληθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Όπως επίσης περιμένουμε αύριο τις επίσημες ανακοινώσεις για το ζήτημα της διεύρυνσης της αύξησης χωρητικότητας του γηπέδου. Θεωρώ ότι το τυπικό μένει για να προσθεθεί μια κερκίδα πτυσσόμενη περίπου 1.000 θέσεων, για ούτως ώστε οι 5.300 να γίνουν 6.300, αλλά και πάλι το γήπεδο θα είναι πάρα πολύ μικρό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και για να ικανοποιήσει και τον πόθο των φίλων του Άρη, ούτως ώστε να έχουν σταθερή θέση στο Αλεξάνδριο. Αυτό το σκηνικό βέβαια που περιγράφω, Θάνο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορώ να σου περιγράψω, αν θες, για τον ποδόσφαιρο.
1: Για τον ποδόσφαιρο, θα μου το περιγράψεις. Απλώς να πω, γιατί έγινε χθες γνωστό, ότι η Μονακό, η πρώην ομάδα δηλαδή, στην οποία ο Σπανούλης ήταν προπονητής, θα αγωνίζεται στο Euro Cup του χρόνου, εκεί που θα αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Ναι, με συμβόλαιο 3-2, μπορεί να γράφει πενταετή license το Euro Cup, αλλά είναι 3-2. Δηλαδή τρία κλειστά και με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 2 χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο έκανε η Ευρωλίγκα μέσω του EuroCup είναι η δέσμευση των ομάδων εν ώψη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων με τη FIBA και το NBA Europe. Θέλει να δεσμεύσει τις ομάδες και μάλιστα το πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπει και ρήτρες σε περίπτωση που μια από τις ομάδες που έχουν πενταετή άδεια θελήσει να αποχωρήσει από το EuroCup πριν την τριετία. Και δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση το θέμα της Ευρωλίγκα. Δηλαδή, σε περίπτωση που η Ευρωλίγκα αποφασίσει τη διεύρυνσή της και πάει στις 24 ομάδες, αυτό δεν αλλάζει. Ότι έχει πενταετή άδεια δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάει στην Ευρωλίγκα. Σε περίπτωση κατάκτησης του EuroCup. Ο λόγος των αδειών αυτών είναι η δέσμευση των ομάδων εν ώψη των διαπραγματεύσεων FIBA. Της Ευρωλίγκα με FIBA και NBA Europe, και γενικώς προμηνύεται μια χρονιά η οποία θα έχει μπόλικη διαπραγμάτευση επί του θέματος.
1: Μάλιστα, και μια αναφορά τώρα στον ποδοσφαιρικό Άρη, σύντομη, γιατί και τα νέα όχι δεν υπάρχουν,
0: απουσιάζουν. Ένα πράγμα θέλω να πω, ναι. Καταρχάς είναι ευνόητο ότι ο Άρης περιμένει την πόλη του Διαντή, εντάξει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ρευστότητα της εταιρείας. Από τη μία πλευρά μπορεί κάποιος να πει ότι ο Άρης σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια έχει 19 ενεργά συμβόλαια, άρα υπάρχει ένα αγωνιστικό υπόβαθρο. Αλλά αν κάποιος το δει αντικειμενικά και ρεαλιστικά, ο Άρης δεν έχει 19 συμβόλαια, έχει πολύ λιγότερα, γιατί εντός των 19 συμβολέων είναι και περίπου 8-9 παίκτες από τους οποίους θέλει να ξεμπλέξει. Είτε λέγεται πώληση, βλέπε Μωρόν, είτε λέγεται αποδέσμευση, βλέπε Γαλανόπουλος, βλέπε Δόνης, βλέπε Γένσεν, Αλφαρέλα, Μπουσαΐτ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτός ο Ιούνις, ο οποίος είναι ο Ιούνις αγρανάπαυσης για τον Άρη, είναι ο πιο ήσυχος των τελευταίων 8 χρόνων, αλλά αυτή η ησυχία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανησυχία. Είναι η πρώτη φορά.
1: Μήπως η ησυχία προκαλεί ανησυχία?
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, πρόσεξε, ο κόσμος ασχολείται και έχει εστιάσει στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή η ομάδα του μπάσκετ σε ένα ποσοστό 90% θα έχει τελειώσει μέχρι τις 25 Ιουνίου, Δηλαδή θα έχουν κλείσει τα περισσότερα.
1: Ναι, θα στραφεί μετά τον ενδιαφέρον, θα πέσει στο ποδόσφαιρο. Θα αρχίσει και η προετοιμασία.
0: Ασχολούνται πάρα πολύ με τον μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η αγρανάπαυση, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να δούμε πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό.
0: Ήθελα λοιπόν να πω ότι.
1: Τελευταία πρόταση, γιατί
0: ναι,
1: μας πιέζει ο χρόνος.
0: Να πει ότι έχουν εργά συμβόλαια, είμαι OK. Εντάξει, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί καθόλου μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δεν φαίνεται σε επίσημο επίπεδο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
0: Καλώς ήρθατε.

0: Eraspor 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Από το 1930 μέχρι το 1970 στους νικητές απονεμόταν το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ. Αρχικά ήταν γνωστό ως παγκόσμιο κύπελο, αλλά το 1946 μετονομάστηκε έτσι προς τιμήν του ανθρώπου που διοργάνωσε το πρώτο τουρνουά. Το 1970 η Βραζιλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο για τρίτη φορά στην ιστορία της και αποφασίστηκε να της παραχωρηθεί το τρόπαιο μόνιμα. 13 χρόνια αργότερα όμως το κύπελο εκλάπη από το Μουσείο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας και δεν βρέθηκε ποτέ. Μετά από αυτό σχεδιάστηκε ένα καινούριο, αυτό που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, αποφασίστηκε πια να μην δίνεται σε κανέναν μόνιμα όσες φορές και να το κατακτήσει μια ομάδα. Το τρόπαιο θα παραμείνει ίδιο μέχρι το 2038, όταν και θα συμπληρωθεί ο χώρος στο κύπελο όπου αναγράφονται τα ονόματα των τροπαιούχων. Είναι φτιαγμένο από ατόφιο χρυσό 18 καρατίων, έχει ύψος 36 εκατοστά, βάρος 4,97 κιλά και άλλα 6 η βάση του, στην οποία αναγράφονται οι χρονιές και οι νικητές του κυπέλου από το 1974 και έπειτα. Όποιος το κατακτά, το κρατά μέχρι την επόμενη διοργάνωση, όταν και αντικαθίσταται από ένα επιχρυσωμένο ακριβές αντίγραφο.
3: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει την Τόλμπεστίν. Είναι καταπληκτική. Η Ντοροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλμπεστίν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει. Δεύτερη απόκρουση. 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολή, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάποια

0: ελεύθερο να βοηθήσω.
1: Κέντρο δηλώνω έναξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Εφτά λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Ο Γιάννης Αντωρινέος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, φαίνεται με τα γραφικά να περνάμε ένα ήσυχο Σαββατοκυριακό. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στο οποίο η ΑΕΚ να κινείται τόσο άμεσα για να κλείσει κάποια μεταγραφή. Χθες είχαμε την πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε στο Ιωνικό Κέντρο για να τιμηθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί της μεγάλης πατριαρχικής του γένους σχολής που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη και ξεναγήθηκαν και στους χώρους του γηπέδου της ΑΕΚ και στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ αλλά και στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Και αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε από την ατζέντα της ομάδας είναι ότι στην επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχουμε μια διαδικασία που να αφορά ανανεώσεις σε σχέση με τις εκκρεμότητες των συμβολέων που υπάρχουν. Ούτως ή άλλως ο Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει τις διακοπές του. Ο Χαβιέρ Μπάλτα αναμένεται τέλος του μήνα να επιστρέψει στην Αθήνα. Βεβαίως και οι δύο έχουν συνεχή επικοινωνία και έχουν δρομολογηθεί όλα όσα χρειάζεται να κάνει η ΑΕΚ για να ενισχυθεί μεταγραφικά. Και περιμένουμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τις ανανεώσεις συμβολέων του Σταύρου του Πίου και του Λούκα Γιώβιτς. Τα δείγματα είναι θετικά, δηλαδή οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι οι παίκτες κατά πάσα πιθανότητα θα ανανεώσουν αν δεν υπάρξει κάποια επιπλοκή της τελευταίας στιγμής που δεν φαίνεται, αλλά πάντα ξέρεις Θάνο, αφήνουμε και μια... και έναν αστερίσκο μέχρι να κλείσει οριστικά μια υπόθεση. Οπότε η ΑΕΚ έχει σύμμαχο τον χρόνο σε αυτές τις ιστορίες, αλλά δεν θέλει να υπάρχουν και εκκρεμότητες για να μπει όσο γίνεται στη τελική ευθεία πριν την προετοιμασία της ομάδας με μια στοχοπροσύλωση σε σχέση σε αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να αναβαθμιστεί η ομάδα.
5: Να. Και το καλοκαίρι, μάλλον, Γιάννη, θα είναι πιο ήρεμο στην ΑΕΚ σε σχέση με τους άλλους τρεις, εννοώ. Γιατί εκεί φαίνεται ότι και ο προπονητής, καλά, όχι φαίνεται, ο προπονητής παραμένει. Ο κορμός της ομάδας, μάλλον η πλειονότητα των ποδοσφαιριστών των βασικών, επίσης παραμένει. Κάποια πράγματα θα προσθεθούν με τις μεταγραφικές ενέργειες που θα γίνουν και νομίζω θα είναι όλα έτοιμα για την ΑΕΚ. Ενώ στις άλλες ομάδες χτίζονται από την αρχή. Ας πούμε, ακούμε πολύ περισσότερα ονόματα, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Αναγκαστικά, βέβαια, συμβαίνει αυτό, γιατί αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ τους. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο.
6: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
5: Και πάμε στο μπάσκετ, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε στην συνέχεια. Πάμε στο μπάσκετ, στις 6 ο τελικός των τελικών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όποια ομάδα νικήσει σήμερα, η σειρά των αγώνων είναι 2-2. Δύο φορές νίκησε ο Παναθηναϊκός στο Telekom Center, δύο φορές ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τελευταίος αγώνας στις 6. Έχουν γίνει γνωστοί και οι διαιτητές. Υπάρχει και μια συγκέντρωση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο, στην περιοχή των Ηλυσίων, από το οποίο θα αναχωρήσει η αποστολή, το πούλμανο την αποστολή του Παναθηναϊκού με προορισμό το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και υπάρχει και μια εξέλιξη, να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει πιο πολλά θέματα. Και μια εξέλιξη που αφορά την παρουσία του Όσμαν στον αποψινό τελικό. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει μια αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Ο Τσέντι Όσμαν προτιμήθηκε. Μοιάζει πολύ καλύτερα με το θέμα της μέσης του. Προτιμήθηκε από τον Χουάντσο Ερναγκόμε και θα είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος θα συμπληρώσει την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Όσμαν, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία, θυμίζουμε, στους δύο πρώτους τελικούς. Μετά έπαθε αυτή την. Είχε ενοχλήσει στη μέση του. Χθες ακολούθησε, θυμίζω, ένα μέρος του κανονικού προγράμματος και προτιμήθηκε σήμερα από τον προπονητή του, καθώς δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κάνει, αν μπορέσει φυσικά, τον break στο σεφ. Βέβαια, αυτό θα
5: είναι. Να πούμε ότι οι υπόλοιποι ξένοι είναι Ναν, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ. Να πούμε ότι οι υπόλοιποι ξένοι είναι ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Λεσόρ, ο Γκραντ και ο Σόρτς.
7: και ότι την Τσόρτ, ναι, εντάξει, έχει διτή ανάγνωση αυτό, αν νομίζω, η επιλογή του Όσμαν. Καθώς θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός στα rebound στο βέβαιο το παιχνίδι. Πήρε 49-34 του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός χάνει ένα πολύ καλό αμυντικό παίχτη και ένα παίχτη ο οποίος έχει έφεση στο rebound. Με ένα παίχτη ο οποίος ξέρει από μεγάλους αγώνες, μπορεί να πάρει την μπάλα στα χέρια του όταν η μπάλα καίει. Και είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος παίχτης ο Τσέντι Όσμαν. Για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Τούρκος forward. Και να δούμε πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει έτσι να καλύψει αυτό το handicap ύψους που έχει, καθώς ο Ολυμπιακός, ο οποίος, να περάσουμε και σε αυτόν, θα έχει ακριβώς την ίδια εξάδα ξένων με το Game Pacer. Δηλαδή, προτιμήθηκαν ξανά οι Tyson Ward, ο Tyrico Jones και μαζί με τους υπόλοιπους ξένους του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα είναι η Peters, Milutinov, ο Evan Fournier και ο Corey Joseph. Αυτή θα είναι η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν αλλάζει σύνθεση. Αν και είναι σημαντικό να πούμε, θα είναι ότι προπονήθηκε κανονικά ο Talent Dorsey τις τελευταίες δύο μέρες και ίσως αποδειχθεί αυτό το κλειδί για τον Ολυμπιακό. Κάπως φτάνεται αρκετά καλύτερα ο ομογενής γκάρ, όμως εντάξει, είναι αμφίβολο, όπως είδαμε και στο ΑΚΑ, ακόμα δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, καθώς ο παίκτης έλειπε περίπου 12 μέρες από τις προπονήσεις. Δηλαδή έχει κάνει πάρα πολλές θεραπείες στην τενοντίδα που τον ταλαιπώρησε και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό όσο περιμένουν οι φίλοι των πυρετών αλλά και το προπονητικό staff, ή αν θα ξανακάνει, να το πούμε έτσι, υπερορίες ο Εβάν Φωνή, ο οποίος στο τελευταίο μάτς αγωνίστηκε 46 ολόκληρα λεπτά.
5: Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει και Σλούκα και Ρογκαβόπουλο.
7: Ακριβώς, ναι, ο Κώστας Σλούκας, αυτό θα λέγαμε τώρα, προσπάθησε να προλάβει το παιχνίδι, αλλά το υγρό που έχει μαζέψει στο γόνατο του δεν έχει απορροφηθεί εντελώς. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρείται από πελματία από νευροσύντα και θα κάτσει περίπου για να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων. Άρα ο Παναθηναϊκός θα παραδοθεί με 11 παίκτες, ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικούς 12. Θα είναι γενικά, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τους παίκτες. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και βλέπουμε ότι όλοι, ούτε το μπάσκετ που βλέπουμε είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι μεν πολύ συναρπαστική σειρά, είναι πολύ αμφίροπη η σειρά. Όμως το μπάσκετ που βλέπουμε, εντάξει, δεν είναι και το πιο ελκυστικό, δεν είναι και το πιο γρήγορο και αυτό αποτυπώνεται και από τα αρκετά λάθη που βλέπουμε από τους παίκτες και από τα αρκετά άστοχα σούτα. Δηλαδή, θυμίζω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μιλουτίνο ήταν ένα παίκτη ο οποίο δεν είναι και πάρα πολύ αθλητικό, έπαιξε 40 λεπτά. Ο Χέι Ντέιβις έπαιξε 48 λεπτά από τα 50 μετά από δύο παρατάσεις. Δηλαδή, και οι δύο ομάδες είναι ταλαιπωρημένες, είναι κουρασμένες, όμως ο Ολυμπιακός με όπλο τον κόσμο του, θυμίζω sold out είναι το Σταδιο Ρήνης και Κλία σήμερα. Ενώ στο Telecom Center Athens, όπως είπες, έχει μαζευτεί ο κόσμος του. Μάλλον θα μαζευτεί ο κόσμος.
5: Όχι, τώρα είναι στο ξενοδοχείο για τώρα, την αποστολή του Παναθηναϊκού. Ναι, και μετά έχουν εκδοθεί εισιτήρια χωρίς κόστος βέβαια, με μηδενική τιμή από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για να πάει ο κόσμος να παρακολουθεί το παιχνίδι από το Telecom Center.
7: Ακριβώς.
5: Και έχουν εξαντληθεί σχεδόν.
7: Έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση αυτή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή στο ελληνικό μπάσκετ και νομίζω είναι και μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Είναι και ένα ευχαριστώ, αν θες, πάνω στους θεατές που υποστήριξαν την ομάδα του Παναθηναϊκού όλο αυτό το καιρό και θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από το Telecom Center Athens να παρακολουθήσουν το σπουδαιότερο, νομίζω, ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά γενικότερα στην καλοκαιρινή στη Γυρά Ήπειρο. Αυτά είναι τα δεδομένα. 2-2 η σειρά.
5: Οι διαιτητές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, όπως εκπρόδρομη.
7: Όχι, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
5: Ναι.
7: Τους περιμένουν περίπου 2 ώρες πριν το παιχνίδι ανακοινώνονται πάντα οι διαιτητές. Αναμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις οι οποίοι θα κληθούν να διευθύνουν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ελπίζουμε, Θάνο, να μην ασχοληθούμε καθόλου μαζί τους, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ομάδες. Λίγο μετά τις 6 όταν θα έχει ολοκληρωθεί και το πέμπτο παιχνίδι.
5: Τώρα, επειδή έχουμε δει 4 αγώνες μέσα σε λίγες μέρες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί ο πέμπτος τελικός?
7: Εγώ νομίζω στην ενέργεια περισσότερο, στην ενέργεια και στο ποιο ομάδα το θέλει περισσότερο. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, στο προηγούμενο που είχε παιχνίδι ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι, παρά τα δεδομένα αγωνιστικά του προβλήματα. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα προβάδισμα, το δίνουμε στον Ολυμπιακό και λόγω ότι παίζει στην έδρα του και λόγω του ότι έχει αρκετές περισσότερες επιλογές στο παιχνίδι του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και περιμένω, να πω την αλήθεια, και κλειστό παιχνίδι. Δηλαδή, δεν περιμένω να ανοίξει το σκορ. Θα είναι πολύ μεγάλη πίεση, πάρα πολύ μεγάλο το άγχος. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον θα στοχεύσει πάρα πολύ να παίξει κοντά στο παιχνίδι, κοντά στο καλάθι, μάλλον με συγχωρείς, κοντά στο γαλάθι, καθώς ο Νίκολα Μεντζόνα έχει δεδομένο πλεονέκτημα με αντιπάλους στους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μοναδικό ψηλό τον Λεσόρ και κατά συνθήκη τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος θα κληθεί πάλι με το εξωτερικό του σουτ να ανοίξει την άμυνα του Ολυμπιακού,
5: ναι,
7: ώστε να ανοίξει παράλληλα και διαδρόμους στους συμπαίκτες του. Φαβορεί με τον Ολυμπιακός, όμως ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι είναι πολύ σκληρός σε αυτή τη σειρά και θα τα δώσει όλα για να κάνει την σε εισαγωγικά μινι έκπληξη. Έτσι, όταν μιλάμε για ντέρμπι Ιωνίων, δεν νομίζω να υπάρξει φαβορική outsider, όμως ο Ολυμπιακός νομίζω έχει ένα μικρό προβάδισμα στο σημερινό παιχνίδι.
5: Περισσότερα λοιπόν στις 6, πέμπτος τελικός και τελευταίος τελικός, η σειρά των τελικών μάλλον, το τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών για να το λέμε σωστά, στις 6 με μετάδοση εδώ από την ERA Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στην Λάρισα γιατί υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ ΑΕΛ, η οποία από τη στιγμή που υποβιβάστηκε και δεν κατάφερε να πετύχει την παραμονή της μέσω της πρότασης για αναδιάρθρωση, έχει μπει σε μια περιδίνηση. Ο Αχιλλέας Νταβέλης έχει πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει. Έχει εμφανιστεί ο επιχειρηματίας Ντελόπουλος, ο οποίος έκανε μια πρόταση, αλλά μάλλον η πρόταση αυτή απορρίφθηκε και στη συνάντηση που είχαν οι δυο τους χθες. Υπάρχει ένας αναβρασμός στον κόσμο. Έχει εξαγγελθεί συλλαλητήριο για την ερχόμενη Δευτέρα. Πάμε να μάθουμε πού βρισκόμαστε, να μας τα πει καλύτερα. Δηλαδή ο Βαγγέλης Μητρούσιας που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Καλό απόγευμα σε εσένα, Θανό, και στους ακροατές της ERA Sport. Στο σημείο 0 θα λέγαμε ότι βρίσκεται το θέμα της ΠΑΕΛ. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο, ούτε αρνητικά ούτε θετικά, και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά αν αυτό όμως δεν γίνει πράξη, θα μείνει στο, πώς το λένε, στο σημείο των συζητήσεων. Τώρα είχαμε και ανακοίνωση από την πλευρά του κύριου Νταβέλη σχετικά με τον κύριο Ντελόπουλο, και ότι στην ανακοίνωση αυτή τονίζει ότι μετά τη συνάντηση που έγινε στις 9 Ιουνίου, όπου αναδείχθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η αδυναμία του να αναλάβει έστω και τις βασικές υποχρεώσεις της ΠΑΕΛ, συνεχίζει με τους συκουφάντες του να παραποιεί και να απαιτεί περισσότερα εμπιστευτικά στοιχεία από την απερχόμενη διοίκηση, παρότι ο ίδιος εμφανίζεται δημόσια παντελώς αναξιόπιστος.
5: Αυτά τα λέει ο Νταβέλης.
0: Του κύριου Νταβέλης.
5: Ναι, πλευρά του κύριου Νταβέλης.
0: Τα λέει και τον κύριο Ντελόπουλο και αναφέρει ακριβώς στις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως ο κύριος Ντελόπουλος, ο οποίος από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι αυτό το ενδιαφέρον δεν έχει ακόμη πάυσει, αλλά υπάρχει όμως και άλλος επιχειρηματίας που φέρεται να δείχνει ενδιαφέρον. Γι' αυτό είπα ότι ακόμη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με τα βεβαιότητας. Σίγουρα πολλά θα ξεκαθαρίσουν μέχρι την Τετάρτη το αργότερο, που είναι και η οριστική ημερομηνία την οποία είχε ορίσει ο κύριος Νταβέλης, δηλαδή για τους υποψήφιους αγοραστές. Να πούμε ότι την Δευτέρα στις 8 το βράδυ υπάρχει και το συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι οργανωμένοι και ο κόσμος της Λάρισας, οι οποίοι ζητούν ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, και αυτό τουλάχιστον που έχουν τονίσει επανειλημμένα, ότι δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση δηλαδή η ομάδα να μείνει ακέφαλη, αλλά και να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, να συνεχίσει στην δεύτερη εθνική κατηγορία.
5: Mm-hmm.
0: Εδώ μάλιστα λοιπόν οι πληροφορίες θέλουν κάποιον επιχειρηματία της περιοχής. Αλλά όπως είπαμε, ακόμη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί μπορεί να.
5: Άλλον επιχειρηματία, έτσι. Όχι τον Ντελόπουλο δηλαδή.
0: Όχι.
5: Με τον Ντελόπουλο φαίνεται ότι δεν μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα. Νταβέλη Ντελόπουλο.
0: Αυτό λέει ο κύριος Νταβέλης, ότι δεν μπορεί με τον κύριο Ντελόπουλο, ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Από την άλλη πλευρά, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ντελόπουλος είπε ότι δεν είναι έτσι τα στοιχεία όπως τα είχε παρουσιάσει, και είχε ζητήσει ότι θα πρέπει να δοθούν όλα τα στοιχεία για να έχει μια πλήρη εικόνα. Ο κύριος Ντελόπουλος το είχε πει από την αρχή ότι δεν είναι μόνος του, ότι υπάρχει μια ομάδα επιχειρηματιών. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί που είναι μαζί με τον κύριο Ντελόπουλο, αυτό νομίζω ότι ακόμη δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, εκτός από τον ίδιο τον κύριο Ντελόπουλο. Αλλά από την άλλη λέω ότι υπάρχει κι άλλος επιχειρηματίας, ο οποίος φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πακέτου των μεταχών της ΠΑΕ ΑΕΛ, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν μέχρι την Τετάρτη το αργότερο. Και εδώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάπως, αλλά δεν αποκλείεται και να μην βρεθεί λύση. Αν και οι περισσότερες πιθανότητες φαίνεται ότι δείχνουν ότι έστω και την τελευταία στιγμή ότι θα βρεθεί λύση και η ΠΑΕ ΑΕΛ θα αλλάξει διευθυνσιακό καθεστώς.
5: Ναι. Το όνομα του άλλου επιχειρηματία που έχει ακουστεί από Κάπα νομίζω αρχίζει το επώνυμό του, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, τον έχεις εσύ στο μυαλό σου. Τον...
0: Ναι, είναι ο κύριος Κασίδης. Αν αναφέρεσαι στον κύριο Κασίδη, για τον οποίο είχε αναφερθεί και ο κύριος, ο κύριος Νταβέλης, και είχε πει ότι ο μόνος από τους επιχειρηματίες που έχει τα εχέγγυα και μπορεί δηλαδή να πάρει την ΑΕΛ είναι ο κύριος Κασίδης. Τον είχε δηλαδή ουσιαστικά αναφέρει όταν γινόταν οι συζητήσεις με τον κύριο Ντελόπουλο και έλεγε ότι δεν έχει και δεν μπορεί να αναλάβει ο κύριος Ντελόπουλος από μόνος του. Ο κύριος Νταβέλης είχε πει ότι ο μόνος που μπορεί να πάρει την ΠΑΕΑΕΛ είναι ο κύριος Κασίδης.
5: Ο κύριος Κασίδης έχει...
0: Ο ίδιος όμως δεν έχει βγει επίσημα δημόσια να εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον. Φήμες τον θέλουν ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός μεταξύ των ανθρώπων δηλαδή που θα αναλάβει, αλλά για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με τα βέβαια τους. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει συζητήσεις. Δεν έχει σημασία αν τις έκανε ο ίδιος ο κ. Κασίδης ή κάποιος άλλος που τον εκπροσωπεί. Αυτό θα φανεί, όπως είπαμε, εντός των ημερών και μέχρι την Τετάρτη τουλάχιστον θα υπάρχουν εξελίξεις. Είτε θετικές ή αρνητικές.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Φεύγουμε από την Λάρισα. Πάμε στην Καλαμάτα, η οποία είναι από την εδώ και λίγες μέρες υπό την δαμόκλειο σπάθη της μη χορήγησης άδειας από το αρμόδιο όργανο, το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ για την Super League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η μη χορήγηση άδειας σημαίνει και περιορισμό στις μεταγραφές αλλά και εκκίνηση του πρωταθλήματος με μείον 6 βαθμούς. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο, θα γίνει έφεση, αλλά δεν ξέρω στην Καλαμάτα αν αισιοδοξούν ότι σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή η απόφαση του δευτεροβάθμιου οργάνου αδειοδότησης της ΕΠΟ, θα είναι θετική για την ΠΑΕ Καλαμάτα. Καλησπέρα.
8: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, στην Καλαμάτα περιμένουν την διαδικασία αυτή της έφεσης και κατά της απόφασης του πρωτοβαθμίου οργάνου αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που δεν χορήγησε, όπως είπες, την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση της Super League και της επέβαλε και χρηματικό πρόστιμο. Δηλώνουν αισιόδοξοι ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο θέμα και ότι θα υπάρξει άρση της διαδικασίας αυτής και θα μπορέσει η ομάδα να συνεχίσει απρόσκοπτα τον σχεδιασμό της. Θα το δούμε αυτό, ξέχωρα και πέρα από το τι έτσι γνωστοποιείται με τη μορφή διαρροών. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες.
5: Αυτό είναι πιθανόν και, και την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι 3 ημέρες από την έκδοση της απόφασης για να υποβληθεί η έφεση και μετά ορίζεται η συζήτηση της υπόθεσης.
8: Συζητείται πάντως αυτό το θέμα. Όλοι το προσπερνάνε γρήγορα. Εγώ δεν το προσπερνάω γρήγορα. Ούτε έτσι εύκολα γυρίζω σελίδα και να πω ότι αυτό συνηθίζεται, έχει γίνει και δύο προηγούμενες φορές, άρα και τώρα ίσως γιατί...
5: Λένε εκεί στην Καλαμάτα, μαθαίνεις εσύ για ποιον λόγο δεν δόθηκε η άδεια?
8: Αρχικά είχε έτσι διαρρεύσει μια απάντηση ότι πολλά πράγματα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και αυτό δεν είχε έτσι προβλεφθεί 100% να είναι στην ώρα του έτοιμο από πλευράς ΠΑΕ. Άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που αυτές δεν έχουν ακόμα διευθετηθεί 100% στο απόλυτο. Δεν μπορώ έτσι να είμαι
5: σίγουρος. Εγώ να πω το μόνο που γνωρίζω ως ρεπόρτερ θεμάτων Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι ότι οι λόγοι είναι οικονομικοί.
8: Οικονομικοί, ναι. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά αυτό. Τώρα αυτή είναι η μία έτσι, το ένα θέμα. Από εκεί και έπειτα το τμήμα αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας γνωστοποίησε ότι από τη Δευτέρα 15 του μήνα το Δημοτικό Στάδιο θα είναι κλειστό για το κοινό και τους συλλόγους λόγω της έναρξης και της εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, όπως λέγεται. Η ανάδοχος εταιρεία είναι να ξεκινήσει να αναπτύσσει σιγά σιγά το εργοτάξιό της. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταδίου είναι ανεπόφευκτη, ωστόσο υπάρχει ένα θέμα. Δεν ξέρω αυτό πώς θα ξεπεραστεί, πώς θα διαδευτηθεί. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Τι γίνεται τώρα? Αυτές τις ημέρες κάνουν τις τελευταίες προπονήσεις εντατικές τα παιδιά που δίνουν αγωνιστικές δοκιμασίες εν ώψη συμμετοχής τους σε μια διεκδίκηση εισόδου στα τεφά της χώρας. Και βέβαια έχουμε και τις εξετάσεις, τις αγωνιστικές εξετάσεις των παιδιών σε λίγες ημέρες για τα τεφά. Πού θα προπονηθούν αυτά τα παιδιά αυτές τις ημέρες? Υπάρχει πρόβλεψη? Δεν ξέρω, θα είναι το στάδιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει τα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις επίσημα πέρα από τις προπονήσεις τις επόμενες ημέρες, εάν ισχύσει αυτή η προσωρινή απαγόρευση, ή θα μπορούν κάποια στιγμή, κάποιες ώρες να χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις για να γίνουν οι εξετάσεις. Είναι ένα θέμα αυτό, θα το δούμε. Πώς θα εξελιχθεί. Πάντως υποστηρίζουν πολύ ότι αν αναπτυχθεί το εργοτάξιο για αυτά τα βασικά έργα, μπορεί έτσι η ομάδα γρήγορα να τρέξει μια διαδικασία. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση...
5: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ναι, δεν μας ακούει ο Σταύρος Δομπαλάς. Σε αυτή τη φάση τον χάσαμε. Λοιπόν, αλλά θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Μέχρι τότε να πω ότι σήμερα, πριν από λίγη ώρα, είδε το φως της δημοσιότητας συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διατησίας, Στεφάν Λανουά, σε διαδικτυακό κανάλι. Μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν η εξής: πόσο περίεργο είναι το γεγονός ότι μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, που είχε προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον σας και διαμαρτυρόταν συχνά για τη διαιτησία των αγώνων της, κατέληξε όχι μόνο να συμφωνεί αλλά και να υποστηρίζει την παραμονή σας στην Ελλάδα, και αν αυτό άλλαξε τα συναισθήματά σας απέναντι στην ΑΕΚ, ρώτησε ο δημοσιογράφος τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, ο οποίος απάντησε ως εξής: πιστεύω ότι ορισμένα σωματεία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εμπιστευτούν την Επιτροπή μας, να καταλάβουν ότι είμαστε πάντα ειλικρινείς. Δεν δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω πότε κάναμε λάθος. Όσον αφορά την ΑΕΚ, νομίζω ότι κατάλαβαν πόσο ειλικρινείς είμαστε. Ίσως είχαμε διαφορετικές απόψεις στο παρελθόν, αυτό είναι φυσιολογικό. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα ερμηνείας και μπορούν να έχουν διαφορετική γνώμη από την Επιτροπή Διαιτησίας. Πιστεύω ότι βήμα-βήμα το αναγνωρίζουν. Ίσως στην αρχή ήταν πιο δύσκολο να μας εμπιστευτούν, αλλά σιγά-σιγά κατέληξαν να θεωρούν ότι είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αυτό είναι το σημαντικό βήμα για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Και συνέχεια, επειδή υπάρχει και άλλη ερώτηση για την ΑΕΚ, αν δηλαδή θεωρεί ο Λανουά μικρή νίκη το γεγονός ότι κατάφερε να πείσει την ΑΕΚ μέσα σε λίγους μήνες, παρά τις διαμαρτυρίες και τις νομικές ενέργειες εναντίον του, να υπερψηφίσουν την παραμονή του για 2 ακόμη χρόνια στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Λέει ότι ίσως η ΑΕΚ να άλλαξε γνώμη λόγω του αποτελέσματος, αφού κατέληξε να είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Και σε μία άλλη ερώτηση που έχει σημασία, γιατί αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει, δηλαδή αν πιστεύει ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα δούμε Έλληνες διαιτητές να σφυρίζουν ντέρμπι, δηλαδή αγώνες μεταξύ των Big Four, ο Λανουά λέει ότι εγώ θέλω να εξηγήσω στην Super League ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν αγώνες όπως ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ Άρης, χωρίς να καταφεύγουμε πάντα σε ξένους διαιτητές. Αυτό υποστηρίζει ότι ήρθε η ώρα, αλλά αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρει η ΕΠΟ σε συνεργασία με τις μεγάλες ομάδες της Στοίχημαν Super League.
9: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr? Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Ακούτε Era Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για Μουντιάλ, να θυμηθούμε λίγο τι έγινε χθες, αλλά και τι περιμένουμε σήμερα. Χθες είχαμε 3 αγώνες. Σήμερα τα ξημερώματα των αγώνα της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Χθες είχαμε τους αγώνες Νότια Κορέα, Τσεχία και Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τα ξημερώματα των αγώνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Παραγουάη. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για αυτούς τους 3 αγώνες. Ο Δημήτρης Λιαργόβας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Era Sport. Κινούμαστε σε ρυθμούς Mundial ακριβώς. Είχαμε αναμετρήσεις τα ξημερώματα ασφαλώς και χθες το βράδυ, όπου Καναδάς και Βοσνία έμειναν στο 1-1, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση νομίζω προκάλεσε όχι η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απέναντι στην Παραγουάη, όσο το εύρος αυτής, καθώς οι Αμερικανοί πραγματικά ήταν ασταμάτητοι. Κάποιοι μάλιστα και αρκετοί φίλοι με μηνύματά τους τη χαρακτήρισαν στους τρόπους επικοινωνίας με την Era Sport πυραυλοκίνητη. Οπότε έτσι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η τεσάρα με την οποία φιλοδόρησαν οι οικοδεσπότες του τουρνουά, συνδιοργανωτές με το Μεξικό και τον Καναδά, την Παραγουάη. Ήταν πολύ καλή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πολύ καλές, αλλά ήταν και κακή η ομάδα της Παραγουάη.
0: Ναι, γιατί δημιουργεί αίσθηση αυτό το αποτέλεσμα, το 4-1, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Πραγματικά ήταν εκρηκτική οι Αμερικανοί στα τρεξίματά τους. Φάνηκε ότι είναι μια πάρα πολύ καλογυμνασμένη ομάδα και οι παίκτες, ο Μακένι με τον Πούλισιτ και τον Ντεστ, δημιούργησαν μια τριάδα φωτιά πίσω από τον Μπάλογκαν, ο οποίος βέβαια έδωσε ρεσιτάλ αποτελεσματικότητας, κοινικότητας στη γραμμή κρούσης. Η υπόθεση βέβαια για τους Αμερικανούς έγινε εύκολη από το ξεκίνημα. Μόλις στο 7 προηγήθηκαν με αυτόν γκολ, οπότε το όποιο άγχος και το βάρος από τα πόδια έφυγε, καθώς προηγήθηκαν νωρίς, για να βρουν 2 ακόμα γκολ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, με τον Μπάλογκαν εκτελεστή. Ο Πούλισιτ ήταν δημιουργός στην πρώτη περίπτωση, ο Τίλμαν τη δεύτερη. Στο 31 έγινε το 2-0, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έγινε το 3-0. Στο δεύτερο μέρος η Παραγουάη βελτιώθηκε, αλλά από τη στιγμή που το σκορ είχε ήδη διαμορφωθεί στο 3-0, οι Αμερικανοί έπαιζαν και με το χρόνο, δεν είχαν λόγο να συνεχίσουν να πατάνε το γκάζι. Η Παραγουάη μείωσε με τον Μαουρίτσιο, όπως αποδείχθηκε, όμως αυτό ήταν απλά τον γκολ της τιμής, με τους Αμερικανούς να βάζουν κερασάκι στην τούρτα, με τον Ρέινα να διαμορφώνει το τελικό 4-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα στο 98, με ένα πραγματικά πολύ μεγάλης ομορφιάς πλασέ, έτσι με εξωτερικό φάλτσο, διαγώνιο, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Παραγουάης. Νωρίτερα Καναδάς και Βοσνία έμειναν στο 1-1. Οι Βόσνοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο μετά από εκτέλεση κόρνερ, μια πάρα πολύ έξυπνη κομπίνα, και απέδειξαν ότι πραγματικά έχουν δουλέψει εκεί. Δεν μπορεί να προκύψει τυχαία ένα τέτοιο γκολ. Τοποθέτηση παίκτη στην γραμμή της μικρής περιοχής, κεφαλιά προς τα πίσω, και στο πρώτο δοκάρι αμέσως να πετάγεται πρώτος ο παίκτης, ο οποίος έστειλε και την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στη Βοσνία για το 0-1. Αυτό έγινε το 21 και σκόρερ ήταν ο Λούκιτς, με τον Καναδά βελτιωμένο στο δεύτερο ημίχρονο να μετουσιώνει την υπεροχή του σε γκόλ, σοφαρίζοντας το 78 με το Λάριν. Από εκεί και μετά η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται με 3 ακόμα.
0: Συνεχίζεται σήμερα, ναι.
1: Ο αποψινός
0: είναι Κατάρ, Ελβετία ο πρώτος, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αγώνα της Βραζιλίας.
1: Πολύ σωστά. 10 η ώρα Κατάρ, Ελβετία. Είναι, ας το πούμε, ένα ορεκτικό πριν έρθει το κυρίως. Πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν το Βραζιλία-Μαρόκο. Είναι, νομίζω, από τα ζευγάρια που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις αναμετρήσεις που θα παρακολουθήσουμε στη φάση των ομίλων. Η Βραζιλία, καμία ομάδα, καμία χώρα δεν έχει περισσότερες κατακτήσεις Μουντιάλ από τη Σελεσάο, με τον Κάρλο Εντελότη στον πάγκο να την καθοδηγεί. Οι Βραζιλιάνοι είναι έτοιμοι να δώσουν τον, να παρουσιάσουν το καλύτερό τους πρόσωπο απέναντι στο Μαρόκο του Ελκαμπή. Να δούμε πόσο ανταγωνιστικοί μπορούν να φανούν οι Μαροκινοί απέναντι στους Βραζιλιάνους. Στη μία είναι η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από εκεί και μετά ακολουθεί στις 4 το παιχνίδι, το οποίο κρίνεται έτσι για μερακλείδες. Αητή Σκωτία, δεν ξέρω πόσοι.
0: Μερακλείδες, υπό ποια έννοια, του ξενύχτη, ας πούμε.
1: Ναι, κοίτα να δεις τώρα, ή να ξενυχτήσεις, δηλαδή να στερηθείς ώρες ύπνου, ή να ξυπνήσεις νωρίτερα για να δεις Αητή Σκωτία.
0: Ναι, από μένα
1: τουλάχιστον έχουν τον απόλυτο σεβασμό. Μάλιστα. Όποιος το κάνει, πραγματικά. Αητή Σκωτία στις 4 είναι το άλλο παιχνίδι του ομίλου, στον οποίο λαμβάνει μέρος η Βραζιλία και το Μαρόκο. Από την άλλη, όσοι δεν είχαν στο πρόγραμμα να ξυπνήσουν εκείνη την ώρα, νομίζω ότι αξίζει να το κάνουν λίγο νωρίτερα για να παρακολουθήσουν στις 7 το Αυστραλία-Τουρκία. Ένα παιχνίδι το οποίο ανήκουν οι ομάδες αυτές στον ίδιο όμιλο που είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη. Η Τουρκία, η οποία επιστρέφει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2002, στα γήπεδα τότε Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας είχαν συνδιοργανώσει την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, με τους γείτονες να τερματίσουν τρίτη. Είχαν ιτηθεί στον ημιτελικό από την Βραζιλία του Ριβάλντο για να επικρατήσουν στο μικρό τελικό της Νότιας Κορέας και να καταταγούν τρίτη. Οπότε η Τουρκία επιστρέφει στη μεγάλη αυτή διοργάνωση 24 χρόνια μετά και με μια τετράδα φωτιά στη γραμμή κρούσης: Γιλντίζ, Γιουλέρ, Ακτούρκογλου, Γιλμάζ. Θα προσπαθήσουν να μετακινήσουν ουσιαστικά το πούλμαν που αναμένεται να στήσει μπροστά στην εστία της Αυστραλία, που είναι μια έτσι αμυντικογενής ομάδα.
0: Ναι.
1: Όλες οι αναμετρήσεις σε τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ και ραδιοφωνικά από την Era Sport.
0: Από την Era Sport. Και για να γυρίσουμε στον αγώνα της Βραζιλίας με το Μαρόκο, που νομίζω συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, υπάρχουν και οι δηλώσεις του Βινίσιους που λέει ότι είμαστε εδώ για να γράψουμε ιστορία. Αλλά περιμένουμε και την αντίδραση του Μαρόκου, γιατί και από εκεί υπάρχει αισιοδοξία.
1: Ακριβώς. Οι Βραζιλιάνοι είναι τελευταία φορά που κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο ήταν το 2002 στα γήπεδα Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας. Είναι 24 χρόνια και αν δεν τα καταφέρουν και φέτος, θα είναι το μεγαλύτερο διάστημα που θα έχουν κάνει για να πανηγυρίσουν το τρόπαιο. Ήδη δηλαδή το σκέφτονται, το συζητούν, ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την τελευταία φορά και θέλουν να φτάσουν στη νίκη. 3 φορές έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν οι δύο ομάδες, μία φορά σε φάση ομίλων στο Μουντιάλ του 98 με τη Βραζιλία να επικρατεί 3-0 και από εκεί και μετά 2 φιλικά. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 97, η Βραζιλία έχει κερδίσει και πάλι τότε 2-0, ενώ το 2023 στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους το Μαρόκο επιβλήθηκε 2-1. Από εκεί και μετά, σε πρεμιέρες Μουντιάλ, η Βραζιλία σε 22 προηγούμενες πρεμιέρες μετράει 17 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες.
0: Τα προγνωστικά των ποια ομάδα δίνουν, ποιες ομάδες δίνουν φαβορί για την κατάκτηση αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου?
1: Φαβορί, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, μεγάλο φαβορί αποτελεί η Ισπανία και ακολουθεί η Γαλλία, με την Βραζιλία να βρίσκεται πιο πίσω στα προγνωστικά, μαζί με την Αργεντινή και ακόμα λίγο πιο πίσω τη Βραζιλία. Μάλιστα, τρίτο φαβορί προβάλλει η Αγγλία, η οποία έχει μόλις μια κατάκτηση το 1966 στο Μουντιάλ που διοργάνωσε η ίδια. Οπότε έχουμε Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και μετά πιο πίσω ακολουθούν άλλες μεγάλες δυνάμεις, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, Πορτογαλία και ακόμα πιο πίσω Ολλανδία. Mm-hmm.
0: Η Αγγλία, μιας και την ανέφερες, είχαν και ένα θέμα κλοπής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Υπήρξε ζήτημα στις τάξεις των Άγγλων στο Μουντιάλ. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι...
0: Για ρουχισμό και προμήθειες, διαβάζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Άγνωστοι έσπασαν το βανάκι που μεταφέρει προπονητικό εξοπλισμό ουσιαστικά της Εθνικής Αγγλίας και άρπαξαν ό,τι βρισκόταν μέσα. Η Αγγλία, η οποία προετοιμάζεται για τη μάχη, για την πρεμιέρα της σε αυτό το Μουντιάλ, στις 17 του του μήνα, Τετάρτη, απέναντι στην Κροατία. Ουσιαστικά κλάπηκαν μπάλες και παπούτσια παικτών, αλλά και κάποιες φόρνεμες και κάποιες φανέλες από το βανάκι το οποίο διέριξαν έτσι οι κλέφτες. Μάλιστα, οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε δύο συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν έμειναν ατιμόρυτοι.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Θα τον ακούμε για να κάνουμε μια σύνοψη όλων όσων συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Να θυμίσω στις 10 Κατάρ Ελβετία και τα ξημερώματα στη 1 μετά τα μεσάνυχτα μάλλον Βραζιλία Μαρόκο, στις 4 Αϊτή Σκωτία και στις 7 το πρωί της Κυριακής Αυστραλία, Τουρκία. Όλα τα παιχνίδια από τα κανάλια της ΕΡΤ και ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από την ΕΡΑ Σπορ. Φεύγουμε από το παγκόσμιο κύπελο, αλλάζουμε σπορ, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στην Μάλτα, εκεί που διεξάγονται τα Final Four του Champions League πόλο ανδρών γυναικών. Χθες είχαμε την κατάκτηση του Champions League από την γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού και σήμερα έχουμε την αντρική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στον μικρό τελικό, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, αγωνίζεται στον μικρό τελικό κόντρα στην Φερεντσβάρος. Ο Βασίλης Μότσης είναι ο απεσταλμένος της Ερασπόρ εκεί στην Μάλτα και θα μας μεταφέρει τώρα περισσότερα. Καλησπέρα, Βασίλη. Μας ακούει ο Βασίλης Μότσης.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Για την γυναική. Ναι, εγώ σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε κι εμείς.
2: Εγώ σας ακούω. Ναι.
0: Σε ακούμε κι εμείς, Βασίλη.
2: Ωραία, ναι. Λοιπόν, χθες ήταν μια υπέροχη βραδιά. Ωραία. Άρα είμαστε να έτσι και μιλάω. Λοιπόν, χθες ήταν μια υπέροχη βραδιά για τον Ολυμπιακό, για την γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, που κατέκτησε το 4ο τρόπαιο Champions League στην ιστορία της. Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό ενάντια στην Φερεντσβάρος, ο οποίος κρίθηκε στα πέναλτι, με τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια του τελικού να φτάνει στην ισοφάριση με γκολ της Στεφανίας Σάντα στα 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μάλιστα, το σκορ ήταν 14-12, μέχρι η Άμπι Άνδριος αρχικά στα 80 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη να μειώσει σε 14-13. Η Άμπι Άνδριος, η οποία αναδείχθηκε και MVP του Final Four, ήταν εξαιρετική και χθες και στον τελικό όπως και στον ημιτελικό απέναντι στην Ματαρό. Στεφανία Σάντα, όπως σας είπα, πέτυχε το γκολ της σοφάρισης 13 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και το μάτσο οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί η Ιωάννα Σταματοπούλου, η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που ήταν επίσης εξαιρετική σε όλο το παιχνίδι, είχε σωρία αποκρούστρων, είχε κρατήσει την αιστεία της έτσι, απαραβίαστη σε αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν και όντως την απείλησαν, δηλαδή οι παίκτριες της Φερεντσβάρος, έστω και αν το τελικό σκορ ήταν ψηλά, δηλαδή το 14-14, η Σταματοπούλου ήταν πραγματικά καταπληκτική. Άφησε τη θέση της Σταματοπούλου στην Ολλανδή, την Μπριτ Φάντεν Ντόλμπεστιν, η οποία φαίνεται πως ειδικεύεται σε αποκρούσεις πέναλτι μετά από αυτά που είχε πιάσει τον πρώτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος με την Βουλιαγμένη, 2 τον αριθμό, έπιασε 3 χθες και τις 3 εκτελέσεις της Φερεντσβάρος και ο Ολυμπιακός, πετυχαίνοντας 3 γκολ σε 4 εκτελέσεις, τον τελευταίο πέναλτι ήρθε από τη Χριστίνα Σιούτη, πήρε τον τρόπαιο, το 4ο Champions League, επαναλαμβάνω, στην ιστορία του, 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο συνολικά. Ο Ολυμπιακός έχει 4 Champions League το 15, το 21, το 22 και τώρα το 26. Έχει ακόμα 3 Super Cup Ευρώπης και ένα Len Trophy το 14. Όλα αυτά τα τρόπαια που σας ανέφερα είναι από το 2014 και έπειτα. Μάλιστα η Σιούτη όταν εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι δεν είχε αντιληφθεί ότι πριν την εκτέλεση ότι αν το έβαζε ήταν το νικητήριο, είδε τις αντιδράσεις του κόσμου και των συμπαικτριών της και τότε αντιλήφθηκε τελειώνει ο τελικός, όπως είπε και η ίδια στις δηλώσεις της. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι πήρε αυτό που δικαιούταν, υπό την έννοια ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν συνολικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και ήταν πολύ εστιασμένες οι κοπέλες του Ολυμπιακού σε αυτό το στόχο, στο να έρθει το Triple Crown, έτσι, γιατί μετά, όπως είπαμε, τον Double στην Ελλάδα ήρθε για αυτό το τρόπαιο του Champions League. Ο Γιώργος Δόσκας ήταν και αυτός πανευτυχής, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων που ανήλαβε μεσούς της περίοδου. Τον αποθέωσαν στις δηλώσεις τους και οι περισσότερες των αθλητριών του Ολυμπιακού που ρωτήθηκαν γι' αυτόν ή έκαναν από μόνος τους αναφορά. Και επίσης

Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 5 το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026, πάντα συντονισμένη στην Ερασπορ. Βιβί Νικολοπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά και θα συνεχίσει για περίπου ένα μισάωρο ακόμα ως τις 5.30. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160. Ο πρώτος, ο ένας τρόπος επικοινωνίας, Ερασπορ χωριστά στο τέλος papaker.gr, ο δεύτερος Ερασπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο, ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας. Και ο φίλος είναι ο φίλος ο 679, ζητάει το τελικό στο 668, Ήλβες Τούρκου ήταν το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώθηκε 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο φίλος ο Ρόη 1973, είστε η παρέα μου στο γραφείο τα μεσημέρια. Πρώτη φορά επικοινωνώ μαζί σας, λέει σε mail που έστειλε. Καλωσόρισες

και από θέμα επικοινωνίας, φίλε. Άσε που όποτε παρακολουθώ ραδιοφωνικά τον Ολυμπιακό από εσάς κερδίζει, οπότε και σήμερα αυτό θα κάνω μάλιστα. Ολυμπιακάρα και μαύρη θύελα μόνο, και Βραζιλία λέει στο Μουντιάλ. Άντε να δούμε τι θα κάνει επιτέλους. Καλή συνέχεια σε όλους με υγεία. Να σε καλά, φίλε. Η Βραζιλία, είπαμε, παίζει μία μετά τα μεσάνυχτα το πρώτο της παιχνίδι στην Νέα Υόρκη με αντίπαλο το Μαρόκο, ένα παιχνίδι το οποίο όλοι το περιμένουν έτσι με ανυπομονησία, να το πούμε κάπως έτσι, διότι ναι μεν η Βραζιλία είναι η Βραζιλία, περιμένουμε να δούμε αν είναι η γνωστή Βραζιλία, αν επιτέλους έχει φτιάξει ο Αντσελότη μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει το παγκόσμιο κύπελο, με αντίπαλο μια ομάδα η οποία μόνο ευκαταφρόνητη δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις.

Ο φίλος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μας στέλνει και αυτό το μήνυμά του εδώ από Καλαμάτα με τις με ένα ωραίο, όχι ένα, αρκετά ωραία λιόδεντρα είναι. Χαιρετίσματα, λέει, Τιτανομέγιστο τεράστιος, νίκησε λίγο για ακόμα μία κούπα.

Ο φίλος ο Χρήστος, καλησπέρα, πάμε νίκη θρύλου και πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Βασίλης να γίνει ένα καλό παιχνίδι σήμερα και να το πάρει ο καλύτερος. Είναι και το πρώτο μήνυμα που στέλνει εδώ στο Viber. Καλώς όρισες φίλε. Καλό μεσημέρι και ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο από την Αθανασία μας ανταποδίδουμε. Νάκη Δεσποινούλα, η οποία μας έχει στείλει και αυτή μια φωτογραφία του, λογικά πρέπει να είναι μοντάζ, δίπλα-δίπλα μπαρτζόκας τσαρούχα. Ο φίλος Αναστάσιος, καλησπέρα στην αγαπημένη παρέα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Φίλε, ο Στέλιος, ο Φιντριλάκης πρέπει να είναι αυτό, συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για το τέταρτο. Φωνάξτε το δυνατά από το Γιβραλτάρο στη Μάλτα. Με Άντριους, Μπρίτ, Ιωάννα και Κουρέτα, ο θρύλος το πήρε με ανατροπή με στη Βαλέτα. Να και το στιχάκι. Ο συνονόματος, ο φίλος, ο Μάικ, αθάνατο σώζει ο Θεός να αναπαύει την ανήσυχη ψυχή του πρίγκιπα του Σκότους. Καλό και όντως αυτό που λες φίλε Μάικ, αντιφατικό μεν, αληθινό δε. Και μια φωτογραφία με μηχανάρα ο φίλος ο Πάρης. Εδώ ο Κώστας έχει στείλει, μάλλον όχι, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα στις 5 με διαφημιστικά και τραγουδάκι. Περίμενε φίλε Κώστα, όταν επιστρέψουμε θα διαβάσω το μήνυμά τους. Το μήνυμα σου, όχι τους, σου.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Η απόδοση από το 1926 μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Era Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

cover me από τον Bruce Springsteen. Με αυτό το κομμάτι μπαίνουμε στα τελευταία 22, για να είμαι θα και ακριβής, λεπτά της εκπομπής. Να ξαναπώ: Βιβί Νικολοπούλου, Ολυμπία Γενικοπούλου έξω, Μιχάλης Λαδόπουλος μέσα στο στούντιο. Παναλαμβάνω, για 22 λεπτά ακόμα η εκπομπή. Μετά θα πάμε σε μπασκετικούς ρυθμούς, καθότι από τις 5.30 και μετά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το 5ο τελικό που θα κριθεί και ο προπονητής φέτος στο πρωτάθλημα του μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160 erasport@papaker.gr και erasport στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Μιχάλη, καλησπέρα. Όταν κάποιος θέλει να πείσει και να δείξει πως με κατηγορείς άδικα Παναθηναϊκέ, δεν προκαλεί ακόμη μια φορά βάζοντας διαιτητική τριάδα και κάνοντας επίδειξη δύναμης, λέγοντας ότι θα χάσεις με το έτσι θέλω, και βάζεις τη γνωστή και μη εξαιρεταία τσαρούχα, την οποία ούτε οι ίδιοι την προστατεύουν, αυτό είναι το νόημα του μηνύματος του Κώστα, αλλά ούτε και η ίδια θέλει να προστατευτεί. Δεν τους νοιάζει πώς θα το πάρουν, αρκεί να το πάρουν με οποιονδήποτε τρόπο, είναι η κατάληξη του μηνύματος του. Υπάρχει γενικά και σε κανένα δύο ακόμα μηνυματάκια που έχω δει, υπάρχει μια έντονη έτσι αντίδραση των φίλων του Παναθηναϊκού για τον ορισμό της κυρίας Τσαρούχα. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα πω, η άποψή μου είναι ότι έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με κάποιον άλλον άνθρωπο, δεν τον βάζεις να διαιτητεύσει παιχνίδι του άλλου ανθρώπου, γιατί είναι εντελώς ανθρώπινο, μια και μιλάμε για ανθρώπους, ανθρωπιές και ανθρώπινα, είναι εντελώς ανθρώπινο κάπου στην άκρη του μυαλού σου να έχεις και το γεγονός ότι βρίσκεσαι σε δικαστική διαμάχη μαζί σου. Είναι δηλαδή σαν να μου έχει κάνει εμένα μήνυση η Ολυμπία Γιαννικοπούλου από την κονσόλα, επειδή κάτι της έχω κάνει ή κάτι θεωρεί ότι της έχω κάνει, και να μας βάζουν συνέχεια τον έναν απέναντι στον άλλον, Λαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιαννικοπούλου στην κονσόλα. Εντάξει, δεν είναι και το πλέον, πώς να το πω ρε παιδιά, λογικό, φυσιολογικό. Άποψη δική μου είναι αυτή, επαναλαμβάνω. Ο φίλος ο Παναγιώτης, εύχομαι για το καλό του μπάσκετ να επικρατήσει ο Παναθηναϊκός. Αν υπάρχει τσίπα θα φανεί, αλλιώς το τρόπαιο στο λιμάνι. Να ανοίξουν τα μουσεία τους οι τρεις μεγάλοι, λέει ο Θανάσης, να δει ο κόσμος στα ράφια τι έχουν. Ο φίλος ο Φάνης από την Κοζάνη έχει στείλει μια φωτογραφία με λουλουδάκια, τριαντάφυλλα, καλησπέρα και στον Αργυρούδη, λέει, από τη φτελιά της Δράμας, και τα τριαντάφυλλα είναι για μας.

Ούτε τα προσχήματα, λέει ο Δημήτρης, αυτό με τσαρούχα και τηγάνι. Τίποτα άλλο, καλό Μουντιάλ με Βραζιλία σήμερα. Και ο Χριστόφορος επίσης το μήνυμά του λέει ακριβώς τις τρεις αυτές λέξεις, ούτε τα προσχήματα. Μάλιστα, η άλλη όψη, ο Αναστόπουλος, παρά τις αντιδράσεις διαιτήτευσε πολλά χρόνια επί Βασιλακόπουλου. Ας βγουν τα δανεικά λοιπόν, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα, την τσίπα την έχασαν με το Βασιλακόπουλο, λέει ο άλλος ο φίλος ο Γιώργος. Και γενικά υπάρχει, το είπαμε και πριν, ότι υπάρχει μια αντίδραση κυρίως από τους φίλους του Παναθηναϊκού για τον ορισμό κυρίως της κυρίας Τσαρούχα ως μία από τους τρεις διαιτητές του σημερινού τελικού. Και από εκεί και πέρα έχουν αρχίσει σιγά σιγά και οι απαντήσεις από την άλλη πλευρά.

0: Φίλε Στάθη, η μήνυση δεν είναι τωρινή, δεν είναι των τελευταίων ημερών. Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την κυρία Τσαρούχα δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες, προχθές, αντίπροχθες την περασμένη εβδομάδα. Αυτή η διαμάχη είναι εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχει δηλαδή η κατατεθειμένη μήνυση και υπάρχει η αναμονή για την εκδίκασή της. Δεν είναι προχτές, οπότε τις έκαναν μήνυση για να την αποκλείσουν. Άμα είχε γίνει η μήνυση του Παναθηναϊκού πριν από τρεις μέρες, θα μπορούσες να πεις ότι επίτηδες το έκανε για να τη βγάλουν από το κόλπο των τελικών. Δεν είναι όμως έτσι, είναι καιρό η μήνυση. Πάμε όμως και στα αγωνιστικά, στη δράση. Πάμε στο ΣΕΦ, εκεί όπου μας περιμένει Γιάννης Κώστας, Ντεντόπουλος Σωτηρίου. Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα Μιχάλη μας, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Από εμάς τους δύο, τον Κώστα δηλαδή και τον Γιάννη, και τον Παναγιώτη Στουπί, ο οποίος θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μην το ξεχνάμε, είναι πολύτιμος συνεργάτης και χωρίς αυτόν δεν μπορούσε να βγει καμία μετάδοση. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε το δεδομένο ότι σήμερα κρίνει πρωταθλητής. Δεν είπα καμία σοφία. Άρα είναι παιχνίδι δίχως αύριο, είναι η μητέρα των μαχών, γιατί θα αναδείξει τον πρωταθλητή.
0: Τελικός τελικών, έτσι.
1: Ακριβώς, το τελικός των τελικών. Και όλα όσα λέμε μπορούν να πάνε περίπατο. Με την έννοια ότι πια τα μάτς χωρίς αύριο έχουν ειδική ψυχολογία. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι έχουν και οι δύο ομάδες πλέον προβλήματα, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το Σλούκα. Όχι έχει χάσει, δεν μπορεί να παίξει ο Σλούκας. Ένα. Και το δεύτερο είναι το Ροκαβόπουλο. Άρα είναι δύο παίκτες. Ο Ροκαβόπουλος θα μπορούσε να δώσει κάποιες λύσεις στο 3. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο ξεκινάω πάντα από τους φιλοξενούμενους, που coach Αταμάν επέλεξε να βάλει στην εξάδα των ξένων το συμπατριώτη του Τζέντι Όσμαν αντί του Χουάντσο, ο οποίος έκανε καλή δουλειά στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά έπρεπε κάποιον να θυσιάσει. Ο Όσμαν που προέρχεται από μια ταλαιπωρία από τη μέση του, η πληροφορία λέει ότι θα έκανε και ένεση κιόλας. Είναι ένα ρίσκο, γιατί ο Χουάντσο ήταν υγιής, μπορεί να μην σκόραρε, αλλά πήρε πάρα πολλά rebound και είναι έτσι καλύτερος αμυντικός και ενισχύει πολύ στο 5. Ενώ ο Οσμάν είναι περισσότερο 3 ή μάλλον είναι ξεκάθαρο 3. Αυτές οι εναλλαγές επιτρέπονται στον προπονητή του Παναθηναϊκού λόγω της παρουσίας του καταλυτικού για μένα Hayes Davis, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4, και ειδικά στα παιχνίδια του ΆΚΑ έχει περιορίσει πάρα πολύ την παραγωγικότητα και την ορμή του Βεζέγκο. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό έχουμε αυτά. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, ενώ μέχρι το μεσημέρι ξέραμε ότι ο Ντόρσεϊ, που είχε παίξει για λίγο όμως στο τέταρτο παιχνίδι, θα ήταν στη δωδεκάδα, τελικά δεν θα είναι. Η τενοντίτιδα προφανώς δεν του επιτρέπει να είναι 100%, οπότε έμεινε εκτός. Ο Ολυμπιακός θα κατέβει με 11, ενώ οι ξένοι του θα είναι αυτοί που ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και στα περισσότερα δηλαδή, γιατί σε ένα παιχνίδι μόνο άλλαξε ο Μπαρτζόκας στο δεύτερο, αλλά δεν έμεινε ευχαριστημένος από τον Ηλικίνα και από τον Χολ. Άρα λοιπόν θα παίξουν πάλι, θα παίξουν στη θέση των ξένων, εννοώ στην εξάδα των ξένων, γιατί είχαν κοπεί την προηγούμενη φορά. Θα παίξουν και ο Tyreek Jones, και την άλλη φορά είχε κοπεί ο Ward, άρα παίζουν και οι δύο. Λοιπόν, Ward και Tyreek Jones. Τώρα είναι σημαντικό να σου πω την αλήθεια, λέμε για τις απουσίες του Παναθηναϊκού, αλλά αν βάλουμε την απουσία του, συγκρίνουμε, γιατί στην ουσία οι απουσίες οι μεγάλες είναι από τη μία του Σλούκα και από την άλλη του Ντόρσεϊ. Σαφώς μεγαλύτερη απουσία είναι του Ντόρσεϊ, αν αναλογιστούμε ότι φέτος ο Ντόρσεϊ στην πορεία για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας υπήρξε μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας. Ήταν ίσως ο πιο βελτιωμένος παίκτης σε σχέση με το πέρσι, που εμφανίστηκε ξαφνικά στους τελικούς και τους έκρινε. Θυμάσαι ότι αυτός και ο Μακίσικ έδωσαν πέρσι το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ντόρσεϊ είναι 12 όμως, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, κάτσε να δω. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι με 11, για κάτσε να δω.
0: Είναι και ο Ολυμπιακός με δεκάδα, για το Παναθηναϊκός είναι σίγουρα με δεκάδα.
1: Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι γραμμένος ο Ντόρσεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε, ξέρεις, να το δηλώσει, αλλά εγώ φανταζόμουν ότι θα τον δήλωνε. Και ανάλογα το πώς πήγε, γιατί προχθές δεν βοήθησε και πάρα πολύ. Έβαλε με ένα τρίποντο, αλλά γενικά φοβόταν να κάνει αλλαγές κατευθύνσεων, να μπει στη μάχη, δηλαδή σε πολλά σπρωξίματα. Και ειδικά στο Άκανε, στο T-Center, τα μάτς πήγαν πολύ στο σπρόξιμο. Οπότε νομίζω ότι αυτό έλαβε υπόψη τον Μπαρτζόκας, να πάει με τους παίκτες που είναι υγιείς, και παίζει έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι αν βάλουμε τις δύο βασικές απουσίες, που είναι από τη μία ο Σλούκας και από την άλλη ο Ντόρσεϊ, είναι προφανές ότι φέτος ο Ντόρσεϊ έκανε πολύ καλύτερη σεζόν από τον Σλούκα και ήταν ο τρίτος πόλος του Ολυμπιακού μετά από τον... μάλλον ήταν ο δεύτερος σκόρερ μετά τον Βεζένκο. Άρα καταλαβαίνετε, σύν το Φουρνιέ, ήταν οι τρεις πόλοι της επίθεσης του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας έκανε κάποια καλά παιχνίδια και πολλά στα οποία δεν ήταν κακός, δεν ήταν καλός. Βέβαια, φάνηκε η απουσία του προφανώς στα μάτς των play-off, όπου ο Παναθηναϊκός, παρότι κέρδισε 2-0 χωρίς τον Σλούκα, χωρίς τον Σλούκα έχασε 3 συνεχόμενα παιχνίδια και δεν πήγε στο Final Four. Τέλος πάντων, αυτά όλα είναι θεωρίες.
0: Ακριβώς.
1: Στο λέω γιατί, τι απέδειξε η πράξη. Το προηγούμενο μάτς ποιοι το πήρανε? Ο TJ Shorts, ένας παίκτης ο οποίος τον έχει εκθέσει δημοσίως και πάρα πολλές φορές ο Άταμαν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά, στην ουσία μόνος του καθάρισε τη δεύτερη παράταση. Και ο οποίος με τα τρίποντα του έβαλε μάλλον τα κρίσιμα τρίποντα. Και ο Τολιόπουλος τις περισσότερες φορές δεν έπαιζε, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, θυμίζω ότι η διαφορά Ευρωλίγκας και ελληνικού πρωταθλήματος είναι ότι στην Ευρωλίγκα μπορείς να παίζεις με όσους ξένους θέλεις. Ο Ολυμπιακός έχει έξω ακόμα τον Μόρις, τον Φαλ και τον Μακίσικ. Άρα καταλαβαίνετε ότι είχε περισσότερους ξένους. Και ο Παναθηναϊκός τώρα έχει και τον Φαρίντ εκτός οκτάδας ξένων. Όχι, δεν το είναι και αυτός. Είναι και ο Φαρίντ, ο οποίος δεν μπαίνει στην εξάδα μάλλον. Είναι στην οκτάδα, αλλά δεν μπαίνει στην εξάδα ποτέ. Δηλαδή τον δήλωσε, έμεινε έξω ο Γκριγκόνης από την οκτάδα και προτίμησε να μην τον βάλει σε κανένα παιχνίδι. Ή αποφάσισε να μην τον βάλει. Τώρα, όσον αφορά τους διαιτητές, επειδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται συζήτηση, με την έννοια ότι... Δεν θα το πάω όπως το πάνε οι ακροατές, γιατί σας άκουγα τι λέγατε, τι γινόταν τότε και γινόταν τώρα. Το θέμα είναι ότι οι διαιτητές έχουν επιλεγεί με ένα βασικό κριτήριο, ότι η Τσαρούχα και ο Τηγάνης είναι διαιτητές Ευρωλίγκας και Eurocup. Έχουν σφυρίξει, μάλιστα ο Τηγάνης έκανε την πρώτη του χρονιά, κυρίως στο Eurocup. Άρα είναι διαιτητές υψηλού επίπεδου. Έτσι. Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά κάποιοι διαιτητές οι οποίοι δεν έχουν καμία περγαμηνή και εμφανίζονται να σφυρίξουν αυτό το παιχνίδι. Τώρα, το να διαμαρτύρεται κάποιος και να, ξέρω εγώ, ή να γίνονται κάποιες επιθέσεις στα σπίτια των διαιτητών, όπως έγινε και στη Τσαρούχα και χθες έγινε στη Μεσίνη στο Τζιμπούρι. Νομίζω ότι εκεί καταλαβαίνει κανείς, μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Έτσι, γιατί τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ακόμα και στις ήττες, ο Ολυμπιακός δεν διαμαρτύρεται για διαιτησία. Ένα αυτό. Άρα οι διαμαρτυρίες ήταν περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Επίσης θα πούμε και κάτι άλλο, ότι εδώ στο ΣΕΦ που τελειώνει η σειρά δεν έχει γίνει το παραμικρό. Όταν λέω το παραμικρό, δηλαδή δεν έχει μπει κανένας μέσα στο γήπεδο, δεν έχει πιάσει κανείς το διαιτητή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα έφαγε και άλλη ποινή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος αθρηστικά έφτασε στους 19 μήνες και τιμωρήθηκε με ένα χρόνο αποκλεισμό η γυναίκα του Κέντρικ Νάν, η οποία ήταν αυτή που είχε γραφεί στο φύλλο αγώνος, γιατί καθόταν στα court seats δίπλα στον πάγκο του Παναθηναϊκού και έπιασε τον διαιτητή, τον έβρισε κιόλας, και παρά τις συστάσεις του κύριου Παπαπέτρου, κανείς από τον Παναθηναϊκό δεν τόλμησε να τη βγάλει έξω. Για όλα αυτά ο Παναθηναϊκός έχει φάει πάρα πολλά πρόστιμα, και ο Ολυμπιακός έχει φάει και ο Μπαρτζόκας έχει φάει για εκείνο το επεισόδιο στη Φυσούνα μετά το δεύτερο παιχνίδι. Οπότε η ένταση υπάρχει. Απλά θέλω να πω ότι αυτά που έχουμε δει στο ΆΚΑ εδώ δεν τα έχουμε δει και ελπίζουμε τελευταίο παιχνίδι να μην μας το χαλάσουν. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, γιατί δεν μου αρέσει να εξομοιώνουμε και να μην κρατάμε ίσες αποστάσεις επειδή λέμε έκανε αυτό, έκανε εκείνος. Το ίδιο κάνουν τώρα και οι φίλοι του Ολυμπιακού, απαντώντας για Αναστόπουλο και για Παναγιώτου και για Μάνο κλπ. Είπαμε, υπήρχαν και περίοδοι που είχαμε δει κάκιστες διαιτησίες στο παρελθόν επί της προηγούμενης διοίκησης. Υπάρχουν και τώρα κάποιες διαιτησίες οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές, αλλά τι να σου πω τώρα, εκεί δεν βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη.
0: Λοιπόν, να το σταματήσουμε εδώ αυτό.
1: Εγώ ήθελα
0: να σου πω. Κατάλαβα.
1: Όχι, περίμενε. Εγώ ήθελα να σου πω καταρχάς.
0: Μωρέ, το ξέρω.
1: Βασικότερο που ήθελα να πω ήταν ότι υπάρχει σκεπτικό που επελέξαν διαιτητές.
0: Ναι.
1: Είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιότερα λέγαμε με ποιο κριτήριο βγαίνουν οι διαιτητές και δεν μας απάντησε κανείς. Δηλαδή βγαίνουν οι ξανθοί, παίρνεις 5 ξανθούς και διαλέγεις τους 2, τους 3. Παίρνεις τους πιο ψηλούς, παίρνεις αυτούς που είναι διεθνείς και βγαίνουν οι 3. Δεν υπήρχε κανένα κριτήριο. Εμφανίζονταν 3 διαιτητές στο γήπεδο, συνήθως ήταν οι ίδιοι στα ντέρμπι τα κρίσιμα. Τώρα το κριτήριο είναι αυτό, ότι είναι διαιτητές Ευρωλίγκας, οι 2 τουλάχιστον. Αυτό το απαντάω, γιατί είναι και η απάντηση
0: κατάλαβα,
1: που πήραμε
0: κιόλας. Κατάλαβα. Εγώ θέλω να κλείσουμε έτσι το θέμα των μηνυμάτων ένθεν κακήθεν με ένα χιουμοριστικό, 100% χιουμοριστικό, που έχει στείλει ο φίλος ο Μπάμπης από το Ρέθυμνο. Ο οποίος έχει στείλει κομμάτι από το εορτολόγιο που λέει 13 Ιουνίου Σάββατο γιορτάζει ο Τριφύλιος και έχει στείλει μήνυμα να μας βοηθήσει ο Άγιος.
1: Ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις, μέχρι στιγμής θεωρείται κερδισμένος, με την έννοια ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα το φέρει το παιχνίδι τη σειρά ως εδώ, και μάλιστα με τέτοιες εμφανίσεις, με τις απουσίες που είχε, ειδικά στο προηγούμενο μάτς. Άρα είναι και η ομάδα που έχει το λιγότερο άγχος. 5.000 οπαδοί του πήγαν, όπως ξέρουμε, στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει όλες αυτές τις μέρες. Κόσμος πήγε και στο Ολυμπιακού, αλλά ο Ολυμπιακός θα έχει και τον κόσμο του εδώ στις εξέδρες. Γιατί είναι η ομάδα που έφτασε αίτητη μέχρι τους τελικούς. Οι 2 ήττες που γνώρισε στο φετινό πρωτάθλημα τις γνώρισε στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό. Τώρα υπάρχουν και άλλα στατιστικά τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε, ότι
0: τα αφήνουμε για μετά τις 5.30 που θα μπει και ο Βαγγέλης στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Εγώ να σε ευχαριστήσω για την πρώτη μας σύνδεση, Γιάννη. Καλή μετάδοση και σε σένα και στον Κώστα. Μακάρι να γίνει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, όπως ήταν ο τέταρτος τελικός, έτσι, παιχνίδι αγωνιώδες και συναρπαστικό, και αν το πάρει ο καλύτερος, έτσι.
1: Και το τρίτο ήταν πολύ καλό, αλλά ήταν διαφορετικό, δηλαδή είχε περισσότερο σκορ. Δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο ήταν τα 2 καλύτερα παιχνίδια, αλλά με διαφορετική μορφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ένα είχε 102-90 τόσο και το άλλο είχε πολύ 2 παρατάσεις. Είχε φοβερές μονομαχίες.
0: Έγινε, Τζόνι. Καλή μετάδοση.
1: Γεια χαρά. Προς το παρόν.
0: Λοιπόν, αυτά και από την πρώτη σύνδεση. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Βάζουμε ένα τραγουδάκι και έρχεται μετά Βαγγέλης Ζορμπάς για μικρόφωνο στα γήπεδα. Από μένα, την Ολυμπία και την Βιβί. Να είστε καλά. Καλή ακρόαση και καλό τελικό. Καλό πέμπτο τελικό να έχουμε όλοι μας.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, η παράσταση αρχίζει. Λίγα λεπτά, 25 συγκεκριμένα, πριν το τζάμπολ του μεγάλου, του καθοριστικού, του μεγάλου τελικού, του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος του CGBL, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μάτς που το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά όλα και να έχει μια αίσια κατάληξη. Πάντως, βγάζει πρωταθλητή. Απόψε θα υπάρχει πρωταθλητής μετά από περίπου 2 ώρες. Για το φετινό πρωτάθλημα της CBL, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε στη δράση αμέσως. Χρήστος Ερέλης μιλάει στο pre-game.
1: Κυρίες στον Ολυμπιακό να τρέξει, να βγάλει κόντου στον εφηδιασμό, να μην βάλει εύκολα καλάθια και φυσικά να ελέγξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το αμυντικό μας rebound, που στα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα είναι κλειδί, νομίζω, για τις αναμέτρησεις.
2: Coach, θα ήθελα την μπασκετική εξήγηση γιατί προτιμήθηκε ο Οσμάν από τον Χουάντσο, τι είναι αυτό που περιμένετε να δώσει περισσότερο στο παιχνίδι σας.
1: Όταν έχεις να επιλέξεις μεταξύ αυτών των παιχτών, κάθε απόφαση είναι σωστή. Μετά το παιχνίδι μπορείς να θεωρήσεις αν βγει λάθος ή όχι. Ο Οσμάν είναι το βασικό μας τριάρι, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση πριν τραυματιστεί, έπεσε καλά και στη σειρά. Και από τη στιγμή που σήμερα είναι 100% έτοιμος, θεωρήσαμε ότι πρέπει να πάμε με τη βασική μας ομάδα.
2: Από το προηγούμενο μάτς, από το τέταρτο μάτς στη σειρά, τι είναι αυτό που θα θέλατε να κρατήσει ο Παναθηναϊκός?
1: Από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι σίγουρα τον έλεγχο του rebound που το κάναμε πάρα πολύ καλά. Και να μην επιτρέψουμε αυτό που είπα και πριν στον Ολυμπιακό να πετύχει πόντους στον εφηδιασμό.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο ασίσταν του Εργινάταμαν, ο Χρήστος Ερέλης, πριν από λίγο στον Αποστόλη Τριανταφύλου, που του έκανε την κατάλληλη ερώτηση. Γιατί προτιμήθηκε ο Οσμάν, έστω και αν δεν έκανε προπόνηση μαζί, full προπόνηση χθες το βράδυ με την υπόλοιπη ομάδα. Προφανώς όχι καλά, προφανώς έκανε κάποιες ενέσεις. Και προτιμήθηκε ο Τούρκος forward που δίνει το transition, δίνει ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Αλλά έχασε το Λεσόρ τον rebound, το 10 rebound στον προηγούμενο μόλις αγώνα, παρά τα 0-6 τρίποντα που είχε. Ήταν σημαντική αυτή η ερώτηση. Βέβαια δεν περιμέναμε από τον Χρήστο Ερέλη μια απάντηση to the point. Και βεβαίως ως ήθιστε, θα έλεγα. Λοιπόν, σε λίγο προφανώς θα έχουμε και την μίνι αυτή συνέντευξη που υπάρχει προγραμματισμένη πριν την έναρξη των αγώνων από τον assistant του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Τα δεδομένα τα ξέρετε, θα πούμε σε λίγο και με τον Γιάννη τον Δεντόπουλο και τον Κωστή Σωτηρίου που είναι στο γήπεδο ήδη. Πρέπει επίσης να πούμε ότι αυτή την ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο T-Center, έχουν μαζευτεί πάνω από 15-16.000 κόσμος φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τον αγώνα. Θα αναμένεται να φτάσει ο αριθμός στους 19.000. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό, θα δουν όλοι μαζί τον αγώνα, τον απόψινό. Και βέβαια σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει την κούπα, θα τους περιμένουν εκεί πάρα πολλοί κόσμος, έτοιμος, μαζεμένος. Πολλοί κόσμος λοιπόν και στο T-Center. Έχουμε τα δεδομένα του αγώνα με Ντόρσεϊ εκτός για τον Ολυμπιακό, με Τενοντίτιδα. Σλούκα το ξέραμε, το λέγαμε και από χθες με τα παιδιά, με τον Γιάννη Τεντόπουλο και με τον Κωστή προχθές. Εκτός για τον Παναθηναϊκό, φυσικά εννοείται ο Ρογκαβόπουλος και ο Χουάντσο εξανάγκης. Ήταν η επιλογή αυτή του Έργιν Άταμαν εν ώψη του πολύ μεγάλου αποψινού τελικού. Λοιπόν, πάμε στον ασίσταν τον Γιώργο Μποζίκα, ασίσταν του Γιώργου Μπαρτζόκα.
3: Τι περιμένετε για αυτή την καθοριστική τελευταία αναμέτρηση?
4: Περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι που θα κερδίσει ο πιο σκληρός. Σήμερα η τακτική παίζει δεύτερο λόγο. Πρέπει να κερδίσουμε προσωπικές μάχες τόσο στα rebound, τόσο στην άμυνα ένα εναντίον ενός. Να κάνουμε καλά σκρίνα, να παίξουμε με επαφές. Γενικά θα είναι ένα παιχνίδι απαιτητικό όσον αφορά το θέμα ενέργειας, συγκέντρωσης και διάρκειας.
3: Σταθεροποιείτε το rotation με τον Ward και τον Tyreek Jones στη δωδεκάδα που είναι ενδεκάδα σήμερα, γιατί υπάρχει το πρόβλημα του Dorsey. Πόσο, πρώτη ερώτηση αυτή που έκανα, και η δεύτερη, αποσταθεροποιεί την τακτική σας αυτή η αβεβαιότητα? Θα είναι, δεν θα είναι, έπαιξε, δεν μπορεί να παίξει?
4: Δεν έχω κάποια απάντηση και, και στις δύο ερωτήσεις. Σε τέτοια παιχνίδια αυτοί που είναι διαθέσιμοι παίζουν. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, αλλά σημασία έχει πώς παίζει. Οπότε όλα αυτά όσον αφορά τα rotation είναι τελείως δευτερεύοντα. Είναι επιλογές που κάνουμε και πρέπει όλοι να είμαστε όπως πρέπει.
3: Λένε κάποιοι ότι ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία στο προηγούμενο παιχνίδι με τις απουσίες του Παναθηναϊκού, με το πώς πήγε αυτή η αναμέτρηση. Εσείς πώς νιώθετε? Ήταν πράγματι μια ευκαιρία που χάθηκε, αλλά που δεν πρέπει να κοιτάτε παραπάνω για τη συνέχεια?
4: Ναι, είχαμε το momentum του αγώνα και από φτηνά λάθη το χάσαμε. Ό,τι έγινε έγινε, κοιτάμε μόνο μπροστά. Σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να πανηγυρίσουμε έναν ακόμα τίτλο στο γήπεδό μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Αυτά για τον Γιώργο τον Μποζίκα, τα προκαταρκτικά θα έλεγα για την αναμέτρηση, και περνάμε αμέσως στη δράση. Είναι 20 λεπτά πριν τις 6, 20 λεπτά πριν το μεγάλο τζάμπολ του πέμπτου και τελευταίου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πλέον, και ο λόγος στον Γιάννη τον Δεντόπουλο και τον Κώστη Σωτηρίου. Παιδιά, καλησπέρα, να είστε καλά. Καλή μετάδοση καταρχήν εύχομαι.
6: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός GBL. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο κλασικά και με τον Παναγιώτη Στουπί, τον τεχνικό μας, και είμαστε έτοιμοι για ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος για τη φετινή σεζόν. 2-2 η σειρά, με διαφορετικά παιχνίδια σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ, με διαφορετικά σκορ. Για παράδειγμα, το πρώτο μάτσο είχε πάρει ο Ολυμπιακός με 82-76. Με μεγάλο σκορ πήρε και το τρίτο, 102-92. Οι πράσινοι ισοφάρισαν 1-1 με 68-58 και έπειτα από δύο παρατάσεις ισοφάρισαν ξανά τη σειρά με 2-2, 93-86. Συνεπώς, σήμερα η γνώμη μου είναι, γιατί νωρίτερα αναφέρθηκε και ο Γιάννης σε διάφορες παραμέτρους του παιχνιδιού, έχει να κάνει με το ποιοι θα είναι πιο ανθεκτικοί, ποιοι θα είναι πιο φρέσκοι, γιατί υπάρχει καταπώνηση σε σημαντικούς παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και βέβαια ποιοι παίκτες θα βγουν μπροστά για να καλύψουν κάποιες σημαντικές απουσίες, όπως είναι ας πούμε του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου για τον Παναθηναϊκό, αλλά και του Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Και αν για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που καλύπτει τη θέση του Ντόρσεϊ είναι ο Εβαν Φουρνιέ, στον Παναθηναϊκό να δούμε ποιοι θα βγουν μπροστά, διότι μέχρι στιγμής, Γιάννη, έχουμε δει διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ακόμα και παίκτες αδικημένοι που δεν έπαιζαν πολύ, όπως ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος, ντύθηκαν πρωταγωνιστές στο 2-2. Ενώ, για να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, ένας κομβικός παίκτης για τον Ολυμπιακό είναι ο Τόμας Γουόκαπ, από τη στιγμή μάλιστα που ο Αμερικανός καταφέρει να βάλει κάποια σουτ από αυτά που θα του δώσουν οι πράσινοι.
7: Ναι, καλησπέρα και από μένα για δεύτερη φορά.
0: Καλησπέρα, Γιάννα.
7: Να πούμε ότι και βγήκαν μπροστά, αυτό που είπες, πώς τις είπες, αδικημένος.
6: Ναι,
7: ναι, σωστό. Αδικημένος, έχουν και την ενέργεια, έχουν και το κίνητρο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που τους ξεχωρίζει, ότι ο Μέντι Τζέι Σόρτς τον έχει εκθέσει ο Αταμάν και με δηλώσεις, ενώ ο Τολιόπουλος δεν έπαιζε. Συνεπώς, πέρα από το κίνητρο που έχουν να αποδείξουν, έχουν και μια φρεσκάδα που δεν έχουν οι υπόλοιποι, που έχουν τραβήξει το μεγαλύτερο κουπί.
6: Βέβαια.
7: Όπως ο Νάν, ας πούμε. Έτσι.
6: Στους παίκτες κλειδιά, για να το συμπληρώσω αυτό που έλεγα νωρίτερα, δεν θα σου βάλω τους δύο στάρ που είναι το εύκολο, δηλαδή Φουρνιέ και Νάν.
7: Δεν
6: θα
7: είναι.
6: Σου πω εγώ κάποιες σόρτς.
7: Κοίταξε.
6: Έτσι, έχω αυτή την έμπνευση.
7: Επειδή το ξεκινήσαμε με το παιχνίδι, να σου πω κάτι. Με βάση τη δήλωση. Ακούσαμε τον Γιώργο Μποζίκα να λέει ότι η τακτική πάει σε δεύτερο πλάνο και θα παίξει ρόλο οι προσωπικές μονομαχίες, το πάθος, η ένταση κλπ. Σε αυτό το κομμάτι, μέχρι τώρα, η ομάδα που έχει επιβληθεί είναι ο Παναθηναϊκός. Και το λέω αυτό γιατί, αν μετρήσουμε σε κάθε θέση ποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ τώρα βγαίνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, καταλαβαίνετε ότι όλο το έχει γίνει standing ovation. Δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος.
0: Βέβαια περνάει, βέβαια περνάει.
7: Δεν ακούμε.
6: Και να σου πω κάτι, Γιάννη, πρωτού ολοκληρώσει το σκεπτικό σου για την εικόνα των πρασίνων, γιατί αυτό έλεγες, ότι όπως σύστηκε το γήπεδο στον τρίτο τελικό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, είχαμε να το δούμε από τις εποχές του Μπράντοβιτς. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα.
7: Μα ξέρεις τι,
6: τέτοια
7: είναι ο στάρ του Ολυμπιακού.
6: Αποθέωση δεν έχει ξαναζήσει προπονητής τα τελευταία χρόνια.
7: Είναι ο στάρ του Ολυμπιακού. Γιατί? Γιατί είναι και ο άνθρωπος στον οποίο στοχεύουν. Εγώ δεν θα έλεγα, δεν θα πω συστηματικά, αλλά σταθερά και οι αντίπαλοι.
6: Κοίτα
7: και,
6: να δεις. Διαφωνώ σε αυτό που λες το πρώτο σκέλος, γιατί η στάρ του Ολυμπιακού είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ.
7: Όχι, δεν καταλάβεις.
6: Κατάλαβες το λέω.
7: Στάρ με την έννοια.
6: Εσύ λες εντός εισαγωγικών.
7: Ακριβώς, εντός εισαγωγικών.
6: Άρα να το πεις ο Πόλος Έλξης.
7: Δηλαδή ο Ζότς δεν ήταν ο στάρ του Παναθηναϊκού, ενώ είχε το Διαμαντίδη, ας πούμε, και είχε πει κάποια στιγμή ο Μπράντοβιτς ότι όταν έχω αυτό με το 13 δεν φοβάμαι τίποτα.
6: Σωστό είναι.
7: Άρα.
6: Πες τώρα λοιπόν, κάτι έλεγες για την εικόνα μέχρι τώρα των ομάδων.
7: Ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πιο σκληρή ομάδα, ειδικά μες στο ΆΚΑ. Υπάρχουν θέσεις στις οποίες ο Ολυμπιακός υστερεί σε αυτό που λέμε hustle παιχνίδι. Και οι θέσεις αυτές είναι στο 4, όπου ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς, ειδικά ο Πίτερς, μετά από ένα καταπληκτικό Final Four, είναι πραγματικά εξαφανισμένος. Και,
6: το βάζει σε αντιπαραβολή με τον Χέις Ντέιβις προφανώς.
7: Ακριβώς.
6: Η σύγκριση.
7: Εκεί θα κατέλεγα. Και ο Βεζένκοφ δείχνει επηρεασμένος από την παρουσία του Χέις Ντέιβις. Δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί άνετα όπως τον είχαμε.
6: Κατά κάποιο τρόπο τον έχει ο Αμερικανός.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Αλλά και ο Βεζένκοφ έβαλε μεγάλα σουτ στο ΆΚΑ.
7: Ναι, εντάξει.
6: Πολύ μεγάλα σουτ.
7: Μα δεν μπορεί. Εδώ μπαίνει
6: και η κούραση. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το συν 5 74-79.
7: Ναι.
6: Αυτό.
7: Άρα για μένα. Σε αυτό
6: θέση
7: το κομμάτι,
6: 4 λοιπόν, θέση 5.
7: Στη θέση 5 ποιος παίζει πιο πολύ όταν λέμε ξύλο, καταλαβαίνετε, μπασκετικό ξύλο. Ο Λεσόρ ή ο Μιλουτίνοφ?
6: Ξεκάθαρα Λεσόρ.
7: Λεσόρ, γιατί ο Μιλουτίνοφ.
6: Ο Μιλουτίνοφ έχει άλλα χαρίσματα.
7: Δεν τα έχει δείξει.
6: Ξέρει πιο πολύ μπάσκετ και είναι και φοβερός rebounder.
7: Δεν τα έχει δείξει στο προηγούμενο
6: παιχνίδι. Τα έχει δείξει, αλλά τον έχει κουράσει.
0: Κουρασμένος φαίνεται, παιδιά. Κουρασμένο.
6: Η συχνότητα των μάτς έχουν κουράσει τον Μιλουτίνοφ. Αλλά δεν πάβει να είναι παιχταράς.
7: Ναι, εντάξει. Αλλά το θέμα με τον Μιλουτίνοφ είναι το εξής. Ότι ο Ολυμπιακός λέμε ότι έχει υπεροχής ψηλούς, η οποία δεν φαίνεται, γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν κόβει να πάρει την μπάλα στο low post. Αυτό που έλεγα και τις προάλλες, χθες μάλλον, με τον Βαγγέλη, που έκανε ο φαλ. Θυμόμαστε ότι όταν ήταν ο φαλ, όλες οι πρώτες επιθέσεις του Ολυμπιακού ξεκίναγαν από το low post, γιατί ο φαλ κέρδιζε τη θέση. Είχε τον όγκο και πήγαινε με το έτσι θέλω. Φέτος που δεν έπαιξε ο Φαλ, όλες τις πρώτες επιθέσεις του Ολυμπιακού τις έκανε ο Ντόρσεϊ.
6: Θα γυρίσω να σου πω όμως ότι με το Φαλ δεν πήρε Ευρωλίγκα. Και πήρε με Μιλουτίνοφ.
7: Για ένα σουτ.
6: Δεν έχει σημασία. Άρα.
7: Εγώ θα σου λέγα.
6: Πάμε παρακάτω. 5 και 4.
7: Θα σου λέγα ότι πήρε Ευρωλίγκα με τον Φουρνιέ.
6: Δεν διαφωνώ. Και πέρυσι όμως ήταν ο Φουρνιέ. Εγώ θα σου πω ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είχε στο μυαλό του ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα άντεχε στο παρκέ από δικά του λάθη 6 λεπτά.
7: Αυτή ήταν ανοησία διαχείρισης του παιχνιδιού, παρασυρμένος από το συνέστημα προφανώς. Είναι αυτό που λένε οι προπονητές. Δεν έμεινε στο παιχνίδι για να εξέθεσε. Άφησε να καεί, ας πούμε.
6: Να και ο Έργιν Άταμαν είπε από δοκιμασίες. Άρα, 1-2-3 θέσεις.
7: Στο 3 ο Οσμάν με τον Παπα-Νικολάου. Ο Οσμάν είναι πιο φρέσκος.
6: Είναι όμως και από τραυματισμό.
7: Ναι, είναι πιο φρέσκος, εννοώ, και λόγω ηλικίας, γιατί ο Παπα-Νικολάου πια βαδίζει προς το τέλος της καριέρας του και αυτός προερχόταν από τραυματισμό στη μέση. Είναι πιο γρήγορος.
6: 100%.
7: Έτσι. Άρα έχουμε βρει ήδη τρεις θέσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός έχει μια υπεροχή η οποία βασίζεται.
6: Βέβαια, εκεί μπορεί να παίξει και ο Γουόρντ.
7: Ναι.
6: Και παίξει ο Γουόρντ. Ναι. Και καλά.
7: Ναι.
6: Με ωραία. Κάποια λάθη βέβαια.
7: Ναι, ναι.
6: Και μετά είναι Φουρνιέ με Ναν που ας το πούμε αλληλοεξουδετερώνονται. Μπορεί να το πεις.
7: Ας το πούμε. Βέβαια,
6: όχι ο ένας με τον άλλον. Ως θέση πάντα μιλάμε.
7: Ο Φουρνιέ έχει κάνει καλύτερη παρουσία στη σειρά των τελικών.
6: Συνολικά ναι. Και στον Άσο είναι walk-up με Grant θεωρητικά.
7: Εκεί είναι τα μεγάλα. Η μεγάλη πυγμάχη των ομάδων.
6: Εκεί είναι.
0: Παιδιά, βοηθάει η απουσία ή όχι. Όχι, βοηθάει λέω. Μάλλον είναι αρνητικό ή θετικό η απουσία του Ντόρσεϊ.
6: Για μένα
0: είναι αρνητικό.
6: Είναι αρνητική, ναι, γιατί
0: με δεδομένο.
6: Θα πρέπει να ξεκουραστεί λίγο που είναι σήμερα.
7: Είναι παίκτη.
0: Είναι το απρόσμενο. Αυτό που δεν περιμένει ο αντίπαλο. Το τρελό το σουτ που θα του μπει ενδεχομένω.
6: Έχει καιρό να παίξει καλά, βέβαια, έτσι.
0: Αυτό
6: να λύσουμε ένα δεκάλεπτο στο Final Four.
7: Στον
6: ημιτελικό.
7: Στον ημιτελικό.
6: Ήταν αυτό που κράτησε τον Ολυμπιακό στην αρχή.
7: Απλά εγώ δεν το βάζω με αυτή την έννοια, γιατί είναι μια απουσία η οποία. Έχει τηρηθεί, είναι ισχύ σε όλη
6: ποιότητα,
7: τη σειρά.
6: Έχει ποιότητα.
7: Όχι, θέλω να πω ότι είναι σε όλη τη σειρά.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν χτύπησε χθες ξαφνικά.
6: Σωστό.
7: Έτσι.
6: Σωστό.
7: Άρα ο Ολυμπιακός έχει με κάποιο τρόπο προσπαθήσει.
6: Έβαλε όμως ένα τρίποντο στο ΑΚΑ από αυτά που μόνο αυτός βάζει.
7: Αλλά δεν είχε γενικότερη επιρροή γιατί δεν ξανάπαιξε.
6: Προφανέστατα ξαναπώνεσαι στο πόδι και γι' αυτό το λόγο έμεινε εκτός δωδεκάδας, η οποία σήμερα για τις δύο ομάδες είναι πάλι εντεκάδα.
7: Ναι,
6: και οι δύο.
7: Ναι, και οι δύο.
6: Εντεκάδα. Οπότε είναι και αυτό μια λεπτομέρεια. Βαγγέλη, νομίζω ότι είναι παιχνίδι που θα κρυθεί και πάλι στις λεπτομέρειες.
0: Σε αυτό που είπε ο Μποζίκας. Σε αυτό που είπε ο Μποζίκας θα κρυθεί, νομίζω. Και είχε απόλυτο δίκιο. Ούτε τακτικές, ούτε στρατηγικές. Είναι ποιος θα είναι πιο σκληρός και ποιος θα θέλει πιο πολύ να πάρει τον αγώνα.
6: Είναι αντρίκιο από προπονητή αυτό.
0: Είναι δύσκολο να το πει. Είναι δύσκολο να το πει. Μπράβο.
6: Γιατί έχεις η επιδραστικότητα δίκιο των προπονητών έχει πάει περίπατο λίγο στους τελικούς.
0: Ναι, ναι.
6: Που πέφτει τόσο ξύλο μπασκετικό, αλλά και μιλάνε οι προσωπικότητες. Άρα οι προσωπικότητες, τα μεγάλα σουτ, το hustle game που λέει και ο Γιάννης. Αλλά το hustle game επηρεάζεται και από τα κριτήρια των διαιτητών. Αν οι διαιτητές αφήσουν το ξύλο, θα φανεί στην πορεία ποιος θα ευνοηθεί. Αν δεν αφήσουν το ξύλο και σφυρίξουν περισσότερο...
7: Έτσι όπως το περιγράψαμε, ευνοείται ο Παναθηναϊκός.
6: Θα συμφωνήσω.
7: Έτσι.
6: Θα συμφωνήσω. Αλλά τα κριτήρια των διαιτητών αλλάζουν. Δηλαδή παλατζάρουν ανάλογα και με, και με την έδρα. Οι διαιτητές έχουν μια δική τους φιλοσοφία. Πάντως, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και στα social media αλλά και στα site, μια δική τους φιλοσοφία. Πάντως, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και στα social media αλλά και στα site.

0: Πέτρο έπαιξε 3 ή 2.
1: 2.
0: Παπαπέτρο νομίζω
1: 2. 2.
0: Στο ΆΚΑ. Τους 2. Ο Τηγάνης νομίζω παίζει τρίτο σήμερα. Και ο Τηγάνης είναι ίσως αυτός που έχει πάρει τον καλύτερο βαθμό.
2: Λοιπόν, να το πω λίγο γρήγορα. Στον πρώτο αγώνα Τσαρούχα Τσιμπούρης Κατραχούρας. Στον δεύτερο αγώνα που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, Παπαπέτρου Τηγάνης Θεωνάς. Στον τρίτο αγώνα, στο ΣΕΦ, Τηγάνης Τσιμπούρης Καρπάνος, οι οποίοι είναι και σήμερα. Στον τέταρτο αγώνα, Παπαπέτρου Προυσανίδης Κατραχούρας. Και στον πέμπτο αγώνα, Τσαρούχα Τηγάνης.
0: Άρα είναι η τρίτη του Τηγάνη.
3: Τρίτη του Τηγάνη και δεύτερη τρίτη... Παπαπέτρου. Ο μόνο Παπαπέτρου. Αυτή είπα τώρα.
0: Δεύτερη Τσαρούχα. Τσαρούχα και δεύτερη Καρπάνου.
3: Ναι, ναι, ναι. Τώρα κανονικά, παιδιά, δεν έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά καλώς ή κακώς το κάνουμε.
0: Να σου πω κάτι, επειδή νωρίτερα μίλησα λίγο με τον Μιχάλη. Αφού από τα 100 μηνύματα, τα 99 ένθεν και εκείθεν, γιατί απαντούσαν και οι Ολυμπιακοί για την εποχή, το καθεστώς το προηγούμενο με Αναστόπουλο Παναγιώτου, είναι ο καθένας όπως το βολεύει, καταλαβες. Οπότε...
3: Εντάξει, το φυσιολογικό ήταν να μην ασχολούμαστε καθόλου με διαιτησία και να μην έχουμε ασχοληθεί καθόλου.
0: Και να περιμένουμε μετά. Γίνεται η παρουσίαση στο μεταξύ. Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε και ο Σερέλης στην ουσιαστική ερώτηση του Αποστόλου του Τριανταφύλου, γιατί προτιμήθηκε στο 3 να παίξει ο Όσμαν.
3: Δεν έδωσε απάντηση κανονική.
0: Αλλά είπε κάτι πολύ ουσιαστικό.
3: Ναι.
0: Ότι ό,τι και να σας πω τώρα, εκ των υστέρων κρίνονται οι επιλογές.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, και να σας πω εγώ τώρα το σκεπτικό μας, εκ των υστέρων μπορεί να φανεί κάτι άλλο.
3: Ότι κάναμε λάθος ή το σωστό, ναι.
0: Ναι, το λάθος, κατάλαβες, όταν σκέφτεται ο προπονητής δεν υπάρχει λάθος.
3: Δεν είναι εύκολο πράγμα, Γιάννη, να αφήσεις εκτός μάτς ένα παίκτη που έχει 10 ριμπάου στον προηγούμενο μόλις αγώνα και βοήθησε πάρα πολύ στην υπεροπλία του Παναθηναϊκού στα rebound και να βάλεις ένα παίκτη ο οποίος δεν έκανε full προπόνηση το βράδυ. Είναι ρίσκο αυτό που παίρνει ο Άταμαν.
2: Να πω μια κουβέντα, Βαγγέλη, γιατί έχει και πάρα πολύ θόρυβο και θα γυρίσουμε για λίγο το μικρόφωνο για διαφημίσεις και τα λοιπά, ότι κατά την ανταλλαγή των αναμνηστικών που δίνουν οι παίκτες ο ένας τον άλλον, είδαμε πολύ ωραίες εικόνες, εικόνες σεβασμού, αλληλοσεβασμού, και πραγματικά οι παίκτες έχουν κρατήσει πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο και το κάνουν και σήμερα. Διακυβεύεται ένας τίτλος, αλλά δεν διακυβεύεται η αξιοπρέπεια.
3: Και ανάμεσα σεβασμός στους δύο προπονητές. Το βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια των τελικών. Και θα έπρεπε να είναι παράδειγμα αυτή η στάση και των δύο. Και του Άταμαν και του Μπαρτζόκα.
0: Βέβαια, μετά όταν ανεβαίνουν οι σφιγμοί, μπορεί να δούμε.
3: Άστο εκεί πέρα, Γιάννη μου.
0: Κορομαχίες
3: το ξέρει αυτό, εντάξει.
0: Να δούμε.
2: Εντάξει.
0: Εξάρτηση προπονητών.
2: Παρεπιπτόντως, Βαγγέλη, έπεσαν και άλλες καμπάνες σήμερα, έτσι.
3: Καλά, ναι, εντάξει. Έχει φτάσει. Περίμενε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ένα χρόνο σήμερα, έτσι.
0: Ναι, 19 μήνες άθροιστη.
3: 19 μήνες. Ένα μήνα, η Ελλάδα έχει 19 μήνες. Εντάξει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο ένας χρόνος στη γυναίκα του Ναν. Είναι, δεν θεωρείται φυσικό πρόσωπο. Οπαδός, φίλαθλος, μπορείς οπαδό να υπάρξει ποινή.
0: Φυσικά, έτσι, βέβαια. Και ισόβια αποκλεισμό μπορεί
2: φυσικά
0: να πω. Από τα γήπεδα.
2: Και ναι, εντάξει, πρέπει να τα κάνουν τα κλαμπ, όχι ο δικαστής.
3: Αυτό ναι, ξαναπέστο.
2: Και
3: αυτό
2: εδώ
3: ναι.
2: Και εκεί.
0: Αλλά... Και αυτό ο Παναθηναϊκός πλήρωσε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Δεν μιλάμε για το δεύτερο παιχνίδι που είχαμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ. Εκεί έγινε σύσταση και ζήτησαν διαιτητές να απομακρυνθεί η κυρία.
3: Ναι, και δεν έγινε τίποτα. Ναι.
0: Και κανείς δεν κουνήθηκε. Δεν τόλμησε να την κουνήσει από τη θέση του. Άρα ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα πρόστιμα, δηλαδή, του Παναθηναϊκού, και οι δύο επιπλέον αγωνιστικές είναι για τη μη συνεργασία του.
2: Μαν, μπράβο, αν διαβάσετε προσεκτικά την απόφαση.
3: Αυτή είναι, αυτό είναι.
2: Είναι για μη τήρηση τη συνεργασία με τις αρχές. Αυτό, λοιπόν. Πολύ φασαρία, Βαγγέλη. Σε 2,5 λεπτά το jump ball, τα ξαναλέμε σε λίγο.
3: Έγινε, πάμε αμέσως. Ολυμπία, πάμε σε ένα διαφημιστικό. Με Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Ξέχασα να συζητήσουμε και τους καλούς συνεργάτες μας. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους και η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλης Ρουμπάς, μέχρι σε 9 μαζί. Και πάμε διαφημιστικό, εντάξει. Πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Γρήγορα να πούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Γόκα, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνου, Φουρνιέ είναι η πεντάδα για τις starter για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα. Γουόρντ, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου, Πίτερς, Τζόζεφ και Τζόουνς, ο οποίος προτιμήθηκε και πάλι από τον Γιώργο Μπαρτσόκα για την συθέση βέβαια του Ντόντα Χολ. Για τον Παναθηναϊκό πεντάδα είναι Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Γκραν, Ναν, Λεσόρ, Τι Ντέι Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Αμοντούροφ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Μίτογλου. Είναι οι υπόλοιποι παίκτες της δεκάδας και του Παναθηναϊκού. Επίσης, σε λίγο αρχίζει και ο αγώνας στη Λάρισα, στο κλειστό της Νεάπολης. Αυτός ο αγώνας είναι για της εθνικής ομάδας των γυναικών και συγκεκριμένα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι και ο Βαγγέλης Μητρούσας. Λίγο αργότερα θα κάνουμε κάποιες συνδέσεις να δούμε και την εξέλιξη των συγκεκριμένης αναμέτρησης. Χθες νίκη για την εθνική μας. Είπαμε, Ερασπορ παντού. Πάει παντού και στη Λάρισα και στο βόλεϊ. Βεβαίως η μερίδα του Λέοντος εννοείται βέβαια ότι ανήκει στο πολύ μεγάλο μάτς που αρχίζει σε περίπου 30 δευτερόλεπτα.

0: Επίσης, να υπενθυμίσω αυτή την ώρα στο T-Center περίπου 19.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν μαζευτεί με ειδικές προσκλήσεις, θα έλεγα δωρεάν βέβαια, για να παρακολουθήσουν μέσα από το γήπεδο την εξέλιξη του αγώνα. Και επειδή παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Να δούμε την εξέλιξη του αγώνα και μετά ο καθένας θα κάνει τη δική του κρίση. Όχι εκ των προτέρων. Όχι τοξικότητα εκ των προτέρων. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, ο λόγος αμέσως στον Γιάννη τον Δεντόπουλο, τον Κωσίσο τον Σωτηρίου. Πάμε, σεφ. Ο αγώνας αρχίζει.
1: Λοιπόν, τις πεντάδες τις είπες. Ξαναλέω, Γόκαπ, Βεζένκοφ, συγγνώμη, να τις πω με θέση. Ένα Γόκαπ, δύο Φουρνιέ, τρία Παπα-Νικολάου, τέσσερα Βεζένκοφ, πέντε Μιλουτίνοφ. Ένα Ογκράν, δύο Ναν, Οσμάν στο τρία, ο Χέις Ντέιβις στο τέσσερα και στο πέντε ο Λεσόρ. Να πούμε ένα στιγμιότυπο τώρα.
0: Αυτά είναι τα ωραία, ρε Φιλιάνο.
1: Όχι. Έγινε το εξής. Στα court seats δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι τέσσερα άτομα που κρατάνε μία σημαία με την Κύπρο, της Κύπρου. Μία ελληνική σημαία.
0: Καλά, που τώρα κέντρο... αυτό πάει στον Άταμαν. Εντάξει, απλά πράγματα.
1: Ακριβώς,
0: δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο.
1: Και ο Άταμαν έφυγε από τη θέση του. Μην τυχόν το βγάλουν κάποια φωτογραφία, να αποφύγει αυτό δηλαδή. Στιγμιότυπο να είναι δίπλα σε φωτογραφία. Εντάξει, αυτά.
0: Εντάξει. Αυτά είναι επικαρίσματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε να δούμε ελληνικές σημαίες πολλά χρόνια. Λοιπόν, πάμε αγώνα.
2: Η πρώτη φάση έχει πρωταγωνιστές Μιλουτίνοφ και Λεσόρ. Ο Λεσόρ δεν έχει άλλο τρόπο από το να κάνει φάουλ στον Μιλουτίνοφ και μάλιστα ο Γάλλος δεν έβγαλε κιχ διότι έσπρωξε ξεκάθαρα τον Μιλουτίνοφ και τον οδηγεί στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Όπως είπε και ο Γιάννης, ο Ολυμπιακός παίζει με την κλασική πεντάδα του και όταν λέω κλασική, εφόσον είναι υγιής ο αρχηγός, ξεκινάει αυτός στο 3.
1: Παρατήρηση, είναι 1,5 Έλληνας στους 10 παίκτες, δηλαδή ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού και ο μισός είναι ο Γόκαπ. Βέβαια ο Βεζένκοφ τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο προχθές.
2: Ένας λοιπόν, ένας.
1: Ναι.
2: Ένας.
1: Παρεπιπτόντως προχθές ο Βεζένκοφ τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας.
2: Γιατί από παιδάκι είναι στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει 5 ξένους γιατί υπάρχουν τραυματίες Έλληνες.
2: Σωστό. Ο Μιλουτίνοφ έβαλε και τις δύο ελεύθερες βολές. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει στο 4 τον Χέις Ντέιβις, στο 3 τον Όσμαν, Ασόβιο, Γκραντ και Ναν και 5 Λεσόρ. Ο Λεσόρ παίρνει την μπάλα χαμηλά, παίρνει την μπάλα ψηλά και λέω χαμηλά, δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις, γυρίζει την μπάλα η πράσινη, παγίδα στον Γκραντ, αλλά φεύγει μπάλα τα χέρια του και πάει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός βλέπει και το χρόνο, 3 δευτερόλεπτα, θα εκτελέσει για 3 από μακριά, θα αστοχίσει. Rebound αμυντικό από τον Τόμας Γόκαπ που πατάει τον γκάζι και εδώ υπάρχει κλέψιμο. Και ο Λεσόρ πάει στο κάρφωμα και λέω κλέψιμο.
1: Πήγε βρε και δεις το φάουλ ο Γόκαπ.
2: Διστακτικά, διότι βρέθηκε πεσμένος στο παρκέ ο Γόκαπ και από το πόδι του Βεζένκοφ αμέσως μετά φεύγει η μπάλα εκτός παρκέ για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεύτερη βιαστική επίθεση του Ολυμπιακού.
2: Αυτό πήγα να πω κι εγώ. Ότι
1: πήγε να πάει γρήγορα.
2: Είδα έναν
1: πάει γρήγορα.
2: Και ο Γόκα προηγουμένως έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει να πάει στην ταχύτητα ο Ολυμπιακός.
0: Παιδιά, είδα και την άμυνα στην μπάλα που υποχρέωσε του Χέις Ντέιβις. Υποχρέωσε να τη βγάλει ο Βεζένκοφ έξω.
2: Όπως
0: πολύ καλή άμυνα.
2: Ο Φουρνιέ πάει στο κάρφωμα και σκοράρει. Κάνει το 4-2.
1: Εδώ το λάθος το έκανε ο Ναν, ο οποίος πάει και κάνει τρίπλα μέσα σε 4 χέρια.
2: Ναν για τον Χέις Ντέιβις. Σπάει την μπάλα για τον Γκραντ. Σούτριον πόντον άστοχο. Αμυντικό ριμπάντο από τον Βεζένκοφ. Ακούτε τι γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πολύ πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρισε τον Παπα-Νικολάου. Σούτριον πόντον άστοχο. Επιθετικό ριμπάντο από τον Μιλουτίνοφ που ανανεώνει. Γόκαπ Σούτριον πόντον με καμπύλη άστοχο. Και αμυντικό ριμπάντο από τον Ναν με τη βοήθεια του Όσμαν και φάουλ του Φουρνιέ. Στον Ναν για να σταματήσει το transition. Ο Σίμτσακ φωνάζει και στον Όσμαν αλλά και στον Γκραντ. Σηκώθηκε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο συνεργάτης του Έρκιν Άταμαν. Όχι ότι ακούει και πολύ τους βοηθούς του Άταμαν. Περισσότερο ο Μπαρτζόκας ακούει και εμπιστεύεται τους συνεργάτες του γιατί είναι και πάρα πολλά χρόνια μαζί. 4-2 στο πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Είναι ο πέμπτος τελικός του GBL. Σήμερα κρίνει το τίτλος. Ακούτε πάντα ένα σπόρο. Χέις Ντέιβις αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Μιλουτίνοφ που κάνει πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι το rebound και στα αμυντικά αλλά και στα επιθετικά. Από το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης ο Βεζέκοφ παίζει με τον Grant. Εδώ υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Σάσα Βεζέγκοφ από το Τζέριαν Γκραντ.
1: Εδώ ο Βεζέγκοφ είδε ότι δεν ήταν κοντά του για πρώτη φορά ο Χέις Ντέιβις και επιτέθηκε στον Γκραντ.
2: Εντάξει, ακραίο το φάουλ.
1: Γιατί είναι μισμάτς.
0: Υπερβολικό.
2: Λίγο υπερβολικό, εντάξει. Δεν το σκότωσε κιόλας. Ο Φουρνιέ εκτελεί μόνος του και σκοράρει. 7-2 από τον Γάλλο σούπερ σκόρερ, τον Εβαν Φουρνιέ. Συν 5 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να επιβάλλει το ρυθμό του. Grant για τον Osman, σούτριον πόντων από τον Osman. Άστοχα με την rebound από το walk-up. Πιο ψύχρεμος ο Ολυμπιακός, παρότι βιάστηκε λίγο, Γιάννη, είχες δίκιο στο πρώτο δίλεπτο. Πιο ψύχρεμες οι επιλογές των Ερυθρόλευκων. Ο Γόκα πάει μέχρι μέσα. Το κυνηγάει ο Χέις Ντέιβις στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει στον Μπεζέκο χαμηλά. Γυρίζει και σκοράρει. Και έτσι όπως γύρισε, έχοντας πίσω τον Ναν που είναι πιο κοντός, ήταν σίγουρο το καλάθι.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι
2: 9-2.
1: Έχει ξεκινήσει ο Βεζέγκοφ πολύ δραστήρια, γιατί γίνονται αλλαγές και δεν έχει πίσω του τον εφιάλτη του Χέις Ντέιβις. Και αυτό το έχει εκμεταλλευτεί. Ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος με
2: τον Ναν. Τον είχε ψηλά. Αλλά όταν έγιναν οι περιστροφές και χάθηκαν λίγο οι πράσινοι, έμεινε μόνος του με τον Ναν.
1: Και επίσης.
2: Το θέμα είναι να του μπασάρεις μετά σωστά την μπάλα.
1: Ναι. Και επίσης. Είδαμε ότι στην πρώτη επίθεση ο Μιλουτίνοφ προσπάθησε να πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Δηλαδή στο ζωγραφιστό που δεν έμπαινε στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: 3-0 η assist. Σημαντικό. 5-1 τα rebound. Σημαντικό. Τα λάθη είναι περισσότερα για τους Ερυθρόλευκους γιατί βιάστηκαν σε δύο περιπτώσεις. Είναι 2-1. Ένα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός όμως σουτάρει 0 στα 3 τρίποντα. Ήδη με το καλησπέρα έχει πετύχει ένα καλάθι ο Λεσόρ. Έτσι δεν είναι?
0: Ένα και καλάθι, ναι.
2: 5 ο Φρουνιέ και από 2 ο Μιλουτίνοφ και Βεζέγκοφ. 9-2 και αναγκαστικά ο Άταμαν δεν περίμενε το εμπορικό time out. Κάλεσε time out για να σταματήσει στο το ρυθμό του Ολυμπιακού.
1: Στο τρίτο λεπτό.
2: Στο τρίτο λεπτό.
1: Το άγχος χτυπάει κόκκινο γιατί βλέπω τώρα τον Ταϊρίκ Τζόνς να ζητάει να πάει στην τουαλέτα.
2: Παίζει και αυτό.
1: Συγγνώμη, ο Τζόζεφ. Όχι ο
2: Κόρι Τζόζεφ.
1: Ναι, ο Τζόζεφ.
2: Στο παρκέ γρήγορα ο Σόρτς ως αντίδοτο, ας το πούμε, ψάχνει ο Άταμαν. Όσμαν για τον Σόρτς. Τον παρακολουθεί ο Φουρνιέ. Του δίνει λίγο χώρο γιατί ο Σόρτς απειλεί κοντά στο καλάθι με τα lay-up του, άντε και με τα φλότερ και όχι μακριά. Ναν, pick and roll, κόβεται από το πόδι του Μιλουτίνοφ. 9-2, στο σύν 7 ο Ολυμπιακός, 6-49 για την πρώτη περίοδο. Προσπάθησε να συνεργαστεί ο Ναν με τον Λεσόρ, αλλά η μπάλα έφυγε εκτός από το πόδι του Μιλουτίνοφ. Και θα γίνει επαναφορά της μπάλας από τον Τζέντι Όσμαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει, αλλά Γιάννη.
1: Νομίζω ότι προσπαθεί να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Ναν και να τη δώσει στον TJ Shorts που πάλι κάνει μπάσιμο. Αυτή τη φορά αστοχή. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στο Φουρνιέ και ο Ολυμπιακός στην επίθεση.
2: Ο Γόκα περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάριο Ναν. Ο Λεσόρ κυνηγάει τον Μιλουτίνοφ, ο Όσμαν τον Παπα-Νικολάου. Ο Χέις Ντέιβις κλασικά με τον Βεζέγκοφ και ο TJ Shorts με τον Φουρνιέ. Ο Γόκα εκτελεί για 2 αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Λεσόρ. Που αφήνει την μπάλα στα χέρια του Κέντρικ Ναν. Η πάσα του όμως είναι πολύ πολύ ρυψοκίνδυνη. Σαστίζει ο TJ Shorts και φεύγει η μπάλα εκτός παρκέ για τον Ολυμπιακό.
0: Θέλω αυτά να το τα λάθη λίγο. Είναι πολύ περίεργα για ένα τόσο μεγάλη σημασία σε αγώνα.
1: Καταρχάς,
0: κοιτάμε επιπολαιότητα.
2: Και για τέτοιο παίκτη, Βαγγελή.
1: Λέμε ότι ποτέ δεν πρέπει να γυρίσει την πλάτη στην μπάλα.
2: Ο Γόκα εκτελεί για 3, διότι πάλι τον έφυσαν μόνο το αστόκης όμως. Ξανά. Γι' αυτό το είπα, παίκτη κλειδί τον Γόκα, διότι αν βάλει κάποια τέτοια σουτ, κάνει πάρα πολύ καλό στην ομάδα του. Όπως έχει βάλει μεγάλα σουτ ο Γόκα στη σειρά. Κυρίως στο ΣΕΦ, αλλά και στο ΑΚΑ. Ο Κέντρικ Ναν πάει μέχρι μέσα, άστοχο το layup του. Έρχεται με follow ο Ματίας Λεσόρ και σκοράρει. 9-4 από τον μαχητικό Ματίας Λεσόρ. Δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα ότι δεν προσπαθεί και στις δυο μεριές του παρκέ. Φουρνιέ τώρα κάνει τουέτο με τον Ναν. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Φουρνιέ, διότι μπερδεύτηκε και ο Γάλλος από την παγίδα του Χέις Ντέιβις και του Ναν και έκανε το λάθος.
1: Νομίζω ότι πήγε να κάνει καμία περίτεχνη πάσα, για να δω. Όχι,
2: το, όχι,
1: το φύγε.
2: Το φύγε μπάλα μέσα από τα χέρια. 9-4, shorts. Pick and roll με τον Χέις Ντέιβις, προλαβαίνει τον Μιλουτίνοφ και Μιλουτίνοφ μετά απλό σκοράρι.
1: Ο Μιλουτίνοφ δεν κοβεί ούτε με βαλέ.
2: 9-6. Μην είσαι αυθάδης για τέτοιους παίχτες. 5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Μπεζέκοφ εκτελεί από πάρα πολύ μακριά, αλλά ίσα που βρίσκει ταμπλό. Η μπάλα από το πόδι του Όσμαν φεύγει εκτός παρκέ. Τη διεκδίκησε μαζί με τον Παπα-Νικολάου, κερδισμένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και από το πόδι, βέβαια, όπως βλέπουμε και στο replay, του Όσμαν που δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Και γενικά οι παίκτες δείχνουν και σήμερα πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Φεύγει μπάλα εκτός, αμέσως μετά επαναφορά και καλάθι του Μπεζέκοφ. 11-6, Ναν. Ο Ναν σταματάει στο high post και σκοράρει. Δεν τον πρόλαβε ο Γόκαπ, πήρε ένα screen από το Λεσόρ, έμεινε πίσω του Γόκαπ. 11-8 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Και τώρα ο Γόκαπ σε μια νέα κατοχή της ο Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου του δίνει ο Όσμαν τον αριστερό διάδρομο διότι περιμένει ο Λεσόρ από πίσω. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται. Αποφάσισε στον αέρα.
1: Πήγε για πάσα στην αρχή και μετά σούτα.
2: Αλλά τελικά έβαλε το καλάθι. 13-8. Σόρτς. Ο Σόρτς μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Τον παρακολουθεί ο Φουρνιέ έτσι διακριτικά. Χέις Ντέιβις, σούτ τριών πόντων. Άστοχο rebound από τον Μιλουτίνοφ μετά το άστοχο follow του Λεσόρ. 13-8, ο Φουρνιέ επιταχύνει, πάει στο lay-up και σκοράρει. 15-8 από τον Εβαν Φουρνιέ, που φαίνεται ότι μετά την Ευρωλίγκα θέλει πάρα πολύ και το πρωτάθλημα. Ενώ τώρα ο Μπαρτζόκα σηκώνει από τον πάγκο του τον Ταϊρίκ Τζόουνς. DJ Σόρτ για τον Ναν. Ο Ναν μαρκάρεται από τον Γόκα, πολύ πιο γρήγορος. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, τον παρακολουθεί ο Μιλουτίνοφ και τον αλλοιώνει. Γόκαπ μαζεύει το αμυντικό ριμπάουντ και δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ κάνει μια reverse για να περάσει, δίνει στο Μιλουτίνοφ. Κάρφωμα εντυπωσιακό, το μισό καλάθι από τον Εβαν Φουρνιέ που τράβηξε δύο παίκτες πάνω του. Πάσαρε στο Μιλουτίνοφ, 17-8. Η διαφορά στους 9. Η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα. 3 και 20 ακόμη για την πρώτη περίοδο. Ένα σπορ, πέμπτο τελικό GBL. Ο TJ Shorts έξω για τον Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις παίζει με τον Μπεζέκοφ. Τον αποθεί, βγάζει την παλέξη για τον Όσμαν. Σου τριών πόντων μακρινό από τον Όσμαν. Τρίποντο NBA από τον Τζέντι Όσμαν. Γιατί εδώ κόβει έτσι λίγο. Ναι, και το βήχα.
0: Και ψυχολογία τρίποντο.
2: Ναι, τρίποντο ψυχολογία. 17-11. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει στον Μπεζέκοφ, προσποίηση, καλάθι και φάουλ από τον Εβαν Φουρνιέ, από τον Σάσα Μπεζέκοφ. Αλλά όλο το παιχνίδι το φτιάχνει ο Γάλλος. Είναι καταπληκτικός και σήμερα ο Φουρνιέ.
1: Νομίζω ότι πρώτη φορά ο
2: Ολυμπιακός. 4 ασίστ, 7 πόντι.
1: Νομίζω ότι πρώτη φορά ο Ολυμπιακός ακουμπάει τόσες φορές την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Ούτε στα προηγούμενα παιχνίδια το έχει κάνει. Είτε γιατί εκμεταλλεύεται τα μισμάτς που δημιουργεί στις αλλαγές, δηλαδή φεύγει ο Χέις Ντέιβις από τον Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ δεν έχει βάλει καλάθι στο Χέις Ντέιβις, όλα σε αλλαγές τα έχει βάλει.
2: Σωστό είναι αυτό, αλλά είναι και το χάρισμα το δικό του.
1: Και επίσης
2: είναι και η πάση του Φουρνιέ.
1: Και ο Φουρνιέ ξεκίνησε την επίθεση γιατί τον μάρκαρε ο κοντύτερος, δηλαδή ο TJ Shorts.
2: Σωστό. Οπότε μα γι' αυτό άλλος... λέω ότι αυτό δεν βγαίνει. Το μαρκάρισμα. Ο TJ Short δέχεται φάουλ τον Παπα-Νικολάου.
1: Έξυπνο φάουλ γιατί δεν του επέτρεψε. Ήταν χαμηλά αυτό που λέμε.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: βέβαια.
1: Γίνεται διαχείριση φάουλ σωστή. Ενώ βλέπουμε και το Word να δούμε αν θα βγει ο Παπα-Νικολάου. Πόσα φάουλ έχει, ένα. Θέλει να βάλει το Word πάνω στον TJ Short. Προφανώς γιατί είναι πιο γρήγορος από τον Παπα-Νικολάου.
2: 20-11, επαναφορά της μπάλας από τον Σόρτ στον Όσμαν. Τώρα στην αλλαγή βγαίνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Όσμαν. Γενικά μόνο αλλαγές ο Ολυμπιακός, διότι έχει και τα κορμιά για να το κάνει. Ο TJ Σόρτ πασάρει στο Μίτογλου, κάρφωμα από τον Τίνο Μίτογλου, που βέβαια το όπλο του δεν είναι το κάρφωμα αλλά το τρίποντο. Όπως έβαλε 4 στον πρώτο αγώνα. 20-13. Διαφορά στους 7. Ο Βεζέκοφ ποστάρει. Φτάνει στο φλότερα, στόχησε, πετάκεται στο Θεό πολύ ψηλά ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά δεν μπόρεσε να καρφώσει και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Γόκαπ στον Κέντρικ Ναν.
1: Πρώτο φάουλ Γόκαπ, από ένα φάουλ μοιρασμένα είναι στον Ολυμπιακό, ένα από Παπα-Νικολάου, ένα Φουρνιέ, και ένα walk-up και τα τρία φάουλ γίνανε.
2: Να μην τους ματιάσω, 8 λεπτά δεν έχουν δώσει δικαίωμα οι διαιτητές σε κανένα από τις δύο ομάδες.
0: Πολύ σωστό.
2: Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή για τους διαιτητές. 20-13, Κόρι Τζόζεφ. Δεν έχει κάνει μεγάλη σειρά.
1: Όχι.
2: Ούτε καν καλή.
1: Έχασε ένα κρίσιμο σου τριών πόντων στο προηγούμενο παιχνίδι που θα μπορούσε να.
2: Και έκανε και κάτι ποικιλίες.
1: Κλείσει το μάτς.
2: Έκανε κάτι ποικιλίες. Εντάξει. 20-13. Τον εμπιστεύεται πάντως ο Μπαρτζόκας τον Κόρι Τζόζεφ.
1: Είναι από τους σκληρούς παίχτες που λέμε.
2: Είναι.
1: Ότι λείπουν.
2: Ισχύει. Όσμαν για τον Μίτογλου. Αυτός για τον Κέις Ντέιβις. TJ Shorts έμεινε μόνος για τρίποντο και έκανε airball. Αδιανόητα πράγματα για αυτό το επίπεδο και αμέσως μετά υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ από τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος κράτησε σύμφωνα με την εκτίμηση της Βάσος Τσαρούχα τον Τάιρικ Τζόουνς, καθώς
1: ο
2: τελευταίος γύρναγε στην, πήγαινε προς την επίθεση.
1: Γκάζωνε για να...
2: Και είναι ένα αχρίαστο φάουλ που κάνει ο Χέις Ντέιβις.
1: Είναι ανοησία του Χέις Ντέιβις.
2: Εντελώς ανοησία του Χέις Ντέιβις. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές ο Tyreek Jones και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη βολή μέσα από τον Jones, 21-13, 1-53 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός παίζει με Jones στο 5, Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Tyson Ward και Κόρι Τζόζεφ. Βάζει και τη δεύτερη βολή ο Jones και το σκορ 22-13, πάλι στους 9. Παναθηναϊκός αμήνεται με τον Ναν που έχει έτσι κάποια προστριβή με τον Tyreek Jones και πρέπει να είναι φρόνιμοι και οι δύο, και τώρα με τον Κόρι Τζόζεφ. Ναν, Μίτογλου, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Σόρτς. Κάποιες προξηματάκια και τα λοιπά.
1: Ο Ναν αυτό πληρώνει, θα τον βγάλει τώρα.
2: Ο Άταμαν. Όχι, βγάζει έξω ο Σόρτς, γιατί ο Σόρτς δεν ήταν πολύ επιδραστικός.
1: Ήταν στόχος
2: και
1: στην άμυνα.
2: Άμυνα είναι στόχος,
1: ήταν
2: βέβαια.
1: Στόχος.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, 22-13. Τώρα θα γίνει επαναφορά της μπάλας αφού ηρέμησαν λίγο τα πράγματα. Κόρι Τζόζεφ για τον Βεζένκοφ, τον παρακολουθεί ποιος άλλος, ο Χέις Ντέιβις. Φουρνιέ. Στην αλλαγή τώρα βγαίνει ο Χέις Ντέιβις. Έχει αλλάξει το στυλ του Παναθηναϊκού σε όλη τη σειρά. Δεν παίζει αυτά τα νόητα heads out. Tyson Ward. Πετάει την μπάλα στο Χ, επιθετικό rebound όμως από τον ίδιο που δίνει στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ πάει σε ένα πολύ πολύ δύσκολο καλάθι. Χωρίς ισορροπία, πέταξε την μπάλα ψηλά και έκανε το σκορ 24-13. Συν 11 για τον Ολυμπιακό. Ένα 23 ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ναν θέλει να ξεμαρκαριστεί και τώρα τα καταφέρνει από τον Κόρι Τζόζεφ. Σκρινάριο Μίτογλου. Τώρα ο Ναν παίζει με τον Tyreek Jones. Ναν. Έξω από το τρίποντο, τώρα θα μπει προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Tyreek Jones.
1: Υπάρχει μπιφ εκεί.
2: Υπάρχει ένα μικρό μπιφ.
1: Γενικά ο Ναν δείχνει μια νευρικότητα. Αλλά...
0: Εντάξει, τώρα και ο Jones.
2: Την έριξε ο Jones.
1: Την
2: έριξε ο Jones. Την έριξε ο Jones. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει φάουλ. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό.
1: Τέταρτο φάουλ του Ολυμπιακού που τα έχει κάνει όλα χαμηλά. Για να μην βάλει καλά ο Παναθηναϊκός. Το λέω γιατί στο τέλος μετράμε απολογισμούς των βολών.
2: 24-13. Ο Ναν θα εκτελέσει από μακριά. Θα αστοχήσει. Επιθετικό ριμπάντ από τον Μίτογλου που την άρπαξε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Φουρνιέ. Και μείωση για τον Παναθηναϊκό 24-15. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Η πάσα δύσκολη. Του Κόρι Τζόζεφ και ο Tyson Ward ακόμα πιο άσχημη επιλογή. Πέταξε την μπάλα, πάει στον Τζέντι Όσμαν και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Τούρκο που ξάπλωσε στο παρκέ τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Όσμαν που ξέρουμε ότι είναι ένα θορυκτό κάνει μια κίνηση, μια reverse τρίπλα και χρεώνεται αυτό το φάουλ από τη Βάσο Τσαρούχα. 24-15. Νωρίτερο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 11. 24-13. Ο Κόρι Τζόζεφ πασάρει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ κλείνεται από δύο παίκτες. Η πάση τον για τον Tyreek Jones. Αυτός για τον Βεζένκοφ. Πολύ δυνατό πάτημα και καλάθι. Ο Βεζένκοφ διδάσκει τι θα πει τρέιλερ και τι θα πει κίνηση χωρίς την μπάλα. Έχει πετύχει ήδη 11 πόντους. 26-15. Ο Κέντρικ Ναν πάει μέχρι το lay-up. Υπάρχει φάουλ βέβαια από τον Κόρι Τζόζεφ, που πήγε έτσι κάπως, ας πούμε, ύπουλα προς τα πίσω, και βλέπω ότι υπάρχει και τεχνική ποινή από τον Γιάννη Τηγάνη
1: στον Ναν.
2: Πέταξε την μπάλα σε κάποιο κεφάλι, για να το ξαναδούμε.
3: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Του κάνει φάουλ ο Κόρι Τζόζεφ, το δίνει, εντάξει.
0: Πέταξε την μπάλα στο κεφάλι, δεν είδα και εγώ παιδιά κάποιου, αλλά του Τζόζεφ. Παιδιά, δεν είναι επαγγελματική αυτή η συμπεριφορά του Ναν.
2: Δεν μας έχουν δείξει replay κατατοπιστικό, έχουμε δει μόνο
0: και εγώ το είδα μόνο στο live.
1: Απλά επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα, ότι μου φαίνεται νευρικός, ενώ ο Βεζένκοφ χάνει τη βολή της τεχνικής ποινής.
2: Περίμενε. Ο Ναν με την μπάλα πετυχαίνει τον Όσμαν, παιδιά.
0: Πέτυχε τον Όσμαν, πήγαινε και τον Βεζένκοφ, μου φαίνεται.
2: Η κίνησή του δεν ήταν σωστή.
0: Όχι, αλλά δεν είναι επαγγελματικό αυτή η ενέργεια. Είναι υπέρ του δέοντος εκνευρισμένος, μου φαίνεται, παιδιά. Ο Ναν είναι απαράδεκτο.
1: Μα το είπαμε και πριν. Και θα μπει ο Καλαϊτζάκης, ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ αμυντικά. Αλλά τώρα βέβαια έχουμε 15 δευτερόλεπτα. Ο Ναν πανιέ, δεν κουνιέται ούτε το διχτάκι όταν εκτελεί βολές. Χαρισματικό σκόρερ. Αν μπορούσε να αποφύγει αυτές τις εκρήξεις, ας το πούμε έτσι, βάζει και τη δεύτερη βολή. 26-17 στο σύν 9, και η επίθεση είναι για τον Ολυμπιακό. Αν πηγαίνει στον πάγκο για να ηρεμήσει. Ο Ναν, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι.
2: Για να μην πει κανείς ότι δεν το είπαμε όλο ακριβώς πώς έγινε, πέταξε την μπάλα πολύ χλιαρά ο Βεζένκοφ προς τη μεριά του Ναν και του διαιτητή, και ο Ναν θύμωσε και την πέταξε πιο δυνατά πίσω, ας πούμε, και πέτυχε πιο πολύ τον Όσμαν, αλλά γι' αυτό το λόγο έγινε η τεχνική ποινή. Ένα δευτερόλεπτο ακόμη για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Πέταξε την μπάλα ο Βεζένκοφ, αλλά ακόμη και αν έμπαινε το τρίποντο αυτό, βέβαια τώρα θέλει 0,2 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Λοιπόν,
2: μετάει
0: 26-17.
2: Λοιπόν, αυτό, Βαγγέλη.
0: Επειδή αδικούμε κατάφορα το φίλο τον Βαγγέλη του Μητρούς, και το καταλαβαίνει και ο ίδιος, να πάμε γρήγορα στο κλειστό της Νεάπολης. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Ελλάδας με την Πορτογαλία. Βαγγέλη, καλησπέρα. Και εκ των προτέρων και πάλι συγγνώμη, αλλά έχουμε τελικό στη GBL. Βαγγέλη. Βαγγέλης Μητρούσιας. Δεν μας ακούει ο Βαγγέλης. Λοιπόν, πάμε πάλι στο σεφ.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα time out. Ήταν μια εικόνα που βλέπαμε 3-4 από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ήταν όρθιοι γενικώς.
0: Απλά να ενημερώσουμε, Ελλάδα-Πορτογαλία, προκριματικά ευρωπαϊκού, είναι 20-11, έτσι.
1: Να.
0: Σε λίγο θα έχουμε επαφή και με τον Βαγγέλη του Μητρούσια.
1: Ο Βεζένκοφ είναι ο πρωταγωνιστής της πρώτης περίοδου, με αυτό που είπε ο Κώστας, με την κίνησή του χωρίς την μπάλα μαζί με το Φουργκέ. Είναι οι δύο παίχτες που ανεβάζουν σε άλλο επίπεδο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος γενικά, και ο Χέις Ντέιβις δεν έχει επιδράσει ακόμα στο παιχνίδι. Έχει βάλει ένα καλάθι προς το παρόν, αλλά...
2: Και οι δύο είναι άστοχοι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Βαγγέλη. Έλα, παιδιά, Βαγγέλη, για μια πρώτη ματιά. Έλα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Ναι, αλλά πάλι τον χάσαμε τον Βαγγέλη του Μητρούσια ή όχι? Λοιπόν, σεφ.
2: Λοιπόν, έλεγα, Βαγγέλη, ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα στα 6 τρίποντα, ο Παναθηναϊκός ένα στα 7. Στα δίποντα, πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός με 75%, 9 στα 12, έναντι 54%, 6 στα 11 του Παναθηναϊκού. 5 σε 6 βολές οι ερυθρόλευκοι, 2 στις 2 οι πράσινοι. 11-8 τα rebound για τον Ολυμπιακό. 8-3 οι assists για τον Ολυμπιακό. 1-1 τα κλεψίματα. Μία τάπα για τον Ολυμπιακό, 0 για τον Παναθηναϊκό, και 4-3 τα λάθη. Ενώ οι πεντάδες είναι TJ Shorts, Kendrick Nunn, Mitoglou, Hayes Davis και Grant, καθώς ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη κατοχή της δεύτερης περίοδου. Τώρα επαναφέρει την μπάλα ο Nunn στον TJ Shorts. Απ' την άλλη στην άμυνα είναι Ward, Walkup, Peters, μπήκε στο match, Tyreek Jones και Corey Joseph.
1: Τρεις κοντούς ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Shorts θα πάει μέχρι μέσα. Τον γκρεμίζουν οι ερυθρόλευκοι. Χάνει το lay-up ο TJ Shorts. 26-17. Θα πασάρει πάρα πολύ ψηλά ο Tyson Ward στον Tyreek Jones, αλλά εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μίτογλου, όπως υποδεικνύει η πρώτη διαιτητής, η Βάσο Τσαρούχα.
1: Εδώ με πρώτη ματιά δεν φάνηκε τίποτα, αλλά τι έγινε?
2: Το απολύτως τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Έγινε. Δεν έγινε αυτό το φάουλ.
1: Τίποτα δεν ήταν.
0: Εκθέτει Τσαρούχα πλέον.
2: Είναι αυτό που έχω πει καμιά φορά σε μεταδόσεις, ότι δεν θα το έδιναν ούτε οι Αγγελόπουλοι. Χαριτολογώντας. 26-17.
1: Εν τω μεταξύ,
2: και ξέρεις κάτι,
1: ο πάγκος του Παναθηναϊκού έχει μια εικόνα και η διπλανή
2: έχει πάρα πολύ αντίδραση.
1: Ναι.
2: Και, αλλά εδώ και δεν παραπλεύρος ήταν... του, ναι, πάγκου, έτσι. Λοιπόν, Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ πασάρει στον Τάισον Γουόρντ. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον πραγματικά καλό διαιτητή Γιάννη Τηγάνη. Ενώ, για να δω τι υπάρχει. Για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει μια αναστάτωση από τους φίλους του Ολυμπιακού που κάθονται πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ηρέμησαν τώρα τα πράγματα για να δούμε και μπάσκετ. 26-17. Στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Έρασπορ, πέμπτος τελικός, GBL. Grant. Ο Grant θέλει να βρει χώρο, δίνει στον Short, σκοράρει μόνος του.
1: Σα σέντερ μπήκε μέσα.
2: Πάντως το λέει καρδιά του, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτά που έχει κάνει στην καριέρα του με ύψος 1,75. Να έχει πάρει EuroCup, BCL και Ευρωλίγκα. Όχι, Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει, sorry. Είναι σπουδαία για τον TJ Short.
1: Βλέπω να βγαίνει ο Ward, γιατί έχει μπει επιπόλαιος στο παιχνίδι.
2: Walk-up για τον Ward, κάνει την προσποίηση. Πασάρει στον Peters, ο Peters προσποιείται, φτάνει. Αλλά εδώ νομίζω ότι έκανε γκάφα, διότι είχε όλο το χώρο και το χρόνο να εκτελέσει, αλλά προτίμησε κάτι που δεν μας συνηθίζει, να κάνει προσποίηση και μετά μπάσιμο. Το έβαλε μεν,
1: είναι μεγάλο μάτς,
2: αλλά αστόκησε.
1: Είναι μεγάλο μάτς.
2: 26-19. Η διαφορά στους 7 ήταν και 11 πριν από λίγο. 24-13. Τώρα η διαφορά στους 7 για τον Ολυμπιακό, που βέβαια παίζει χωρίς Φουρνιέ. Τζέριαν Γκράντα στο χείο με την κορυμπάντα από τον Γουόκαπ. Πολύ σημαντικό να παίζει ή όχι ο Φουρνιέ, έτσι όπως παίζει ειδικά ο Γκράντα.
0: 1-8 τρίποντα ο Παναθηναϊκός.
2: 1-8 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. 1-6 Ολυμπιακός. Παπα-Νικολάου προσποιείται για να ξεφύγει από τον Σόρτς. Δίνει στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτός πατάει δυνατά και σκοράρει. Μεγάλο καλάθι και δυναμικό καλάθι από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. 28-19.
1: Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού από άλλα μάτς. Μπαίνει στο ζωγραφιστό.
2: Χέις Ντέιβις. Ο Ντέιβις ποστάρει τον Κόρι Τζόζεφ. Πασάρει στον TJ Σόρτς. Έξω από τον τρίπο τον αφήνει ο Πίτερς. Αλλά κάνει μια προσποίηση ο TJ Σόρτς και αδειάζει τον Πίτερς. Σου λέει, μ' αφήνεις τον τρίποντο.
1: 0-2
2: Θα Peters. Παίξω μέσα.
1: 0-2 Πίτερς.
2: Σε άμυνες ή και επίθεση.
1: Μια άμυνα, μια επίθεση.
2: Μια άμυνα, μια επίθεση. 28-21. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί έχουμε την ίδια γνώμη. 7,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Άστοχος ο Κόρι Τζόζεφ. Και εδώ υπάρχει έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, νομίζω ότι εδώ φάνηκε να βγαίνει από τα χέρια του παίκτη του Παναθηναϊκού. Η Τσαρούχα έδειξε ότι είναι η μπάλα Παναθηναϊκού. Εδώ ή έπρεπε να δώσει φάουλ στο Τζόνς ή μπάλα Ολυμπιακός.
2: Σωστό είναι αυτό που λες, ναι. Έτσι είναι. Όπως το πες. Βέβαια ο Μπαρτζόκας έχει δικαίωμα να καλέσει challenge.
1: Έκανε challenge.
2: Το έκανε βέβαια. Εφόσον έχει το δικαίωμα.
0: Λοιπόν, ευκαιρία να πάμε λίγο στη Λάρισα. Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα φίλε. 3-3 με το Βαγγέλη. Λοιπόν, σεφ. Σεφ, αμέσως πάμε παιδιά.
1: Περιμένουμε την απόφαση των διαιτητών. Βλέποντας και το replay,
2: είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι
1: είναι ότι ή θα δώσει φάουλ στον παίκτη του Ολυμπιακού.
2: Είδες λοιπόν.
1: Αλλά η μπάλα
2: τελευταίως την έβγαλε ο Ναν.
1: Ο Ναν και η Τσαρούχα έδειξε.
2: Είναι μια αδικία των κανονισμών. Όταν ένας παίκτης δέχεται το φάουλ, εγώ σου χτυπάω το χέρι.
0: Μικρό διαφημιστικό, παιδιά, επιστρέφουμε.
3: Έρα Σπορ 101,8. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
2: Ακούτε, Ερασπορ.
0: Σεφ, αμέσως.
2: Στο φάληρο, ο Χέις Ντέιβις πασάρει στον Σόρτς. Τον παρακολουθεί ο Παπα-Νικολάου, κάνει μια σβούρα. Πασάρει στον Ναν, 2 δευτερόλεπτα, πετάει την μπάλα ο Ναν και πάει πίσω από το ταμπλό. Δεν το ζήγησε καλά, αλλά δεν είχε ούτε χρόνο.
1: Καθυστέρησε πολύ ο Χέις Ντέιβις να αποφασίσει τι θα κάνει.
2: Και ο Σόρτς έκανε σβούρες.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και ο Σόρτς. Ο Σόρτς, κοίτα, λειτουργεί σωστά όταν κάνει το λεγόμενο over dribbling. Εντάξει, 28-21. 6 και 48 για να τελειώσει το ημίχρονο. Thomas Walkup. Του το δίνουν το τρίποντο οι πράσινοι. Κάτι πρέπει να ρισκάρεις.
1: Και ο Μπαρτζόκας παίζει με δύο.
2: Ακόμα και σε αυτό το επίπεδο.
1: Με δύο Walkup, playmaker.
2: Φάουλ από τον Ναν. Το φάουλ αυτό είναι το δεύτερο από τον Κέντρικ Ναν και είναι ο πρώτος παίκτης που κάνει δεύτερο φάουλ.
1: Εδώ πρέπει να τον βγάλει.
2: Να και ο Τολιόπουλος. Ξέρεις, δεν βγαίνει ο Ναν. Σε δύο περιπτώσεις βγαίνουν οι άλλοι. Δηλαδή προηγουμένως έβαλε μέσα Grant αντί για Shorts και τώρα βάζει Τολιόπουλο αντί για Shorts.
1: Όχι, απλά το θέμα είναι ότι αν φορτωθεί τρίτο φάουλ πάλι, όπως συνέβη με τον Χουάντσο που τον ξέχασε να τον βγάλει στα δύο φάουλ.
2: Τεράστιο λάθος του Άταμαν ήταν. Πριν από μερικές ώρες στο ΆΚΑ, όταν άφησε τον Ναν να κάνει το τρίτο φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ εκτός φάσης, το οποίο χρεώνεται το Όσμαν. 28-21.
0: Ναν, τρίτο παιδιά. Τρίτο φάουλ του Ναν.
2: Όχι, Βαγγέλη, δεν ήταν του Ναν.
0: Αυτό έδειξε τουλάχιστον.
2: Δεν ήταν του Ναν, Βαγγέλη, όχι, όχι. Το φάουλ το χρεώθηκε Όσμαν.
0: Κάτσε να το δούμε.
2: Ο Ναν συνεχίζει να παίζει άμυνα σκληρή. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound. Τελειώνει τη φάση και παίρνει και το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου. 30-21 από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση διότι πήδηξε πιο ψηλά από όλους.
1: Λείπει και ο Λεσόρ. Που θα επιστρέψει.
2: Και δέχεται το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου που αποσύρεται και στο παρκέ ο Λεσόρ. 30-21. 11 έχει ο Βεζένκοφ. 7 ο Φρουνιέ για τον Ολυμπιακό και 6 ο Μιλουτίνοφ. Για τον Παναθηναϊκό κάμποση από 4. Σόρτς, Ναν, Λεσόρ, Μίτογλου. 3 ο Όσμαν και 2 από τον Χέις Ντέιβις που ακόμα δεν έχει πάρει μπρος. Ενώ ο Μιλουτίνοφ σκοράρει και έτσι πληρωματική βολή. 31-21. Για δεύτερη φορά ο Ολυμπιακός σε διψήφια διαφορά και προηγηθεί στο 1 λεπτό με 11, 24-13 και πάλι ο Μπαρτζόκας δίνει ευκαιρία στον Γουόρντ στη θέση του Κόρι Τζόζεφ. Ο Γουόρντ αναλαμβάνει τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος βέβαια ήταν πολύ καθοριστικός
1: τα μεγάλα
2: στο τέταρτο μάτς βέβαια. Όσμαν. Όσμαν πάει να παίξει με τον Μιλουτίνοφ. Έγινε φάουλ πριν κόψει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ. Από τον Σέρβο, έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. ...31-21-10 για τον Ολυμπιακό. 6 λεπτά και 5 δεύτερα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός παίζει με Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Παπα-Νικολάου, Walkup και Ward, δηλαδή. Ο Μπαρτζόκας νομίζω συνειδητά ξεκουράζει λίγο παραπάνω Φουρνιέ και Βεζένκοφ.
1: Για να τους έχει...
2: Γιατί σου λέει ότι ακόμα είναι νωρίς και τους χρειάζομαι.
1: Έχουν χτυπήσει σαραντάρι την προηγούμενη.
2: Το τέρμα του μάτς, το τέλος του μάτς.
1: Είναι δύο του σαρανταριού την προηγούμενη. Στον
2: η
1: προηγούμενη.
2: Πρώτη βολή από τον Όσμαν σίδερο, η δεύτερη μέσα 31-22. Όσμαν με Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Ναν και Τολιόπουλο. Και Τολιόπουλος. Αυτή είναι η πέντε. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Thomas Walkup. 6 από το τρίποντο, θα το πάρει και αυτό το τρίποντο. Ο Walkup αλλά είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Όσμαν. Η διαφορά έμεινε στους 9. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και ήθελα να δω λίγο τα σουτ που έχουν δώσει οι πράσινοι στον Walkup. Είναι 0 στα 3 τα τρίποντα από τον Thomas Walkup.
1: Νομίζω ότι και αυτός βιάζεται να τα πάρει κιόλας.
2: Ναι, αλλά... Τώρα ήταν εντελώς μόνος του. Του το δίνουν αυτό οι πράσινοι. 31-22. Γι' αυτό και τον χαρακτήρισα παίκτη κλειδί πριν το ματς. Αν τα βάλει, Ο Ολυμπιακός γίνεται φαβορή. Ο Κέντρικ Ναν σταματάει, εκτελεί και σκοράρει, διότι εδώ η άμυνα του Παπα-Νικολάου δεν ήταν καλή.
1: Είναι αργότερα από δύο του Παπα-Νικολάου και ο Σόρτς, ο Ναν, σταμάτησε πριν τον βρει η σκιά του Μιλουτίνοφ.
2: Βέβαια. Τάισον Γουόρντ. Ο Γουόρντ πασάρισε τον Παπα-Νικολάου. Σου τριών πόντων από τον αρχηγό, άστοχο. Παίρνει το επιθετικό rebound, ο Τάισον Γουόρντ προσποιείται και σκοράρει μπροστά από τον Λεσόρ. 33-24, η διαφορά στους 9 και είμαστε στα τελευταία 5 λεπτά, στα μισά δηλαδή της δεύτερης περίοδου, και το φάουλ που κερδίζει ο Κέντρικ Ναν θα πάει στη γραμμή.
1: Δεύτερο φάουλ του walk-up, να δούμε αν θα μπει.
2: Ο Βεζένκοφ επιστρέφει
1: και ο Κόρι
2: Τζόζεφ. Τζόζεφ επιστρέφει. Παπα-Νικολάου και ο walk-up αποσύρονται.
1: Εδώ γλίστρησε νομίζω ο walk-up και τον πήρε λίγο. Έφυγε, έχασε την ισορροπία.
2: Κοίτα να δεις. Σε δύναμη μπορεί να τα βάλει με τον Ναν, δεν μπορεί όμως σε ταχύτητα. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός παίζει πάντα με παγίδες και με αλλαγές. Ο Κέντρικ Ναν είναι στη γραμμή, βάζει την πρώτη. Για να δούμε και τα λεπτά του Ναν, γιατί και αυτός δεν είναι και βιονικός.
1: Ναι, βιονικός, αλλά
2: έχει παίξει σε όλο το μάτσε. Ναι, δεν αλλά έχει βγει δευτερόλεπτο.
1: Όχι, τον έβγαλε κάποια στιγμή να ηρεμήσει πρώτον.
2: 14-43 βλέπω και έχει. Πόσο, πότε βγήκε. Μπορεί να βγει και 10 δεύτερα.
1: Ναι, 10 δεύτερα.
2: Το πολύ. Το πολύ.
0: Βγήκε λίγο εκεί με τον Καλαϊτζάκη που τον άλλαξε.
1: Απλά δεν επιβαρύνθηκε τόσο πολύ την Τετάρτη, γιατί αποβλήθηκε.
2: Εντάξει.
1: Και δεν έπαιξε τις δύο παρατάσεις.
2: Έπαιξε νομίζω 24-25 λεπτά. Ο Πίτερς κάνει μια προσποίηση. Πασάρι στο Μιλουτίνο, φτάσει στον Γουόρντ για τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Πίτερς θα πάρει τώρα τους ούτριων πόντων, είναι μόνος και σκοράρει. Αυτό είναι μια επίθεση. Είναι
1: το πρώτο τρίποντο του Πίτερς στους τελικούς.
2: Ναι, αλλά είναι μια επίθεση που είναι βάση φιλοσοφίας. Ο Κέντρικ Ναν εκτελεί και αστοχή αμυντικό ριμπάντα από τον Γουόρντ που δίνει στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ θα δώσει τον Τάισον Γουόρντ. Η πάσα του είναι λίγο ρυψοκίνδυνη, αλλά τη διασώζει ο Μιλουτίνοφ. Τρίποντα από τον Πίτερ Σάστοχο.
1: Πάλι
2: επιθετικό ριμπάντα από τον Μιλουτίνοφ που ξανασώζει. Βεζέκοφ. Ο Βεζέκοφ πάει μέχρι μέσα, λέει απ' καλάτι. 38-26 συν 12. Το μεγαλύτερο σκυλί σήμερα για τον Ολυμπιακό είναι ο Μιλουτίνοφ. Πραγματικά. Διότι έχει μαζέψει 5 rebound, έχει σκοράρει 7 πόντους, έχει κάνει ένα μπλοκ, έχει ανανεώσει επιθέσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτό το 38-26.
1: Και τουλάχιστον μπαίνει μέσα στη φωτιά, γιατί στο προηγούμενο μάτς, προφανώς από τη στιγμή που έφαγε εκείνο το χτύπημα.
0: Πάμε μια γρήγορη, μια βολτίτσα μέχρι την Νεάπολη, Φιλάρισα, Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα, καλησπέρα, Βαγγέλη μου.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. 8-2 είναι τώρα μέχρι στιγμής το δεύτερο σετ που προηγείται η εθνική μας ομάδα, ενώ κέρδισε το πρώτο σετ με 25-15 με μεγάλη διαφορά. Η εθνική μας ομάδα, πολύ καλή εικόνα από τη χθεσινή εικόνα που κέρδισε βέβαια και το Κόσοβο, και σήμερα ελπίζει να κερδίσει και να πάρει μια δεύτερη καθαρή νίκη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Σε λίγο θα τα δούμε όλα. Να πούμε ότι πρώτη η Ανθούλη με 9 πόντους και στη δεύτερη θέση η Πακουδήμου με 7, με 3 αλλαγές δηλαδή στην εξάδα σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα από τον Απόστολο Οικονόμου.
0: Βαγγέλη, να είσαι καλά. Πάμε πάλι σε F, παιδιά. 19-10 τα rebound μέχρι τώρα. Με 7 επιθετικά Ολυμπιακός.
1: Είναι φοβερός ο Μιλουτίνοφ. Και ο Βεζένκοφ
2: έχει
1: είναι.
2: Πάρει 5, Γιάννη.
1: Ναι, και ο Βεζένκοφ είναι μηχανάκι. Δηλαδή, όταν
2: πολύ
1: βλέπει. Όταν μυρίζει αίμα, δηλαδή, περίπτωση να παίξει.
2: Με χωρίς τρίποντο σήμερα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 6-7 τρίποντα. 0 στο 1 τρίποντο, 1 στις 2 βολές. 1 rebound, 1 assist, 2 λάθη για τον Σάσα Βεζένκοφ. 13 αυτός, 7 ο Φουρνιέ, 7 και ο Μιλουτίνοφ. Είναι μακράν η καλύτερη παίκτος του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός παίζει τώρα με Όσμαν στο κατέβασμα. Τον παρακολουθεί ο Πίτερς, ο οποίος παίζει 3. Ναν, τον μαρκάρει ο Τζόζεφ και τώρα γίνεται ο Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ πάει στο lay-up και σκοράρει. Μεγάλη προσπάθεια από τον Ματίας Λεσόρ. Πολύ δυναμικό το καλάθι από τον Λεσόρ. 38-28. Οι πράσινοι προσπαθούν να μείνουν στο σκορ, προσπαθούν να κόψουν τη διαφορά όσο μπορούν. Η μέγιστη τιμή της ήταν συν 12 για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ έξω από το τρίποντο δίνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Βεζένκοφ. Τάισον Γουόρντ. Έξω από το τρίποντο και αυτός τον παρακολουθεί ο Ναν. Ο Τάισον Γουόρντ πάει μέχρι το lay-up και σκοράρει. 40-28.
1: Πήγε ρόλ, πήγαν να παίξουν. Αλλά επειδή δεν πήγε παίχτη στο Γουόρντ, Πήγαν όλοι στο Μιλουτίνοφ, ο Γουόρτ συνέχισε.
2: Ο Ναν για τον Χέις Ντέιβις και αυτό για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος...
1: Ο Χέις Ντέιβις δεν έχει βγει το μεταξύ καθόλου, ούτε 10 δευτερόλεπτα.
2: Μα αυτός είναι βιονικός.
1: Ναι, γιατί το είπε και προχθές ότι... Γιατί έκανε πόσο... 48 λεπτά, του λέει... Ο Ναν κάνει ένα φλότερ, είναι άστοχος. Η μπάλα από τα χέρια του Τζότζεφ, πλάγια για τον Παναθηναϊκό.
2: 48 και 22 ο Χέις Ντέιβις. 46 ο Φουρνιέ στο προηγούμενο μάτς. Επαναφορά της μπάλας από τον Ναν στον Λεσόρ και αυτός για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος έχει βρει τον πελάτη με τον Γουόρντ. Ο Κέντρικ Ναν παίζει το pick and roll με τον Λεσόρ. Σπάει την μπάλα για τον Όσμαν. Τολιόπουλος ούτριων πόντων μέσα. Εδώ δεν τον πρόλαβε ο Κόρι Τζόζεφ. Τον είχε αφήσει ο Γουόρντ λόγω των περιστροφών του Ολυμπιακού. 40-31 μειώνει ο Τολιόπουλος με τρίποντο. Κόρι Τζόζεφ για τον Τάισον Γουόρντ, τον Μαρκάριο Ναν. Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ έχει βρει και αυτός ένα μικρό μπελά. Δεν φαίνεται από τους πόντους του, αλλά είναι δύσκολος παίκτης ο Χέις Ντέιβις. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ.
1: Αλλά είναι βολές.
2: Φάνηκε ότι γλιστράει ο Καναδός, είναι η αλήθεια. Του φύγε το πόδι στο γλίστριμα.
1: Απλά έπεσε και πάνω,
2: έπεσε
1: του...
2: πάνω του ο Χέις Ντέιβις.
1: Με τη φορά που είχε ο Χέις Ντέιβις έπεσε πάνω του και στοιχειοθέτησε το φάουλ. Αλλιώς αν δεν ερχόταν πάνω του θα έπεφτε ο Τζότζεφ.
2: Από την ταχύτητα το έπαθε ο Χέις Ντέιβις. 40-31. Έκπληκτος ο Χέις Ντέιβις για αυτό το δεύτερο φάουλ που του χρεώθηκε. Και ο Κόρι Τζόζεφ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Παρότι το φάουλ ήταν χαμηλά, είχε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά ο Παναθηναϊκός, 4 και ο Ολυμπιακός στα ομαδικά φάουλ. Αυτός... Πέμπτος τελικός GBL. Τι θα έλεγες?
1: Όχι, αυτό σημαίνει ότι όποιο φάουλ κερδίσει.
2: Από εδώ και πέρα.
1: Όποιο και ο Παναθηναϊκός με την κατοχή του, με την μπάλα στην κατοχή του, θα είναι βολές.
2: 42-31. 2 στις 2 από τον Κόρι Τζόζεφ, τον Λιόπουλο. Τον μαρκάρει ο Τάισον Γουόρντ. Αρκετές γλίστρες στο παρκέ. Τώρα γλίστρεσε και ο Ναν και σηκώθηκε. Ο Ναν βρίσκει χώρο, δίνει στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος προσποίηση. Υπάρχει φάουλ
1: βολές
2: από τον Τάισον Γουόρντ και πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Τάισον Γουόρντ είναι, μου θυμίζει κάτι back στο ποδόσφαιρο, είναι και μουντιάλ τώρα.
1: Αν δεν περάσει ο παίκτης
2: η μπάλα. Αν φύγει η μπάλα, παίρνει τα πόδια.
1: Ή ο παίκτης η μπάλα. Και οι δύο τύπο
2: με μιλάμε για τρελό κλαδευτήρι. Ο Τάισον Γουόρντ.
1: Απλά δεν το κάνει βρώμικα, ξέρεις. Τραβάει με.
2: Το κάνει δυνατά όμως.
1: Ναι, δυνατά.
2: Να το καταλάβουν.
1: Θέλω να πω, δεν πάει να σε κοροϊδέψει. Πάει να κάνει το φάουλ.
2: Όχι. Όχι, είναι αυτό που. Η μπάλα ή παίκτης.
1: Ναι.
2: Δεν περνάνε και δύο από Τάισον Γουόρντ. Ο Τολιόπουλος είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η πρώτη μέσα. Ήταν καθοριστικός μαζί με τον TJ Shorts στο προημερών 2-2 του Παναθηναϊκού στη δεύτερη παράταση.
1: Μόνοι τους το καθάρισαν.
2: Μόνοι τους. Ο Τολιόπουλος βάζει και την δεύτερη βολή, 42-33. 2-25 για να τελειώσει το ημίχρονο. Η διαφορά στους 9 για τον Ολυμπιακό. Μέσα και ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Κόρι Τζόζεφ. Παίζει με τον Βεζένκοφ. Αυτός είχε χώρο. Δίνει στο Φουρνιέ. Προτίμησε τον Γάλλο και αυτός σκοράρει. Φανταστικός ο Εβαν Φουρνιέ.
1: Εγώ θα σου έλεγα και ο Βεζένκοφ που διάλεξε.
2: Βεζένκοφ, βέβαια.
1: Διάλεξε που να πασάρει την έξτρα πάσα τη.
2: Σωστό, ενώ το είχε και αυτός.
1: Το είχε, ναι.
2: 45-33. Λεσόρ για τον Όσμαν. Σούτυρον πόντων από τη γωνία. Ο Τούρκος είναι άστοχος. Rebound από τον Μιλουτίνοφ το έκτο.
1: Καταπληκτικός Μιλουτίνοφ.
2: Πραγματικά.
1: Για να μην λέτε ότι τον έχω όταν παίζει καλά, δεν μπορεί να. Ξέρεις.
2: Εντάξει. Εγώ σε εγκαλώ όταν πρέπει. Και σε επαναφέρω στην τάξη.
1: Ο Πίτερς τώρα.
2: Ο Πίτερς σκοράρει. Και αυτός είναι καλός σήμερα.
1: Είχε πίσω
2: και
1: τον Τολιόπουλο.
2: Και ο Άλεκ Πίτερς.
1: Είχε πίσω τον Τολιόπουλο. Η πάσα ήταν σωστή γιατί διάβασε μισμάτς.
2: 100%. 47-33. Η διαφορά στους 14. 1,5 λεπτό ακόμη. Ο Τολιόπουλος πάει στο ΛΕΑΠ και σκοράρει. Μεγάλο καλάθι από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 47-35. 1-18. Για να τελειώσει
1: 7
2: το ημίχρονο.
1: Πόντους ο Τολιόπουλος.
2: Και να σου πω και κάτι. Δικαιώνομαι σε αυτό που είπα νωρίτερα και στο pre-game ότι ο Άταμαν κατάλαβε, αφού γκράστηκε, ότι δεν σταματιέται εύκολο Ολυμπιακό σήμερα σε σκορ 60-70 πόντων. Και ότι γι' αυτό έβαλε και τον Όσμαν στη θέση του Χουάντσο. Ότι ήθελε ένα επιθετικό όπλο παραπάνω. Ήδη είμαστε στα 19 λεπτά παιχνιδιού και ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 47. Κάτι το οποίο δείχνει ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τους ερυθρόλευκους.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει και πιο άνετα στο σεφ. Γιατί το συζητάγαμε και τις προάλλες με τον Βαγγέλη, τι βλέπουμε να παίξει ρόλο. Και είπαμε η έδρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο μάτς τα προηγούμενα στο σεφ ο Ολυμπιακός πήγε σε ψηλό σκορ, σε ψηλό, πάνω από 80%.
2: Βέβαια.
1: Και στα μάτς του ΟΑΚΑ, μην κοιτάς που είχε δύο παρατάσεις, στο ένα είχε 58 και στο άλλο 60, πόσο, 66, 76, έτσι πήγε νομίζω, 66-76 η πρώτη παράταση.
2: Ναι.
1: 66-66, 76-76.
2: Περίμενε, Πλαγιάννη μου, 69-69.
1: Ναι, εντάξει.
2: 79-79.
1: Πες το και έτσι.
2: Ναι, πήγε εσύ σε συμμετρία μεν, αλλά.
1: Ναι,
2: σε ισοπαλία. Έκοψε τρεις πόντους.
1: Πέτυχα την ισοπαλία.
2: Καλά, χωρίς ισοπαλία θα ήταν παράταση.
1: Ακριβώς.
2: Εντάξει.
0: 2 στα 12 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 3 στα 14 Ολυμπιακός όμως. Δεν πάει πίσω στα στοχεία, έτσι.
1: Όχι, αλλά έχει καλάθι μέσα από το ζωγραφιστό.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Αυτό που δεν είχε τις άλλες φορές.
2: Για να το δω αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πάντα σε σχέση με τα στατιστικά, αν μας το κάνει το χατήρι, λίγο το ίντερνετ. Λοιπόν, 47-35 για τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια επιμέρους. Στο fast break είναι 8-6 το σκορ. Στις δεύτερες ευκαιρίες 11-7 για τον Ολυμπιακό. Από assist, που είναι σημαντικό γιατί εδώ ο Παναθηναϊκός παίζει πιο ατομικά, είναι 13-6 υπέρ του Ολυμπιακού, και στα rebound συνολικά είναι 20-11. Κόρι Τζόζεφ βλέπει διάδρομο, δύσκολη προσπάθεια, μαζεύει το rebound ο Τολιόπουλος και δίνει στον Χέις Ντέιβις. Κλέβει την μπάλα ο Κόρι Τζόζεφ από τον Τολιόπουλο με μια βουτιά. Ο Άταμαν φωνάζει, οι Ερυθρόλευκοι όμως κέρδισαν κατοχή.
1: Είπαμε,
2: με το σκορ 47-35.
1: Ο Τζόζεφ είναι σκληρός παίκτης. Χάσλ.
2: Ο Καναδός θέλει να παίξει με το Λεσόρ. Προσποιείται, γυρίζει, αστοχή. Ριμπάντ από ποιον, από τον Πίτερς με τη βοήθεια του Μιλουτίνοφ. Βεζέκοφ για τον Φουρνιέ. Δίνει στον Πίτερς. Σούτριον πόντων από τον Αμερικανό. Άστοχο. Ριμπάντ από κανέναν. Αλλά επειδή έβαλε το χέρι του ο Μιλουτίνοφ, ανάγκασε τον Όσμαν να πετάξει την μπάλα στη γραμμή. Άρα λοιπόν, με 17,2 δευτερόλεπτα στο ρολόι για να τελειώσει το ημίχρονο,
1: πάνε,
2: ο Ολυμπιακός
1: πάνε,
2: θα έχει και μία νέα κατοχή.
1: Όλοι πάνε πάνω στο Τζόζεφ, γιατί η βουτιά που έκανε ήταν συγκλονιστική. Έκανε μακροβούτη στην κυριολεξία. Δεν τον είχε δει ο Τολιόπουλος από πίσω.
2: Με την καθυστέρηση που έχει το ίντερνετ και γενικά
1: πολλά,
2: το Netflix σε σχέση με το live, θα ήθελα να το δω λίγο αυτό, γιατί γκρίνιαξε ο Τολιόπουλος. Όπως και να έχει όμως, ο Κόρι Τζόζεφ έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τα συνεχόμενα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού έφεραν μια νέα κατοχή μετά το time out.
1: Και ο Πίτερς νωρίτερα ήταν τελείως μόνος του. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει καλές επιλογές σήμερα. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος.
0: 22-12 τα rebound, έτσι.
1: Ναι.
0: Και 13-6 ασίς.
1: Θυμίζει το πρώτο παιχνίδι λίγο προς αυτό το κομμάτι.
2: 22-12, Βαγγελιέ, ναι. Τώρα εσύ έχεις πιο γρήγορο ίντερνετ. 10 διαφορά τα rebound. Φουρνιέ. Έγινε επαναφορά της μπάλας στο Μαρκάριο Καλαϊτζάκης. Έχει βγει έξω ο Ναν για να μην τύχει να κάνει και τρίτο φάουλ. Φουρνιέ. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση του Ολυμπιακού. Μπροστά του ο Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ πάει μέχρι μέσα. Από το δικό του πόδι έφυγε εκτός. Έτσι μου φάνηκε εμένα.
1: Και εμένα έτσι μου φάνηκε. Και νομίζω ότι δεν αξίζει. Δεν αξίζει και.
2: Ή τελευταίος βρήκε ο Γκραντ. Για να δω.
1: Εν τω μεταξύ έχει αργήσει ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί περίμενα να το δουν στο κιούμπ.
1: Ναι, ναι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό.
2: Σωστό, ξεσωστό. Άργησε, όπως είπες, και ο Ολυμπιακός να ζητήσει challenge.
1: Και δεν το πήρε.
2: Δεν το πήρε.
1: Για θα πέρα και την μπάλα.
2: Σωστό. 3,6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο TJ Short θέλει να ξεμαρκαριστεί από τον Corey Joseph. Τριμπλάρι, πάει πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρεις, είμαι λίγο σκεφτικός, διότι τράκαραν με τον Corey Joseph. Έπεσε πολύ δυνατά πάνω το Καναδός.
1: Πράττει, δούμε αυτή τη φάση. Ποιος μπορεί να κάνει δήλωση τώρα στον άλλον.
2: Ο Άταμαν είναι αρκετά θυμωμένος. Ο Κόρι Τζόζεφ έπεσε έτσι κάπως δυνατά πάνω στον Σόρτς. Όλα βέβαια σε αυτές τις ταχύτητες γίνονται και πάρα πολύ γρήγορα, αλλά είναι και αν θέλει να το δώσει ένας διαιτητής. Γι' αυτό άλλωστε συζητάμε και για τις έδρες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ο Σλούκας τι δουλειά έχει εκεί?
2: Είναι και ο Χουάντσο που κάνει κάποιες διαμαρτυρίες.
1: Ο Χουάντσο είναι ή ο Σλούκας?
2: Το Σλούκα κάτσε ρε Σιγή. Γιάννη, ο Σλούκας
1: ψήλωσε.
2: Έλατε ψήλωσε ξαφνικά.
1: Όχι, το λέω γιατί...
2: Ο Χουάντσο είναι με το καπέλο.
1: Ο Χουάντσο, ναι, γιατί Χουάντσο. Την προηγούμενη φορά που ήταν λίγο, ας το πούμε έτσι, vocal με την γυναίκα έδρα.
2: Βέβαια. 47-35 είναι το σκορ του ημιχρόνου, καλύτερος Ολυμπιακός.
1: Είναι καλύτερος γιατί έχει καλύτερες επιλογές.
2: Είναι πιο μαχητικός.
1: Καλύτερες επιλογές και πάει σε σουτ μεγαλύτερου ποσοστού. Ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε πολλά σουτ εκτός ισορροπίας και ότι αυτό που του έδωσε σιγουριά ήταν κάποια καλάθια που πέτυχε από κάτω. Δηλαδή το σουτ δεν το έχει βοηθήσει σήμερα. Οι ατομικές προσπάθειες δεν του έχουν βγει γιατί είναι καλά, κλείνει καλά η άμυνα του Ολυμπιακού. Παίζει ίσως, επαναλαμβάνω, η έδρα παίζει ρόλο και στο πόσο σκληρά παίζεις.
2: 100%.
1: Έτσι.
2: Δεν σου είπα. Τα κριτήρια παλατζάρουν κατά κάποιο τρόπο.
1: Δηλαδή...
2: Λοιπόν, 3 στα 15 τρίποντα Ολυμπιακός, 2 στα 12 Παναθηναϊκός. 22-12 τα rebound, 13-6 assist. 10-11 τα φάουλ. Κοντά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνδεθούμε με δημόσια τηλεόραση, διότι βλέπω τον Βασίλη Τολιόπουλο, Βαγγέλη. Αν προλάβουμε.
0: Είναι ο Φουρνιέ. Φουρνιέ είναι. Ακούμε τον Φουρνιέ.
5: Best performance from you in the first half. 47 points for your team, 12 points in the lead. A very good first half. What do you need to do in the second half?
6: Yeah, solid. We have to keep the intensity up, stay disciplined on the defense and play for 40 minutes.
5: Thank you very much. Πρέπει να κρατήσουμε την ένταση ψηλά, να συνεχίσουμε να πιέζουμε στην άμυνα και να είμαστε για 40 λεπτά πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, μας είπε ο Γάλλος πρωταγωνιστής. Πολύ
0: γρήγορα. Αυτά από τον Εβάν Φουρνιέ, παιδιά.
1: Περίμενε να δεις και τον Τολιόπουλο, νομίζω, κάποια στιγμή, γιατί είδαμε τον Τολιόπουλο να δίνει.
7: Ίσως το είδαμε καθυστέρηση.
0: Ίσως το και εγώ. Έβλεπα τα στατιστικά, ίσως το έχασα.
2: Ναι. Προηγήθηκε Τολιόπουλο και Φουρνιέ, θα πούμε μετά τι είπε ο Βασίλης Τολιόπουλος.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Να κάνουμε ένα ρεζουμέ του ημιχρόνου, Γιάννη.
1: Ναι, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερες επιλογές. Έχει πάει πολύ το παιχνίδι.

0: και δηλαδή δεν παίρνουν τα τρίποντα, δεν παίρνουν οι ατομικές προσπάθειες και έχει μείνει 12 πόντους πίσω. Πάντως με βάση το μπάσκετ που έχουν παίξει μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι η διαφορά είναι μικρή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διαφορά, αλλά η παρουσία του Τολιόπουλου κράτησε τον Παναθηναϊκό για να μην φύγει ο Ολυμπιακός. Έβαλε 7 πόντους, δηλαδή με το που μπήκε έβαλε 7 πόντους. Ένα τρίποντο και δύο δίποντα.
1: Αυτά προς το παρόν.
2: Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα. Βαγγέλης Μητρούσιας, εξέλιξε ο αγώνας της Ελλάδας με την Πορτογαλία.
3: Σαν λοιπόν να σας πούμε ότι είναι πολύ κοντά η εθνική μας για να πάρει και το δεύτερο σετ. 20-17 είναι αυτή τη στιγμή το σκορ. Με την εθνική ομάδα να υπενθυμίσουμε ότι πήρε το πρώτο σετ με 25-15. Με μεγάλη διαφορά και με πολύ καλή εικόνα. Καλό ξεκίνημα θα έλεγα και στο δεύτερο σετ και είχε την διαφορά. Αλλά την μάζεψε η Πορτογαλία 2-3 φορές. Η εθνική κρατάει το προβάδισμα. Για να δούμε όμως τώρα αν τα καταφέρει. Όχι. Θα χάσει και η Πορτογαλία θα μειώσει και θα γίνει το σκορ 20-18. Είναι λίγο πιο συναρπαστικό θα έλεγα έτσι το δεύτερο σετ μέχρι στιγμής. Και αυτό οφείλεται ότι έκανε κάποια λάθη η εθνική μας ομάδα. Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Πορτογαλία να μειώσει τη διαφορά που ήταν στους 6 πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Να πούμε βέβαια ότι τους περισσότερους πόντους από πλευράς εθνικής μας ομάδας τους έχει πετύχει η Αντούλη που είναι στους 11 πόντους και στη δεύτερη θέση η Μπακουδί με 8, ενώ τώρα η Πορτογαλία θα μειώσει και θα φτάσει στον 1 πόντο, 20-19. Για να δούμε λοιπόν αν η εθνική ομάδα ξαναβρει πάλι έτσι αυτή την καλή εικόνα που είχε στο ξεκίνημα. Δεν συζητάμε για το πρώτο σετ που είχε πολύ καλή εικόνα. Εδώ η υποδοχή και για να δούμε ότι 20-20 σοφαρίζει η ομάδα της Πορτογαλίας και βέβαια το δεύτερο σετ και έχουμε time out, οπότε δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτείς Βαγγέλη και να δούμε σε λίγο μόλις ξεκινήσει ξανά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ μαζί μας είναι και ο Δημήτρης Μπούκας από το airsports.gr. Δημήτρο, καλησπέρα και εσένα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Τι βλέπεις μέχρι τώρα, το βλέπεις, παρακολουθείς το ντέρμπι.
4: Τι, το παρακολουθούμε εδώ δίπλα στο γραφείο, γιατί ναι. Πρέπει να. Γιατί θα έχουμε πολλή δουλειά μετά. Εντάξει, είναι καλός Ολυμπιακός, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο, έτσι.
2: Ναι.
4: Καλύτερος στα rebound, καλύτερος στην κυκλοφορία της μπάλας. Είναι πιο φρέσκος.
2: Με κατεύθυνση.
4: Και με κατεύθυνση και νομίζω ότι κλειδί μέχρι τώρα είναι ότι ο Φουρνιέ ξεκουράστηκε, Ευαγγέλη, για περίπου 4-5 λεπτά και ο Ολυμπιακός διατήρησε αυτό το συν 10 με το συν 12.
2: Ναι.
4: Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πολύ στατικός, πολύ άστοχος.
2: Και με προσωπικές επιλογές, προσωπικές επιθέσεις.
4: Ναι. Έτσι. Πολύ προσωπικό μπάσκετ.
2: Είναι και ο Παναθηναϊκός όλη σεζόν που προσπαθεί να παίξει καλύτερη, πιο σκληρή άμυνα απόψε. Αυτό.
4: Απλά δεν το έχει βγει σήμερα. Δηλαδή ναι, 47 πόντι για αυτό που θέλει ο κοτς Άταμα και παίχτες του είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Και ο Ολυμπιακός αυτό που μου βγάζει είναι ότι είναι πιο φρέσκος σήμερα και έχει βοηθήσει, νομίζω, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν διαφωνείς, και ο Τζόσεφ σήμερα.
2: Ναι, ναι, έχει βοηθήσει.
4: Έχει βοηθήσει αρκετά.
2: Αν και δεν έχει κάτι από πλευράς συγκομιδής πόντου, έχει 2 πόντους με 2-2 βολές, έτσι. Έχει αποτύχει σε 3 προσπάθειες, 2 δίποντα και 1 τρίποντο. Αλλά πάει σε φάσεις και κερδίζει φάσεις.
4: Κερδίζει φάσεις
2: από αντιπάλους.
4: Ανοίγει χώρους, ανοίγει την επίθεση. Το Ολυμπιακό αυτό π.χ. ο Παναθηναϊκός δεν το έχει. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Τολιόπουλο και λίγο τον Νάνι, η υπόλοιπη περιφερειακή, δηλαδή ο Γκραντ είναι εκτός, είναι απόν.
2: Ναι, σήμερα δεν ξέρω.
4: Είναι απόν ο Γκραντ.
2: Έχει παίξει 9. Όχι. Ο Γκραντ, για τον Γκραντ λέω.
4: Για τον Γκραντ λέω, ναι, ναι.
2: Όχι για τον Χέις Ντέιβις.
4: Όχι.
2: Ο Χέις Ντέιβις έχει παίξει 20 λεπτά.
4: Αλλά δεν έχει παίξει καλά, όχι.
2: Μία στις 4 προσπάθειες. 1-2 δίποντα, 0-2 τρίποντα και μία assist. Ούτε rebound δεν έχει πάρει σήμερα.
4: Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα τέτοιο του Παναθηναϊκού, έτσι. Μεγάλο πρόβλημα
2: αυτό. Rebound 12, ο Παναθηναϊκός 22.
4: Μεγάλη διαφορά. Για ένα τελικό οποίο κρίνει τίτλο.
2: Αν θέλει να κοιτάξει κατάμα τον Ολυμπιακό, αυτή η διαφορά είναι απαγορευτική.
4: Σίγουρα. Έτσι. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βαγγέλη. Πρέπει και ο Παναθηναϊκός να προσθέσει μέγεθος. Δηλαδή.
2: Και 13-6 assist.
4: Ναι.
2: 13-6 assist. Είναι μεγάλη διαφορά.
4: Παίζει τον μπάσκετ το οποίο έχει υπηρετήσει νομίζω όλη τη σεζόν και δεν ξέρω αν πρέπει να δούμε, Βαγγέλη, και σχήμα με 3 ψηλούς για τον Παναθηναϊκό. Όπως το δοκίμασε, θυμίζω, ο κόουτς Μπαρτζόκας με Πίτερ, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός ήταν, νομίζω, για κάποια λεπτά ίσως πρέπει να δοκιμαστεί και ο Ντίνος Μίτογλου μαζί με τον Λεσόρ και με τον Χέις Ντέιβις στην πεντάδα.
2: Λοιπόν, γίνεται ντέρμπι όμως η Λάρισα για το δεύτερο σετ. Βαγγέλη.
3: Ναι, λοιπόν,
2: έλα, εδώ

0: ομάδα της Πορτογαλίας τώρα πήρε το προβάδισμα και προηγείται με 3 πόντους διαφορά. Και εκεί που ήταν μπροστά η εθνική μας και είχε την διαφορά με 6 πόντους, τώρα είναι πίσω 20-23. Για να δούμε τώρα εδώ η Μπακοδήμου θα κάνει την επίθεση, όμως θα βγάλει η άμυνα της Πορτογαλίας και θα μειώσει τουλάχιστον η εθνική μας 21-23. Για να δούμε αν μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή η εθνική μας ομάδα να ξαναπάρει το προβάδισμα και να πάρει και το δεύτερο σετ ή η Πορτογαλία θα το πάρει. Έχει ζητήσει challenge η Πορτογαλία, οπότε μπορείτε να καταλαβείτε. Στα τελευταία λεπτά θα έλεγα εκεί που η εθνική μας ομάδα είχε μια πολύ καλή παρουσία, φαίνεται όμως ότι κάποια λάθη αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στην Πορτογαλία. Εκεί που ήταν πίσω και η εθνική μας ομάδα έδειχνε ότι θα έπαιρνε όπως πήρε το πρώτο σετ και το δεύτερο, αλλά τα λάθη αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στην Πορτογαλία όχι μόνο να ισοφαρίσει αλλά να περάσει και μπροστά και μάλιστα με 3 πόντους διαφορά 21-23. Περιμένουμε τώρα να δούμε το challenge που έχει ζητήσει η ομάδα της Πορτογαλίας. Οι διαιτητές περιμένουν, ο δικός μας ο Έλληνας διαιτητής ο Αβραμίδης, ο Αλέξανδρος Αβραμίδης μαζί με τον Χρήστο το Μαϊφό στο Κύπριο. Έτσι λοιπόν παραμένει το 21-23. Εξηγεί λοιπόν κάτι ότι δεν ισχύει κάτι, αυτό τουλάχιστον λέει εκεί στην Λαμπερνή Κωνσταντινίδου ο Αλέξανδρος Αβραμίδης. 21-22 παραμένει το σκορ. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν μείωσε, όχι, ξαναπάει στην Πορτογαλία, σωστά, γιατί αυτό είχε νωρίτερα, έγινε λάθος στον πίνακα και αυτό μας μπέρδεψε. 20-23, 3 πόντι διαφορά για την ομάδα της Πορτογαλίας. Η Ανθούλη τώρα εδώ και θα μειώσει σε 21-23. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα ξαναπαίρνει, θα λέγα έτσι, ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Η Ανθούλη, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι έχει φτάσει τους 12 πόντους, έχει πετύχει τους περισσότερους για την εθνική ομάδα. 21-23. Και στο σερβίς είναι η Τοντάι που έχει πετύχει 6 πόντους. Εδώ θα βγάλει άμυνα, το καρφί και ο πόντος είναι για την ομάδα της Πορτογαλίας. 21-24. Πολύ κοντά στο να κατακτήσει το δεύτερο σετ η ομάδα της Πορτογαλίας και να το χάσει η εθνική μας ομάδα. Και σίγουρα αυτό θα δώσει, θα έλεγα έτσι, και ένα άλλο ενδιαφέρον εκεί που η εθνική μας ομάδα έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρώτο σετ και προηγήθηκε με 25-15. Εδώ τώρα όμως, λίγο εδώ, η Ανθούλη θα κάνει την επίθεση, θα βγάλει η άμυνα, η Αντωνακάκη, η Πάσα, η Μπακοδήμου, βγάζει η άμυνα της Πορτογαλίας και η Καντεφερδιάδου θα μειώσει σε 22-24. Προλαβαίνει τουλάχιστον έτσι την τελευταία στιγμή για να δούμε αν καταφέρει να κάνει την ανατροπή.
1: Το ντέρμπι καλά κρατεί πάντως, Βαγγέλη, έτσι.
0: Έτσι, έτσι, στο, μια ακριβώς χαρά, στο μια χαρά. Στα μισά. Εδώ λοιπόν, για να δούμε τώρα στο σερβίς, είναι η Κωνσταντινίδου, η Λαμπριανή Κωνσταντινίδου. Αν καταφέρει η εθνική μας ομάδα να εδώ να πάρει τον πόντο και να μειώσει. Για να δούμε λοιπόν. Πάντως η αγωνία είναι. Να πω βέβαια, Βαγγέλη, ότι σήμερα έχει περισσότερο κόσμο εδώ. Ο πόντος για την εθνική μας άσος δηλαδή από την Κωνσταντινίδου 23-24. Για να δούμε λοιπόν αν καταφέρει να ισοβαρίσει, γιατί θα είναι ένα συναμπραστικό σετ αυτό που διεξάγεται. Εδώ δεν ξέρω το αν ζητάει, ναι. Όχι, time out. Παίρνει η ομάδα της Πορτογαλίας 23-24. Οπότε μπορείς να το εκμεταλλευτείς και μόλις ξεκινήσει ξανά εδώ.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε αμέσως σε ένα διαφημιστικό, να εκμεταλλευτούμε αυτό το time out.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Γιώργος Μπαρτζόκας, εσύ τον προλάβουμε? Όχι, δεν τον προλάβαμε. Μίλησε στην Άταμαν.
16: What else Παναθηναϊκός must improve, must change in the second half?
17: The spot up shots, because they packed too much to inside. We found good, we penetrate, then we found open shots, but we have only two basket in 12 shots. So if we make two or three of these shots in a row, we can come back to the game. And of course the defense against Vezenko is very important because today is in the good shape.
16: Thank you very much. Η ερώτηση ήταν, εκτός από τα rebound που είναι το προφανές, τι άλλο πρέπει να βελτιώσει, να αλλάξει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο? Είπε τα spot-up shoot. Έχουμε καταφέρει, έχουμε δημιουργήσει μέσα από τη ρακέτα ελεύθερα shoot, αλλά έχουμε σκοράρει ελάχιστα. Αν καταφέρουμε να βάλουμε δύο ή τρία στη σειρά shoot από αυτά, μπορούμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Και πολύ σημαντικό, τόνισε πως είναι η άμυνα πάνω στον Βεζένκοφ, ο οποίος είναι εξαιρετικός σήμερα.
15: Λοιπόν, στο δεύτερο σετ επικράτησε η Πορτογαλία της Ελλάδος. 1-1 τα σετ λοιπόν στη Λάρισα. Σε λίγο θα πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, το καθοριστικό στο σεφ. Γιάννης Δεντόπουλος, Κωστής Σωτηρίου.
18: Και Παναγιώτης Τουπής.
15: Παναγιώτης Τουπής, βεβαίως.
18: Έτσι. Η επαναφορά είναι για τον Ολυμπιακό. Ένα αλλάξ πηγαίνει στη FIBA. Ενώ η Ευρωλίγκα είναι 1-2-1. Γλιστράει ο Φορνιέ, αλλά συγκρατεί την μπάλα και τη δίνει στο Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Μιλουτίνοφ. Ο Παπα-Νικολάου πάει να κάνει τη δίδυση, το μετανιώνει. Παίζει με ψηλό σχήμα τώρα. Φορνιέ κάνει τον πάσιμο, βάζει το καλάθι. Διαμαρτύρεται και για φάουλ από τον Οσμάν στον Καρπάνο. Οσμάν.
19: Τρομερό καλάθι, έτσι. Πολύ δύσκολο. Η υποπίεση.
18: Τρεις ψηλούς είναι αυτό που είπατε και προηγουμένως. Τώρα δοκιμάζει με τρεις ψηλούς, δηλαδή και Μητογλου. Ψηλό σχήμα γενικά, με μόνο κοντό τον Σόρτς.
19: Εδώ υπάρχει φάουλ του Παπα-Νικολάου που το παραδέχεται ο αρχηγός αμέσως.
18: Μα είναι αυτά τα φάουλ που κάνει επίτηδες για να μην πάει στον πάσιμο.
19: Βέβαια.
18: Επαναλαμβάνω, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έκανε έξυπνα τα φάουλ του. Δεν δίνει βολές.
19: Επαναφορά της μπάλας από TJ Shorts στον Osman και ξανά στα χέρια του Shorts. Ο Shorts δίνει στον Osman. Τον μαρκάρει ο Φουρνιέ και κλέβει ο Γόκαπ. Εδώ έγινε παγίδα στον Τούρκο. Ο Γόκαπ τριμπλάρει. Μαζί του είναι ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου και ο Μιλουτίνοφ.
18: Στην ουσία μόνος του τους κράτησε ο Χέις Ντέιβις. Ήταν δύο με έναν, αλλά ήταν ο Χέις Ντέιβις αυτός ο ένας.
19: Ο Φουρνιέ πάει στο lay-up, αλλά δέχεται τάπα εντυπωσιακή από το Λεσόρ. 49-35.
18: Πήγε αργά.
19: Εδώ διάβασε τη φάση. Βρε, δεν πήγε αργά, αλλά πήγε πολύ γρήγορα ο Λεσόρ. Yeah. 49-35 συν 14. Όπως και νωρίτερα, 47-33 είχαν προηγηθεί οι Ερυθρόλευκοι με 14. Έτσι και τώρα ο Μιλουτίνοφ δίνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Βεζένκοφ. Αυτός εκτελεί από πάρα πολύ μακριά και υπό την πίεση του Χέις Ντέιβις. Αστόχησε. Αμυντικό ριμπάντο από το Λεσόρ που δίνει στον Σόρτς. Ο Σόρτς πάει στη γωνία. Τον παρακολουθεί ο Βεζένκοφ. Πασάρει στον Λεσόρ. Αυτός έρχεται με μια ωραία πτήση. Αλλά βλέπω ότι χτύπησε και λίγο το γόνατο. Βέβαια ήταν νομίζω γόνατο με γόνατο. Και είναι γερό παιδί ο Ματίας Λεσόρ, συνεχίζει. Ο Φουρνιέ με τον Όσμαν κάνουν ένα πολύ δυναμικό ντουο. Φουρνιέ έξω από το τρίποντο αρκετά μακριά, κοντά στο λόγκο. Πασάρι στον Γόκαπ. Αυτός μαρκάρεται από τον TJ Shorts. Θα εκτελέσει ο Τόμας Γόκαπ άστοχος. Αλλά επιθετικό ριμπάντο από τον Μιλουτίνοφ που ανανεώνει άλλη μια φάση και θα παίξει με τον Λεσόρ, θα τον κερδίσει στον αέρα, θα πάρει και το φάουλ.
18: Αυτό
19: και
18: είναι που δεν έχει κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια.
19: Ναι, να μπήκε ότι πολύ δυνατά, μπήκε πολύ δυνατά βέβαια. Πολύ δυνατά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Έχει τρομερή
18: impact
19: επίδραση. Μπράβο, impact. Εγώ το είπα ελληνικά.
18: Επειδή μας ακούνε και στην Αμερική φίλοι μας, μας στέλνουν μηνύματα.
19: 51-37. Και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Είναι καταπληκτικός σήμερα. Ο Σέρβος στάρ του Ολυμπιακού. Έχει σκοράρει 9 πόντους. Τώρα έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Και τους κάνει 10. Έχει πάρει 7 rebound. Μπορεί και 8 αν γίνει ανανέωση. 52-37. Η διαφορά στους 15. Για πρώτη φορά το ξεκίνημα του 5ου τελικού της GBL. Ο Σόρτς για τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου ψάχνει τον Χέις Ντέιβις και τον δίνει. Θέλει να παίξει πρόσωπο με τον Παπα-Νικολάου. Deflection από τον Βεζένκοφ. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Μίτογλου. Δεν είναι καλό στην τρίπλα. Ο Παπα-Νικολάου στο lay-up σκοράρει. 54-37. Έπαιξαν σαν ένα ποδοσφαιρικό 1-2. Ο Γουόκα με τον Παπα-Νικολάου και η διαφορά στους 17. 54-37.
18: Φανταστική εκδήλωση ευνηδιασμού και είναι η δεύτερη φάση συνεχόμενη που ο Παναθηναϊκός βάζει την μπάλα στο πάτωμα και δέχεται κλέψιμο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στέλνει δεύτερο παίκτη στον τριπλέρ και δύο φορές, τη μία την κλέβει ο Φουρνιέ και τώρα ποιος την έκλεψε.
19: Πρόσεξε να δεις όμως, εδώ είναι και η λάθος του Παναθηναϊκού τακτικά, διότι αφήνει τον Μίτογλου να τριπλάρει. Ναι. Και τόσο μακριά
18: πρόσεξε
19: από το καλάθι.
18: Τώρα είναι αυτό που ξαναείπαν τα παιδιά στο στούντιο και το σχολίασα, να δοκιμάσει ο Άταμαν σχήμα με τρεις ψηλούς, τους δοκίμασε και δεν είχε παίκτη να κατεβάσει την μπάλα.
19: Ισχύει.
18: Δηλαδή ο Μίτογλου
19: μόνο Σόρτς μπορεί.
18: Μόνο Σόρτς.
19: Πραγματικά.
18: Άρα λοιπόν δεν τον βοηθήσατε από το στούντιο τον Τούρκο προπονητή με τις συμβουλές σας.
15: Δεν μας άκουσε.
18: Όχι, σας άκουσε. Έπαιξε με ψηλό σχήμα. Αλλά
15: α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μας άκουσε. Σωστό, ναι. Σωστό.
18: Σας άκουσε, έπαιξε με ψηλό σχήμα, αλλά έχασε τον χειρισμό της μπάλας. Δύο κλεψίματα στο κατέβασμα.
15: Πάντως γενικά και το μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλό βράδυ ο Άταμαν σήμερα, έτσι. Απόψε μάλλον.
18: Εντάξει. Οι ίδιοι παίκτες είναι. Ξέρεις, είναι ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερο σήμερα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός
19: έχει πιο πολλή ενέργεια.
18: Συγκέντρωση.
19: Τον βοήθησε τον Ολυμπιακό η διαφορά των τριών ημερών. Έτσι, καμιά σχέση με το 48ωρο. Είναι πιο φρέσκος και ο Μιλουτίνοφ σήμερα. Του έκανε καλό του Μιλουτίνοφ αυτή η μία μέρα παραπάνω. 54-37, Shorts. Παίζει με τον Φουρνιέ. Εδώ υπάρχει
18: φάουλ
19: από το Φουρνιέ στον TJ Shorts. Ξέρεις, είναι και σβούρα ο Shorts.
18: Ναι.
19: Οπότε θυμίζει και λίγο Bongs.
18: Από τον Ολυμπιακό.
19: Το παλιό του NBA.
18: Δύο Walkup, δύο ο Ward και δύο ο Φουρνιέ. Α, έχει και τρία ο Παπα-Νικολάου.
19: Ναν. Έχει περάσει και αυτό στο match. Ο Ναν κλείνεται. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου.
18: Τέταρτο.
19: Εντάξει, εδώ έπαιξαν πολύ δυνατά οι Ερυθρόλευκοι πάνω στον Κέντρικ Ναν.
18: Τέταρτο Παπα-Νικολάου.
19: Στην ίδια φάση.
18: Και, όχι, τέταρτο φάουλ.
19: Όχι, στην ίδια φάση, λέω. Πέρα του έκανε 3-4 τον Ναν. Και σφύριχε και τελευταίο. Αυτό λέω, στην ίδια φάση. Λοιπόν, έγινε επαναφορά της μπάλας από τον TJ Shorts που ξαναπαίρνει από τον Osman. Oh. Πάει στο layup, έχει αυτή την ικανότητα.
18: Ο Shorts έκανε.
19: Βέβαια, μισή δουλίτσα και από Λεσόρ με το screen.
18: Λεσόρ και Λεσόρ.
19: Του έκανε Λεσόρ το χώρο. 54-39.
18: Αυτό το Gortat screen που λέγεται.
19: 7 λεπτά ακόμη και εδώ υπάρχει foul από τον Ναν στον Παπα-Νικολάου. Αν δεν κάνω λάθος.
18: Ναι, αυτό είναι.
19: Ο Ναν κάνει το φάουλ και είναι το τρίτο από τον Κέντρικ Ναν. Για να το ξαναδείξει. Γιατί υπάρχει ένα σκηνοθέτη στην ΕΡΤ και ένα σκηνοθέτη στο στάδιο της Γεφυλίας που βάζει τα replay και τα λοιπά. Ή τα αφήνει ή τα κόβει.
18: Μου κάνει εντύπωση πως ο Μπαρτζόκας, ενώ έχει 4 φάουλ από τον Παπα-Νικολάου, δεν.
19: Το φάουλ είναι το τρίτο για τον Ναν. Δύο έχουν 4-5 παίκτες.
18: Το ξαναλέω, έχει 4 φάουλ από τον Παπα-Νικολάου και ο Μπαρτζόκας δεν κάνει κίνηση.
19: Γιατί πλέον είναι επαναλώσιμος. Με αυτή την έννοια το λέω.
18: Εντάξει.
19: Είναι αναλώσιμος πλέον ο αρχηγός. Είναι στα 36. Ο Γόκαπ έχει ψωμετρική διαφορά με τον Σόρτς. Δίνει στον Παπα-Νικολάου αυτός για τον Γόκαπ ξανά. Ο Γόκαπ πάει στην μπάσα για τον Μιλουτίνοφ και αυτός με ένα εύκολο σουτάκι από την ρακέτα, από τη γωνία. Κάνει το σκορ 56-39. Shorts. Ο Shorts. Εδώ τώρα δεν τον άφησε ο Μιλουτίνοφ. Υπάρχει γραμμή που πάτησε ο Κέντρικ Ναν. Και εδώ ο Ολυμπιακός παίρνει αβαντάζ. Και λέω παίρνει αβαντάζ διότι ο Ναν σήμερα δεν είναι σε καλή βραδιά. 56-39. 6,5 λεπτά ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου.
18: Και με τικά σε θύματα που δεν χρειάζονται. Σουτ για τρεις, Φουρνιέ μέσα.
19: Σκοράρι, σουτ τριών πόντων, η διαφορά στους 20. 59-39. Μεγάλη διαφορά που πλέον καθιστά τον Ολυμπιακό φαβορί για τον τίτλο. Και τον Παναθηναϊκό να χρειάζεται μια υπέρβαση των υπερβάσεων. Λεσόρ. Η μπάλα χαμηλά παίζει με τον Μιλουτίνοφ. Πασάρι στον TJ Shorts. Πώς αυτή η σβούρα έμεινε αμαρκάριστος.
18: Δεν τον βλέπουνε.
19: Ναι, πραγματικά έκανε μια φοβερή κίνηση.
18: Όπως είχε πει κάποιος, περνάει κάτω από τα ραντάρ.
19: Περνάει από κάτω από τα ραντάρ, όντως, ο TJ Shorts. 59-41. Η διαφορά στους 18. Είχε πάει και 20. Τόμας Γόκαπ για το Φουρνιέ, αλλά κλέβει ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος θα πάει μέχρι το layup, αλλά θα αστοχήσει. Τον παρακολούθησε
18: μετράει.
19: Ο Παπα-Νικολάου, αλλά
18: μετράει.
19: Ο Καρπάλος το μετράει. Και ο Μπαρτζόκας με τον Παπα-Νικολάου μαζί ζητούν challenge. Εάν έκανε κάτι αντικανονικό ο Παπα-Νικολάου, θα σου πω τι είναι. Είναι
18: να ότι χτύπησε ταμπλό. Το ταμπλό, ναι.
19: Χτύπησε ταμπλό.
15: Μετράει, παιδιά. Κανονικά μετράει.
19: Χτύπησε ταμπλό.
15: Όπως το χρέωσαν οι διαιτητές.
19: Χτύπησε ταμπλό. Αλλά οι διαιτητές θα πάνε το ξαναδούν, Βαγγέλη. Δεν το έχουν μετρήσει.
15: Ναι, σε πρώτο χρόνο έχει γίνει το έχουν challenge, έτσι.
19: Challenge. Ναι, σε πρώτο χρόνο το έχουν μετρήσει.
15: Ναι.
19: Η διαφορά είναι στους 16, 59-43. Δεν έχει δικαίωμα ο Παπα-Νικολάου να χτυπήσει ταμπλό την ώρα που κάνει το layup ο Όσμαν.
18: Και όταν χτυπάει, δεν το κούνησε πολύ, αλλά απαγορεύεται πρώτον. Δεύτερον, την ώρα που η μπάλα είναι ακόμα προς το να χτυπήσει στο Στεφάνι, σωστά το μετράει. Δείτε.
19: Ο Καρπάνος το πήρε αυτό και το μετράει. Ο Παπα-Νικολάου.
18: Δεν καταλαβαίνω γιατί το ζητάει ο Παπα-Νικολάου τόσο επίμονα.
19: Ότι σου εξηγεί στο Σόρτς ο Παπα-Νικολάου ότι δεν το έκανε δυνατά, ας πούμε. Για ναι, να εντάξει, κάνει ταλάντωση. Αλλά
15: οδήγησε τον προπονητή του να χάσει ένα challenge τώρα, το οποίο το είδαμε όλοι.
19: Ισχύει, βέβαια. 59-43, η διαφορά στους 16 από τους 20. Είχε πάει 59-39. Και η διαφορά τώρα πήγε στους 16. Ο Γόκαπ υπό την πίεση του TJ Shorts δίνει στον Φουρνιέ. Τον μαρκάρει με αρκετά μεγάλο πάθος. Ο Γκραντ που δεν έχει όμως επιδραστικότητα στο μάτς σήμερα. Μιλουτίνοφ για τον Τόμας Γόκαπ. Ο Γόκαπ εκτελεί για δύο και σκοράρει. Pick and roll των δύο παικτών. 61-43. Ο Τόμας Γόκαπ τώρα, έπειτα από αρκετή ώρα, είμαστε στο 25, σκοράρει το πρώτο καλάθι του. Έχει είτε πόντους, είτε βολή, ενώ είτε καλάθι.
18: Έχει κάνει τρομερή δουλειά στην άμυνα.
19: Χέις Ντέιβις για τον Γκραντ. Μόνο στα τη γωνία ο Γκραντ μέσα.
18: Δεν τα χάνει αυτά ο Γκραντ.
19: Αυτό δεν το χάνει ο Γκραντ. Ο κόσμος να χαλάσει. 61-46, η διαφορά στους 15. Walk-up μαζί με Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ είναι η ίδια πεντάδα σε όλο το τρίτο δεκάλεπτο μέχρι τώρα. Δεν έχει γίνει κάποια δηλαδή αλλαγή από τον Μπαρτζόκα.
18: Έχει αρχίσει να ανεβάζει την πίεση του Παναθηναϊκός.
19: Ο Walk-up βλέπει χώρο και κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ.
18: Νομίζω ότι πρέπει να βγει για
19: τρέκουρα. Εδώ θέλει λίγο φρεσκάρισμα. Ο TJ Shorts παίρνει φάουλ του Walk-up. Από τον Walk-up είναι το τρίτο. Είναι το τρίτο και αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος
18: είναι κρίσιμα τα τελευταία 4 λεπτά.
19: Είναι το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Επομένως θα γίνει η επαναφορά απ' έξω. Ναι, είναι σημαντικό σημείο αυτό του παιχνιδιού. Γιατί... Γι' αυτό και ο Μπαρτζόκας παίρνει τα μέτρα του. Αποσύρει το walk-up που και κουρασμένος είναι αλλά έχει και τρίτο φάουλ.
18: Και άρχισε από την κούραση να κάνει
19: λάθη. Ρίχνει Τζόζεφ. Που ο Τζόζεφ έχει μπει στο μυαλό του Ναν. Είναι η αλήθεια γιατί τον παίζει πάρα πολύ σκληρά και ανταγωνιστικά. Κέντρικ Ναν. Ο Ναν δέχεται παγίδα. Πάει σε ένα δύσκολο καλάθι. Ο Κέντρικ Ναν με ένα έτσι lay-up από τη βολή
18: και που λέει κάποιοι φίλοι του. Τώρα δεν ξέρω αν χειροκροτούν τους παίκτες του Ολυμπιακού.
19: 61-48. Δύσκολη προσπάθεια από τον Κέντρικ Ναν. Αμέσως μετά υπάρχει καλάθι που δεν μετράει από τον Εβαν Φουρνιέ. Το φάουλ είναι χαμηλά και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Πάντως ο Παναθηναϊκός από εκεί που έχανε 20 είναι τώρα πίσω με 13. Και άλλο μάτς είναι με 20, άλλο με 13. 61-48, 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Ειδικά η σειρά του NBA, για να δω εδώ. Μιλουτίνοφ, έξω από το τρίποντο, φυσικά και δεν απειλεί. Δίνει την μπάλα στον Παπα-Νικολάου, ο Φουρνιέ, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ θα πάει σε ένα δύσκολο σουτ από την βολή και εδώ υπάρχει καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις, ο Χέις Ντέιβις παίζει, δίνει στον Γκραντ, αλλά εδώ δημιουργείται μπρος-πίσω. Λάθος η πάσα του Χέις Ντέιβις στον Γκραντ και εκεί που ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει ζωή. Γίνεται ένα λάθος από αυτά που δεν θέλουν να βλέπουν οι προπονητές και το σκορ παραμένει 61-48. Έλεγα Γιάννη ότι από το πλην 29 που γύρισαν τελικό NBA Knicks ποτέ δεν είσαι σίγουρος για το οτιδήποτε. Ο Βεζένκοφ εκτελεί από τη γωνία, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Γκραντ που δίνει στον Σόρτς. Ο Σόρτς για τον Χέις Ντέιβις, σουτ τριών πόντων από τον Αμερικανό, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, follow από τον Λεσόρ που πραγματικά είναι καλός, ενώ ο Μπαρτζόκας λέει στον Βεζένκοφ ήρεμα και δημιουργεί ένα από αυτά τα ιδιαίτερα memes, ας πούμε, στα social media. Έξαλλος, ο coach Μπαρτζόκας καλεί time out διότι βλέπει την ομάδα του να προηγείται νωρίτερα με 20.
18: Πολύ γρήγορα.
19: 59-39 και αμέσως. Δηλαδή πόσο Γιάννη.
18: Ήταν 60.
19: 11-2.
18: 50, ακριβώς. 59-39 και τώρα είναι 61-50. Άρα 11-2.
19: 11-2.
15: Μια γρήγορη ματιά στον αγώνα της Εθνικής Βόλεϊ, Βαγγέλης Μητρούσιας.
20: Εδώ η εθνική μας ομάδα τουλάχιστον δείχνει την καλή εικόνα που είχε δείξει και στο πρώτο σετ. Προηγείται με 15-6 και ένα άσο τώρα από την Ανδούλη που έχει φτάσει στους 14 πόντους. Η εθνική ομάδα που κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στο τρίτο σετ και προηγείται με 15-6. Η διαφορά ήταν και στους 9 πόντους. Έχει time out από τον Ούγκο Σίλβα, τον Πορτογάλο προπονητή, καθώς βλέπει ότι η εθνική μας ομάδα έχει πολύ καλή παρουσία. Υπενθυμίζω, 25-15 το πρώτο σετ. Ισοφάρισε η ομάδα της Πορτογαλίας όταν κέρδισε το δεύτερο σετ με 26-24 και η εθνική μας ομάδα στο τρίτο σετ προηγείται με 15-6.
15: Πάλι σεφ.
18: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κάνει μια αλλαγή. Βγαίνει ο Μιλουτίνοφ για να μπει ο Ταϊρίκ Τζον στο 5. Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να παίζει σκληρή άμυνα. Και αυτός, δηλαδή να βάζει χέρια στην μπάλα.
19: Μα δεν έχει άλλη ελπίδα. Ναι. Είναι ο μόνος τρόπος.
18: Παπα-Νικολάου δεν σουτάρει παρότι είχε το χώρο. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Έχει μείνει. Είναι αυτό που είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να παίζει σκληρά έως πολύ σκληρά.
19: Τώρα τι τσαμπουκάς έγινε με Ναν και Βεζένκοφ που τόσο σεβασμός υπάρχει μεταξύ τους.
18: Κοίταξε.
19: Μπαρούτι ο Ναν,
18: ο Ναν γενικά χάνει πάρα πολύ εύκολα την ψυχραιμία του.
19: Oh. Κεφάλι με κεφάλι Ναν και Tyreek Jones, έτσι. Yeah. Ο Tyreek Jones, έτσι όπως μας το έδειξε από μακριά, σαν να άπλωσε το χέρι για γροθιά. Ούτε αυτός πάει καλά σαν άνθρωπος γενικά.
15: Όχι. Δίνει... Και αυτός άγεται και φέρεται από τα νεύρα του σε πολλές περιπτώσεις.
19: Και γι' αυτό το λόγο, πολύ λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης, δεν έχει σταδιοδρομής και σε ομάδες ο Tyreek Jones. Δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνει τώρα.
18: Αυτά είναι δείγματα ότι πρέπει να επιληφθεί κάποιος ή να ασχοληθεί κάποιος με το θέμα.
19: Τώρα θα πάνε instant replay, Βαγγέλη.
15: Α, όπα, εδώ έχουμε replay. Τον έπιασε από το λαιμό και τον απόθυσε. Υπήρξε κεφάλι με κεφάλι, ναι, όντως. Αλλά ναι, μετά τον έπιασε από το λαιμό και τον απόθυσε τον Νανό
19: Τζόνς. Ναι, αυτό λέω, απλό σε χέρι.
15: Ναι.
19: Τώρα στο replay το βλέπω και εγώ.
18: Κινδυνεύει τώρα εδώ. Εδώ είναι ο Ολυμπιακός καταρχάς.
19: Εδώ κινδυνεύει να αποβληθεί ο Tyreek Jones.
15: Ακριβώς.
18: Να αποβληθεί και να αφήσει πάλι, γιατί την προηγούμενη φορά το Μιλουτίνοφ.
19: Με τα 5 φάουλ.
18: Ναι. Να αφήσει το Μιλουτίνοφ να του βγάλει τα σηκώτια.
19: Δηλαδή να πω κάτι, εδώ δίνουν μάχη παίκτες. Δίνουν μάχη. Αν όχι όλοι, αρκετοί και φίλαθλοι και δημοσιογράφοι, ναι, να κρατήσουμε λίγο τους τελικούς σε ένα επίπεδο. Εντάξει, δεν λέμε για τους οπαδούς δημοσιογράφους, λέμε για τους κανονικούς. Και προσπαθούν κάποιοι, ας πούμε, να δείξουν τι είναι τα είδες μέσα στο γήπεδο. Και ο Ναν έχει πολλά νεύρα και τώρα ξέφυγε και ο Tyreek Jones.
15: Ναι, εδώ τον οδήγησε στο λάθος ο Ναν πάντως. Θα δούμε.
19: Γιατί... Δεν έχουν λόγο. Είναι και συμπατριώτες στο φινάλε. Εντάξει.
15: Και, αλήθεια... και του Ναν πριν στο Βεζένκοφ ήταν υπερβολικό η απόθεση.
18: Η αλήθεια εδώ είναι εξάλλως...
15: και εδώ.
19: Είναι γιατί είναι έξαλλος απαφές.
18: Με τον πάγκο του Παναθηναϊκού, γιατί είναι 5 άτομα όρθιοι.
19: Βρε και άλλοι 5 στον Ολυμπιακό.
18: Όχι, τώρα σηκώθηκαν.
19: Και ο Ναν προηγουμένως έχει αποθήσει άγρια.
15: Αυτό είπα. Ήταν υπερβολική η απόθεση του Βεζένκοφ από τον Ναν.
19: Και ευτυχώς που πήγε μπροστά ο Γκραντ για να μην πλακωθούν ο Tyreek Jones με τον Ναν. Ευτυχώς ο Γκραντ, γιατί είναι και κολλητάρια από την Turk Telekom.
18: Με τον Κοτζογιάννη τα έχουν στον πάγκο του Ολυμπιακού.
19: Tyreek Jones με τον Τζέριαν Γκραντ, για κάποιον που δεν το γνωρίζει, δεν το θυμάται. Είναι κολλητή φίλη.
15: Τώρα πάλι μιλάνε καλά από ό,τι βλέπω Ναν με τον Βεζένκοφ, έτσι.
19: Μα είναι
15: ο ένας εκτιμά τον άλλο.
18: Του λέει σήκω γιατί ότι και καλά ο Βεζένκοφ έκανε φλόπινγκ, ας πούμε, έπεσε πολύ εύκολα στην προηγούμενη φάση. Να δούμε τι θα αποφασίσουν γιατί...
19: Να πω και άλλη μια κουβέντα. Ο Καμπερίδης που τον έδειξε το πλάνο, μην μπουν κάποιοι Ολυμπιακοί αυτό και μαμούξου του, είναι κολλητός με τον Βεζένκοφ. Είναι κολλητός, φίλος του Βεζένκοφ, ο βοηθός του Παναθηναϊκού. Κάθε τόσο πηγαίνουν έξω και τρώνε μαζί. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις ανεβαίνει λίγο η ένταση.
18: Πάντως ο Tyreek Jones κάνει κακό στην ομάδα του, γιατί τώρα όλη αυτή η αναστάτωση συνήθως ευνοεί την ομάδα που είναι πίσω στο σκορ.
15: Καλά, είναι το ρυθμό του Ολυμπιακού, απλό είναι.
18: Ακριβώς. Είχε πάρει φάουλ ο Ολυμπιακός.
19: Τώρα τρέχα γύρε, θα φάμε 5 λεπτά.
18: Να δούνε τις ποινές.
19: Εγώ τις προηγούμενες μέρες έκανα μία ευχή. Ευαγγέλη, θα ξεκινήσουμε, είπαμε, ήλιο. Αλλά
15: και να
19: τελειώσουμε
15: ήλιο,
19: και με ήλιο.
15: Ναι.
19: Γιατί αν συνεχίσουν να βλέπουν instant replay, αν μαγλώνουν σαν τα κοκόρια οι παίκτες, θα φτάσουμε νύχτα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουμε με ήλιο ή έστω με σούρουπο.
18: Ο Ναν παρεπιπτόντως για να
19: πούμε. Ηλιοβασίλεμα.
18: Για να πούμε παρεπιπτόντως, ο Ναν έχει 4 φάουλ. Έτσι. 4 και ο Παπα-Νικολάου. Είναι οι 2 σε επικίνδυνη ζώνη. Τώρα, αν σίγουρα εγώ τον Tyreek Jones θα τον έστελνα στα αποδυτήρια με αυτό που έκανε. Έτσι. Από εκεί πέρα.
19: Το λαιμό,
18: ναι. Από εκεί και πέρα
15: τον
18: δεν ξέρω.
15: Από το λαιμό και τον απόθεσε. Ναι. Είναι φανερό δηλαδή.
18: Από εκεί και πέρα, αν θεωρήσει ότι και ο Ναν είχε μία συμμετοχή, ο Ναν έχει ήδη μία τεχνική ποινή. Αν και έχει 5 φάουλ, θα είναι 5 φάουλ. Οπότε δεν έχει νόημα. Αλλά έχει και μία. Θέλω να πω ότι.
19: Ο Ναν τώρα έχει 4 φάουλ, που το 4ο φάουλ δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν αυτό που έκανε στο Βεζένκοφ. Δηλαδή δεν έχει δίκιο τώρα ο Ναν, έχει φάει ξύλο πολύ και σήμερα. Και στη σειρά
0: και στην Ευρωλίγκα γενικά. Αλλά
21: μα δεν είναι καλό σήμερα.
0: Σήμερα κάνει κακό στον εαυτό του. Και στην ομάδα του.
21: Στην
0: φυσικά,
21: ομάδα
0: έτσι.
21: Του. Ποιο είναι αυτό το
0: δεν... στην ομάδα του.
21: Κανέναν ενδιαφέρει ο εαυτό του Ναν. Πρώτα η ομάδα μπαίνει
15: ο
21: και
15: Ναν
21: μετά.
15: Ναν έχει 3-9 προσπάθειες, έτσι. 3-6 δίποντα, 0-3 τρίποντα.
0: Τώρα συζητούν οι Μαθουσαρούχα με τον Γιάννη Τηγάνη. Με το σκορ 61-50, ακούτε πάντα αεροσπόροι τουλάχιστον. Προσπαθούμε να μεταδίδουμε μπάσκετ γιατί σήμερα μας τα χάλασαν λίγο ορισμένοι πρωταγωνιστές. Ακριβώς 3-17 για να τελειώσει τρίτη περίοδος με το σκορ 61-50 υπέρ του Ολυμπιακού. Υπάρχει αυτή η ανάλυση του βίντεο. Και μάλιστα το καταλαβαίνω λίγο τώρα τον Άταμαν γιατί για ποιο λόγο γελούσε.
21: Κοιτούσε
0: ότι,
21: το replay.
0: Ότι υπάρχει ένα replay ας πούμε στο βίντεο wall
21: και
0: που όταν αρπάζει το λαιμό ο Ταϊρίκ Τζόνς του Ναν το διακόπτει ο σκηνοθέτης.
21: Κάποτε.
0: Όχι τη ΕΡΤ.
21: Κάποτε. Επειδή δεν το έχω κοιτάξει.
0: Αλλά γίνεται και στο άκαυτο.
21: Δεν το έχω κοιτάξει. Δεν το έχω κοιτάξει αυτό.
0: Τι?
21: Παλιότερα απαγόρευαν να δείχνουν.
0: Έτσι και ακουστεί, ναι.
21: Απαγόρευαν. Για να μην μπαίνουν οι διαιτητές.
0: Τώρα θα βγουν οι αποφάσεις, Γιάννη. Για να δω.
21: Δει την εξίσωση.
0: Τώρα θα βγουν οι αποφάσεις διότι βλέπω τον Γιάννη Τηγάνη να εξηγεί στον Έργιν Άταμαν τι ακριβώς έχουν αποφασίσει. Από μία τεχνική ποινή βλέπω ότι είπε η Τσαρούχα. Άρα αποβάλλε τον Ναν. Αποβάλλε τον Ναν. Αποβάλλε τον Κέντρικ Ναν.
15: Ναι, να δούμε τι άλλο ο Τζόνς τώρα όμως θα κατάλαβε εσύ.
0: Αποβάλλε τον Κέντρικ Ναν. 61-50, πέμπτο φάουλ του Ναν, ο οποίος σήμερα αγωνίστηκε 29,5 λεπτά, σκόραρε 10 πόντους και με 5 φάουλ εκ των οποίων και μία ή δύο. Μία νομίζω, τεχνική ποινή.
21: Είχε και μία στην αρχή.
0: Είχε στην αρχή, ναι, σίγουρος.
21: Ναι.
0: Είχε σε σίγουρος.
21: Ναι, ναι.
0: Okay. Αλλά σίγουρος. Και να μην είχε, ναι. Είναι με
21: είναι
0: αποβολή
21: φάουλ,
0: με, πέμπτο, με τεχνική ποινή.
15: Ακριβώς,
21: αυτό. Εκτός γηπέδου και οι δύο, η όλη οικογένεια Ναν σήμερα.
0: Καλά, δεν θα έρχονταν στο σεφ.
21: Ναι. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι τιμωρήθηκε με ένα χρόνο.
0: Αυτό,
21: σήμερα
0: η
21: σύζυγος Ναν έχουνε νεύρα γενικώς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι τη...
15: Δεσκαλήθηκε, παιδιά,
21: δεσκαλήθηκε. Εντάξει.
15: Αποβολή του Τζόνς.
21: Αυτό πήγε να πω ότι αν δεν ναι, αποβληθεί ο Τζόνς...
15: Θα ήταν άδικο αυτό,
21: ακριβώς,
15: γιατί ήταν
21: ακριβώς.
15: Ο άνθρωπος που απόθυσε τον Ναν.
21: Που ξέφυγε.
15: Που ξέφυγε, ναι.
0: Τεχνική ποινή είναι και στον Ταϊρίκ Τζόνς, απλά είναι και αυτός με δεύτερη. Technical foul λέει εδώ. Δεν λέει τη σκαλυφιέ. Όπως και να έχει, εννοείται ότι αυτό είναι πολύ εις βάρος του Παναθηναϊκού ως εξέλιξη. Η αποβολή του Ναν, η αποβολή του Ταϊρίκ Τζόνς απλά φορτώνει και άλλο το Μιλουτίνοφ. Όπως τον φόρτωσε και προημερών.
21: Πόσα λεπτά έχει παίξει σήμερα ο Ταϊρίκ Τζόνς?
0: Ο Ταϊρίκ Τζόνς 5,5 όλα και όλα.
21: Λιγότερα από την άλλη.
0: Αυτός πρέπει να πληρώσει κιόλας, όχι να πληρωθεί αυτό το μήνα.
21: Και νομίζω ότι χρεώθηκε αντιαθλητικό φάουλ.
0: Και να σου πω και κάτι, να πληρώσει το Μιλουτίνοφ πρέπει ο Ταϊρίκ Τζόνς για την κούραση που του προκαλεί. Που δεν μπορεί να κάνει
15: τίποτα. Μικρό διαφημιστικό. Μικρό διαφημιστικό.
22: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
23: Ακούτε Ερασπορ.
15: Σεφ αμέσως.
0: Λοιπόν, να πω κάτι για να συγγνώμη. Ότι ο Ταϊρίκ Τζόνς στην προκειμένη περίπτωση αποβλήθηκε με μία τεχνική ποινή και με αντιαθλητικό φάουλ με βάση το play-by-play. Δηλαδή ότι άρπαξε από το λαιμό τον Ναν, ήταν το αντιαθλητικό και τεχνική ποινή και βγήκε και αυτός από το γήπεδο. Εδώ υπάρχει σπρόξιμο του Βασίλη Τολιόπουλου.
21: Το θέμα είναι ότι ο Τολιόπουλος τώρα γιατί διαμαρτύρει, αυτό τον έχει τραβήξει. Κατάλαβες, δηλαδή είναι και οι παίκτες δεν συνεργάζονται.
0: Δηλαδή 61-52, η διαφορά στους 9. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε παιδιά να σταματήσουμε τα συνθήματα για τις μανούλες.
19: ούτε η μαμά του Τολιόπουλου, ούτε κάποια μαμά χρειάζεται να ακούει αυτά τα πράγματα. 62-52, ευτυχώς ήταν πολύ πολύ μεμονωμένο αυτό το σύνθημα, γιατί ο Τολιόπουλος δεν έχει προκαλέσει και ποτέ, έτσι. Όχι όμως ότι πρέπει να τα ακούνε και αυτοί που ίσως έχουν προκαλέσει και λίγο παραπάνω. Δεν πρέπει να βάζουμε μέσα στα συνθήματα τις μανάδες και τις συζύγους. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Βασίλης Τολιόπουλος και θα πάει αυτό στη γραμμή. Πάντως να σου πω κάτι, είναι πολύ νωρίς για να γίνει ροντέο το μάτς. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι 2:36 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καλά καλά δεν έχει τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Έχει ένα ακόμη ολόκληρο δεκάλεπτο και η διαφορά είναι στους 10 από 20, από 59-39, 63-53, και αν ο Τολιόπουλος βάλει και τη δεύτερη βολή πάει στους 9, όπως και συμβαίνει, 63-54. Τώρα θα γίνει μια αλλαγή Όσμαν στο παρκέ στη θέση του Σόρτς.
21: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει το μάτς.
19: Και εγώ το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω.
15: Και υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει τα... τις παραμέτρους. Ο Τολιόπουλος.
19: Ποιος είναι?
15: Τολιόπουλος. Να δούμε.
19: Το έχει αποδείξει το παιδί αυτό.
15: Ναι, γιατί είναι άνιωθος. Ακριβώς.
19: Και στον Άρη. Και εδώ υπάρχει φάουλ του Όσμαν.
21: Είπαμε ότι είναι...
19: Και τα ακούει μάλιστα ο Τούρκος από τον συμπατριώτη του Έργιν Άταμαν.
21: Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να παίζει πάρα... να ξεπερνάει το όριο του φάουλ. Και γι' αυτό σφυρίζουν σφυρίζονται κάποια φάουλ και κάποια δεν σφυρίζονται.
19: Μα έτσι είναι το μπάσκετ.
21: Ναι,
19: στα play-off και στους τελικούς. Είπαμε ότι πέφτει ξύλο. 64-54 και τώρα 65-54 το Tyson Ward. Ward μαζί με Corey Joseph είναι το ασώδιο στον Ολυμπιακό με 3 Φουρνιέ, 4 Βεζένκοφ, 5 Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται με Grant Lesor, Όσμαν Τολιόπουλο και Hayes Davis. Η πάσα του Grant είναι αρκετά καλή, αλλά ήταν αρκετά δυνατή.
21: Δυνατή.
19: Και έφυγε από τα χέρια του Lesor. Ο Lesor, ο οποίος σήμερα είναι πάρα πολύ μαχητικός, με 10 πόντους και 5 rebound, έχει δώσει πολλές μάχες. Γιάννη.
21: Ναι. Και πρέπει να έτσι λίγο να συμπονέσουμε και τους παίκτες.
19: Δεν είναι ρομπότ.
21: Έχουν δώσει μεγάλες μάχες και συνεχόμενες.
19: Ισχύει. Ο Corey Joseph πάει μέχρι το layup. Δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές.
21: Πρέπει να μετρήσει το καλάθι γιατί κουνήθηκε το ταμπλό.
19: Για να το ξαναδούμε αυτό. Ο Τιγάνης λέει 2 βολές.
21: Και δεν έχει με την...
19: Ο Βεζένκοφ λέει ήρεμα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Με την... Μπράβο του. Για να το ξαναδούμε.
21: Με την τέτοια του... Με την, ας το πούμε έτσι...
19: Ξεφεύγει. Πάει...
21: Του Παπα-Νικολάου. Να παρασύρει τον Μπαρτζόκα σε challenge. Εδώ θα μπορούσε να πάρει challenge και να το κερδίσει.
19: Πρώτη βολή μέσα από τον Corey Joseph, ενώ ο Lesor αποσύρεται γιατί και αυτός χρειάζεται λίγες ανάσες. 66-54 συν 12, 2 λεπτά για να τελειώσει τρίτη περίοδος και διαφορά στους 13, 67-54. Η διαφορά μειώθηκε 2 φορές και στους 9, 61-52 και 63-54. Grant περνάει την κεντρική γραμμή και δίνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Μαρκάρεται από τον Corey Joseph και τώρα βγαίνει και ο Βεζένκοφ. Τολιόπουλος. Πασάρι στον Ντίνο Μίτογλου, σου τριών πόντων από τον Ντίνο μέσα. 67-57 από τον Ντίνο Μίτογλου. Η διαφορά στους 10 με το πρώτο δικό του τρίποντο. Που σήμερα έχει σκοράρει 7 πόντους ο Ντίνος Μίτογλου. Βεζένκοφ. Δίνει στον Τάισον Γουόρτ. Τρομερό μπλοκ από τον Όσμαν.
21: Φοβερή φάση.
19: Πραγματικά φοβερή φάση από τον Τζέντι Όσμαν. Γκραντ για τον Όσμαν και τώρα το Λιόπουλος.
21: Και με ένα τρίποντο γίνεται το μάτς.
19: Το Λιόπουλος έχει μπροστά το Μιλουτίνοφ. Τα σουτάρει από πάρα πολύ μακριά. Λιώνει την προσπάθειά του. Και...
21: Όχι.
19: Οι διαιτητές λένε ότι δεν βρήκε ο Μιλουτίνοφ. Δεν αλίωσε.
21: Challenge. Αλλά... Ξοδεύει το challenge.
19: Εμένα μου φάνηκε ότι αλίωσε. Αλλά σε πρώτο χρόνο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα το δούμε λίγο, διότι... Αν έχει αλλοιώσει ο Μιλουτίνοφ, έτσι όπως φάνηκε, με την τροχιά της μπάλας, γιατί ο Τολιόπουλος από εκεί δεν μπορεί να κάνει airball, είναι σαν να κάνουν ένα λάθος οι διαιτητές που αναγκάζουν τον Άταμα να κάψει challenge. Εντάξει. Ενώ νωρίτερα μπορώ να πω ότι ο Μπαφές μπορεί να έχει και δίκιο για τράβηγμα της Στεφάνης.
21: Όχι, είχε δίκιο.
15: Απλά από το Lesor,
19: από το Lesor.
15: Ναι. Από το Lesor ήταν, ναι. Και εμένα μου φάνηκε ότι...
21: Θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρεις ποιους παίκτες να ακούς όταν σου λένε πάρε challenge.
19: Σωστό και αυτό.
21: Γιατί
19: ναι,
21: είναι
19: βέβαια.
21: Κάποιοι που θέλουν να αποσέσουν από πάνω τους την ευθύνη και παρασύρουν τον προπονητή τους. Δηλαδή ο Παπα-Νικολάου αφού χτύπησε το ταμπλό, τώρα τι να κάνουμε. και δεν είχε για να πάρει μια φάση.
19: Βέβαια, υπάρχει ξεκάθαρη αλλίωση από τον Μιλουτίνοφ, η μπάλα Παναθηναϊκός. Βέβαια, το λέω εγώ, όχι διαιτητές ακόμα.
15: Αλλίωση χωρίς φάουλ όμως.
21: Όχι, το διορθώνω.
19: Ναι, αλλά έκαψαν challenge όμως οι πράσινοι.
15: Ναι.
19: Άρα είναι λάθος το διαιτητή.
15: Αυτό που είπε ο Γιάννης. Πρέπει να ξέρεις ποιο challenge που σου συστήνουν οι παίκτες. Να πω
19: όχι, τώρα αυτό το αναγκαστικά το έκανε ο Άταμαν το challenge αυτό. Τώρα αναγκαστικά. Γκραντ για τον το Λιόπουλο. Ο Γκραντ πασάρει στον Όσμαν. Σου τριών πόντων από τον Τούρκο άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Τάισον Γουόρτ.
21: Για μένα ήταν ψυχολογικά πολύ κρίσιμο αυτό το σουτ. Δηλαδή αν πήγαινε σε 7.
19: Ο Όσμαν είχε 3 στα 6 το πρώτο μάτς. 23 πόντους. Σήμερα που ήταν και τραυματίας. Έχει σκοράρει πόσους, 6. Δεν μπορούν οι ερυθρόλευκοι. Οι πράσινοι στο rebound. Grant κοντοστέκεται. Υποψία για traveling. Συνεχίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Hayes Davis για τον Μίτογλου. Δεν μπορεί όμως μπροστά από τον Μιλουτίνοφ, αλλά παίρνει το rebound και δίνει στον Hayes Davis, το Λιόπουλος. Ο Τολιόπουλος πάει στο layup. Εδώ κερδίζει τους πάντες με ένα φοβερό slalom. 67-59.
21: Όπως το είπε ο Βαγγέλης, ο Τολιόπουλος μόνο μπορεί.
19: 67-59. 18 δευτερόλεπτα όλα για τον Ολυμπιακό για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ο Γκραντ είναι πάνω στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ έχει μείνει στους 15 πόντους. Ίσως έχασε και λίγο το ρυθμό του από όταν τον ξεκούρασε ο Μπαρτζόκας, αλλά αυτό είναι λογικό. Πάει στο Λεάπ και σκοράρει. Δύσκολη προσπάθεια από τον Έβαν Φουρνιέ. Ο Όσμαρ θα πετάξει την μπάλα πίσω από την κεντρική γραμμή. Τελειώνει η τρίτη περίοδος με το σημαντικό καλάθι του Έβαν Φουρνιέ.
21: Ολυμπιακός
19: 69-59.
21: Ψυχολογικά σημαντικό, γιατί το όριο των 10 πόντων στην τρίτη περίοδο πάντα εγώ το έχω έτσι ότι παίζει ρόλο. Αλλά βέβαια.
19: Η διαφορά μειώθηκε στους 8 από τους 20. 67-59 πριν από λίγο.
15: Μια γρήγορη ματιά για την εξέλιξη του αγώνα της Εθνικής Βόλεϊ με την Πορτογαλία, Βαγγέλη.
20: Εδώ στη Νεάπολη η εθνική μας ομάδα προηγείται με 5-4 στο τέταρτο σετ της Πορτογαλίας και είναι ένα κρίσιμο θα έλεγα, γιατί κέρδισε το τρίτο σετ η εθνική μας ομάδα και μάλιστα με διαφορά 25-14, με 11 πόντους ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Να θυμίσω, 25-15 το πρώτο σετ, το δεύτερο σετ το πήρε η Πορτογαλία 26-24, το τρίτο σετ 25-14 και το τώρα προηγείται με 6-4 εθνική μας ομάδα.
15: Ευχαριστούμε Βαγγέλη, πάμε πάλι στο ΣΕΦ.
21: Λοιπόν, να δούμε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άλλαξε πάρα πολύ την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στην άμυνα
19: του. Μπράβο.
21: Με την έννοια
19: γιατί
21: ότι
19: το πρώτο δέχτηκε 47.
21: Ναι, μα άρχισε να παίζει σκληρά, δηλαδή να πάει στην επαφή, να σπρώξει αυτό που λέμε το μπασκετικό ξύλο. Από εκεί και πέρα ξέρεις, και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι σε εκείνη τη φάση, γιατί τελικά ήταν δύο βολές που δέχτηκε ο Ολυμπιακός από όλη αυτή, ενώ είχε την μπάλα, καταλαβες. Δηλαδή είναι εκεί που είχε επίθεση ο Ολυμπιακός, δέχτηκε δύο πόντους και το μάτς νομίζω από τη διακοπή εκείνη και ήδη πριν είχε αρχίσει από 20 να κατεβαίνει και λοιπά.
15: Έχει βελτιωθεί και στα rebound παιδιά ο Παναθηναϊκός, από 10-11 rebound διαφορά που έχει ο Ολυμπιακός είναι στα 5, 25-20 αυτή τη στιγμή, έτσι. Και έχει μείνει στα 11 επιθετικά εδώ και πολλή ώρα ο Ολυμπιακός.
21: Και τώρα τραβάει και το άλλο χαρτί με το Μίτογλου στο 5.
19: Που συνήθως του βγαίνει,
21: ναι,
19: στα μάτς με τον Ολυμπιακό. Πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ. Τον μαρκάρει ο Τάισον Γουόρντιν στον Τολιόπουλο. Τον Τολιόπουλο κυνηγάει ο Κόρι Τζόζεφ και τώρα στην αλλαγή βγαίνει ο Μιλουτίνοφ. Τολιόπουλο για τον Γκραντ. Μίτογλου, Χέις Ντέιβις και Όσμαν συμπληρώνουν την πεντάδα. Μίτογλου παίζει με τον Κόρι Τζόζεφ. Μισμάτς, αλλά προτιμά τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος
21: θα
19: χάσει αυτή την επίθεση. Ο Τάισον Γουόρντ πάει στο lay-up. Ένα αρκετά σκληρούτσικο φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ.
21: Αυτά είναι, εδώ έτσι έπρεπε να κάνει ο Γκραντ. Πήγε στην μπάλα, του κατέβασε και το χέρι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που κάνουν το λάθος και πηγαίνουν.
19: Και πάει πάει πολύ δυνατά, αλλά στην μπάλα.
21: Ναι, ναι.
19: Ο Γκραντ.
21: Αυτό λέω. Κανονικό φάουλ, αλλά και σωστό, γιατί οι άλλοι κάνουν goal φάουλ. Πολλοί παίκτες παρασύρονται και έτσι όπως πηγαίνουν.
19: Σωστό είναι αυτό που λες, ναι.
21: Δηλαδή, ή το κάνεις το φάουλ.
19: Η πρώτη βολή σίδερο από τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος σήμερα, για να πω και σήμερα, εντάξει, έχει πάρει ξυρμπάουντ.
21: Μόνο στο ένα μάτσι ήταν καλό.
19: Τώρα βάζει 7 πόντους, Βάζει τη δεύτερη βολή, 70-59. Τελευταία περίοδος στο ΣΕΦ. 9,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει ο τελικός, ο πέμπτος της σειράς που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδος. Έρα Σπορ, Game 5. Το Λιόπουλος. Φυσικά και υπάρχει deflection από παίκτη του Ολυμπιακού. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει 9 δευτερόλεπτα δικά του.
21: Ο Μίτογλου προσπαθεί να τρέξει το Μιλουτίνοφ. Δηλαδή αρχίζει και κινείται συνέχεια.
19: Κέις Ντέιβις παίζει με τον Βεζένκοφ. Θα γυρίσει, θα βάλει μια δύσκολη προσπάθεια, αλλά θα αστοχίσει. Με ένα ανάποδο lay-up. Ο Τάισον Γουόρντ τον φρενάρει ο Μίτογλου. Η πάσα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Και η μόνη επιλογή για τον Βασίλη Τολιόπουλο ήταν να κάνει το φάουλ σε ένα παίκτη που είναι 20 πόντους πιο ψηλός, όπως είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το σκορ 70-59. Και τώρα θα γίνει επαναφορά της μπάλας από τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Χέις Ντέιβις κυνηγάει τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ κλείνεται, βγάζει έξω για τον Μιλουτίνοφ και αυτός για τον Φουρνιέ, τον οποίο μαρκάρει ο Γκραντ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Ο Τάισον Γουόρντεξ από το τρίποντο. Κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Δύσκολο το lay-up του, αλλά υπάρχει φάουλ από τον Μίτογλου. Και μου φαίνεται ότι και νωρίτερα τη γλίτωσε ο Όσμαν με τον Μιλουτίνοφ. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου και ο Τάισον Γουόρντ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Γκραντ ξεκουράζεται όπως και ο Βεζένκοφ. TJ Short νομίζω είναι το τελευταίο χαρτί του Άταμαν. Αυτό.
21: Είναι ακόμα 9 λεπτά.
19: Εντάξει,
21: είναι...
19: τελευταίο, από τα τελευταία. Εφόσον λείπει και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος τελικά σήμερα πρόλαβε να παίξει 21-38, είχε 10 πόντους με 0 στα 3 τρίποντα, 3 λάθη, ένα rebound και μία assist. Δεν ήταν ο Ναν που θα ήθελε και δεν ήταν και ο Ναν του προηγούμενου τέταρτου τελικού.
21: Πάλι μία στις δύο βολές ο Γουόρντ. Σόρτς για τον Χέις Ντέιβις, ποστάρει, ωραία κίνηση. Πήγα να πω ευστοχή, γιατί έτσι φαίνονταν.
19: Μπήκε
21: και βγήκε. 71-59. Ο Χέις Ντέιβις δεν είναι
19: μεγάλος παίκτης, έτσι.
21: Είναι μεγάλος παίκτης, δεν είναι στη μέρα του όμως.
19: Δεν είναι στη μέρα του. Έχει σκοράρει όλους και όλους δύο πόντους.
15: Μία σε 7 προσπάθειες.
19: Δύο πόντους, Βαγγέλη, ε.
15: Ναι,
19: θυμίζει,
15: ναι,
19: τον Χέις Ντέιβις του πρώτου.
15: Του πρώτου αγώνα.
19: Ή του τρίτου. Μισό λεπτό.
15: Του πρώτου. Το 1 στα 13.
19: Του πρώτου με ένα στα 13,
15: ναι.
19: Βέβαια, πρώτου. Στο δεύτερο μάτσο ο Χέις Ντέιβις, για να δω, είχε 23, κάνα μεγάλο μάτσο στο δεύτερο τελικό ο Χέις Ντέιβις. Στο ΣΕΦ, για να δούμε, μακρινό σούτ 3 πόντων από τον Κόρι Τζόζεφ, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Ο Χέις Ντέιβις στο τρίτο μάτσο είχε 12. Όσμαν, εδώ υπάρχει φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Χαμηλά, όπως λέει Βάσο Τσαρούχα. Ο Όσμαν το έκανε τόσο γρήγορα αυτό, ώστε ήθελε να κερδίσει τις δύο ελεύθερες βολές. Ο Άταμαν βλέπω ότι ζητάει challenge στο δεύτερο δικό του.
15: Πάμε σε διαφημιστικό μικρό.
19: Έλα, Βαγγέλη, ναι.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Ιδρωμαρίν.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: ΣΕΦ αμέσως.
3: Ερασπορ.
15: ΣΕΦ αμέσως.
19: Λοιπόν, στο στάδιο της Κεφυλίας ήταν τελικά το φάουλ χαμηλά στην αρχή της προσπάθειας του Όσμαν, οπότε δεν πήρε βολές ο Τούρκος. Και αμέσως μετά κερδίζει φάουλ ο Λεσόρ.
21: Το δεύτερο του Μιλουτίνοφ δεν έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα κούρασης όμως.
19: Και αυτό ήταν λίγο
21: αυστηρό.
19: Αυστηρό. Το φάουλ που κέρδισε.
21: Να πούμε σε λίγο
19: και
21: μια πολύ ωραία σκηνή.
19: Ο Τολιόπουλος εκτελεί και σκοράρει τρίποντο. 71-65.
21: Όχι,
19: 62. Είναι 62. Τόσο, ξέρεις,
21: πιο γρήγορα.
19: Μερικές φορές αργεί να το γράψει. Μερικές φορές είναι 71-62 όμως. Διορθώνω. Τι σκηνή είδαμε. Α, ναι, πες τι.
21: Ότι ο DJ Shorts μιλούσε με φίλο του Ολυμπιακού σε πολύ φιλικό. Ενώ έχουμε τρεις βολές που έκανε ο Shorts στο φάουλ στο Φουρνιέ, ο οποίος θα πάει για τρεις βολές. Θυμίζω ήταν εν μέρη μοιραίος με τις δύο βολές που έχασε στη δεύτερη παράταση όταν ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά τρεις πόντους. Τι θέλω να πω. Α, ναι, ο Σόρτς ήταν με ένα φίλο του Ολυμπιακού και μιλούσαν καθιστός ο άνθρωπος.
19: Πάρα πολύ ωραία.
21: Και δώσαν και τα χέρια κιόλας.
19: Σε ωραίο επίπεδο.
21: Αυτό δείχνει ότι ο Σόρτς καταρχάς. Να, ο Φουρνιέ.
19: Είναι ήρεμος άνθρωπος.
21: Ναι.
19: Και ευγενικός.
21: Είναι μια χαρά παιδί. Ο Φουρνιέ πάλι χάνει βολή. Είπαμε το.
19: Εγώ θα σου πω το άλλο. Μια χαρά παιδί ήταν και ο φίλαθλος. Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι που δεν είναι μια χαρά παιδιά.
21: Και άλλη
19: που
21: βολή.
19: Μπροστά.
21: Και άλλη βολή χάνει ο Φουρνιέ. Αυτά είναι δείγματα. Ο Φουρνιέ έχει χάσει δύο στην ουσία έχασε το μάτς πριν τρεις μέρες με τις δύο βολές. Βάζει τη μία, 72-62.
5: Πάμε να παίξουμε με όλη βολή μας. Πάμε με όλη μαζί.
19: Η διαφορά στους 10 για τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός σε καινούργια κατοχή. Ο TJ Short είναι στον Όσμαν. Ο Όσμαν προσποιείται, αλλά προτιμά να δώσει και πάλι στον Shorts. Ο Shorts πάει στο lay-up και αστοχή. Υπάρχει διεκδίκηση και μπάλα για τον Ολυμπιακό, όπως λέει ο κύριος Καρπάνος.
21: Πρέπει να βγει από το Λεσόρ, από το γόνατο του
19: Αγκάλου. Πάλι πονάει ο αγκώνας του Λεσόρ, αλλά τέτοια ώρα, είναι, τέτοια λόγια.
21: Είναι παλικάρι ο Λεσόρ.
19: Μεγάλο.
21: Δεν καταλαβαίνει από αυτά.
19: Μεγάλο παλικάρι. Ο TJ Short δεν μπόρεσε να σκοράρει. 72-62, η διαφορά στους 10. Το μάτς ακόμη ανοιχτό. 7 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Ο πέμπτος τελικός GBL, Peters, είναι και αυτό στο παρκέ. Με τον Βεζένκοφ. Άρα παίζει 3. Ο Βεζένκοφ εκτελεί πάρα πολύ μακριά και αστοχή. Rebound από ποιον? Από κανέναν, διότι μπάλα έφυγε από τα χέρια του Λεσόρ. Ενώ ήταν μόνος του και έχοντας αρκετά μακριά τον Μιλουτίνοφ.
21: Ξέρεις τι νομίζω?
19: Τι?
21: Ότι δεν πατάει καλά στο στο εγχείρημα. Αυτό το πόδι που ταλαιπωρήθηκε. Με αποτέλεσμα να μην έχει ισορροπία. Και πήδηξε με το ένα πόδι. Και δεν συγκράτησε την μπάλα.
19: Όπως και να έχει, έχει το καλοκαίρι να ξεκουραστεί και να το δουλέψει και να επιστρέψει ακόμα καλύτερο ο Λεσόρ. Πάντως στους τελικούς πάει αρκετά καλά.
21: Με δύο playmaker
19: όσον
21: τώρα
19: αφορά την ενέργεια.
21: Με δύο playmaker ο Ολυμπιακός.
19: Peters. Ο Peters σκοράρει. 74-62 από τον Άλεκ Peters που πήρε την πάσα από τον Corey Joseph. TJ Shorts στριφογυρίζει για να κουράσει τον Thomas Walkup. Ο TJ Shorts επιταχύνει, πάει στο lay-up, τρομερό lay-up.
21: Εκεί δεν το
19: κόβεις. Έχει ένα lay-up ο τύπος.
21: Δεν το κόβεις, δεν πανάσαι.
19: Μυθικό lay-up.
21: Ο Σαμπόνης.
19: Πραγματικά. 74-64. Ο TJ Shorts έχει 10 πόντους. Corey Joseph. Walk up. Βεζένκοφ παίζει με τον Μίτογλου. Ο Βεζένκοφ γυρίζει. Προστατεύει την μπάλα, αλλά αστοχεία με την κόρη μπάντα από το Λεσόρ που δίνει στον Shorts. Ο Shorts δέχεται φάουλ από τον Corey Joseph. Ο Corey Joseph, είπαμε, είναι.
21: Είναι παίκτης προπονητή αυτός.
19: Ποιον είπα προηγουμένως για μπακ ή μπάλα ή πόδια?
6: Το ίδιο και ο.
19: Και ο Corey Joseph είναι τέτοιος.
6: Έτσι, έτσι.
19: Δηλαδή του ρίξε μια καλύτερα του Shorts.
21: Ο Joseph.
19: Άσχετα από ο Shorts τα αντιμετωπίζει όλα με χαμογελό.
21: Θυμίζει τον Ελευθεριάδη που έπαιζε κάποτε στον Παναθηναϊκό.
19: 74-64, μην προδίδεις την ηλικία σου. Και το Ζορμπά.
21: Έβλεπα όλες τις ομάδες.
19: Το ξέρω. 74-64, ψέλησε ο Άταμαν ότι ήταν προσπάθεια για σούτ, αλλά δεν ήταν. Και επαναφορά θα γίνει από τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν. Λεσόρ Μίτογλου, οι δύο ψηλοί. Σόρτς Τολιόπουλος και Όσμαν, οι τρεις περιφερειακοί. Σόρτς. Τον μαρκάρει ο Corey Joseph και τώρα βγαίνει μπροστά του ο Μιλουτίνοφ. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος εκτελεί πάρα πολύ μακριά και αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Corey Joseph. Ο Τολιόπουλος έχει 16 πόντους. Για να δούμε λίγο και τα στατιστικά του. 16 με 2 στα 4 τώρα τρίποντα. Αλλά ήταν λίγο τραβηγμένο το σούτ αυτό. Peters. Walk up. Στην άλλη πλευρά για τον Corey Joseph. Η πάσα του είναι για τον Peters που σκοράρει. Πολύ ωραία η πάσα από τον Corey Joseph. Σε καθεστώς τέτοιας πίεσης, ο Corey Joseph έχει το καθαρό μυαλό να πασάρει την μπάλα σωστά στον Peters. Και καλάθι, Όσμαν σούτ 3 πόντων μέσα. 76-70. Η διαφορά στους...
21: Όχι.
19: 76-67 πάλι. 76-67. Πάλι το ίδιο έκανα. 76-67. Δεν θα το ξανακάνω το λάθος αυτό. Θα βλέπω αμέσως το ταμπλό. 5-19 ακόμη για να τελειώσει ο πέμπτος τελικός της GBL. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 76-67. Ο Μπεζένκοφ δέχεται φάουλ.
21: Βολές.
19: Χαμηλά από τον Ντίνο Μίτογλου, αλλά είναι βολές. Τώρα βλέπω ότι ο Άταμαν αποσύρει το Λεσόρ και στη θέση του περνάει ο Χέις Ντέιβις. Τέταρτο φάουλ για τον Μίτογλου. Εννοείται ότι υπάρχει τρομερή καταπώνηση αλλά και τρομερή υπέρβαση από όλους τους παίκτες.
21: Ξέρεις, ο Βεζέκοφ βάζει τη βολή την πρώτη. Βλέποντας ότι έχει φύγει από το παρκέ, βέβαια επέστρεψε τώρα, ο Χέις Ντέιβις.
19: Έχει παίξει 29 λεπτά ο Βεζέκοφ, έτσι.
21: Ναι, είδες ότι πήγε να πάρει πολλές πρωτοβουλίες που δεν έπαιρνε πριν

0: 70. Κόρι Τζόζεφ. Τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις, του κλέβει ο Σόρτς. Ο Σόρτς ο οποίος πάει στο lay-up και σκοράρει. Υπτάμενος TJ Shorts, 78-72 και time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα που μπήκε μέσα για να
1: δεν άπλωσε καν
0: του,
1: χέρια γόκα.
0: Μα απλά δεν τον έφτανε. Φαντάσου, δεν τον έφτανε.
1: Απλά τον έβλεπε. Απλά τον έβλεπε.
0: Και δεν τον έφτανε ένα και δεν τον πρόλαβε δύο. Τόσο γρήγορος ο TJ Shorts. Έχει σκοράρει 12. Με δικαιώνει ως παίκτη κλειδί μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Αλλά βέβαια και ο Τολιόπουλος το ίδιο. Και μπορώ να πω ότι οι δύο τελευταίοι τελικοί για τον Παναθηναϊκό, είτε το πάρει είτε το χάσει το πρωτάθλημα, ο τίτλος για μένα θα ήταν η απάντηση των αδικημένων.
1: Ναι.
0: Του Σόρτς και του Τολιόπουλου. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα των 6 πόντων. Όμως, Γιάννη, νομίζω δεν έχει βρει ένα σχήμα που θα του δώσει τη σιγουριά του τίτλου.
2: Ειδικά στην επίθεση.
0: Ειδικά στην επίθεση. Να δω λίγο για το rotation. Ο Μπαρτζόκα σήμερα έχει προσπαθήσει να το ανοίξει το rotation, αλλά τον εξέθεσε πάλι ο Tyreek Jones που έμεινε 5,5 λεπτά μέσα. Όλοι οι άλλοι είναι 5 και 3, 8, έχουν παίξει αρκετή ώρα. Δηλαδή το rotation του Ολυμπιακού είναι 8 παίχτες, του Παναθηναϊκού είναι άλλοι 8.
2: Άρον,
0: με 8 παίζουν.
2: Άρον Άρον επαναφέρει το Φουρνιέ, ο Μπαρτζόκας.
0: Με την προϋπόθεση όμως ο Φουρνιέ να έχει το καθαρό μυαλό, να μπορέσει δηλαδή να αποφύγει τα λάθη, γιατί ήδη έχει 2. Βέβαια έχει και 6 assist με 18 πόντους. Κόρι Τζόζεφ, τον μαρκάρει ο Τολιόπουλος. Ο Τζόζεφ για τον walk-up περνούν μαζί με αυτή την πάσα την κεντρική γραμμή. Μιλουτίνοφ για τον walk-up. Τον παρακολουθεί ο Όσμαν. Ο walk-up θέλει να πάει στο lay-up. Δύσκολη προσπάθεια, στοχή, rebound. Από ποιον? Από το Φουρνιέ με τη βοήθεια του Κόρι Τζόζεφ. Και ο Μιλουτίνο βέβαια έβαλε το χεράκι του νωρίτερα. Κόρι Τζόζεφ εκτελεί σαν πέναλτι μόνος του και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Κόρι Τζόζεφ. Κάτι που δεν έκανε σε προηγούμενους τελικούς.
2: Το προηγούμενο.
0: Το κάνει τώρα. 81-72. Και ακούτε τι γίνεται στο σεφ. Ο TJ Shorts θέλει να περάσει από τον Thomas Walkup. Σκρινάρι. Σκληρό φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Πιστεύω το έκανε άθελά του, αλλά ήταν ο ορισμός του επιθετικού φάουλ. Μη σου πω και αντιαθλητικού.
1: Ναι, ήταν πολύ σκληρό φάουλ.
0: Έπεσε πολύ
1: και πήγε
0: δυνατά
1: με τον αγώνα
0: στο walk-up. Ναι. Αν δεν ήταν από σίδερο walk-up, θα ήταν ακόμα στο έδαφος. Θύμισε Τκατσένκο με Γιαννάκη σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το παρκέ, η αγωνιά αυτή. 81-72.
2: Βλέπεις πως φαίνονται οι hustle players τώρα, δηλαδή οι σκληροί παίκτες. Ο Τζόζεφ, ο Γόκαπ από τον Ολυμπιακό, από την άλλη, εντάξει, ο Χέις Ντέιβις δεν είναι σε καλή μέρα.
0: Να σου πω, με την εικόνα αυτή ο Τζόζεφ μένει. Γιατί είναι hustler πραγματικά, όπως το λες. Φουρνιέ, ο Φουρνιέ πασάρει στο Μιλουτίνοφ. Τον μαρκάρει ο Όσμαν πιο κοντός. Ξεμαρκάρεται, δίνει στον Γόκαπ σούτριο από τον άστοχο.
2: Πάλι ο Τζόζεφ.
0: Από τον Κόρι Τζόζεφ. Ενώ έπεσε και δίπλωσε νωρίτερα ο Όσμαν. Σούτριο πόντων από τον Βεζέκοφ άστοχο. Πηδάει πιο ψηλά και από τον Μιλουτίνοφ ο TJ Short. Τρομερά πράγματα από τον Αμερικανό. Δίνει στον Όσμαν. Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις είναι στη γωνία και παίζει με τον Thomas Walkup φάουλ από τον Walkup. Το τέταρτο.
2: Γιατί
0: θέλω να το δω λίγο το προηγούμενο, να σου πω γιατί. Γιατί όπως είχε διπλώσει τότε ο Μιλουτίνοφ με τον Grant στο ΆΚΑ προ τριών ημερών, έτσι δίπλωσε και ο Όσμαν στην προηγούμενη φάση. Βέβαια ο άνθρωπος σηκώθηκε και είναι έτοιμος να συνεχίσει. Grant για τον Όσμαν. Τον παρακολουθεί ο Φουρνιέ σε ένα τουέτο που ήρθε από το NBA. Ο Χέις Ντέιβις πασάρει στον Λεσόρ, ξαναδίνει στον Χέις Ντέιβις σούτ από τον άστοχο, σχεδόν έρμπολ, ίσα που βρήκε μπάλα από το σούτ του Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει μείνει στους 2 πόντους. Με πολύ μεγάλη αστοχία και σήμερα ο Ντέιβις. 2-52, πιο κοντά στον τίτλο ο Ολυμπιακός. 81-72, δεν τον έχει κατακτήσει όμως ακόμη, αλλά είναι πιο κοντά. Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ τριμπλάρει και όλες 2-3 φορές και δίνει στον Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο σουτ από τον Σάσα Βεζέγκοφ. Μεγάλο σουτ και time out από τον Έργιν Άταμαν.

0: εσπευμένα.
1: Πάμε γρήγορα στη Λάρισα. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Συναρπαστικό το τέταρτο σετ 19-18 με την εθνική μας ομάδα να είναι μπροστά, αλλά πάνε πόντο-πόντο θα έλεγα. Εκεί που παίρνει ένα προβάδισμα 2 πόντων ή 3 πόντους που είχε η Πορτογαλία, κατάφερε η εθνική μας ομάδα να το μειώσει. Αλλά η αγωνία παραμένει, γιατί η εθνική πρέπει να πάρει το συγκεκριμένο σετ, να πάρει και το νίκη στο σημερινό αγώνα.
0: Να είστε καλά, Βαγγέλη μου. Πάμε πάλι στο σεφ και παιδιά, θεωρώ ότι το τρίποντο του Τζόζεφ και το καλάθι αυτού του Βεζένκοφ μπορεί να αποδειχθούν πολύ σημαντικά, αν όχι καθοριστικά.
3: Εγώ θα το περιόριζα, ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω, ότι το καλάθι του Τζόζεφ μπορεί να αποδειχθεί χρυσός, γιατί ήταν 6 πόντους και ο Παναθηναϊκός με ένα τρίποντο έκανε το μάτς άνω κάτω. Ο Τζόζεφ όμως, ο οποίος δεν έχει κερδίσει, δεν είναι ότι έβαλε μόνο αυτό το τρίποντο, έχει κερδίσει 10 μάχες.
0: Δεν μου απαντησμένει πώς με αυτές τις εμφανίσεις.
3: Μπορεί να μείνει με Μοντέρο όμως και Μακιντάιρ.
0: Ναι, και Μοντέρο.
3: Τρεις.
0: Walk-up και βάλε αν μείνει ο Ντόρσεϊ που έχει οψιόν Ολυμπιακός.
3: Να ξέρεις, να ξέρεις εμένα
0: για το ρολίστα το κρατάς.
1: Παιδιά, γρήγορη ερώτηση κρίσης. Ο Σόρτ μένει? Γιατί σήμερα έχουμε δημοσίευματα για Βαλένθια, έτσι.
0: Μα δεν το λέγαμε στην εκπομπή προημερών.
1: Ναι.
3: Ποιος θα είναι προπονητής?
0: Ισχύει. Αυτό είναι ένα μείον για τον Παναθηναϊκό σημαντικό. 83-72. Ο Τολιόπουλος πασάρει στον Λεσόρ. Πάει να βγάλει ένα φοβερό μπλοκ ο Μιλουτίνοφ και τα καταφέρνει. Φοβερό highlight. Ο Λεσόρ απογειώθηκε για να καρφώσει. Για να το ξαναδούμε. Ο Μιλουτίνοφ κάνει τρομερό μπλοκ στον Λεσόρ. Τρομερό. Ο Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να σκοράρει. Αλλά έρχεται ο Όσμαν.
3: Όχι, όχι. Δύο βολές.
0: Δεν θέλω να πω, ναι, ήρθε ο Όσμαν σκόρα, αλλά δεν θα μετρήσει αυτό το φόλο, διότι ο Χέις Ντέιβις έχει πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 12 πόντι, 7 rebound, 3 assist και 3 τάπες από τον Μιλουτίνοφ. Να λοιπόν που ο κόσμος εκτιμά την προσπάθεια του Μιλουτίνοφ. Και τον αποθεώνει με το όνομά του.
3: Εγώ επιμένω ότι ακόμα ένα τρίποντο του Παναθηναϊκού μπορεί να κάνει το μάτς ροντέο.
0: Okay. Ο Χέις Ντέιβις με τις βολές σκοράρει 83-74. Ο Χέις Ντέιβις σήμερα έχει 4 πόντους με 1 στα 8 σουτ, 1 στα 4 δίποντα, 0 στα 4 τρίποντα και 2 στις 2 βολές τώρα. 83-74. Ο Τόμας Γουόκα περνάει την κεντρική γραμμή και τον μαρκάρει ο Όσμαν. Βεζένκοφ δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ. Τον παρακολουθεί ο Γκραντ και τον πιέζει όσο περισσότερο μπορεί. Κόρι Τζόζεφ με τον Σόρτς. Ο Κόρι Τζόζεφ προσπαθεί να περάσει. Θα εκτελέσει για δύο, θα αστοχήσει. Και αμυντικό rebound από το Λεσόρ που δίνει στον Σόρτς. Ο Σόρτς φρενάρει. Πασάρει στον Χέις Ντέιβις. Στην αλλαγή βγαίνει ο Κόρι Τζόζεφ. Πιο δυνατός δίνει στον Σόρτς. Σουτ 3 πόντων από τον Αμερικανό άστοχο και αμυντικό rebound από τον Τόμας Γουόκαπ. 83-74. 1:43 ακόμη για το τέλος του μάτς. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Φουρνιέ.
3: Ανοησία, στον TJ Shorts. Ανοησία του Φουρνιέ, γιατί έπρεπε να φάει το χρόνο.
0: Πάσαρε όμως.
3: Τι πάσαρε, έπεσε, έκανε φάουλ.
0: Ναι, εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Συμφωνώ. Έπεσε άτσαλα πάνω στον Shorts. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος.
3: Λάθος που δεν
0: επιτρέπεται
3: για την κλάση.
0: Λάθος εκτίμηση. Μα έλεγε σου είπα νωρίτερα όταν μπήκε ότι αν αποφύγει και τα λάθη. 83-74. 1:40 ακόμη. Ο Τολιόπουλος επιταχύνει για να πάει στο lay-up. Ωραίο καλάθι και δύσκολο από τον Τολιόπουλο. 83-76. Ο Τολιόπουλος έχει 18. Παίζει και για τον Ναν, που έχει αποβληθεί με 5 εδώ και πάρα πολλή ώρα, όπως έπαιξε και για τον Ναν προ τριών ημερών στο Telecom Center μαζί με τον Shorts. Walk-up. Η πάσα του είναι για τον Βεζένκοφ. Δεν μπορεί να συγκρατήσει καλά την μπάλα και το κάνει λίγο άτσαλα. Το lay-up του Όσμαν μαζεύει το rebound. Όσμαν για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο σου τρίων πόντων μέσα. 83-79 με το τρίποντα από τον Τολιόπουλο. Όλα που αυτά... κάνει τρομερό παιχνίδι.
3: Όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Φουρνιέ.
0: Από το λάθος του Φουρνιέ.
3: Ε.
0: Το λάθος του Φουρνιέ που προκάλεσε το επιθετικό φάουλ στον Σόρτς Και αμέσως μετά.
3: Και εδώ Βεζένκοφ ήταν τελείως μόνος του και πήγε να το κάνει περίτεχνο με το ένα χέρι. Με το...
1: Ναι, παιδιά, δεν τελειώνει ο αγώνας ενδεχομένως στη Λάρισα. Πάμε στο Βαγγελή. Έλα, Βαγγελή.
2: 1-24 η Πορτογαλία προηγείται της εθνικής μας ομάδας και είναι πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει σε 2-2 η Πορτογαλία.
1: Τελειώνει, ναι, λάθος δικό μου.
2: Ακριβώς, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε, αν, για να δούμε τώρα στο σερβίς η ομάδα της Πορτογαλίας. Εδώ η Ανθούλη και εδώ το κερδίζει η Πορτογαλία. 21-25 και πάμε στο tie break για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την νίκη στο σημερινό αγώνα.
1: Και εμείς πάμε στο σεφ αμέσως, τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς, του ντέρμπι, του μεγάλου.
3: Βεβαίως. 67 δευτερόλεπτα μένουν, αλλά έτσι όπως είναι το σκορ.
0: Έμα και άμος.
3: Βέβαια.
0: 83-79 με τον τρίπο του Τολιόπουλου.
1: Κώστα, έλεγες προηγουμένως ότι ο Τολιόπουλος παίζει για τον Αν. Μόνο που ένας παίρνει 450 και άλλος 4-400.
3: Σωστό, 4, είναι 4,
1: έτσι.
3: Σωστό είναι αυτό.
1: Υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα.
3: Βέβαια, σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Δεν είναι τα χρήματα που παίζουν. Εντάξει,
3: μπράβο,
1: αυτό το μόνο
3: δεν
1: σίγουρο.
3: Τα συμβόλαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Όμως, και δεν βλέπω τον Τολιόπουλο να φεύγει.
1: Όχι,
3: τον ωρέγεται ο Άρης.
0: Ο Τολιόπουλο. Walk up, πασάρει στον Κόρι Τζόζεφ και με την δική του πάσα του Καναδού ο Γόκα περνάει την κεντρική γραμμή. 14 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 56 συνολικά για να τελειώσει ο πέμπτος τελικός της GBL. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 83-79. Ο Φουρνιέ,
3: βολές.
0: Παρότι δέχτηκε μπλοκ από τον Λεσόρ, έχει κερδίσει φάουλ νωρίτερα. Ο Λεσόρ σίγουρα έκανε μπλοκ. Για να δούμε ποιος έκανε το φάουλ. Ο Γκραντ. Το φάουλ το έκανε ο Γκραντ και όχι βέβαια ο Λεσόρ. Ο Εβαν Φουρνιέ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές.
3: Για να δούμε, γιατί
0: σήμερα
3: έχασε δύο.
0: Έχει μία στις τρεις.
3: Την άλλη φορά έχασε άλλες δύο.
0: Με 7 assist. Ο Γάλλος, η πρώτη βολή από τον Φουρνιέ με κόπο, αλλά μπήκε. 84-79. Κοντή ήταν και αυτή η βολή. Αλλά με τα φάλτσα η μπάλα μπήκε στο διχτάκι. Δεύτερη βολή από τον Γάλλο μέσα. 85-79. Δύο τρίποντα. Απέχει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Τολιόπουλος για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ τριών πόντων από τον Αμερικανό. Άστοχο. Ριμπάουντ από τον Φουρνιέ. Με τη βοήθεια του Κόρι Τζόζεφ και φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν. Ήταν καθοριστικό το τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις. Έξω και αυτό. 0 στα 5.
3: Επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ καλό σουτ. Και τι είναι το μπάσκετ, αν θέλει μπάλα. Εδώ ξέρεις, το σουτ ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Απλά είναι, δεν είναι η βραδιά του. Δεν είναι η βραδιά του.
3: Ναι,
0: δεν είναι η βραδιά του. Εντάξει.
3: Και έτσι έχουν κριθεί ευρωπαϊκά.
0: Εμένα το λες. Λοιπόν, ο Φουρνιέ είναι στη γραμμή. Βάζει την πρώτη. 86-79. Η διαφορά στους 7.
3: Τώρα εδώ έχει μια σχετική ασφάλεια με τη μία βολή.
0: Η δεύτερη μέσα και αυτή. 87-79 και υπάρχει time out από τον Έρκιν Άταμαν. Η διαφορά στους 8. 87-79, 22 Φουρνιέ, 19 Βεζένκοφ, 12 Μιλουτίνοφ. Αλλά ο Μιλουτίνοφ έχει κάνει τρομερό παιχνίδι με 7 rebound, 3 assist και 3 τάπες. Ενώ για τον Παναθηναϊκό οι διψήφοι, το Λιόπουλος 21. Να το πω έτσι όπως αισθάνομαι για να το βγάλω και από μέσα μου, ότι εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Άταμαν, γιατί όλο το χρόνο του γύρναγε την πλάτη. 12 ο Σόρτς, 12 Όσμαν, από 10 Ναν και Λεσόρ, αλλά το Λιόπουλος είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης για τον Παναθηναϊκό, ενώ για τον Ολυμπιακό, λόγω ασίστ κυρίως, 7 είναι ο Φουρνιέ, που είναι αγκαλιά με τον τίτλο.
3: Έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται security. Βέβαια, εγώ θεωρώ, αν όχι unfair, λάθος ή κακή εκτίμηση να πει ο εκφωνητής του γηπέδου μην μπείτε μέσα για να γίνει απονομή.
0: Ναι, αλλά προφανέστατα κάποιος το είπε για να το πει. Άρα δεν φταίει ο εκφωνητής, αυτό θέλω να πω.
3: Μπορούσε να πει μην μπείτε μέσα.
0: Ναι, μην μπείτε μέσα. Σωστό.
3: Για την απονομή,
0: ναι, αλλά
3: αν μπουν δύο τρίποντα.
0: Αυτό εννοούσε. Αυτό εννοούσε. Λοιπόν, να το δούμε.
3: Θα σου πω τώρα.
0: 87-79, ναι, ξέρω εσύ είσαι
3: ο συγχωρεμένος,
0: λεπτολόγος αυτά.
3: Όχι, όχι, ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης Νικητόπουλος θα τον είχε διώξει.
0: 87-79, Grant για τον Hayes Davis. Ο Hayes Davis πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θυμάσαι πως το έκανε ο Καμπάτσο στον τελικό που πέταγε την μπάλα στο σίδερο. Ουσιαστικά τα κουκιά δεν φτάνουν για τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι,
0: και γι' αυτό το λόγο ο Χέις Ντέιβις κανονικά πρέπει να βάλει την πρώτη και να χάσει τη δεύτερη. Για τυχόν επιθετικό rebound. Για να δούμε ποια θα είναι η σκέψη του Αμερικανού. Η πρώτη μέσα. 87-80. Έχει δικαίωμα για μια δεύτερη. Για να δω ότι κάτι ψιθυρίζει στον Τολιόπουλο. Ίσως πάει να τη χάσει επίτηδες, ίσως.
3: Χάστε, του λέει.
0: Για να δούμε ποια θα είναι
3: και ο Μίτογλου,
0: η επιλογή.
3: Και ο Μίτογλου του λέει να τη χάσει.
0: Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις θα τη βάλει. 87-81 και σούταρε για να τη βάλει. Δεν σούταρε ακριβώς για να τη χάσει.
3: Βέβαια είναι διαφορά δύο τρίποντα τώρα. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν πρέπει να αφήσει τρίποντο. Είναι προτιμότερο να κάνει φάουλ χαμηλά για να δέχεται δύο πόντους παρά να αφήσει ένα παίκτη του Παναθηναϊκού να στέλνει τρίποντο.
0: Πρέπει, γιατί πας στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Έχει επίθεση ο Ολυμπιακός τώρα. Γιατί βιάζεσαι. Το θέλω να πω. Γίνεται επαναφορά της μπάλας.
3: Φάουλ
0: κερδίζει ο Φουρνιέ.
3: Είναι το προφανές αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι. Θα πάει στη γραμμή. Θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές ο Εβάν Φουρνιέ. Νωρίτερα πάντως τις έβαλε όλες, αν εξαιρέσουμε τις δύο που είχε χάσει. Γίνεται φάουλ από τον Εβάν, από τον Γκραντ στο Φουρνιέ. 22 η πόντη του, με 7 assist, 2 rebound. Ο Εβάν Φουρνιέ δείχνει ότι θέλει πάρα πολύ και το πρωτάθλημα μετά την Ευρωλίγκα.
3: Νομίζω ότι με βάση την εικόνα, εάν να χάνει πάλι την πρώτη βολή,
0: άστοχη.
3: Θέλει μία βολή από τις δύο.
0: Παίζει και λίγο με τα νεύρα των φίλων του Ολυμπιακού ο Φουρνιέ. 87-81.
3: Μα ο Ολυμπιακός γενικά παίζει με τα νεύρα, δηλαδή από 20 πόντους χάνει
0: δύο. Και η δεύτερη άστοχη, 32 δευτερόλεπτα ακόμη. Όσμαν θα πάει σου τριών πόντων με μεγάλη καμπύλη, θα στοχίσει. Rebound από το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ. Ο Μίτογλου πάει να κλέψει, αλλά ο Μιλουτίνοφ την συγκρατεί την μπάλα και τώρα κερδίζει αυτό το φάουλ για να πάει στη γραμμή ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τερματοφύλακα σήμερα ο Μιλουτίνοφ. Όχι απλό σέντερ, αλλά κάνει τα πάντα για να πάρει το πρωτάθλημα και να δικαιώσει τους αδερφούς Αγγελόπουλους που έβαλαν βαθιά το χέρι στη τσέπη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
3: Ήταν έτοιμο
0: για να
3: το
0: κρατήσουν και να μην πάει στο Μιλάνο, με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά, όπως έχει συμφωνήσει προφορικά και ο Άλεκ Πίτερς.
3: Είναι το δεύτερο καλό παιχνίδι σε τελικό που κάνει ο Μιλουτίνοφ.
0: Αλλά σε όλα πάλεψε.
3: Πάλεψε. Τον εξέθεσε ο Τάιρικ Τζόουνς δύο φορές στα δύο τελευταία.
0: Τον άδειασε. Ο Τάιρικ Τζόουνς εκτέθηκε ο ίδιος. Τον άδειασε το συμπαίκτη του.
3: Και στο πρωτάθλημα που έχασε ο Ολυμπιακός, είχε πάλι μείνει μόνος του.
0: Ο Μιλουτίνοφ έχει παίξει 35 λεπτά σήμερα. Λοιπόν, ο Μιλουτίνοφ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 87-81 και τώρα 88-81, διότι ο Μιλουτίνοφ είναι και ένας αποτελεσματικός σέντερ από τη γραμμή. Έχει σήμερα 5 στις 5. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει δικαίωμα και για μία δεύτερη βολή. Η δεύτερη βολή από τον Σέρβο και αυτή στο δικτάκι. 89-81. Ο TJ Shorts θα περάσει την κεντρική γραμμή. Θα πάει στο lay-up, δύσκολο καλάθι. 89-83. Ο Σάσα Βεζένκοφ για τον Κόρι Τζόζεφ. Φάουλ από τον Σόρτς τον Καναδό.
3: Ο Σόρτς είναι καταπληκτικό
0: παιδί.
3: Συγγνώμη που δεν έχει σχέση με το μάτς, αλλά ο Σόρτς είναι καταπληκτικό παιδί. Καμία σχέση, ας πούμε, με το χαρακτήρα του Ναν. Μιλάμε για δύο παίκτες της ίδιας ομάδας που παλεύουν έτσι για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Ο TJ Σόρτς είναι.
0: Ο Σόρτς είναι
3: μάλαμα.
0: Είναι ψυχούλα.
3: Ναι.
0: 89-83.
3: Ψυχούλα ο Σόρτς, ψυχάρα ο Μπαρτζόκας.
0: Αποθεώνεται από τους φίλους του Ολυμπιακού, όπως αποθεώθηκε και στο Telecom Center για το Final Four.
3: Και κυρίως στο Δημαρχείο.
0: Και στο Δημαρχείο βέβαια, στο Δημοτικό Θέατρο.
3: Ναι, στο
0: του Πειραιά. 89-83. 11 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του πέμπτου τελικού. Ο Κόρι Τζόζεφ έχασε την πρώτη. Έχει δικαίωμα για μια δεύτερη. Ούτε τώρα. 0 στις 2 και αυτό. Σόρτς. Ο Σόρτς επιταχύνει. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από πάρα πολύ μακριά. Στοχή. Επιθετικό ριμπάντ από τον Μίτογλου. Ο οποίος σκοράρει. 89-85. Και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025. 2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα σε μια μαγική χρονιά για τον Ολυμπιακό, πρώτος στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας.
1: Μικρό time-out διαφημιστικό επιγόντος.
0: Για να πάμε και σε δηλώσεις, έτσι.
1: Βέβαια.
4: Era Sport 101,8.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Era Sport. Μια φοβερή σκηνή, παιδιά, ανάμεσα στον Χουάντσο και τον Βεζένκοφ, πριν από λίγο.
3: Άλλος ο Χουάντσο που είναι παιδί μάλαμα.
1: Μην μου εισπάλει τον Αν.
3: Όχι.
1: Έτσι, για να σου πω.
3: Είναι παιδί μάλαμα ο Χουάντσο, σου θυμίζω.
0: Πήγε και στον Μπαρτζόκα τώρα, έτσι.
3: Έχει καθίσει να δει και απονομή.
1: Έργιν Άταμαν, δηλώσεις.
7: First of all, I like to say that it was a great final series for the Greek basketball. I like to congratulate Olympiakos. Finally, is the winner. Anyway, is the winner. So, and I like to congratulate to my players. I'm proud to my players for the hustle they can put for against everybody in this series. Today the game was fair game, but unfortunately the first and the second game in Chef, so it was not like this. If it was like this, the first and second game, maybe the difference, the score was different. But anyway, now nobody will talk after 1 month about this. But Olympiakos is the champion now. I like to congratulate to them. I like to say thank you to all of our supporters. They love to Panathinaikos. They support to us every time, everywhere. And I think that now, after the fall season in the EuroLeague, I believe that now they are proud of these guys for the hustle they can put against everybody. But unfortunately, we lost the championship. Congratulations to Olympiakos.
8: Μπορείς να μεταφράσεις, Αποστόλη.
1: Ναι, να ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις στον κύριο Ταμάν.
8: Δεν πειράζει, μπορείς να καταλάβεις. Είναι φλάση, είναι έντεξη
1: ναι,
8: τη στιγμή.
1: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια ένταση, Βαγγέλη, εδώ έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί, δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταλάβω. Υπάρχουν φωνές. Αυτό, να συνεχίσω όμως εγώ για να μεταφράσω. Ο κύριος Αταμάν πρώτα απ' όλα συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπε ότι ήταν μια εξαιρετική σειρά τελικών σε δύο σπουδαίες ομάδες, εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που είπε είναι ότι αν τα πράγματα στα πρώτα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ ήταν διαφορετικά, ίσως να ήταν διαφορετική, ενώ συνεχίζει να υπάρχει ένταση.
9: Να πάμε λίγο στα
1: παιδιά, κυρίες και κύριοι, έξω από τα πολιτήρια είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω.
9: Γιάννη Κωστή, υπάρχει κάτι, βλέπετε εσείς στη φυσούνα του Παναθηναϊκού να υπάρχει ένταση?
3: Όπως ξέρεις, ναι. Όπως ξέρεις, είμαστε ακριβώς
0: από
3: απέναντι.
0: Από εδώ τίποτα δεν φαίνεται.
3: Δεν φαίνεται.
0: Από εδώ που είμαστε τίποτα δεν φαίνεται.
3: Είμαστε απέναντι ακριβώς από τη φυσούνα.
0: Το μόνο το ευτράπελο που μπαφές και υπεύθυνοι ασφαλείας προσπάθησαν να αποσοβήσουν είναι ότι δύο φίλοι του Ολυμπιακού ανέβηκαν πάνω στην μπασκέτα με τα πανό τους, πάνω στην μπασκέτα εννοώ, στο ταμπλό και το στεφάνι κτλ. Και τους κατέβασαν κάτω διότι
3: υπάρχει θέμα.
0: Βέβαια τώρα που συζητάμε, υπάρχει μια κινητικότητα στη φυσούνα, η οποία φυσούνα επιμηκύνεται για να έρθει λίγο πιο κοντά προς τον αγωνιστικό χώρο και αρκετή security. Δεν βλέπω όμως αν έχει γίνει κάτι, κάτι φοβερό, ας πούμε, έτσι, ναι. από τόσο μακριά.
3: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, ούτε φοβερό, ούτε
9: όχι, λέω,
3: φοβερό.
9: Δεν έγινε κάτι φοβερό, αυτό λέμε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχουμε,
0: δεν ξέρουμε τι έγινε μέσα, Βαγγέλη, για
9: ναι,
0: αυτό
9: ναι, ναι, ναι,
0: δεν φαίνεται
9: ναι.
0: από εδώ κάτι.
9: Ναι.
0: Δεν φαίνεται από εδώ κάτι.
9: Ναι,
0: το
9: ναι,
0: μόνο
9: ναι.
0: που είπε ο εκφωνητής του γηπέδου, ότι παιδιά κινδυνεύεται με ηλεκτροπληξία πολλά καλώδια από εδώ και από εκεί, για τους δύο που ήταν πάνω στην μπασκέτα.
3: Εγώ
0: και τους κατέβασαν άρον-άρον.
9: Κάτι θέλει να πει πάλι ο Αταμάν μιλάει.
10: It's not fair because we accept to lose. What is fucking this Tarek Jones? Come to locker room. Kendrick Nunn is injured now. He came to our locker room to hit him. What is this? What is this? Let's to play basketball.
11: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Αταμάν νομίζω το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Tarek Jones μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Kendrick Nunn. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού, αυτά είπε ο κύριος Άταμαν. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι.
9: Παιδιά, τον... πάμε λίγο στον Κωσί και τον Γιάννη. Γιάννη, αν ισχύει αυτό που είπε ο Αταμάν, δεν έχει θέση νομίζω... στο ελληνικό μπάσκετ γενικά ο Τζόουνς.
3: Και εγώ έτσι καταλαβαίνω.
9: Το να φύγει και να μπει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και να χτυπεί, αν ισχύουν, λέω, αυτά που είπε ο Αταμάν, έτσι. Δεν έχει χώρο και θέση στο ελληνικό μπάσκετ.
3: Έτσι πιστεύω ότι μετά τα δύο μάτσα, αλλά κυρίως εάν έχει κάνει αυτό που καταματηρά ο Αταμάν,
9: λέμε αν ισχύει, θα το κοιτάξει.
3: Νομίζω
9: το
3: ότι ο Ολυμπιακός θα τον διώξει μόνος του.
9: Ναι, δεν έχει θέση. Ο άνθρωπος δεν πάει πιο, καλά δηλαδή.
0: Λίγο πιο αργό, ότι αν ισχύει αυτό χάνει λάδια.
9: Ναι, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά αυτό που λέμε δηλαδή.
3: Και είναι επικίνδυνος για κάθε ομάδα.
9: Ναι. Να μπάει, να μπουκάρει, πράγματα. Να μπουκάρει. Σύμφωνα με την καταγγελία πράγματα. Πάντα του Άταμαν. Δεν μπορεί να τρελώσει ο Άταμαν, έτσι. Και να μπουκάρει και να χτυπήσει τον Ναν. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Πουθενά. Τέλος πάντων.
0: Τρομερά πράγματα.
9: Να δούμε. Μάλλον εκεί οφειλόταν και η ένταση που
0: προφανώς.
9: Υπήρχε κάτω από τη Φυσούνα. Να δούμε και...
0: επιβεβαιώνει και αυτό που είπαμε, Βαγγέλη, όμως, ότι δεν έχουμε και καμία οπτική επαφή με τα αποδυτήρια, έτσι.
9: Ναι,
0: από
9: ναι,
0: εδώ
9: ναι,
0: που
9: ναι.
0: καθόμαστε στη Φυσούνα. Δεν είδαμε κάτι να συμβαίνει. Τώρα, μέσα στα αποδυτήρια, αν έγινε αυτό, είναι ακραίο και απαράδεκτο.
9: Λέμε, αν ισχύει, πάντα αν ισχύει.
3: Ναι, ναι. Καταρχάς, εάν
9: πρέπει να καληνυχτήσει
3: τέτοιο...
9: γενικά.
3: Θα τιμωρηθεί αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
9: Αν έχει συμβεί, ναι. Γιατί δεν είναι ανεκτό και αποδεκτό και από τον Ολυμπιακό αυτό προφανώς.
3: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
9: Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω.
3: Σε δύο συνεχόμενους τελικούς έδειξε ότι δεν έχει την πνευματική κατάσταση να διαχειριστεί τέτοια μεγάλα παιχνίδια. Άρα είναι επιζήμιος. Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, να μην ασχοληθούμε ναι. περισσότερο.
9: Όχι, όχι. Το παιδί, αν ισχύει, επαναλαμβάνουμε ότι είπε ο Άταμαν.
3: Δεν είναι φυσιολογικό.
9: Η μοίρα του την όρισε ο ίδιος.
3: Και ενδεχομένως έτσι να εξηγείται.
9: Είναι κρίμα
3: γεγονός...
9: γιατί είναι καλός σέντερ. Είναι δυνατό παιδί με δυνατότητες. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
3: Δένουν και τα puzzle και το puzzle δένει και τι γίνονταν στην Παρτίζαν.
9: Ναι.
3: Που οδήγησε τον Ομπράντοβιτς να φύγει. Ένα αυτό. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός φτάνει τα 16 πρωταθλήματα με την κατάκτηση αυτού και μάλιστα έχει κατακτήσει από τότε που επέστρεψε ο Γιώργος Μπαντζόκας τα 4 από τα 5 που διεκδίκησε και έχει πάρει τους 10 από τους 14 τίτλους στη δεύτερη του θητεία που διεκδίκησε πάλι. Ήταν 10-13 και πήγε 11-14. Άρα πήρε τους 11 από τους 14 τίτλους. Για να πούμε τους αριθμούς. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλουν να πάνε στα αποδυτήρια στο μεταξύ για να φορέσουν τις μπλούζες και να ξαναβγούν για την απονομή και δεν μπορούν. Είναι εγκλωβισμένοι. Να δούμε πως ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι, όπως το υποψιαζόμαστε, επαναλαμβάνουμε πάντα, εάν έχει δίκιο, είναι οι καταγγελίες του Άταμαν.
9: Ανευσταθούν.
0: Πάντως ήταν έξαλλος, στην δηλώση του.
9: Ναι, δεν μπορεί να τρελάσει ξαφνικά και ο Άταμαν. Θα δούμε όμως, το ρεπορτάζ θα αποδείξει την αλήθεια ή όχι των λεγόμενων από τον Άταμαν.
0: Και η μοίρα του Τζόουνς.
9: Ναι.
0: Η ποινή του κτλ.
9: Δεν είναι εντελώς τρελό αν έγινε πάντως. Να και είναι κόντρα ότι... στη ροή του αγώνα και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό.
0: Φυσικά, μα αυτό το κάνει.
9: Η ομάδα του έχει πάρει το πρωτάθλημα.
0: Διπλό το κάνει? Λάθος του Jones. Διπλή η γκάφα, διπλή η βλακεία.
3: Τώρα πηγαίνει πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Μήπως συνελήφθη.
0: Όχι, βρε, τον έχουν τον πάνε από άλλη, με άλλη πλευρά.
3: Κάτσε, μπορεί να το κάνει μήνυση, αλλά όχι, δεν πάει με αστυνομία.
0: Τον ακολουθεί πάντως και ο Ντόντα Χολ, από ό,τι βλέπω.
9: Παιδιά, γρήγορα τελείωσε ο αγώνας στη Λάρισα. Τελευταία πινελιά από τον Βαγγέλη Ντομητρούσια. Βαγγέλη.
2: Τελείωσε πραγματικά στο tie break. 15-8. Η εθνική μας ομάδα πήρε τη νίκη. Δύο νίκες στο δεύτερο τουρνουά. Τέσσερις συνεχόμενες, διατηρεί το αίτητο. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε στα επόμενα δύο παιχνίδια που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο με Λετωνία και Εστονία. Υπενθυμίζω πολύ γρήγορα: 25-15 το πρώτο σετ, 24-26 1-1 για την Πορτογαλία, 25-14 το τρίτο σετ, 2-1 για την Εθνική, 21-25 το τέταρτο σετ, 2-2 για την Πορτογαλία, και στο tie break η Εθνική ομάδα 15-8 που ήταν καλύτερη και δικαιούταν την νίκη στο σημερινό αγώνα. Δεν πρόσεξε στο δεύτερο και στο τέταρτο σετ, ενώ είχε την διαφορά, αλλά εκεί όμως έδωσε τη δυνατότητα στην Πορτογαλία που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και μπήκε στο παιχνίδι και έτσι έφτασε στο tie break να πάρει την νίκη.
9: Αγγέλη, αυτά από να σε καλά, διάφορο. Σε ευχαριστούμε και συγγνώμη για την αδικία που σου κάναμε.
2: Δεν πειράζει, ξέρουμε ότι προηγείται
9: το τέλος. Ήταν τελικός GBL. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, καλό σου βράδυ. Σεφ αμέσως. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου.
0: Λοιπόν, στο Σεφ οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι προπονητές κάνουν σαν γύρο του θριαμβού.
3: Όχι, δεν
0: αλλά
3: γύρω θριαμβού,
0: άλλο θέλω να πω. Ναι. Αναγκαστικά, διότι η πόρτα που συνδέει Φυσούνα με αποδυτήρια είναι για κάποιο λόγο κλειστή. Δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται από εκεί μέσα. Με αποτέλεσμα να
3: από άλλη
0: πάνε
3: πόρτα.
0: Από άλλη πόρτα προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Δηλαδή
3: από
0: να κάνουν
3: πέταλο.
0: Από το πέταλο, ας πούμε,
3: που είναι η συνέντευξη τύπου.
0: Μπράβο. Είναι, άρα κάτι είναι, έχει γίνει.
3: Για να μην, επειδή
0: στο βάθος της Φυσούνας,
3: για να καταλάβει τη χωροταξία ο κόσμος, μπαίνοντας στη Φυσούνα, δεξιά είναι ένας διάδρομος που είναι τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και αριστερά είναι ένας διάδρομος που είναι τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, βέβαια με ειδικά χωρίσματα, έτσι. Ωστόσο, επειδή υπάρχει γύρω γύρω προφανώς αυτή η αναστάτωση, για να μην υπάρξουν άλλα παρατράγουδα, οι παίκτες του Ολυμπιακού οδηγούνται στα αποδυτήρια για να βάλουν τις μπλούζες του πρωταθλητή.
9: Παιδιά, να υποφεληθούμε λίγο της μικρής αυτής ανάπαυλας. Να πάμε αμέσως στη Μάλτα, γιατί υπάρχει μικρός τελικός με ελληνικό ενδιαφέρον. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, Βασίλης Μότσης, καλησπέρα φίλε.
12: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ από τη Μάλτα. Είναι σε εξέλιξη ο μικρός τελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φερεντσβάρος. Οι δύο ομάδες διεκδικούν το χάλκινο μετάλλιο. 5-4 προηγήθηκε η Φερεντσβάρος στο πρώτο οκτάλεπτο και μέχρι 4 στο ξεκίνημα του Δευτέρου. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός με 3 αναπάντητα γκολ έχει πάρει εκείνο στο προβάδισμα. Προηγείται με 7-6, 3-30 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σήμερα είναι διαφορετική εικόνα σχέση με την παρουσία του Ολυμπιακού άντρε στον ημιτελικό. Καθώς παίζουν πολύ πιο δυναμικά στην άμυνα οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς. Στον αγώνα βεβαίως, στον οποίο παίζουν οι ομάδες που είναι απογοητευμένες, έτσι. Γιατί δεν προκλήθηκαν στο τελικό για να διεκδικήσουν τον τρόπο και τώρα διεκδικούν το χάλκινο μετάλλιο. Απλά να πω ότι στις κερκίδες είναι και η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού που χτες κατέκτησε το Champions League. Ενώ τώρα κάνει το 8-6 ο Άγγιαλ για τον Ολυμπιακό. Έκλεψε και φύγε στην κόντρα. 8-6 λοιπόν το σκορ, 3-11 πριν το ημίχρονο.
9: Να είστε καλά, Βασίλη. Παιδιά, πάλι στο ΣΕΦ, γιατί εδώ, όπως βλέπω από την ΕΡΤ 2, υπάρχει ένταση και ΜΑΤ που προστατεύουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάτι αυτό βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή.
3: Ναι, προφανώς. Για να μην υπάρξει
9: κάτι περαιτέρω, έτσι.
3: Καινούργια ανάφλεξη.
9: Ναι. Αυτό τουλάχιστον.
0: Πάντως υπάρχει αυτή η καταγγελία και από τον Έρκιν Άταμαν και από τον Παναθηναϊκό για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Νωρίτερα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν το σχολιάσαμε, ότι χιλιάδες κόσμου έχουν μαζευτεί εδώ και ώρες και στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, και μάλιστα παρά την απώλεια του τίτλου για τον Παναθηναϊκό φώναξαν σύνθημα, τραγούδι, ότι θα συνεχίσουν να αγαπούν τους παίκτες και τους προπονητές. και ας μην πήραν το πρωτάθλημα.
3: Εγώ θέλω να σχολιάσω, επειδή το είπε ο Άταμαν πριν γίνουν όλα αυτά που μας στεναχώρησαν. Επαναλαμβάνω, αν έχει δίκιο και έχουν συμβεί έτσι τα πράγματα, ο Άταμαν, πραγματικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν κακός και ασταθής όλη τη χρονιά στους τελικούς του πρωταθλήματος με τόσα προβλήματα, έκανε κατάθεση ψυχής.
0: Εμφανίστηκε ως Παναθηναϊκός.
3: Ως Παναθηναϊκός.
0: Έτσι, έτσι, ισχύει. Σωστό είναι αυτό.
3: Ο Ολυμπιακός
0: κατέκτησε. Με πολλούς πρωταγωνιστές, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Και
3: όχι βασικούς.
0: Ναι, ναι, και διαφορετικούς
3: πρωταγωνιστές. Δηλαδή, δύο παίκτες.
0: Και βασικούς ναι. Σε κάποια μάτς. Ναι, σε κάποια μάτς και βασικούς.
3: Θέλω να πω τον DJ Σότς και τον Τολιόπουλο. Οι οποίοι
0: ήταν άλλος Παναθηναϊκός ναι. Στους τελικούς στη GBL. Καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό που βγήκε 7ος στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας.
3: Και νομίζω ότι. Καλά το είπε ο Άταμαν ότι πρέπει να είναι περήφανος για τους παίκτες του. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε μάχη μέχρι τελευταίας δαρανίδος. Και του αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, ένα αυτό. Αν έπαιζε 70% με την ένταση που έπαιξε στους τελικούς.
9: Θα ήταν τουλάχιστον στο Final
3: στην
9: Four.
3: Ευρωλίγκα, τουλάχιστον.
9: Τουλάχιστον αυτό, ναι.
3: Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ήταν αήττητος όλη τη χρονιά. Οι πρώτες του ήττες στο πρωτάθλημα τις έκανε στο ΆΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή αυτές τις μέρες. Η συνολική του εικόνα δείχνει ότι. Συν ότι είχε και την επιβάρηση της Ευρωλίγκας, την οποία κατέκτησε.
0: Βεβαίως.
3: Δίκαια κατακτά το πρωτάθλημα. Με βάση και την εικόνα και τον μπάσκετ που έπαιξε και την ποιότητά του. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η επόμενη μέρα.
3: Ναι, η επόμενη μέρα καλά. Νομίζω ότι.
0: Των δύο ομάδων.
3: Σίγουρα.
0: Να πούμε τι, σίγουρα ποια είναι.
3: Επειδή το πιάσες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχουμε τη δήλωση, το λέγαμε χθες με τον Βαγγέλη. Του Άταμα ότι αν δεν πάρει ή πρωτάθλημα ή Ευρωλίγκα θα παραιτηθεί. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι. Η λογική λέει ότι αποχαιρετά.
3: Ναι,
0: η λογική.
3: Το θα παραιτηθεί. Τώρα, το τι θα κάνει
0: Εγώ δεν σου είπα θα παραιτηθεί, σου είπα αποχαιρετά.
3: Ναι. Το τι θα κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είναι και το ποιος προπονητής.
0: Είναι θέμα διοίκησης και αγοράς.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Διακαής Πόδος είναι ο Μπράντοβιτς. Οπότε από αυτό θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα.
3: Ο Μπράντοβιτς.
0: Πάμε όμως για τον Ολυμπιακό που έχει προπονητή. Γιατί η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού
3: είναι
0: έχει
3: πιο
0: ενδιαφέρον. Είναι πιο ξεκάθαρη.
3: Πιο ξεκάθαρη.
0: Μακιντάιρ και Μοντέρο
3: προστίθονται στην περιφέρεια.
0: Άλεκ Πίτερς αποχωρεί. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει ένα τεσάρι. Εγώ ξέρω και έχω ακούσει ότι ο Ολυμπιακός έχει ως πρώτη προτεραιότητα τον Μπράξτον Κι της Βαλένθια. Και το καταθέτω στην εκπομπή και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες το έχω πει. Και περιμένω να δω αν θα δικαιωθώ. Και από εκεί πέρα έχει πάρα πολλούς ψηλούς παίκτες. Στη θέση 5 είναι Τίγκα, γεμάτος. Δεν ξέρω.
3: Περιμένω να δω τι θα γίνει με το φάουλ.
9: Παλιά πάμε λίγο στη Μάλτα πάλι.
0: Α, πάμε, βέβαια.
9: Συγγνώμη, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μετά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μετά η απονομή. Βασίλης Μότσης.
12: Λοιπόν, ναι, Ευαγγέλη, 1-46 ακόμη για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 9-7 της Φερεντσβάρος και τώρα, όχι, 9-7 παραμένει το σκορ γιατί χάνει πέναλτι ο Γιάννης Βουντούλης. Ήταν στα 5 μέτρα απέναντι στον Βόγκελ. Είναι το δεύτερο χαμένο πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο σημερινό μικρό τελικό. Το πρώτο το είχε αποκρούσει ο Βόγκελ στην πρώτη περίοδο. Τώρα ο Γιάννης Βουντούλης σουτάρει στο δοκάρι. Έτσι λοιπόν παραμένει το 9-7 και μειώνει. Σε 9-8 ο Μάρτον Βάμος, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ο Μάρτον Βάμος. Φέτος επέστρεψε στην Φερεντσβάρος. Το πανηγύρισε τον γκολ. 8-9 γίνεται το σκορ λοιπόν, 1-31 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Έχει πάει ψηλά και πάλι το σκορ, έτσι. Αλλά οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, εντάξει, επί της ουσίας θέλουν να κλείσουν τη χρονιά με το χάλκινο μετάλλιο, έχοντας βέβαια ως στόχο, είχαν ως στόχο να είναι στο τελικό. Η Φερεντσβάρος είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα δύο προηγούμενα χρόνια, έχει πάρει τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε σε Final Four μετά από δύο χρόνια και πρόπερς πάλι εδώ στη Μάλτα είχε ιτηθεί στο μικρό τελικό, αλλά στα πέναλτι από την Προρέκο με τελείως διαφορετική εικόνα και είχε κατακτήσει τότε και το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ.
9: Πανηγύρισαν οι οπαδοί που είναι εκεί στη Μάλτα το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Ναι, ναι, θεωρώ δηλαδή ότι το αίμα έχουν μάθει ήδη. Ναι, ναι, ναι. Το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
12: Α, το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
9: Του μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι.
12: Λοιπόν,
9: ναι, ναι.
12: Κοίτα να δεις, επειδή είναι από την άλλη πλευρά, πολύ καλή ερώτησή σου. Δεν τους βλέπω και δεν τους ακούω κιόλας. Γιατί έχω και την κάσκα
9: κάτι
12: και δεν ακούγονται καλά.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Όχι, αυτοί που ακούς είναι της Φερεντσβάρος.
9: Α, ναι.
12: Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προφανώς το πανηγύρισε, γιατί πιστεύω ότι περισσότεροι είχαν και τα κινητά στα βλέμματά τους. Αλλά δεν άκουσα κάτι το ξέρεις, σε μορφή συνθήματος, ας πούμε, να ακούγεται κάτι.
9: Ναι.
12: Αλλά μπορεί να μην υπέπεσε στην αντίληψή μου, έτσι, γιατί είμαι σε τελείως διαφορετική. Είμαι στην ίδια πλευρά, δεν τους βλέπω, δεν έχω οπτική μαφή μαζί τους και δεν τους ακούω, γιατί πιο κοντά είναι άλλων εθνικότητων. Έτσι, και σήμερα δεν τόσο πολύ. Χθες ήταν ακριβώς από κάτω μας η φίλη του Ολυμπιακού. Τώρα είναι στο άλλο άκρο. Ενώ τώρα θα ισοφαρίσει 9-9 ο Άκος Νάγκη. 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αλλά και εγώ, να σου πω την αλήθεια, είχα εστιάσει την προσοχή μου στη ραδιοφωνική μετάδοση και του Κώστα και του Γιάννη του τελικού. Έτσι κρίθηκε αυτή η σειρά στα.
9: Πάλι ρεσιτάλ έδωσαν τα παλικάρια μας, έτσι.
12: Εννοείται, πάντα ρεσιτάλ, πάντα.
9: Όχι, ευλογούμε τα γενιά μας, την αλήθεια λέμε.
12: Όχι, εγώ το λέω χαμογελώντας, αλλά το εννοώ και εγώ και την απόλαυσα.
9: Ναι.
12: Γι' αυτό είχα τα ακουστικά και δεν άκουσα τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, εφόσον πανηγύρισαν. Κατάλαβες. Ήμουν προσιλωμένος στη μετάδοση των παιδιών και των όσων ακολούθησαν, βέβαια. Εδώ πάντως υπολείπονται 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντίνος Γενιδουνιάς κολυμπά με την μπάλα μπροστά του. 9-9 είναι το σκορ. Συνολικά στη Μάλτα βρέθηκαν 500 φιλάθλοι του Ολυμπιακού, έτσι. Και τη μέρα του πρώτου ημιτελικού ήταν σε εξέλιξη ο τέταρτος τελικός της Basket League. Του πρώτου ημιτελικού των κοριτσιών που πήραν χθες την κούπα. Και βεβαίως και αυτή τη γιόρτασαν οι φιλάθλοι των Ερυθρολεύκων. Κερδίσει από πολύ ο Ολυμπιακός. Παίζει με παίκτη παραπάνω. Η μπάλα, κακή πάσα. Θα την κλέψει για την Φερεντσβάρος ο Γιάντσικ. Θα προσπαθήσει να φύγει και στην κόντρα. Αλλά υπάρχουν ακόμα προϋποθέσεις για να βγάλει Φερεντσβάρος στην κόντρα. Γύρισε πολύ γρήγορα μέσα από Παναστασίου. Για να δούμε ποια είναι η επιλογή. Ένα σούτ στο δοκάρι, το οποίο σούτ το έκανε ο Αργυρόπουλος. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, Βαγγέλη και φιλεκροατές Ερασπορ. Στο μικρό τελικό στη Μάλτα. 9-9 Φερεντσβάρος Ολυμπιακός.
9: Να είσαι καλά, Βασίλη. Πάμε πάλι σεφ. Ακόμα ετοιμάζεται, παιδιά, η απονομή, έτσι, η κατάσταση, ναι, όλη που θα οδηγήσει στην απονομή.
13: Σωστά.
9: Και επειδή έχει η κάμερα της ΕΡΤ, έχει μπει και στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, ηρεμία βλέπω. Με τα παιδιά τους εκεί, απλά ετοιμάζονται να μπουν στο
13: παρκέ. Εσύ βλέπεις, επειδή δεν έχουμε εικόνα, βλέπεις μέσα στα αποδυτήρια.
9: Ναι, είναι ηρεμία, πανηγυρισμή βέβαια, εδώ όχι έξω, πάρα πολύ φοβερή και τρομερή, με τα παιδάκια μαζί, πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
13: Εδώ έξω έχουν προσεγγίσει.
14: Εδώ έξω.
13: Έξω στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν κατέβει πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οπαδοί μάλλον του Ολυμπιακού, και έχουν πλησιάσει, αλλά υπάρχουν ειδικά, ας το πούμε έτσι, σκηνιά για να δημιουργήσουν αυτό το χώρο. Θα δυσκολευτούν να περάσουν. Υπάρχει, φαίνεται πάντως, το πόντιουμ το οποίο έχει ετοιμαστεί. Γενικά ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει με ιδανικό τρόπο μια χρονιά η οποία περισσότερο νομίζω θα του μείνει αξέχαστη, με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μετά από 5 Final Four και μάλιστα μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του. Και θα ετοιμαστεί για τη συνέχεια. Αυτό που έλεγαμε με τον Κώστα, δεν έχει ανανεώσει ο Μπαρτζόκας ακόμα, αλλά είναι ότι κάνει μια ως τα κεραμίδια. Πιστεύω ότι αν πήγαν στο σπίτι του Πίτερς...
14: Περιμένουν να του φτιάξουν και άγαλμα για να ανανεώσει.
13: 500 άτομα, εάν κάνει το δύσκολο, βλέπω να πηγαίνουν κάνει 50.000. Εν πάση περιπτώσει, μάλιστα επειδή από τη μία πλευρά έχουν πλησιάσει πάρα πολύ, μεταφέρουν τα μετάλλια και τα κύπελα από την άλλη, για να μπορεί ο κύριος Μελής και ο κύριος Ρετζιάς για να κάνουν την απονομή. Αλλάξανε, θα μπουν από άλλο διάδρομο οι παίκτες του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, είναι το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, το 4ο τα τελευταία 5 χρόνια.
14: Σωστά. 22, 23, 25, 26.
13: Ακριβώς.
14: 24 έχει πάρει ο Παναθηναϊκός μαζί με Ευρωλίγκα.
13: Ο Μπαρτζόκας αποσπάται.
14: 16ο τίτλο ο Μπαρτζόκας.
13: Αποσπάται από τους... Είναι μακράν πλέον ο προπονητής του Ολυμπιακού, στην ιστορία του Ολυμπιακού, με τους περισσότερους τίτλους και 2 Ευρωλίγκες. Ήταν το μόνο που υστερούσε έναντι του Ίβκοβιτς, αλλά συνολικά και τα πρωταθλήματα και αυτά, η δεύτερη του θητεία ήταν...
14: 14 ο Μπαρτζόκας, συγγνώμη.
13: Ναι, 14. Και έχει πάρει τους 11 από τους 14 τίτλους που διεκδίκησε από τη μέρα που επέστρεψε εδώ και ο Ολυμπιακός στην Α1. GBL, ας πούμε.
0: Ναι. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι μέσα στα αποδυτήρια.
9: Γιατί ναι, προφανώς... φοράνε τις φανέλες τους.
0: Θα χρειαστεί να κάνουν ένα τουζάκι, να ετοιμαστούν, να φορέσουν τις φανέλες, να είναι έτοιμοι για την απονομή του πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 25-26 μαζί με Ευρωλίγκα. Λοιπόν... τώρα και το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός μένει με το κύπελλο Ελλάδος. Τι θα έλεγες?
13: Επειδή είπαμε, το κόψαμε.
9: Ναι, παιδιά, επειδή βλέπω τα αποδυτήρια από την κάμερα της ΕΡΤ, μια χαρά χαμογελαστό τον είδα τον Τζόνς πριν από λίγο. Τέλος πάντων.
0: Τον
13: ξέρεις τι, υπάρχει μια, ένα σκηνικό με τον Ναν. Πώς θα το κοίταγες νωρίτερα?
0: Ναι, ότι πήγε ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ για να το αποσπάσει κάποια δήλωση και δεν του άρεσε και τόσο πολύ ότι είχε το μικρόφωνο στο πρόσωπο του Κέντρικ Ναν.
9: Και τι έκανε, έτσι, δηλαδή.
0: Απάντησε κάπως, ρε παιδί μου.
13: Πάρ' το αυτό από το πρόσωπο
0: μου. Δεν το θέλει, δεν ήθελε να κάνει κάποια δήλωση.
13: Και επίσης ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε. Να το πούμε κάπως έτσι.
0: Όχι, απλά το καταγγείλει.
9: Το επεισόδιο. Το επεισόδιο.
0: Ναι, ναι. Το επεισόδιο με τον Ταρίκ Τζόνς.
9: Δηλαδή, τι δεν του άρεσε η δουλειά του συναδέλφου μας, δεν του άρεσε τον Ναν?
0: Εντάξει,
9: να μάθει να του αρέσει.
0: Πάνω στα νεύρα του, ρε Ευαγγέλη.
13: Να σου πω κάτι. Είμαστε κι εμείς κάποιες στιγμές πρέπει να έχουμε και συνέστηση. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
9: Δεν κατάλαβε. Υποχρεωμένος το τέλος είναι, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτοί οι βεντετισμοί μόνο ζημιά κάνουν και στον ίδιο τον παίκτη και στον μπάσκετ. Αυτό είναι το κακό.
0: Η παρουσία τόσου κόσμου, Γιάννη, Ευαγγέλη, κυρίες και κύριοι, περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, αλλά και κάποιοι είναι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις γωνίες ειδικά, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δυσχεραίνει το έργο των
13: γηπεδούχων
0: για την απονομή.
13: Θα βγουν από το διάδρομο που δημιουργείται από τον πάγκο που ήταν ο Παναθηναϊκός, όχι από τον πάγκο που ήταν ο Ολυμπιακός, γιατί στην πλευρά εκείνη έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί, επειδή είναι δημοσιογράφοι, είναι πιο άδειο. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τις θέσεις τους.
0: Να πούμε επίσης κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον για τους φίλους του Ολυμπιακού και θα ξεκινήσω έτσι κάπως για μας τους δύο και θα πάμε και στον κόσμο, ότι είναι η τελευταία μετάδοση που κάνουμε στο ΣΕΦ από αυτή τη θέση, διότι από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου αρχίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ.
9: Κωστάκη, Κώστα, φίλε Κώστα που στέλνεις τα μηνύματα, όπου θες μιλά. Δεν μας απειλήσεις κιόλας. Έλα, έλα, γεια σου.
0: Α, εντάξει μωρέ.
9: Όχι, λοιπόν, έχουμε και απειλές εδώ.
0: Δεν πειράζει.
9: Όπου γουστάρεις μίλα. Στον Τραμπ πήγε να μιλήσεις. Έλα, Κωστή μου, συνέχισε.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι
13: μην αφήνεις.
0: Η ανακαίνιση ξεκινάει Δευτέρα και τα δημοσιογραφικά πλέον θα είναι στο πέταλο, όπως συμβαίνει δηλαδή στα περισσότερα Final Four. Το γήπεδο θα σκαφτεί σε ένα πολύ μεγάλο εμπαδό, δηλαδή
13: ίσως και πάνω από 3 μέτρα βάθος θα πάει.
0: Πέρα ότι θα πάει 3 μέτρα βάθος για να αυξηθεί η χωρητικότητα από 12.500 σε 15.500 θέσεις, θα σκαφτεί από εκεί που ήταν παλιά ο στίβος, δηλαδή αμέσως μετά τα επίσημα, αμέσως μετά τις τελευταίες θέσεις, όχι τις courtside, αλλά εκεί που ήταν παλιά ο στίβος, θα αρχίσει το σκάψιμο με αποτέλεσμα το γήπεδο να κατέβει αρκετά μέτρα κάτω. Η φορά του παρκέ θα μείνει ίδια. Εν τω μεταξύ ο Μικαέλο Φουντεδάκης δεν μας αφήνει να πούμε 5 κουβέντες και τα λοιπά και να μην τσιρίζει. Αλλά αυτό που μεταφέρει ο Μιχάλης είναι σημαντικό, ότι είναι ένα μήνυμα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ότι πρέπει ο κόσμος να κάνει λίγο άκρη για να μπορέσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι προπονητές να πανηγυρίσουν όπως θα ήθελαν αυτοί. Και σωστά. Χωρίς άγχος, ας πούμε.
13: Αυτό με στεναχωρεί στην Ελλάδα.
0: Χωρίς ποτηλιάρισμα.
13: Στην Ελλάδα, ναι. Με στεναχωρεί ότι δεν ευχαριστιέμαι απονομές.
0: Ισχύει αυτό. Καλά, έχουμε δει και χειρότερα.
13: Ναι, εννοείται.
0: Κόσμο μέσα, τίγκα κτλ. Λοιπόν, έλεγα ότι το γήπεδο θα υποστεί ριζικό lifting και το lifting αυτό θα διαρκέσει 2 μήνες το καλοκαίρι, το φετινό, και άλλους 2 μήνες τουλάχιστον, μπορεί και 3, του χρόνου του καλοκαίρι. Η πρόθεση, και θα το εξηγήσω τι εννοώ, η πρόθεση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι να μην μετακινηθεί η ομάδα σε άλλο γήπεδο, όμως αν δεν προχωρήσει βάσει προγράμματος βάσει προγραμματισμού η ανακαίνιση και αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια, ρε παιδί μου, με τα σκαψίματα, με τα ηλεκτρολογικά, γιατί είναι και ένα παλιό γήπεδο το ΣΕΦ. Τότε ο Ολυμπιακός έχει στο μυαλό του τρεις πόλεις. Κρήτη, Ηράκλειο δηλαδή, Κύπρο και Βελιγράδι. Συνεπώς αυτή η απόφαση θα ληφθεί όσο συνεχίζονται, όσο εξελίσσονται τα έργα ανακαίνησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η πρόθεση πάντως είναι να μην αλλάξει έδρα η ΚΑΕ Ολυμπιακός και υπάρχει μία σκέψη και για τη Σάνελ Αρένα που χρησιμοποιεί ΑΕΚ στα Νολιώσια. Αυτό είναι το όλο σκεπτικό. Γιάννη.
13: Ναι, ναι, συμφωνώ και για τη Σάνελ Αρένα. Το είχαμε ψηλοσυζητήσει.
0: Έχει ακουστεί
13: στο παρελθόν. Η Σάνελ Αρένα. Τώρα, επειδή λέγαμε προηγουμένως, υπάρχει και άλλη μια εκκρεμότητα στο Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου δεν έχει συμβόλαιο.
0: Καλά που μου το θύμισες. Να πω λοιπόν μια είδηση ότι η πρώτη επαφή που είχαν οι δύο πλευρές δεν έφερε συμφωνία.
13: Είναι
0: άρα θα πρέπει να τα ξαναπούν.
13: Η πολιτική του Ολυμπιακού νομίζω είναι ότι όσο μεγαλώνουν, ακόμα και αν είναι εμβληματικοί παίχτες, γιατί αυτό έγινε και με τον Σπανούλη και με τον Πριντεζή, προς το τέλος της καριέρας τους δεν παίρναν τα χρήματα που παίρναν στα ντουζένια τους.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός με τον Διαμαντίδη στα τελειώματά του. Ωστόσο είναι αρκετά μεγάλη.
9: Και με τον Σπανούλη Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, το είπε και
13: αυτό. Μα δεν μπορεί τώρα, δεν είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Νικολάου που μπορεί να θεωρηθεί βασικός 100%.
0: Αυτά, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίκτης που έχει ένα σημαντικό ρόλο και στα αποδυτήρια και στο μπάγκο και στο παρκέ. Επομένως θα γίνει κάποια δεύτερη τρίτη συζήτηση και γιατί ο Παπα-Νικολάου και άλλες φορές είχε έρθει σε απόσταση οικονομική με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά τα βρήκαν οι δύο πλευρές, διότι ήταν η χρονιά που είχε φύγει ο Λούκας για τον Παναθηναϊκό και δεν την έπαιρνε εντός αγωγικών την δίκηση ΚΑΕ Ολυμπιακός να χάσει και τον Παπα-Νικολάου.
13: Ναι, και επίσης ο Παπα-Νικολάου
0: είχε σταματήσει και ο Πρίντεζης.
13: Ναι, ναι, είχε να ζυγίσει μάλλον και το Legacy. Δηλαδή ότι είναι ο τρίτος που θα αποσυρθεί η φανέλα του.
0: Η λογική λέει ότι δεν μπορεί να φύγει ο Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό, ναι, αλλά θα πρέπει να του δώσουν κάτι παραπάνω και οι Αγγελόπουλοι τιμή Σένεκεν. Όχι απαραίτητα για τον μπάσκετ, αλλά για την τιμή του να είσαι αρχηγός του Ολυμπιακού. Άρα, άλλο θέμα.
13: Ο Φαλ θέλω να δω, γιατί...
0: Για το Φαλ υπάρχει οψιόν του συλλόγου. Έχει δώσει εξετάσεις για το ελληνικό διαβατήριο. Το αποκαλύψαμε στην Era Sport πρώτη.
13: Επιβεβαιώθηκε
0: από όλους και από όλα τα site που το γράψανε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
13: Όχι,
0: που δεν είναι και καθόλου εύκολες.
13: Αν γίνει Έλληνας, αφενός θα έχει μεγαλύτερο κασέ. Δεύτερον, υπάρχουν ομάδες ελληνικές.
0: Ηλικία. Δεν πάει και η ηλικία του Φαλ.
13: Πάει, αλλά να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή πάει μόνο στον Παπα-Νικολάου.
13: Ο Πάοκ. Πρόσεξε. Ναι, είναι άλλη θέση τους.
0: Εντάξει.
13: Πήγαινε βρες έναν τέτοιο παίχτη σε αυτό το ύψος.
0: Εντάξει, okay. Και
13: μετράνε και ο τραυματισμός του έχει περάσει. Πολλά μετράνε,
0: ναι, εντάξει,
13: σε αυτή την περίπτωση.
0: Σίγουρα.
13: Αλλά το ότι θα λογίζεται Ελλάς είναι άλλο πράγμα.
0: Okay.
13: Και επίσης το βάζω ως παράμετρο ότι είναι από τα αγαπημένα παιδιά του Μπαρτζόκα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ και ο Μακίσικ θα αποχαιρετήσει, είναι προφανές, από το κόψιμό του.
0: Καλά, προφανές, το λέμε κάθε χρόνο και μένει.
13: Όχι, τώρα το είναι ξεκάθαρο νομίζω.
0: Okay.
13: Γι' αυτό άλλωστε και ο Πάοκ έχει δείξει ενδιαφέρον και για τους δύο.
0: Πες μου για τους δύο ψηλούς, Ντόντα Χολ και τα Eric Jones. Καταρχάς, τι συμβόλαια έχουν.
13: Τα Eric Jones δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί πιστεύω ότι είναι δύσκολο να μείνει αν έχει γίνει αυτό.
0: Θέλω να σου πω κάτι με μια δόση καυστικότητας. Όταν κάνουν τέτοια οι παίκτες, αποθεώνονται τους οπαδούς. Και αποθεώθηκε σήμερα ο Ντέρικ Τζόνς για τον καυγά με τον Αν.
13: Δεν το ξέρανε.
0: Αποθεώθηκε.
13: Το ξέρανε.
0: Α, δεν ξέρω τι ξέρανε.
13: Το
0: διαβάσαν στα site.
13: Δεν το ξέρανε.
0: Αλλά για τον καυγά που έγινε νωρίτερα. Αποθεώθηκε ο Ντέρικ Τζόνς. Οι οπαδοί γενικά των ομάδων αποθεώνουν τους παίκτες όταν είναι λίγο τσαμπουκάδες.
13: Και πολλές φορές.
0: Άρα είναι θέμα διοίκησης.
13: Αποθεώνουν και λάθος παίκτες.
0: Ισχύει. 100% μιλάς.
13: Μη γνωρίζοντας μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
9: Λοιπόν, πάμε δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε αμέσως.
15: Φραγίζεται η φετινή σεζόν εκτός από την Ευρωλίγκα και με το εγχώριο πρωτάθλημα. Πες μας τις πρώτες σου σκέψεις για το επίτευγμα το τελευταίο.
16: Καταρχήν, δεν μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγια που ήταν ο μεγάλος στόχος μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό, τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώς στην νευρικότητα. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, σαν Ολυμπιακός, και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές τις καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
15: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδικοι στην εξέλιξη?
16: 100%. Αν είδατε τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μίλαγα συνέχεια για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει. Εννοώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε, εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται. Για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός, το κίνητρο ανέβαινε. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά ελέγξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Το τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση. Είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
15: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
16: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες. Αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες. Τους αγαπώ όλους. Αυτοί έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
15: Είχε τη δυσκολία του, όπως και στο παρελθόν, το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
16: Πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου του, γιατί όλοι καλοί παίκτες, όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις, όπως φυσικά και ο κόουτς όταν μάνει το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παικταρά σαν τον Κουέρναν Γκόμεθ έξω, γιατί αυτές ήταν οι ανάγκες των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά. Πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
15: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
16: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτομαι εγώ, είναι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
15: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
16: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και πρέπει να είναι νικηφόρο.
15: Βαγγέλη.
9: Αυτά από τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Πολλά και αρκετά σημαντικά. Έβαλε τον Ολυμπιακό πάνω από τον ίδιο. Και αυτό είναι το σωστό για κάθε προπονητή και προκειμένου έναν οπαδό της ομάδας του, τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα.
17: Είναι πολύ σωστή η αντίληψη αυτή. Εγώ έχω μπροστά μου, μέχρι να δούμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να εμφανίζονται.
9: Ετοιμάζονται σιγά σιγά, φεύγουν από τα
17: πολιτεία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι οι παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο Γιάννης, είναι Μακίσικ, Κόρι Τζόζεφ, και Παπα-Νικολάου που λογικά θα ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο, ίσως τελευταίο. Ο Κίναν Εβανς έχει συνένα, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μείνει.
13: Δεν μπορεί, δεν είναι, είναι αφύσικο για αυτό το επίπεδο.
17: Ο Μόντε Μόρις λογικά αποχωρεί. Ο Τόμας Γουόκαπ έχει συνένα. Ο Φρανκ Νιλικίνα έχει μέχρι το 27, αλλά η λογική λέει ότι θα φύγει. Ο Εβαν Φουρνιέ με το Λαρετζάκι έχουν μέχρι το 29. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι μέχρι το 27, αλλά υπάρχει μια οψιόν για τον Ολυμπιακό και ζητάει πάρα πολλά λεφτά για να μείνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, από ό,τι μαθαίνω. Ο Όμερος Νετζίπογλου μέχρι το 29. Ο Τάισον Γουόρντ μέχρι το 27, άρα έχει ένα ακόμα χρόνο. Ο Σάσα Βεζέκοφ μέχρι το 29. Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ μέχρι το 28. Έχουν όλοι συμβόλαιο υψηλή και ο Μουστάφα Φαλ συνένα. Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ μέχρι το 28. Έχουν όλοι συμβόλαιο υψηλή και ο Μουστάφα Φαλ συνένα.

0: την διοίκηση του ΕΣΑΚΕ οι δύο πρόεδροι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ακούτε τι γίνεται, γιατί μπαίνει ο Γιώργος Μαρτζόκας.
1: Να προλάβω να πω μια λεπτομέρεια και συγγνώμη που διακόπτω, απλά είναι σημαντική πληροφορία ότι μετά το επεισόδιο τα Eric Jones και Nan, οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλησαν να απαντήσουν στο Jones και τότε επενέβησαν τα μάτς.
2: Αυτά
1: και μάλιστα
2: και εγώ, έτσι.
1: Σύμφωνα με κάποιους χτυπήθηκαν και παίκτες του Παναθηναϊκού από τα μάτς. Ναι. Αυτό το λέω με επιφύλαξη, αλλά μου το στέλνει άνθρωπος που ήταν μπροστά. Οπότε συνεχίζουμε με την απονομή. Και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για τις αυριανές εκπομπές.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος Μαφές, ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Το προπονητικό επιτελείο. Γιάννης Καλαμπόκης, Στέφανος Τριαντάβλος, Γιώργος Μοζίκας, Χρήστος Παπάς, Ανδρέας Γκατζούλης γυμναστής.
1: Είναι άνθρωποι που έχουν ξενυχτήσει και είναι αφανείς ήρωες και πρέπει να τους αναφέρουμε, τους βοηθούς προπονητές και τους συνεργάτες.
0: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει
1: τον Καλαμπόκη, τον Αντώνη Κατσίκη, τον Κατζούλη.
0: Τον Κατζούλη, τον Δημήτρη Ροζολή, τον γιατρό τον Θεοφάνη Τσαβίση και τον Ιωάννη Σκινδύλια.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Τον Αντώνη Κατσίκη, το team manager της ομάδας. Τον Μάρκελο Τηλιόπουλο, που είναι μέλος του ιατρικού team. Ο Παναγιώτης Μαρούλης, ο Γιώργος Ευαγγέλου, ο Γιώργος Σταθαράς, ο Μάριος Τσαγκαράς, ο οποίος λόγω αυξημένων ήταν παλιότερα στο Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα και επέστρεψε για να βοηθήσει επικουρικά, γιατί πήγαν...
2: Παιδιά, υπάρχει βίντεο αυτή τη στιγμή που δείχνει καθαρά τη γροθιά του Τζον στον Νάνι. Λοιπόν, προχωράμε με τα ευχάριστα. Προχωράμε τα ευχάριστα.
0: Δημήτρης Πασχόπουλος και Γιάννης Ταμπάκος, οι δύο φροντιστές του Ολυμπιακού, είναι όλοι πάνω στο πόντιουμ και τώρα αρχίζει η παρουσίαση των αθλητών, προφανώς από το πρώτο που φορά το 0, αλλά δεν είναι καθόλου μηδενικό στο γήπεδο. Είναι μια πολύτιμη... η Τζέννη Γραβιά, η συνάδελφος που είναι υπεύθυνη τύπου, και ο Ηλίας Παϊλιού, ο Νίκος Παϊλιού, συγγνώμη, που είναι ο βοηθός της κυρίας Γραβιά στο γραφείο τύπου. Και τώρα είναι η ώρα των παικτών, γιατί θέλω να το πάνε με τη σειρά. Λοιπόν, Τόμας Γόκαπ, ο Τεξανός που έγινε Έλληνας, ο Τεξανός που αποκτήθηκε και άλλαξε τη μενταλιτέ του Ολυμπιακού. Μπορεί να μην είναι ένας φαντεζή παίκτης, αλλά είναι πολύ ουσιαστικός. Ο Φρανκ Νιλικίνα αποκτήθηκε από την Παρτίζαν. Τότε ο Ολυμπιακός είχε μείνει από παίκτες λόγω του τραυματισμού του Evans και έδωσε βοήθειες. Μάλιστα ο Νιλικίνα ήταν και στο τελικό ρόστερ των ξένων, των 8. Ο Κίναν Εβανς, ο οποίος συμμετείχε μεν αλλά σε δύο παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς, ήταν και στην Ευρωλίγκα, είναι και εδώ. Ο Τάισον Γουόρντ, απόκτημα από την Παρή, έδωσε φρεσκάδα και αθλητικότητα σύν την ταχύτητα στο 3. Καθώς είπαμε, ο αρχηγός του Παπα-Νικολάου έχει σιγά σιγά, τα χρόνια φαίνονται και το έχει πει και ο ίδιος. Ο Μπουρνελές, ο Πιτσιρικάς, ο Γιαννούλ Βλαρετζάκης που δεν έπαιξε αλλά είναι αγαπητός πάρα πολύ. Εδώ φαίνεται η αναβάθμιση του Ολυμπιακού, ειδικά για την Ευρωλίγκα, ότι παίκτες όπως ο Λαρετζάκης που ήταν βασικός τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και επίκειται και περαιτέρω αναβάθμιση με Μοντέρο και Μακιντάιρ.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Ο Μόντε Μόρις.
3: Ακολουθεί ο Σάσα Βεζένκο,
0: ο MVP της Ευρωλίγκας. Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκο.

0: ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος πήγε να φύγει χωρίς μετάλλιο και το φωνάξανε. Ο Όμηρος Νετζίπογλου, μεγάλη πρόοδο στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι του χρόνου στο ελληνικό πρωτάθλημα κυρίως, γιατί στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει χώρος, θα παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Ο απώντας των τελικών Τάιλερ Ντόρσεϊ, δεύτερη καλύτερη πεντάδα στην Ευρωλίγκα, δεν έκανε το Final Four που θα ήθελε και ο ίδιος, δεν βοήθησε στους τελικούς. Να δούμε. Και με τον Ντόρσεϊ πιστεύω θα έχουμε συζήτηση.
1: Βέβαια, δεν το είπα. Να και ο Άλεκ Πίτερς.
0: Ο Άλεκ Πίτερς.
1: Το όνομά του.
0: Να τώρα ο Άλεκ Πίτερς, η προσφορά του στον Ολυμπιακό, αν εξαιρέσεις τα δύο παιχνίδια του Final Four, δεν είναι για τέτοια αποθέωση.
1: Η προσφορά του Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό και στο μπάσκετ είναι και ο χαρακτήρας του. Δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Και θα σου θυμίσω, επειδή είσαι άδικος, ότι όταν έλειψε ο Μπεζένκοφ στο NBA, ο Πίτερς πήγε τον Ολυμπιακό στο Final Four.
0: Όχι ο Πίτερς, μόνος του.
1: Και ο Πίτερς. Οι αριθμοί του ήταν Μπεζένκοφ.
0: Κοίταξε, εδώ ήταν η χρονιά που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού με αυτό το ρόστερ, φεύγοντας ο Σλούκας. Για να δούμε τα Eric Jones τώρα εδώ.
1: Πιο μεγάλη αποθέωση και από τον Μπαρτζόκα. Πιο μεγάλη ο Jones.
0: Και από τον Άλεκ Πίτερς.
1: Όχι, για τον Tyreek Jones.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Α, ναι.
0: Ντόντα Χολ. Ο Εβάν Φουρνιέ. Δεν τους αφήνουν να περάσουν. Πάντως, ο Μιλουτίνοφ και τώρα ο Κώστας Παπανικολάου δυσκολεύονται να περάσουν για να φτάσουν να πάρουν τα μετάλλια από τον κύριο Μελή, τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ και τον κύριο Ρετζιά. Και ο Κώστας Παπανικολάου
1: είναι με μουσική ρόκι.
0: Ο τελευταίος αρχηγός που σήκωσε την ίδια χρονιά Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα ήταν το 12 ο Σπανούλης. Ο Πρίντεζης δεν τα κατάφερε, γιατί το 13 ήταν και ο Σπανούλης βέβαια.
2: Και τώρα κυρίες και κύριοι, θα ανακοινώσουμε τον MVP.
0: Για να ακούσουμε και τον MVP, τον Φουρνιέ νομίζω. Φουρνιέ.
1: Ποιος άλλος. Φουρνιέ.
0: Μετά την Ευρωλίγκα.
1: Και το παιδάκι του στο χέρι, στην αγκαλιά. Θα γίνει από τον Ευθύμη Ρετζιά. Από τον Ευθύμη Ρετζιά. Η απονομή του MVP των τελικών για τον Εβάν Φουρνιέ.
0: Τελικά δεν έκανε λάθος.
1: Δεν θα ήθελε και
0: έκανε λάθος
1: κάτι καλύτερο. Final Four MVP. Τι?
0: Έκανε λάθος που τον κράτησε.
1: Όχι.
0: Υπόθηκε και αυτό στην αρχή της χρονιάς.
1: Αυτό μόνο ένας άσχετος μπορεί να το πει για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι ένας φανταστικός παίκτης που έκανε διαφορά. MVP το Final Four της Ευρωλίγκας και MVP στους τελικούς της GBL. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα.
0: Για να δω. Να δούμε.
1: Για να δω. Γυρνάει προς τους συμπαίκτες του.
0: Βεζένκοφ.
1: Εγώ πιστεύω και Μιλουτίνοφ. Εγώ πιστεύω και Μιλουτίνοφ.
0: Κάτσε και ο Γόκαπ.
1: Γόκαπ φέρνει. Μπεζέκο φέρνει και Μιλουτίνοφ, δεν σου είπα.
0: Ναι.
3: Κι άλλον ένα νομίζω.
0: Μην πω στο Μακίσι. Όχι.
1: Φουρνιέ. Και Φουρνιέ.
0: Μια πεντάδα το σηκώνει.
1: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Έκανε άκρη για να το σηκώσουν Φουρνιέ, Μπεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ.
0: Κοίταξε, τέτοιες κινήσεις πρέπει να αμείβονται.
1: Βέβαια.
0: Γιατί θυμάσαι και στο Δημοτικό Θέατρο, δεν το σήκωσε αυτός. Φώναξε τον Μπαρτζόκα.
1: Μα και στο Telecom Center φώναξε τους αδερφούς Αγγελόπουλους.
0: Ναι, απλά το
1: σήκωσε. Σήκωσε ο ίδιος, τους έφερε κοντά του όμως.
0: Για να είναι στη φωτογραφία.
3: Ένας ακόμα λόγος που θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα σηκωθεί η φανέλα του στο σεφ. Θα υψωθεί ψηλά στο σεφ.
0: Είναι σίγουρο, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα
1: και ξέρεις κάτι, Βαγγέλη, για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Είναι και μια φανέλα που δεν τη φοράνε πολύ με το 16.
3: Ναι, δηλαδή ναι, σωστό
1: δεν
3: αυτό.
1: Είναι, ξέρω εγώ, δεν το 7, σπανούλι.
3: Το 13. Ναι.
1: Μέχρι
3: ναι.
1: τώρα έχουν υψωθεί δύο φανέλες. Το σπανούλι το 7 και το 15 του Πρίντεζη. Μαζί με τα λάβαρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Άρα, λογικά, αύριο μεθαύριο και του τρίτου μεγάλου αρχηγού, γιατί είναι μεγάλος αρχηγός ο Παπα-Νικολάου, η φανέλα του θα υψωθεί, θα αποσυρθεί στο σεφ. Στο καινούριο σεφ πλέον. Ήδη είπε και ο Μπαρτζόκας ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε με νίκη και πρωτάθλημα το τελευταίο μάτς στο σεφ όπως το ξέραμε. Τώρα το σεφ θα υποστεί ριζικό lifting, ριζική ανακαίνιση.
3: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν θα μείνετε στη θέση σας, γιατί πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στη Μάλτα. Δίνει την μεγάλη μάχη, τελειώνει ο αγώνας. Να πάμε στο Βασίλη το Μότσι. Α, διαφημιστικό πριν, διαφημιστικό.
4: Era Sport 101,8.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
11: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
10: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
11: Απολαύστε την αλήθεια του.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
3: Λοιπόν, πάμε ίσως στη Μάλτα. Τη μεγάλη μάχη δίνει ο Ολυμπιακός. Βασίλη.
19: 2,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του μικρού τελικού, Φερεντσβάρος Ολυμπιακός 15-13. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί σε αρκετές περιπτώσεις στον αγώνα και με διαφορά δύο τερμάτων. Είχε σοφαρίσει 9-9 η Φερεντσβάρος. Με δύο συνεχόμενα γκολ είχε επιστρέψει από το 9-7, όπως είχε επιστρέψει και από το Ισβάρος της 11-9. Τώρα ο Κάκαρης έχει την μπάλα στα 2 μέτρα, ζητάει πέναλτι. Λένε τίποτα οι διαιτητές και ο προκειμένου Ιταλός ο Κολόμπο. Είναι έντονες οι διαμαρτυρίες και χειροκροτάει ειρωνικά ο Έλβις Φάτοβιτς για αυτή την απόφαση. Θεωρώ ότι υπήρχε παράβαση. Πάντως το βλέπω ότι συνεχίζει ο Έλβις Φάτοβιτς να διαμαρτύρεται. 11-11 έχει ολοκληρωθεί

0: Η τρίτη περίοδος και στην τέταρτη περίοδο με την Φερεντσβάρος που και πάλι έχει πιστέψει όπως έλεγα στις 11-9. Στην τέταρτη περίοδο προηγήθηκε πάλι ο Ολυμπιακός με 12-11. Ισοφάρισε η Φερεντσβάρος σε 12-12. Στη συνέχεια πήρε διαφορά 2 τερμάτων η Φερεντσβάρος με γκολ από Αργυρόπουλο και Μάντιτς. Μείωσε σε 14-13 ο Ζάλαγκη. Έκανε το 15-13 ο Βάμος και τώρα κάνει το 16-13 ο Αργυρόπουλος, ο οποίος δίνει αέρα 3 γκολ πλέον. Δεν υπάρχει γκολ, υπάρχει αποβολή, διορθώνω. Δεν υπάρχει γκολ, 1-32 πριν το φινάλε, γιατί κοίταζα και εγώ τα στατιστικά. Δεν μέτρησε τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Αργυρόπουλος, γιατί είχε σφυριχτεί νωρίτερα αποβολή. Έτσι λοιπόν, 1-32 πριν το τέλος, έχει επίδυση παίκτη παραπάνω η Φερεντσβάρος.
1: Πάμε λίγο στον Εβάν Φουρνιέ Βασίλη.
2: Χρονιά μας λέει. Βεβαίως. Για το πώς ένιωσε μπροστά σε αυτό το κοινό πανηγυρίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή. Κατακτήσαμε τους δύο βασικούς μας στόχους που ήταν φυσικά η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Ελλάδας. And I think the story goes on for you and the team in the next year.
3: Let me enjoy my summer as a champion.
2: When? Where?
3: Many places. I'm gonna travel.
2: We're gonna inform the fans to wait for you.
3: Yeah. I'm gonna do a little tour, you know, in the islands, and after that we'll see. But first, let me enjoy my summer.
2: Για το τι επακολουθεί, λέει, αφήστε με να απολαύσω το καλοκαίρι μου. Ακολουθεί μια σεζόν στα ελληνικά νησιά. Του είπαμε να μας προαναγγείλει το πού είναι αυτό, ώστε το κοινό του που
1: λοιπόν,
2: τον λάτρεψε να τον
1: υποδεχτεί. Πάμε πάλι στη Μάλτα, Βασίλης Μότσης. Βασίλης Μότσης.
0: Ξεκίνησε και πάλι ο μικρός τελικός. 15-13 το σκόρ, 1-23 πριν το φινάλε. Στην επίθεση είναι η Φερεντσβάρος, παίκτη παραπάνω. Πολύ κακό σουτ από τον Βάμος. Κρατά την κατοχή η Φερεντσβάρος. Σουτ του Μάντιτς αποκρούει ο Τζορζάδος στη δεξιά του γωνία. Η διεκδίκηση για το rebound βγάζει νικητή τον Βάμος. Άρα νέα 18 δευτερόλεπτα για την ουγγρική ομάδα. Ο Μάχερ θα δώσει στον Βίγκβαρη. Εκείνος στο Βάμος, και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του μικρού τελικού με το σκορ στο 15-13 υπέρ της Φερεντσβάρος, ένα σούτ και γκολ για την ουγγρική ομάδα που θα κλειδώσει την νίκη και το χάλκινο μετάλλιο και θα πανηγυρίσει ο Μπάλας Νίκη με σφιγμένες τις γροθιές, ενώ ο Έλβις Φάντοβις εξακολουθεί να κοιτά τους διαιτητές και να διαμαρτύρεται. Είχε κάνει challenge νωρίτερα, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό για πέναλτι στον Άγγιαλ. Μάλλον όχι, δεν έγινε αποδεκτό. Αποφάσισε διαιτητής ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Έλβις Φάντοβις. Δεν είχε δικαίωμα λοιπόν για άλλο. Νωρίτερα, στα 2 λεπτά πριν το τέλος, με το σκορ στο 15-13, ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός στον Κάκαρη. Δεν δόθηκε, έντονες διαμαρτυρίες. Και τώρα συνεχίζει διαμαρτυρίες έτσι στον Γερμανό του γείτονό, ο Έλβις Φάντοβις, την ώρα που ο Μπάλας Νιέκη πανηγύρισε κοινό γεννητινιάς. Τα λέει με τον Ιταλό, τον Κολόμπο, και νωρίτερα για την αποβολή. Υπάρχει μια ένταση, ο αρχηγός του Ολυμπιακού Γιουντίνο Γεννηδουνιά δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση, είχε καμία περίπτωση. Έτσι, απλά υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Και τώρα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Τίνο Γεννηδουνιά, ήθελε ο Ολυμπιακός να κλείσει έτσι, μετά από την κακή εμφάνιση και την ήττα από την Προρέκο με νίκη το χάλκινο μετάλλιο. Όπως φαίνεται και το ίδιο ήθελε και η Φερεντσβάρος. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να υποτιμούμε το μικρό τελικό, και εγώ το είπα το ίδιο προηγουμένως. Ακόμη και οι αθλητές οι ίδιοι. Ωστόσο. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι εν τέλει ακόμη για τους ίδιους και πώς το πανηγυρίζουν το να φτάνουν σε μια επιτυχία ακόμα και στο μικρό τελικό. Και η Φερεντσβάρος είναι κάτοχος του τροπέου τα δύο προηγούμενα χρόνια. Για να δούμε τι μπορεί να εξετάζεται, για να εξετάζεται κάτι στο ΒΑΡ. Θα προσπαθήσω και εγώ να δω. Έχω δίπλα μου και το Σάντρο Καμπάνια. Νωρίτερα λοιπόν, αν υπάρχει technical error σε ό,τι είχε να κάνει πιθανότητα με το χρονόμετρο. Αυτό και εγώ προσπαθώ να καταλάβω βλέποντας την εικόνα, γιατί εξετάζεται η φάση από το ΒΑΡ. Και για να δούμε τι έχουν αποφασίσει οι διαιτητές. Οι διαιτητές έχουν αποφασίσει ότι όλα έγιναν κανονικά και ότι το γκολ της Φερεντσβάρος μετρά. Έχει ανοίξει διάλογο και ο Κάκαρης πάντως με τον Κολόμπο. 16-13 το σκορ, άρα όλα έχουν κριθεί. Ο Ολυμπιακός θα τερματίσει στην τέταρτη θέση του φετινού Final Four του Champions League, που για τρίτη χρονιά έγινε στη Μάλτα, ανδρών και γυναικών μαζί. Το πάλεψε σήμερα απέναντι στη Φερεντσβάρος. Δεν είχε καμία σχέση εικόνα του σε σχέση δηλαδή με τον ημιτελικό απέναντι στην Προρέκο. Έχει παράπονα από τη διαιτησία, θα έλεγα και δικαιολογημένα.

0: ο Ολυμπιακός, ενώ Ζάλαγκης σουτάρει στο δοκάρι. Έτσι το χάλκινο μετάλλιο, γιατί δεν θα κάνει καν επίθεση ο Βάμος, θα το πάρει η Φενεντσβάρος, νικώντας με 16-13 τον Ολυμπιακό. Τα επιμέρους σκορ των 8 λεπτών, 5-4 υπέρ της Φενεντσβάρος το πρώτο, 5-4 επίσης το δεύτερο για τον Ολυμπιακό όμως, 2-2 η τρίτη περίοδος, 5-2 το επιμέρους σκορ του τέταρτου 8 λεπτού για την Φενεντσβάρος, που παίρνει λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο. Ο Ολυμπιακός στη Μάλτα πήρε την κούπα στις γυναίκες, τέταρτο Champions League στις γυναίκες, τερματίζει στην τέταρτη θέση στους άντρες, και ενώ γίνει δουλειά στα λέει με τον Βόγγελ. Είναι, εντάξει, ήταν εκνευρισμένος ο Ντίνος Γενιδουνιάς, η αλήθεια είναι, αλλά τα λένε σε πολύ ήρεμο τόνο. Απλά το εξηγεί για ποιο λόγο διαμαρτυρόταν ο Ντίνος Γενιδουνιάς του Βόγγελ. Τρία γκολ, μάλλον να πούμε τα γκολ του Ολυμπιακού, δεν έχει νόημα να αναφέρω τη Φενεντσβάρος. Ένα γκολ ο Άγγελ, ένα ο Γενιδουνιάς, δύο Φουντούλης, δύο Ζάλαν και ένα ο Δήμου, δύο Αλαφραγής, δύο Νικολαίδης, ένα από Παναστασίου και ένα ο Πούρος. Η σκόρερ λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους. Επομένως, Βαγγέλη, σου δίνω το λόγο και πάλι, γιατί θα κατέβω κάτω για δηλώσεις.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης που έφερε μια πρώτη θέση, έτσι, του Ολυμπιακού στις γυναίκες στην Ευρωλίγα του Πόλο. Λοιπόν, άλλη μια φορά φέρνει κάτι σημαντικό για το ελληνικό πόλο. Επιστρέφει μάλλον μια μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα παραδώσουμε στον φίλο τον Άγγελο το Στήμο, αφού πούμε ότι πληροφορίες, επαναλαμβάνω, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και τρίτο ημίχρονο και μάλιστα εκτός μπάσκετ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος, φέρεται διατεθειμένος να καταθέσει μήνυση εναντίον του Τζόουνς, και ο Ολυμπιακός να καταθέσει μηνύσεις εναντίον του Ναν και του Λεσόρ. Αυτά δυστυχώς είναι τα παρεπόμενα αυτού του μεγάλου ντέρμπι. Είναι τα άσχημα παρεπόμενα, η άσχημη συνέχεια. Θα δούμε αν επαληθευθούν όλα αυτά που λέμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος, δίκαια, άξια, μετά από την νίκη του, την απόψινη επί του Ολυμπιακού. Έρχονται και συνεντεύξεις τύπου σε λίγο, οι επίσημες συνεντεύξεις τύπου. Εδώ με τον Άγγελο Στήμο θα τα λέτε μέχρι αργά το βράδυ. Λοιπόν, από μένα, για χαρά. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, οι δηλώσεις συνεχίζονται. Άλεκ Πίτερ στον Λεωνίδα Μενεγάκη.
1: And you are also. Δεν θα έχουμε συνέχεια. Τον καλή ομάδα να μπει στα αποδυτήρια. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε καταρχήν τώρα εάν θα συνεχίσει ή αν πράγματι είναι δεδομένη η απόφασή του να αποχωρήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε στη συνέχεια.
2: Οι παίκτες είναι στα αποδυτήρια.

0: Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Να πω ότι το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς πάμε να ακούσουμε Κώστα Παπανικολάου στην ΕΡΤ 2 Sports.
1: Κουραστική, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, αλλά δείξαμε επιμονή, δείξαμε τρομερή προσπάθεια. Είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε κέρυες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά. Όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων, και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό.
2: Και σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, γιατί δεν έφτανε ό,τι κάνατε στην Ευρωλίγκα, ήρθε και μια σειρά τελικών η οποία ήταν η πιο σκληρή των τελευταίων τριών ετών, γιατί έτσι όπως κύλησε. Δεν ξέρω αν έχεις...
1: Καλά, σαφέστατα, το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η... Δεν ξέρω κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός, με τρομερούς παίχτες. Γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση, όπως πρέπει να είναι η τελική.
2: Και τι έδωσε και μιλάω Ολυμπιακό, για μέσα λοιπόν,
1: και δεν μιλάω για...
2: Τι έδωσε στον Ολυμπιακό την επικράτηση μέσα στο παρκέ?
1: Νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνίδια που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες. Όλα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γύρει προς μια μεριά.
2: Η τελευταία μου ερώτηση είναι τριπλή. Εξήγησέ μας γιατί έφερες τους άλλους τέσσερις στην απονομή και τους έδωσε το κύπελο. Δείχνει κάτι για σένα αυτό? Δεύτερον, αν αφιερώνεις κάπου αυτό το τίτλο και αν η επόμενη μέρα σε βρίσκει εκεί στην ομάδα.
1: Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο 100%. Δεύτερον,
2: πού
1: το αφιερώνουν, ναι. Στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, σαφέστατα, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό.
2: Σε όλους όσους σε στηρίζουν.
1: Σε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μου και όπως αφιερώνω όλες μου τις κατακτήσεις, όλα αυτά.
2: Η επόμενη μέρα έχει αρχηγό Ολυμπιακού. Εσένα.
1: Δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους πρόεδρους. Πρέπει να.
2: Πάντως, δεν υπάρχει συμβόλαιο. Θέλεις να συνεχίσεις κανονικά.
1: Ναι, όχι, εγώ είμαι.
2: Ωραία. Αυτή είναι η είδηση τη βραδιά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ολόθερμα για αυτή την επιτυχία ολόκληρης χρονιάς. Κρατήσαμε λίγο παραπάνω το μικρόφωνο, την εικόνα εδώ, καταλαβαίνετε, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Έχουμε φάει το χρόνο της ώρας Μουντιάλ, θα πάμε εκεί κατευθείαν και μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ 2 Sport. Ακολουθεί και ο αγώνας Κατάρ-Ελβετίας. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για αυτή τη μαραθώνια παραγωγή.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε όπως ακούσατε και η παραγωγή της ΕΡΤ 2 Sports. Ακούσαμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγη ώρα κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος, κερδίζοντας μετά από ένα συναρπαστικό πέμπτο τελικό τον Παναθηναϊκό με σκορ 89-85. Βεβαίως υπήρξε ένταση μετά το τέλος του παιχνιδιού, αλλά αυτά. Ακούσατε ότι υπήρχε και επεισόδιο μεταξύ του Tyreek Jones και του Ναν. Οι διοικήσεις των ομάδων φέρονται να είναι έτοιμες να υποβάλουν μηνύσεις. Το τρίτο ημίχρονο, τέλος πάντων, όπως το λέμε, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εμείς όμως έχουμε στις 10 η ώρα, σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου, να δούμε και να ακούσουμε Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο. Το σημερινό παιχνίδι που θα απολαύσουμε όλοι μαζί εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΑ Sport και της ΕΡΤ 2 Sports είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στο Κατάρ και την Ελβετία. Θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πρεμιέρα τους επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη. Λοιπόν, να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου και όλοι εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 12 με πλούσια αγωνιστική δράση.

Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στον μικρό τελικό του Champions League με 16-13 από τη Φερεντσβάρος. Έτσι κατέλαβε την τέταρτη θέση. Θυμίζω ότι η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού από χθες είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι της γυναικείας ομάδας της Φερεντσβάρος.

Λοιπόν, μέχρι να υπάρξει νεότερη δράση αγωνιστική, να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος. Πορτογαλία κάτω των 20, την Ισία 1-0. Ημίχρονα Βίγια Σαν Κάρλος Ουρκουήθα 0-0. Μίτλαν Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-1. Στην εξέλιξη, Δυναμό Μπρέστ Νέμαν Γκρόντο 1-1. Ρούνα Βίκτορ Σβάν 2-0. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Οι αναμετρήσεις που δεν είπαν, ισόπαλες χωρίς τέρματα μέχρι και αυτή την ώρα. Φυσικά στις 10 η ώρα θα έχουμε δράση και στο πόλο, καθώς έχουμε την αναμέτρηση προ-ρέκο Μπαρτσελονέτα, είναι ο τελικός του φετινού Champions League.

Μεγάλο παιχνίδι έχουμε στη μία τα ξημερώματα. Βραζιλία, Μαρόκο στις 4 Αϊτή, Σκωτία και το πρωί στις 7 Αυστραλία, Τουρκία. Μεγάλο παιχνίδι έχουμε και στο Σαν Αντώνιο. Σαν Αντώνιο Σπέρς, New York Knicks, με τη σειρά να είναι στο 3-1 για την ομάδα της Νέας Υόρκης.

Βεβαίως κατάμεστο ήταν και η έδρα του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι, το T-Center, καθώς εκεί μαζεύτηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού προκειμένου να δουν τον τελικό και φυσικά ικανοποιημένοι από την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα τους και κατά τη διάρκεια των τελικών, θα έλεγα, και των πέντε τελικών, αλλά και κατά τη διάρκεια του σημερινού τελικού, αποθέωσαν τους παίκτες ανάβοντας βεγγαλικά.

Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Ιτήθηκε στο μικρό τελικό με 16-13 από τη Ferencváros. Τα 8 λεπτά 5-4, 4-5, 2-2 και 5-2. Έτσι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την παρουσία του στην τέταρτη θέση, παραμένοντας όμως για ακόμα μία χρονιά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει αίτητο European League στο βόλεϊ. Η εθνική μας ομάδα με ανατροπή επικράτησε με 3-2 σετ της Πορτογαλίας.

Για να δούμε και τις ενδεκάδες της αναμέτρησης Κατάρ Ελβετία. Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντια, Κάνζι, Ροντρίγκες, Εντόι, Φλόριερ, Τζάκα, Βάργκας, Εμπολό και Εμπισέρι, 11 για τους Ελβετούς. Αμπουνάν, Τουί, Μιγγέλ, Λαγέ, Αλαμίν, Αμπτουσαλάμ, Κουκί, Μαντιμπό, Ζούνιορ, Αφίφ και Αμπτουρασίγκ, οι 11 για το Κατάρ. Νομίζω ότι στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Καναδάς-Βοσνία 1-1.

δούμε λοιπόν και τη χρυσή βίβλο των πρωταθλημάτων. Στα 16 ο Ολυμπιακός, βεβαίως εδώ πέρα κυριαρχεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετρά 41 κατακτήσεις. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 16, τρίτη θέση για τον Άρη με 10 τρόπαια, ενώ με 8 ακολουθεί η ΑΕΚ.

Λοιπόν, πολωνικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λότζ αγοράζει το Σβιντέρσκι από τον Παναθηναϊκό έναντι ενός εκατομμυρίου. Ο 29χρονος Φόρ έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό σε 62 παιχνίδια, έχει 7 assist και 13 γκολ σε 1,5 χρόνο.

0: Λοιπόν, αφήγουμε, αφήνουμε την Basket League, αφήνουμε το Final Four του Πόλο, θα επανέλθουμε σε αυτό με τον τελικό ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα και την Προρέκο και πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο, Κατάρ Ελβετία, απευθείας από το Σαν Φραντζίσκο. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα.
0: Το παιχνίδι θα γίνει εκεί εσείς
1: στο
0: booth.
1: Ναι, το παιχνίδι θα γίνει. Το παιχνίδι θα γίνει εκεί στην San Francisco Bay Area. Ένα γήπεδο που το 2014 άνοιξε και χρησιμοποιείται ως έδρα για το πρωτάθλημα του NFL με την San Francisco 49ers. Ένα γήπεδο που το είδαμε και στο Super Bowl τον Φεβρουάριο, εκεί που συζητήθηκε πάρα πολύ η μουσική παράσταση του Bad Bunny στο ημίχρονο με τη Lady Gaga και τον Ricky Martin, και ένα γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει το παιχνίδι που αρχίζει στις 10 ώρα Ελλάδας, Κατάρ με Ελβετία για τον δεύτερο όμιλο. Καναδάς Βοσνία 1-1, αυτή ήταν η πρεμιέρα που έγινε για τον συγκεκριμένο.
0: Το βρίσκω και μια ευκαιρία για τους Ελβετούς έτσι με το καλημέρα να πάρουν ένα προβάδισμα.
1: Θα συμφωνήσω. Το Κατάρ θεωρείται και φαίνεται και είναι η πιο αδύναμη ομάδα στη δεύτερη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη ήταν το 2022 που ήταν η διοργανώτρια ομάδα. Δεν είχε πάει καλά, είχε κάνει 3 ήττες. Ό,τι καλύτερο να πάρει τον πρώτο της βαθμό, να κάνει κάποια έκπληξη, θα περιμένει η ομάδα που έχει επενδύσει όμως ένα σπουδαίο προπονητή, τον Ζούλιεν Λοπετέγκι, και στην εθνική ομάδα της Ισπανίας στην περίοδο που δημιούργησε ένα ήττο σερί 2016 με 2018, και στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη Σεβίλη, έχει πάρει και το UEFA Europa League το 2020 και στην Premier League, δηλαδή είναι ένας φτασμένος προπονητής που βέβαια δεν αρκεί μόνο το όνομα, προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του Κατάρ να κάνει βήματα εξέλιξης και προόδου μετά από το παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην χώρα του πριν 4 χρόνια. Ανέλαβε τον Μάιο του 2025, 2 νίκες έχει σε 12 μάτς. Πάντως η παράδοση είναι με το Κατάρ. Μια φορά συναντήθηκαν οι δύο ομάδες το 2018 και το Κατάρ είχε νικήσει 1-0 την Ελβετία στο Λουγκάνο, φιλικό παιχνίδι βεβαίως ήταν αυτό. Λοιπόν, για να δούμε πώς ξεκινούν οι δύο ομάδες. Ανέφερες εσύ τις ενδεκάδες, 4-3-3 για το Κατάρ που το περιμένουμε να κλείσει χώρους και να προσπαθήσει με τους επιθετικούς του να κάνει κάποια πράγματα να συμβούν και κυρίως να πετύχει τη δυνατότητα ή κάποια ευκαιρία ώστε να απειλήσει την ελβετική περιοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε κάθε περίπτωση. Οπότε, ξεκινώντας για την ομάδα του Κατάρ, κάτω τα δοκάρια είναι ο Αμπουνάντα, αριστερά ο Άχμετ, δεξιά ο Αλαβουή, Πέντρο Μικέλ και Κούκι φαίνεται πως θα είναι η αμυντική. Ο Κούκι, ο οποίος είναι ουσιαστικά πρώην μεσοεπιθετικός, δηλαδή την καριέρα του ξεκίνησε ως εξτρέμ, αλλά δίνει λύσεις και στη μεσαία γραμμή και ως κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει πάνω από 100 παιχνίδια και γενικά είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης. Αυτός και ο Πέντρο Μικέλ είναι στα 35 συμπαίκτες και στην Αλσάντε. 4-3-3 είπαμε, Λάγι, Μαντίμπο και Γκαμπέρ είναι στη μεσαία γραμμή. Αφίφ, το μεγάλο όνομα, ο Ακρέμα Φιβ, δύο φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής Ασίας, ο Έντμιλσον Ζούνιορ και ο Αμπντουρισάκ, η τριάδα στην επιθετική γραμμή. Εδώ βεβαίως να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ελβετία του Μουράτ Γιακίν, έτσι γνωστό όνομα ο Γιακίν, γεννημένος στη Βασιλεία, 49 συμμετοχές είχε με την εθνική ομάδα. Το 2021 ανέλαβε ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελβετίας από τον Πετκόβια. Θυμόμαστε την πολύ καλή παρουσία που είχε πριν 2 χρόνια στο Euro στα προημιτελικά, είχε αποκλειστεί από την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Κόμπελ είναι κάτω από τα δοκάρια, τερματοφύλακας της Ντόρτμουντ. Ζακαρία Κάντζι Ελβέντι, περιμένουμε τους Ελβετούς με τριάδα, τουλάχιστον έτσι δίνεται αρχικά το σχήμα. Από δεξιά προς τα αριστερά, Εμπίσερ Φρόιλερ Τζάκα, το μεγάλο όνομα, ο μεγάλος αρχηγός για τους Ελβετούς, Ροντρίγκες, και Εντόι με Βάρκας θα πλαισιώνουν τον Εμπολό που είχε περιπέτειες μέχρι να εξασφαλίσει την απαιτούμενη βίζα και να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να βρίσκεται τώρα και στην αρχική ενδεκάδα στο Σαν Φρανσίσκο, στην Σάντα Κλάρα, που είναι και το γήπεδο, η Bay Area, που θα παρακολουθήσουμε έτσι αυτό το παιχνίδι, μπαίνοντας σιγά σιγά, έτσι Άγγελε, στις εικόνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2026.
0: Βεβαίως. Και περιμένουμε το βράδυ το Μαρόκο-Βραζιλία. Νομίζω ξεκινάει το Μουντιάλ τώρα.
1: Όλοι το λένε και εγώ το λέω. Η Βραζιλία
0: είναι ένα καλό παιχνίδι.
1: Η Βραζιλία είναι το μεγάλο μπραντ.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, 5 κατακτήσεις, μύθοι που την συνοδεύουν. Όταν μπαίνει η Βραζιλία, λες OK. Αλλά πλέον, από τότε που περπάτησε στη γη ο Θεός του ποδοσφαίρου, ο Ντιέγο Αρμάντο Μαραντόνα, νομίζω ότι ισχύει αυτό και για την Αργεντινή. Αφού ο Υιός του Θεού, ο Λίο Μέση, έτσι οδήγησε τους Αργεντινούς.
0: Οι τρεις πανομοιότυπες φωτογραφίες, ο Κέμπες, ο Μέση και ο Μαραντόνα. Οι πανομοιότυπες με το παγκόσμιο κύπελο πάνω στον ώμο κάποιου συμπαίκτη τους, δεν θυμάμαι ποιος.
1: Κοίταξε, είναι η διοργάνωση που φτιάχνει μύθους, που φτιάχνει ιστορίες. Είναι η διοργάνωση που είχε ως βάρος και κουβαλούσε σαν να ήταν ο δικός του σταυρός για να ανέβει στο Γολγοθά ο Λίο Μέση μέχρι να πάρει την αναγνώριση. Τα κατάφερε βάσει διάρκειας, βάσει τροπέων, βάσει επιτυχιών σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Μπορεί κάλλιστα κάποιος να υποστηρίξει ότι ο Μέση είναι ο κορυφαίος όλων και ελπίζω να μην ακούει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λες φέτος Γιάννη, ο Κριστιάνο και η Πορτογαλία που μια χαρά ομάδα έχει να κάνουν την έκπληξη?
1: Κοίταξε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και σε συνεντεύξεις που έχει δώσει έχει πει ότι από την Πορτογαλία δεν περιμένεις όταν ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο την κατάκτηση του τροπαίου.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι ποτέ και δεν ήταν και ποτέ μέσα στα φαβορί.
0: Σωστό.
1: Είτε με τον Εωσέμπιο είτε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι, περιμένεις από τη Βραζιλία, από την Αργεντινή. Αυτά είναι τα.
0: Γερμανίες, Γαλλίες,
1: τέτοια. Αυτό σου λέει και ο Ρονάλντο. Ναι. Δηλαδή, ο Μέση το πήρε, αλλά ήδη η Αργεντινή είχε κατακτήσει άλλες δύο φορές. Οπότε σου λέει και αυτό που έχω πετύχει εγώ. Και με την κατάκτηση του Nations League και με την κατάκτηση φυσικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και δύο με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο των Πορτογάλων, δεν είναι και λίγο για να το μειώνουμε, λέει ο Ρονάλντο. Αλλά ότι θέλει και το ξέρει η καρδούλα του και αντέχει στα 41, έχει φτάσει.
0: Τόσο, περίπου
1: αυτός ο παικταράς, δεν το συζητάμε. Να δηλώνει και να το εννοεί, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό που λέει τα εννοεί. Ότι θα είναι και στο επόμενο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις ότι στο μυαλό του δεν είναι μόνο τα χίλια γκολ. Θα αργήσει πολύ και ευτυχώς που θα αργήσει πολύ να αφήσει τα γήπεδα και δεν βλέπω να θέλει να.
0: Είμαστε τυχεροί, Γιάννη, που είχαμε στα δικά μας χρόνια την κόντρα Μέση Ρονάλντο.
1: Κοίταξε, είμαστε τυχεροί.
0: Πολύ τυχεροί, γιατί τους είδαμε και τους δύο.
1: Okay, υπήρχε και πιο παλιά το Πελέ Μαραντόνα.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Τον Πελέ θα τον ακολουθεί πάντα ένας αστερίσκος τρομερός, δεν τον συζητάμε, ότι δεν ήρθε ποτέ να παίξει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Που εκείνα τα χρόνια σου έδιναν το πόδι στο χέρι, δεν είχε κανείς επιθετικός παίκτης προστασία. Ο Μαραντόνα θριάμβευσε ακριβώς εκείνα τα χρόνια. Στα χρόνια που οι αμυντικοί δεν κυνήγαγαν να κόψουν την μπάλα, κυνήγαγαν να τον υποχρεώσουν να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο στα χρόνια του Μαραντόνα ήταν έγχρωμο, σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια είναι ασπρόμαυρο. Αν ο Ντιέγο, και το λένε πολλοί, δεν το λέμε τώρα εμείς, ο Γιάννης και ο Άγγελος που συζητάμε στην Αγία Παρασκευή, έχει πει ο Ζινεντίν Ζιντάν, το λέει ο Γκούλιτ, το λένε σπουδαίοι αστέρες, το λέει ο Γκάρι Λίνεκερ. Ο Λίνεκερ ξέρει τι είπε για τον γκολ του Μαραντόνα το 86.
0: Το με το χέρι ή το δεύτερο?
1: Το άλλο δεύτερο, που πέρασε όλους. Ήμουνα στο γήπεδο,
0: ναι,
1: και είχα τη μεγάλη ανάγκη να τον χειροκροτήσω. Ευτυχώς δεν το έκανα, γιατί δεν θα μπορούσα να επιστρέψω. Ξέρεις, με τον τρόπο που λέει ο Γκάρι Λίνεκερ, έτσι.
0: Εντάξει, ο Γκάρι Λίνεκερ είναι φλεγματικός.
1: Και όλοι, λοιπόν,
0: εντάξει,
1: αυτοί οι σούπεράσοι λένε ο Πάολο Μαλντίνι. Ο Πάολο Μαλντίνι. Που τον αντιμετώπιζε στη Σέρια Α. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, ήταν εκείνα τα χρόνια. Μπράβο. Λοιπόν, λένε όλοι αυτοί ότι αν ο Μαραντόνα έπαιζε στην εποχή που λίγο να αγριοκοιτάξει τον επιθετικό, παίρνει κάρτα, θα έκανε πολύ περισσότερα. Και εδώ απλά εγώ ταπεινά συμπληρώνω ότι δεν θα υπήρχε ομάδα ή θα ήταν κατόρθωμα ομάδα που θα αντιμετώπισε τον Μαραντόνα και θα τελείωνε με 11 παίκτες στον αγώνα με τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Στα χρόνια που έλαμψε ο Μαραντόνα.
0: Ναι, στα χρόνια εκείνα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Okay, λοιπόν, πάμε όμως στο σήμερα. Έχει ξεκινήσει έτσι το τελετουργικό εδώ.
0: Ωραίο τελετουργικό το βλέπω.
1: Ναι,
0: ωραίο είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Και το γήπεδο εντυπωσιακό, ναι.
1: Είναι αυτό το μοτίβο το οποίο
0: αμερικάνικο.
1: Γίνεται. Η FIFA, αυτό είναι της FIFA. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και το τελετουργικό που ακολουθείται, επειδή γίνεται και στον Καναδά το ίδιο και στις ΗΠΑ και στο Μεξικό, είναι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Δεν ξέρω αν θέλεις να το κρατήσουμε εδώ.
2: Να το κρατάμε, βεβαίως.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ωραία, γεμάτο τώρα. Το βλέπω το γήπεδο, έτσι με τα πρώτα πλάνα.
1: Η ατμόσφαιρα ανάλογα τώρα.
0: Όταν οι Καταριανοί μέσα, στη θέση τους.
1: Όταν έχεις μέσα Λάτιν, έτσι είδες τώρα το Αστέκα, το θρυλικό αυτό
0: ναι,
1: γήπεδο, εντάξει. Με τους Μεξικανούς, είχε άλλη ατμόσφαιρα. Έβλεπες μετά Καναδάς, Βοσνία, κάτι άλλο, έτσι. Λογικό και επόμενο. Τώρα στο Κατάρ, Ελβετία, είναι διαφορετική η κατάσταση. Πράσινη στολή από ό,τι βλέπω για τους Ελβετούς, έτσι.
2: Είναι πράσινο.
1: Πράσινο, λευκό, λίγο γκρι. Είναι
0: κάπως.
1: Design.
0: Ναι, είναι καινούριο
1: έτσι,
0: design.
1: Έτσι, ωραίο design αυτό. Ωραία. Εδώ τώρα θα πρέπει να δείξει ο Μουράτ Γιακίν ότι η Ελβετία σε αυτή τη διοργάνωση μπορεί να πετύχει περισσότερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Μετά την παρουσία της στα προημιτελικά του 1954, όταν είχε διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχει καταφέρει να προκριθεί και να περάσει από την φάση των 16. Το έχουν βάλει λίγο σαν ένα στοίχημα στην Ελβετία αυτό, δηλαδή να μπορέσουν να φτάσουν να πάνε μακριά στην διοργάνωση. Τελευταία φιλικά 4-1 την Ινδονησία, νίκη 1-1 με την Αυστραλία. Εντυπωσιακή παρουσία για την Ελβετία στα προκριματικά για το Μουντιάλ, πήρε την πρώτη θέση και αίτητη σε όμιλο με Σουηδία, Σλοβενία και Κόσοβο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει βλέψεις, έχει καλό σερί, έχει μοιράσει ρόλους ο Μουράτ Γιακίν. Θέλει σε αυτή την 13η παρουσία της Ελβετίας στις τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων να πετύχει κάτι διαφορετικό, να προσθέσει κάτι στον μύθο της, έτσι, μέσα δηλαδή από αυτή την συχνότητα, να μπορέσει να πετύχει πράγματα, να μπορέσει να φτάσει ξανά σε συχνότητα, να μπορέσει να πετύχει πράγματα, να μπορέσει να φτάσει ξανά σε

0: εκτός από το American Football, το rugby που λέμε εμείς, και στο baseball και στην πάλι WrestleMania. Το ρεκόρ είναι από τις 16 Σεπτέμβρη του 2023 προσέλευσης, περισσότερο από 80.000 θεατές από συναυλία, του Ed Sheeran για αυτό το γήπεδο. Και απέναντι στην Ελβετία είναι το Κατάρ, όχι καλά στα φιλικά παιχνίδια. Έχασε 1-0 από την Ιρλανδία, 0-0 με το El Salvador τα τελευταία μάτς, αγχώθηκε και για την πρόκριση. Ένα εσπρεσάκι από τη είδα από τον Μουράτ Γιακίν, τον προπονητή της Ελβετίας, πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι. Αγχώθηκε το Κατάρ, τελικά νίκησε 2-1 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κόπηκε ο 42χρονος Σόρι από την αποστολή με τις 124 συμμετοχές και τα 39 γκολ. Δεν ξεκινάει ο Αλμοέζ Αλί, 126 συμμετοχές, 60 γκολ. Και περιμένουμε να δούμε έτσι τι θα πετύχουν σε σχέση με την προηγούμενη παρουσία τους που ήταν οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, ξεκινάει το τελετουργικό, όπως ακριβώς έχει επιλέξει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Βγαίνουν το σύνολο των ομάδων, βγαίνει το σύνολο των αποστολών στον αγωνιστικό χώρο, δεν βγαίνει δηλαδή μόνο η εναρκτήρια ενδεκάδα από κάθε χώρα, αλλά βγαίνει το σύνολο της αποστολής των ποδοσφαιριστών για να ξεκινήσει το τελετουργικό με την ανάκριση, των εθνικών ύμνων. Η Ιόλουστη, η Σάντα Κλάρα στην Σαν Φρανσίσκο Μπέι Έρια, διαιτητής ο Σαΐντ Μαρτίνες από την Ονδούρα. Και ακούτε εσείς τη μουσική, γιατί είναι πολυπρόσωπες πια οι αποστολές των εθνικών ομάδων, και με τις 5 αλλαγές φτάσαμε στις 26άδες. Στο κέντρο του γηπέδου, έτσι, το παγκόσμιο σήμα διοργάνωσης τώρα της FIFA και για το παγκόσμιο κύπελλο βεβαίως του 2026. Please rise if you are able
1: for the playing of the national anthem of Qatar. Γιάννη, λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε και εμείς τα διαφημιστικά μηνύματα για να έρθουμε σε σένα να απολαύσουμε όλοι μαζί την αναμέτρηση ανάμεσα στο Κατάρ και την Ελβετία.
2: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Βόκαπ φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ.
3: Μια πεντάδα το σηκώνει.
2: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
4: Era Sport 101,8.
5: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λοιπόν, Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Κατάρ, Ελβετία.
0: Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, του Κατάρ και της Ελβετίας. Όχι. Είναι τώρα ο εθνικός ύμνος της Ελβετίας. Άγγελε, πάρε το μικρόφωνο καλύτερα.
1: Λοιπόν, ευκαιρία είναι να πάμε τότε στον Βασίλη Μότση να μας πει πώς θα ξεκινήσει ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Προρέκο και την Μπαρτσελονέτα. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπορ. Τώρα ξεκινά και εδώ ο τελικός.

0: μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της Προορέκο. Η Προορέκο έχει κατακτήσει τον τρόπο 11 φορές στην ιστορία της. Δίνει το παρόν σε τελικό Champions League για 20η φορά. Έχει άλλους 8 χαμένους δηλαδή. Και το σημερινός, να δούμε, θα είναι νικηφόρος ή χαμένος για την Μπαρτσελονέτα, για την Προορέκο. Απ' την άλλη, η Μπαρτσελονέτα έχει κατακτήσει μια φορά το τρόπαιο το 2014. Έκτοτε είχε 9 συμμετοχές σε ημιτελικούς και τους είχε χάσει όλους μέχρι και τον προχθεσινό, όταν και κατάφερε να νικήσει τη Φερεντσβάρος στα πέναλτι, την αποκαθήλωσε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος η Μπαρτσελονέτα. Γιατί τη λέω αποκαθήλωση, γιατί ήταν η κάτοχος τροπέου του Champions League τα δύο τελευταία χρόνια η Φερεντσβάρος. Η Προορέκο είχε χάσει πριν από 2 χρόνια στη Μάλτα στον τελικό από την Φερεντσβάρος. Πέρυσι δεν μετείχε στο Champions League λόγω πρόσκαιρων οικονομικών προβλημάτων το περασμένο καλοκαίρι, τα οποία ξεπεράστηκαν στη συνέχεια, καθώς βρέθηκε, ενώ ακούτε τους οπαδούς Μπαρτσελονέτα, εδώ μπροστά μας είναι, και είναι ιδιαίτερα εκδηλωτική και αρκετή, θα έλεγα, έτσι. Το κολυμβητήριο έχει περίπου 2.500 κόσμο. Έλεγα λοιπόν για την Προορέκο ότι είχε κάποια προβλήματα οικονομικά, είχε φύγει ο προηγούμενος μεγιστάνας που την είχε. Ήταν ο πρόεδρός της και βρέθηκε μετά από ένα μήνα ένας νέος Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος να αναλάβει την Προορέκο, αλλά είχε προλάβει σε αυτό το διάστημα η διοίκηση που είχε μεσολαβήσει να μην δηλώσει συμμετοχή στο Champions League, έτσι, λόγω των οικονομικών που εκείνο το καιρό φάνταζαν πάρα πολύ δύσκολα. Εν τέλει δεν ήταν. Πήρε το γύρο Καπί Προορέκο και επιστρέφει σε τελικό Champions League, έτσι, για την νίκη στον Ολυμπιακό με 19-13. Ο Ολυμπιακός που νωρίτερα έδωσε μεγάλη μάχη με τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο. Ιτήθηκε με 16-13. Στις δηλώσεις του Γιωτίνος Γενιδουνιάς, γιατί να μεταφέρει μια εικόνα που δεν μετέφερα προηγουμένως, επειδή είχα πάει για δηλώσεις, ότι πήγανε στον κόσμο του Ολυμπιακού οι παίκτες των Ερυθρολεύκων και εισέπραξαν από θέος και πολύ έντονο χειροκρότημα, έτσι. Συνολικά 500 είχαν βρεθεί εδώ στη Μάλτα, ο πατέρας του Ολυμπιακού που ήταν και χθες στην κατάκτηση του τροπέου από τη γενική ομάδα των Πειραιωτών. Και εισέπραξαν και εκείνοι το χειροκρότημα και στάθηκαν σε αυτό και ο Ντίνος Γιονιδουνιάς και ο Έλβης Φάτοβιτς, και σε ό,τι είχε να κάνει με την εικόνα του σημερινού παιχνιδιού, σε ότι κάποια λάθη του Ολυμπιακού, ειδικά προς το τέλος, έτσι, στην τέταρτη περίοδο, ήταν εκείνα που στήχησαν και έφεραν την ήττα σε συνδυασμό με κάποιες, έτσι, λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις. Ξεκίνησε και εδώ τελικός. Να σου πω, Άγγελε, στην επίθεση είναι η Προορέκο, εκείνη πήρε το πρώτο σπριντ. Ο Παβιγιάρ είχε περάσει την μπάλα στο Γρανάδο και εκείνο στον Τιφούλβιο. Είναι η πρώτη επίθεση. Ξανά ο Παβιγιάρ, ο οποίος είναι ο Αυστραλός αριστερόχειρας της Προορέκο. Γυρίζουν την μπάλα. Είναι πολύ καλή άμυνα της Μπαρτσελονέτα. Θα αποκρούσει ο Αγκύρε. Είναι ο κορυφαίος τροματοφύλακας στον κόσμο. Ήταν κορυφαίος για την Μπαρτσελονέτα στον ημιτελικό με τη Φερεντσβάρος. Ήταν και ο ήρωας στα πέναλτι, αλλά και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε πάρα πολλές αποκρούσεις. Και να πω για την Μπαρτσελονέτα ότι έχει στον πάγκο της τον Φραν Φερνάνδεθ, πρώην βοηθό του Έλβις Φάτος, του προπονητή του Ολυμπιακού, που ήταν 4 χρόνια στην ισπανική ομάδα. Έκανε 2 ήττες το Νοέμβριο η Μπαρτσελονέτα και αυτές ήταν τελευταίες της. Έχει 33 σερή νικηφόρα παιχνίδια η Μπαρτσελονέτα, στην επίθεση, ο οποίος ωστόσο σφυρίζεται επιθετικό φάουλ. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια και πηγαίνει σε εκείνα των παικτών της Προορέκο, με τον Νικόζια να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τον Ιταλό goalkeeper, δίπλα μου στο σχόλιο στην Ιταλική τηλεόραση, όχι σε εμάς, είναι ο Σάντρο Καμπάνια. Τον ακούσαμε βέβαια, μίλησε προχθές στην Era Sport, ο οποίος έκανε σχόλιο και στον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ιταλίας, που ήταν και στην εθνική μας ομάδα, ο πρώτος που την οδήγησε στην Ανδρών, στην πρώτη μεγάλη επιτυχία, το χάλκινο στο Μόντρεαλ, αλλά και στην τέταρτη θέση του Ολυμπιακού Αγώνες 2004. Και είχε πει ότι είχε δώσει ένα προβάδισμα στην Προορέκο σε ό,τι είχε να κάνει με τον ημιτελικό. Ένα σου τώρα του Τιφούλβιο το αποκρούει ο Αγκύρε και πάλι μετά από 1,5 λεπτό παιχνιδιού στον τελικό δεν υπάρχει γκολ. Στην επίθεση είναι η Μπαρσελονέτα με τον Βελότο, ο οποίος θα αφήσει για τον Σανάουζα. Περνά στο κέντρο της περιφέρειας εκείνος και τώρα στα 2 μέτρα σουτάρει από τα 2 μέτρα ο Μπούστος, θα αποκρούσει με το κεφάλι ο Νικόζια, ο Ιταλός goalkeeper. Επομένως η μπάλα βγαίνει έξω, τα όλη ήταν ο φουταριστός.
1: Λοιπόν, Βασίλη, στο 0-0 ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του Champions League. Φυσικά έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, παρεμβαίνεις όταν το κρίνεις σκόπιμο. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιάννη Σαντοριναίο όταν θα είμαστε σε σένα. Η αναμέτρηση Κατάρ-Ελβετία είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ακούμε και το μουσικό θέμα από την Σακύρα. Και επειδή ποτέ δεν μπορούν να λείπουν από τις μεγάλες διοργανώσεις θεωρίες συνωμοσίας, θα είχες προσέξει, Άγγελε, θα είχατε προσέξει φίλες και φίλοι, ότι ξεσηκώθηκε ένα θόρυβο στα social media κατά πόσο ήταν ή δεν ήταν η Σακύρα εκεί που μετήχε στο show έναρξης, ή αν ήταν η χορεύτρια που την ντουμπλάρει και τραγουδίστρια που την ντουμπλάρει, η Σάκη Μπέκα. Όπως και να έχει, έτσι είναι μια διοργάνωση όπως το Μουντιάλ, και ξεκίνησε το παιχνίδι Κατάρ Ελβετία. Έχει και τις θεωρίες συνωμοσίες μέσα, έτσι, κατά κόκκινη εμφάνιση για την Ελβετία, λευκή με λαχανή, έτσι, αποχρώσεις για την ομάδα. Εδώ λοιπόν είμαστε στο μάτς με την Ελβετία να έχει την μπάλα. Η Ελβετία είναι με τις αποχρώσεις, έτσι, του πράσινου, μια ωραία εμφάνιση. Το Κατάρ είναι με την κατακόκκινη. Και εδώ η πρώτη στιγμή για την Ελβετία να απειλήσει, αλλά η μπάλα δεν πέρασε. Είναι στην περιοχή του το Κατάρ και από νωρίς δέχεται την έντονη πίεση για τους Ελβετούς με τον Εντόι της Nottingham Forest. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο έξω από την γραμμή του γηπέδου, από τη γραμμή του out, και έπιασε το πρόσωπό του. Δεν κατάφερε ο Αμπντουρισάκ να μπορέσει να πάρει την μπάλα για το Κατάρ, που ουσιαστικά περιμένει κάτω από την μεσαία γραμμή. Οργανωμένο στην αμυνά του, σε αυτό το 4-3-3 που σας είπαμε, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Πολύ λογικό και επόμενο. Προσπαθεί ο Λοπετέγκη για το Κατάρ να κρατήσει τους παίκτες του σωστά τοποθετημένους στο γήπεδο σε κοντινές αποστάσεις, και ήδη και τα πλάγια back και οργανώνονται όλοι πίσω και φτιάχνουν με ένα χαφ να κατεβαίνει και με τα πλάγια back μια πεντάδα στην άμυνα. Εδώ προσπάθησε ο Αφίφ να κλέψει την μπάλα και φεύγει από τα αριστερά. Θέλει να βγάλει στην επίθεση, καταφέρνει όμως τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί η μπάλα, αλλά εδώ υπάρχει ευκαιρία για το Κατάρ και χάνεται από τον Έντμιλσον Ζούνιο. Δεν το πιστεύει. Τεράστια ευκαιρία για το Κατάρ στο δεύτερο λεπτό. Ήταν νοθρή η αντίδραση της ελβετικής άμυνας και στο δεύτερο λεπτό ο Έντμιλσον Ζούνιο βρέθηκε απέναντι από τον Κόμπελ. Δεν έκανε καλό πλασέ. Ο Κόμπελ έκλεισε και τα πόδια του εγκαίρως, γιατί μάλλον επιχείρησε να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Ελβετού τερματοφύλακα. Ο Έντμιλσον Ζούνιορ χάνει για το Κατάρ πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκεί έγινε το μπέρδεμα. Ο Ακάντζη κλώτσισε αέρα, έκλεψε ο Έντμιλσον Ζούνιορ, βρέθηκε απέναντι από τον Κόμπελ. Ναι, πήγε να πλασάρει την μπάλα, να την περάσει κάτω από τα πόδια. Πέφτοντας, κατάφερε να την σταματήσει προτού τον προσπεράσει ο Κόμπελ. Μεγάλη φάση και αυτή ήταν για το Κατάρ μόλις το δεύτερο λεπτό, με τον γεννημένο στο Βέλγιο Έντμιλσον Ζούνιορ, ο οποίος μπορούσε να διαλέξει και την Βραζιλία για να την εκπροσωπήσει. Πλούσια καριέρα στο Βέλγιο, 7 σεζόν με Σέντρο Ίντεν και Σταντάρ Λιέγης. Τον Οκτώβριο του 2024 αποφάσισε να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα του Κατάρ και τώρα έγινε πρωταγωνιστής με μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ζούλιεν Λοπετέγκη. Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό. Κατάρ Ελβετία 0-0 για τον δεύτερο όμιλο. Αλλά όπως σας είπαμε νωρίτερα, ο Κόμπελ, πέφτοντας εγκαίρως, ενώ η μπάλα πήγαινε να περάσει κάτω από τα πόδια του, κατάφερε να την σταματήσει. Goalkeeper της Dortmund, αυτός κι αν περίμενε την ευκαιρία του. Άλλωστε το πόστο του βασικού τερματοφύλακα στην εθνική ομάδα της Ελβετίας είχε το βαρύ όνομα του Γιάν Ζόμερ, ο οποίος αποσύρθηκε από την εθνική το 2024, και από τότε σταδιακά ο Κόμπελ κατάφερε, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μουράτ Γιακίν και έγινε ο βασικός τερματοφύλακας των Ελβετών. Το Κατάρ και πάλι που ανεβαίνει ψηλά από τα δεξιά, αλλά φαίνεται η Ελβετία να ελέγχει και η μπάλα γυρίζει πίσω εκεί που είναι ο Ακάντζη, που έκανε νωρίτερα αυτό το λάθος, κλώτσισε αέρα και η μπάλα πέρασε για τον Έντμιλσον Ζούνιορ, που έχασε το τέτα-τέτ και την ευκαιρία να βάλει γκολ απέναντι από τον Κόμπελ. Ελβετία πολύ ωραία αναπτύσσεται από τα δεξιά και ανεβάζει έτσι τον διασκελισμό, όμως εδώ ήταν η προβολή από τον Αχμέντ πάνω στον Ζακαρία. Παίρνει το πλάγιο out η Ελβετία τώρα από τα δεξιά. Ζακαρία γυρίζει την μπάλα προς την μεσαία γραμμή. Εκεί έχει ανέβει ο Ελβέντι. Η μπάλα από τον Ανκάντζη περνάει από τα αριστερά. Η διαγώνια μεταβίβαση, κόντρες. Εύκολη δουλειά για να μαζέψει την μπάλα ο Αμπουνάντα, ο πανύψηλος goalkeeper, 1.90. Ίσως ο πιο ψηλός, τουλάχιστον από τους πιο ψηλούς τερματοφύλακες στην Ασία, ο γεννημένος στην Ντόχα, τερματοφύλακας για το Κατάρ, που αγωνίζεται στην Al Rayyan, ο 26χρονος τερματοφύλακας που κάνει τώρα το δυνατό βολέ προς την πλευρά των Ελβετών. Η κεφαλιά από τον Ακάντζη που βγήκε γρήγορα και ελέγχει έτσι στη τριάδα της άμυνας στο κέντρο. Ακόμη πιο μακριά η μπάλα από τον Ροντρίγκες, Ρικάρντο Ροντρίγκες και Τζάκα. Να δούμε, εδώ είναι η προσπάθεια για τους Ελβετούς. Εντόι, πολύ ωραία και δύσκολη επέμβαση από τον Αμπουνάντα. Ευκαιρία εδώ με τον Εντόι για την Ελβετία. Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός της Nottingham Forest. Εδώ έγινε το λάθος, πήγαν δύο παίκτες του Κατάρ να διώξουν την μπάλα. Ο Εντόι από θέση μέσα δεξιά πλησίασε προς τη μικρή περιοχή από διαγώνια θέση. Έκανε αυτό το διαγώνιο συρτό σουτ. Με το ένα χέρι, με το δεξί πέφτοντας, ο Αμπουνάντα κατάφερε να αποκρούσει. Δύσκολη επέμβαση για τον Καταριανό τερματοφύλακα. Ευκαιρία εδώ για την Ελβετία. Η πρώτη στο μάτς με το διαγώνιο σουτ του Εντόι. Ωραία ξεκίνησε το παιχνίδι. Μία φάση για κάθε ομάδα. Πρώτα με το τέτα-τέτ στο δεύτερο λεπτό του Έντμιλσον Ζούνιο, που πήγε να πλασάρει τον Κόμπελ κάτω από τα πόδια, αλλά ο Ελβετός θερματοφύλακας κατάφερε να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Και τώρα με τον Εντόι που χάθηκε αυτή η φάση, όμως ακούσαμε νωρίτερα και το σφύριγμα και μάλλον φάνηκε ότι η θέση του Εντόι ήταν αντικανονική. Πάντως έδειξε ο τερματοφύλακας του...
1: Πάντως για 7 λεπτά, Γιάννη, έχουμε δει δύο φάσεις.
2: Ναι, ο Αμπουνάντα
1: καλά είμαστε.
2: Έτοιμος. Ναι, κοίταξε, μια χαρά έχει ξεκινήσει το
1: πολύ
2: παιχνίδι.
1: Πολύ καλά θα έλεγα.
2: Το Κατάρ δεν έχει να χάσει κάτι, δηλαδή έχει την ευθύνη εκπροσώπησης, έχει πολύ έμπειρο προπονητή για να το καθοδηγήσει.
1: Γιατί
2: από την Ελβετία περιμένεις, που έχει και την πίεση. Γιατί θεωρείται η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και πρέπει να νικήσει μετά την ισοπαλία.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγες, Γιάννη, να κάνουμε και μία βόλτα από το Βασίλη, να δούμε, καθώς το παιχνίδι παίζεται στη μεσαία γραμμή, δεν βλέπω κάτι. Να πάμε να μας πει ο Βασίλης πώς εξελίσσεται ο τελικός του Champions League. Φυσικά, Γιάννη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, παρεμβαίνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έλα, Βασίλη.
0: Εντυπωσιακά εξελίσσεται, Άγγελε και φίλοι ακροατές Ερασπορ. Να πω ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει τον τελικό μπορεί να το κάνει μέσω του Ερτ Sports. Μόλις τώρα ο Μουνιαρίθ πέτυχε το τέταρτο γκολ της Μπαρσελονέτα, που προηγείται 4-3 της προ-ρέκο. Η Μπαρσελονέτα προηγήθηκε με 3-1 στο παιχνίδι, αρχικά με 1-0 και 2-0 με γκολ από Μουνιαρίθ και Γκομίλα. Μείωσε στο παίκτη παραπάνω η Ιόκι Γκράτα για την Ιταλική ομάδα. Έκανε το 3-1 ο Μπούριαν, ο Ούγκρος, για την Μπαρσελονέτα. Με 2 γκολ, το ένα από τον Γρανάδο και το άλλο τον Φοντέλη, ισοφάρισε σε 3-3 η Προρέκο. Και πριν από λίγο, στα 2:26 για το πρώτο οκτάλεπτο, η Μπαρσελονέτα έβαλε μπροστά στο σκορ. Μάλλον η Μπαρσελονέτα πέρασε μπροστά στο σκορ. Ενώ τώρα στην επίθεση είναι η Προρέκο. Καταπληκτικό το παιχνίδι, πραγματικά. 4-4 ισοφαρίζει από τα 2 μέτρα. Εκεί βρέθηκε εγώ από πλευράς προ-ρέκο, ο παίκτης ο οποίος έφτασε στην ισοφάριση είναι ο Νίκολα Πρεσιώτη.
1: Λοιπόν, 4-4 Βασίλη, για να δούμε το κόρνερ για τους Ελβετούς. Έλα, Γιάννη.
2: Κόρνερ για την ομάδα της Ελβετίας, με τον Εντόι που είχε την ευκαιρία νωρίτερα, μετά καταλογίστηκε ένα φάουλ μετά την επέμβαση του τερματοφύλακα του Κατάρ. Οπότε εκεί σταμάτησε η φάση. Η ευκαιρία του Εντόι καταγράφηκε. Από τα αριστερά τώρα η Ελβετία, καθώς η μπάλα έχει βγει από την περιοχή, με τον Βάρκας που πέρασε δύσκολη χρονιά στην Σεβίλα, αλλά τελικά κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Έγινε το λάθος και προσπαθεί τώρα το Κατάρ να φύγει στην επίθεση. Κρατά την μπάλα ο Αφίφ, την πετάει όμως στον εκτός γήπεδο για τον Αμπντουρισάκ. Δύσκολο αυτός να προλάβει. Οι Ελβετοί προσπαθούν να κάνουν build-up, δηλαδή να μην διώγνουν τυχαία αλλά να κρατούν την μπάλα, με τον μεγάλο ηγέτη της ομάδας, τον Τζάκα. Ο Τζάκα με τον Ροντρίγκες παρέα είναι αυτοί που έχουν απομείνει στην εθνική ομάδα της Ελβετίας ως παγκόσμιοι πρωταθλητές κάτω των 17 ετών στο παγκόσμιο κύπελλο της Νιγηρίας το 2009. Πέρα από την πλούσια καριέρα βεβαίως που έχει το 10 το καλό της Ελβετίας, που έχει την κατοχή της μπάλας, η οποία περνάει και πάλι από τα δεξιά. Εκείνο ο Εμπίσερ παίζει εδώ τον συνδυασμό. Οργανωμένη έξω από την περιοχή της, έχοντας μειώσει το πλάτος, η ομάδα του Κατάρ. Για τους Ελβετούς ο Βάργκας, το γύρισμα είναι ευκαιρία. Εδώ πράγματι χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία πάλι από τον Εντόι, Από το σημείο του πέναλτι έγινε το γύρισμα, πέρασε η μπάλα. Ελεύθερος, αφύλακτος ο Εντόι. Βρήκε πολύ ωραία ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Λάγη μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Σχεδόν από το σημείο του πέναλτι. Έπιασε το σούτ, αλλά η μπάλα πήρε ύψος, έφυγε πάνω από την εστία του Αμπουνάντα. Η Ελβετία αρχίζει πλέον σιγά σιγά και χτίζει ευκαιρίες. Μετά δηλαδή τη χαμένη μεγάλη φάση για τους παίκτες του Κατάρ με τον Edmilson Junior στο τέταρτο με τον Κόμπελ που κατάφερε να μην επιτρέψει να περάσει μπάλα κάτω από τα πόδια του. Είχε αυτές τις δύο φάσεις με τον Εντόι. Στην πρώτη ήταν καθοριστική η επέμβαση του Αμπουνάντα, στη δεύτερη μπάλα ήταν out και πάλι από τα αριστερά έδωνε φάουλ στη γωνία της μεγάλης περιοχής του Κατάρ. Ο Γκαμπέρ θεωρεί ότι προσπάθησε εκεί να πάρει το φάουλ ο Ελβετός, ο Βάργκας. Όχι, τον έχει βρει βέβαια. Τον έχει βρει και είναι και τυχερός που αποφεύγει και την κίτρινη κάρτα. Στην προβολή δεν βρήκε μπάλα. Βρήκε τον παίκτη της Σεβίλης. Τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, τον Βάργκας. Ο οποίος μάλιστα θα αναλάβει και την εκτέλεση για αυτό το φάουλ. 0-0 το παιχνίδι στο 12ο λεπτό Κατάρα Ελβετία, αλλά υπάρχουν φάσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φάουλ λοιπόν κοντά στην γωνία της μεγάλης περιοχής του Κατάρα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ελβετίας. Με εκτελεστή τον Βάργκας. Από τους ήρωες της Ελβετίας στο παιχνίδι με τους Ιταλούς στο Euro του 2024 και στη μεγάλη πρόκριση. Χαμηλά η μπάλα, σταθερά, έστηκε με δεύτερη προσπάθεια, αλλά ήταν πολύ καλά τοποθετημένος ο Αμπουνάντα, μάζεψε την μπάλα. Έξυπνη η εκτέλεση του Βάργκας, μπάλα πέρασε στην περιοχή, έγινε και το πλασέ, έμεινε στη θέση του Αμπουνάντα. Χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα πέφτοντας στα γόνατα. Η Ελβετία αρχίζει πλέον και μεταφέρει το παιχνίδι σταθερά στο επιθετικό μισό του γηπέδου, προς το επιθετικό της τρίτο, κοντά δηλαδή στην περιοχή του Κατάρ που δεν αλλάζει κάτι, 4-3-3. Και όταν πια εκδηλώνουν επιθέσεις, ο πιστοφορεί, ο Λάγη, που γίνεται τρίτο στόπερ και κλείνουν και τα πλάγια back corner για την Ελβετία. Όχι τελικά, απομακρύνθηκε η μπάλα. Μέσα στην περιοχή οι μάχες. Τώρα θα φύγει ο Κωσόβος, θα απομακρυνθεί η μπάλα μακριά και θα φτάσει στη μεσαία γραμμή για το Κατάρ που αρχίζει πλέον και
1: η Ελβετία πιέζει, Γιάννη, όπως και εσύ λες. Έχουμε συμπληρώσει 13 λεπτά, συμπληρώνουμε σε πολύ λίγο. Το 0-0 παραμένει. Ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Βασίλη για το τελευταίο 1,5 λεπτό του πρώτου οκταλέπτου. Μπαρτσελονέτα προ-ρέκο.
0: 5-5 το σκορ στην πρώτη περίοδο, πάρα πολύ ψηλά το σκορ έτσι σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Προηγήθηκε με 5-4 πριν από λίγο η Προρέκο με τον Τιφούλβιο με ένα καταπληκτικό σούτ στα 2-16 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Απάντησε με πέναλτι ο Σανάουζα, ο οποίος ισοφάρισε 5-5, ενώ είχαμε δύο συνεχόμενα λάθη, ένα για κάθε ομάδα, ένα επιθετικό φάουλ της Προρέκο και μια κακή πάσα έξω από πλευράς Μπαρτσελονέτα. Έτσι λοιπόν τώρα στην επίθεση είναι η ιταλική ομάδα. 1-15 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου του τελικού, που τον οποίο παρακολουθούν περίπου 2.500 φίλαθλοι στις εξέδρες του ανοιχτού κολλημητηρίου της Ξηρά. Ένα ωραίο κολλημητήριο από αυτή την άποψη. Εντάξει, παλιό είναι, αλλά είναι ωραία διαμορφωμένες οι κερκίδες και έχει υπερθεί πολλοί κόσμος εδώ στη Μάλτα για αυτό το Final Four ανδρών γυναικών. Στην επίθεση τώρα η Μπαρτσελονέτα. Μετά από ένα σου το οποίο πήγε
2: να διακόψω μπλοκ. Βασιλή, να πω ότι έχει καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της Ελβετίας, αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα εκτελεστεί, γιατί από τα replay που είδαμε ίσως ο παίκτης που το κερδίζει να είναι εκτεθειμένος, δηλαδή φαίνεται να είναι οριακά offside. Βεβαίως μπορεί να μας ξεγελάει και η γωνία λήψης της κάμερας. Πάντως, τσεκάρετε το πέναλτι, έχει χτυπήσει ο Αμπουνάντα, γιατί στην κεφαλιά πάσα βγήκε γρήγορα στη μικρή περιοχή, αλλά τελικά όπως τσίμπησε την μπάλα για την Ελβετία ο Φρόιλερ έπεσε πάνω του, τον ανέτρεψε, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο σε δύο περιπτώσεις μάλιστα, η δεύτερη είναι του Φρόιλερ δηλαδή που κέρδισε το πέναλτι, αν η φάση εξελίχθηκε από κανονική θέση offside. Οπότε γυρίζω το μικρόφωνο σε σένα. Ελπίζουμε ο Αμπουνάντα να είναι καλά, γιατί είναι πεσμένος και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Τώρα κάπως σηκώθηκε και δείχνει να είναι ζαλισμένος και περιμένουμε να δούμε γιατί συνεχίζεται ο έλεγχος. Εάν τελικά θα καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της Ελβετίας με την κεφαλιά πάσα που έβγαλε τον Φρόιλερ απέναντι από τον goalkeeper του Κατάρ τον Αμπουνάντα, κατάφερε να τσιμπήσει την μπάλα στην έξοδο του Αμπουνάντα, ο οποίος έπεσε με σφοδρότητα πάνω στον παίκτη της Ελβετίας από τη δυνατή σύγκρουση χτύπησε ο τερματοφύλακας. Η φάση εξακολουθεί να ελέγχεται. Ο διαιτητής από την Ονδούρα, ο Μαρτίνες, απομακρύνει τους παίκτες. Εμείς περιμένουμε τώρα την ετοιμιγορία, εάν δηλαδή υπάρχει ή όχι offside και αν τελικά ισχύσει η διαδικασία πέναλτι. Πάντως, αν κρίνω από τις κινήσεις του διαιτητή, θέλοντας ο τερματοφύλακας να πάει στη γραμμή, απομακρύνοντας τους παίκτες, εκτιμώ ότι η φάση ελέγχθηκε και ότι όλα εξελίχθηκαν ομότυπα, οπότε θα έχουμε πέναλτι για την Ελβετία. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, ήταν οριακές περιπτώσεις που τελικά οι παίκτες καλύπτονταν και η ευκαιρία για τους Ελβετούς με τον Εμπολό. Κίτρινη κάρτα στον Αμπουνάντα για την ανατροπή πάνω στον Φόιλερ. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Ο Εμπολό είναι εκείνος ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Μαρτίνες, ο διαιτητής από την Οντούρα, συμβουλεύει τον Αμπουνάντα πώς πρέπει να σταθεί. Ο Εμπολό λοιπόν είναι έτοιμος να βάλει το πρώτο γκολ για την Ελβετία στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Ο έλεγχος έχει τελειώσει όπως ενημερωθήκαμε. Εμπολό το πλασέ, η μπάλα στα δίκτυα χαμηλά στην δεξιά γωνία, την αριστερή διάλεξε ο Αμπουνάντα. 1-0 η Ελβετία στο 17ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμπολό, πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ στην ανατροπή του από τον Αμπουνάντα. Να λοιπόν που η Ελβετία στο 17ο λεπτό ανοίγει το σκορ και κάνει το 1-0 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό.
1: Λοιπόν, 1-0 Γιάννη, προβάδισμα για την Ελβετία από το σημείο του πέναλτι με τον Εμπολό. Για πάμε στο Βασίλη να μας πει πως ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο και επιστρέφουμε σε σένα. Έλα Βασίλη.
0: Στο ισόπαλο 6-6.
1: Πολλά γκολ, 12 έτσι.
0: Πάρα πολλά γκολ στον τελικό. 6 κάθε ομάδα, 12 στο σύνολο. Όπως λες Άγγελε, πραγματικά.
1: Και είναι και κάποια από γιατί το παρακολουθώ. Είναι πολύ ωραία γκολ.
0: Φοβερά σουτ, καταπληκτικά σουτ. Δηλαδή είναι παίκτες που πάρα πολύ μεγάλης ποιότητας, που διαθέτουν και πολύ δυνατά σουτ και το έχουμε δει έως τώρα στον αγώνα. Δεν είναι πρωταγωνιστές οι άμυνες, αλλά οι επιθετικές ενέργειες. Έκανε το 6-5 ο Σαναούζα με δύο συνεχόμενα γκολ για την ομάδα του στα 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του 8 λεπτό. Γίνεται το 6-5. Ισοφάρισε το παίκτη παραπάνω ο Ανδρέα Φοντέλη με ένα πάρα πολύ επίσης δυνατό σουτ. Να πω ότι δύο γκολ έχει ο Μουνιαρίδη, αν σωστό λόγο, δύο ο Σαναούζα, ένα ο Μπούριαν και ένα Γκομίλα για την Μπαρσελονέτα. Και απ' την άλλη για την Προρέκο, ένα ο Ντιφούλβη, ένα Γρανάδο, δύο Φοντέλη, ένα ο Πρεσιούτη, ένα ο Ιόκι Γκράτα. Αυτή είναι η σκόρερ του εντυπωσιακού πρωτοκταλέπτου του φετινού τελικού του Champions League. Άγγελ.
1: Ωραία Βασίλη, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Στο Γιάννη ο λόγος, έλα Γιάννη.
2: Λοιπόν, η Ελβετία με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμπολό προηγείται του Κατάρ 1-0. Πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ από την ανατροπή του από τον goalkeeper του Κατάρ τον Αμπουνάντα. Και ο Εμπολό βάζει το 1ο γκολ για την Ελβετία από τις αρχές του 2025. Ένας εντυπωσιακός αριθμός τα τελευταία χρόνια για τον Εμπολό στην επίθεση των Ελβετών. Θυμίζω ότι 8 γκολ είχε βάλει τα προηγούμενα 6 χρόνια για την πατρίδα του. Γεννημένος στο Καμερούν αλλά μεγαλωμένος στην Ελβετία και δείχνει πια ποδοσφαιρικά αρκετά όριμος ο επιθετικός της Ρένς και σκόρερ για τους Ελβετούς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, το Κατάρ άντεξε 16 λεπτά, 15 πες μέχρι να κερδίσει το πέναλτι. Χρειάστηκαν να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον goalkeeper του Κατάρ που τραυματίστηκε στην σύγκρουση που είχε με τον Φρόιλερ. Στο 17 ο Εμπολό έβαλε την Ελβετία μπροστά με 1-0, οπότε διώγνει και το άγχος από τον Μουράτ Γιακίν για το ξεκίνημα βέβαια στο μάτς, ακόμα νωρίς είμαστε στο 20. Η Ελβετία πιέζει το Κατάρ, γυρίζει την μπάλα πίσω και συγκεκριμένα η προσπάθεια έγινε από τον Λάγη που δίνει για τον Αμπουνάντα. Ο Αμπουνάντα όμως πετάει την μπάλα έξω, πλάγια για τους Ελβετούς. Ένα πλάγιο άτομο από τα δεξιά για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, είναι στα πλάνα μας, παρακολουθεί και ελπίζει αυτά που δεν γνωρίζει να είναι λιγότερα από αυτά που γνωρίζει. Θυμίζουμε την ερώτηση που δέχθηκε για όλα όσα συμβαίνουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τα κριτήρια εισόδου στην χώρα. Η Ελβετία είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Αϊμπίσερ, η Μπαλιά περνάει στην περιοχή. Ωραία συνεργασία, μεγάλη επέμβαση του Αμπουνάντα. Πολύ, πολύ μεγάλη φάση εδώ και ευκαιρία για τους Ελβετούς, πως τρύπωσαν στην περιοχή του Κατάρ και κατάφεραν μέσα από κοντινές μεταβιβάσεις να βγάλουν αυτή την ευκαιρία. Ο Αμπουνάντα σωστά στη γωνία του κατάφερε να διώξει. Επιμένει πάντως η Ελβετία με τον Τζάκα που αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Βάργκας. Ανεβαίνει και ο Ελβέντη εκεί να βοηθήσει. Μπάλα κόντραρε. Πλάγια όμως, έγινε το λάθος. Υπέρ του Κατάρ από τα δεξιά, πως αμήνεται το Κατάρ. Φάση τώρα που ξεκίνησε από τα δεξιά για τους Ελβετούς. Τι ωραία συνεργασία, τι ωραία πάσα που έδωσε εκεί ο Εμπολό. Έγινε το πλασέ από τον Ζακαρία που είχε ανέβει. Βρέθηκε απέναντι από τον Αμπουνάντα. Πολύ ωραία όμως και η τοποθέτηση του goalkeeper της Αλ Ραγιάν σε αυτή την επέμβαση που έγινε στο 21ο λεπτό. Η Ελβετία προηγείται 1-0 το Κατάρ με το πέναλτι του Εμπολό από το 17. Πιέζει τώρα το Κατάρ κάτω τη μεσαία γραμμή, όμως η Ελβετία έγινε το λάθος, πήγε να διατηρήσει την μπάλα, επιμένει όμως και με την βοήθεια του Φρόιλερ κερδίζει και πάλι αναπτύσσεται από τα δεξιά που είναι ο Εντόι. Εντόι κρατά την μπάλα στην πλάγια γραμμή, θέλει να την περάσει εσωτερικά στη ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Κατάρ και πάλι ο Εντόι. Είναι ο Εμπίσερ από τα δεξιά, γυρίζει την μπάλα πίσω για την οργάνωση του παιχνιδιού από την πίσω γραμμή και από τον Ελβέντη. Ο Ακάντζη, η μπάλα περνάει για τον Βάργκας, έχει κλείσει και ο Ροντρίγκες. Πάω. Ο Βάργκας είναι γρήγορος, είναι ένα παιδί που έχει επιτάχυνση και άλλη κάρτα, η κίτρινη κάρτα για τον Γκαμπέρ για αυτό το φάουλ πάνω στον Βάργκας που κάνει την προσποίηση. Από τα αριστερά για να μπει στην περιοχή και δεν έδωσε εκεί περιθώρια για κάτι διαφορετικό στον Γκαμπέρ και έχουμε λοιπόν αυτό το φάουλ για την Ελβετία με πρωταγωνιστή πάντως τον Ρούμπεν Βάργκας και θα αναλάβει και τη στατική εκτέλεση ένα παιδί της Λουκέρνης και από τα αγαπημένα παιδιά του Μουράτ Γιακίν με δομινικανό πατέρα και Ελβετίδα μάνα. Στη Λα Λίγκα μπορεί σε Βίλη να ταλαιπωρείται αλλά ο ίδιος κάνει τη διαφορά και έχουμε αυτό το φάουλ για τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Ελβετίας. Ο Βάργκας που το κέρδισε το εκτελεί, απευθείας πήγε να το κάνει μάλλον. Εδώ δεν έβαλε σωστά ο Ακάντζη το κεφάλι του, μπήκε γρήγορα και ο Γκαμπέρ στη φάση και κατάφερε να διώξει για την άμυνα του Κατάρ. Επικίνδυνη ήταν η εκτέλεση, ναι. Κατάφερε ο Γκαμπέρ ενώ η μπάλα πήγαινε προς την εστία εκεί που περίμενε πάντως ο Αμπουνάντα. Λοιπόν, στο 24ο λεπτό Ελβετία Κατάρ 1-0 με το πέναλτι του Εμπολό από το 17. Έχουμε το cooling break όπως έχουμε συνηθίσει.
1: Ωραία, θα το εκμεταλλευτούμε και αυτό.
2: Διακοπή για να δρώσει τον υποδοσφαιριστή.
1: Ωραία, παραμένει το 1-0 για τους Ελβετούς. Όμως η Προρέκο Βασίλη βλέπω έχει πάρει ένα σχετικά καλό προβάδισμα, θα έλεγα.
0: Ναι, δύο τερμάτων, 8-6 προηγείται της Μπαρσελόνα. Εντάξει, πάρει πάρα πολλούς φορές βέβαια στον αγώνα, αλλά δείχνει ότι έχει βρει ρυθμό η Προρέκο. Έκανε το 7-6 με τον Πρεσιούτη στα 7-32 πριν το ημίχρονο και το 8-6 σε κόντρα με τον Τιφούλβιο, έφυγε στην κόντρα απέναντι στον Αγκύρε και τον νίκησε. Τώρα αποβολή κερδίζει στα 2 μέτρα για την, για λογαριασμό της Μπαρτσελονέτα Ογκομίλα. Έτσι λοιπόν έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω η ισπανική ομάδα. Παρακολουθούμε βέβαια ένα πάρα πολύ συναρπαστικό τελικό μεταξύ δύο πολύ ποιοτικών ομάδων. Και τώρα η Μπαρτσελονέτα θα μειώσει σε 8-7 στα 4.50 πριν την ολοκλήρωση για, την, για το ημίχρονο με τον Βάλς. Σκόρερ, τον Μαρκ Βάλς, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω για την ισπανική ομάδα, η οποία είναι αποφασισμένη έτσι να διεκδικήσει με πολύ μεγάλο πάθος το τρόπαιο απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης Προορέκο. Είπαμε, έχει κατακτήσει, το έχει κατακτήσει μια φορά το 2014. Έκτοτε είχε 9 χαμένους ημιτελικούς σε Final Four, σε τελική φάση, ας το πω πιο σωστά, Champions League, γιατί είχαμε και Final 8, είτε Final 6 στο παρελθόν. Και απέναντί της είπαμε είναι η Προορέκο που έχει πραγματοποιήσει σήμερα την 20η συμμετοχή της στον τελικό της διοργάνωσης, τελικό του Champions League. 8-7 το σκορ υπέρ της Προορέκο, η οποία είναι και στην επίθεση. Είναι καλά οργανωμένη η άμυνα των παικτών του Φραν Φερνάντεθ. Γίνονται οι προσποιήσεις και το σούτ και θα το δεχτεί τον γκολ ο Ουνάι Αγκυρέ. Έχει ευθύνη σε κάθαρη. Ο Ανδρέα Φοντέλη πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ στον σημερινό αγώνα. Κάνει το 9-7. Ο Ουνάι Αγκύρε ήταν σε φοβερή κατάσταση. Είπαμε, είναι ο κορυφαίος τροματοφύλακας στον κόσμο και ήταν σε φοβερή κατάσταση στον ημιτελικό με τη Φενερμπάχτσε. Τώρα όμως έχει ευθύνη στον γκολ το οποίο δέχεται με τον Ανδρέα Φοντέλη να κάνει το 9-7, 4-25 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Βέβαια το σκορ είναι πάρα, έχει πάει πάρα πολύ ψηλά. Θυμίζω ότι ο ημιτελικός της Μπαρτσελονέτα με την Φερεντσβάρος ολοκληρώθηκε 9-9 και ήδη η Μπαρτσελονέτα έχει δεχτεί 9 γκολ από την Προορέκο και είμαστε στα μισά του δευτέρου οκταλέπτου και τώρα μάλιστα σφυρίζεται επιθετικό φάουλ στην επίθεση της Μπαρτσελονέτα και έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα η Προορέκο με τον Παβιγιάρ να περνά στο δεύτερο δοκάρι. Πάρα πολύ καλή άμυνα που παίζει ο Τσενίκε. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή και θα σκοράρει σε δεύτερο χρόνο για την Προορέκο, η οποία θα πάρει προβάδισμα 3 γκολ ο Άλβαρο Γρανάδος. Θα κάνει λοιπόν το 17. Όχι, διορθώνω, κοντέμι είναι. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά να πω εδώ. Ξέρετε, είναι κακός ο φωτισμός. Τα σκουφάκια της Προορέκο είναι μαύρα και έχουν και ένα γαλάζιο στα νούμερα. Ίσα που διακρίνονται τα νούμερα των παικτών. 17 πάντως, όπως και να
1: 17
0: είναι,
1: Βασίλη, 4 και 4 και... πριν το φινάλε για το ημίχρονο. Πάμε λίγο στο Γιάννη και φυσικά εσύ όταν το κρίνεις σκόπιμο, όσο είμαστε στο Γιάννη, ζητάς το λόγο.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε 60% κατοχή μπάλας για την Ελβετία, λογικό και επόμενο. Έχει ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι μετά την διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Στο 28 λεπτό είμαστε, Ελβετία κατά 1-0 με τον κόλμα απέναντι του Εμπολό που κέρδισε ο Φρόιλερ. Η Ελβετία έχει ευκαιρίες, έχει χάσει 2 σπουδές φάσεις με τον Εντόι, έχει χάσει κι άλλη μια ευκαιρία με τον Ζακαρία. Στις 2 από τις 3 περιπτώσεις ο Αμπουνάντα, εντυπωσιακός ο goalkeeper του Κατάρ, κατάφερε να αποκρούσει αποτελεσματικά. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζει το Κατάρ και ύστερα από αρκετή ώρα θα επιχειρήσει να περάσει την μέσα γραμμή. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Αμπντουρισάγ, 26 ετών που αγωνίζεται ο Γιουσούφ Αμπντουρισάγ στην Αλ Γουάκρα. Ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή, εκεί έβαλε το σώμα του ο Ελβέντι. Ο αμυντικός της Gladbach δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας και το φάουλ λοιπόν είναι για το Κατάρ. Με τον Πέδρο Μιγκέλ να το εκτελεί, γεννημένο στην Πορτογαλία, αν σας έκανε εντύπωση το όνομα, γνωστός ως Ρορό για το Κατάρ που βγαίνει στην επίθεση και κερδίζει το κόρνερ. Ένα κόρνερ λοιπόν που παραχώρησε ο Ελβέντι με κεφαλιά και το Κατάρ στο 21ο λεπτό ενθουσιάζει το κοινό του, βγαίνει στην επίθεση, έχει στατική φάση. Μπροστά από τον Αμπντουρισάκ που ήταν και σε οριακή θέση και offside. Ο Αφίφ είναι αυτός που εκτελεί πλασαριστά. Κάνει το γέμισμα στην περιοχή των Ελβετών. Η μπάλα όμως έφυγε out. Δεν μπόρεσε εκεί να κάνει κάτι διαφορετικό για το Κατάρ. Ο Λάγη, ενώ έχουμε και τραυματισμό ποδοσφαιριστής της εναέριες διεκδικήσεις που φαίνεται να είναι ζαλισμένος. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ας την εκμεταλλευτούμε για αυτή τη διακοπή. Γιάννη, Βασίλης Μότσης, Μπαρτσελονέτα, Προορέκο.
0: Είχε μειώσει τα δύο γκολ με τον Μάρκ Βάλς η Μπαρτσελονέτα στα 3:37 για το ημίχρονο, αλλά ήρθε ένα ακόμη γκολ, αυτή τη φορά από τον Γρανάδος για την Προορέκο, για να κάνει το 11-8. Έχει πετύχει 11 γκολ ήδη Προορέκο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός. Δηλαδή, φαντάζει έτσι ασταμάτη επιθετικά η ιταλική ομάδα. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ισπανικής, που είπαμε έχει 33 συνεχόμενα νικηφόρα παιχνίδια και η Μπαρτσελονέτα είναι σε εκπληκτική κατάσταση φέτος. Κερδίζει τώρα από βολή σε αυτή την επίθεσή της. Όποτε θέλεις παίρνει το λόγο. 11-8 το σκορ. Γυρίζουν την μπάλα της Μπαρτσελονέτα. Η μπάλα είναι στον Μπούριαν. Θα δώσει στο κέντρο της περιφέρειας. Θα αποκρούσει με το κεφάλι ο Νικόσια. Πρέπει να πόνισε αυτό, γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατός ο του Σαναούζα. Συνεπής παραμένει η Μπαρτσελονέτα. Σκοράρει σε δεύτερο χρόνο με τον Μπούριαν, τον Ούγκρο, ο οποίος μειώνει σε 11-9. 2:52 για το ημίχρονο. Και η δική της συγκομιδή, έτσι, τερμάτων είναι πάρα πολύ καλή της Μπαρτσελονέτα. Απλά έχει δεχτεί 11 από την Προορέκο. 11-9, 2:32 ακόμη για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα πολύ όμορφο τελικό. Θέλουμε βέβαια να δούμε την Μπαρτσελονέτα να ανεβάζει ακόμη περισσότερες στροφές για να πιέζει ακόμη περισσότερο την ιταλική ομάδα. Γιατί έτσι να έχει μεγαλύτερη αγωνία το παιχνίδι. Η Προορέκο είναι στην επίθεση. Η μπάλα πάει στον Ίρβινγκ. Κρατά ο Αμερικανός, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, να το τονίσουμε και αυτό. Στην επίθεση λοιπόν η ιταλική ομάδα με τον Τιφούλβιο τώρα να κερδίζει ένα απλό φάουλ. Θα σηκωθεί για το εξάμετρο για να δούμε. Θα το όχι, του γλιστράει μπάλα από τα χέρια. Κρατά όμως την κατοχή η ιταλική ομάδα. Σε δεύτερο χρόνο θα σουτάρει έξω η κατοχή. Στην Ισπανική ομάδα.
1: Η κατοχή στην Μπαρτσελονέτα, Βασίλη. 9-11 προηγείται η Προορέκο, καθώς η Μπαρτσελονέτα τυπικά αναφέρεται ως γηπεδούχος. 2:10 πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε στο Γιάννη. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, Βασίλη. Αν το κρίνεις σκόπιμο, η ώρα μας στο Γιάννη, παίρνεις το λόγο. Γιάννη.
2: Λοιπόν, στο 32 είμαστε. Ελβετία στην επίθεση προηγείται απέναντι στο Κατάρ 1-0. Κατάρ-Ελβετία 0-1 με το πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Έχει χάσει ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει βρει και ένα δεύτερο γκολ η Ελβετία. Κρατά την μπάλα τώρα κάτω από την μέσα γραμμή με τον Τζάκα. Γυρίζει την μπάλα από αριστερά με τον Βάργκας και ανεβαίνει εκεί και ο Ελβέτη για να βοηθήσει. Ο Ροντρίγκες θα εκτελέσει το πλάγιο out για τους Ελβετούς που θέλουν σε αυτό το διάστημα, λογικό είναι, να γίνουν περισσότερο αποφασιστικοί και εύστοχοι απέναντι από τον Αμπουνάντα για να δώσουν από το πρώτο ημίχρονο ένα προβάδισμα νίκης στον εαυτό τους μετά τον γκολ του Εμπολό με το πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ. Εδώ η κεφαλιά όμως δεν ήταν καλή του Βάργκας. Προσπάθησε να βρει τον Εμπολό, βγήκε γρήγορα και μάζεψε ο Αμπουνάντα. Δύο τελικές ενέργειες στο Κατάρ, 8 για τους Ελβετούς. Εντός εστίας για τους Ελβετούς οι 4, για το Κατάρ η 1, η μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Edmilson Junior στο τέτα τέτ στην αρχή του παιχνιδιού, στο δεύτερο λεπτό, με τον Κόμπελ που πήγε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Ο Κόμπελ την σταμάτησε. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή για το Κατάρ. Από τότε η Ελβετία επιτίθεται συνεχώς και δημιουργεί κινδύνους. Και πάλι μπάλα από τα αριστερά. Η σέντρα βγαίνει από τον Γκαμπέρ. Και πάλι η Ελβετία που μαζεύει πολύ εύκολα την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Φρόιλερ και θέλει να βγει με τον Εντόι από τα δεξιά. Εντόι είναι 2. Δεν το τόλμησαν και ανέβηκε ο Κάντζε από τα δεξιά να τον βοηθήσει. Επιμένει η Ελβετία, είναι η προσπάθεια. Ωραία ο Εντόι με το αριστερό. Σημάδεψε μπαίνοντας στην περιοχή από τα δεξιά. Θέση μέσα δεξιά. Θέλησε με το αριστερό να στείλει την μπάλα προς τη δεξιά γωνία του Αμπουνάντα. Αλλά η μπάλα δεν πέρασε. Κοντράρε και πάλι Τζάκα. Και πάλι η Ελβετία, έτσι καταλαβαίνετε, με τον Αεμπίσερ που κινείται τώρα σε πιο κεντρικό ρόλο και βγαίνει και ο Φρόιλερ πιο πλάγι αριστερά και αφήνει την μπάλα στον Βάργκας. Ο Εμπίσερ έδειξε στον Βάργκας να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Άλλη μια οργανωμένη επίθεση. Η Μπαγιά από τα αριστερά. Και πάλι δεν πέρασε, ο Ελβέντι είναι. Ο Ακάντζη. Η προσπάθεια. Η μπάλα έχει φτάσει στον Ζακαρία από τα δεξιά. Η προσπάθεια έγινε από τον Φρόιλερ, αλλά δεν βρήκε διέξοδο εκεί και με τον Αεμπίσερ. Επιμένουν οι Ελβετοί, στο μισό γήπεδο είναι το παιχνίδι. Ουσιαστικά είναι στη ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Κατάρ. Η κάθε την παλιά, η προσπάθεια τώρα να... Το τακουνάκι εντόι out. Το τακουνάκι ήταν από τον Εμπολό. Πάσαρε πάρα πολύ ωραίο. Εντόι βέβαια δεν ήταν ελεύθερος. Υπήρχε εκεί πολυκοσμία. Επιχείρησε και προσπάθησε να του βάλει την κόντρα ο Κούκι. Ο Κούκι έχασε εκεί τον Εμπολό από το τάκλιν, αλλά καθυστέρησε κάπως να εκτελέσει ο Ντόρι, δεν εκτέλεσε πρώτο χρόνο. Πήγε να τον κλείσει, μπάλα έφυγε μακριά από την εστία.
1: Λοιπόν, παραμένει το σκορ στα επίπεδα του 1-0 για τους Ελβέτους. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία 23 δευτερόλεπτα από τον Βασίλη Μότση πριν το που έχουμε για το φινάλε του ημιχρόνου και επιστρέφουμε σε σένα, Γιάννη. Έλα, Βασίλη.
0: Μπαρτσελονέτα προ-ρέκο 11-12, 23 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Θα μπορούσε να είναι και σκορ στο φινάλε του αγώνα, αλλά είναι το σκορ του ημιχρόνου στον τελικό του Final Four του Champions League που γίνεται στη Μάλτα για τη σεζόν 25-26. Είχε προηγηθεί προ-ρέκο, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, και με 3 γκολ διαφορά, και με 17 και με 18. Μείωσε σε 11-10 με τον Βελότο, αφού είχε προηγηθεί και γκολ του Μπούριαν, το οποίο είχαν περιγράψει εκείνη την ώρα. Έκανε το 12-10 ο Φραντσέσκο Κάσια στα 1-44 για το ημίχρονο και πριν από λίγο Ταούλ έκανε το 12-11, μείωσε μάλλον στο γκολ τη διαφορά για την ομάδα του Μπαρσελονέτα. Στην επίθεση είναι προ-ρέκο στην τελευταία για το πρώτο ημίχρονο. Λογικά ο Παβιγιάρ θα περάσει το κέντρο της περιφέρειας, θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια, σουτάρει έξω, ακόμη 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Υπάρχει αποβολή, είχε προηγηθεί σφύριγμα για αποβολή υπέρ της προ-ρέκο. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι λέει ο διαιτητής, γιατί τα εκεί συζητά, θέλει την μπάλα στα χέρια για να, από μία αποβολή. Από μία αποβολή είχε δώσει. Επομένως τα ίσια οι δύο ομάδες. 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντι Φούλβιο είναι ο ένας παίκτης που αποβάλλεται για την προ-ρέκο και ο Σαναούζα ο Ισπανός για την Μπαρσελονέτα. Δύο παίκτες με διεθνείς που έχουν δώσει πάρα πολλές μάχες και στα εθνικά συγκροτήματα. Έκανε το σούτο Γρανάδος, απέκρουσε ο Αγκύρε. Το αποτέλεσμα λοιπόν του ημιχρόνου θα είναι Μπαρσελονέτα 11, προ-ρέκο 12, 6-6 το επιμέρους σκορ του πρώτου εκταλέπτου, 6-5 υπέρ της προ-ρέκο το δεύτερο. Αυτά, Άγγελε, για το ημίχρονο.
1: Ωραία, λοιπόν, ερχόμαστε με την έναρξη του τρίτου οκταλέπτου. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, είμαστε στο 37ο λεπτό. Ελβετία προηγείται του Κατάρ 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Και πάλι η Ελβετία είναι στην επίθεση με τον Ντόι που θα πάρει το φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής από τα δεξιά. Να και το κύμα εμφανίζεται στην San Francisco Bay Area από τους οπαδούς, από τους φιλάθλους και των δύο χωρών. Μια έτσι ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Με την Ελβετία συνεχίζει τη δουλειά της, ο Ροντρίγκες για τον Βάργκας, Βάργκας και πάλι για τον Ροντρίγκες. Η κόντρα έχουμε, δεν ευνόησε τον ακραίο μεσοεπιθετικό της Ελβετίας. Ο Λοπετέκη ζητάει από τους παίκτες του, από τους παίκτες του Κατάρ να κλείσουν καλύτερα τον χώρο. Το κύμα στις εξέδρες συνεχίζεται. Ο Ροντρίγκες δεν μπήκε εκεί στην φάση να απομακρύνει εγκαίρως. Αλλά τώρα η Ελβετία κερδίζει και πάλι την μπάλα, η οποία επιστρέφει στα πόδια του Κόμπελ. Κάπως παρακινδυνευμένα, δεν έδιωξε αμέσως, πιέστηκε, η μπάλα έφυγε πλάγια. Και πάλι το Κατάρ τώρα από τα δεξιά είναι στην επίθεση. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Αμπουρισάγκ για την ομάδα του Κατάρ που γυρίζει την μπάλα πίσω με την πάσα από τον Πέντρο Μικέλ. Έγινε όμως το λάθος. Ο Τζάκα κάνει την μπαλιά, ο Εντόι πολύ ωραία μαζεύει την μπάλα με τα κουνάκι, δεν κατάφερε όμως να αποφύγει το φάουλ και ενώ ανέβαινε ο Ζακαρία από τα δεξιά. Ο Ζακαρία, ο Ντένις Ζακαρία, ένα πολύ γνωστό όνομα στον χώρο του ποδοσφαίρου, 29χρονος που αγωνίζεται στη Μονακό, έχει περάσει από Gladbach, Juventus και Chelsea. Χαφ είναι, αλλά με Φρόιλερ και Τζάκα δυσκολευόταν ο Γιακίν να τον βάλει στην ενδεκάδα των Ελβετών και βρήκε αυτή τη λύση. Από τον Μάρτη δηλαδή πρωτόπαιξε ως δεξί στόπερ σε άμυνα των τριών. Και ο Ζακαρία βλέπουμε πόσο πολύ έντονα εκδηλώνει επιθέσεις για την Ελβετία, που τώρα κάνει το λάθος ο Βάργκας έξω από την περιοχή του Κατάρ. Και έχουμε αυτό το φάουλ που θέλει να βιαστεί το Κατάρ, αλλά ο Ζακαρία έκλεψε, κέρδισε την μπάλα, έδωσε για τον Ροντρίγκες και μπάλα πίσω για τον Ακάντζη και από τον Ακάντζη για τον Ελβέντη. Και πάλι η Ελβετία με τον Εντόι και φάτος και δραστήριος ο Εντόι. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει, θέλει να μπει στην περιοχή, προσπάθησε έτσι να βγάλει την παράλληλη, δεν τα κατάφερε. Τζάκα, ο Τζάκα τώρα προς τα δεξιά δίνει για τον Ζακαρία, Ζακαρία για τον Τζάκα, περιμένει ο Φρόιλερ που πήρε την πάσα από τον Αϊμπίσερ. Τζάκα μεταβιβάσεις έτσι σε μικρές αποστάσεις για τους Ελβετούς. Το Κατάρ είναι στριμωγμένο στα όρια της περιοχής, κρατάει όμως τη τελευταία γραμμή άμυνας. Για να έχετε μία εικόνα, είναι τοποθετημένη στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τώρα ο Τζάκα την περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Αϊμπίσερ, η σέντρα κόρνερ. Δύσκολη επέμβαση από τον Αμπουνάντα, γιατί όπως ο Αϊμπίσερ ήταν εκτός ισορροπίας, έχω την εντύπωση ότι πήγε να κάνει γέμισμα. Η μπάλα όμως πήρε τροχιά προς την εστία και εκεί στην αριστερή του γωνία, ενώ η μπάλα πήγαινε μέσα, ο Αμπουνάντα και με τα δύο χέρια χρειάστηκε να εκτεναχθεί και να παραχωρήσει αυτό το κόρνερ, μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ η Ελβετία προηγείται 1-0 του Κατάρ με το πέναλτι, του εμπολό πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ στην ανατροπή του από τον Αμπουνάντα. Ο Βάργκας και πάλι είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά. 42 δευτερόλεπτο, εκτελεί προς το σημείο του πέναλτι, έγινε το σούτ, η μπάλα όμως δεν πέρασε και τώρα το Κατάρ θέλει να φύγει γρήγορα προς την επίθεση. Εδώ θα δουν και οι Ελβετοί την κάρτα, θα τη δει ο Ζακαρία την κίτρινη κάρτα. Θυμίζω, Γκαμπέρ και ο γκολκίπερ Αμπουνάντα έχουν δει την κάρτα για το Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο βασίζει πολλά στο επιθετικό κομμάτι, στον Ακράμ Αφίφ. Αυτός είναι ο superstar της ομάδας. Σας λέγαμε ότι έχει αναδειχθεί δύο φορές έτσι καλύτερος ποδοσφαιριστής Ασίας, πρωταγωνιστής όταν το Κατάρ κέρδισε το κύπελο Ασίας το 2019 με 10 assist, πρωταγωνιστής όταν το Κατάρ πήρε το κύπελο Ασίας το 2023 έχοντας βάλει 8 γκολ, από τα οποία ένα hat-trick ήταν στο τελικό, αλλά δεν έκανε αίσθηση ούτε στο Μουντιάλ πριν 4 χρόνια και τώρα θέλει να πάρει ρεβάνς από τον εαυτό του. Δεν κατάφερε να κάνει καριέρα στην Ευρώπη, 29 ετών, το μεγάλο αστέρι του Κατάρ και της Αλσάτ Κινάτος. Τώρα στην επίθεση που θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή, το πλασέ με τα πόδια, θα απομακρύνει ο Κόμπελ και η ευκαιρία πάλι από τον Ζούνιορ στην ωραία ενέργεια που έκανε ο Αφίφ, ο οποίος από τα δεξιά πέρασε την μπάλα συρτά διαγώνια, δεν κατάφερε από τον Ρισάκ να κάνει το σουτ. Η μπάλα πέρασε στον Έντμιλσον Ζούνιορ από την γωνία της μικρής περιοχής σε θέση μέσα δεξιά. Έκανε το πλασέο Ζακαρία το τάκλιν, η μπάλα πέρασε με τα πόδια δύσκολα, ο Κόμπελ έβγαλε. Να το Κατάρ, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία, η πρώτη στο μάτς στο δεύτερο λεπτό πάλι με τον Ζούνιορ. Και τώρα που έχει κερδίσει κόρνερ το Κατάρ και θα το εκτελέσει ο Αφίφ, που έβγαλε αυτή την παλιά για τον Έντμιλσον Ζούνιορ, που μπορεί να παίζει στο Κατάρ αλλά έχει, είπαμε, πλούσιες παραστάσεις και εμπειρία από το βελγικό πρωτάθλημα. Εκεί γεννήθηκε Αφίφ. Προς το πρώτο δοκάρι, η μπάλα έχει απομακρυνθεί. Εδώ το σούτ δεν ήταν καλό από τον Αχμέτ, αλλά δεν μπόρεσε και η Ελβετία να βγει στην επίθεση. Έτσι λοιπόν ο πρωταγωνιστή τον Έντμιλσον Ζούνιορ έχει δύο μεγάλες φάσεις στο Κατάρ, που υπενθυμίζει στην Ελβετία πως όσο παραμένει το σκορ στο 1-0, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Βέβαια δεν γίνεται το χατήρι του Λοπετέγκη, που είχε ζητήσει από τους παίκτες του να είναι εύστοχοι. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες από τον Έντμιλσον Ζούνιορ στο πρώτο λεπτό και στο 42 σταμάτησαν πάνω στον goalkeeper της Dortmund, τον Κόμπελ. Η Ελβετία τώρα είναι στην επίθεση με τον Εντόι που περνάει τώρα από τα αριστερά, περνάει ανάμεσα από δύο. Θέλει να κάνει το γύρισμα, δεν αφήνει την μπάλα να βγει κόρνερ. Δεν βγήκε ούτε out από το κακό κοντρόλ. Βέβαια εδώ υπάρχει φάουλ σκληρό πάνω στον Αφίφ από τον πολύπειρο Ροντρίγκες. Άλλος ένας σπουδαίος παίκτης για αυτή την ομάδα της Ελβετίας, ο Ρικάρντο Ροντρίγκες, μαζί με τον Τζάκα. Είναι η πιο όρημη, η πιο έμπειρη στα 33 του, ο παίκτης της Μπέτης, και αυτός με αρκετές επαφές με την μπάλα στα πόδια. Πέρασε από Βόλφσμπουργκ, Μίλαν, PSV Eindhoven, Τωρίνο. Με χιλιανή μητέρα και Ισπανό πατέρα, από μια έτσι γειτονιά εργατών της Ζυρίχης, έκτισε το μέλλον του και σίγουρα πέτυχε σπουδαία και ωραία πράγματα στην καριέρα του Ρικάρντο Ροντρίγκες. Η Ελβετία στην επίθεση, πάλι ο Ντόι έχει περάσει από τα αριστερά, ο Ντόι και πάει πιο κεντρικά ο Βάργκας. Ο Ροντρίγκες έχασε την μπάλα, φάση συνεχίζεται, Ντόι, Ντόι υποθέσει μέσα αριστερά το σουτ και πάλι ο Ντόι επιχείρησε, έδιωξε ο Αμπουνάντα, η μπάλα έμεινε στην περιοχή. Κινήθηκε προς την πορεία της ο Ντόι, απομάκρυναν οι αμυντικοί. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων διανύουμε το πρώτο. Κατάρ Ελβετία 0-1 με το πέναλτι του Εμπολό. Από το 17ο λεπτό το προβάδισμα για τους Ελβετούς που έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες, με κορυφαίο για το Κατάρ τον goalkeeper Αμπουνάντα. Πανύψηλος 1-90. Ο goalkeeper της Άλε Ραγιάν στα 26 του. Γιατί όχι, να τον δει όλος ο κόσμος θέλει. Και πολύ ωραία πετάγεται και με σταθερή λαβή μαζεύει την μπάλα στο γέμισμα πάνω από το κεφάλι του Εμπολό. Αναμφίβολο Αμπουνάντα είναι πρωταγωνιστής σε αυτό το παιχνίδι. Κρατάει το σκορ στα επίπεδα του 1-0 για τους Ελβετούς και περιμένει, αφού ο Έντμιλσον Τζούνιορ έχασε τα δύο, μήπως του βρεθεί και άλλη φάση στην πορεία. Μια του κλέφτη που λέμε, δυο του κλέφτη. Την τρίτη να ευστοχίσει απέναντι από τον Κόμπελ για το Κατάρ. Είναι οι δύο μεγάλες φάσεις για το Κατάρ με τον Έντμιλσον Τζούνιορ που δεν έγιναν γκολ και ίσως το σκορ να ήταν διαφορετικό βεβαίως. Ως τώρα το παιχνίδι είναι δίκαιος προς την εξέλιξή του. Οι Ελβετοί είναι καλύτεροι και προηγούνται με 1-0. Δεν πρόλαβε την μπάλα σε αυτή την κούρσα που έκανε ο Αχμέτ από τα αριστερά. Η μπάλα έφυγε out, έκανε το γύρισμα. 1-0 προηγείται η Ελβετία. Δίκαια προηγείται, έχει τις περισσότερες ευκαιρίες στο μάτς. Έχουν σταματήσει πάνω στον goalkeeper του Κατάρ. Αλλά βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Αν δεν κλειδώνεις ένα μάτς, αν γίνεις απρόσεκτος, αν αποσπαστεί η προσοχή σου, βλέπουμε ότι το Κατάρ το παλεύει. Θέλει να κρατηθεί στο παιχνίδι, δεν θέλει να ανοίξει διαφορά του σκορ και περιμένει άλλη μια δική του στιγμή. Δεν ήταν τυχερός στις δύο προηγούμενες. Ή αν θέλετε, η ικανότητα του Κόμπελ, του Ελβετού τερματοφύλακα, έκανε τη διαφορά. Λοιπόν, η Ελβετία είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Αϊμπίσερ. Μπάλα περνάει μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία χάθηκε. Ίσως να βρει και μπάλα και στο δοκάρι, στο πλασέ που επιχείρησε ο Βάργκας. Όμως ο επιθετικός της Σεβίλης άπλωσε το πόδι του Αμπουνάντα. Η μπάλα φάνηκε να γλύφει το δοκάρι. Ο Βάργκας ζητάει κόρνερ. Έχω την εντύπωση μπορεί να έχει δίκιο. Για να δούμε. Δεν φαίνεται καλά γιατί μπαίνει πάνω στη φάση ο Πέδρο Μιγγέλ και δεν είχαμε οπτικό πεδίο. Ναι, κόρνερ είναι. Έτσι φάνηκε. Άλλη μία επέμβαση του Αμπουνάντα που άπλωσε το αριστερό του πόδι στη γωνία. Βρήκε την μπάλα που ίσως έτσι να έξιζε και την εξωτερική πλευρά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του goalkeeper του Κατάρ. Η Ελβετία προηγείται 1-0 του Κατάρ. Είμαστε στο τέταρτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Το κόρνερ εκτελείται. Οι κόντρες τελικά με αυτοθυσία θα φύγει μπάλα από την περιοχή του Κατάρ και θα κερδίσει κεφάλ ο Αφίφ που γύρισε για να βοηθήσει στην προσπάθεια που έκανε ο Πέδρο Μιγγέλ για να απομακρύνει την μπάλα με ένα γυριστό βολ πλανέστρα από αρκετές καραμπόλες που έγιναν στην περιοχή και πάλι ευκαιρία του Βάργκας. Ναι, τη βρήκε την μπάλα, τελικά την απομάκρυνε από το δοκάρι με το μητάκι ο Αμπουνάντα. Φοβερή επέμβαση του Αμπουνάντα. Πραγματικά σε αυτό το πλασέ από πλάγια θέση, το διαγώνιο πλασέ του Βάργκας που έφτασε στην γωνία της μικρής περιοχής και πιο μέσα, αλλά δεν νίκησε τον Αμπουνάντα παίζοντας από τα δεξιά. Πλέον με τον Εντόι να έχει περάσει από τα αριστερά για τους Ελβετούς. Ένας πολύ ταλαντούχος τερματοφύλακας, ο 26χρονος Μαχμούντ Αμπουνάντα, αναμφίβολα είναι πρωταγωνιστής. Το 2020 έγινε η πρώτη του κλίση στην εθνική ομάδα. Το Κατάρ βγαίνει στην επίθεση, η μπάλα δεν έφτασε στον Αφίφ, αλλά παίρνει κόρνερ στο συν 5, πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων. Η αλλαγή παιχνιδιού έγινε σε αυτή την επίθεση από τον Έντμινσον Ζούνιορ, η μπάλα βγήκε κόρνερ, ο Αφίφ αναμένεται, και θα το κάνει, να πάρει και αυτή την εκτέλεση. Κατάρ Ελβετία 0-1, αλλά το Κατάρ έχει πάρει θάρρος από τη να πάρει και αυτή την εκτέλεση. Κατάρ Ελβετία 0-1, αλλά το Κατάρ έχει πάρει θάρρος

0: στον πάγκο τον περασμένο Οκτώβρη στα play-off για το παγκόσμιο κύπελο. Μονιμοποιήθηκε στην βασική ενδεκάδα για την εθνική ομάδα του Κατάρ και αν ήθελε να συζητηθεί στην πρεμιέρα του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο τα καταφέρνει. Εδώ η προσπάθεια του Ροντρίγκης δεν τα κατάφερε ο Αμπουνάτα. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για τους Ελβετούς πάνω στη γραμμή. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Βγήκε ο Αμπουνάτα. Έγινε το μπέρδεμα στην άμυνα του Κατάρ. Δεν κατάφερε ο Εμπίσερ να στείλει την μπάλα στα δίθεα και ενώ ο Αμπουνάτα ήταν εκτός θέσης. Πήρε την πάσα. Από το ύψος της περιοχής έκανε το πλασέ προς την αριστερή γωνία. Πάνω στη γραμμή η μπάλα απομακρύνθηκε. Ακούστηκε το σφύριγμα του διαιτητή Σαΐντ Μαρτίνιες από την Οντούρα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, ένα πολύ ωραίο πρώτο ημιχρόνου με αρκετές φάσεις. Τίποτα δεν έχει κριθεί. Το πέναλτι του Εμπολό έχει δώσει το προβάδισμα στους Ελβετούς με 1-0. Αλλά πρωταγωνιστής και ο Αμπουνάντα, ο goalkeeper του Κατάρ, με αρκετές επεμβάσεις. Τέλος λοιπόν πρώτου ημιχρόνου από τη San Francisco Bay Area, Κατάρ-Ελβετία 0-1.
1: 0-1 Κατάρ-Ελβετία, τα λέμε σε περίπου 15 λεπτά με τον Γιάννη Σαντορίνεο. Εμείς τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρα στις 11 παρά 3 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Μια ονειρεμένη μπασκετική χρονιά ολοκληρώθηκε σήμερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τον τίτλο της EuroLeague και του Super Cup κατέκτησε και αυτόν του πρωταθλητή Ελλάδας. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στον πέμπτο μεταξύ τους τελικό, έχοντας πρώτους σκόρερς τον Φουρνιέ με 22 και τον Βεζένκοφ με 19 πόντους. Ένα κορυφαίο σκόρερς για τους πράσινους ήταν ο Τολιόπουλος με 21 και ο Σόρτς με 14 πόντους. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο και 16ο στην ιστορία του Ολυμπιακού πρωτάθλημα όσον αφορά την χρυσή βίβλο του αθλήματος. 40 πρωταθλήματα μετράει ο Παναθηναϊκός, 10 ο Άρης που είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης και ακολουθεί η ΑΕΚ με 8 και ο ιστορικός Πανελλήνιος με 6 τίτλους. Το σημερινό ήταν ένα παιχνίδι δίκαιο, ωστόσο τα πρώτα δύο στο σεφ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Έργιν Άταμαν μετά το μάτς, ενώ με αφορμή το τέταρτο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ως προπονητής του Ολυμπιακού, ο coach των τίτλων είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κυριαρχεί. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου, οι οποίοι θα μείνουν στην ιστορία». Από εξωαγωνιστικά επεισόδια μαυρώθηκε ο πέμπτος τελικός με τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει ότι ο Ταρίκ Τζόνς ρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στην Φυσούνα κατά την αποχώρηση και τους πράσινους να προτίθενται να υποβάλουν μήνυση στον παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Ναν, ισχυριζόμενοι ότι πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Τζόνς, αλλά και εις βάρος του Λεσόρ για επίθεση του Γάλλου Σέντερ σε όργανο της τάξης. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν χρόνο από όλα τα γήπεδα και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ίδιο αλλά και στην ΚΑΕ. Έτσι, η συνολική απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέρχεται στους 19 μήνες. Από τον πέλεκη του αθλητικού δικαστή δεν γλίτωσε ούτε η σύντροφος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, η οποία τιμωρήθηκε με ετήσιο αποκλεισμό γιατί στον τέταρτο τελικό τράβηξε από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου. Ημίχρονο αυτή την ώρα στην αναμέτρηση Κατάρ-Ελβετία, με την οποία ολοκληρώνεται η τρίτη μέρα στο Μουντιάλ και το σκορ στα μισά του μάτς να είναι 1-0 υπέρ της Ελβετίας. Να συνεχίσουμε με πόλο το δελτίο μας μετά τον θρίαμβο της γυναικείας ομάδας του, η οποία χθες κατέκτησε την κορυφή εκτός μεταλλίων στο Champions League των ανδρών. Έμεινε Ολυμπιακός μετά την ήττα του στο μικρό τελικό του Final Four με 16-13 από την Ferencváros. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Μάλτα ο τελικός της διοργάνωσης μεταξύ Προ Ρέκο και Μπαρτσελονέτα, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 12-13.

0: 11 υπέρ τη Σπρόρεκο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, με τον Μιγγέλ Κορώνα να αλλάζει ρόλο αναλαμβάνοντας θέση τεχνικού συμβούλου. Τις 17.000 έφτασαν οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακό, ενώ παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Γιακούπ Ποκορνή με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ευχαριστεί τον Τσέχο αμυντικό για την προσφορά του στην ομάδα. Στο βόλεϊ, νίκη για την Εθνική των Γυναικών με 3-2 επί της Πορτογαλίας στη Λάρισα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς σε 4 αγώνες. Αύριο στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες παίζουν στις 7 με την Βόρεια Μακεδονία στη Γλύφαθα. Τέλος, ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes θα εκκινήσει αύριο πρώτο στο σιρκούι της Βαρκελόνης, 7ο αγώνα στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari θα ξεκινήσει δεύτερος, μπροστά από τον Κίμι Αντωνέλη με την δεύτερη Mercedes. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Σε λίγο αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Κατάρ-Ελβετία, αλλά πριν να συνδεθούμε με τη Μάλτα και τον Βαγγέλη. Και τον Βασίλη Μότσι, με συγχωρείτε, για το τέλος του αγώνα Προρέκο Μπαρτσελονέτα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Μόλις ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στον τελικό του Champions League των ανδρών στην Μάλτα, Μπαρτσελονέτα Προρέκο 14-14. Ένας άκρος συναρπαστικός τελικός, τον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και από το Earth Sports. Διαδραματίζεται εδώ στη Μάλτα, μπροστά σε περίπου 2.500 φιλάθλους. Το ημίχρονο είχε ολοκληρωθεί με την Προρέκο μπροστά στο σκορ με 12-11, με ένα επιμέρους 3-2 στην τρίτη περίοδο, στο τρίτο οκτάλεπτο. Με την ένταση να έχει αυξηθεί, η Μπαρτσελονέτα έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Για την ακρίβεια, είχε προηγηθεί με 11-8 η Προρέκο, με γκολ του Γρανάδο στα 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ωστόσο, η Μπαρτσελονέτα μείωσε στο γκολ, όπως είπαμε, στο φινάλε του πρώτου μέρους, και έχοντας και ένα συνολικό επιμέρους 5-1, προηγήθηκε με 13-12 στα μισά της τρίτης περίοδου. Η Σοφάρης ο Κοντέμι σε 13-13 στα 3-41, πήρε ξανά το προβάδισμα Μπαρτσελονέτα με τον Μπούστος στα 3-7 με 14-13, και το 14-14, που και το σκορ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, διαμορφώθηκε από τον Φραντσέσκο Κάσια τα 2 μέτρα. Από το φουνταριστό πήρε την μπάλα στα 2 μέτρα Φραντσίσκο Κάσια, γύρισε εντυπωσιακά παρά την ασφιχτική πίεση που είχε πάνω του, και κατάφερε να σκοράρει σε εκείνο το χρονικό σημείο. Έκτοτε δεν σημειώθηκε γκολ στα τελευταία 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα του τρίτου οκταλέπτου. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος. Οι φίλοι της Μπαρτσελονέτα που είναι εδώ προσπαθούν και εκεί να φωνάξουν για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Έχουν μείνει στο κολλημητήριο και φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Φέρεντσβάρος για να παρακολουθήσουν αυτόν τον πάρα πολύ ενδιαφέροντα τελικό. Είπαμε, η Προρέκο έχει κατακτήσει το τρόπαιο 11 φορές, η Μπαρτσελονέτα μία, τελευταία φορά το 2014. Θέλει η ισπανική ομάδα με προπονητή τον Φραν Φερνάντεθ, που είναι 38 χρονών, να ανέβει ξανά στο βάθρο, στην κορυφή, να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης, έτσι μετά από 12 χρόνια. Η Προρέκο απ' την άλλη κατέκτησε το τελευταίο της τρόπαιο το 2023, ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάλιστα, έκανε το θρυπή το 2023 η ιταλική ομάδα, κάτι που έχει καταφέρει τη δεκαετία του 60 η Μιλάντος. Μιλάντος και Προρέκο είναι μοναδικές που έχουν πετύχει, έχουν αυτό το επίτευγμα των τριών σερί κατακτήσεων. Η Προρέκο λοιπόν θέλει να επιστρέψει στις κατακτήσεις μετά από 3 χρόνια. Να δούμε τι θα συμβεί στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η οποία μόλις ξεκίνησε, με το Max Irving να περνά την μπάλα στον Παβιγιάρ, τον Αυστραλό. Ο Max Irving είναι Αμερικανός διεθνής. Ο Ντιφούλβιο περνά στον Γρανάδος. Ο Irving 4 γκόλ είχε απέναντι στον Ολυμπιακό στην νίκη της Προρέκο με 19-13. Ξανά Γρανάδος, ακόμα 5 δευτερόλεπτα για την Προρέγκο. Στάρι στο μπλοκ, το οποίο έβγαλε πραγματικά εντυπωσιακά και το πανηγύρισε μπροστά του ο Βάλς από πλευράς Μπαρτσελονέτα. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Να δούμε τι θα μετρήσει περισσότερο και ποια ομάδα θα κατακτήσει εν τέλει το τρόπαιο, την κούπα, την οποία διεκδικούν και οι δύο ομάδες με αξιώσεις. Στην επίθεση είναι η Μπαρσελονέτα με τον Μουνιαρίθ. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Φραν Φερνάντεθ για να βρουν το σούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτό θα έρθει από τον Μουνιαρίθ. Η μπάλα θα πάει στο δεξί δοκάρι του Νικόσια, ο οποίος είχε κλείσει τη γωνία του. Έτσι, μετά από ένα λεπτό παιχνιδιού στην τέταρτη περίοδο, στο τέταρτο εκτάλεπτο, δεν υπάρχει σκορ. Έχουμε το 14-14 που έχει διαμορφωθεί από το τρίτο οκτάλεπτο, από την τρίτη περίοδο. Στην επίθεση τώρα είναι η Προρέκο. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση των 28 δευτερολέπτων. Ο Παβιγιάρ έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της περιφέρειας. Θα σουτάρει η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Τρέχει να την μαζέψει ο Νάι Αγκύρε για να δει αν ανέβηκαν ή όχι γρήγορα οι συμπαίκτες του. Αλλά δεν είχαν ανέβει γρήγορα μπροστά, δεν υπήρχαν προϋποθέσεις κόντρας. Την πήρε στα χέρια και περιμένει τώρα κάποιον ελεύθερο παίκτη. Θα βρει τον Νάι Μπιέλ. Ένα γκολ σημερινό παιχνίδι ο Νάι Μπιέλ, ο οποίος ήταν όμως εκπληκτικός στον ημιτελικό με την Φερεντσβάρος, την νίκη της Μπαρσελονέτα στα πέναλτι. Παρότι η Φερεντσβάρος είχε γυρίσει το μάτς και προηγηθεί λίγο πριν το τέλος, έχασε και επίθεση με παίκτη παραπάνω. Τελικώς σοφάρισε η Μπαρσελονέτα. Το μάτς πήγε στα πέναλτι, ενώ τώρα κερδίζει πέναλτι. Η Μπαρσελονέτα το κερδίζει το Αούλ στα 2 μέτρα και έχει την ευκαιρία η Ισπανική ομάδα να πάρει το προβάδισμα. Νωρίτερα πάντως είχε κερδίσει πέναλτι και πάλι η Μπαρσελονέτα. Πήγε ο Γρανάδος που είναι Ισπανός. Όταν είδε ότι ο Μουνιαρί θα εκτελούσε και κάτι είπε στον Νικόσια, ο Νικόσια απέκρουσε. Αν και δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εκτέλεση, η αλήθεια είναι, από τον Μουνιαρί. Τώρα είναι ο Σανάουζα στην εκτέλεση αυτού του πέναλτι στα 5 μέτρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες συστάσεις, γιατί ο Γρανάδος πάλι κάτι πήγε και είπε στον Νικόσια. Βάζει το χέρι μπροστά και κάτι λέει. Για να δούμε αν θα πιάσει και πάλι. Φωτοκολουμπάν του ξέρει τόσο καλά τους συμπατριώτες του ο Γρανάδος. Ο Σανάουζα λοιπόν στην εκτέλεση. Και θα αποκρούσει και πάλι ο Νικόσια. Αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι τόσο καλή εκτέλεση. Πάντως έχει κάνει δύο φορές το ίδιο πράγμα ο Γρανάδος. Έχει μπει κάτι στον Νικόσια και έχει αποκρούσει τα πέναλτι ο Ιταλός goalkeeper της Προρέκο. Πάντως σφυρίχθηκε επιθετικό φάουλ στη συνέχεια στην Ισβάρης Προρέκο και αποβολή. Ο Ντιφούλβιο αποβάλλεται. Είναι η δεύτερη ποινή του Ντιφούλβιο στον αγώνα. Και υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω για την Μπαρσελονέτα και ενώ υπολείπονται ακόμα 5-50 και σκολ έρχεται από τον Ουνάι Μπιέλ. Δύο σούτ έχει πάρει στο σημερινό αγώνα και τα δύο έχουν καταλήξει στα δίχτυα στον τελικό του Final Four του Champions League. Έτσι λοιπόν η Μπαρσελονέτα σκοράρει σε επίθεση παίκτη παραπάνω και παίρνει το προβάδισμα 5-53 ακόμη για το φινάλε αυτού του συναρπαστικού τελικού. Διαφήμιση για το άθλημα 100%. Είναι δύο πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες. Με τρομερά ρόστερ, πολύ ποιοτικά, πληρέστατα. Δικαιωματικά φτάσαμε μέχρι το τελικό, κατά τη γνώμη μου. Αν και η Φερεντσβάρος, βέβαια, ιτήθηκε στα πέναλτι από την Μπαρσελονέτα. Ο Ολυμπιακός είναι και αυτός μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είχε έρθει σε αυτό το Final Four, θα έλεγα, στο outsider. Βέβαια, δεν έπαιξε άμυνα επί του ουσιαστές. Δεν έπαιξαν άμυνα επίκτες του Έλβις Φάτοβιτς. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει κοντράρει την Προρέκο γιατί ήταν σε καλή μέρα να έπαιρνε και το στήριο για τον τελικό. Αλλά δεν συνέβη αυτό στον ημιτελικό, έτσι, το προχθεσινό, αν είπα χθες. Γιορθώνω προχθές. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή στην άμυνα της Μπαρσελονέτα. Τη χρεώνεται ο Μπούστος. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση που παίκτη παραπάνω για την Προρέκο. Αποκρούει όμως ο Αγκύρε το σούτ του Γρανάδος. Έτσι λοιπόν παραμένει το 15-14. 5 και 15 ακόμη για το τέλος του τελικού. Το πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν αυτή την απόκρουση του Αγκύρε οι φίλαθλοι της Μπαρσελονέτα. Εντάξει, δεν υπάρχει βάση οπαδών, έτσι. Μιλάμε για φιλάθλους. Η Μπαρσελονέτα βέβαια είναι η κυρίαρχη ομάδα στο Ισπανικό Πόλο. Κατέκτησε προσφάτως το 21ο σερί πρωτάθλημά της, που ήταν και το 14ο σερί double. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει η Μπαρσελονέτα και time out που καλεί ο Φραν Φερνάντεθ, ο προπονητής της Ισπανικής ομάδας, το πρώτο εκ των δύο που έχει δικαίωμα να πάρει.
3: Λοιπόν, Βασίλη, να εκμεταλλευτούμε το time out. Πάρε και εσύ τις ανάσεις σου, θα επανέλθουμε σε σένα. Το δεύτερο ημίχρονο σιγά σιγά ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Λοιπόν, πριν από αυτό, ας ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στο Γιάννη Σαντοριναίο και στο Βασίλη Μότσιο λόγος.
1: Ερασπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
3: Λοιπόν, Γιάννη, η ώρα του δευτέρου ημιχρόνου έφτασε, σε ακούμε. Έχουμε κάποια αλλαγή, βλέπεις?
8: Όχι ακόμα.
3: Όχι
8: δεν,
3: ακόμα, έτσι.
8: Δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση. Ακόμα ετοιμάζονται οι ποδοσφαιριστές. Τώρα βλέπουμε εμείς τον Μουράτ Γιακίν, τον προπονητή της Ελβετίας. Λοιπόν, φεύγουν οι αναπληρωματικοί από το γήπεδο. Η Ελβετία προηγείται 1-0 του Κατάρ από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ με πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Είχε αρκετές ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Εντόι και τον Βάρκας και τον Ζακαρία. Δεν κατάφεραν όμως να κερδίσουν τον Αμπουνάντα άλλη φορά, πέρα δηλαδή από τον γκολ που έβαλε με πέναλτι του Εμπολό. Μόνο έτσι νικήθηκε ο τερματοφύλακας του Κατάρ που ήταν πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και το Κατάρ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Έντμιλσον Ζούνιορ στο δεύτερο και στο 43ο λεπτό, που απέναντι από τον Κόμπελ δεν μπόρεσε να βάλει τον γκολ. Έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με μια μακρινή έτσι μπαγιά του Αφίφ για να στείλει την μπάλα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται το Κατάρ. Είναι ένα τρίκ τώρα που κάνουν οι ομάδες με το που έχουν το εναρκτήριο λάκτισμα εδώ για το δεύτερο ημίχρονο συγκεκριμένα. Πετούν την μπάλα πλάγια για να ανέβουν ψηλά και να πιέσουν και να επιδιώξουν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν κάποιο κλέψιμο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή, ούτως ή άλλως να υπάρχει σχετική ενημέρωση για τις δύο ομάδες. Εδώ διαμαρτύρεται ο Αφίφ, ο superstar για το Κατάρ, για το σφύριγμα του διαιτητή από την Ονδούρα, του Μαρτίνες. Κατάρ Ελβετία 0-1 από το πρώτο ημίχρονο με το πέναλτι του Εμπολό στο 17. Έχει ξεκινήσει πια το δεύτερο ημίχρονο. Κίτρινες κάρτες έχουν δει ο Αμπουνάντα και ο Γκαμπέρ για το Κατάρ, ο Ζακαρία για την ομάδα της Ελβετίας, που έχει βεβαίως και την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της και το ίδιο κάνει και τώρα για να επιτεθεί από τα δεξιά. Ένα μοτίβο γνώριμο από αυτά που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, με το Κατάρ να οργανώνεται σε λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του, να μειώνει το πλάτος για να κάνει δύσκολες τις κάθετες κινήσεις για τους Ελβετούς. Οι Ελβετοί όμως έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, ελέγχουν το παιχνίδι, είχαν πολλές ευκαιρίες, πέρασαν την μπάλα μέσα στην περιοχή με ωραίο στρωτό παιχνίδι. Δεν κατάφεραν όμως να στείλουν για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Παραμένει δηλαδή αυτό το 1-0 για τους Ελβετούς, που ο Βάργκας τώρα από τα αριστερά θέλει να στήσει μια επίθεση. Θα πάρει όμως το φάουλ. Πήρε ωραία την πάσα από τον Φρόιλερ στη συνεργασία για 1-2. Διαμαρτύρεται ο Βάργκας, λογικά ζητάει κάποια κίτρινη κάρτα. Φάουλ πάντως από τα αριστερά για την Ελβετία, άλλη μια στατική φάση στο 47ο λεπτό. Κατάρ Ελβετία 0-1. Ο Εμπολό έβαλε το πρώτο γκολ για τους Ελβετούς σε αυτό το Μουντιάλ με το πέναλτι. Ο πρωταγωνιστής εδώ, ο Αμπουνάντα, βλέπουμε έτσι σε κοντινά πλάνα, στείνει την άμυνά του. Πάλι ο Βάρκας από τα αριστερά θα αναλάβει αυτή την εκτέλεση. Μόνο ο Αφίφ έχει μείνει στο τείχος. Λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, τελευταία γραμμή άμυνας για το Κατάρ. Ο μεσοεπιθετικός της Σεβίλης δείχνει την κομπίνα, εκτελεί με το δεξί. Η κεφαλιά μου είναι άστοχη. Έφυγε out από την παρέμβαση του Ελβέντη. Έπεσε εκεί δυναμικά και ο Απτουρισάγκ για να βοηθήσει την ομάδα του στην άμυνά της, στην τακτική φάση. Α, όχι, corner τελικά. Φαίνεται ότι στην προσπάθεια που έκανε ο Ελβέντη και ο Απτουρισάγκ τον πρόλαβε. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Βάρκας και πάλι να αναλαμβάνει και αυτή την στατική φάση, όπως και αυτές το πρώτο ημίχρονο από την πλευρά του. Με γροθιές θα βγει ο Αμπουνάντα και θα διώξει. Άλλο ένα κόρνερ, ναι, άλλο ένα κόρνερ από τα δεξιά. Το Κατάρ δέχεται τώρα την πίεση από τις συνεχόμενες στατικές φάσεις των Ελβετών. Ο Βάρκας έφυγε από τη μία πλευρά να πάει στην άλλη για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ο Ζούλιαν Λοπετέκι όρθιος δίνει οδηγίες. Ο Μουράτ Γιακίν, ο προπονητής της Ελβετίας, κουνάει προβληματισμένος στο κεφάλι του. Προφανώς θα ήθελε ένα μεγαλύτερο σκορ σε σχέση με τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει η Ελβετία. Το κόρνερ εκτελείται από τον Βάρκας. Θα βγει η μπάλα από την περιοχή του Κατάρ, από την κεφαλιά του Κούκη. Επιμένουν οι Ελβετία. Μακρινό σουτ. Η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι του Αμπουνάντα. Out. Μια βολίδα του Τζάκα. Τελευταία στιγμή πήρε λίγο ύψος. Ίσως να έχει δίκιο ο Τζάκα. Ίσως να βρήκε και αυτή τη φορά την μπάλα ο Αμπουνάντα. Φοβερό το σουτ του Τζάκα. Αυτή η φάση πια στο 41ο λεπτό. Ο Τζάκα, ο οποίος είναι ο ακριβότερος παίκτης των Ελβετών. 7 χρόνια στην Arsenal, όταν πήγε στην Bayer Leverkusen είχε αρχίσει συζήτηση αν η καριέρα του έδιε. Όμως ήταν πολύτιμος για τον Τσάμπι Αλόνσο, πήρε πρωτάθλημα Γερμανίας, κύπελο Γερμανίας και στον τελικό του Europa League, όταν εκεί νικήθηκαν από την Αταλάντα του Λούκμαν, που είχε βάλει και τα 3 γκολ, ένα παιδί της Τσάλτορ. Από τα αριστερά και πάλι η Ελβετία. Βάργκας, πιο δυναμική, πιο επιθετική, με περισσότερη ενέργεια η Ελβετία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Φρόιλερ. Φρόιλερ κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, μπάλα πέρασε. Προσπαθεί ο Εντόι να κάνει το γύρισμα, η κόντρα και άλλο κόρνερ. Εδώ τώρα διαμαρτύρεται ο Αχμέτ που με προβολή έκοψε το σούτ του Εντόι, ότι η μπάλα είχε βρει πάνω στον μεσοεπιθετικό της Nottingham Forest, ο οποίος βεβαίως με τα 35 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε η αγγλική ομάδα έγινε ο δεύτερος ακριβότερος παίκτης πίσω από τον Τζάκα για την Ελβετία στα 25 του. Θέλει να πάει και παραπάνω πάντως, δεν του αρκεί απλά η Nottingham, με καταγωγή από την Σενεγάλη ο Εντόι, αλλά συνεχώς η καριέρα του πηγαίνει όλο και καλύτερα και θεωρεί και ο ίδιος δηλαδή ότι με την Nottingham Forest θα μπορέσει να χτυπήσει την πόρτα κλαμπ με πολύ ισχυρότερο brand name μετά βεβαίως την θητεία του στην Μπολόνια. Επιμένει η Ελβετία, έγινε όμως το λάθος στο όριο της περιοχής του Κατάρ, η μπάλα από τα αριστερά, ο Λαβουί παλεύει, έγινε το λάθος, Εντόι θα πάρει το φάουλ. Αρχίζει και πιέζει η Ελβετία από τις πτέρυγες. Το φάουλ έκανε ο Έντμινσον Ζούνιορ που γύρισε να βοηθήσει. Πότε ο Βάρκας από τα αριστερά, όπως ξεκίνησαν τώρα το δεύτερο ημίχρονο, έτσι είχαν ξεκινήσει και το παιχνίδι. Και ο Εντόι δεξιά. Κάποια στιγμή προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου άλλαξαν πλευρές. Παίρνουν όμως περισσότερες πρωτοβουλίες. Προφανώς έχει ζητήσει ο Γιακίν, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελβετίας, να περνάει μπάλα περισσότερο στα άκρα και στους συγκεκριμένους παίκτες που έχουν το ένα εναντίον ενός. Ο Ροντρίγκες είναι εκείνος που αναλαμβάνει την εκτέλεση για αυτό το φάουλ από τα δεξιά, αλλά με ανάποδο πόδι, με το αριστερό για την Ελβετία στο 52, Κατάρ Ελβετία 0-1. Και πάλι μόνο ο Αφίφ μένει εκεί στην γραμμή που σχημάτισε με το σπρέι του διαιτητής του παιχνιδιού. Ο Ροντρίγκες εκτελεί προς το πρώτο δοκάρι, η μπάλα πήρε ύψος.
3: Περνάει και αυτή η φάση Γιάννη, είμαστε στο 53, παραμένει το 1-0 για την Ελβετία κόντρα στο Κατάρ. Πάμε για το τελευταίο 1,5 λεπτό του τελικού στον Βασίλη Μότσι, Μπαρτσελονέτα προ-ρέκο. Έλα Βασίλη.
2: Η Μπαρτσελονέτα έχει προβάδισμα τίτλου, προβάδισμα κούπας, προηγείται 17-15 της προ-ρέκο, 1-22 πριν το τέλος, βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμη. Επίσης παίκτη παραπάνω για την προ-ρέκο, μειώνει η Ιταλική ομάδα, γκολ 17-16 από τον Ιόκι Γκράτα. Και πάλι ρίχνει τη διαφορά στο ένα γκολ, δίπλα μου ο Σάντρο Καμπάνια πανηγυρίζει το γκολ το οποίο πέτυχε η τελική ομάδα, η Προρέκο. Ο Σάντρο Καμπάνια ήταν, είναι όμως ο διοικητικός Εθνικής Ιταλίας. Κάνει το σχόλιο έτσι για την Ιταλική τηλεόραση. Και βεβαίως ήταν και προπονητής Εθνική Ομάδα της Ελλάδας για πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος την οδήγησε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία από για ακόμη μια φορά. 1 και 14 ακόμη για το τέλος αυτού του συγκλονιστικού τελικού. Νωρίτερα είχε πάρει προβάδισμα 2 γκολ. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω η Μπαρσελονέτα με τον Μπούριαν, τον Ούγκρο, που σκόραρε. Στην επίθεση τώρα είναι οι Ισπανοί. Ακόμα 14 δευτερόλεπτα από τα συνολικά 62 που υπολείπονται για το φινάλε του τελικού. Οι περισσότεροι παρακολουθούν όρθιοι. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Κατοχή για την Προρέκο και στη συνέχεια και αποβολή. Time out. Καλή ο Σάντρο Σούκνο. Διαμαρτύρεται ο Τιφούλβιο ότι υπάρχει χτύπημα γροθιά. Λέει ότι δέχτηκε γροθιά. Αν υπάρχει βιοπραγία, έτσι να πω, ότι αυτό που γίνεται, για να δω, έχει βγει και μια κόκκινη κάρτα από τη διαιτητή και την κρατά στο χέρι. Να δω που πηγαίνει αυτή η κόκκινη κάρτα. Εντάξει, τη δείχνω από τη μία πλευρά της πισίνας στην άλλη. Αν το δουν στο ΒΑΡ, αν υπάρχει ή όχι μαρκάρισμα που να συνιστά βιοπραγία. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα που το κερδίζει, μάλλον που δέχεται τη βιοπραγία, έτσι κερδίζει πέναλτι, και η ομάδα που την έκανε, διέπραξε, παίζει με παίκτη λιγότερο για 4 λεπτά. Τώρα μένουν 57 δευτερόλεπτα, αλλά έχει σημασία έτσι το ότι θα δουν στο ΒΑΡ οι διαιτητές και θα προσπαθήσω να το δω και εγώ, να δω τι μπορεί να έχει συμβεί, αν έχει συμβεί κάτι. Προς το παρόν δεν δείχνει κάτι και η Ιταλική τηλεόραση, και από εδώ από το monitor που έχει δίπλα μου η Ιταλική τηλεόραση, γιατί εγώ δεν έχω, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει, να δούμε τι αποφασίστηκε σύμφωνα με το ΒΑΡ, το οποίο ακόμα εξετάζεται, αυτό λένε οι διαιτητές, ότι ακόμα το εξετάζουν. Γι' αυτό λένε στους παίκτες να πάνε από τη μία πλευρά της πισίνας η μεν και από την άλλη δε. Τελικός Final Four του Champions League στη Μάλτα, Μπαρσελονέτα Προρέκο 17-16. Ακόμα 57 δευτερόλεπτα και 50 δέκατα για να μάθουμε την ομάδα που θα κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης. Αν αυτή θα είναι η Μπαρσελονέτα που έχει τώρα το προβάδισμα ή Προρέκο. Θυμίζω το αρχικό σφύριγμα των διαιτητών ήταν ότι υπήρξε αποβολή εις βάρος της Μπαρσελονέτα. Τώρα οι Ιταλοί σηκώνουν χέρια. Είναι πολύ μακριά ο πίνακας για να έχω άποψη, για να δω αν υπήρχε ή όχι βιοπραγία. Θα επιχειρήσω να το δω από εδώ, εάν δεν θα δείξει ο διαιτητής. Υπάρχει λοιπόν σφύριγμα για κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Μπαρσελονέτα. Αλλά να δούμε αν είναι με αντικατάσταση ή όχι. Όχι λένε, απλά υπήρχε κόκκινη κάρτα έτσι για ένα... για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε νωρίτερα, αλλά δεν κερδίζει πέναλτι Προρέκο. Παίζει απλά με παίκτη παραπάνω και υπάρχει και η αποβολή του Βελότο και του μάλιστα δέχτηκε κόκκινη κάρτα και ο Φραν Φερνάντεθ σύμφωνα με τη στατιστική, αλλά το βλέπω κανονικά στον πάγκο, άρα δεν ισχύει αυτό. Ο Σαναούζα είναι ο παίκτης ο οποίος έχει δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Τώρα το αντιλαμβάνεται ο Φερνάντεθ ότι έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα. Λέει εγώ απορώντας και αποχωρεί. Φεύγει λοιπόν από τον πάγκο. Νωρίτερα εξυντονίστηκε από τον πάγκο της Μπαρσελονέτα ένα μπουκάλι που πήγε προς τον λιδονικό πίνακα του γηπέδου. Τώρα λοιπόν αποχωρεί και ο προπονητής Μπαρσελονέτα, Φραν Φερνάντεθ, για διαμαρτυρία. Δεν ξέρω αν ήταν και εκείνος που πέταξε το μπουκάλι. Θα δει το μάτς από την εξέδρα. Τα υπόλοιπα 57 δευτερόλεπτα του τελικού. Η ομάδα του προηγείται. Στην επίθεση είναι η Προρέκο με παίκτη παραπάνω. Ο Τιφούλβι αλλάζει με τον Γρανάδος. Η μπάλα στον Φοντέλη, τώρα στον Ήρβινγκ. Ξανά Φοντέλη, ξανά ο Αμερικανός ο Μαξ Ήρβινγκ. Παίζει δίπλα του, η μπάλα πάει στα 2 μέτρα, φοβερή άμυνα. Φοβερή άμυνα που βγάζει ο Φερνάντο, ο Άλεξ Μπούστος, ο φουνταριστός της Μπαρσελονέτα, που έπαιξε καταπληκτική άμυνα τώρα στα 2 μέτρα και είναι μια άμυνα που μπορεί να δώσει και κούπα στην ισπανική ομάδα. Είναι στην επίθεση, έχει τα 12 από τα 20 δευτερόλεπτα που υπολείπονται για τη λήξη του τελικού. Να δούμε αν θα κάνει σούτ ή όχι η Μπαρτσελονέτα προς την εστία του Νικόσια, γιατί ακόμα και το κόρνερ κέρδος θα είναι κόρνερ. Κόρνερ, νέα 18 δευτερόλεπτα, το πανηγυρίζουν σαν γκολ οι Ισπανοί, διότι όλος ο χρόνος που υπολείπεται είναι πλέον δικός τους. Απέκρουσε ο Νικόσια, ένα σούτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο των 28 που είχε στη διάθεσή της η Μπαρτσελονέτα, αλλά το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει κόρνερ ανανεώνει το χρόνο της επίθεσης της ομάδας που το κερδίζει στα 18 δευτερόλεπτα και τώρα υπολείπονται 11 για τη λήξη του αγώνα. Και πάλι ζητούν την μπάλα στα χέρια τους οι διαιτητές. Γίνονται κάποιες συστάσεις προς τον πάγκο, για αυτόν τον λόγο πήραν την μπάλα στα χέρια. Η Μπαρτσελονέτα είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της, το δεύτερο Champions League στην ιστορία της, αρκεί να κρατήσει μπάλα. Κερδίζουν φάουλ οι παίκτες του Φραν Φερνάντες που βλέπει το μάτς από την κερκίδα. Ένα ακόμη φάουλ που κερδίζεται. Ο τελικός θα τελειώσει. Η Μπαρτσελονέτα θα πάρει την κούπα με 17-16. Μια σπουδαία νίκη επί της Ιταλικής Προρέκο, επί της τεράστιας αυτής δύναμης που έχει 11 κατακτήσεις τροπέων. Η Μπαρτσελονέτα κατακτά το δεύτερο της τρόπαιο, το δεύτερο τρόπαιο Champions League. Πρώτο μετά το 2014. Το 2014 ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Το ξανακάνει τώρα λοιπόν το 2026. Έκανε μια μαγική χρονιά η Μπαρτσελονέτα. 34 σερί μάτσα αίτητη είναι η ισπανική ομάδα. Είχε χάσει δύο μάτσα τον Νοέμβριο, όταν ακόμη έψαχναν τα πατήματά της μετά την αποχώρηση του Έλβις Φάντοβις, και στη συνέχεια έπαιξε το καλύτερο πόλο στην Ευρώπη φέτος και παίρνει τον τίτλο δικαιωματικά ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι λοιπόν στην Ιταλική ομάδα. 17-16 επαναλαμβάνω, 6-6 το επιμέρους σκορ της πρώτης περίοδου, 6-5 της δεύτερης υπέρ της Προρέκο. Η δεύτερη είχε πάει προηγούμενη στο ημίχρονο, 3-2 το επιμέρους σκορ του τρίτου οκταλέπτου, 3-2 και του τέταρτου. Αλλοσυγχαίρονται οι αθλητές και τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων. Σπουδαίες στιγμές για την Μπαρτσελονέτα λοιπόν, που σε αυτό το Final Four κατακτά το τρόπαιο. Δεύτερη Προρέκο, χάλκινο μετάλλιο για την Φερεντσβάρος του Στέλιου Αργυρόπουλου. Τέταρτος Ολυμπιακός που πάλεψε σήμερα στο μικρό τελικό απέναντι στην Φερεντσβάρος, αλλά ιτήθηκε στο τέλος με 16-13. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, Άγγελε. Εδώ πέφτει η αυλαία του Final Four του Champions League, το οποίο είναι επιτυχημένο για την ελληνική ποδοσφαίριση, υπό την έννοια ότι χθες ο Ολυμπιακός στις γυναίκες κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του στο Champions League, νικώντας τα πέναλτι την Φερεντσβάρος. Αυτά λοιπόν από εμένα, Άγγελε, για να συνεχίσει και με την
3: ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στους άντρες, η Μπαρτσελονέτα κατέβαλε με 17-16 την αντίσταση της πανίσχυρης Προρέκο. Τέταρτη θέση για τον Ολυμπιακό, όπως ακούσατε από τον Βασίλη. Μότσι, εχθές η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού για τέταρτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε το Champions League. Εμείς επιστρέφουμε στο Μουντιάλ. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση Κατάρ, Ελβετία και ακούμε τον Γιάννη Σαντορινέο. Έλα Γιάννη.
8: Τρεις αλλαγές από το Κατάρ, ενώ έχουμε φτάσει στο 60, συμπληρώσαμε μία ώρα αγώνα. Κατάρ, Ελβετία 0-1 με το πέναλτι του Εμπολό από το 17ο λεπτό το προβάδισμα για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Μπήκε δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτερού ημιχρόνου η Ελβετία. Δεν κατάφερε έτσι να αξιοποιήσει τις πολλές στατικές φάσεις που κέρδισε, ούτε βρήκε και ένα δεύτερο γκολ από αυτή την πίεση πάνω στο Κατάρ, και ο Ζουλέν Λοπετέκη προχώρησε σε τρεις αλλαγές για την ομάδα του Κατάρ. Έφυγαν ο Αλαβουή που ήταν το δεξί μπακ, ο Γκαμπέρ που ήταν στο 4-3-3 ο εσωτερικός μέσος από τα δεξιά, και ο Φορ ο Αμπντουρισάγκ. Και στο παιχνίδι έχουν περάσει ο 33χρονος της Αλ Ραγιάν Αχμέντα Λαελντίν, ο 35χρονος Μπουντιάχ της Αλ Ντουχάιλ και ο Αχμέντ Φατί, ο 33χρονος. Καλή εμπειρία δηλαδή από τον πάγκο ο Λοπετέκη στη διαχείριση της κατάστασης. Ο Βάρκας εντυπωσιακά πέρασε δύο παίκτες, τον κρεμίζει ο τρίτος λίγο έξω από την περιοχή από πλάγια θέση και αριστερά. Αυτή η επίθεση για την Ελβετία από τον Βάργκας έμεινε όρθιος, τον έχασε ο Πέτρο Μιγγέλ, πέρασε τον έναν αμυντικό, τον κυνήγησε στην προσπάθεια που έκανε ο Αχμέντ Φατί και έχουμε αυτό το φάουλ και πάλι από τα αριστερά για την Ελβετία. Ένα φάουλ για τον παίκτη της Σεβίλης, τον 27χρονο Βάργκας. Ο Αφίφ απομακρύνεται, ο Αμπουνάντα ο τερματοφύλακας της Αλ Ραγιάν που έχει ξεχωρίσει σε αυτό το παιχνίδι. Το σκορ είναι χαμηλό για τους Ελβετούς, αυτό το 1-0, εξαιτίας του πανύψηλου τερματοφύλακα του Κατάρ με ύψος 1,90. Ροντρίγκες, η κομπίνα, οι κόντρες ζητούν χέρι οι Ελβετοί. Δεν μου φάνηκε κάτι αντικανονικό. Το γέμισμα έγινε, θέλει να υποφεληθεί εδώ ο Εντόι που έκανε ανοιχτό κοντρόλ. Τον κυνηγάει και τον περιορίζει και ο Αχμέντ. Επιμένει πάντως η Ελβετία. Και η μπάλα έχει φτάσει στην μεσαία γραμμή στον Ροντρίγκες που ήταν ο τελευταίος παίκτης άμυνας για τους Ελβετούς ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Τζάκα έδωσε για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κινείται από τον άξονα και αλλάζει παιχνίδι δεξιά. Εκεί ωραία ο Ζακαρία κάνει υποδοχή αλλά τελικά κλέβει την μπάλα ο Αχμέντ και φεύγει από τον Λάγη μπάλα με δύναμη. Προσπάθεια να γίνει το κοντρόλ από τον Αλαελντίν. Δεν έφερε αποτέλεσμα για το Κατάρ που προσπαθεί πάντως με ψυχραιμία να κρατήσει την μπάλα και να τη βγάλει. Βέβαια δύσκολο, είναι μια κουβέντα να τη βγάλει προς την επίθεση. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις, όταν δηλαδή αμήνεται σε χαμηλά μέτρα το Κατάρ είναι πολύ δύσκολο στη συνέχεια με build-up να βγάλει επίθεση. Εκεί προσπαθεί να απορροφήσει την πίεση που γίνεται κοντά στην περιοχή της και μετά ψάχνει μια μακρινή μπαλιά είτε για τον Έντμιντσον Ζούγιο είτε για τον Αφίφ, αλλά είναι κάπως προβλέψιμη αυτή η διαδικασία και οι Ελβετοί έχουν βρει τρόπο να έχουν το μυαλό τους σε αυτούς τους δύο και πάλι όμως με κατοχή μπάλας για την Ελβετία. Κατάρ Ελβετία 0-1 θυμίζω με το πέναλτι του Εμπολού από το πρώτο ημίχρονο, είμαστε στο 65ο λεπτό. Οι Ελβετοί με αρκετές ευκαιρίες δεν μπόρεσαν να βρουν άλλο ένα γκολ, να έχουν το κεφάλι του σύζυγο. Δύο μεγάλες φάσεις για το Κατάρ στο πρώτο ημίχρονο, κλασικές περιπτώσεις για γκολ, χάθηκαν από τον Έντμιλσον Ζούνιο. Η σέντρα θα γίνει, η μπάλα έχει βγει, κόρνερ. Πήρε φάλτσα, έκανε την προβολή ο Αχμέντ, αλλά η μπάλα έχει περάσει, κόρνερ για την Ελβετία. Άλλη μια στατική φάση από τα δεξιά. Ο Βάρκας και πάλι στην εκτέλεση. Έχοντας φτάσει στο 65ο λεπτό, το κόρνερ το κέρδισε ο Ζακαρία από την προβολή του Αχμέντ. Και τώρα έχουμε αλλαγές με τον Ρίντερ και τον Μαντζαμπί. Ο Εμπίσερ και ο Εντόι για τους Ελβετούς είναι αυτοί οι οποίοι περνούν εκτός στο παιχνίδι και είμαστε στο 65ο λεπτό του μάτς στην San Francisco Bay Arena. Το κόρνερ εκτελείται από τον Βάρκας με φάλτσα, με γροθιές θα βγάλει δύσκολα ο Αμπουνάντα σε αυτή την φάση. Θέλει να τρέξει τώρα το Κατάρ, καθυστέρησε όμως εδώ να βγει η μπάλα. Ο Αφίφ έχει μείνει σαν δεξιός αμυντικός, μία προβολή και θα πάρει το φάουλ, το ζήτησε και το παίρνει το φάουλ ο Μπουντιάφ. Λοιπόν, γίνονται και αλλαγές, κάνουν και οι προπονητές τις κινήσεις τους για να μπορέσουν να βρουν κάποια καλύτερη συνθήκη που θα τους ευνοήσει μέσα στο γήπεδο, αλλάζοντας πρόσωπα, αλλάζοντας την στρατηγική. Παραμένει το προβάδισμα για τους Ελβετούς με το 1-0. Οι οποίοι έχουν την μπάλα τώρα στην περιοχή τους, στο δικό τους δηλαδή αμυντικό μισό. Η μακρινή μεταβίβαση έγινε εκεί από τον Φρόιλερ και πάλι ο Βάρκας. Βάρκας κινείται από τα αριστερά, στρώνει ωραία την μπάλα, το σούτ του Jack out με πλασέ, με το εσωτερικό έξω από την περιοχή, σε θέση μέσα αριστερά. Ο αρχηγός έκανε αυτό το πλασέ ψιλοκρεμαστά, η μπάλα όμως έφυγε out, είχε πάρει ανάποδα φάλτσα, δεν δημιούργησε κίνδυνο για τον τερματοφύλακα του Κατάρ σε αυτή την ενέργεια του Τζάκα που ξέρουμε ότι έχει πολύ καλό σουτ. Εδώ δεν του έπιασε όπως θα ήθελε. Η Ελβετία η οποία προσπαθεί έτσι να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή και με τον Μαντζάμπι στο παιχνίδι, έχοντας βγάλει τον Εντόι. Λοιπόν, στο 68 λεπτό έχουμε πάλι διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Κατά Ρελβετία 0-1 με τον γκολ με πέναλτι του Εμπολού από το 17ο λεπτό. Άγγελε.
3: Ωραία, Γιάννη, πάρε τις ανάσες σου να... καθώς έχουμε cooling break. Το 1-0 παραμένει για την Ελβετία με το πέναλτι του Εμπολού. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Τα Μόρα Σαμπατέλ 1-0, είμαστε περίπου στο 75. Ντε Μπολιβάρ Ντεπορτίβο Μωρόν 1-1. Εβερτον Ντεβίνα Παλαιστίνο 1-2. Αμαζόνας Ανάπολης που παίζει με 10-1-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου. Σπορτίβο Λας Παρέχας Χυμνάσια 0-0-0-0 στο 31. Κίλμες Χυμνάσια Τύπο. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται και η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος μέχρι και αυτή την ώρα. Θυμίζω πριν από λίγη ώρα η Μπαρτσελονέτα είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης καθώς κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο κερδίζοντας με 17-16 στον τελικό την προ-ρέκορ.

0: Μία είδηση που μας έρχεται από τον πέμπτο τελικό. Ο Ναν μαζί με τον Tyreek Jones ήταν οι δύο πρωταγωνιστές της βραδιάς, αρνητικοί φυσικά, καθώς είχαν περιστατικό βία στη φυσούνα μετά το τέλος του αγώνα. Νωρίτερα είχαν αποβληθεί στην τρίτη περίοδο, όταν είχαν διαπληκτισμό στο παρκέ. Και ο σέντερ των Ερυθρόλευκων επιτέθηκε στον γκάρ των Πράσινων κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ναν ένιωθε ενοχλήσεις και πονούσε στα πλευρά μετά από χτύπημα που δέχτηκε, όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις τις οποίες υποβλήθη στο νοσοκομείο. Ο στάρ του Τριφυλιού έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με κάταγμα και μάλιστα αποχώρησε από το φαλυρικό γήπεδο νωρίτερα από την υπόλοιπη αποστολή, ώστε να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις εξετάσεις. Θυμίζω βεβαίως ότι το πέναλτι που εκτέλεσε ο Εμπολό και Ευστόχης ήταν το πρώτο πέναλτι στο φετινό Μουντιάλ, και με αυτό το γκολ οι Ελβετοί συνεχίζουν να προηγούνται με 1-0. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Γιάννη, σε ακούμε.
1: Ναι, το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Αμπουνάτα τώρα να κάνει το γκολ. Φτάσαμε στο 70, Κατάρ Ελβετία 0-1 με το γκολ με πέναλτι του Εμπολό από το 17ο λεπτό. Περιμένει ο Αμπουνάτα, δεν έχει δώσει ακόμη την συνέχεια στο παιχνίδι ο goalkeeper του Κατάρ. Εξαιρετικό σήμερα το γεγονός ότι η Ελβετία προηγείται μόνο με 1-0, οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις επεμβάσεις του γεννημένου στην Ντόχα τερματοφύλακα. Και το Κατάρ τώρα οργανώνει την δική του επίθεση από τα δεξιά, η προσπάθεια εκεί να βγει η μπάλα σε ένα χώρο που κινήθηκε ο Λαϊντίν. Να τώρα ο Αφίφ δεν κατάφερε, ενώ θέλησε να περάσει κάθετα την πάσα, να ξεπεράσει τους Ελβετούς, και τώρα ο Ροντρίγκες αφήνει την μπάλα για τον Βάργκας. Ο Βάργκας, ο οποίος άφησε την μπάλα να γυρίσει προς τον άξονα. Ο Τζάκα που είχε νωρίτερα αυτό το πολύ καλό σουτ που πέρασε out. Ο Ροντρίγκες προλαβαίνει την αλλαγή παιχνιδιού με ανάποδο πόδι από τα αριστερά, έχοντας κάνει περιστροφή, κατάφερα να μαζέψει πάρα πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Ρίντερ. Κόπηκε τελευταία στιγμή ο Φαμπιάν Ρίντερ, ο 24χρονος παίκτης της Augsburg. Έκανε πολύ ωραίο πάρσιμο της μπάλας. Στα πλάνα μας είναι και ο Γιωχάν Μαντζαμπί, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Freiburg. Έκανε μεγάλη έκρηξη το προηγούμενο διάστημα στην Bundesliga, ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, έχει αποβληθεί και δύο φορές με τη Freiburg στο γερμανικό πρωτάθλημα. Η Freiburg πήγε εξαιρετικά, έφτασε μέχρι το τελικό του Europa League, ιτήθηκε από την Aston Villa, αλλά είδε το ταλέντο του Murat Yakin και τον έφερε στην εθνική ομάδα της Ελβετίας, και μάλιστα στην πρεμιέρα του με τη φανέλα της Εθνικής Ελβετίας σε ένα φιλικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έκανε αμέσως αίσθηση με ένα γκολ και με ένα assist σε εκείνο το 4-0. Οπότε καταλαβαίνουμε τι περιμένει και ο Μουράτ Γιακίν περνώντας τον στο παιχνίδι. Ταχύτητα, έκρηξη, ποιότητα και την ικανότητα να κινηθεί και σε πιο κεντρικούς χώρους σε σχέση με τον Εντόι που αντικατέστησε. Ο Αφίφ έκανε την προσπάθειά του από τα δεξιά, δεν κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Στο 73. Κατάρ Ελβετία, είμαστε στο 0-1. Πλάγια η μπάλα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά που σαμίνεται η Ελβετία με τον Ροντρίγκες. Εδώ έγιναν αρκετά λάθη. Έκανε την προσπάθεια ο 33χρονος Φατί, αλλά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κόμπελ. Κανένα ζήτημα δηλαδή για την άμυνα της Ελβετίας, που στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κινδυνέψει. Στο πρώτο ήταν οι δύο μεγάλες φάσεις του Edmilson Junior, θα μπορούσαν να είχαν γίνει γκολ. 20 τελικές, 7 στην εστία για την Ελβετία, 4 τελικές, 2 στην εστία για το Κατάρ, και οι δύο ήταν αυτές που σας είπαμε του Edmilson Junior, γιατί και στις δύο περιπτώσεις ο Κόμπελ χρειάστηκε να σταματήσει την μπάλα. Στην πρώτη περίπτωση, όταν με το πλασέ που επιχείρησε ο επιθετικός του Κατάρ πήγε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του, στην άλλη περίπτωση χρειάστηκε να κάνει την επέμβαση και να προστατέψει την εστία του με αποτελεσματικό τρόπο σε ένα κοντινό σουτ άπλωσε το αριστερό του πόδι και κατάφερε να διώξει. Η Ελβετία πιέζει, το Κατάρ προσπαθεί με τον Μπουντιάφ να απομακρύνει την μπάλα. Άλλος ένας 35χρονος στο μάτς μαζί με τον Κούκι, μαζί με τον Πέδρο Μιγκέλ για την ομάδα του Λοπετέγκη. Κατάρ Ελβετία 0-1 στο 74. Έχουμε φτάσει, φαίνεται έτσι κάπως το Κατάρ να βλέπει ότι περνάει ο χρόνος και να πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Εδώ ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά για την ομάδα του Κατάρ. Τρέχει ο Αφίφη, προσπάθεια γίνεται από τα αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, ακόμα ένας ρυθμός έχασε την ισορροπία του, τον βοηθάει και ο Αλαϊντίν. Φοβερές μάχες, κόντρες, κράτησε την κατοχή της μπάλας το Κατάρ, πιο έξω από τον Φατί, το σούτ όμως είναι άστοχο. Στο 75, ένα σούτ από τον Μπουντιά. Ύστερα από αρκετή ώρα δηλαδή το Κατάρ κατάφερε να βγάλει μια επίθεση με προϋποθέσεις, με αξιώσεις τουλάχιστον. Ένιωσε την απειλή άμυνα της Ελβετίας που τώρα όμως γίνεται το λάθος και έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βάρκα στην περιοχή από θέση μέσα αριστερά, το πλασέ και πάλι ο Αμπουνάντα αποκρούει. Βέβαια το πλασέ του Βάρκας δεν ήταν τόσο καλό, μπήκε από μέσα αριστερά με ανάποδο πόδι, από μέσα αριστερά με ανάποδο πόδι με το δεξί, θέλησε να περάσει την απέναντι γωνία. Προς τον Αμπουνάντα όμως έστειλε την μπάλα που έπεσε σωστά και κατάφερε να διώξει αυτή η ευκαιρία στο 75 για την Ελβετία που είναι στην επίθεση. Πάει να ανοίξει κάπως το παιχνίδι και με τον Μαντζαμπί που κρατάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία για τον Εμπολό το πλασέ. Η μπάλα έχει φύγει out κάτω τα πόδια του Αμπουνάντα αλλά έφυγε εκτός εστίας δίπλα από το δεξί δοκάρι. Πολύ ωραία αυτή η κίνηση που έγινε από τον επιθετικό μεσοεπιθετικό της Φράιμπουργκ, τον Μαντζαμπί. Σας είπαμε ότι σε αντίθεση με τον Εντόι μπορεί να κινηθεί πιο κεντρικά.
0: Ο Γιάννη περνάει αυτή η ευκαιρία για την Ελβετία για το 2-0. Βάλουμε μία άνω τελεία. Το μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς είναι αργότερα, είναι στη μία ώρα Ελλάδας, Βραζιλία, Μαρόκο. Πάμε να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, ο οποίος έχει τις ενδεκάδες που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Έλα Πέτρο.
2: Έλα Γιάννη, μαζεύτηκα σε μια γωνία για να σας ακούσω γιατί είναι πολύ θορυβώδης και η Βραζιλιάνη και η Μαροκινή. Να πω λοιπόν ότι στην πρώτη ενδεκάδα ο Αντελότη παίζει με τον Άλισον στο τέρμα, ο Ιμπάνιες δεξιά. Θέλω αυτό γιατί κόλλησε λίγο και το σύστημα. Ο Ντάγκλας Σάντος από την αριστερή πλευρά. Ο Γκάμπριελ με τον Μαρκίνιος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Κασεμίρο που είναι ο Γκυμαράης στα δύο αμυντικά χάφ στο 4-2-3-1 του Κάρλο Αντελότη. Ραφίνια δεξιά. Βινίσιους αριστερά. Ο Πακετά στον άξονα και ο Τιάγκο στην κορυφή τη επίθεση. Από την άλλη πλευρά.
0: Μια χαρά ενδεκάδα την άκουσα τη Βραζιλία. Για πάμε να ακούσουμε και Μαρόκο.
2: Ο Ελταμπή δεν ξεκινάει από την αρχή. Παίζει ο Μπόνο εννοείται στο τέρμα. Ο Ματραουίδη αριστερά. Ο Χακίμη δεξιά. Ο Τιόπ με τον Ριάτ στο κέντρο της άμυνας και το αμυντικό δίδυμο για τον προπονητή του Μαρόκου, τον Χαμπί. Τα δύο μετρικά είναι ο Ελ Γιαναουί με τον Μπουντί, αριστερά ο Ελ Κανούς, δεξιά ο Τίας, ο Ουναή στον άξονα και στην κορυφή της επίθεσης ο Ισμαήλ Σαϊμπαρί της PSV Eindhoven. Όλα αυτά για το παιχνίδι που ξεκινάει σε 1 ώρα και 14 λεπτά, Άγγελε.
0: Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αργότερα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Γιάννη Σαντορινέο. Έλα, Γιάννη. Μάθαμε και τις ενδεκάδες του καλού παιχνιδιού που λέμε.
1: Είπαμε ότι η έναρξη του Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι, Βραζιλία.
1: Ξεχωριστή τελετή με σάμπα και τα λοιπά για τη Βραζιλία, που ούτως ή άλλως συμβαίνει αυτό. Με την προσελεύση των οπαδών στο γήπεδο και με το πάρτι που ξεκινάει. Στο 78 εδώ, Ελβετία, Κατάρ. 1-0 η Ελβετή. Όπως είναι σωστά το ζευγάρι Κατάρ Ελβετία 0-1. Το γκολ από το πρώτο ημίχρονο με πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Ευκαιρίες για τους Ελβετούς. Το δεύτερο γκολ όμως δεν έχει έρθει. Ο Αμπουνάντα και πάλι είδατε σε αυτά που σας είπαμε πώς σταμάτησε τις προσπάθειες των Ελβετών. Ο Εμπολό που πήρε την ωραία πάσα από τον Μαντζαμπί. Ναι, μεν πλάσαρε κάτω τα πόδια του Αμπουνάντα, αλλά ήταν άστοχος. Το Κατάρ προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να γίνει πιο ζωηρό, να απειλήσει παραπάνω. Άλλη μία συμμετοχή εδώ στο παιχνίδι του Αλ Μαναή και θα φύγει ο Μαντίμπο, ο 29χρονος της Αλ Γουάκρα. Ο Μαντίμπο μαζί με τον Πέδρο Μιγκέλ ήταν και στο προηγούμενο Μουντιάλ σε σχέση με τις συμμετοχές που βλέπουμε στην αρχική ενδεκάδα και τον Αφίφ φυσικά, ο οποίος Αφίφ κάθεται εκεί και χαιρετά και τον παίκτη που φεύγει και τον παίκτη που μπαίνει. Ο Βάργκας θα βγει για τους Ελβετούς και ο Αμντουνί είναι εκείνος ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι. Ο Βάργκας σίγουρα έκανε τα πράγματα να συμβούν στην αριστερή πλευρά για την Ελβετία με πάρα πολλές ενέργειες. Ουσιαστικά τι άλλαξε ο Μουρατιακίν τις πλευρές, δηλαδή τον Εντόι και τον Βάργκας. Κάνει και διαχείριση, καταλαβαίνουμε. Το Κατάρ είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Η Βοσνία και ο Καναδάς είναι σαφέστατα πιο επικίνδυνες. Όταν πια έχεις μοχθήσει, έχεις παίξει, αλλά δεν έχει έρθει το δεύτερο γκολ χάνοντας ευκαιρίες, πας να διαχειριστείς και με καθαρό μυαλό και φρέσκα πόδια τις συνθήκες του παιχνιδιού στο τελευταίο του κομμάτι, μπαίνοντας στο 80, Κατάρ Ελβετία 0-1. Ένα λάθος τώρα έγινε από το Κατάρ και έχουμε το πλάγιο άτου για τους Ελβετούς από τον Edmundson Junior, που θέλησε να αλλάξει παιχνίδι αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ακάντζη τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια. Η μπάλα θα πάει αριστερά, εκεί ο Αμπουνή, ο 25χρονος της Μπέρνλι, προσπαθεί να κινηθεί και πάλι μπάλα προς τα πίσω. Το Κατάρ οργανώνεται στην αμυνά του, γίνεται το λάθος, υπάρχει και κούραση. Ο Λοπετέγκη όρθιος λέει στους ποδοσφαιριστές του να μείνουν ψύχρεμοι και προφανώς τους παροτρύνει ότι θα βρεθεί η δικιά τους ευκαιρία στο παιχνίδι για να κάνουν κάτι καλό. Εμείς βλέπουμε και πλάνα από την προηγούμενη προσπάθεια και την επίθεση που έκανε ο Edmundson Junior και το άστοχο σουτ που επιχείρησε ο Μπουντιάφ, ο οποίος μπορεί τώρα στα 35 να παίζει στην Al Duhail, αλλά άφησε το αποτύπωμά του στις χαμηλές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου ο παίκτης από το Κατάρ, γιατί μέχρι σήμερα συζητιέται ένα από τα γκολ που είχε σημειώσει για τη φανέλα της Crew στο Cresty Road. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα γκολ για τον αριστεροπόδαρο και μάλιστα ο Κάρλος Κεϊρός, προηγούμενος προπονητής, είχε πει για αυτόν ότι μπορεί να φέρει στο παιχνίδι ένταση και χάος. Άρα υποθέτω αυτά τα στοιχεία θέλει και ο Λοπετέγκη. Ένα μακρινό δυνατό σουτ του Μαντζαμπή, η μπάλα out, είπαμε, είναι το next best thing των Ελβετών. Προς το παρόν παίζει στην Φράιμπουργκ, είναι στα 20 του χρόνια, τώρα έκανε την έκρηξή του. Απέκτης με ποιότητα, με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αυτό το μακρινό σουτ ήταν άστοχο, το δοκίμασε όμως. Και εκεί στον άξονα τον έχει βάλει ο Μουρατιακίν πίσω από τον Εμπολό. Είδαμε πως έδωσε την κάθετη πάσα στην ευκαιρία που έχασε ο Εμπολό. Τώρα βρήκε τα μέτρα για να απειλήσει. Η μπάλα θα φύγει out από την παρέμβαση του Φρόιλερ, ακούραστος ο Ελβετός ο μέσος με πολλά χιλιόμετρα. Φρόιλερ και Τζάκα είναι το α και το ω για την Ελβετία, ο 34χρονος μέσος της Μπολόνια μαζί με τον 33χρονο Τζάκα είναι αυτοί που φτιάχνουν το ρυθμό, κρατούν τις αποστάσεις, συνδέουν άμυνα με επίθεση και δεν είναι τυχαίο ότι τους διατηρεί στο παιχνίδι. Ο Γιακίν μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι του μάτς. Λοιπόν, και πάλι βλέπουμε την επίθεση που οργανώνει ο Μαντζαμπή. Η Ελβετία κρατάει την μπάλα. Εκεί προσπάθησε ο Αλμανάι να κόψει. Η σέντρα από τα δεξιά δεν πέρασε. Ο Ζακάρια προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Πάλι οργανώνεται γύρω από την περιοχή της ομάδας του Κατάρ. Τακτική προσήλωση, μεγάλη συγκέντρωση. Φαίνεται δηλαδή η παρέμβαση του Λοπετέγκη σε όλο αυτό που παρακολουθούμε. Με τον Ακάντζη τώρα να κινείται κάθετα, να θέλει να βγάλει τη συνεργασία με τον Μαντζαμπή, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έχει γυρίσει πίσω και Αμπουνάντα μπλοκάρει την μπάλα στο 84ο λεπτό κατά Ελβετία 0-1. Εξακολουθεί τη διαφορά να την κάνει το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμπολό. Στο 17ο λεπτό ένα λάθος τώρα από την άμυνα του Κατάρ. Πολύ ωραία. Προσπάθησαν οι Ελβετοί να κλέψουν, αλλά το Κατάρ προστάτεψε την μπάλα. Και γίνεται τώρα ωραία η κίνηση του Αφίφη. Κάθεται όμως. Ήταν πολύ δυνατή για να την προλάβει παρά την προσπάθεια και την ενέργεια που έκανε ο Αλαϊντίν. Βγήκε ο Κόμπελ και μάζεψε. Ενώ ξεδιπλώθηκε πολύ ωραία αυτή η επίθεση για το Κατάρ. Εδώ τώρα η κάθετη πέρασε για τον Εμπολό. Εμπολό είναι στο ύψος της περιοχής, αλλά μπερδεύτηκε, έκανε το λάθος. Προσπάθησε να ξεφύγει από τους δύο αμυντικούς, τον Κούκι και τον Πέδρο Μιγκέλ. Μπήκε εκεί από τον κύκλο κάθετα από τον άξονα. Δεν μπορείς όμως να κάνει το σουτ. Πιέζει η Ελβετία. Δυσκολεύεται αρκετά το Κατάρ. Τώρα ο Αχμέτ έφτασε στο σημαίακι του κόρεν για να διώξει την μπάλα στα τυφλά. Ένα πλάγιο out στο 25ο λεπτό για τους Ελβετούς από τα δεξιά. Κατάρ-Ελβετία 0-1. Σκόρερ ο Εμπολό με πέναλτι από το πρώτο ημίχρονο. Πολλές ευκαιρίες για τους Ελβετούς. Αν ψήφιζα MVP αγώνα, εγώ θα ψήφιζα τον goalkeeper του Κατάρ, τον Αμπου Νάντα. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για να μείνει το σκορ σε αυτό το επικίνδυνο 1-0, γιατί τίποτα δεν κλειδώνει. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας δηλαδή. Ο Ζακαρία, να η ευκαιρία τώρα, το σουτ. Οι κόντρες αμέσως έκλεισαν τον Μαντζαμπή. Η αμυντική του Κατάρ, τον 20χρονο μεσοεπιθετικό της Φράιμπουργκ. Και ξανά πάλι η Ελβετία με τον Φρόιλερ. Τον Τζάκα, μπάλα πίσω στον Ακάντζη και πάλι Φρόιλερ. Μπάλα δεξιά, όπως εκδηλώνει τις επιθέσεις η Ελβετία που τώρα διαχειρίζεται την κατάσταση. Έτσι στο 86 δεν παίρνει τα ρίσκα να αφήσει εκτεθειμένη την άμυνά της τώρα σε αυτό το σημείο που είναι το παιχνίδι. Αμπουνί δέχτηκε το μαρκάρισμα από τον Πέδρο Μιγκέλ. Ο ίδιος διαμαρτύρεται. Φάουλ έγινε πάντως. Πλάγια και αριστερά για την Ελβετία. Αυτό το κερδισμένο φάουλ που το πήρε ο Ζεκί Αμντουνί. Ο Αφίφ ελευθερώνει την μπάλα πάρα πολύ ωραία προς τα δεξιά. Ο Εντμίλσον Ζούνιορ τις δικές του στιγμές, που ήταν και καλύτερες για το Κατάρ στο πρώτο ημίχρονο, εκείνες τις δύο φορές θα τις σκέφτεται αν δεν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι όταν τελειώσει ο αγώνας, γιατί απέναντι από τον Κόμπελ δεν κατάφερε να βάλει τον γκολ. Αν το έβαζε στο δεύτερο λεπτό θα ήταν γκολ για να προηγηθεί το Κατάρ, αν το έβαζε στο 43ο θα ήταν γκολ για να ισοφαρίσει το Κατάρ. Κατάρ Ελβετία 0-1, η σέντρα στην περιοχή της Ελβετίας, θα βγάλει ο Ακάντζη, μαζεύει ο Αφίφ από τα δεξιά, ένας εναντίον ενός. Ο ελιγμός, η σέντρα, προσπαθεί ο Κόμπελ για την μπάλα. Από την κόντρα πήρε περίεργη τροχιά. Από την κόντρα που έβαλε ο Αμπουνί της Μπέρνλι. Αλλά κατάφερε τελικά έτσι κοντά στο οριζόντιο δοκάρι να μαζέψει την μπάλα. Ο Αμπουνί που μπήκε είναι γιος Τούρκου με την ίσια μητέρα. Έχει πει αρκετές φορές ότι θαυμάζει τον Μέση και προσπαθεί έτσι κάποια κόλπα να τα ξεσηκώσει. Είναι από τα ταλέντα που έρχονται για το ελβετικό ποδόσφαιρο. Δυνατή μονομαχία εδώ έγινε και διαμαρτύρεται ο Κούκι. Θεωρεί δηλαδή ότι βρήκε μπάλα. Φάουλ για την Ελβετία. Πάλι πάνω στον δραστήριο τον Αμντουνί, ο οποίος μαζεύει κολακευτικά σχόλια. Και ο Βινσέντ Κομπανί της Μπάγερν Μονάκου έχει πει ότι τον θαυμάζει. Άλλωστε αυτός ήταν που είχε πάρει τον Αμντουνί στην Μπέρνλι το 2023. Αρκετές αλλαγές τώρα, μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Φρόιλερ θα φύγει, ο Ροντρίγκες τον προλαβαίνει τελικά.

και συνεχίζει η Ελβετία. Στην επίθεση χωρίς όμως να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή η ενέργεια. Εντάξει, βλέπουμε και την κούραση τώρα. Είμαστε στο 29ο λεπτό. Η προσπάθεια έγινε για τον 23χρονο της Μίλαν, τον Γιασαρή. Βλέπετε τι έρχεται για τους Ελβετούς που κάνουν τις αλλαγές. Ο Αφίφ τώρα προσπαθεί από τα αριστερά να κάνει την προσπάθεια. Το σούτ εύκολη ηλία για τον Κόμπελ, αλλά ήταν η πρώτη έτσι αξιόλογη και τελική προσπάθεια για την ομάδα του Κατάρ με τον Αλαϊντίν. Περίμενε και ο Χαϊντός που πήρε τη θέση του Edmilson Junior, όμως προσπάθησε και έκανε το σούτ του Αλαϊντίν, αλλά η μπάλα δεν είχε δύναμη από το ύψος της περιοχής. Εύκολη δουλειά για τον Κόμπελ. Βλέπετε, όσο μένει όμως το παιχνίδι στο 1-0 για τους Ελβετούς, το Κατάρ εξαντλεί τις πιθανότητες του να κάνει την ζημιά στην ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Κατάρ Ελβετία 0-1, έχουμε φτάσει στο 90. Η μπαλιά έγινε, ο Εμπολό είναι στο ημικύκλιο της περιοχής, δίνει την μπάλα δεξιά, Ζακαρία θέλησε να βγάλει και το κάνει πάρα πολύ ωραία προς το δεύτερο δοκάρι, αλλά εκεί ο Αμντουνί δεν έκανε την κίνηση, ούτε ο Ρίντερ, για να φτάσουν πρώτοι στην μπάλα. Πολύ ωραία την πέρασε την μπάλα ο Ζακαρία, αλλά ήταν πιο πίσω οι συμπαίκτες του. Λοιπόν, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε στο πρώτο. Κατάρ Ελβετία 0-1, υπερπολίτιμο πια το γκολ του Εμπολό με το πέναλτι στο 17ο λεπτό. Αυτό δίνει τους 3 βαθμούς και την νίκη στην Ελβετία. Πάρα πολλές ευκαιρίες για τους Ελβετούς. Ωραίο παιχνίδι απέναντι σε κλειστή άμυνα. Προσπάθησαν με κοντινές πάσες, προσπάθησαν από τον άξονα, από τις πτέρυγες με την ποιότητα που διαθέτουν ως ομάδα και με τον Εντόι και με τον Βάργκας, αλλά έπεσαν πάνω σε έναν εξαιρετικό goalkeeper, τον ύψους 1,90 Αμπουνάντα, που έκανε την αιστεία του να φαίνεται μικρότερη στα μάτια των Ελβετών για να παραμείνει αυτό το 1-0. Κατάρ Ελβετία λοιπόν 0-1, είμαστε στις τελευταίες πια στιγμές του μας, στα τελευταία λεπτά, στο δεύτερο από τα 6 των καθυστερήσεων. Μπαγιά περνάει πάρα πολύ ωραία εκεί αριστερά. Το σούτ όμως που επιχείρησε ο Αμντουνί δεν πέρασε, δεν βρήκε στόχο. Και έχουμε ένα ακόμη πλάγιο out για την Ελβετία, ενώ βοήθησε και ο Ακάντζη εκεί, έτρεξε για να καλύψει. Ο Μουχαήμ είναι εκείνος ο οποίος έχει πάει για να εκτελέσει το πλάγιο out για την Ελβετία, και οι δύο προπονητές όρθιοι. Άλλα 4 λεπτά έχουν μείνει, είτε για να πανηγυρίσει η Ελβετία την πρώτη νίκη σε αυτό το Μουντιάλ, είτε για να μην κάνει το Κατάρ 4 ήττες σε Μουντιάλ. Θυμίζω, ως διοργανώτρια είχε 3 ήττες στο παγκόσμιο κύπελο του 2022. Βασίστηκε στην άμυνα, έκλεισε τους χώρους, είχε πρωταγωνιστεί τον τερματοφύλακά του, τον Κατάρ, τον Αμπουνάντα. Είχε όμως και δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Edmilson Junior, και έτσι θα πάει αυτό το τουρνουά για το Κατάρ. Όπου βρει ρογμή θα επιχειρήσει να κάνει και την ζημιά. Βέβαια, με Καναδά και Βοσνία επίσης τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θυμίζω, το Κατάρ 18 Ιουνίου θα παίξει στο Βανκούβερ με το Καναδά και 24 Ιουνίου στο Σιάτλ με την Βοσνία στα επόμενα παιχνίδια. Ενώ η Ελβετία θα παίξει 17 Ιουνίου με τη Βοσνία στο Λος Άντζελες και 24 Ιουνίου με το Καναδά στο Βανκούβερ. Κατάρ Ελβετία 0-1 στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα πλάγιο άτομο για το Κατάρ που παλεύει, προσπαθεί δηλαδή να βρει έναν τρόπο να αλλάξει την μοίρα του. Η μπάλα πίσω από τον Κούκι. Από την άμυνά του το Κατάρ. Η Ελβετία δίνει χώρους τώρα, δεν έχει ανέβει ψηλά για να πιέσει όπως το έκανε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εδώ τώρα θέλει να πάρει τη νίκη, να κρατήσει τους βαθμούς. Ο Ακάντζη καλύπτει παρά την προσπάθεια που έκανε ο Αλμαναή. Ο Ακάντζη πήγε πρώτος στην μπάλα. Ένα πλάγιο άτου λοιπόν κερδισμένο για την Ελβετία σε αυτές τις τελευταίες στιγμές.

0: 90 συν 4 έχουμε φτάσει. Άλλα 2 λεπτά υπάρχουν για να τελειώσει και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Το Κατάρ όμως έχει βγει στην επίθεση και με τον Αχμέτ. Ο Αφίφ από τα αριστερά. Ο Αχμέτ θα πάει για την σέντρα. Η κεφαλιά γκολ! Γκολ για το Κατάρ! Εντυπωσιακό πραγματικά το 1-1 στις καθυστερήσεις. Το τι γίνεται πραγματικά. 1-1. Σας λέγαμε λοιπόν, μία στιγμή, μία φάση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα με την κεφαλιά. Χαμός. Κατάρ Ελβετία 1-1. Βγήκε η σέντρα από αριστερά από τη φάση την οποία έκανε ο Αφίφ. Έβγαλε τη σέντρα ο Αχμέτ. Λογικό να κλαίνε. Φοβερή κεφαλιά στην αριστερή γωνία. Καταπληκτική κεφαλιά πραγματικά από τον Κούκι. Από τον 35χρονο Κούκι. Σας λέγαμε, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ως εξτρέμ. Ξέρει μπάλα. Στα 35 του, έτσι τα τελευταία χρόνια, βοηθάει το Κατάρ μεσοαμυντικά. Ξέρει πάντως τη θέση, ξέρει πώς να πατήσει, ξέρει το timing. Τους πήρε παραμάζωμα. Γράφει ιστορία για το Κατάρ ο 35χρονος Κούκι της Αλσάτ. Σοκ για τους Ελβετούς. Έκαναν τα πάντα καλά, εκτός από ένα πράγμα, να βάλουν ένα δεύτερο γκολ για να κλειδώσουν το μάτς. Έτσι λοιπόν ο Κούκι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων βάζει γκολ για το Κατάρ που ισοφαρίζει την Ελβετία σε 1-1. Πάει να πάρει τον πρώτο του ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ το Κατάρ. Συμπληρώσαμε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα καταλαβαίνετε, οι Ελβετοί βιάζονται. Κατάρ Ελβετία 1-1. Το γκολ του Κούκι πραγματικά ήταν σοκ. Η προσπάθεια για τους Ελβετούς. Θα πάρουν ένα κόρνερ από την ενέργεια του Μαντζαμπί. Κόρνερ για την Ελβετία. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Αμπουνάντα. Το goalkeeper του Κατάρ κράτησε την ομάδα του όρθια για να έρθει ο Κούκι και να ισοφαρίσει 1-1. Η μπάλα φεύγει από την περιοχή του Κατάρ. Άλλο ένα γέμισμα επιχειρείται για την Ελβετία. Βγαίνει ο Αμπουνάντα και πάλι με γροθιές. Ένα σούτ στο πουθενά που φανερώνει και την απόγνωση που έχουν οι Ελβετοί. Όλοι πέφτουν πάνω στον Αμπουνάντα και πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά αφού ο goalkeeper του Κατάρ έχει παίξει το πολύ μεγάλο ρόλο. Κράτησε τους Ελβετούς το 1-0, νικήθηκε μόνο από το πέναλτι του Εμπολό. Και λέγαμε, μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη στις δύο φάσεις με τον Έλμισον Ζούνιορ. Όχι ότι ήταν κλέφτες οι Ελβετοί, αλλά λέμε τώρα με την παροιμία, γιατί στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Κατάρ είχαν αυτές τις δύο μεγάλες φάσεις από τον Έλμισον Ζούνιορ που δεν κατάφερε να κερδίσει τον Κόμπελ. Και τέλος, οι πανηγυρισμοί είναι έξαλλοι για το Κατάρ, είναι ο πρώτος βαθμός σε Μουντιάλ, το 1-1. Τρίτη και φαρμακερή ήταν η κεφαλιά του Κούκι για να βάλει το γκολ με το οποίο το Κατάρ παίρνει το πρώτο του βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Σταματάει και το κακό σερί με τις τρεις ήττες που είχε από την προηγούμενη διοργάνωση. Η Ελβετία είχε προηγηθεί με το πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Δεν τις αξιοποίησε γιατί απέναντι του βρήκε τον Μαχμούντ Αμπουνάντα, τον goalkeeper της Al Rayyan στα 26 του χρόνια. Θα φτιάξει όνομα ο Αμπουνάντα. Την ευκαιρία την άρπαξε τα μαλλιά, κράτησε το Κατάρ όρθιο και στις καθυστερήσεις ο Κούκι, μια τεράστια μορφή, ο 35χρονος της Al Sadd που αγωνίζεται ως αμυντικός, αλλά τα πρώιμα χρόνια της καριέρας του το μεγαλύτερο κομμάτι το πέρασε ως εξτρέμ και μεσοεπιθετικός. Με μια δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έκανε το 1-1. Να λοιπόν, μία έκπληξη στο ξεκίνημα έτσι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Ελβετοί δεν το πιστεύουν στην εξέδρα. Δεν καταλαβαίνουν πως ένα μάτσο που θα μπορούσε να είχε τελειώσει με ένα άνετο 3-0 να μην βάλω παραπάνω. Έμεινε στο 1-0, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι το Μουντιάλ. Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Ο Τζάκα είναι απογοητευμένος, έχει βυθιστεί στο κάθισμα στο πάγκο. Η Ελβετία ήταν καλύτερη, άξιζε να νικήσει, όμως τι δεν είχε, αποτελεσματικότητα. Έμεινε μόνο στο γκολ του Εμπολό με πέναλτι. Στις ευκαιρίες που είχε, έπεσε πάνω στο τείχος που ύψωσε μπροστά από την αιστεία του Αμπουνάντα. Και επειδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τιμωρήθηκαν στο τέλος. Και το ποδόσφαιρο επιβράβευσε τη θέληση, την αποφασιστικότητα. Αν θέλετε, τις ηρωικές προσπάθειες των παικτών του Κατάρ με αυτή τη κεφαλιά τη δυνατή, τη καρφωτή κεφαλιά του Κούκι, που κατάφερε και νίκησε στον αέρα τον Μουχαήμ, τον 28χρονο ποδοσφαιριστή του Αμβούργου. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόμπελ. Κατάρ 1 με αυτόν τον δραματικό αλλά συγκλονιστικό τρόπο. Ελβετία 1. Πολύ λογικά η κάμερα πάει πάνω στους παίκτες του Κατάρ. Αυτή η ισοπαλία είναι σαν νίκη για την ομάδα του Λοπετέγκη. Όλοι λοιπόν από έναν βαθμό σε αυτόν τον δεύτερο όμιλο. Καναδάς Βοσνία 1-1, Κατάρ Ελβετία 1-1. Από εμάς να σας ευχηθούμε να μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της ΕΡΤ και της ΕΡΑ Σπορ, γιατί το Μουντιάλ μόλις άρχισε και ακολουθεί η Σάμπα με τη Βραζιλία από τον Γιάννη Σαντορινό. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κατάρ Ελβετία 1-1 ισοφάρισαν οι Καταριανοί στις καθυστερήσεις. Σε περίπου 50 λεπτά από τώρα, Βραζιλία Μαρόκο, στις 4 τα ξημερώματα η Σκωτία και στις 7 Αυστραλία Τουρκία. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει προσωρινά αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται, και αμέσως μετά στην παρέα σας για 3 ώρες ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 8 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μια ονειρεμένη μπασκετική χρονιά ολοκληρώθηκε χθες για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τον τίτλο της EuroLeague και του Super Cup κατέκτησε και αυτόν του πρωταθλητή Ελλάδας. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στον πέμπτο μεταξύ τους τελικό, έχοντας πρώτους σκόρες τον Φουρνιέ με 22 και τον Βεζένκοφ με 19 πόντους, ενώ κορυφαίοι σκόρες για τους πράσινους ήταν ο Τολιόπουλος με 21 και ο Σόρτς με 14 πόντους. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο και 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού όσον αφορά τη χρυσή βίβλο του αθλήματος. 40 πρωταθλήματα μετρά ο Παναθηναϊκός, 10 ο Άρης που είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης και ακολουθούν η ΑΕΚ με 8 και ο ιστορικός Πανελλήνιος με 6 τίτλους. Το σημερινό ήταν ένα παιχνίδι δίκαιο, ωστόσο τα πρώτα δύο στο ΣΕΒ δεν ήταν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Έργιν Άταμαν μετά το μάτς, ενώ με αφορμή το τέταρτο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ως προπονητής του Ολυμπιακού, ο coach των τίτλων, είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κυριαρχεί, δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου, οι οποίοι θα μείνουν στην ιστορία». Από εξωαγωνιστικά επεισόδια μαυρώθηκε ο πέμπτος τελικός, με τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει ότι ο Ταϊρικ Τζόνς γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση και τους πράσινους να προτίθενται να υποβάλουν μήνυση στον παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Ναν, ισχυριζόμενοι ότι πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Τζόνς, αλλά και εις βάρος του Λεσόρ για επίθεση του Γάλλου Σέντερ σε όργανο της τάξης. Με κάταγμα στα πλευρά αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Ναν, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε ο άσος του Παναθηναϊκού στο νοσοκομείο. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν χρόνο από όλα τα γήπεδα και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ίδιο αλλά και στην ΚΑΕ. Έτσι, η συνολική απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέρχεται στους 19 μήνες. Από τον πέλεγκι του αθλητικού δικαστή δεν γλίτωσε ούτε η σύντροφος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, η οποία τιμωρήθηκε με ετήσιο αποκλεισμό γιατί στον τέταρτο τελικό τράβηξε από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου. Κατάρ Ελβετία 1-1 στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε πριν λίγο η τρίτη μέρα στο Μουντιάλ, με την σημερινή τέταρτη να περιλαμβάνει 5 παιχνίδια. Διαδοχικά θα βρεθούν στη Σέντρα σε λιγότερο από μία ώρα στη Μία. Βραζιλία-Μαρόκο στη Νέα Υόρκη, στις 4 πριν τα ξημερώματα Αϊτή-Σκωτία στη Βοστόνη, στις 7 τα ξημερώματα Αυστραλία-Τουρκία στο Βανκούβερ, στις 8 το βράδυ Γερμανία-Κουρασάο στο Χιούστον και στις 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία στο Ντάλλας. Να συνεχίσουμε με πόλο το δελτίο μας μετά τον θρίαμβο της γυναικείας ομάδας του, η οποία προχθές κατέκτησε στη Μάλτα την κορυφή. Εκτός μεταλλίων στο Champions League των ανδρών, έμεινε χθες ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του στον μικρό τελικό του Final Four με 16-13 από την Ferencváros. Η Μπαρτσελονέτα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά την νίκη της με 17-16 επί της Προρεκό. Ξανά στο ποδόσφαιρο, Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, με τον Μιγγέλ Κορώνα να αλλάζει ρόλο, αναλαμβάνοντας θέση τεχνικού συμβούλου. Τις 17.000 έφτασαν οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακό, ενώ παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Γιακούμπ Ποκορνή, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ευχαριστεί τον Τσέχο αμυντικό για την προσφορά του στην ομάδα. Στο βόλι, νίκη για την Εθνική των Γυναικών με 3-2 επί της Πορτογαλίας στη Λάρισα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς σε 4 αγώνες. Σήμερα στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες παίζουν στις 7 με τη Βόρεια Μακεδονία στη Γλυφαθά. Τέλος, ο Τζορτζ Ράσελ με την Mercedes του θα κινήσει σήμερα πρώτο στο σιρκουί της Βαρκελόνης, 7ο αγώνα στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Λούις Χάμιλτον με Ferrari θα ξεκινήσει δεύτερος μπροστά από τον Κίμι Αντωνέλη, με την δεύτερη Mercedes στις 4 το μεσημέρι για κίνηση με τηλεοπτική κάλυψη από τον συνδρομητικό αντένα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται για τρεις ώρες ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς με βασικό τους θέμα την αναμέτρηση Βραζιλία-Μαρόκο που αρχίζει σε λιγότερο από μία ώρα στη Νέα Υόρκη.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Βόκαπ φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλωτίνο. Και Φουρνιέ. Μια πεντάδα το σηκώνει. Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
3: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή. Κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
0: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 συνέβησαν δύο αξέχαστα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Σε διάστημα 4 αγωνιστικών λεπτών μπήκαν δύο γκολ που έμειναν στην ιστορία. Το ένα γκολ πέρασε σταχρονικά ως το χέρι του Θεού και το άλλο ως το γκολ του αιώνα. Και τα δύο τα σημείωσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα πρωταγωνιστούσε τόσο εντός γηπέδων όσο και εκτός. Το Μουντιάλ του Μεξικού του 1986 απογείωσε τη φήμη του και καθιέρωσε τον ποδοσφαιρικό του μύθο. 22 Ιουνίου 1986, ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Στο 51ο λεπτό σκοράρει με το χέρι και δίνει προβάδισμα στη χώρα του, αφού διαιτητής και επόπτης γραμμών δεν ήταν την παράβαση. Ο Μαραντόνα πανηγύρισε σαν να είχε σκοράρει κανονικά. Λίγα λεπτά μετά, στο 54, άρχισε μια κούρσα από το κέντρο του γηπέδου και σκόραρε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει ποτέ. Σε 10 δευτερόλεπτα διένυσε περίπου 60 μέτρα και πέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα, ακόμη και τον τερματοφύλακα. Αποθέωση. Ένα γκολ με το χέρι και ένα γκολ μύθος. Σαν να έλεγε ότι όσοι αμφισβητείτε το πρώτο, δείτε και το δεύτερο.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Έρα Σπορ.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, ανοίγει και το μικρόφωνο, μάλλον συνεχίζεται το μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Η βραδινή μπαλαδόρη είναι εδώ. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Πάμε κατευθείαν New York, New York. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, γεια σου Πετράν.
1: Την ώρα που βγαίνει η Ρωσία στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή ούτε σημαδεμένο να το είχε. Αυτή την ώρα που βγήκε η Ρωσία στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου για να ξεκινήσει την προκέρμανσή τη εν ώψη τη πολύ σημαντική συνάντηση, η αλήθεια είναι, με αντίπαλο το Μαρόκο. Και δεν είναι γιατί στον όμιλο είναι το ντέρμπι του ομίλου που έχει να δώσει η Βραζιλία, είναι γιατί το Μαρόκο έχει ανέβει πλάκα-πλάκα στην 7η θέση τη παγκόσμια κατάταξη. Και τώρα πάρει και το Μαρόκο την εισοδόση. Την ώρα που η Βραζιλία είναι στη θέση νούμερο 6. Να πω ότι επειδή παντού υπάρχει, ίσως από τη μία αιστεία, θα το δείτε και εσείς, υπάρχει και μία ελληνική σημαία. Οπότε εδώ υπάρχει που λέμε ένα Έλληνα και λοιπά κλπ. Ο Άντερσον είναι στο τέρμα για την Βραζιλία. Ο Ιμπάνιες είναι δεξιά. Ο Ντάγκλας Άντερσον είναι αριστερά. Ο Μαρκίνιος και ο Ντάγκλας είναι το κεντρικό αμυντικό κλεισμό. Ο Κασεμίρο με τον πρώτο Γιμαράες είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Ραφίνια δεξιά. Ο Πακετά στο Μάξιμο και ο Τιάγκο. Πολύ σύντομη για τον Τιάγκο. Αν θα μπορέσει και καλά να τα απεξέλθει, επειδή δεν είναι και πολύ διάσημο Βραζιλιάνο επιθετικό, αλλά εγώ λέω ότι σε 38 παιχνίδια προγράμματο στην Πρέμιερ με την φανέλα του Μπρέντφορντ έβαλε 22. Άρα κάτι ξέρει να κάνει.
0: Πετράν, Πέτρο, ελπίζω να με ακούσει εσύ. Γιατί και εμεί με τα δυσκολία σε ακούμε, είναι αλήθεια. Είσαι στο γήπεδο στη Νέα Υόρκη. Περισσότερο θέλω να μα δώσει λίγο την ατμόσφαιρα. Βραζιλιάνου έχει. Βραζιλιάνε έχει.
1: Περίμενε, και επειδή καταλαβαίνω τη δυσκολία, θα κάνω λίγο πιο εκεί για να μπορέσουμε να συνδεθούμε καλύτερα. Εγώ πίστευα ότι θα με ακούσετε λίγο καλύτερα, αλλά όχι. Λοιπόν, ναι. Έτσι όπως θα βλέπετε στη τηλεόραση, οι μεν έχουν πάρει δεξιά τη διοκτησία, να το πω έτσι. Θα δείτε και λίγο κόκκινο από πλευρά Μαρόκο δηλαδή. Ναι. Η Βραζιλία είναι από την αριστερή πλευρά, ο πυρήνα, να το πω έτσι. Αλλά το πραγματικό θα είναι σε όλο το γήπεδο. Πραγματικά έχουν κατακλείσει το συγκεκριμένο στάδιο, το οποίο ακόμα δεν έχει γεμίσει να σκεφτεί κανεί. Γίνεται ψιλοχαμό γενικότερα από Βραζιλιάνου. Όμω πρέπει να πω ότι η Μαροκινή, τώρα θα μα δείτε και λίγο καλύτερα, ότι η Μαροκινή είναι πιο επιθυμητικό από όλου του φιλάδου που έχω συναντήσει εγώ μέχρι στιγμή. Έτσι τουλάχιστον στην
0: Νέα Υόρκη. Είναι φωνακλάδε αυτέ.
1: Ναι, ναι. Είναι φωνακλάδε και έχουν πλάκα. Είναι, ξέρει, και βέβαια η συνύπαρξη που είχαν ανάμεσα οι δύο λαοί, δηλαδή οι οπαδοί των δύο ομάδων, να το πω έτσι, Βραζιλιάνοι και Μαροκινοί, σε διάφορα σημεία τη Νέα Υόρκη, όπω για παράδειγμα Times Square κλπ. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και έντονα τα χρώματα τη πανέλε, όπω το κόκκινο δηλαδή και το κίτρινο τη Βραζιλία, Μαρόκο και Βραζιλία αντίστοιχα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα πολύ ιδιαίτερο ξεχωριστό χρώμα γενικότερα στη γιορτή.
2: Το γήπεδο μένει... Πέτρο είναι κέντρο που είναι. Είναι...
1: Όχι, είναι στο Νιου Τζέρσι. Πολύ μακριά είναι από τη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη θεωρείται τέλο πάντων, αλλά Νιου Τζέρσι είναι αρκετά μακριά.
2: Δηλαδή... Μετακίνηση με τρένο.
1: Όχι, όχι, ένα. Τα λεγόμενα στάθμι μπάσκετ που βάζουν οι διεργανωτέ.
2: Και πώ το κάνει αυτό. Όχι για σένα, για τους οπαδούς, το είναι δωρεάν.
1: Δεν ξέρω για τους δημοσιογράφους.
2: Εντάξει.
1: Είναι δωρεάν. Για τους οπαδούς δεν ξέρω. Αν με ρωτάς πάντως, σκοπιάζομαι ότι θα είναι κατακέφαλο γι' αυτό.
2: Γιατί κάποια στιγμή,
1: όπως είναι όλα στη Νέα Υόρκη, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή, για παράδειγμα, θα έχω πει και στους άλλους, κάποια στιγμή που οι διοργανωτές τέλος πάντων έφεραν ένα λεωφορείο εκεί πέρα για να πάρει 150 δημοσιογράφους και οπερατέρ και τεχνικούς και δεν ξέρω τι άλλο έχει στείλει το κάθε κανάλι από τον κάθε κόσμο. Κάποια στιγμή, ενώ το λεωφορείο να φύγει 1:10, λέω εγώ δεν πάω κάτω. Παρακολουθούσα και το πάθηκε να δημοσιοποιήσω. Δεν πάω κάτω, λέω σιγά-σιγά κατεβαίνω εγώ 10:30. Ήτανε τσίγκα, ήταν πολύ λογό έφυγε. Και κάποια στιγμή εκεί που ψάχναμε να δούμε τι θα κάνουμε κλπ. Ρωτήσαμε διάφοροι και εγώ κλπ. Έγινε παιδιά πολύ δυνατό σήμερα. Εκπροσωπούσα όλου του υπόλοιπου δημοσιογράφου που ήταν πίσω.
2: Ναι.
1: Πολύ δυνατό να με υπολογίζετε για αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρει τι γίνεται, μπορεί να χρειαστεί. Να τακτοποιήσετε τα ζήματα, τα κατάκα. Τέλο πάντων, 98 ευρώ ήταν ένα transportation από το σημείο που ήμασταν μια μεταφορά, δηλαδή από το σημείο που ήμασταν μέχρι το γήπεδο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ήταν και αυτό πάρα πολύ ακριβό. Κάποιοι οι οποίοι καίγονταν, να βγουν ζωντανά στην τηλεόραση και τα λοιπά, εγώ τώρα έχω, πήγανε σε Uber και τέτοια πράγματα, ταξί και πήγανε. Κάποιοι άλλοι περίμεναν, ήρθε, αλλά μετά πήγαινε σε κίνηση, παρά το γεγονό ότι υπήρχε μια λωρίδα που ήταν για τη FIFA, να το πω έτσι. Κάποιοι μετά φτάσανε λίγο πριν το γήπεδο, καταλαβαίνετε ότι έγινε το μαλευράκι. Χαμός.
0: Ωραία ατμόσφαιρα μας δίνεις. Εμείς θέλουμε να το απολαύσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στο ημίχρονο εμείς θα σε ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, ναι. Για να δούμε αν θα χορέψουμε σήμερα σάμπα ή γνάουα.
0: Γνάουα, έτσι, ο χορός.
1: Γνάουα.
0: Ο χορός.
1: Σάμπα του Μαρόκου, ναι.
0: Σωστός, ωραίος. Μπράβο, Πετράν. Λοιπόν, τα λέμε, Πέτρο, μετά. Γεια, γεια.
3: Τα λέμε μετά. Bye, bye.

0: Λοιπόν, επισήμως τώρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Είναι η βραδινή παλαδόρη εδώ στο μικρόφωνο, στο Μουντιάλ που έχει ξεκινήσει από την περασμένη Πέμπτη και θα πορευτεί μαζί σας μέχρι τις 19 Ιουλίου. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Era Sport και καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε full ρυθμούς Μουντιάλ. Εντάξει, η χαρά της Era Sport είναι να υπάρχουν τόσα πολλά αθλητικά γεγονότα, από υδατοσφαίριση και βόλεϊ μέχρι μπάσκετ και ποδόσφαιρο, καλοδεχούμενα όλα, και η απόδειξη το πόσο έτσι, να το πω πολύ απλοϊκά, το πόσο καλό σταθμός είναι, βλέπετε ότι τα έχει όλα και συμφέρουμε, έτσι. Λοιπόν, να μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και εδώ για ακόμα ένα γλυκό ποδοσφαιρικό ξενύχτη, παρέα με τους βραδινούς μπαλαδόρους μέχρι τις 3. Μετά θα έρθουν τα παιδιά, ο Άκης ο Δήμακος, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Θα είναι σήμερα με τον...
1: Δεν ξέρω. Θα δω.
0: Λογικά με τον...
1: Γιάχανα.
0: Με τον Γιάχα θα είναι εδώ, τον Γιάχανατζή. Και θα πούν και αυτοί τα δικά τους. Ακούσαμε προηγουμένως την ανταπόκριση μόλις έμπαινε στο γήπεδο, σχεδόν είχε μπει δηλαδή, και μας έδωσε και μια εικόνα που είναι οι οπαδοί και που βρίσκονται οι οπαδοί της Βραζιλίας κυρίως. Μας έβαλε και η Σάμπα και τα υπόλοιπα με το Μαρόκο σε ένα παιχνίδι. Ενδεχομένως είναι το πρώτο, δεν ξέρω αν είναι αμφίροπο γιατί αυτό θα φανεί στο γήπεδο, αλλά πριν από τον αγώνα μπορεί να το πεις και λίγο ντέρμπι, Δημήτρη Καϊμά, έτσι.
1: Ναι, ή τουλάχιστον να έχει ενδιαφέρον.
0: Είναι η χώρα που είναι στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, το Μαρόκο. Παίζει απέναντι στη Βραζιλία που είναι.
1: Η Βραζιλία.
0: Είναι η Βραζιλία, αλλά καλά το πες, ωραία το πες. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δούμε και κάτι πιο ωραίο.
1: Με από τα ωραία, λέγαμε το σκεύη μέσα. Με τον Καταριανό που σοφάρισε. Ορίστε, το βλέπουμε τώρα. Ναι. Θα του δώσουν δώρο μια πετρελαιοπηγή.
0: Αυτό είναι πληροφορία.
1: Όχι, εμείς το σχολιάζουμε το σκεύη ότι η κυβέρνηση του Κατάρ, το Εμιρά του Κατάρ θα πει.
0: Καμιά λιμουζίνα. Καμιά λιμουζίνα.
1: Η γίγαντα που έβαλε στον κολάκι θα πάρει εδώ μια πετρελαιοπηγή. Άνετα.
0: Ναι, εντάξει, γίνονται εθνικοί ήρωες αυτοί.
1: Ναι, αυτό λέω τώρα. Ποια λιμουζίνα. Δώρο μια πετρελαιοπηγή.
0: Και οι Μαροκινοί έγιναν εθνικοί ήρωες και είναι και εθνικοί ήρωες για αυτούς. Είναι πραγματικά ένα σάφο.
1: Δηλαδή, εδώ ρε παιδάκι μου λες ότι θα πάρεις μία θέση, θα γίνεις αξιωματικός.
0: Άδα.
1: Έτσι. Ναι. Εκεί θα πάρει δώρο μία πετρελοπηγή.
0: Δεν ισχύουν πλέον αυτά, αλλά μας
1: προκύπτει. Λέω, εδώ πάρει. Εκεί σου λέει πάρει μία πετρελοπηγή δώρο.
0: Ό,τι έχει ο καθένας. Πάρε ένα βότσαλο στον ήλιο. Εδώ παίρνει ένα βότσαλο στον ήλιο. Εκεί πάρει μία πετρελοπηγή. Πολύ ωραία τα λέμε.
1: Αλλά.
0: Και καλό απορρευόμαστε. Εντάξει, τώρα είμαστε άτυχοι γιατί έχουμε πάει πάνω στο Μουντιάλ και είχε τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ, είχε βόλεϊ, τα κορίτσια, οι άντρες θες, είχε υδατοσφαίριση πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολυμπιακός και εμείς θα μιλάμε για μπάσκετ τώρα.
1: Για μπαλίτσα.
0: Ναι.
1: Ποταπή δημοσιογράφη. Όπως λέει και εδώ.
0: Ο φίλος μας που στέλνει τα μηνύματα.
1: Δεν είναι αυτός, δεν έχει στείλει ακόμη για τους βρωμοπασόκους, σε λίγο. Του στέλνει μετά τη.
0: Μην τα λες αυτά έτσι, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος. Στέλνει μηνύματα και βρίσκει.
1: Ναι, λέει Πασόκοι δημοσιογράφοι, θα πεθάνετε.
0: Μην λες έτσι, γιατί κάποιοι θα παρεξηγηθούν.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Μην νομίζουν ότι τα υιοθετούμε κιόλα αυτά που γράφει ο καθένας. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Αφού για μας λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο κόσμος ακούει για πρώτη φορά κάτι.
1: Ναι, και θα πει τι είναι αυτή τώρα.
0: Θα νομίζουν ότι εμείς βρίσκουμε
1: κιόλας. Να στείλει μήνυμα ο Ρουλάκης.
0: Ναι. Δεν έχουμε και τέτοια πρόθεση, έτσι. Λοιπόν, έτσι θα πορευτούμε τουλάχιστον μέχρι τη μία, όπως καταλαβαίνετε, με αρκετή πλακίτσα, με αρκετή διάθεση. Τώρα η δημοσιογραφία λίγο έχει σκεπαστεί από το λόγο του Μουντιάλ. Γιατί μία η ώρα παίζει η μεγαλύτερη εθνική ομάδα μετά την ελληνική. Μετά την ελληνική, είπα, Σκεύη.
1: Ουδέν σχόλιον, έτσι.
0: Δηλαδή, Γιωργάκη, τώρα μην τα ανακατεύεις, έβαλες στην Αγγλία τώρα να ανέβει ο Καϊμάς.
1: Παίζοντα.
0: Να ανέβει ο Καϊμάς, τώρα θέλεις.
1: Ναι. Και σε Μπραζίλ.
0: Τι είπες τώρα.
1: Και σε Μπραζίλ. Είμαστε σε ευρωπαϊκό έδαφος, ναι. Και πρέπει να είμαστε...
0: Είμαστε και θα συμφωνήσει και ο φίλος μας, ο Γιώργος.
1: Καλά, τώρα ζωθήκαμε, τώρα εντάξει. Γιατί καλά τώρα, ναι.
0: Πάει τη διάδα
1: τώρα. Ναι, ναι.
0: Τον βρίσκουμε στη Ρόδο, αλλά επί της ουσίας είναι, η καρδιά του είναι στη Βραζιλία, μέσα στο Ρίο. Μην σου πω μέσα στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι. Λοιπόν, όταν λέμε Βραζιλία, Γιώργο, πες μου ότι συμφωνείς. Αν δεν συμφωνείς, θα το κλείσουμε. Ναι. Όταν λέμε Βραζιλία, μιλάμε ποδόσφαιρο. Έτσι, είναι πολύ απλό το πράγμα. Συμφωνείς, Γιώργο Αθανασίου?
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και θα ταξιδέψουμε λίγο δεκαετία του 70, όταν η μητέρα μου με τον αδερφό μου το μικρό ταξίδεψαν στη Βραζιλία, όπου έμενε μια θεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στην ηλικία που ήμουν τότε, με παιδάκι, να λέει η μητέρα μου στο σπίτι: στη Βραζιλία υπάρχουν λολοί. Υπάρχουν άτομα που έχουν μπροστά από το ποδόσφαιρο την θρησκεία και μόνο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι στην καθημερινότητά τους. Ναι. Μετά μου μιλούσε για τους τραβεστή και τέτοια, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Έχω πάει 7 φορές στη Βραζιλία. Το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της ζωής των Βραζιλιάνων. Το ποδόσφαιρο δίνει χαρά, το ποδόσφαιρο δίνει ρυθμό. Το ποδόσφαιρο και η σάμπα είναι βραζιλιάνικα στοιχεία, τα οποία με τα όμορφα κορίτσια δεν θα λείψουν ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, βέβαια αυτό κατ' επέκταση θα το πω Βραζιλιάνος, Λατινοαμερικάνος, να μην είναι ευχάριστοι τύποι. Περισσότεροι είναι, κάνουν παρέα, ευχάριστη παρέα. Οι Κουβανοί, για όσους δεν το ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίοι τύποι, και τα κορίτσια. Το ίδιο ισχύει για τους Κολομπιανούς, λέω χαρακτηριστικά, Πορτορικανοί, Παναμένοι. Τέλος πάντων, για να μην ξεφύγουμε, να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, να σας πω ότι πράγματι και εγώ θεωρώ αυτό που είπατε προηγουμένως, έχει πολλά ενδιαφέροντα ζευγάρια σε αυτή την πρώτη φάση του Μουντιάλ. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα είναι αυτό το οποίο θα δούμε σε λίγο.
0: Ναι.
2: Τώρα τα καλά ψέματα. Και επειδή βάλατε ρόκι στην αρχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, καταθέτω απέτηση λίγο πριν τον τελικό να βάλετε σάμπα.
0: Λοιπόν, την εντολή την έχει πάρει ήδη ο Γιώργος Σοσκεύης και θα βάλουμε και σάμπα, εννοείται. Γιατί είμαστε σάμπα. Και άμα βρει, και θα βρει και θα πατήσει Μαρόκο στην αναζήτηση και θα βάλουμε και ένα Μαρόκο, λιγότερο όμως και πιο χαμηλά. Okay. Εμείς είμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια σήμερα, γιατί γουστάρουμε να δούμε μπαλίτσα. Αλλά επειδή, Χόρχε, είμαστε και λίγο Μπραζίλ, παραδοσιακά δηλαδή. Καλά, εσύ είσαι και πιο κολλημένος με την μπάλα εκεί, αλλά θεωρώ ότι. Εντάξει, θέλουμε να φτάσει πολύ μακριά η Βραζιλία για να γίνει αυτός ο τόρος. Τώρα, δεν λέω, όταν λέω μακριά, δεν εννοώ. Καλά, προσωπικά θέλω να παίξει τελικό, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, αν δεν προχωρήσει και η Βραζιλία, χαλάει και λίγο η μαγιά. Δηλαδή, τους θέλω τουλάχιστον μέχρι τους 8. Τουλάχιστον, για να μην σου πω 4.
2: Όχι. Εγώ είμαι πιο πατητικός. Τελικό και να το κατακτήσει.
0: Εντάξει. Ακούτε την αίρα Μπραζίλ. Την εκπομπή για τη Βραζιλία.
2: Ζορζάο.
0: Ο Ζορζάο από εκεί και ο Τασάο από εδώ. Και ο Δημήτρη, στα αγγλικά, πώς να σε πω.
2: Ο Τζιμ,
0: είναι με την Αγγλία αυτός.
2: Α, οκ.
0: Εντάξει, μην ασχολείσαι περισσότερο, εντάξει, απλά είναι με την Αγγλία.
2: Να κάνω μια παρένθεση να πω για την Αγγλία, η οποία... Τώρα κακά τα ψέματα. Όσα χρόνια θυμάμαι μετά από το 1990, σε κάθε Μουντιάλ παίζει από την αρχή ότι είναι φαβορή για την κατάκτηση του τροπαίου. Και πώς κατά τη διαδρομή, κατά την προσπάθεια να τα καταφέρει, τίποτα. Τραγούδια έχουν βγάλει. Ειδικά συνθήματα έχουν βγάλει. Μιλάμε για τους Άγγλους. Ναι. Παπ, και δεν τα έχουν καταφέρει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή αυτό θα σκάσει με την καλή έννοια και θα μπορέσουν πράγματι οι Άγγλοι να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου.
0: Χόρχε, δώσε μας μια εικόνα από τον τύπο το βραζιλιάνικο που είδες πριν από λίγο.
2: Ναι,
0: ποιο είναι το κλίμα, τι λένε, πώς βλέπουν την περίπτωση Αντσελότη.
2: Θα σου πω.
0: Καλά, αισιόδοξες είναι και ως λαός οι Βραζιλιάνοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον. Οπότε, βάλε μας στο κλίμα το
2: καταρχήν, η αναμονή τελείωσε. Όπως τελειώνει κάθε φορά μετά το 2002, που έχουμε για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ειδικά όταν έχουμε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Τι σημαίνει τελείωση η αναμονή? Πάμε να κατακτήσουμε το έκτο τρόπαιο. Αυτή τη φορά με προπονητή τον Κάρλο Αντσελότη, ξεκινώντας από το Νιου Τζέρσι αυτή την ώρα απέναντι στο Μαρόκο. Ο κύκλος... Δεν σ' άκουσα να τα σωμώ.
1: Όχι, όχι, συνέχισε. Ήταν ενδεσενόηση.
2: Α, συγγνώμη. Οι Βραζιλιάνοι, πρέπει να σας πω ότι ναι, μεν πιστεύουν στις δυνατότητες του Αντελότη και στην προπονητική του καριέρα. Πιστεύουν ναι ότι μπορεί να βοηθήσει την εθνική ομάδα να φτάσει ψηλά, μπορεί αργά ή γρήγορα, αν όχι σε αυτό το Μουντιάλ, στο άλλο, στο 2030, στο επαιτειακό, η εθνική Βραζιλία θα μπορέσει να κατακτήσει το έκτο τρόπαιο. Ωστόσο υπάρχουν και αντίθετες φωνές που δεν ήθελαν όχι τον Αντζελότη, δεν ήθελαν αλλοδαπό προπονητή εκτός Βραζιλίας στην εθνική τους ομάδα. Είναι οι περισσότεροι, είναι αυτοί που πιστεύουν περισσότερο στο βραζιλιάνικο στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της χώρας του έδωσε το πράσινο φως, έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Ιταλού, γι' αυτόν τον λόγο υπέγραψε και συμβόλαιο μέχρι το 2030. Και τώρα μεταξύ μας, οι τέσσερις προπονητές που προηγήθηκαν του Αντζελότη δεν μπόρεσαν να φτάσουν την ομάδα εκεί που όλοι περίμεναν, και όλοι πιστεύουν ότι ο Αντζελότη θα τα καταφέρει αρχής γενομένης από αυτό το Μουντιάλ. Και αυτό που θα πρέπει να χρεώσουμε στον Ιταλό είναι ότι με αυτόν τον προπονητή η ομάδα κατάφερε να περάσει για μία ακόμη φορά στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, από όπου δεν έχει λείψει ποτέ. Η Βραζιλία δεν είναι ανάμεσα στα φαβορί, πρέπει να σας πω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι δεν είναι?
2: Δεν είναι στα φαβορί, διότι αυτή τη στιγμή.
0: Βάσει στοιχήματος.
2: Δημήτρη, αυτή τη στιγμή τώρα είναι Γαλλία,
1: Ισπανία.
2: Γαλλία, Ισπανία. Η Αγγλία είναι σίγουρα. Η Πορτογαλία είναι σίγουρα.
1: Νομίζω η Πορτογαλία είναι λίγο πιο πίσω. Νομίζω είναι η...
0: Όχι, είναι πιο μπροστά όμως από τη Βραζιλία.
1: Α, πιο μπροστά. Εντάξει, ωραία. Δικό μου λάθος.
2: Οπότε οι Βραζιλιάνοι το αποδέχονται αυτό. Γιατί πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό, να μην είναι δηλαδή πρώτο φαβορή, μειώνει την πίεση της ομάδος στην προσπάθεια να κερδίσει τον τίτλο. Καθένας έχει τον τρόπο να το σκεφτεί. Και μάλιστα.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι είναι και καλύτερο για να αποφύγουν το άγχος, έτσι, που μπορεί να υπάρχει.
2: Πίεση, είναι την πίεση.
1: Του φαβορή,
2: έτσι. Εμείς πρέπει είτε έτσι ή διαφορετικά. Πρέπει να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο για κανέναν, όσο έμπειρος και να είσαι. Λοιπόν, οι Βραζιλιάνοι λοιπόν πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς, και έχοντας τραυματική εμπειρία από τους αποκλεισμούς στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ, και μάλιστα σε προημιτελική φάση, πρώτα από το Βέλγιο και μετά από την Κροατία, σε Ρωσία και Κατάρ αντίστοιχα. Η Βραζιλία προσπαθεί μετά από 24 χρόνια να φτάσει ξανά εκεί πάνω ψηλά. Αν δεν θα γίνουν στα 24, θα γίνουν στα 28. Αυτοί πάντως πιστεύουν και το πιστεύουν με πολύ μεγάλη πίστη, ότι ή το ένα ή το άλλο θα καταφέρουν να κατακτήσουν το έκτο τρόπο. Από εκεί πέρα υπήρξε επίσης διαφωνία, διαφορετικές φωνές, αντίθετες φωνές στο θέμα του Neymar Junior. Καλώς τον κάλεσε ο Αντζελότη με τον τρόπο που τον κάλεσε. Κακώς τον κάλεσε ο Αντζελότη τον Neymar Junior, γιατί δεν είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα. Ο Αντζελότη έχει πει ότι αν δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, πραγματική καλή φυσική κατάσταση, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο πιστεύει ότι η παρουσία του στον πάγκο μπορεί να βοηθήσει.
0: Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας. Έχει ξεπεράσει και τον Μπελέ. Τον έχεις μόνο έτσι για να τον έχεις. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χόρχε, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Ολοκλήρωσε.
2: Να σας πω κάτι που έχει να κάνει με τον διαιτητή της συνάντησης. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
0: Τέτοια θέλω να μας λες, ναι.
2: Για τον Βίντσιντς, ο οποίος είναι από τη Σλοβενία. Λοιπόν,
0: είναι το χαϊδεμένο παιδί του πρόεδρου του.
2: Μισό λεπτό. Είναι διαιτητής Champions League, είναι διαιτητής Europa League. Έπαιξε και στα play-off του παγκοσμίου κυπέλλου αυτού που έχουμε τελική φάση τώρα. Είναι και στο παγκοσμίο κύπελλο. Θα είναι ο διαιτητής του μάτς Βραζιλίας Μαρόκου. Αλλά πριν από μερικά χρόνια, το 2020, είχε συλληφθεί σε μια τρελοπαρέα, κακοπαρέα, που είχε εμπλακεί με ναρκωτικά, με πορνεία και με αλκοόλ. Βέβαια, για να μην τα λέμε όπως θέλουμε να τα λέμε, η αστυνομία τότε είχε συλλάβει 26 άτομα ανάμεσα σε αυτά και ο διαιτητής, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία ο διαιτητής αυτής αναμέτρησης.
0: Ελπίζουμε να μην είναι ζαλισμένος στη σημερινή αναμέτρηση.
2: Όχι, να είναι νορμάλ. Εμείς θέλουμε να είναι νορμάλ και να βοηθήσει με τον τρόπο του, με την άβρα του, να κερδίσει καλύτερη ομάδα, δηλαδή η Βραζιλία.
0: Αντικειμενικά πάντα. Χόρχε, σε ευχαριστούμε. Πάντα, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο μας. Γεια σου. Λοιπόν, Λεωνίδας. Λεωνίδας Χαζνέζη, έτοιμος για την.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Δεν μου λες τι θέση παίζεις. Έπαιζες.
3: Εξάρι.
0: Εξάρι, είπαμε. Αν είσαι Βραζιλιάνος.
3: Ποιος θα ήμουν.
0: Ποιος θα ήθελες να ήσουν.
3: Ποιος θα ήθελε, ποιος θα ήμουν. Νομίζω θα ήμουν ο Κασεμίρο.
0: Ο Κασεμίρο θα ήσουν.
3: Ο Σουλής Παπαδόπουλος με λέγει Μύρο. Μύρο. Από το μυρωδιά σου και από το Κασεμίρο.
0: Καλό, καλό.
3: Επειδή βαρούσα.
0: Ναι.
3: Ποιος θα ήθελα να ήμουν Βραζιλιάνος. Πολύ δύσκολο. Θα πάω πιο παλιά, κακά.
0: Θα ήθελες.
3: Να είμαι έτσι, ναι, θα ήθελα. Ωραία. Θα ήθελα, αλλά δεν του μοιάζα καθόλου.
0: Δεν τον είδες ο κακά.
3: Δεν του μοιάζα καθόλου.
0: Α, δεν του μοιάζεις καθόλου.
3: Τακτικά, ναι.
0: Πάντως βλέπουμε ότι είναι. Μητράκη, να πούμε και δύο κουβέντες για το παιδί. Κάνει μετάδοση. Να ξέρεις ότι η μετάδοσή σου θα είναι μια παροδία.
1: Περίμενε, τα ακούσα όλα τα παιδιά.
0: Σε ενημερώνουμε από τώρα, γιατί εδώ πέρα είμαστε.
1: Καφενείο.
0: Καφενείο δεν είμαστε.
3: Υπάρχει καλύτερο τέτοια ώρα.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι θα είναι παροδία, διότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι
1: αποτελεσματικές
0: και καταλυτικές.
3: Αυτό θα περιμένουμε.
0: Θα το κάνουμε λίγο ρόιδο. Όμως, επειδή είναι Βραζιλία και.
1: Θα είμαστε εξέμεινοι για τα
0: πίνα. Όχι, τη λατρεύει πάρα πολύ ο κόσμος.
3: Είναι και η πολυνίκηση του θεσμού.
0: Πέρα από αυτό, είναι και η. Θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, μαζί με την Αργεντινή, μετά είναι η Ιταλία και μετά η Αγγλία, κατά σειρά έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι για τους Έλληνες φιλάθλους, είναι στην καρδιά του Έλληνα φιλάθλου.
1: Βέβαια, έτσι,
0: η Βραζιλία νούμερο ένα, μαζί με την Αργεντινή, μαζί με την. Μαζί, τέλος πάντων, εκεί οι Άγγλοι. Τα λέω καλά.
1: Είναι και λόγω ηλικίας, είναι και γενιές.
3: Εγώ, ας πούμε, που είμαι και πιο μικρός από εσάς, εντάξει, όταν ακούω τη λέξη Μουντιάλ, μου έρχεται Μαραντόνα. Βέβαια, να μου πεις, δεν τον έχω προλάβει να τον δω να αγωνίζεται live. Το 94, ας πούμε, ήμουν 2 χρονών. Δεν τον έχω δει στο Μουντιάλ.
0: Τόσο μικρός. Άρα παίζεις ακόμα μπάλα.
3: Όχι, σταμάτησα.
0: Σταμάτησα,
3: δουλεύω τώρα. Αλλά καλώς, ναι, Αργεντινή, όχι λόγω κάτι άλλο, λόγω Μαραντόνα μου έρχεται σε μυαλό. Πιο πολύ είναι προσωποκεντρικό το ζήτημα με μένα. Μου άρεσε πάρα πολύ Μαραντόνα και συνείδησή μου για πολλούς λόγους, όχι μόνο παικτικά. Αλλά μετά συμπαθούσα Ιταλία.
0: Στα Μουντιάλ. Είσαι στις ομάδες όμως.
3: Μου βγάζει αυτό το πάθος λίγο.
0: Είσαι στις ομάδες όμως, στις εθνικές ομάδες εκτός Ελλάδος δηλαδή, που οι Έλληνες φίλαθλοι ναι, υποστηρίζουν.
3: Νιώθω ότι η Βραζιλία έχει χάσει αυτό το τάτσι, ας πούμε, για παράδειγμα. Από το 2002 έχουμε να δούμε Βραζιλία κανονική.
1: Αυτό έχει δίκιο. Νομίζω ότι είναι
3: πιο ευρωπαϊκή πλέον γίνεται.
0: Έχει πιο ευρωπαϊκή Βραζιλία. Η πιο ευρωπαϊκή Βραζιλία ήταν το 1994. Ήταν τόσο κοινική και τόσο έτσι αποτελεσματική. Πέντε φάσεις σε κάθε μάτς. 1-0. Γεια σας.
3: Ποιος θα βάζει τον Ρωμάριο, ποιος θα βάζει.
0: Ο Ρωμάριο, ο Μπεμπέτο.
3: Και πάλι είχε μαγεία όμως αυτή η ομάδα.
0: Βέβαια έχει μαγεία. Πάντα έχει μαγεία. Και το 2000 και το 98 είχε. Και το 2002
3: μέχρι,
0: είχε.
3: Μέχρι και αυτό λέω. Μετά.
0: Ναι, δεν
3: είχαμε. Άντε μετά έχει Αντριάνο, έχει λίγο Ροναλντίνιο όσο έπαιξε μετά.
0: Γιατί και ο Ροναλντίνιο το 2002 δεν ήταν και λίγο πράγμα.
3: Μα από το 2 και μετά. Από το 2 και μετά τι έκανε.
0: Καλά, δεν έκανε τίποτα. Είναι αλήθεια αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εσύ τώρα φεύγεις.
3: Πάω μέσα να περιγράψω το παιχνίδι για ρεκόρ. Νομίζω ναι, θα είναι το καλύτερο παιχνίδι μέχρι σήμερα στο Μουντιάλ.
0: Αυτό περιμένουμε και εμείς, αυτό είπαμε και εμείς.
3: Νομίζω αν Αντσελότη θα δώσει άλλη αύρα.
0: Και με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που το βγάλαμε λίγο πριν.
3: Σας άκου.
0: Πάει να απολαύσει λίγο το παιχνίδι.
3: Νιου Τζέρσι έβρεχε όμως, δεν το ρωτήσαμε αν βρέχει.
0: Ναι, κάποιοι είπαν για θερμοκρασίες ψηλές.
3: Υπήρχε φόβος, λέει, για
0: ένα μήνυμα Αγγελικά. Ότι είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες, δεν είναι υψηλές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, αλλού είναι έτσι, αλλού είναι έτσι. Υπήρχε μια ανησυχία, υπάρχει ενδεχομένως ακόμη μια ανησυχία για ξαφνική νεροποντή, έλεγε το μεσημέρι. Εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, να είσαστε προετοιμασμένοι για διακοπή.
3: Δεν το ρωτήσαμε τον Πέτρο αν έχει ομπρέλα.
0: Ναι, και να μας έλεγε ναι ή όχι, θα άλλαζε κάτι?
3: Όχι.
0: Λοιπόν, πήγαινε μέσα, παιδί μου. Πήγαινε μέσα, ετοιμάσου, γιατί έχεις πολλά. Περιμένουμε άμεσα συνθέσεις. Γεια σου, Λεωνίδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λεωνίδας Καστέτσι ετοιμάζεται τώρα για τη μετάδοση του ενδεχομένως του πρώτου έτσι δυνατού αγώνα που περιμένουμε να δούμε λόγω Βραζιλίας και λόγω φυσικά του Μαρόκο. Λοιπόν, να βάλεις ένα τραγούδι. Βάλε και λίγο Magic Samba. Μαρόκο πάτησες? Δεν βρήκες τίποτα? Μόνο χουρμάδες? Έλα ρε. Happy thoughts, dwelling on one's faults is a waste of precious time. Φίλε, αυτό δεν είναι σάμπα. Δεν μπορεί να μην έχεις σάμπα. Βραζιλιάνος είναι ο καημάς, αγόρι μου. Είναι δυνατόν να μην κάνει μαγικά? Και να μην ήταν Βραζιλιάνος, που είναι Βραζιλιάνος λόγω το ότι ο συντροφάκος του εδώ πέρα δίπλα, ο Τάσος, είναι Βραζιλία.
3: Είμαστε η Magic the Spell.

Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, τροπέτες και τέτοια και... αυτά δεν είναι σάμπα. Εγώ βλέπω τώρα στην τηλεόραση στην ΕΡΤ2 που κάνει και συνδέσεις εδώ. Βλέπω πανικός, πανικός. Οι εικόνες είναι μαγικές. Αυτό είναι μεταξύ άλλων και το παγκόσμιο κύπελο. Τα χρώματα, οι εθνικότητες, η ομορφιά όλη και η κουλτούρα. Καλησπέρα Δημήτρη και Τάσο, Παναγιώτης από Κόρυνθο, Παναθηναϊκός, πάμε μωρή Βραζιλία για να πάμε ταμιάκι. Α, είπα και εγώ, βρήκα οπαδό της Βραζιλίας για το ταμείο είσαι, έτσι. Καλή εκπομπή να έχετε, ο Πέτρος τελικά δεν μας είπε, Βραζιλιάνες έχει, ναι, εντάξει το ρώτησα εγώ για Βραζιλιάνες, είναι σοβαρό παιδί όμως ο Πέτρος, δεν είναι καμιά σχέση με εμάς εδώ με Πέτρο. Αυτά είναι. Βραζιλία.

0: δεν έχει σημασία. Εμείς κάνουμε μια
1: συνεννοηθήκαμε.
0: Ναι, εμείς μεταξύ μας συνεννοηθήκαμε, αλλά
1: δεν συνεννοηθήκαμε.
0: Δεν ήταν ο Πολυχρονίδης, ήταν άλλος που πήγαινε παλιά στις πρώτες της ιδιωτικής τηλεόρασης και έβγαινε στον δρόμο και ρώταγε διάφορους. Και είχε πάει στη Βραζιλία. Είχε πάει η Βραζιλία λοιπόν, φανατικός Ολυμπιακάκιας ο τύπος, και ρώταγε τους οπαδούς του. Τους Βραζιλιάνους τέλος πάντων, τους έλεγε Μπεμπέτο ΟΕ ή ο Αναστόπουλος, τους έλεγε, ξέρω εγώ. Και γυρνάει ένας και του λέει Αναστόπουλος, δεν τον ήξερε προφανώς. Αναστόπουλος κυρίες και κύριοι, Ολυμπιακό, το ξέρουν και στη Βραζιλία και κάτι τέτοια. Ωραίες εικόνες, ωραία τηλεόραση και με πλάκα και με χιούμορ. Εντάξει, είμαστε σε ρυθμούς του πρώτου, κατά τη γνώμη μου, καλού αγώνα που θα δούμε σήμερα. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί αν δεν δούμε καλό αγώνα, θα σημαίνει ότι δεν θα είναι και ευχάριστα τα αποτελέσματα για τη Βραζιλία. Η Βραζιλία για να προχωρήσει πρέπει να είναι καλή σε όλα τα παιχνίδια. Διότι το έχει ανάγκη, δεν ήταν καλή στα προκριματικά. Ακούσατε και τον Χόρχε προηγουμένως ότι μας έδωσε τον τύπο, ουσιαστικά τι γράφει ο τύπος στη Βραζιλία και πώς αντιμετωπίζουν αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Βραζιλία, η οποία τα χρειάστηκε μέχρι που να προκριθεί.
1: Θα επιχειρήσω να βρω σε διακόπτω και Μαρόκο Σόγκ τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, για ρίξε, ρίξε.
1: Το
0: καλό ποδόσφαιρο θυμάμαι ακόμη, να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα social media όλες οι χώρες της Αφρικής είναι με τη Βραζιλία λόγω της ιστορίας που έγινε με το Παναφρικανικό πρωτάθλημα και την ακύρωση, να το πω έτσι, της Σενεγάλης.
1: Δεν έχω ιδέα για το τι θα ακούσουν τα αυτιά μας, έτσι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε. Τώρα.
2: Celui qui boude dans le buzz, j'ai mes copains qui le boca, aucun des robots quand on lâche le bouc en plein.
1: C'est né. Comment que je casse ce salut Maroc? C'est ta corée, allez, t'as oublié ce Maroc? Parti stick. Je
0: l'apprécie.
1: Galica, il est bien. Ναι, ναι, ναι. Το είναι όλα σύγχρονα από ό,τι φαίνεται.
0: Τι είναι?
1: Το λέω σύγχρονα, το λέω ότι δεν πρέπει να είναι, ξέρεις, κανένα παραδοσιακό.

0: Είναι κάτι πιο μοντέρνο. Είναι
1: με... Ναι, βλέπει και το βίντεο κλιπ.
0: Βλέπεις και το βίντεο κλιπ. Πολύ ωραία. Ακούτε μια ραδιοφωνική εκπομπή, γιατί εμείς βλέπουμε το βίντεο κλιπ, έτσι. Εντάξει, το κλείσες. Εντάξει, βάλε το ρόκι εκεί πέρα να, να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε Ρασπορ, βραδινή Παλαδόρη, μικρόφωνο στο Μουντιάλ και βλέπω την ομάδα. Γιατί
1: γελάω με τον τύπο τον Βραζιλιάνο που φορούσε τη στολή του, πώς το λένε, του ράγμπι. Τον είδες?
0: Όχι, δεν τον είδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ευρηματική η Βραζιλιάνη, είναι ευρηματική, εντάξει.
1: Καλά, όλοι οι λαοί είναι ευρηματικοί. Έχουμε δει και τους δικούς μας τη φοράνε ορισμένες φορές.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τη στολή του ράγμπι είναι γιατί.
1: Είναι στην Αμερική.
0: Ναι, δεν είναι του ράγμπι, είναι American football, λες.
1: Ναι, φορούσε κράνος.
0: Ναι, ρε παιδί, American football.
1: Ναι. Το ράγμπι αυτό δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Η διαφορά στους κανονισμούς, η διαφορά.
1: Στην εξάρτηση.
0: Δεν έχουν, το ράγμπι δεν έχουν εξάρτηση.
1: Α, δεν έχουν, έχουν στο American, έχουν έτσι.
0: Στο American football.
1: Εντάξει, όχι, okay, κατανοητός.
0: Γι' αυτό και το λένε σόκερ αυτό.
1: Ναι, αυτό το ξέρω, εντάξει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πρόσεχαν κι αυτοί. Πάντως με εντυπωσίασαν χθες. Τους περίμεναν.
1: Τεσσαρούμπα,
0: πολύ δυνατή. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας, λέει τώρα, στέλνει τα μηνύματα. Εμείς θα διακόπτουμε και για τα μηνύματα, θα τα κάνουμε λίγο ρόιδο. Αλλά, παιδιά, είναι Βραζιλία και θα περιγράψει ο Λεωνίδας, γιατί πρέπει να ακούμε και ρόι. Για να βρει και λίγο ρυθμό την ώρα του αγώνα, δηλαδή.
1: Περίμενα να απαντήσω νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Λέει 15 λεπτά. Ούτε λέξη ούτε αναφορά για τον μπάσκετ του θρύλου.
0: Αυτό κάνουμε.
1: Περίμενε. 16 λεπτά πριν, όμως αυτό ξεκινήσαμε. Άλλο που μπήκες εσύ 12 και 22.
0: Μέχρι και τρέιλερ έχει.
1: 12 και 22 μπήκες εσύ.
0: Με την απονομή.
1: Και λες, δεν είπατε κάτι. Νωρίτερα είπαμε. Τώρα είναι ποδοσφαιράκι. Έτσι, αυτά.
0: Κάντε λίγο υπομονή τώρα. Είναι μέρες Μουντιάλ. Αύριο.
1: Πριν μεταδοσάρα είχαμε, απονομή είχαμε, συνεντεύξεις είχαμε. Τα πάντα όλα.
0: Η Έρα Σπόρτα έπαιξε όλα.
1: Στην ώρα
0: τους. Όλα, όλα.
1: Στην
0: όλα,
1: ώρα τους.
0: Όλα. Και τα ρεπορτάζ και το τρίτο ημίχρονο. Όλα.
1: Τρεις φορές το τρέιλερ.
0: Δεν είναι θέμα μόνο το τρέιλερ, είναι ότι.
1: Όχι, λέω. Μετά αργά, λέω. Εμείς το σχολιάζαμε.
0: Και μου λέτε για Ολυμπιακό. Η Έρα Σπόρτα είναι το μοναδικό ραδιοφωνικό σταθμό που βρίσκεται στη Μάλτα, έτσι. Ο ΕΟ δεν υπάρχει αυτό. Να τα λέμε όλα παντού. Και κοντά στις ελληνικές ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό.
1: Δικέφαλες, ΑΕΚ.
0: Τάσο και Δημήτρη, ήμουνα έξω με αρκετά καλή παρέα. Δικέφαλος ΑΕΚ που το κολλάει.
1: ΑΕΚτζίδες, έλεγες. Στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο, βέβαια, ναι, ναι. Βέβαια. Ήταν και στο. Χθες, στον Καναδά. Στο Καναδά.
1: Αυτό ήταν κανονικός δικέφαλος. Εγώ λέω ότι ήταν εδώ που είναι πολύ κίτρινο και λες ότι είναι ΑΕΚ.
0: Α, αυτό είπες. Νομίζω ότι είδες καμιά σημεία.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: και τα μαρακινά, γιατί είναι και καλλιτέχνης ο Κώστας παράλληλα. Τα διαφημιστικά σου θα τα παίρνεις μόνος σου, αφού υπάρχει εντολή να παίξεις τα διαφημιστικά. Και 59 θα το πάρεις για να μπει και ο Λεωνίδας να μεταδώσει το παιδί, έτσι. Είναι τώρα, τον έχουμε. Λεωνίδα, σε έχουμε.
1: Εδώ είμαι.
0: Καλώς το να. Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε.
1: Ναι, μωρέ, κάθε λεπτά.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Έτοιμος. Εδώ και οι ομάδες μπήκαν μέσα στο γήπεδο. Θα δούμε τώρα και τις συνθέσεις λίγο με τα γραφήματα. Αλλά πρώτα απ' όλα έχουμε τους εθνικούς ύμνους. Και όπως είδαμε στο φετινό Μουντιάλ, όλοι οι παίκτες είναι μέσα στο γήπεδο. Έτσι, γύρω-γύρω από το ημικύκλο εκεί, από το κύκλο του κέντρου. Βραζιλία-Μαρόκο, σπουδαίο παιχνίδι. Πρώτη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Αυτή τη στιγμή ακούμε τον εθνικό ύμνο της Βραζιλίας ζωντανά από Air 2 Sport και φυσικά από Air Sport 101,8. Όλη η επικαιρότητα, ας ακούσουμε όμως τους ύμνους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Εδώ είμαστε, Βραζιλία-Μαρόκο λοιπόν, όλα έτοιμα να ξεκινήσει αυτή η σπουδαία αναμέτρηση, πρώτη αγωνιστική

0: Για τον τρίτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Βραζιλία θέλει να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό σε αυτό το Μουντιάλ με τον Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο της. Από την άλλη, το Μαρόκο, η μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ του 2022, κατέλαβε την τέταρτη θέση, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, έπαιξε τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, έχασε από την Σενεγάλη και έρχεται στα γήπεδα της Αμερικής για να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε στο Κατάρ και γιατί όχι κάτι μεγαλύτερο, αφού έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Διαιτητής αναμέτρησης ο Σλάνκο Βίντσιτς, ο Σλοβένος Κλάτσνιτς και Κόβατσιτς, επίσης από τη Σλοβενία η βοηθή του, έμπειρος διαιτητής, 104 φορές διεθνής. Το ρεκόρ της Βραζιλίας σε πρεμιέρα Μουντιάλ είναι 17 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Και τώρα να πούμε και τις εντεκάδες. Για τη Βραζιλία ο Κάρλο Αντσελότη 4-2-3-1, Άλισον, Ντόγκλας Σάντος, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Μαρκίνιος και Ιμπάνιες. Η τετράδα στην άμυνα από αριστερά προς τα δεξιά. Μπρούνο Γκιμαράες και Κασεμίρο στο κέντρο. Βινίσιους, Ραφίνια στα άκρα, Λούκας Πακετά πίσω από τον Ιγκόρ Τιάγκο. 4-2-3-1. Νεϊμάρ είναι εκτός αποστολής, υπενθυμίζουμε. Το Μαρόκο και αυτό από το γράφημα της FIFA. 4-2-3-1. Ο Μπούνου κάτω τα δοκάρια, Μαζράουι, Ριάντ, Διόπ και Χακίμι η τετράδα στην άμυνα. Πελαϊνάουι, Μπουαντί, Ουναΐ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ελκανούς και Σαϊμπαρί στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπραχίμ Δίας δεξιά, στο δεξί φτερό για το Μαρόκο, ο στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα οι δύο ομάδες δίνουν όρκο νίκης. Κατάμεστο το γήπεδο, όλοι ανυπομονούν να δουν τη Σελεσάο. Τελευταία κατάκτηση Μουντιάλ για τη Βραζιλία το 2002. Μια χρυσή φουρνιά τότε με Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, τα τρία Ρο, τα οποία οδήγησαν τη Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου. Για πέμπτη φορά είναι η πολυνίκη του θεσμού η Βραζιλία. Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, 2 δευτερόλεπτα, 1 και έχουμε σέντρα με το Μαρόκο να πετάει την μπάλα πλάγιο. Εκτελείται γρήγορα από την Βραζιλία, διώχνει ο Μαρκίνιος. Είχε διάθεση να πιέσει ψηλά το Μαρόκο, γι' αυτό και με τη σέντρα πέταξε την μπάλα πλάγιο για να ανεβάσει τις γραμμές και να πιέσει τη Βραζιλία. Από τα αριστερά η μπάλα, έτσι όπως κάνει επίθεση το Μαρόκο, αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα, αλλά κλέβουν οι Βραζιλιάνοι. Ο Μαρκίνιος θα γυρίσει πίσω, ψύχρεμα, Κασεμίρο ακόμη πιο πίσω στον Άλισον για να χτίσει η Βραζιλία την πρώτη της επίθεση στο παιχνίδι. Κασεμίρο και Άλισον αλλάζουν την μπάλα. Γυρίζει και ο Μπρούνο Γκιμαράες πιο πίσω και ο Πακετά. Πιέζουν ψηλά οι Μαροκινοί, μέσα η Μπαρί και Ουναΐ λίγο πιο πίσω του. Πιέζουν τους αμυντικούς της Βραζιλίας. Ωραίο τάκλιν από τον Ελαϊναούι. Κερδίσει και το φάουλ τώρα το Μαρόκο από τον Ντόγκλας Σάντος. Έκανε τάκλιν πάνω στον Μπραχίμ Δίας. Επικίνδυνο το παίξιμό του. Για τον αριστερό μπακ της Zenit, η Μαροκινή πάλι στην επίθεση από τα δεξιά. Σαϊμπαρί με την μπάλα στα πόδια, αφήνει δεξιά για τον αρχηγό του το Χακίμι. Θέλει να περάσει αυτός, κόβεται όμως πολύ ωραία από τον Ντόγκλας Σάντος. Αλλά εκεί που πετάει την μπάλα είναι μόνο παίκτης του Μαρόκο, Ντιόπ. Μπάλα φτάνει στον Μαζράουι και ο Ναϊκ κατεβαίνει από τα αριστερά, χαμηλώνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να υποδεχθεί την μπάλα. Αλλάζει με τον Ελκανούς. Μαζραουί θέλει να κάνει τις τρίπλες. Ο Πακετά θα βάλει την κόντρα, θα κερδίσει και το πλάγιο. Και βλέπουμε και για πρώτη φορά από την τηλεοπτική μετάδοση τον Κάρλο Ατσελότη όρθιο να δίνει οδηγίες. Στόχος του Αντσελότη να οδηγήσει τη Βραζιλία στην κατάκτηση του έκτου Μουντιάλ της ιστορίας της και να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα κατακτήσει Μουντιάλ, και δεν είναι από τη χώρα που θα το κατακτήσει. Και κερδίζει φάουλ τώρα το Μαρόκο από τα αριστερά και κοντά στην περιοχή. Ο Ιμπάνιες το έκανε. Έκανε τις προσποιήσεις ο Ελκανούς και ο Ιμπάνιες τον ανέτρεψε. Και πρώτη ευκαιρία για το Μαρόκο να γεμίσει την περιοχή της Βραζιλίας με μια στατική φάση. Ο Ελκανούς θα είναι ο εκτελεστής, είναι πάνω από την μπάλα. Ο Βινίσιους στο τείχος, δίνει οδηγίες ο Άλισον. Έχουν προωθηθεί όλοι οι ψηλοί παίκτες του Μαρόκου και περιμένουν την εκτέλεση του Ελκανούς. Θα το εκτελέσει ο Ελκανούς. Κεφαλιά του Πακετά προς τα πίσω. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας εκεί ο Ιγκόρ Τιάγκο, θα διώξει. Μπάλα φτάνει στο Χακίμι και αυτός πιο πίσω για το Μαζραουί. Ξανά ο Χακίμι από τα δεξιά. Τέταρτο λεπτό στην αναμέτρηση, Βραζιλία-Μαρόκο 0-0, πρώτη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Η Σελεσάο δίνεται στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλου κόντρα στους Μαροκινούς. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο. Τέταρτη στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Φιναλίστ του Κύπελλου Εθνών Αφρικής. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο που θέλει να κάνει και εδώ ό,τι έκανε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Πολύ ωραία η τρίπλα του Πακετά. Περνάει το Μαζραουί, θα τον κόψει προσωρινά και έρχεται ο Ελκανούς για να κλέψει και να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μπόνο. Έκανε πολύ ωραία τρίπλα Πακετά πάνω στον Μαζραουί. Καλά οι Μαροκινοί κέρδισαν ξανά την μπάλα και τώρα γεμίζουν. Ελκανούς γίνεται αποδέκτης. Ο Ουναΐ έχει χώρο, σηκώνει το κεφάλι του και δίνει στον Μπραχήμ Ντίας. Και αυτός πιο δεξιά δεν θα δώσει το Χακίμι. Τώρα θα τη δώσει την μπάλα στον αρχηγό. Ουναΐ μες στην περιοχή. Κακό το κοντρόλ του. Του φύγει μπάλα λίγο προς τα πίσω. Τη γυρίζει όμως τον Διόπ. Και αυτός ξανά στο Χακίμι που έχει μείνει ψηλά. Χακίμι αλλάζει με τον Ουναΐ. Ουναΐ με Μπραχήμ Ντίας. Ανεβάζει το Χακίμι από τα δεξιά. Χακίμι ξανά στον Μπραχήμ Ντίας. Έχει τον Γκάμπριελ μπροστά του, θα σουτάρει. Κόντρα, Κασεμίρο με το αριστερό σε πλάγιο. Πιο ψηλά στο γήπεδο η Μαροκινή. Ο Μοχάμεντ Ουάμπι είναι χαρούμενος αυτά τα πρώτα 6 λεπτά από τους ποδοσφαιριστές του. Κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους. Είναι ψηλά στο γήπεδο, έχουν πάρει μέτρα οι Μαροκινοί. Και ο Ελκανούς τώρα από τα αριστερά ταλαιπωρεί τον Ιμπάνιες. Ψάχνει συμπαίκτη, δίνει στο Μαζραουί από τα αριστερά που έχει ανέβει. Μαζραουί κάνει τις τρίπλες και περνάει πάρα πολύ ωραία και πατάει η περιοχή. Η μπάλα φτάνει εκτός αυτή στο σουτ, διώχνει. Διώχνει σωτήρια Μπρούνο Γκυμαράες. Σε αυτή την προσπάθεια των Μαροκινών δεν μπόρεσε η μπάλα να φτάσει στην εστία γιατί ο Μπρούνο Γκυμαράες την έδιωξε. Πρώτη καλή στιγμή με τον Έλα Ιναουί. Με το δεξί σούταρε, δεν έπιασε καλά την μπάλα. Ήρθε ο Μπρούνο Γκυμαράες και έδιωξε. Νέο σούτ από τον Ελκανούς από μακριά. Κόντραρε στο Πακετά η μπάλα και τώρα η Βραζιλία θέλει να φύγει μπροστά. Ο Ραφίνια χάνει. Κλέβουν ξανά οι Μαροκινοί που έχουν μπει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Μπραχήμ Ντίας από τα δεξιά. Στο αριστερό η μπάλα. Πιέζεται από τον Ντόγκλας Σάντος. Χακίμι τώρα μέσα στην περιοχή. Ένα γύρισμα. Out. Out στο 7ο λεπτό. Ζητάει κόρνερ ο Χακίμι. Out. Λέει διαιτητής αναμέτρησης να μείνουν ψηλά. Ζητάει ο Αμπί από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Χακίμι πάτσε περιοχή από τα δεξιά. Από πλάγια θέση. Έκανε το γύρισμα. Δεν ακολούθησε κανένα συμπαίκτης του. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Γκάμπριελ και εκτός. Και ο Άλισον τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. μέσα στον τον Τιάγκο. Πακετά θα πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Τιάγκο να κατεβάσει ωραία και βρίσκει τον Πακετά. Πακετά κλείνεται, αλλά βρίσκει τον Μπρούνο Γκυμαράες και αυτό στον Κασεμίρο του φύγει το κοντρόλ. Κλέβουν οι Μαροκινοί και θέλουν να φύγουν ξανά στην κόντρα με τον Μπραχήμ Ντίας από τα δεξιά. Θα δώσει στο Σαϊμπαρί. Τον πιέζει ο Γκάμπριελ. Σαϊμπαρί αλλάζει με Μπραχήμ Ντίας και πιο πίσω στο Χακίμι. Αφήνει για τον Διόπ. Κρατάνε την μπάλα οι Μαροκινοί στα πόδια τους. Ωραία ο Ραφίνια θα κλέψει από τον Χακίμι. Και τώρα ο Τιάγκο θέλει να βγάλει τη Βραζιλία μπροστά. Περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του. Δίνει από τα αριστερά στο Ραφίνια. Και αυτός πιο πίσω στον Κασεμίρο. Κασεμίρο στο Μαρκίνιος. Έχει οργανωθεί τώρα το Μαρόκο. Η Βραζιλία προσπαθεί να χτίσει την επίδεσή της. Να βγάλει μια καλή φάση στα αυτά τα πρώτα 8 λεπτά παιχνιδιού. Γκάμπριελ με Μαρκίνιος. Μαρκίνιος στον Κασεμίρο. Χάνει η Βραζιλία. Μαζράουι. Σειρά της Βραζιλίας τώρα να κερδίσει την μπάλα. Και ο Κασεμίρο θα δώσει το Ραφίνια. Έχει χώρο. Αριστερό. Σουτ. Κόντρα η μπάλα στον Διόπ. Και ψύχρεμα Μαζράουι. Θέλει να βγάλει την μπάλα για το Μαρόκο και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά το Μαρόκο και βγαίνει τώρα στην κόντρα. Μπουαντί έχει την μπάλα στο δεξί. Ελκανούς δίπλα στον Μπραχήμ Ντίας. Ένα σούτ με το δεξί. Κόντρα στον Γκάμπριελ. Μπαίνει ο Χακίμι στην πορεία της μπάλας. Ο Γκάμπριελ βάζει το κεφάλι. Κερδίζει και το φάουλ από τον Χακίμι σε αυτή την κόντρα με τον Γκάμπριελ, το στόπερ της Arsenal. Χακίμι πήγε να μπει στην πορεία της μπάλας, τον πρόλαβε ο Γκάμπριελ, πήρε την κεφαλιά και ο Χακίμι με το κορμί τον γκρέμισε και ο Βίτσιτς έδωσε φάουλ υπέρ της Βραζιλίας, η οποία δεν έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Ακολουθεί μέχρι στιγμής το ρυθμό του Μαρόκου που προσπαθεί να βάλει ένταση. Και μέχρι στιγμής τα πάει πάρα πολύ καλά το Μαρόκο. Τρεις φορές έχουν συναντηθεί στο παρελθόν Βραζιλία και Μαρόκο στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ του 98. Η Εθνική Βραζιλίας νίκησε 3-0, ενώ η Σελισσάου νίκησε και 2-0 σε φιλικό παιχνίδι το 1997. Και τώρα βγαίνει όμως το Μαρόκο με τον Ελκανού στην κόντρα. Θα δώσει τον Ουναΐ, θα κάνει τις τρίπλες. Κρατάει ο Ουναΐ ωραία. Κόβεται όμως από τον Πακετά και έρχεται ο Κασεμίρο να κερδίσει και το φάουλ. Είχε καλές προϋποθέσεις το Μαρόκο εδώ να εκτελέσει με τον Ουναΐ. Δεν εκτέλεσε όμως. Ο Ουναΐ έχασε την μπάλα. Έκανε πολλές προσποιήσεις. Πακετά και Κασεμίρο τον έκλεισαν πάρα πολύ ωραία. Κέρδισε και το φάουλ ο Κασεμίρο. Και λήξη συναγερμού για τη Βραζιλία. Και έλεγα προηγουμένως, Βραζιλία και Μαρόκο έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν. Στη φάση των ομίλων στο Μουντιάλ του 1998 η Βραζιλία νίκησε 3-0. Ενώ σε ένα φιλικό παιχνίδι το 1997 η Σελεσάο κέρδισε 2-0. Το 2023 το Μαρόκο νίκησε σε φιλικό 2-1. Και τώρα είναι ξανά στην επίθεση με το Σαϊμπαρί να σουτάρει κόντρα του Κασεμίρο. Η μπάλα φτάνει αριστερά στον Ουναΐ. Ρίχνει τώρα λίγο το ρυθμό Ουναΐ, ψάχνει συμπαίκτη, αλλάζουν ωραία Μαροκινή την μπάλα. Μαζραουί, Ουναΐ και Μπουαντί. Μπάλα δεξιά στο Χακίμι. Ραχίμ Ντίας. Μπουαντί πίσω στον Διόπ. Όλοι φωνάζουν οι Μαροκινοί φίλαθλοι που βλέπουν την ομάδα τους να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στη Βραζιλία των 5 παγκοσμίων κυπέλων. Και τώρα Σαϊμπαρί από τα αριστερά που είχε κατέβει να υποδεχτεί την μπάλα. Θέλει να βγάλει το Μαρόκο στην επίθεση. Αλλάζει με τον Ελκανούς. Σηκώνει κεφάλαιο Ελκανούς και δίνει στο Μαζραουί. Ψάχνει συμπαίκτη ο Μαζραουί. Θέλει να βρει τον Σαϊμπαρί. Κόβει ο Μαρκίνιος και βρίσκει συμπαίκτη. Πακετά και κερδισμένο φάουλ από τον Μπρούνο Γκυμαράες. Και ευκαιρία να πάρουν ανάσα οι Βραζιλιάνοι. Το φάουλ έκανε ο Μπουαντί πάνω στον Μπρούνο Γκυμαράες. 12 λεπτά παιχνιδιού, Βραζιλία-Μαρόκο 0-0. Πρεμιέρα για τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ. Το Μαρόκο έχει μπει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Η Βραζιλία δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά της. Θα πάρει με φάουλ ο Ελκανούς από τον Ιμπάνιες. Παρακινδυνευμένο αυτό που κάνει ο Ιμπάνιες. 6 προσπάθειες για γκολ για το Μαρόκο, 0 εντός στόχου. Μία μόλις προσπάθεια για τη Βραζιλία, 0 στο στόχο. η κατοχή μπάλας για το Μαρόκο, 37 για τη Βραζιλία που δεν μπορεί να κρατήσει για πολλή ώρα την μπάλα στα πόδια της, γιατί υπάρχουν κόκκινες φανέλες παντού. Και τώρα βγαίνει μπροστά η Βραζιλία με τον Βινίσιους που δεν έχει φανεί στο παιχνίδι. Βινίσιους θα κάνει τη σέντρα, Τιάγκο δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά και διώχνει μας Ραουί. Πρώτη καλή απόπειρα εδώ για τη Βραζιλία με τον Βινίσιους να πατάει η περιοχή παρά την πίεση του Χακίμη. Από τα αριστερά έκανε τη σέντρα με το αριστερό του πόδι. Κόντραρε και λίγο η μπάλα στο Χακίμη, αλλά ο Εγκόρ Τιάγκο ήταν μόνος του και δεν μπόρεσε να βρει την κεφαλιά. Λίγο την βρήκε, ίσα ίσα, αλλά δεν μπόρεσε να της δώσει κατεύθυνση και ο Μαζραουί έδιωξε. Ίσως τώρα να θαρρύσει η Βραζιλία, όπως και ο κόσμος της στις κερκίδες. Ο Βινίσιους, μόλις ακούμπησε την μπάλα, δημιούργησε αμέσως ρήγμα στην άμυνα του Μαρόκο. Οι Βραζιλιάνοι έχουν την μπάλα με τον Άλισον πίσω, ψάχνει συμπαίκτη, δεν βρίσκει και γεμίζει με στόχο το Ραφίνια. Ο Ραφίνια θα πάρει την κεφαλιά, δεν μπορεί να την προλάβει ο Βινίσιους, διώχνει το Μαρόκο με τον Μπουαντί και μπάλα πίσω στον Γκάμπριελ. Τα τελευταία 2 λεπτά η Βραζιλία κρατάει την μπάλα στα πόδια της και προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Μαρόκο. Είναι καλά οργανωμένη η Μαροκινή. Πιέζουν ψηλά με Σαϊπαρή, Ιμπραχήμ Ντίαθ, Ουναΐ και Ελκανούς. Μαρκίνιος δεξιά για τον Ιμπάνιες και ο Αντσελότη του λέει να ανέβει. Ο Ιμπάνιες σταματάει το κοντρόλ και δίνει δίπλα στον Λούκας Πακετά που έχει κατέβει πολύ χαμηλά να υποδεχθεί την μπάλα. Με το δεξί του θέλει να ψάξει το Ραφίνια, πολύ κακή η πάσα του, φτάνει μπάλα κατευθείαν στον Μπόνο και αυτός δίνει στον Ελ Αϊναουί και ο Τιάγκο τον πετάει κάτω και κερδίζει φάουλ το Μαρόκο. Ρομπέρτο Κάρλος, Ρονάλντο, Κακά ζουν και αυτοί με τη δική τους αγωνία το παιχνίδι στις κερκίδες του Αδίου. Έδειξε ο Φακός, Σουναή, λάθος κοντρόλ, κερδίζουν οι Βραζιλιάνοι. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Ιμπάνιες. Γυρίζει πίσω για τον Μαρκίνιος, τον αρχηγό των Βραζιλιάνων. Μαρκίνιος, back to back πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Germain. Από τη σεζόν 13-14 είναι στο Παρίσι ο Μαρκίνιος. Αν μη τι άλλο έχει διαγράψει μια σπουδαία καριέρα. Κύρδη σφραγίδα πέρσι και φέτος με 2 κατακτήσεις Champions League με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Μπράτσο.
1: Λοιπόν, Λεωνίδα, έφτασε η ώρα να κάνουμε και εμείς τους δημοσιογράφους εδώ πέρα.
0: Πάμε.
1: Όχι, εσύ είσαι κανονικός δημοσιογράφος για μας και για το Γκαϊμάλαιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το κλισέ, η μάχη του κέντρου, είναι ό,τι καλύτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί το λέω αυτό? Έχω την αίσθηση ότι πρώτα απ' όλα φοράνε ανάποδα τις φανέλες οι ομάδες. Δηλαδή το Μαρόκο παίζει ποδόσφαιρο και η Βραζιλία...
2: Αμήνεται.
1: Ναι, αμήνεται. Ούτε καν αμήνεται. Δεν ξέρω τι κάνει. Μιλάω για το πρώτο τέταρτο τώρα, έτσι, της αναμέτρησης. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ άλλη διαφορετική...
0: Αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής είναι το Μαρόκο έχει έναν σχηματισμό 4-4-1-1 με τον Ναή πολύ κοντά στον Σαϊμπαρή, δηλαδή μονίμως δύο παίκτες να πιέζουν τη Βραζιλία από την άμυνα, να μην μπορεί να βγάλει την μπάλα. Δυσκολεύονται οι Βραζιλιάνοι. Ο Πακετά, ο Μπρούνο Γκυμαράες και ο Κασεμίρο στο χώρο του κέντρου δεν έχουν βρεθεί ακόμη, γι' αυτό και κατεβαίνουν και πολύ χαμηλά, σε πολύ χαμηλά μέτρα να αποδεχθούν την μπάλα. Βλέπουμε τώρα τον Βινίσιους για παράδειγμα, πόσο χαμηλά στο κέντρο έχει κατέβει, μπας και κάνει κάτι και βρει χώρο. Και γενικότερα οι Βραζιλιάνοι δείχνουν να δυσκολεύονται. Υπάρχει και αυτό το άγχος που λέμε της πρεμιέρας. Να μου πεις τώρα για τη Βραζιλία μιλάμε πιο άγχος, αλλά υπάρχει άγχος γιατί το λέγαμε και προηγουμένως. Αυτή η ομάδα έχει από το 2002 να κάνει κάτι καλό. Τότε κατέκτησε για τελευταία φορά το Μουντιάλ και θέλει με τον Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο της να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου. Αλλά όπως είπες και εσύ, Τάσο, το Μαρόκο πραγματικά έχει μπει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Θυμίζει όντως Βραζιλία και μην είναι και η Ιεροσιλία αυτό που λέμε. Αλλά όντως έχει μπει με διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, να πιέσει ψηλά και να είναι και οργανωμένο όπως τώρα στην άμυνά του. Γιατί τα τελευταία 4 λεπτά με 5 η Βραζιλία έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς τώρα.
1: Και μόνο τα γεμίσματα που επιχειρεί η Βραζιλία, δηλαδή κάποια γεμίσματα. Το προηγούμενο δεν το περιέγραψες γιατί μιλάγαμε, αλλά
0: δεν το περιέγραψα, δεν βρήκε και στόχο, δεν βρήκε συμπαίκτη, κατέληξε στον πόνο.
1: Ήταν 20 μέτρα μακριά ο συμπαίκτης του, δηλαδή πραγματικά αποκαρδιωτικό. Όμως, επειδή είναι και η Βραζιλία και επειδή αν ο Βινίσιους πάρει μπάλα, ο λόγος σε σένα.
0: Ραφίνια στο Βινίσιους μέσα στην περιοχή και το Χακίμι και κόρνερ, πρώτο κόρνερ, εδώ πήγε να βρει ο Ραφίνια τον Βινίσιους, πολύ ωραία στην περιοχή. Ο Χακίμι όμως πάρα πολύ έξυπνα, άμα δείτε και το βίντεο, έχει καλύψει, έχει δει την κίνηση του Βινίσιους, έχει γυρίσει και ως γνήσιος αρχηγός τον κόβει, πετάει την μπάλα σε κόρνερ πριν προλάβει ο Βινίσιους να εκτελέσει ή να δημιουργήσει για τον συμπαίκτη του και τον Ιγκόρ Τιάγκο που ήταν μέσα στην περιοχή. Δροσίζονται και λίγο οι παίκτες, φαντάζομαι.
1: Ο Βινίσιους, Λεωνίδα, για να έχει καλή απόδοση πρέπει να πάρει πολλές φορές την μπάλα στα πόδια του να βρει ρυθμό. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός αγώνα. Να το πω έτσι, μεταφορικά.
0: Πρέπει να βρει και ρυθμό και χώρους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Χακίμ είναι πάρα πολύ γρήγορος, οπότε θα τον προλαβαίνει. Πρέπει να βρει και χώρο. Κόρνερ για τη Βραζιλία στο 20 λεπτό της αναμέτρησης από τα αριστερά. Σφυρίζει ο Μίτσιτς, υπάρχουν τα κλασικά μαρκαρίσματα εντός περιοχής, τραβήγματα κτλ. Θα εκτελεστεί το κόρνερ ψηλά. Ο Σαϊμπαρί με το κεφάλι στο Βινίσιους, μπάλα έξω από την περιοχή. Δίνει στο Λούκας Πακετά ένα σουτ αδύναμο με το δεξί, κόντρα πίσω από τον Γκάμπριελ. Γυρίζει τώρα ο Ντόγκλας Σάντος για να επιστρέψει την μπάλα στον Άλισον, πίσω το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκυμαράες, δεν βρήκε συμπαίκτη. Πέρασαν εκμετάλλευτο και τώρα βλέπουμε το Μαρόκο να έχει οργανωθεί ξανά με Σαϊμπαρί, Ιμπραχήμ Ντίας, Ουναΐ να είναι η πρώτη ζώνη πίεσης για τους Μαροκινούς, οι οποίοι δεν αφήνουν καθόλου μέτρα στους Βραζιλιάνους και τους εμποδίζουν, τους δυσκολεύουν να βγάλουν την μπάλα από πίσω, από την άμυνα δηλαδή, και να σπάσουν τις γραμμές. Οι Βραζιλιάνοι δυσκολεύονται αρκετά, όπως τώρα που χάνουν κατευθείαν την μπάλα με τον Πακετά. Δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς παιδιά, τρεις παίκτες του Μαρόκο με έναν Βραζιλιάνο, τον Πακετά, και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον. 0-1 το Μαρόκο με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό. Φανταστική αντεπίθεση, φανταστικό τελείωμα από το Σαϊμπαρί. Λέγαμε, έχει μπει πάρα πολύ καλά το Μαρόκο και θυμίζει Βραζιλία. Και το γκολ του Σαϊμπαρί αυτό θυμίζει. Βραζιλιάνο έσκαψε τον Άλισον και έκανε το 0-1 για το Μαρόκο στο 21ο λεπτό. Φανταστική η πάσα του Ντίας, η κάθετη. Ο Σαϊμπαρί κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας Βραζιλίας. Ο Άλισον βγήκε, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Σαϊμπαρί. Καταπληκτική πάσα με το αριστερό του Ντίας. Γκάμπριελ και Μαρκίνιος κυνήγησαν τον Σαϊμπαρί, αλλά αυτός έσκαψε τον Άλισον με το δεξί του πόδι και έβαλε μπροστά στο σκορ το Μαρόκο. Αποτέλεσμα δουλειάς, αποτέλεσμα αυτοπεποίθησης, όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Το Μαρόκο δεν έχει φοβηθεί το παιχνίδι και μπαίνει μπροστά στο σκορ με αυτή την ωραία έμπνευση του Σαϊμπαρί, το σκάψιμο της μπάλας πάνω από τον Άλισον. Αλλά νομίζω ότι το μισό γκολ είναι η κάθετη πάσα του Μπραχήμ Ντίας, του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης, που έβγαλε τέτα τέτ τον Σαϊμπαρί τον επιθετικό της Άιντχόβεν, ο οποίος πολύ ψύχρεμα πλάσαρε από πάνω τον Άλισον και νομίζω, παιδιά, θα συμφωνήσετε μαζί μου, ήταν ένα βραζιλιάνικο γκολ.
1: Ήταν βραζιλιάνικο γκολ και αν συνεχίσει έτσι η Βραζιλία, Λεωνίδα, να αγωνίζεται με το σύστημα που αγωνίζεται, δηλαδή εμείς παίζουμε αυτό το σύστημα που παίζουμε και δεν μας νοιάζει, θα την πληρώσει ακριβά, γιατί έχει cooling break τώρα, οπότε είναι μια καλή
0: ευκαιρία.
1: Να πάρεις και εσύ τις ανάσεις σου, να πιεις και το νεράκι σου. Λεωνίδα, νομίζω ότι αν δεν φορτώσει κι άλλο το κέντρο και να προσπαθήσει να γίνει και αυτή, να μου επιτρέψει την έκφραση, καταστροφική στο παιχνίδι, για να κλέψει και μπάλες δηλαδή, δεν θα μπορέσει ποτέ να βγει στην κόντρα, δηλαδή δεν θα καταφέρει ποτέ να βρει καινούς χώρους και θα μοιραία θα συνεχιστεί το παιχνίδι και με λίγη τύχη ακόμη το Μαρόκο μπορεί να κάνει και το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Όχι ότι κάνει μεγάλες φάσεις, έτσι. Πρώτη φάση ήταν ουσιαστικά η σπουδαία καλή φάση που
0: ξέρεις έκανε. Τι πλήρωσε νομίζω Τάσο η Βραζιλία. Σου έλεγα ότι τα τελευταία 5 λεπτά έχει πάρει την μπάλα στα πόδια, έτσι είχε ανεβάσει λίγο τις γραμμές, χωρίς βέβαια να μπορεί να διασπάσει την άμυνα του Μαρόκο.
1: Για την παλιά λες την κάθε
0: φορά. Αλλά το πλήρωσε γιατί ήταν πολύ ψηλά σε μέτρα και η Γκάμπριελ με τον Μαρκίνιος, πού να προλάβουν το Σαϊμπαρί εκεί με αυτή την πάσα του Μπραχήμ Ντίας. Ήταν ανοργάνωτη άμυνα και με μία πάσα, με μία κάθετη ωραία του Μπραχήμ Ντίας, δείχνει πάλι το replay εδώ η τηλεόραση. Ο Σαϊμπαρί μπήκε ανάμεσα από Γκάμπριελ και Μαρκίνιος, ήταν μόνος του και εκτέλεσε. Δηλαδή η Βραζιλία είδε ότι κρατάει μπάλα στα πόδια, ανέβασε λιγάκι τις γραμμές, αλλά το πλήρωσε κατευθείαν από το Μαρόκο. Με αυτή την ωραία έμπνευση πάντως το βλέπω και το ξαναβλέπω τον γκολ και είναι απόλαυση.
1: Το σκάψιμο αυτό, εντάξει, ήταν βραζιλιάνικο γκολ, είπαμε. Ήταν βραζιλιάνικο γκολ.
0: Εσύ είπες για τις φανέλες. Το γκολ πάντως ήταν βραζιλιάνικο σίγουρα.
1: Ναι, ναι, βραζιλιάνικο γκολ, πολύ σωστά το λες και εσύ. Αλλά θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Το γκολ πάντως ήταν βραζιλιάνικο σίγουρα.
1: Ναι, ναι, βραζιλιάνικο γκολ, πολύ σωστά το λες και εσύ. Αλλά θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα κλείσουμε μάτι μέχρι το πρωί από τα στεναχώρια μας εμείς. Όμως, τουλάχιστον βλέπουμε και λίγο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε μια καταπληκτική ομάδα όπως είναι το Μαρόκο, που διδάσκει. Έτσι, διδάσκει πώς παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο και να μην ξεχνάμε, αν τάξει και μπροστά σου τα κοιτάπια, οι ποδοσφαιριστές του είναι ποδοσφαιριστές σε top class, έτσι, πρωταθλήματα και παρτοκαπισμένοι αν τι άλλο.
0: Ο Μπόνο, μην ξεχνάμε ότι ήταν τροδοφλέκας Σεβίλης με πώς κατακτήσει ο Europa League. Ο Χακίμι είναι στην Paris Germain, ένας από τους star. Ο Ντιόπ το στόπερ παίζει στη Fulham. Ο Ριάντ παίζει στην Crystal Palace. Ο Μαζραουί στη Manchester United, ο Μπουαντί στη Λίλ, ο Ελαϊνοί στη Ρώμα, ο Μπραχήμ Ντία στη Ρεάλ, ο Ουναή, ο πρώην άσο του Παναθηναϊκού στη Χιρόνα, ο Ελκανού στη Στουτγκάρδη και ο Σαϊμπαρί στην Αϊτχόφεν και έχει άπειρες προτάσεις ο Σαϊμπαρί. Βλέπουμε ότι όλοι οι παίκτες, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, Τάσο, παίζουν σε ευρωπαϊκούς top συλλόγους και έχουν και καλό πάγκο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι στον πάγκο του Μαρόκο υπάρχει ο δικός μας, ο άσο του Ολυμπιακού, ο Αγιούμπ Ελκαμπί. Θα το δούμε, φαντάζομαι, στην εξέλιξη του παιχνιδιού, αν χρειαστεί, γιατί όχι. Στο προηγούμενο κύπελο Εθνών Αφρικής ήταν πάρα πολύ καλός ο Ελκαμπί.
1: Έτσι όπως είναι τώρα το Μαρόκο, ούτε αλλαγές δεν χρειάζεται. Βεβαίως τρέχει και η κούραση αυτό, θα αυτό παίξει ρόλο, οπότε φαντάζομαι εκεί γύρω στο 60-65 θα αρχίσουν και οι αλλαγές, οι οποίες ενδεχομένως να αλλάξουν και κάπως τις ισορροπίες, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η Βραζιλία με τον τρόπο που αγωνίζεται και επιμένω στο σύστημά της, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Είναι στατική, έτσι είναι, Τάσο?
1: Πολύ στατική. Τώρα,
0: δες τώρα που ξεκίνησε πάλι
1: το παιχνίδι. Κάνει την περιγραφή σου και θα φανεί και από την περιγραφή σου, δηλαδή, το τι κάνει η Βραζιλία αυτή τη στιγμή.
0: Ο Γκάμπριελ δίνει αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος, κατεβαίνει ο Βινίσιους, τον κλείνουν δύο, ο Χακίμι και Μπραχήμ Ντίας, δίνει φάουλ. Ο ρέφερι, ο Χακίμι έσπρωξε τον Βινίσιους από πίσω, τον σήκωσε, συνεχίζεται και το παιχνίδι. Ο Βινίσιους έχει απελπιστεί που δεν παίρνει την μπάλα και γυρίζει πίσω. Κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού στο πουθενά με στόχο τον Ιμπάνιες από τα δεξιά. Κάρλο Αντσελότι ανήσυχος στον πάγκο του. Προσπαθεί και αυτός να σκεφτεί να κατεβάσει ιδέες. Οι επιτυχίες βέβαια που έχει σε συλλογικό επίπεδο είναι αμέτρητες. Η Βραζιλία έχει αστήρευτο ταλέντο. Οπότε περιμένουμε κάτι ακόμη καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά μέχρι στιγμής το Μαρόκο είναι αυτό που είναι πιο ζωηρό και βγαίνει ξανά στην επίθεση με το Χακίμι από τα δεξιά που παίρνει πολλά μέτρα. Θα κάνει και το σούτ έξω. Δεν βρήκε στόχο στο 27. Το σούτ του Χακίμη που ανέβηκε, πήρε πάρα πολλά.

0: Άλλα μέτρα, σούταρε με το δεξί, αλλά έστειλε την μπάλα εκτός, δεν ανησύχησε ο Άλισον. Είχε κι άλλες επιλογές ο Χακίμι, όπως αυτή του Σαϊμπαρί που του λέει δώσε μου την μπάλα. Αλλά ο Άσος Παρίς Ζερμέν εκτέλεσε μόνος του και δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Και τώρα η Βραζιλία από τα δεξιά με τον Ραφίνια. Δίνει στον Κασεμίρο. Έχει τον Μπραχήμ Δίας να τον πιέσει. Κρατάει ο Κασεμίρο, ωραία. Θα κοπεί χωρίς φάουλ. Παίζεται, λέει ο ρέφερι. Κλέβουν οι Μαροκινοί με τον Ουναή. Ανεβαίνει ο Μαζραουί, δίνει στον Μπραχήμ Δίας. Από τα δεξιά ο Μπραχήμ Δίας με στήριγμα το Χακίμι πιο δεξιά. Τώρα θα του δώσει την μπάλα. Ντόγκλας Σάντος και Μπρούνο Γκιμαράες έχουν έρθει για να κλείσουν. Γυρίζει και ο Βινίσιους για να βοηθήσει την άμυνα. Συγκλίνει ο Χακίμι, δίνει στον Ουναή. Αλλάζουν οι Μαροκινοί, πάντα από τα δεξιά. Ο Μπουαντί θα κερδίσει το πλάγιο και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει σε αυτή τη φάση από τον Ντόγκλας Σάντος που έκανε την παρέμβαση. Απόλυτα ικανοποιημένος μέχρι στιγμής ο Ουαμπί. Ο 49χρονος τεχνικός του Μαρόκο. Με μπροστά η ομάδα του με ένα 0. Φοβερή τρίπλα από τον Μπραχήμ Δίας, Ντόγκλας Σάντος και Πακετά. Και κερδισμένο φάουλ από τα δεξιά κοντά στο κόρνερ. Από εκεί που κάνει επίθεση στο Μαρόκο πέρασε πολύ ωραία ο Μπραχήμ Δίας τον Ντόγκλας Σάντος που πήγε να τον ντουμπλάρει με τον Πακετά και κέρδισε το φάουλ ο Άσος Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο θα εκτελέσει ο αρχηγός ο Χακίμι. Ο Βινίσιος είναι στο τείχος. Στο MetLife Stadium. 21 το λεπτό, Χακίμι εκτελεί το φάουλ, κεφαλιά, έρχεται ο Γκάμπριελ με το κεφάλι να διώξει, Σαϊμπαρί την μπάλα εντός περιοχής, βγαίνει εκτός τώρα, πιέζεται, βρίσκει τον Μπραχήμ Δίας μέσα στην περιοχή, ωραίο το ακουνάκι, Σαϊμπαρί το σουτ, κόβει ο Μαρκίνιος, λάθος της Βραζιλίας, Μπραχήμ Δίας στο δεξί του, έρχεται ο Πακετά και η μπάλα φτάνει στον Άλισον, δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο Μπραχήμ Δίας, για άλλη μια φορά το Μαρόκο έγινε επικίνδυνο, νέο λάθος από τον Πακετά. Οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούν με τίποτα να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια. Το κοινό γιουχάρι καθώς βλέπει τη Σελεσάο να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να μην μπορεί να δημιουργήσει, να είναι πίσω στο σκορ και να πιέζεται συνεχώς από το Μαρόκο, το οποίο κλέβει ξανά την μπάλα. Ο Χακίμι είναι βιονικός. Από τα δεξιά ήρθε αριστερά, έκλεψε την μπάλα. Ουναή τώρα. Βρίσκει τον Μπραχήμ Δίας. Αυτός κρατάει την μπάλα. Θέλει να περάσει, δεν μπορεί όμως τον Γκάμπριελ. Ξυλεύουν ξανά όμως οι Μαροκινοί. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Το Μαρόκο είναι η ομάδα που κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά. Χακίμι νέο σούτ έξω η μπάλα. Παιδιά, νομίζω αυτό το 30 λεπτό που βλέπουμε δεν το περιμένανε ούτε οι πιο απεσιόδοξοι φίλαθλοι της Βραζιλίας.
1: Επειδή είναι και ο Σκέβης που παρακολουθεί εδώ πέρα και μας λέει είναι εφιαλτικό για τους Βραζιλιάνους. Η εικόνα της Βραζιλίας ήταν, αν μου επιτρέπεις τώρα, είναι αναμενόμενη, γιατί επιμένει ότι θα, με αυτόν τον τρόπο που παίζει, με αυτό το σύστημα να επιμείνω εγώ, θα κυριαρχήσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, έπρεπε να προσαρμόσει το σύστημά του. Το Μαρόκο έχει κλέψει όχι μόνο τις εντυπώσεις, αλλά έχει κλέψει και την μπάλα. Την έχουμε χάσει την μπάλα πολλές φορές.
0: Πάρα πολύ καλός και ο Ναή, παιδιά.
1: Ο Ναή είναι η ήρεμη, η δύναμη εκεί ανάμεσα στο 1-1 που είπες προηγουμένως.
0: Λίγο πίσω από το φόρτο, σε
1: πάρει. Ακριβώς. Είναι η ήρεμη δύναμη. Δεν κάνει περιττές ενέργειες. Νομίζω δεν έχει κάνει και κανένα λάθος μέχρι τώρα. Και είναι πολύ σπάνιο για τη θέση, να το πω έτσι, θέση 10, ας πούμε, κάπως. Ούτε 10. Ξέρω εγώ. Κρυφό φόρ.
0: Πάντως, παιδιά, οι Μαροκινοί δείχνουν και μεγαλύτερη θέληση. Ο Χακίμι στην προηγούμενη φάση από τα δεξιά έκλεψε την μπάλα και έφυγε αριστερά για να βγάλει και επίθεση. Για να δούμε τώρα τη Βραζιλία από τα αριστερά με τον Βινίσιους. Πατάει περιοχή. Δίνει στον Μπρούνο Γκιμαράες. Κλείνεται από τρεις. Θα βρει τον Βινίσιους από τα αριστερά. Στο δεξί φέρνει την μπάλα ο Βινίσιους. Μέσα στην περιοχή το σουτ. Τι έβαλε ο Βινίσιους. Βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32. Βραζιλία Μαρόκο 1-1 με αυτή την έμπνευση του Vinicius Junior. Δεν είναι να του δίνεις πολύ χώρο του Vinicius. Το εκμεταλλεύτηκε. Έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι από τα αριστερά μέσα στην περιοχή και από πλάγια θέση εκτέλεσε τον πόνο. Βραζιλία ισοφαρίζει το Μαρόκο κόντρα στη ροή του αγώνα. Η Βραζιλιάνη φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Ανακουφίζεται και ο Κάρλο Αντσελότη. Αναθαρούν και οι φίλαθλοι στις κερκίδες. Είχε κλειστεί ο Βινίσιους. Ο Μπρούνο Γκιμαράες με κάποιο τρόπο κατάφερε να του ξαναδώσει την μπάλα. Από πολύ πλάγια θέση ο Βινίσιους έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι. Δεν μπόρεσε ο Ελ Αϊναούι να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Και ο Βινίσιους Τζούνιορ με το δεξί εκτέλεσε τον πόνο. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και ισοφάρισε σε 1-1. Νομίζω αυτό το γκολ το χρειαζόμασταν για την εξέλιξη του παιχνιδιού, παιδιά, ώστε να δούμε και τους Βραζιλιάνους επιτέλους να παίζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε μέχρι στιγμής.
1: Για να σχολιάσουμε και το γκολ, για να καταλάβει ο κόσμος που έτσι καλώς μας έδωσε εικόνα, είναι ένα γκολ Βινίσιους, δηλαδή τα κλασικά γκολ του Βινίσιους. Βρήκε χώρο, έκανε την κίνηση προς το πέναντι, να το πω έτσι, αλλά από τα πλάγια, πολύ πλάγια, την πέταξε στο απέναντι παράθυρο και ουσιαστικά τελείωσε τη φάση τέλεια. Όμως εγώ θα επιμείνω ότι πρώτα απ' όλα είχαν προβλήματα, έχουν προβλήματα στην άμυνα οι Μαροκινοί, στην αλληλοκάλυψη της συγκεκριμένη φάση.
0: Πρώτη φορά που έλειπε ο Χακίμη από τη θέση του.
1: Ακριβώς. Αυτή η θέση που ήταν του Χακίμη, γιατί κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν πρόλαβε να καλύψει αυτό στον χώρο που είναι και ο καλύτερος παίκτης για αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπω ότι ξανά μπροστά είναι αυτή.
0: Ξανά μπροστά στην επίθεση στο Μαρόκο, από τα δεξιά. Και ο Χακίμη τώρα είναι η σειρά του να κερδίσει φάουλ από τον Βινίσιους. Θα του δώσει το χέρι ο Βινίσιους. Πάτησε άθελά του τον Χακίμη, ίσα ίσα τον βρήκε. Πήγε να καλύψει την μπάλα ο Χακίμη. Έπεσε στο έδαφος, θα σηκωθεί. Όλα καλά. Θα συνεχιστεί με φάουλ για το Μαρόκο το παιχνίδι. Από τα δεξιά, πλάγια. Νέα ευκαιρία για το Μαρόκο να γεμίσει. Άλλη μια στατική φάση για τους Μαροκινούς. Ο Χακίμη και σε αυτή την εκτέλεση. Ο Βινίσιους προσπαθεί να ξεσκώσει τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι τώρα ακούγονται. Είναι το μεγάλο αστέρι ο Βινίσιους. Από τη στιγμή που ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας και εκτός αποστολής, περιμένουν και αυτόν οι Βραζιλιάνοι. Στο 35 βρισκόμαστε. Χακίμη από τα δεξιά εκτελεί το φάουλ. Κεφαλιά του Κασεμίρο. Η μπάλα εκτός περιοχής. Μπραχήμ Δίας μαζεύει. Θα σεντράρει. Έρχεται ο Άλισον με τις γροθιές να διώξει. Αλλά ο Χακίμη με το κεφάλι γυρίζει πίσω στο Μαζραουί. Και η μπάλα ξανά στους Μαροκινούς. Και πιο πίσω ο Μαζραουί, καθώς πιέζεται από τον Ραφίνια στον πόνο η μπάλα. Πιέζει ο Ραφίνια κέντρο το φύλακα, διώχνει ο Μπόνο εκεί όπου είναι μόνο Βραζιλιάνοι. Η μπάλα καταλήγει στον Άλισον, την άφησε ο Γκάμπριελ και ο Άλισον γρήγορα αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος και αυτό στον Λούκας Πακετά. Δίνει στο Βινίσιους που έχει το Χακίμη, θα τον κόψει ο Χακίμη, πλάγιο για τη Βραζιλία. Γρήγορα εκτελεσμένο από τον Βινίσιους, πίσω η μπάλα στον Ντόγκλας Σάντος. Αυτός δίνει στον Γκάμπριελ. Ο Μαρκίνιος ανεβάζει από τα δεξιά τον Ιμπάνιες. Δεν βρίσκει χώρο και συμπέκτη ο Ιμπάνιες, γυρίζει κανά στο Μαρκίνιος, αλλάζουν οι δυο τους.
1: Χθεσινά μηνύματα για να βάλω κανένα τίποτα.
0: Άλισον. Αλλάζει με τον Μπρούνο Γκιμαράες. Αλλαγή παιχνιδιού στο πουθενά. Δεν μπορούσε εκεί ο Ιμπάνιες με τίποτα να γίνει αποδέκτης μπάλας. Πολύ ψηλά η αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπρούνο Γκιμαράες. Πλάγιο για το Μαρόκο από τα αριστερά. Ο Μαζραουί θα το εκτελέσει. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα χρόνο για να εκτελεστεί το πλάγιο. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Μαζραουί. Και τώρα έχουμε πλάγιο για τους Βραζιλιάνους. Ο Ιμπάνιες το κέρδισε από την κόντρα του με τον Ελκανούς. Ψάχνει συμπαίκτη ο Ιμπάνιες. Δίνει στον Μπρούνο Γκιμαράες. Ραφίνια θα χάσει από το Σαϊμπαρί. Κλέβει Ελκανού στον Ουναΐ. Κρατάει ο Ουναΐ και αλλάζει με το Σαϊμπαρί. Μπουαντί στον Ελ Αϊναούι. Διόπ δεξιά στο Χακίμη. Βρίσκει τον Μπραχήμ Δίας. Ωραία η τρίπλα του. Ωραία εδώ η προσπάθεια για το Μαρόκο και φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Κασεμίρο. η πρώτη του παιχνιδιού στο 37ο λεπτό. Ο Κασεμίρο γκρέμισε τον Ελ Αϊναουί πριν γίνει επικίνδυνος και φύγει στην κόντρα με τα αριστερό του πόδι. Ο Κασεμίρο τον πέταξε κάτω και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Και έχουμε φάουλ ξανά με γέμισμα για το Μαρόκο. Από τα δεξιά και πλάγια, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Χακίμι πάνω και από αυτή την μπάλα σηκώνει το χέρι του για κάποια κομπίνα. Λασαριστά δεξιά στον Μπραχίμ Δίας με τον Βινίσιους μπροστά του. Θα περάσει ο Μπραχίμ Δίας, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα όμως και περνάει out. Και νομίζω τον γκολ ο Βινίσιους, το out αυτό ο Βινίσιους του πανηγύρισε, όπως πανηγύρισε και τον γκολ του, το οποίο βλέπουμε και τώρα σε επανάληψη. Έπιασε 101 χιλιόμετρα το σούτ του, άπιαστο. Δεν μπόρεσε ο Μπόνο να απαντήσει. Ο Βινίσιους μπήκε στο παιχνίδι γιατί στα πρώτα λεπτά ήταν εκτός παιχνιδιού. Με αυτό το γκολ και με τις άμυνες που βγάζει στα τελευταία λεπτά, έχει μπει για τα καλά στην εξίσωση του παιχνιδιού. Και από αυτόν περιμένει και άλλα πράγματα η Βραζιλία, η οποία κερδίζει φάουλ τώρα. Ο Ελ Αϊναουί το έκανε, το εκτέλεσαν οι Βραζιλιάνοι. Πακετά για τον Βινίσιους. Τώρα οι Βραζιλιάνοι ψάχνουν μονίμως τον Βινίσιους από τα αριστερά. Αλλά ο Χακίμι είναι εκεί, τον έχει κλείσει. Γκυμαράες για τον Κασεμίρο. Μαρκίνιος. Πιο δεξιά για τον Ραφίνια, που έχει μπροστά τον Μαζραουί. Θα του βάλει την κόντρα Μαζραουί, θα κλέψει. Θα διώξει με το δεξί του. Η Βραζιλία κερδίζει ξανά την μπάλα. Μπρινό Γκυμαράες. Θα χάσει Ουναΐ. Θα χάσει και Ουναΐ. Ο μερικές μάχες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Βγάζουν οι Μαροκινοί όμως. Πολύ ωραία. Με τον Μπουαντί, και αυτός θέλει να βρει το Σαϊμπαρί. Αντίθετη κίνηση από το Σαϊμπαρί. Η μπάλα φτάνει στον Γκάμπριελ και αυτός δίνει στον Κασεμίρο. Κασεμίρο στον άξονα, δίνει στον Βινίσιους που μπαίνει προς τα μέσα. Κακό το πρώτο κοντρόλ του, έρχεται ο Μπραχίμ Δίας να βάλει την κόντρα και πλάγιο από τα αριστερά για τη Βραζιλία. Ντόγκλας Σάντος το εκτέλεσε. Έδωσε στον Βινίσιους. Θα περάσει τον Μπραχίμ Δίας. Θα αλλάξει με τον Πακετά. Ωραία τρίπλα του Βινίσιους. Κόβουν οι Μαροκινοί όμως. Έρχεται ο Τιάγκο να διορθώσει και να δώσει τον Ιμπάνιες. Ξανά η μπάλα στα πόδια των Βραζιλιάνων. Ιμπάνιες βρίσκει τον Τιάγκο. Κακό το κοντρόλ του. Κλέβουν οι Μαροκινοί πάρα πολύ ωραία και θέλουν να βγουν μπροστά με τον Ουναΐ. Δεν μπόρεσε ο Ουναΐ να κρατήσει. Ο Κασεμίρο πίσω για τον Μαρκίνιος. Και αυτός αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος. 40 λεπτό. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Μαροκινοί άνοιξαν το σκορ στο 21 με το Σαϊμπαρί και ο Βινίσιους σοφάρισε για τη Βραζιλία στο 32. Δύο καταπληκτικά γκολ στο παιχνίδι. Σαϊμπαρί έσκαψε τον Άλισον και ο Βινίσιους εκτέλεσε μέσα την περιοχή με το δεξί του πόδι στην απέναντι γωνία τον Μπόνο. Το Μαρόκο μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, αλλά η Βραζιλία τώρα έχει βρει γκολ ισοφάρισης. Έχει βρει λιγάκι τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και προσπαθεί να βρει, γιατί όχι, και ένα δεύτερο γκολ σε αυτό το πρώτο μέρος. Πολύ κακή πάσα του Πακετά για τον Ραφίνια. Πολύ ψηλή η πάσα του, πέρασε πλάγιο. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είδατε και εσείς τον Νεϊμάρ στο πλάνο, πώς ζει και αυτό στο παιχνίδι και αν λείπει από τη Βραζιλία αυτό το απρόβλεπτο που έχει.
1: Αν λείπει από τη Βραζιλία, πάντως στα χρυσαφικά, στα αυτιά και στα λαιμό.
0: Ήθελα να πω αυτό ακριβώς, με την αλυσίδα που είδα στο λαιμό του.
1: Εν τω μεταξύ, αλυσίδα από μόνο της ήταν μια καλή μεταγραφή για κάποιες ομάδες, έτσι. τα χρήματα, η αξία.
0: Ξανά οι Μαροκινοί μπροστά. Είναι πολύ δυναμικοί στις άμυνές τους και βγαίνουν τώρα μπροστά με τον Μπραχίμ Δίας. Δίνει δεξιά στο Χακίμι. Γέμισμα του Χακίμι. Κόβει ο Κασεμίρο με το κεφάλι. Πακετά πιο μακριά, αλλά εκείνο ο Χακίμι. Είναι παντού ο Χακίμι. Έρχεται ο Τιάγκο. Κλέβουν οι Βραζιλιάνοι και κερδίζει κεφάλαιο Πακετά. Ήθελα να ξέρω αν ο Χακίμι κουράζεται. Παιδιά, τρέχει σε όλο το γήπεδο, δεξιά, αριστερά. Και μία φορά που έλειψε από τη θέση του, οι Βραζιλιάνοι βρήκαν γκολ.
1: δεν έλειψε από τη θέση του, κάλυπτε θέσεις άλλων.
0: Αυτό.
1: Έτσι για να ακριβώς, γιατί δεν είναι κανένας ξεχασιάρης, αλλά εντάξει, αυτό είναι και η κλάση του Βινίσιους, έτσι, και αν θέλεις και οι λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν και τη διαφορά σε ένα παιχνίδι.
0: Πάντως ότι... παίκτες υπήρχαν εκεί, τρεις του Μαρόκο, αλλά δεν ήταν ο Χακίμι.
1: Ναι, άλλο ο Χακίμι, άλλο οι τρεις υπόλοιποι του Μαρόκο. Υπάρχει διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, Βραζιλία-Μαρόκο είναι το 1-1 που σημαδεύει την αναμέτρηση και νομίζω ότι αδικεί και το σκορ αδικεί κατάφρατη στους Μαροκινούς, έτσι.
0: Από τα δεξιά τώρα η Βραζιλία με τον Μπρούνο Κιμαράες θέλει να βγει στην επίθεση, θέλει να κάνει τη σέντρα, ο Μαζραουί βάζει την κόντρα, κερδίζει ξανά ο Μπρούνο Κιμαράες, πέφτει κάτω, παίζει τηλεδιετής, σηκώνει τον Μπρούνο Κιμαράες και κρατάει, τον πιέζει ασφυκτικά ο Μαζραουί, κάνει λάθος ο Μπρούνο Κιμαράες. Κλέβουν οι Μαροκινοί, θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Η μπάλα φτάνει στον Μπραχήμ Δίας με κάποιο τρόπο. Τον κυνηγάει ο Ιμπάνιες, του κάνει φάουλ. Πιάνει και το πόδι του ο Μπραχήμ Δίας. Και έχουμε κίτρινη κάρτα. Δεύτερη στον αγώνα και αυτή για τη Βραζιλία. Για τον Ιμπάνιες αυτή τη φορά. Καθώς γκρέμισε τον Μπραχήμ Δίας στο χώρο της μεσαίας γραμμής πριν φύγει στην αντεπίθεση.
1: Λεωνίδα, αν θέλει να πάρει το παιχνίδι, η Βραζιλία πρέπει και να κλωτσίσει και να τρέξει περισσότερο και, αν μου επιτρέπεις και πάλι την έκφραση, και να ματώσει. Δεν μπορεί να πάρει το παιχνίδι διαφορετικά η Βραζιλία. Πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο από τους Μαροκινούς, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, και πρέπει να κλωτσίσει περισσότερο από ό,τι κλωτσάει ως Βραζιλία. Δηλαδή να γίνει πολύ πιο σκληρή.
0: Προσπαθούν οι Βραζιλιάνοι, το πιο σημαντικό για αυτούς είναι ότι σοφάρισαν πριν την.
2: Πόσο πιο σκληρή, έχει δει ήδη δύο κίτρινες κάρτες και δεν έχει βγει το μίχρονο.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι περνάνε σαν σταματημένους σου περνάνε. Γι' αυτό το λέω. Εντάξει, τι να κάνουμε, να τρέξουν περισσότερο, να καλύψουν τους χώρους.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Μαροκινοί δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση και στα τρεξίματα και στις άμυνες που βγάζουν. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε οι Βραζιλιάνοι. Η Βραζιλία έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν διαφορά, όπως είναι ο Βινίσιους, τους χρειάζεται μια στιγμή μαγείας, λίγο χώρο να βρουν. Αλλά όπως εδώ βλέπουμε, ο Μπραχήμ Δίας κάνει και αυτό στα μαγικά του, κόβεται βέβαια. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Κασεμίρο, Ραφίνια. Πιέζει το Ραφίνια και κερδίζει το φάουλ από τον Ελκανούς, ο οποίος δεν συμφωνεί με την απόφαση του Βίτσιτς. Πάντως το φάουλ το κέρδισε ο Ραφίνια στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εγώ είδα να παίρνει την μπάλα εδώ ο Ελκανούς με το δεξί.
1: Βέβαια δεν ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ.
0: Την μπάλα βρήκε ο Ελκανός. Φάουλ έδωσε ο διαιτητής αναμέτρησης. Λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά και μένει να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Στα πιο πολλά μάτσα έχουμε δει πολλά λεπτά. Είναι νέα μόδα πλέον στις μεγάλες οργανώσεις. Όλοι οι Βραζιλιάνοι μπροστά για αυτή τη στατική φάση. Πακετά πάνω από την μπάλα και Μπρούνο Κιμαράες. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ για την Βραζιλία. Αφήνει ο Πακετά για τον Μπρούνο Κιμαράες. Ποιον ψάχνει, εκεί είναι πάντως παίκτης του Μαρόκο και πιο συγκεκριμένα ο Μπουαντί, ο οποίος έδειξε με το κεφάλι. Και τώρα ο Ναΐ ανεβάζει το Χακίμι από τα δεξιά. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Χακίμι ωραία με τον Μπουαντί. Και ο Ναΐ στη φάση. Ωραίο τριγωνάκι από τους παίκτες του Μαρόκο. Έρχεται ο Τιάγκο, σέντερφορ της Βραζιλίας, αριστερά στην άμυνα για να καλύψει. Όλοι οι Βραζιλιάνοι πίσω από την μπάλα. Γυρίζει και ο Βινίσιους. Είναι τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Το Μαρόκο κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Με τον Μπραχήμ Δίας. Είναι κεντρικά, ψάχνει συμπαίκτη. Αλλάζει με το Σαϊμπαρί. Ελαϊναούι, Σαϊμπαρί. Διόπ, ανεβαίνει και ο στόπερ του Μαρόκο. Δίνει δεξιά στον Ουναΐ. Παίζει το 1-2 με τον Χακίμι, κρατάνε οι Μαροκινοί, ψάχνουν ίσως μια καλή τελευταία ευκαιρία σε αυτό το πρώτο μέρος. Πίσω η μπάλα στον Μπόνο, ο οποίος έψαξε τον Χακίμι, δεν τον βρήκε και τώρα γυρίζει ο Χακίμι στην άμυνά του. Ωραία ο Πακετά, τον πέρασε, έχει την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά, ανεβάζει τον Ντάγκλας Σάντος. Θα γεμίσει με το αριστερό, Πακετά το γυριστό, Μπόνο βγάζει. Και κόρνερ για τη Βραζιλία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τη σέντρα του Ντούγκλας Σάντος και το γυριστό του Λούκας Πακετά. Ο Μπόνο αυτή τη φορά έχει απάντηση. Έπεσε στη γωνία του από τα αριστερά και έβγαλε την μπάλα με τα χέρια. Κόρνερ για τους Βραζιλιάνους. πρώτο γέμισμα πετυχημένο για τη Σελεσάο. Και κόρνερ με τον Ραφίνια από τα δεξιά. Τελεί με το αριστερό Ραφίνια. Κεφαλιά και έξω. Ο Μαρκίνιος πρέπει να έχει βρει την μπάλα. Όχι, λέει ο ίδιος. Α, ότι έχουν δώσει οι διαιτητές. Δεν συμφωνεί ο Μαρκίνιος. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι. Θα δούμε ξανά τη φάση από τα replay. Ο Μαρκίνιος δεν φαίνεται να έχει βρει την μπάλα. Νομίζω έχει βρει στο Χακίμι. Και πρέπει να ήταν corner η μπάλα.
1: Corner ήταν, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα. Εντάξει, πέρασε η φάση.
0: Μόνο αν είχαμε goal θα εξεταζόταν.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πλέον εξετάζονται και τα corner με τις αλλαγές που έχουν γίνει στους κανονισμούς. Goal δεν είχαμε όμως. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μπόνο εκτέλεσε το ελεύθερο. Ο Ναΐ πήρε μια κεφαλιά. Εκεί είναι όμως μόνο ο Ιμπάνιες, ο οποίος θα διώξει μακριά. Διόπ θα πάρει την κεφαλιά. Βρήκε τον Μπραχήμ Δίας. Θα το κλέψει ωραία ο Μπρούνο Γκυμαράες. Κασεμίρα ανεβάζει τώρα τον Βινίσιους από τα αριστερά. Κάνει το overlap ο Ντόγκλας Σάντος. Ο Βινίσιους κρατάει. Θέλει να περάσει το Χακίμι. Δεν μπορεί, θα τον κόψει. Και τώρα θέλει το Μαρόκο να τρέξει για να δούμε. Χακίμι κερδίζει το φάουλ όμως. Από τον Λούκας Πακετά. Πριν φύγει ο Χακίμι στην αντεπίθεση και γίνει επικίνδυνο το Μαρόκο. Χακίμι προηγουμένως έκοψε τον Βινίσιους, αλλά νομίζω υπήρξε φάουλ εδώ, το οποίο δεν δόθηκε. Ο Χακίμι έχει βρει μόνο τον αστράγαλο του Βινίσιους και νομίζω ήταν ξεκάθαρο φάουλ. Παίζεται υπό Βίντσιτς. Και νομίζω ήταν και φάουλ για κάρτα αυτό, παιδιά, όχι απλά φάουλ.
1: Ναι,
0: έχει ήταν, πετύχει μόνο ήταν, τον αστράγαλο του Βινίσιους.
1: Ναι, ήταν κλασική περίπτωση που λέμε. Έχεις δίκιο. Και ήταν και σχεδόν πάνω στην γραμμή.
0: Λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Μαρόκου. Ακριβώς. Γεμίζει ο Μπόνο. Κίνο Ραφίνια κατεβάζει με το στήθος. Γυρίζει πίσω στον Άλισον. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Το Μαρόκο προηγήθηκε με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό. Ο Βινίσιους στο 32 σοφάρισε 1-1. Ένα πολύ ωραίο πρώτο μέρος. Το Μαρόκο μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι. Είχε καλύτερα τρεξίματα. Ήταν πιο δυναμικό στα μαρκαρίσματά του. Αλλά η Βραζιλία με μια έμπνευση του Βινίσιους έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Και πάει τώρα στο ημίχρονο για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Κάρλο Αντσελότι στην εικόνα που έχει σε Λεσάο σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2026, πρώτη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο. Νομίζω ότι αν συνεχίσει και το Μαρόκο έτσι θα δούμε ακόμη καλύτερο δεύτερο μέρος, καθώς και η Βραζιλία καλείται να πάρει και αυτή περισσότερα ρίσκα, να τρέξει περισσότερο και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, γιατί θέλει να ξεκινήσει αν μη τι άλλο τη φετινή της εκστρατεία με νίκη. Δεν ξέρω αν θέλετε τον λόγο, παιδιά, να πείτε και εσείς για αυτό το λόγο, πρώτο μέρος.
1: Θέλουμε τον λόγο για να πάρεις και εσύ τις ανάσες σου, αλλά πριν ξεκουραστείς, σε βάζω σε ένα άλλο παιχνίδι. Εδώ έχουμε και μια κλήρωση.
0: Πάμε.
1: Να την κάνουμε στο ημίχρονο. Θέλουμε να μας πεις τρεις αριθμούς από το 1 έως το 73.
0: Ωραία.
1: Για αυτό το βιβλίο που δίναμε δύο μέρες τώρα και σήμερα, αλλά σήμερα δεν προλάβαμε να πούμε πολλά, δεν έχει καμία σημασία. Το αναπτύξαμε και το αρκετά. Το λεξικό του ποδοσφαίρου, του Στέλιου του Βραδέλη το βιβλίο από το Sportbook, και δίνουμε τρία αντίτυπα σήμερα. Άρα θέλουμε τρεις αριθμούς από το 1 έως το 74. 74, όχι 73.
0: Ωραία, θα σου ξεκινήσω με τον αγαπημένο μου, το 22.
1: Το 22 το φόραγες, έτσι πάντα.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν το φόραγες.
0: Είναι το αγαπημένο μου και δεν το φόρεσα ποτέ.
1: Για πες.
0: Το 22 λοιπόν.
1: Ναι.
0: Το 6 που το φόραγα.
1: Έτσι.
0: Και το 14.
1: Και το 14. Καλή ξεκούραση, τα λέμε σε λίγο. Πάμε κατευθείαν Νέα Υόρκη. Πέτρο.
3: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
1: Εσύ πώς είσαι?
3: Έχω βγει στην αναζήτηση της Βραζιλίας. Ψάχνω να την βρω στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορώ να την βρω. Τι γίνεται?
1: Αυτά λέγαμε. Αυτοί με τα κόκκινα σαν Βραζιλιάνοι παίζουν, έτσι.
3: Ρε παιδί μου, όμως να σου πω κάτι. Εγώ είδα το πανηγυρισμό του Αντσελότη στον γκολ. Είναι λες και Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να παίρνει την μπάλα ο Τιάγκο στο κέντρο από αριστερά, αρκετά μακριά την περιοχή, δεν λέω. Να είναι ο Βινίσιος με χώρο και να μην του πετάει την μπάλα και να περιμένουν κόσμο να έρθει για να κάνουν οργανωμένη επίθεση. Δηλαδή, περίεργα πράγματα για Βραζιλία, ας πούμε. Δεν εμφανίστηκε ο Βινίσιος, ο οποίος μόλις το ενημερώσει θα έκανε δηλώσεις, βέβαια δεν το πίστευε κανένα, και είπε ότι δεν με ενδιαφέρει, λέει, να σκοράρω. I don't care about foreign goals, είπε. Και μέχρι που εμφανίστηκε σήμερα και το έπαιρνε με γύρω

0: πολύ δολάρα δηλαδή, και να κάνει το 1-1. Και τώρα πια έχει γυρίσει και το μέλλον. Από την ώρα που έβαλε τον γκολ, δεν ξέρω αν διαφωνείτε δηλαδή. Από την ώρα που έβαλε τον γκολ η Βραζιλία, άλλαξε. Δεν είδαμε ξανά αυτή την κυριαρχία του Μαρόκου κτλ. Ήταν δηλαδή το παιχνίδι και πιο ισορροπημένο. Απλώς απορίες θα ξέρουν πώς δεν πήγαν το πράγμα στην αρχή. Δηλαδή περιμένουμε την Βραζιλία να μπει, να φορτσάρει. Οι παίχτες που είναι στην 11η. Εντάξει, δεν έχει τα απουσία του Νεϊμάρ τώρα. Οκ. Ο Νεϊμάρ και η Βραζιλία είναι πάντα συν 1-2 από αυτό που έχει κάνει όλη τη χρονιά ο Νεϊμάρ. Έχουν όλοι παίχτες. Και ο Κασιμίρο παίζει μέσα και κάνει καλή χρονιά. Και ο Τιάγκο την παίζει μέσα και κάνει καλή χρονιά. Για τον Βινίσιο, οκ, δεν το συζητάμε. Και ο Πακετά και ο Ραφίνια πολύ περισσότερο. Και ο Λεφίου Μαρκίνιος πίσω.
1: Παρατήρησα και κάτι άλλο. Αυτές οι κίτρινες κάρτες και τα μαρκαρίσματα και οι παρατηρήσεις που έχει κάνει, ειδικά για τον Καζεμίρο που ήδη έχει κίτρινη κάρτα, είναι πρόβλημα για τη Βραζιλία. Και το λέω αυτό διότι οι πλάγοι παίζουν πραγματικά πολύ πλάγια και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουν λίγο προς τον άξονα. Ποδοσφαιροκουβέντα κάνουμε τώρα, δεν έγινε και τίποτα, έτσι.
0: Αλλά η Μπάνια, για παράδειγμα, που παίρνει την κίτρινη κάρτα, αυτό που λες, Τάσο, έχεις δίκιο, την παίρνει ακριβώς εκείνη το σημείο. Δηλαδή, στην αρχή, με το που βλέπεις, λες, όχ, λες να καθυμερώνει να φάει δεύτερη. Και μετά από ένα δευτερόλεπτο, δεν καταλαβαίνει την Μπάνια.
1: Και στην επόμενη φάση έπρεπε να μαρκάρει ο Κασεμίρο και φοβήθηκε να μαρκάρει.
0: Βέβαια φοβήθηκε.
1: Οπότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να μαζέψει κόσμο ο Αντσελότη στα χαφ, αναφέρομαι γιατί, από την πλευρά της Βραζιλίας. Όσο για τη, μετά την ισοφάριση που έχει απόλυτο δίκιο, ισορρόπησε το παιχνίδι μετά την ισοφάριση, νομίζω ότι μάλλον θόλωσαν λιγάκι οι Μαροκινοί. Όχι γιατί είναι άπειροι, όχι. Αλλά είναι η ροή του αγώνα. Είναι η ροή του αγώνα τέτοια που τους έχει κάνει, τους επηρέασε πάρα πολύ τον γκολ. Περισσότερο ευθύνονται οι Μαροκινοί δηλαδή, Πέτρο.
0: Ναι. Γι' αυτό το ρεσάζω. Μήπως η Αλεπού αυτή ο Αντσελότη είχε στο νου του ότι ας πούμε εμείς λίγο χαλαρά, λίγο να δώσουμε λίγο το γήπεδο στην αρχή, να κουραστούμε, να κλέψουμε καμιά μπάλα, αλλά να πεις ρισκάρει. Εσύ πάντα παίρνεις ένα ρίσκο.
1: Οι ομάδες του Αντσελότη παίζουν πάντα την κόντρα. Θέλει, κυνηγάει, την ψάχνει την κόντρα. Γι' αυτό και δίνει και μπάλα πολλές φορές. Αλλά εδώ. Ναι, αλλά γιατί ο Ραφίνια λίγος είναι, ακόμα και ο Πακετά που πασάρει εκπληκτικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να πάρει μπάλα η Βραζιλία από την άμυνά της, δηλαδή να βγάλει την κόντρα, αυτό που λέμε και στο μπάσκετ, να κλέψεις για να βγεις στον εθνιδιασμό. Έτσι, είναι πολύ απλό το πράγμα θεωρητικά, στα λόγια τα δικά μας, αλλά επί της ουσίας είναι πρόβλημα για τη Βραζιλία. Και επιμένω εγώ, η κίτρινη κάρτα Κοζεμίρο είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω τις εναλλακτικές του αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, γιατί μάλλον βαριέμαι να τα δω τώρα. Βαριέμαι, κατάλαβες τι εννοώ. Θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και αν οι Μαροκινοί δεν είναι τόσο επηρεασμένοι, γιατί νομίζω στο δεύτερο θα ξαναπούμε το ίδιο τρόπο, θα έχει πρόβλημα. Εάν όμως.
0: Ο Φαμπίνιο λογικά θα πει άμα χρειαστεί. Ο Έντερσον της Αταλάντα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εκεί στον άξονα λες να σφίξουν.
0: Ναι, άμα χρειαστεί. Το Φαμπίνιο βλέπω πολύ άμα θέσει να τον
1: αντικαταστήσει. Χρειάζεται και άλλο παίχτη εκεί πέρα, στο χώρο του κέντρου, γιατί θα δυσκολευτεί πάρα πολύ ο Καζεμίρο να κρατήσει όλους αυτούς τους παιχταράδες.
0: Γιατί έδωσε το Μαρόκο, τα σοπήγε πιο πολύ από εκεί, από τον άξονα του γκολ, όπως μπήκε και τον γκολ.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Δεν τους ξέρεις το Χακίμι, ο οποίος μέχρι και αριστερά έχει βρεθεί σε κάποια φάση. Κατά τα άλλα, οι πλάγοι του Μαρόκου δεν έχουν κάνει τη ζημιά που περιμέναμε να βγουν από τα πλάγια, και το σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζεται και πολύ από τα πλάγια. Αλλά επί της ουσίας ο άξονας είναι η δύναμή του. Και αυτό γιατί με απλά ελληνικά και ποδοσφαιρικά έχει πάρει το κέντρο. Οπότε, αν πάρει το κέντρο.
0: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ. Και να πω για αυτόν τον Ισμαήλ Σαϊμπαρή, το παίκτη που έβαλε τον γκολ για το Μαρόκο. Παίκτη στα Ευκόβεν, τον έχει πάρει η Ευκόβεν κάπου το 19-20, ηχηρικά τον έχει από τι ακαδημίες της. Δηλαδή, ξεκίνησε αυτό που έχω μάθει να λέμε Young PSV, του νέου. Δηλαδή, και φέτος, μόλις πριν από μερικούς μήνες, ούτε μήνα δεν ξέρω, να έκλεισε μέρες, μήνες τέλος πάντων, αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της Serie Divisie και λέει ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Και δεν είναι μάλιστα παίκτης ο οποίος μόνο σκοράρει. Ο Σαϊμπαρή είναι παίκτης που δίνει και assist. Πέρσι είχε 11 με 11 γκολ, έτσι και 8 assist με 15 γκολ και έχει χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 40 εκατομμύρια. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τους φανάκριβους ποδοσφαιριστές και διαολεμένους κατά τα άλλα επίσης της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Είπαμε ότι το Μαρόκο είναι νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Η Βραζιλία είναι 6. Δεν είναι το παιχνίδι τόσο ξεκάθαρο φαβορή όπως είναι από το μυαλό του. Το είπαμε πριν από το παιχνίδι και φάνηκε στις 45 λεπτά. Αυτό το πράγμα επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο δεύτερο 45 λεπτό, που προφανώς

0: Δηλαδή, έχοντας όντας η ομάδα που έχει σοφαρίσει, να μπει με λίγο, ξέρεις, ένα διαφορετικό, να το πω, του με την καλή έννοια και momentum στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Και κάπως έτσι θα πορευθούμε. Πετράν, δεν ξέρω, δώσε μας λίγο κλίμα τώρα που τους έχεις δει.
0: Κλίμα, ναι.
1: Εκεί πέρα πώς είναι. Πρώτα απ' όλα τι τρώνε. Όχι, αστεύομαι, δώσε μας το κλίμα.
0: Έχει σαβούρα απ' έξω, από κοτομπουκιά, μπέργκερ, πατάτα, πύρα, κάρτα. Έχει τα γνωστά τα γήπεδα
1: κτλ. Έτσι, τώρα έχεις γίνει ένα μέλος των βραδινών παλαδόρων, γιατί εμείς οι μαγειρικοί την έχουμε ως ενότητα.
2: Τι είπε για φαΐ.
1: Για να τι είπε για φαΐ, να το καλώς
0: ήρθε. Μα καημά ξύπνησε, είπαμε εδώ μπάλε, είπαμε καθημερινή.
1: Κάνει τον τηλεφωνητή, κρατάει σημειώσει για τα γκολ.
2: Αυτά τα είδαμε, ρε. Αυτά τα είδαμε. Το άλλο όμω δεν το μυρίσαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω μπαλίτσα είδαμε, λέω.
1: Μπαλίτσα είδαμε.
2: Τι βλέπουμε, με τα ματάκια έχουμε. Ό,τι και να λέμε εμεί.
1: Χαντάξ. Χαντάξ.
2: Ό,τι και να λέμε παραδόρι, ναι. Αλλά το δεν μυρίσαμε, φαΐ.
0: Μια ιδέα.
1: Το μήνυμα, επειδή εμεί σε ρωτήσαμε, αλλά είσαι πολύ ευγενικό εσύ και διακριτικό και ρωτάει και ένα φίλο εδώ πέρα, δεν απάντησε στο αρχικό σημαντικό ερώτημα. Βραζιλιάνες εκεί. Αυτό ρώτησε.
0: Πάμε, ρώτησε τέτοιο πράγμα. Είχε πολύ φασαριακή που έλεγα εγώ τα δικά μου. Έκανα ανάλυση τη δεκάδα.
1: Ναι, ανάλυση δεκάδα και τώρα. Ναι, εντάξει.
0: Βέβαια, από τώρα είναι και αργά στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι κατά μεσήμερο μετάλλα ήλιο. Άρα μπορούμε να πούμε την κουβέντα.
1: Μπορεί να λες ό,τι θέλει, αρκεί να τα πει με ωραίο τρόπο.
0: Ναι, ναι. Αν είχα να διαλέξω ανάμεσα στο top το βραζιλιάνικο με το top το παροκοινό, believe me, πιστέψτε με, θα έπαιζα διπλό. Ναι, ναι. Με βάζει αυτό που έχω δει τώρα, έτσι όλα αυτές τις μέρες εδώ πέρα.
1: Και φαγωμένος.
0: Γιατί έδωσε ένα τρομερό χρόνο. Όχι, φαγωμένος δεν είμαι, να πω την αλήθεια, αλλά θα τελειώσω. Δεν θα πάει 12-2 η ώρα το βράδυ. Θα σου πω εκεί τι έχει να γίνει. Και κάτι άλλο θα έλεγα τώρα και το ξέρω. Να πω, ναι.
1: Ναι, να πεις, να πεις.
0: Η Βραζιλία οποτεδήποτε μπαίνει σε ένα τουρνουά, σε παγκόσμιο κύπελλο δηλαδή, ο κόσμος είναι πάνω να το πάρουμε κτλ. Έχουν και καιρό ούτως ή άλλως και τέτοια, έτσι. Φέτος, το γεγονός ότι έχουν βασίσει πάρα πολύ έντονα τις ελπίδες στον Αντσελότη. Εδώ, ρε παιδί μου, οι Αμερικανοί το έχουν κάνει τώρα το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θα το συνδυάσω πολύ γρήγορα. Δεν θα καθυστερήσω άλλο. Έχουν κάνει σοου και πριν την έναρξη του αγώνα, ξέρεις. Να μπουν μέσα οι μεγάλες σημαίες, να απολυθούν κτλ. Τα κοιτάζει τα σχετικά πλάνα. Εθνικού σύμβουλου και τέτοια. Ο προπονητής, οι προπονητές δηλαδή, περνάνε από το πλάι πίσω από τις αιστείες, δηλαδή για να πάνε κάτω στους πάγκους, μέχρι να γίνει ένα άκρο στον εθνικό ύμνο κτλ. Με τον πήγαιο Αντσελότη, τίποτα φανταστείτε. Με το που μπήκε ο Καρλίτος μέσα, έγινε πραγματικά ο κακός χαμός από τους Βραζιλιάνους. Γιατί είπαμε, είναι που είναι τρελαμένοι με την ομάδα τους και σε κάθε παγκόσμιο κύπελο το παίρνουν όχι από τους Άγγλους, αλλά το παίρνουν. Όσο μάλλον φέτος που έχουν βασιστεί πολύ πάνω στον Αντσελότη, φάνηκε παραλαμβάνω από την είσοδο του αγωνιστικού χώρου. Εγώ το είχα ξαναδεί δηλαδή κάπου.
2: Αυτό να θεωρήσω ότι περιμένουν πολλά από τον Αντσελότη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το λέει και ο Χόρχε με τα ρεπορτάζ που έδωσε από τα βραζιλιάνικα μέσα.
0: Δηλαδή τρελαίνονται που τρελαίνονται. Πόσο μάλλον επειδή έχουν αυτόν στον πάγκο, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι Καρλίτο, είναι ο Καρλίτο.
1: Έτσι. Ο Καρλίτο, να ξέρεις, εντάξει, εγώ είμαι φαν της Ρεάλ Μαδρίτης και τον αγαπάω όσο δεν παίρνει, αλλά επειδή έχει δώσει και παλαιότερα συνέντευξη, έχει δεχθεί τρεις κρούσεις από την Ομοσπονδία της Ιταλίας, της πατρίδας του δηλαδή, για να αναλάβει την εθνική ομάδα. Τρεις φορές είπε όχι και μάλιστα την τρίτη φορά έκανε κάποιες δηλώσεις. Ασχέτως αν δεν έλεγε ότι είχε τις προτάσεις, λέγοντας ότι εγώ είμαι προπονητής, θέλω την καθημερινότητα, δεν θέλω εθνικές ομάδες. Ουσιαστικά δεν ήθελε να πάει στην εθνική Ιταλίας, γιατί και οι Βραζιλιάνοι εδώ και χρόνια το Μπρεσάραν, δεν είναι τώρα τωρινό το θέμα που προέκυψε.
0: Μα το έβλεπε ο Αντζελότη για την Ιταλία, του κακόν άρχεται. Όπως το είδαν όλοι και δεν πήγε κανένα. Το Μαντίνι είχε πάει και έφυγε. Πήγε ο Γκατούζο που είναι τρελός. Δεν θα βαριάζει. Και εδώ που τα λέμε στην ηλικία που ήταν και με την προπονητική καριέρα που είχε, σε παρένθεση δεν είχε. Επέλεξε να πάει.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα, Αρτζελότη με Κατούζο.
0: Αυτό λέω. Ναι, ναι. Και πήγε αυτό επειδή όλοι οι άλλοι το απέχασαν γιατί κάτι έβλεπαν. Τώρα με το ρετέκι βασικό του παιδικό. Σούπερ Κάρτερ Εσπόζητο. Και ο καλύτερο που έχει δει σε διάστημα του πια ακριβώ δεν είναι τραυματοφύλακα. Νομίζω κάποιο λάθο έχει φάει. Κάτι γίνεται με τη φρουνιά αυτή τη συγκεκριμένη τέλο πάντων που δεν είναι καλή. Τώρα στον Κόντε έχουν πέσει με τα μούτρα παρεμπιπτόντω. Οι Ιταλοί του καταφέρουν να τον πείσουν. Εκεί και αν Δημήτρη, επειδή μέσα μια συνέντευξη από το πρωτάθλημα του Ράφα Μπενίτε, είπε θα πήγαινε στην εθνική ομάδα τη Ιταλία, λέει και το ρώτησε κανένα. Μήπω κάνουν την έκδοση και πάρουν ράφα. Ράφα.
1: Λες, ε.
2: Να πάνε για ένα ακόμη μουντιάλ να μην πάνε.
0: Μπράβο, ναι. Θα κάνουν τέσσερα, Τέσσερα.
1: Νομίζω ότι.
0: Βλέπω, hot dog, βλέπω, τώρα πανέβαινε λίγο τα σαροπάτια.
1: Ε, άντε,
0: κατέβηκα 9 ορόφου και ανέβηκα άλλου 9 ορόφου.
2: Οπότε δικαιούσε. Με τα πόδια.
1: Ασανσέρ δεν έχει.
0: Με τα πόδια, ναι, ναι.
2: Με τα πόδια του δικαιούσε, εντάξει. Τα κάψε.
0: Το πέρα ήταν κάπου περιπέτεια, λοιπόν, έχει κοντόπικο το πουκιά καργά να το πάλι βλέπω.
2: Όχι, αυτό δεν
0: είναι. Γιατί έχει και πολλά παιδάκια, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένα εδώ πέρα, τη σκάλα, που βγάζει μια φανέλα Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Το επιλυνικό με το παμεράκι του, που τα είδε στη σκάλα με τον Ιμπερό. Και ήρθε να δω το μάτι. Τι μάτι θέλω να διαπιστώ με το παιδάκι του Ξερβό. Είναι ενός, δεν είναι κάπου ένα κύριο, καταλαβαίνεις.
1: Γι' αυτό ρε, γι' αυτό, ρε Πέτρε, Πέτρε, γι' αυτό αγαπάμε Βραζιλία. Ναι. Είναι ικανή να φτάσουν στο διάστημα για το ποδόσφαιρο. Για να φτάσουν στο διάστημα. Λοιπόν,
0: καημά, άκου γράφε.
2: Ξεκινάει ρε, ξεκινάμε.
0: Είμαι στο δρόμο να πάω προς τα εκεί. Ice cream, φωτί.
1: Το μενού, το μενού, το μενού.
2: Αυτά λες, ο κόσμος θα νομίζει πως είμαι 144 κιλά.
1: Ο Πέτρος έχει κάνει. Είναι αδυνατισμένος, είναι κομψός.
0: Και πατάτα
1: τη γανική κάρκα, έχει φτιάξει κορμί φιδίσιο.
0: Αράπητο, έλα.
3: Φέρε μια μπλούζα Αντσελότη, ρε φίλε.
0: Μπλούζα Αντσελότη.
3: Ναι, πες του.
0: Μπλούζα Αντσελότη το ίδιο δεν έχει, ρε φίλε.
3: Τι άμμο, λέω, πιατσέρε Κάρλο Αντσελότη, ξέρω εγώ.
0: Άκου. Άμα βρω τον Αντσελότη, το λέω, είσαι αδερφός, αλλά δεν θα πω λέω. Θα πω Πετράν και άμα μου δώσει, πολύ ωραία. Θα σηκώσω ότι φορέσει μια φορά στον ύπνο. Τον ύπνο θα μου θέλει, μην την χαλάσει. Μέχρι εκεί. Και επειδή είπαμε ότι η Βραζιλία δεν μας άρεσε, αλλά είμαστε Βραζιλία, έρθε το κιάσο τώρα να τελειώνουμε, εντάξει.
1: Βλέπω αλλαγή, βλέπω αλλαγή. Ετοιμαζόμαστε για αλλαγή.
3: Τι αλλαγή κάνει.
0: Πάω μέσα. Άντε. Τα λέμε μετά, μα θέλετε, παιδιά.
1: Έλα, γεια σου, ναι, ναι. Γεια σου, Πετράνη. Γεια σου, Πετράνη.
3: Διπλή αλλαγή βλέπω κάνει η Βραζιλία. Φαμπίνιο είδα και Ντανίλο. Δεξί μπακ. Δηλαδή, φίλε, ο Ντανίλο να πάρει τρεις στην πάνη.
1: Εσύ πήγε προ νερού σου προηγουμένω στο ημίχρονο. Εμεί τα είπαμε. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το κακό στο κέντρο της Βραζιλίας. Γι' αυτό και οι αλλαγές. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει, γιατί τι εννοώ, μπορεί να μην αλλάξει η εικόνα. Αλλά προσπαθεί ο Αντσελότη να αλλάξει την εικόνα της Βραζιλίας στον άξονα. Έχει πρόβλημα η Βραζιλία και είναι ξεκάθαρο. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε και συνέχεια. Δες εκεί τα στοιχεία για να μας ενημερώσεις σωστά, γιατί και εμείς τώρα κάναμε και λίγο καφενείο, οπότε σε ταλαιπωρήσαμε. Πριν ξεκινήσω όμως να πω ότι στο νούμερο 6 είναι η Χρυσαυγή που κερδίζει το βιβλίο «Το λεξικό του ποδοσφαίρου». Στο νούμερο 22 είναι ο κύριος ο Γιάννης Μαγδάνης που κερδίζει το βιβλίο «Το λεξικό του ποδοσφαίρου» του Στέλιου Βραδέλη. Και στο νούμερο 14 είναι ο Βαγγέλης Ραυτόπουλος που κερδίζει επίσης και αυτός ένα αντίτυπο από τις εκδόσεις Sportbook. Λοιπόν, ο λόγος σε εσένα, καλέ μου φίλε.
3: Διπλή αλλαγή όπως είπαμε. Οι δύο παίκτες που είχαν κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, Κασεμίρο και Ιμπάνης, βγήκαν εκτός. Ντανίλο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και ο Φαμπίνιο και ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με τη Βραζιλία στη σέντρα. Ο Άλισον γέμισε για τον Τιάγκο. Γίνονται εκεί οι κόντρες, διώχνουν το κεφάλι μας Ραουί. Πιο μακριά τώρα οι παίκτες του Μαρόκο. Σαϊμπαρή κρατάει ωραία. Τον κλείνει ο Μαρκίνιος, θα του κλέψει την μπάλα, δίνει στον Γκάμπριελ. Νέα πρόσωπα λοιπόν, διπλή αλλαγή για τους Βραζιλιάνους. Φαμπίνιο στη θέση του Κασεμίρο στο χώρο της μεσαίας γραμμής και ο Ντανίλο στο δεξί άκρο της άμυνας πήρε τη θέση του Ιμπάνιες. Κασεμίρο και Ιμπάνιες ήταν οι παίκτες που είχαν κυτρινιστεί στο πρώτο μέρος και ίσως και αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Κάρλο Αντσελότη να τους περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Απ' την άλλη, Μαροκινοί με τους ίδιους 11 συνεχίζουν. Να τους πούμε και το γρήγορα λίγο τις εντεκάδες. Μπόνο για το Μαρόκο από τα δοκάρια. Χακίμη δεξιά, Ντιόπ, Ριάντ, οι δύο στόπερ. Μαζραουί αριστερά. Ελαϊναουί με Μπουαντί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ουναΐ σε ρόλο δεκαριού. Ελκανούς και Ντία στα εξτρέμ. Στην κορυφή ο Σαϊμπαρί ως σκόρερ για το Μαρόκο. Απ' την άλλη, Βραζιλία με τον Άλισον κάτω από τα δοκάρια. Ντανίλο πλέον δεξιμπακ. Αριστερό Ντόγκλα Σάντος. Γκάμπριελ Μαρκίνιο στο στόπερ. Φαμπίνιο με Μπρούνο Κιμαράε στο κέντρο. Λούκα Πακετά, Ραφίνια και Βινίσιους πίσω από τον Τιάγκο. Και έχουμε κόρνερ για τη Βραζιλία από τα δεξιά στο 47ο λεπτό. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Ο Ραφίνια θα εκτελέσει το κόρνερ με το αριστερό του πόδι. Θα γεμίσει προς τα μέσα την μπάλα.
1: Φαμπίνιο βλέπω Φαμπίνιο.
3: Για να δούμε. Έχει καλούς κεφαλοσφαιριστές η Βραζιλία και ο Γκάμπριελ είναι πολύ δυνατός. Στο στόπερ της Άρσεναλ. Γυρίζει ο Βίντσιτς. Τραβιούνται εκεί μεταξύ τους οι παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή και κάνει τώρα παρατηρήσεις και αν μπορώ να καταλάβω είναι ο Ριάντ. Στο Ριάντ κάνει παρατηρήσεις ο ρέφερη της αναμέτρησης. Στον αμυντικό της Crystal Palace ο Ραφίνια με το αριστερό έτοιμος να εκτελέσει. Θα γεμίσει Μαρκίνιος στην πορεία της μπάλας. Ζητάει κόρνερ και το δίνει το Βίντσιτς. Τον Μαρκίνιος σημαδεύουν μέχρι στιγμής οι Βραζιλιάνοι στα κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει ο στόπερ της Παρίσι Ζερμέν για να τσιμπήσει την μπάλα. Αυτή τη φορά κόντραρε, πέρασε ξανά σε κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Ραφίνια με το αριστερό του πόδι. Κεφαλιά, φεύγει μπάλα από την άλλη πλευρά απέναντι. Έρχεται ο Βινίσιους να τη μαζέψει, να την προλάβει. Θέλει να τη φέρει στο δεξί του πόδι, κάνει προσποιήσεις, θα το κόψει. Την κίνηση πάρα πολύ ωραία ο αμυντικός του Μαρόκο, ο Ελκανούς, και βγάζει για τον Μπραχίμ Δίας από τα δεξιά που θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Φαμπίνιο, ένα από τα νέα πρόσωπα της Βραζιλίας σε αυτό το δεύτερο μέρος. Θετική πρώτη του παρέμβαση, έκοψε τον Μπραχίμ Δίας, πλάγιο για τον Μαρόκο από τα δεξιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Χακίμ εκτελεί για τον Μπουαντί, αλλάζουν οι δυο τους. Κρατάει ωραία ο Μπουαντί, βρίσκει τον Χακίμ με τα κουνάκι και λίγο δόση τύχης. Ο Ντιόπ πίσω στον Μπόνο. Ξανά ο Ντιόπ, έρχεται ο Βινίσιους να πιέσει. Μπάλα στο Χακίμ, ο Πακετά τον κλείνει, χάνει ο Χακίμ με φάουλ. Και πιάνει και τον δεξιό του αστράγαλο ο Χακίμ και δείχνει να πονάει. Πίεσε ο Λούκας Πακετά, κράτησε ο Χακίμι, έκανε την πάσα, αλλά ο Μπρούνο Γκυμαράης τον πάτησε στον αστράγαλο και νομίζω και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να έχει δοθεί κίτρινη κάρτα. Στον Μπρούνο Γκυμαράης για αυτό το πάτημα με τις τάπες στο δεξιό αστράγαλο του Χακίμι. Οι κάμερες πάρα πολλές φορές πάνω στον Κάρλο Αντσελότη. Είπαμε είναι το πρόσωπο της Εθνικής Βραζιλίας. Θέλει να οδηγήσει σε Λεσάου στην κορυφή. Πεντηκοστό λεπτό, ο Μπόνο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ στο μισό του Μαρόκο. Μπόνο αγωνίζεται πλέον στην Αλ Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία. Εξαργυρώνει με πολλά εκατομμύρια την παρουσία του στη Σεβίλη και τις εμφανίσεις του. Είναι εξαιρετικός και με την εθνική ομάδα του Μαρόκου είναι εξαιρετικός. Και ο Νεϊμάρ, και η αλήθεια είναι Τάσο, με ζαλίζουν λίγο τα σκουλαρίκια του. Με θάμπωσαν.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε. Ο άνθρωπος είναι σαν χρυσοληθείο εκεί πέρα. Τα αυτιά του. Okay.
3: Μαζραούι από τα αριστερά. Δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ αλλάζει με Ελκανούς. Ο Ουναΐ δίνει στον Μπουαντί. Ψηλά η Μαροκινή από τα αριστερά. Ο Ελκανός για τον Μπουαντί. Πίσω η μπάλα στο Ριάντ και αυτό στο Ντιόπ. Δεξιά στο Χακίμι. Σαϊμπαρί με Χακίμι, αλλάζουν ωραία και ο Χακίμι βγαίνει μπροστά. Τον κόβει ο Ντόγκλας Σάντος με τάκλιν, πάρα πολύ ωραίο. Και ο Μπρούνο Γκυμαράης αριστερά στο Βινίσιους, που τώρα λείπει ο Χακίμι και έχει την ευκαιρία να τρέξει από τα αριστερά ο Βινίσιους και έχει τον Διόπ μπροστά του, τον στόπερ. Βινίσιους στο αριστερό η μπάλα, θα κάνει το γύρισμα. Ο Μαζραούι με το δεξί θα διώξει πριν προλάβει ο Ραφίνια να γίνει αποδέκτης της μπάλας. Εκτελέσει και το πλάγιο πολύ γρήγορα. Βινίσιους για τον Μαρκίνιος, Φαμπίνιο για τον Γκάμπριελ. Ανεβαίνει ο στόπερ. Σε Λεσάο, αλλάζει με τον Πακετά. Αυτός δίνει στο Μαρκίνιος. Δεξιά η μπάλα στον Ντανίλο. Έψαξε το Ραφίνια. Έβαλε το κορμί το Μαζραούι. Out η μπάλα για το Μαρόκο. Δεν πρόλαβαν να συνδυαστούν. Και ο Αντσελότη τα λέει με τους βοηθούς του και με το γιο του. Δεν του άρεσε αυτή η επιλογή του Ντανίλο. Και κάθισε στον πάγκο του ο Κάρλο Αντσελότη. Από την άλλη όρθιος είναι ο Ουαμπί. Έχει στήσει πάρα πολύ καλά την ομάδα του. Βγάζει ένταση, βγάζει τρεξίματα, βγάζει αλλοκαλύψεις. Είναι μια ομάδα ωραία στο μάτι να τη βλέπεις. Παράγει ωραίο ποδόσφαιρο. Αλλά εδώ ο Ντιόπ έκανε λάθος. Πήγε να βρει το Σεμπαρή και έχουμε σου του Τιάγκο. Ούτε ο σκηνοθέτης δεν το πρόλαβε. Από το πλάγιο που κέρδισε η Βραζιλία, η μπάλα έφτασε στον Τιάγκο μέσα στην περιοχή. Σούταρα με το αριστερό. Η μπάλα πήγε πάνω στον Μπόνο, ο οποίος έβγαλε πρώτη φάση του παιχνιδιού στο 52ο λεπτό. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 παραμένει από το πρώτο μέρος. Με τα τέρματα των Σαϊμπαρή στο 21 και Βινίσιους στο 32. Και η Βραζιλία είναι ξανά στην επίθεση από τα δεξιά με το Ραφίνια. Έχει μπροστά του μας Ραούι, περνάει ο Ραφίνια με το δεξί το γύρισμα, διώχνει ο Ριάντ. Η μπάλα φτάνει στον Ντανίλο, τον κόβει ωραία ο Ελ Κανούς και πλάγιο για την Βραζιλία από τα δεξιά. Και τώρα θα δούμε ξανά ολόκληρη τη φάση, γρήγορα εκτελέσει και το φάουλ από τον Πακετά στον Τιάγκο. Μέσα στην περιοχή ο Τιάγκο με το αριστερό σούταρα έβγαλε ο Μπόνο και παρέμεινε το 1-1. Βινίσιους δίνει στον Πακετά, τον Γκλασάντο στο Φαμπίνιο. Παίρνει ο Μαρκίνιος, αλλάζει με τον Γκάμπριελ. Κατεβαίνει ο Πακετά πιο χαμηλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αποδεχτεί την μπάλα και δίνει αριστερά στο Βινίσιους. Βινίσιους το 1-2 με τον Πακετά. Δίνει στον Μπρούνο Γκυμαράες. Χάνει ο Μπρούνο Γκυμαράες. Και τώρα οι Μαροκινοί θέλουν να βγουν μπροστά από το κλέψιμο που έκανε ο Ελ Αϊναούι. Ραχίμ Ντίας πίσω στο Χακίμι και αυτός πιο πίσω, λάθος όμως. Εκεί ήταν ο Βινίσιους. Και τώρα βγαίνει η Βραζιλία μπροστά με τον Βινίσιους. Κρατάει μπάλα, πέφτει κάτω. Συνεχίζει το παιχνίδι. Πλεονέκτημα αφήνει ο διαιτητής. Αφήνει ο Τιάγκο για τον Βινίσιους. Κλέβει ο Χακίμι. Δεν συνοηθήκαν σωστά οι δύο Βραζιλιάνοι. Ο Τιάγκο άφησε για τον Βινίσιους. Όμως η παρέμβαση του Χακίμι ήταν καταλυτική. Και το Μαρόκο κερδίζει και φάουλ τώρα. Με τον Σαϊμπαρή τον γκρέμισε ο Φαμπίνιο πριν φύγει στην κόντρα. Ο Χακίμι το κέρδισε, όχι ο Σαϊμπαρή. Ο Χακίμι κέρδισε το φάουλ από τον Φαμπίνιο πριν φύγει στην κόντρα. Ο Βίντσιτς, έχουν και διαιτητές ονόματα στις φανέλες από πίσω. Ο ρέφερις αναμέτρησε ο Σολοβένος. Τέσσερα συνολικά διεθνή μάτς στην καριέρα του. Έχει δείξει 402 κίτρινες κάρτες και 13 κόκκινες. Μέχρι στιγμής έχει κιτρινίσει 2 ποδοσφαιριστές. Στην αναμέτρηση 2 Βραζιλιάνους, Κασεμίρο και Ιμπάνιες, οι οποίοι πέρασαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι δύο παρεμβάσεις του Κάρλο Αντσελότη μέχρι στιγμής. Μας ροή από τα αριστερά, περνάει ωραία το Ραφίνια. Και ανεβάζει τώρα το Μαρόκο από τα αριστερά και δίνει στον Ουναΐ. Και αυτός πιο δίπλα στον Ελκανούς, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι ο Ελκανούς. Ψάχνει συμπαίκτη, ο Μαρκίνιος έβαλε την κόντρα. Και έρχεται ο Πακετά να διώξει πιο μακριά. Ο Ντιόπ με το κεφάλι γεμίζει. Ντόγκλας Σάντος για τον Βινίσιους. Κατεβάζει ωραία ως Ρεάλ Μαδρίτης. Και δίνει στον Πακετά. Και φάουλ του Ελκανούς πάνω στον Πακετά. Στο 56 κράτησε ωραία με το κορμί ο Πακετά, έβαλε το πόδι του Ελκανούς και φάουλ για τη Βραζιλία από τα αριστερά, εκτελείται με τον Ντόγκλας Σάντος για τον Πακετά. Γκάμπριελ για Μαρκίνιος. Αλλάζουν οι Βραζιλιάνοι πίσω με τετράδα της άμυνάς τους. Ουναΐ, Σαϊμπαρή, Ιμπραχήμ Ντίας και Ελκανούς πιέζουν αυτή τη τετράδα. Ξεκινάει το πρες και δίνει την κατεύθυνση. Δεν μπορούν οι Βραζιλιάνοι να βρουν κενό χώρο. Μαρκίνιος αλλάζει με τον Γκάμπριελ. Θέλει να ανέβει ο Γκάμπριελ. Τον πιέζει ο Σαϊμπαρή. Δίνει στον Ντόγκλας Σάντος από τα αριστερά. Βινίσιους με δύο παίκτες μπροστά του. Μπραχήμ Ντίας και Χακίμι. Πίσω ξανά η μπάλα για τους Βραζιλιάνους. Μέχρι να βρουν μια τρύπα, μέχρι να βρουν ένα άνοιγμα και να βγουν μπροστά. Ραφίνια από τα δεξιά. Δίνει στον Ντανίλο, κλείνεται από Ελκανούς και Μαζραούι, out την μπάλα για το Μαρόκο. Στο 57ο λεπτό το 1-1 ανάμεσα σε Βραζιλία και Μαρόκο παραμένει. Σαϊμπαρή στο 21 και Βινίσιους στο 32, η σκόρερ της αναμέτρησης. Φάουλ του Τιάγκο, δυνατό μέσα στην περιοχή πάνω στον Ελ Αϊναούι. Πήγε να πιέσει εκεί το φόρτι Σελεσάο. Καθυστερημένα πέταξε κάτω τον Ελ Αϊναούι. και το Μαρόκο κέρδισε φάουλ. Δεν έχει φανεί πολύ και ο Εγκορ Τιάγκο. Κάνει ντεμπούτο στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Φόρτις Μπρέντφορντ με τα 22 γκολ σε 38 αγώνες στην Premier League τη φετινή σεζόν. Πολύ καλή χρονιά. Φαμπίνι με κεφαλιά πάνω στον Μπραχήμ Ντίας που κατεβάζει ωραία και είναι από τα δεξιά. Κλείνεται από δύο ο Μπραχήμ Ντίας. Θέλει να περάσει, θα κρατήσει όμως την μπάλα. Έρχεται ο Ντόγκλας Σάντος, έρχεται και ο Πακετά. Του παίρνουν την μπάλα, κρατάει ο Πακετά. Δίνει στον Μπρούντο Γκυμαράες και αυτός πιο πίσω στον Γκάμπριελ. Άλισον πιέζει ο Σαϊμπαρί, πιέζει ο Ναΐ. Ο Μαρκίνης για τον Ντανίλο. Πιέζει και ο Λυκανούς. Κατάφερε ο Ντανίλο να βρει το Ραφίνια. Έρχεται ο Μαζραουί, του κάνει το φάουλ. Ένα χτύπημα στο πρόσωπο έχει δεχτεί ο Μπραχήμ Ντίας από τον Πακετά. Στην προηγούμενη φάση συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Σαϊμπαρί, Ουναΐ, Ελκανούς και Μπραχήμ Ντίας δεν αφήνουν τους Βραζιλιάνους να βγάλουν εύκολα την μπάλα την περιοχή τους. Ραφίνια τώρα από τα δεξιά με το Μαζραούι μπροστά του. Μπαίνει η περιοχή Ραφίνια, βγάζει έξω στον Πακετά. Έκανε κακό κοντρόλ, του φύγει μπάλα, κράτησε όμως. Βινίσιους από τα αριστερά, μπαίνει πιο μέσα. Δίνει στο Φαμπίνιο. Φαμπίνιο λίγο πιο πίσω και δεξιά στον Ντανίλο. Μαρκίνιος αριστερά για τον Ντόγκλας Σάντος. Και ξανά Βινίσιους που έχει τον Χακίμι και τον Μπραχήμ Ντίας μπροστά του. Γυρίζουν οι Βραζιλιάνοι την μπάλα. Γκάμπριελ για τον Πακετά. Τον Γκλασάντος με τον Βινίσιους ξανά. Μόνιμο σκηνικό όταν έχει την μπάλα Βινίσιους στα πόδια του. Να τον κλείνουν δύο και τρεις ποδοσφαιριστές του Μαρόκου. Όταν βρήκε χώρο Βινίσιους εκτέλεσε πάρα πολύ σωστά και σκόραρε. Και νομίζω ήρθε η ώρα σιγά σιγά ο Αντσελότη να κάνει και άλλες αλλαγές, να αλλάξει λίγο το ρυθμό της η Βραζιλία. Και βλέπω δίπλα του για τις τελευταίες οδηγίες τον Κούνια και τον Λουίς Ενρίκε. Ο Κούνια επιθετικός Manchester United και ο Λουίς Ενρίκε τη Zenit. Κακή πάσα για τον Μπρούνο Γκυμαράες. Πίσω στον Μπόνο η μπάλα για το Μαρόκο. Πιέζει ο Βινίσιους και θα κάνει φάουλ πάνω στον Μπουαντί. Ο Βινίσιους το παλεύει. Τρέχει όσο μπορεί, μαρκάρει όσο μπορεί. Έχει πετύχει ένα γκολ. Και αυτές θα είναι οι δύο αλλαγές που σας είπα προηγουμένως. Ο Κούνια και ο Λουίς Ενρίκε. Βγαίνει ο Πακετά, μπαίνει ο Κούνια. Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης βγαίνει και ο Εγκορ Τιάγκο. Για να μπει ο Λουίς Ενρίκε. Φρεσκάρει επιθετικά την ομάδα του Κάρλο Αντσελότη. Βλέπω τον Λουίς Ενρίκε δεξιά, τον Κούνια μαζί με τον Ραφίνια μπροστά και τον Βινίσιους αριστερά. Πόσες είδες αλλαγές εσύ, Τάσο?
1: Για τις αλλαγές λες εσύ, αλλά εγώ περίμενα περισσότερη ενέργεια. Αν και βγάζει τώρα, δηλαδή δεν έχει απειληθεί, δεν έχει προβλήματα, περισσότερο μοιάζει το παιχνίδι σαν να θέλει λίγο χρόνο ακόμα η Βραζιλία για να σκοράρει. Αυτή την αίσθηση έχω. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μεταφράζεται σε τίποτα βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν τρελαθούμε κιόλας.
3: Δεν μεταφράζεται, έχει δίκιο.
1: Κοίτα τώρα, κοίτα τώρα. Κοντρόλ.
3: Από βραζιλιάνο, ε.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει. Ήταν παλιά ένας Βραζιλιάνος που είχε έρθει στον Ολυμπιακό και μια ψυχή στα αποδυτήρια, ποδοσφαιριστής, είπε, είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος που έχω δει που δεν ξέρει να κοντρολάρει, λέει. Δεκαετία του 80, τώρα κατάλαβα τι σου πει.
3: Γι' αυτό αλλά... σου λέω εγώ Μύρο, με λέγανε Μύρο.
1: Μύρο, Μύρο, λοιπόν, έλα, πάμε γιατί εδώ μπορείς να δώσεις λίγο ρυθμό στη Βραζιλία. Σε
3: πάμε, μία, πάμε, 63 λεπτό, έτσι. Βραζιλία, Μαρόκο, 1-1. Σαϊμπαρί στο 21. Βινίσιους ισοφάρισε για την Βραζιλία στο 32. Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει ο Κάρλο Τσελότη με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Οι Ντανίλο και Φαμπίνιο πήραν τις θέσεις των Ιμπάνιες και Κασεμίρο. Και στο 62 η Κούνια και Λουίς Ενρίκες. Ενρίκε τις θέσεις των Λούκας Πακετά και Γκορ Τιάγκο. Έχει ματώσει ο Φαμπίνιο στο πρόσωπο. Θα περάσει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου. Καλά είναι. Απλά θα πρέπει να τον καθαρίσουν. Να αλλάξει και φανέλα, φαντάζομαι, γιατί την είδα με αίματα. Και ετοιμάζει και το Μαρόκο διπλή αλλαγή. Ο κότσου Αμπί. Θα περάσει δύο ποδοσφαιριστές εντός αγωνιστικού χώρου. Τον Τάλμπι. Και τον Ελμουραμπέτ. Εκτός ο Ελκανούς και ο Ναΐ. Πολύ θετικός ο Ναΐ σε αυτά τα 64 λεπτά που αγωνίστηκε. Το δείχνει και η κάμερα λιγάκι απορριμμένο, θα έλεγα. Δεν ήταν αρνητικός ο Ναΐ.
1: Δεν έχει δίκιο όμως. Δεν έχει δίκιο, διότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι τόσο καλός.
3: Όλο το Μαρόκο όμως.
1: Ναι. Για τον Ουνάι είναι η αναφορά μας, όπως τι θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορείς να αλλάξει 11
3: ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί όμως να βγάλει το Σαϊμπαρί τον Μπραχήμ Ντιάς. Κατάλαβες.
1: Ενδεχομένως, αλλά πρέπει και λιγάκι να κοιτάξει και τις πλαγιοκοπήσεις. Είδε πλέον ότι δεν μπορεί το Μαρόκο από τον άξονα. Δεν μπορεί.
3: Όπα, και ο Μπραχήμ βγαίνει.
1: Βέβαια, αγόρι μου. Θα χτυπήσει από τα πλάγια, νομίζω. Το Μαρόκο θα που σημαίνει ρίσκο. Και σημαίνει και ρίσκο αυτό, γιατί θα αποδυναμωθεί από τον άξονα. Και εκεί στον άξονα παίζεται το σημερινό τουλάχιστον παιχνίδι. Έτσι. Νομίζω. Τώρα θα το δούμε στην πορεία.
3: Ή έχει κάνει κάποιο λάθος η FIFA ή ο τέταρτος, γιατί ο Ελκανούς έγραφε ότι πέρασε εκτός και ο Ναΐ, αλλά εγώ είδα τον Μπραχήμ Ντίας. Ο Ελκανούς παραμένει στο παιχνίδι. Μπραχήμ Ντίας λοιπόν εκτός και ο Ναΐ. Μέσα η Τάλμπι και Ελμουραμπέτ. Το διόρθωσε μόλις και η FIFA. Είχε γίνει λάθος στην αρχή. Έδειξα τον Ελκανούς. Δεν αλλάζει κάτι στο αγωνιστικό της πλάνο η ομάδα του Μαρόκου. Οι Βραζιλιάνοι τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Με τον Ντανίλο από τα δεξιά να δίνει στον Κούνια. Πρώτη επαφή με την μπάλα. Κούνια με το Ριάντ μπροστά του από τα δεξιά. Έχει κλειστεί. Γυρίζει πιο πίσω στον Ντανίλο. Σκάβει για τον Λουίς Ενρίκε, έρχεται ο Μαζραουί με το κεφάλι και τώρα με το πόδι να διώξει εκεί που είναι Φαμπίνιο με το στήθος ωραία στον Ντανίλο. Και αυτό τον Γκάμπριελ. Αριστερά η μπάλα για τον Βινίσιους. Ανεβάζει τον Ραφίνια πολύ ωραία. Σέντρα του Ραφίνια με το κεφάλι Ριάντ. Εκείνο Λουίς Ενρίκε μέσα στην περιοχή με το αριστερό κατεβάζει. Δίνει στον Ντανίλο από τα δεξιά. Πατάει η περιοχή ο Ντανίλο. Σέντρα Μαζραουί κόβει. Και πιο μακριά η μπάλα. Πάλι σε πόδια παικτών της Βραζιλίας. Ο Λουίς Ενρίκε πίσω για τον Μαρκίνιος. Αριστερά για τον Ντόγκλας Σάντος. Βινίσιους με Χακίμι και Τάλμπι μπροστά του. Δεξιά η μπάλα για τον Ντανίλο. Και αυτός ο Λουίς Ενρίκε έχει χώρο μπροστά του. Δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες. Θα κάνει το γύρισμα. Δεν μπορεί ο Κούνια. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Αυτή την άλλη πλευρά.
1: Τώρα βλέπουμε όμως Βραζιλία να πιέζει, έτσι.
3: Ακριβώς, και με τις αλλαγές.
1: που έκανε ο Καρλάκης. Η αλλαγές ήταν το κλειδί και δείχνει και πόσο επιδραστικός προπονητής είναι δηλαδή και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
3: Αυτό που έκανε Αντσελότη τώρα είναι να φέρει το Ραφίνια από δεξί εξτρέμ, να το φέρει μαζί με τον Κούνια πολύ πιο κοντά μέσα στην αντίπαλη περιοχή του Μαρόκο και προηγουμένως λίγο έλειψε να αγγίξει την μπάλα και να δώσει κατεύθυνση προς το τέρμα.
1: Αυτές οι μικρές εσωτερικές αλλαγές που τις βλέπουμε στην πορεία και κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι που μπορεί να κάνουν και τη διαφορά. Πρέπει να έχουμε
3: cooling break.
1: Μπράβο, να ξεκουραστείς και εσύ γιατί τόση ώρα τρέχεις. Αλλά θεωρώ ότι φτάσαμε στο 67 τώρα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει σκοράρει η Βραζιλία. Αλλά έχει πάρει τώρα. Τον έλεγχο τον έχει, έτσι. Τον έχει. Τώρα πλέον η Βραζιλία δεν είναι αυτό το πράγμα των 30
3: πρώτων. Αφεντικό του παιχνιδιού είναι η Βραζιλία ακριβώς, θα σου έχει δίκιο.
1: Τώρα
3: στο
1: είναι το αφεντικό. Και βλέπω ότι και οι αλλαγές του Μαρόκου δεν ξέρω αν μπορέσουν να τους δώσουν το κάτι παραπάνω. Ενδεχομένως αυτό ήταν το Μαρόκο στο πρώτο ημίχρονο. Βεβαίως τα στημένα, και τα λέω τα στημένα εννοώ όταν η μπάλα είναι εκτός περιοχής, είτε corner.
3: Οι στατικές φάσεις
1: μπορούν να κάνουν και τη διαφορά. Είναι πρεμιέρα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι λίγο μουδιασμένες, λίγο τρακαρισμένες οι ομάδες. Όχι λόγω απειρίας, έμπειρες ομάδες είναι και οι δύο, αλλά θέλουν να προσέξουν. Και μην ξεχνάμε ότι και αυτοί οι δύο είναι και τα φαβορή του ομίλου, έτσι. Οπότε το να ιτηθούν είναι μια ισοπαλία. Παραδείγματι για το Μαρόκο δεν θα είναι κάτι αρνητικό.
3: Σε καμία περίπτωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον περνάνε και 8 καλύτερες τρίτες. Δηλαδή, σε έναν όμιλο με Σκωτία και Αϊτή, προφανώς και το Μαρόκο έχει την ευκαιρία, αν δεν περάσει από τη δεύτερη θέση, να περάσει από την τρίτη σε ενδεχόμενη μεγάλη νίκη. Έτσι, πάντα με την Αϊτή παίζουν ρόλο και τα γκολ.
1: Είναι και ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ στην Αϊτή, έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Οπότε πρέπει να προσέξουν και λιγάκι. Δεν θεωρώ τίποτα. Φοβάμαι, να το πω ακόμη καλύτερα, ότι από το 80 ειδικά και μετά, αν είναι 1-1 το μάτς, θα προσέξουν πάρα πολύ και οι δύο ομάδες, γιατί το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να χάσει την πρεμιέρα.
3: Θεωρείς δηλαδή ότι η Βραζιλία θα το πάει στην ισοπαλία, αν δει ότι πάμε προς το τέλος,
1: ή θα ρισκάρει. Δεν θα ρισκάρει να χάσει το μάτς. Δεν θα ρισκάρει να χάσει το μάτς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι επιθετική, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει να είναι μαχητική στο κέντρο, γιατί τώρα πλέον είναι και σκληρή και στο κέντρο, όπως έπρεπε να είναι από το πρώτο ημίχρονο. Και δεν είναι και τυχαίο ότι έβγαλε οι πρώτες αλλαγές ήταν και τρεις κάρτες. Δηλαδή, σαν να του στέλνει μήνυμα στους ποδοσφαιριστές, που αυτά θα είπε και στο αποδείο. Σου λέω τώρα το ρεπορτάζ, έτσι. Σου λέω και το ρεπορτάζ. Θα είπε στους παίκτες ότι ξέρετε, παλουκάρια, χωρίς τρέξιμο δεν κάνουμε τίποτα. Εσύ έχεις κίτρινη, δεν σας βλέπω καλά, δεν θα συνεχίσετε. Οπότε πρέπει να τρέξετε όλοι. Γι' αυτό και είδαμε και λίγο τους επιθετικούς να είναι πιο προσεκτικοί. Δηλαδή τον Πακετά προηγουμένως τον είδα σε μια φάση να είναι έξω από την περιοχή της Βραζιλίας, να κόβει μπάλες, το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο όσο μπορούσε, γιατί έβλεπε τα κενά. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι έχουν καταλάβει όλοι πρέπει να τρέξουν. Με αυτή την ομάδα που παίζουν πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ. Να υδρώσουν πάρα πολύ και να ματώσουν ενδεχομένως. Είδαμε και ματωμένο παίκτη προηγουμένως.
3: Πάντως το Μαρόκο δείχνει για ποιο λόγο στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και τώρα είναι ξανά μπροστά. Δεν μπορεί όμως εκεί, θα χάσει την μπάλα και η Βραζιλία θα κερδίσει με τον Κούνια να κατεβάζει. Ο Ελιμουραμπέτ δεν μπόρεσε να κρατήσει, ήταν έξω από την περιοχή της Βραζιλίας, έχασε όμως την ευκαιρία να απειλήσει και οι Μαροκινοί όμως κερδίζουν ξανά με Χακίμι να αλλάζει με Ελιμουραμπέτ πίσω στον Διόπ, πιο πίσω στον Μπόνο, πιέζει ο Ραφίνια που είναι από ό,τι βλέπω σε αυτά τα τελευταία λεπτά και μετά τις αλλαγές του Κάρλο Αντσελότη είναι το center forward της Βραζιλίας ο Ραφίνια και πίσω του ο Κούνια.
1: Αλλάζουν συνέχεια θέσεις. Γιατί είναι πιο κινητικός τώρα ο center forward. Είναι πιο κινητικός.
3: Χακίμι στον Τάλμπι, θα κρατήσει αυτός. Ωραίο το τάκλιν του Ντόγκλα Σάντος, κόβει, αλλά η μπάλα ξανά σε πόδια Μαροκινών. Μαζραουί από τα αριστερά, ψάχνει το Σαϊμπαρί, θα πάρει αυτό την μπάλα, θα σουτάρει. Η κόντρα από το Μαρκίνιος και κόρνερ. Αλλά έχουμε offside στο 72. Να δούμε ξανά τη φάση με τον Μαζραουί να ψάχνει το Σαϊμπαρί. Ναι, είναι εκτεθειμένος, είναι στην πλάτη της Αμερικής.
1: Έλα, πειραγιά Παρασκευή φάνηκε αυτό τώρα. Καρδιοχτυπούμε τώρα.
3: Πάντως ο Μαρκίνιος την έβγαλε την μπάλα.
1: Καϊβάζει η ψοφή.
3: Είδα και ένα Βραζιλιάνο στον τρίτο όροφο. Θα δείτε κι εσείς σε λίγο ένα Βραζιλιάνο στον τρίτο όροφο με μπλούζα εθνικής Βραζιλίας.
1: Ναι, εδώ στο.
2: Ούτε στο Σάο Πάολο.
1: Να τον φέρουν μέσα εδώ στο στούντιο.
3: Δημήτρη Χανατζή το λένε.
1: Α, έτοιμο.
3: Με μπλούζα Βραζιλίας.
1: Έλα. Έλα, αυτό είναι. Έξερε η μπαλίτσα το παιδί.
3: Λάθος των Βραζιλιάνων. Ο Ελμουραπέτ δεν το εκμεταλλεύεται. Πολύ κακό. Το κοντρόλ, η πάσα, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι έκανε. Παίρνουν ξανά οι Βραζιλιάνοι. Με τον Ντανίλο από τα δεξιά. Λουίς Ενρίκε αλλάζει με τον Ντανίλο. Δεν μπόρεσε αυτός, άνοιξε το κοντρόλ. Οι Μαροκινοί έχουν την κατοχή. Σπουδαίο παιχνίδι από τον Μπουαντί, τον αμυντικό χαφ της Λίλ.
1: Φοράει και το 6, έτσι.
3: Γι' αυτό είναι σπουδαίο μάτς.
1: Έτσι. τώρα να μιλάμε, να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, έτσι.
3: Μπουαντί με την μπάλα στα πόδια στο κέντρο. Βρίσκει ωραία το Χακίμι στο μεσοδιάστημα. Κρατάει αυτό την μπάλα. Βάζει την κόντρα ο Κούνια. Έρχεται ο Ντόγκλας Σάντος. Μπουαντί. Το γέμισμα. Κεφαλιά Ντόγκλας Σάντος. Η μπάλα ξανά σε πόδια Μαροκινών. Ο Ντιόπ πίσω στον πόνο. Διόπια το Χακίμι, πιέζει ο Φαμπίνιο, κρατάει ο Χακίμι και κερδίζει και το φάουλ. Τον έχουν ξαλαπατήσει το Χακίμι. Ο πρόεδρος Παρί, ο Νασέρ Αλκελαϊφή. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Ο Κακά. Μας δείχνει η κάμερα, σπουδαίες προσωπικότητες. Αλλά νομίζω Τάσο και Δημήτρη, άμα βλέπαμε το φαινόμενο σε αυτή τη Βραζιλία έτσι και τώρα, κάτι θα έκανε.
1: Τώρα σίγουρα όχι. Τώρα σίγουρα όχι.
3: Σίγουρα όχι, λες.
1: Είναι.
3: Δηλαδή, πόσο χειρότερο θα ήταν από τον Ιγκορ Τιάγκο σήμερα.
1: Δεν μπορεί τώρα το παλικάρι. Εντάξει, άστο τώρα, μην το. Έχει αδικήσει και πολύ τον εαυτό του να προσέχει την υγεία του. Τρώει πολύ, μωρέ, τρώει πολύ.
3: Ξανά το Μαρόκο στην επίθεση με Μαζραούι από τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα Φαμπίνι, θα διώξει με το δεξί πλάγιο για το Μαρόκο. Ωραία κάλυψε ο Φαμπίνιο και έβγαλε αυτή τη σύρτη σέντρα του Φαμπίνιο. Μπουαντί πίσω την μπάλα στον Μπόνο. Πιέζει ο Ραφίνια που είναι προωθημένος για τη Βραζιλία. Σε ρόλο σεντερφόρο άσος του Μπαρτσελώνα. Προσπαθεί ο Κάρλο Αντσελότη να κάνει πιο ευέλικτη την ομάδα του με Κούνια και Ραφίνια στην κορυφή της επίθεσης. Με Βινίσιους αριστερά και Λουίς Ενρίκε στα δεξιά. Η μπάλα στον Άλισον και αυτό στο Μαρκίνιος. Η μπάλα στον Άλισον και αυτό στο Μαρκίνιος. Είναι στον Γκάμπριελ. Τον Κλασάντος από τα αριστερά. Βινίσιους πάντα με δύο παίκτες μπροστά του. Και το δεξί εξτρέμ και το δεξί μπακ τον κλείνουν ο Τάλμπι και ο Χακίμι στην προκειμένη περίπτωση. Να μην βρει χώρο ο Βινίσιους όπως βρήκε τη στιγμή της εκτέλεσης και της σοφάρισης. Αλλάζουν οι Βραζιλιάνοι την μπάλα. 76ο λεπτό, Βραζιλία Μαρόκο 1-1. Σαρεμπαρί στο 21, Βινίσιους στο 32. Η σκόρερ του παιχνιδιού, πρεμιέρα για τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Χάνει ο Βινίσιους, παίρνει ο Τάλμπι και δίνει στο Σαϊμπαρί. Πιέζει ο Βινίσιους όμως, Σαϊμπαρί δίνει στο Μαζραουί. Και ετοιμάζει και άλλη αλλαγή, μάλλον αλλαγές στο Μαρόκο. Που έχει την μπάλα στα πόδια του. Μπουαντί στο χώρο της μεσαίας γραμμής δίνει δεξιά στον Διόπ το στόπερ που έχει ανέβει. Μπουαντί και Αϊναουί αλλάζουν. Χακίμι από τα δεξιά. Τον κόβει προσωρινά ο Ντόγκλας Σάντος. Η μπάλα φτάνει στον Ελ Αϊναουί. Σαϊμπαρί από τα δεξιά θα κρατήσει. Αλλάξει με το Χακίμι. Ελαϊεναή. Ξανά Σαϊμπαρή που έχει βγει από την περιοχή.

0: και είναι δεξιά. Έχει κλειστεί, κάνει μια τρίπλα πάρα πολύ ωραία και ποδιά στον Ντάγκλας Σάντος και το γύρισμα κόβει ο Ντανίλο και ο Κούνια με το κεφάλι πλάγιο. Στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας από τον Σαϊμπαρί, τον σκόρερ του Μαρόκο. Πέρασε κάτω τα πόδια την μπάλα του Ντάγκλας Σάντος, αλλά στο γύρισμα που έγινε είχε απάντηση ο Ντανίλο και έδιωξε. Διόπ για το Μαρόκο, πίσω την μπάλα στον Μπόνο. Πιέζει ξανά ο Ραφίνια, διώχνει ο Μπόνο, γεμίζει. Μαρκίνιος στην κεφαλιά, πάνω στον Ελ Μουραμπέτ, γυρίζει στον Άλισον. Ο Άλισον θέλει να βρει τον Κούνια και τον βρίσκει από τα αριστερά. Ο Κούνια θα κάνει την πάσα για τον Βινίσιους, που είναι πιο γρήγορος από τον Διόπ. Από τα αριστερά ο Βινίσιους στο γύρισμα, Ραφίνια το σουτ πάνω στον Μπόνο. Να την πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος για τη Βραζιλία. Και έχει τραυματιστεί ο Μπόνο και πέφτει στο έδαφος. Βινίσιους από τα αριστερά το γύρισμα, το σουτ του Ραφίνια μέσα από την περιοχή όμως πήγε πάνω στον Μπόνο. Πέρασε κάτω από τα πόδια του Ριάντ και κατέληξε πάνω στον Μπόνο. Και όλος ο πάγκος της Βραζιλίας κόθηκε όρθιος και ο Νεϊμάρ χειροκρότησαν αυτή την επιθετική ενέργεια της Ελεσάου. Ο Μπόνο πιάνει τον αριστερό του αστράγαλο, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Για άλλη μια φορά, παιδιά, που δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση η Βραζιλία είναι γιατί ο Βινίσιους βρήκε πολύ χώρο μπροστά του να τρέξει. Για άλλη μια φορά έλειπε από εκεί ο Χακίμι. Και άλλη αλλαγή ετοιμάζει ο Κάρλο Αντσελότι με το νούμερο 18. Παίρνει τις τελευταίες οδηγίες ο Ντανίλο Σάντος μέσα στον Μποταφόγκο. Αλλά για την ώρα έχουμε αλλαγή. Αλλαγές μάλλον για το Μαρόκο. Μαζραουί εκτός. Ελκανούς εκτός. Μέσα η Σαλάχ Εντίν και Αμαϊμουνί. Και ο Κάρλο Αντσελότι κλείνει τις αλλαγές του. Εκτός ο Μπρούνο Γκυμαράες, ο μέσος της Νιούκαστλ. Μέσα ο Ντανίλο Σάντος, ο μέσος της Μποταφόγκο. Στο 80 η Βραζιλία ολοκληρώνει τις αλλαγές. 4 έχει κάνει το Μαρόκο. Το σκόρ είναι στο 1-1, Σαϊμπαρί στο 21 και Βινίσιους στο 32. Δύο πανέμορφα γκολ. Το ρεκόρ της Βραζιλίας σε πρεμιέρα Μουντιάλ είναι 17 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Λιγότερο από 10 λεπτά πριν τα 90. Για να δούμε τι θα κάνει με το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026. Το Μαρόκο που είναι μπροστά στην επίθεση από τα αριστερά.
1: Λοιπόν, Λεωνίδα, επειδή μπήκαμε στο 21ο λεπτό, τρέχει το 21ο λεπτό και σου είπα προηγουμένως ότι θα σβήσει λίγο το μάτς, πλέον θα... είναι ποιος θα το βάλει, ποιος δεν θα το βάλει, έτσι. Κάπως έτσι θα πάει το μάτς.
0: Θέλει να βγει μπροστά όμως η Βραζιλία και γύρισαν αστραπιαία 8-9 παίκτες.
1: Εδώ που φτάσανε Μαρόκο πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα, βέβαια.
0: Κατευθείαν οι επιστροφές των παίκτων. Μαρόκο, Κούνια τώρα μπαίνει στην περιοχή. Ο Κούνια κρατάει την μπάλα, τη φέρει στο αριστερό. Τάκλιν. Ο Μπουαντί κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Τον κόβει τον Κούνια και έχουμε κόρνερ για τη Βραζιλία. Ξεσκόνονται οι Βραζιλιάνοι. Τους κάνει νοήματα ο Κούνια να σηκωθούν και να φωνάξουν. Ανταποκρίνονται οι φίλαθλοι της Ελεσάο. Και από ό,τι βλέπουμε στο replay, ο Κούνια ήταν αυτός που βγάλε την μπάλα. Και πολύ σωστά ο Βίντσιτς έδωσε τελικά out. Άλλαξε.
1: Με παρέμβαση VAR προφανώς.
0: Μπορεί να του μίλησαν από το ακουστικό.
1: Όχι, μπορεί. Είναι, έτσι είναι.
0: Γιατί διαμαρτυρήθηκε στην αρχή, το είδατε κι εσείς νομίζω, ο Μποαντί, ο μέσος του Μαρόκου διαμαρτυρήθηκε, αλλά τελικά άλλαξε η απόφαση.
1: Καλός παίχτης είπες, έτσι.
0: Πολύ καλός.
1: Είναι παιχτάρα μεγάλη.
0: Και οι δύο μέσοι του Μαρόκου, Ελαϊνοή και Μποαντί μέχρι στιγμής, είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Ντιόπ κάνει το λάθος, έρχεται τον πόνο και διώχνει πριν την πάρει ο Ραφίνια και βρεθεί μόνος του με το τέρμα. Πάρα λίγο εδώ ο Ίσα Ντιόπ να κάνει το λάθος, πήγε να γυρίσει τον πόνο, ο Ραφίνια το κατάλαβε, αλλά ο τροντοφύλακας του Μαρόκου βγήκε και έδιωξε με τα πόδια.
1: Έχει δώσει φάουλ.
0: Και έχει δώσει φάουλ στον πόνο από την παρέμβαση του Ραφίνια. Νομίζω συγκρούστηκαν όμο με όμο, για να ξαναδούμε. Διώχνει ο Μπόνο με το πόδι. Τον έχει βρει και με τον αγκώνα λίγο. Άθελά του βέβαια ο Ραφίνια. Επειδή πήγε να τον πιέσει, τον βρήκε πάρα πολύ δυνατά. Και με ένα νεύμα του Ντιόπ, δεν ξέρω αν το είδατε παιδιά, σαν να του λέει ευχαριστώ Μπόνο. Μέσωσες.
1: Ναι, αν το λέει στον Μπόνο σε κανέναν άλλον, αλλά επί της ουσίας το λύτρωσε.
0: Ο Κάρλο Αντσελότη είναι ψύχραιμος, όχι ότι ποτέ εκφράζεται κιόλας.
1: Είχε γεράσει στη Ρεάλ και τώρα το βλέπω πολύ ανανεωμένο, έτσι, το Καρλίτο.
0: Είχε γεράσει, έχει πίεση αυτή η ομάδα.
1: Θα καταλάβει αν δεν πάει καλά και η Βραζιλία, τι πίεση υπάρχει και στη Βραζιλία.
0: Πάντως ο Μπόνο, όπως βλέπω τα replay παιδιά, δικαιολογημένα έχει πέσει στο έδαφος, γιατί τον έχει βρει με τους αγκώνες του ο Ραφίνια. Θα κρατήσω καθυστερείς, λέει ο Βίτσις, μην φωνάζετε, μην ανησυχείτε. Έχει πάει ο Μαρκίνιος, ο αρχηγός Βραζιλίας, και ο Ραφίνια. Κάτι λέει στον Μπόνο κιόλας. Ευκαιρία και για τους ποδοσφαιριστές να δροσιστούν, να πιούν λίγο νεράκι. Και καλό και για κακό ο Μουνίρ κάνει ζέσταμα σε περίπτωση που δεν μπορείς να συνεχίσει ο Μπόνο, ο τροματοφύλακας της Μπερκανέ, 37 χρονών, ο Ζιντάν με το γιο του στην κερκίδα. Με τους γιους του μάλλον. Σηκώθηκε ο Μπόνο, θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Πλάγιο για τη Βραζιλία από τα δεξιά με τον Ντανίλο. Να γυρίζει την μπάλα στον Μαρκίνιος πιο πίσω και αυτό στον Γκάμπριελ. 5 λεπτά ακόμη για να συμπληρωθούν τα 90. Θα έχουμε και καθυστερήσεις. Κούνια από τα αριστερά για τη Βραζιλία. Κούνια ψάχνει. Το Ραφίνια έκοψε τον Ντιόπ και ο Μποαντί κρατάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Αποφεύγει και τον Κούνια και θέλει να βγάλει το Μαρόκο μπροστά. Έρχεται ο Ντόγκλας Σάντος. Κόβει, δίνει στον Κούνια. Κούνια στον Γκάμπριελ. Αλλάζουν οι Βραζιλιάνοι. Φαμπίνιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δίπλα στον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος αλλάζει αριστερά για τον Ντόγκλας Σάντος. Κατεβαίνει ο Βινίσιος να πάρει την μπάλα. Κόβεται, κλείνεται από δύο. Μποαντί είναι και εκεί. Σας τα λέω για τον Μποαντί. Θα το σημειώσετε αυτό τον παίκτη. Χακίμη κρατάει παρά την πίεση του Βινίσιους. Ελ Μουραμπέτ πίσω στον Διόπ. Ξανά Ελ Μουραμπέτ, αλλάζουν οι δυο τους. Και ο Διόπ πίσω στον Μπόνο. Και αυτό στο Ριάντ. Και έρχεται ο Μποαντί μόνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής να πάρει την μπάλα, να την υποδεχθεί. Να σηκώσει κεφάλι και να δώσει δίπλα στον Ελ Μουραμπέτ. Ευκαιρία να παγώσει λίγο το παιχνίδι το Μαρόκο και να χτίσει την επίθεσή του. Από τα αριστερά τώρα ο Τάλμπι κάνει το γύρισμα, κοντράρει μπάλα, διώχνει ο Μαρκίνιος. Ελαϊναουή, Ριάντ, ξανά ο Μπουαντί, δεξιά για τον Χακίμι. Μπουαντί ξανά από την ώρα που έχει φύγει και ο Μπραχίμ Δίας και ο Ναΐ. Οι περισσότερες μπάλες περνάνε από τα πόδια του. Γέμισμα του Ντιόπ, κεφαλιά Ντόγκλας Σάντος. Ο Ντιόπ κερδίζει το Βινίσιο στον αέρα. Μπουαντί έχει την μπάλα στα πόδια του. Ένα γέμισμα, κεφαλιά του Μαρκίνιος. Κόντρα του Αμαϊμουνή και πλάγιο για τη Βραζιλία με Ντόγκλας Σάντος. Και στο 89 ο σκόρερ του Μαρόκου θα περάσει εκτός, ο Σαϊμπαρί που πέτυχε το πανέμορφο γκολ στο 21, έσκαψε τον Άλισον, βρήκε δίχτυα.
1: Θα βάλει τον Ελκαμπί, λες.
0: Τη δουλειά του την έκανε ο Σαϊμπαρί. Στο 89 και μπήκε ο Ραχίμι, δεν θα δούμε Ελκαμπί λοιπόν. Έκλεισε και το Μαρόκο τις αλλαγές του. Μπράβος. Ο επιθετικός Αλαΐν, ο Σουφιανέ Ραχίμι, πήρε τη θέση του Σαϊμπαρί. Ο Αμπί δεν τον έβαλε τον Ελκαμπί στο παιχνίδι. Το Μαρόκο συνεχίζει να είναι μπροστά από τα δεξιά με τον Χακίμι να εκτελεί το πλάγιο, αλλάζει με τον Μπουαντί. Πιέζει ο Βινίσιους, κερδίζει φάουλο ο Μπουαντί. Λιγότερο από ένα λεπτό για τα 90.
1: Ο Μπουαντί δεν σου θυμίζει και λίγο Βιτίνια στο πιο ψηλό?
0: Ναι, ακριβώς. Με τα μέτρα που, στα μέτρα που κινείται στο γήπεδο, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, κάθετα πίσω. Υποδοχές μπάλας, σωστό μοίρασμα παιχνιδιού. Ψύχρεμος πολύ. Εκτελεί το φάουλ για το Μαρόκο. Χακίμι, όχι, ποιος είναι εκεί. Κατεβάζουν την μπάλα οι Μαροκινοί, θέλουν να μείνουν μπροστά. Ο Ριάντ έχασε, το Μαρόκο έχασε, θέλει να βγει η Βραζιλία με τον Κούνια. Έξυπνο φάουλ. Το Ελαϊναουή πάνω στον Κούνια πριν η Βραζιλία γίνει επικίνδυνη και βγει στην κόντρα. 10 λεπτά των καθυστερήσεων λοιπόν. Και μπήκαμε σε αυτά.

0: 10 τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί μπορεί να προκύψουν και άλλες καθυστερήσεις.
0: Ακριβώς. Ο Λουίς Ενρίκε βρίσκει το Ραφίνια μέσα στην περιοχή. Κατεβάζει την μπάλα Ραφίνια, κάνει και το γύρισμα. Δεν μπορεί. Ο Ντανίλο Σάντος προλαβαίνει την μπάλα Ντόγκλας Σάντος πριν περάσει εκτός. Λάθος η πάσα του. Ραχίμι. Ελμουραμπέτ, Διόπ, Μπόνο. Να φύγει μακριά η μπάλα από τον Μπόνο. Ντανίλο με αυθεσία παίρνει την κεφαλιά, βρίσκεται ο Φαμπίνιο. Και τώρα η Βραζιλία θέλει να βγει μπροστά. Φαμπίνιο δίνει αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος και αυτός τον Βινίσιους. Βινίσιου με τον Χακίμι, περνάει ο Βινίσιους, βάζει την κόντρα ο Χακίμι, ωραία. Και κόρνερ για τη Βραζιλία από τα αριστερά. Προσπαθεί ο Βινίσιους, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Κόντρα στον Χακίμι, ίσως τον κορυφαίο δεξιό μπακ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο Κούνια από τα αριστερά θα το εκτελέσει. 90 συν 2 φτάσαμε.

0: Τελείο Κούνια, ξανά ο Μπόνο με τις γροθιές, ίδιο σκηνικό. Ραφίνια μαζεύει την μπάλα και δίνει στο Λουίς Ενρίκε. Ντανίλο Σάντος μέσα στην περιοχή, το σουτ και πάνω στον Μπόνο που μπλοκάρει. Ευκαιρία για τη Βραζιλία. Ο Ντανίλο Σάντος σούταρε πάνω στον Μπόνο. Θέλει να βγει μπροστά το Μαρόκο με τον Ραχίμι. Τον προλαβαίνει και τον κλείνει ο Μαρκίνιος. Μαμαϊμουνί με τον Ραχίμι. Ωραία προσποίηση του Ραχίμι. Σέντρα με το αριστερό. Με το κεφάλι διώχνει ο Ντανίλο. Εκεί όπου είναι ο Μπουαντί και αλλάζει με τον Χακίμι. Και τώρα ο Αλμουραμπέτ. Λίγο πιο πίσω στο Χακίμι, από τα δεξιά επιτίθεται το Μαρόκο. Μπουαντί, Ελμουραμπέτ. Μπραζίλ, Μπραζίλ φωνάζει ο κόσμος. Ραχίμι με τον Γκάμπριελ μονομαχία. Και κόρνερ για το Μαρόκο. Ο Γκάμπριελ έβαλε την κόντρα πάνω στο Ραχίμι, τον πέταξε κάτω, αλλά η μπάλα βρήκε για τελευταία φορά πάνω στο κορμί του Βραζιλιάνου στόπερ και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά για το Μαρόκο. Ο Ελμουραμπέτ θα το εκτελέσει. Με το αριστερό του πόδι θα γεμίσει προς τα μέσα ο Ελμουραμπέτ. Τελείται ο Γκάμπριελ. Διώχνει με το κεφάλι και έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για το Μαρόκο. Τάλβι θα αφήσει την μπάλα. Σαλάχ Εντίν εκτελεί με δύναμη. Μαρκίνης με το κεφάλι ψηλά. Λουίς Ενρίκε και αυτός θα διώξει και το Κούνια να μαζεύει την μπάλα. Ο Μπουαντί όμως είναι και εκεί. Παίρνουν ξανά οι Μαροκινοί. Ελαϊουνί δεξιά. Ήθελε να βρει συμπαίκτη, δεν μπόρεσε. Αλλά με πείσμα ο Μαϊμουνί κέρδισε. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη από τα αριστερά. Ήθελε να κάνει αλλαγή παιχνιδιού για τον Τάλμπι. Παρ' όλα αυτά κρατάνε οι Μαροκινοί. Και πίσω η μπάλα στον Μπόνο. Λάθος κεφαλιά του Γκάμπριελ. Έρχεται ο Ραχίμι να εκμεταλλευτεί. Όχι, είναι και Φαμπίνιο να διώξει το κεφάλι. Πάνω σε Μαροκινό. Και φάουλ τώρα του Φαμπίνιο. Συμπληρώθηκαν και τα 6 λεπτά του έξτρα χρόνου, άλλα 4.
1: Μόνο με στημένη μπάλα μπορεί να γίνει η δουλειά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Από το 75 και 80 και μετά έχει σβήσει το παιχνίδι και προσπαθούμε κάποια κόνα και οι δύο ομάδες να κάνουν κάτι διαφορετικό, φίλε Λεωνίδα, και δεν βλέπω να κάνουν και κάτι.
0: Εδώ είναι μία από αυτές τις ευκαιρίες για το Μαρόκο. Σε στατική φάση. Χακίμι είναι πάνω από την μπάλα. Χακίμι και Ελμουραμπέτ. Κάνουν τις προσευχές στους Βραζιλιάνοι Κυρκίδες. Ελμουραμπέτ με το αριστερό γεμίζει. Εκεί είναι μόνο ο Άλισον και πολύ εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα. Χαμένη ευκαιρία για το Μαρόκο. Κακή εκτέλεση από τον Ελμουραμπέτ. Και Άλισον δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ψάχνοντας τον Λουίς Ενρίκε. Άφαντος ο Λουίς Ενρίκε, δεν έχει φανεί στο παιχνίδι από τη στιγμή που πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου.